10 μήνες λοιπόν μετά το Hail to England κυκλοφόρησε το Sign of the Hammer. Κάποιοι ζητήσατε να ακούσετε το Mountains από εδώ μέσα, κάποιοι άλλοι το αποφύγατε ως πόσο διάλος το λιβάνι, δεν το ακούσαμε. Τα κομμάτια που ακούσαμε κατά σειρά ήταν το Thor, The Powerhead, το The Oath και το ομότιτλο, το Sign of the Hammer. Όλα γραμμένα από το Joey DeMaio. Το Oath είχε και την προσθήκη του Ross The Boss στη συγγραφή και τη μουσική. Για άλλη μια φορά οι Manowar θα αλλάξουν εταιρεία. Θα φύγουν από την Tent της Virgin και θα υπογράψουν το 1987 με την Atlantic Records. Μέσα στο 86 και το 87 θα γίνουν οι ηχογραφήσεις στα Universal Recording Studios του Chicago στο Illinois και στις 17 Φεβρουαρίου του 1987 θα κυκλοφορήσει πλέον το Fighting the World. Η ίδια σύνθεση στο group με τους τέσσερις, Adams, Ross The Boss, Joey DeMaio και Scott Columbus. Η παραγωγή από τους Manowar και τον Jason Flom. Εδώ, όπως είπαμε, σε αυτό το άλμπουμ περιελήφθη το Defender. Και μάλιστα το άλμπουμ στις 17 Φλεβάρι του 87, όπως θα κυκλοφορήσει, θα είναι 2 χρόνια μετά το θάνατο του Orson Welles. Ένας άνθρωπος ο οποίος επηρέασε πάρα πολύ τα παγκόσμια κινηματογραφικά δρόμενα. Η φωνή του Welles εκεί έχει πάρθει από τα takes του 1982 για το συγκλάκι που ακούσαμε από το 1983. Χρόνος λίγος, πάμε, μην αργούμε.

Λοιπόν, είπαμε 1987. Ξεκινήσαμε το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ, το Black Wind, Fire and Steel, και ακούσαμε και το Holy War φυσικά.

Επέρναμε στο 1988 και ίσως το peak, κατά με τουλάχιστον τον Manowar. Οι ηχογραφίσεις έχουν γίνει το ίδιο έτος στα Universal Recording Studio του Σικάγο στο Ιλινόις, όπως και στο προηγούμενο άλμπουμ. Είναι το έκτο άλμπουμ των Manowar και πάλι για την Atlantic Records και είναι το τελευταίο για τον άρχοντα Ross the Boss Friedman, ο οποίος μετά την έκδοση του άλμπουμ Kings of Metal, ο τίτλος του, έφυγε από το συγκρότημα για να επανενώσει την προηγούμενη του μπάντα, punk μπάντα, τους Dictators. Επίσης, μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ θα φύγει και ο Scott Columbus, ο οποίος όμως το 1996 θα επιστρέψει στο Louder Than Hell και θα μείνει μέχρι το 2008 στην μπάντα. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο κομμάτι να μην παίξω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Σούπαν πως είναι μπελαλή.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Another Band's Play, Manowar Kill. Πολύ αίμα. Λοιπόν, και κάπως έτσι μπορούμε να πούμε ότι κλείνει ο πρώτος μεγάλος κύκλος με το Peak. Το 1988 και το άλμπουμ Kings of Metal. Μέσα από αυτό ακούσαμε το Hell and Kill, ακούσαμε το Heart of Steel και κλείσαμε με το Kings of Metal. Το Kings of Metal γραμμένο από τον Roste Boss και το Joey DeMaio, το Hell and Kill γραμμένο από τον Friedman και τον DeMaio και το Heart of Steel αποκλειστικά γραμμένο από τον DeMaio. Το Kings of Metal, όπως και το Fight in the World, γίνανε χρυσά στην Γερμανία με πωλήσεις πάνω από 250.000 άλμπουμ και σίγουρα το Kings of Metal είναι το πιο αναγνωρίσιμο άλμπουμ του συγκροτήματος. Μετά την έκδοση του άλμπουμ, οι Manowar ξεκινάνε τουρνέ περίπου 3 ετών με στάσεις σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Μέσα σε αυτή την τουρνέ, ο DeMaio θα απολύσει εντός εισαγωγικών τον Roste Boss. Ο ίδιος θα πει αργότερα ότι ο Τζόι ένιωσε ότι η Manowar θα ήταν καλύτερη χωρίς εμένα. Στη θέση του πήρε ο David Σάντλε, ο οποίος επιλέγει ανάμεσα σε 150 υποψηφιότητες. Όπως είπαμε, έφυγε και ο Scott Columbus κατά τη διάρκεια επίσης του tour Kings of Metal. Αυτός ήταν όμως ο οποίος θα φέρει στο συγκρότημα τον Kenny Earl Edwards ή αλλιώς Rhino. Ακολουθούν λοιπόν 4 χρόνια χωρίς κάποιο άλμπουμ από τους Manowar και περνάμε στο 1992. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Hoss Warnfield της Νέας Υόρκης υπό το label της Atlantic Records με παραγωγούς τους ίδιους τους Manowar και τον Jess Petrigrass. Κανονικά εδώ έπρεπε να αφήσω το Achilles Agony and Ecstasy in 8 parts, 28 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα, να φάω ένα μισάωράκι έτσι για πλάκα και να επιστρέψω. Φυσικά επηρεασμένο από την Ιλιάδα. Δεν θα κάνουμε όμως αυτό. Από το άλμπουμ λοιπόν που κυκλοφόρησε στις 29 Σεπτέμβριο του 1992 με τίτλο The Triumph of Steel, πάμε να ακούσουμε δύο έτσι αγαπημένα κομμάτια και από εκεί.

ξαναγνωρίζοντα, αγιογονίστε να σα κοινώ, το διώξα ζήλ. Τζουνί, διώξα να γνωρίζω, ελέγχεται και κουβολτά, ελέγχεται κάτι ήλιο. Ανησύω, άνω σκιάνω, στα τον ήλιο, στα νελά, αγιογονίστε και σα, λε σα κοινώ, ατζήλ, τζαντλά. Ούτε και κατά είναι ουσία να σκεταλίνε αγιογούς και σα είναι αγνία και λόγω των ετώμων του κοβουέλαν και σα η ακονή του πάνε κοβουέλου ούτε και κατά είναι ουσία να σκεταλίνε αγιογούς και σα σκηνώ του γιώξα τζίλ τζούνι γιώξα να γνάνε ελέτε και κουβοτάνε λένε πάτιου ανησίου άνω σκιάνω στα τον ήλον στα νελά αγιογούς

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, 1992, όπως προείπαμε, The Triumph of Steel. Μετά το The Triumph of Steel, λοιπόν, η μπάντα ξαναβγαίνει για 2 χρόνια σε παγκόσμια περιοδία. Τελειώνει το συμβόλαιο με την Atlantic και υπογράφουν με την Geffen Records. Το 1994 ο Σάγκλ φεύγει από την μπάντα για να φτιάξει το δικό του σχήμα. Αντικαταστάτης του ο Καρλ Λόγκαν, ένας μουσικός τον οποίο συνάντησε ο Ντεμάιο σε ένα meeting μοτοσυκλετιστών. Και έχουμε επίσης την επιστροφή του Σκοτ Κολόμπους και την αποχώρηση φυσικά του Edwards. 4 χρόνια μετά, 1996, οι Manowar περνούν μέσα από 2 στούντιος, το House One Fried της Νέας Υόρκης και τα Soundcastle Studios του Los Angeles, για να ηχογραφήσουν το 8ο τους άλμπουμ. Δεν είπα ότι από το Triumph of Steel, παράληψη, ακούσαμε το Metal Warriors και το Spirit Horse of the Cherokee, όλα γραμμένα από τον Joey DeMaio. Λοιπόν, η σύνθεση είναι ο Eric Adams στη φωνή, ο Carl Logan λίγο στις κιθάρες, ο Joey DeMaio στον μπάσο και στα keyboards και ο Scott Columbus στην επιστροφή του στα drums. Η παραγωγή ανήκει αποκλειστικά στους Manowar και στις 24 Σεπτεμβρίου του 1996 βγαίνει στις προθήκες των καταστημάτων το Louder Than Hell.

είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Ο Παναγιώτης Δρύλος θυμάται την εφηβεία του και σας έχει παρουσιάσει ήδη 2 ώρες και 1 τέταρτο αρκετά κομμάτια, νομίζω, από την δισκογραφία των Manowar. Πάντα κρατάμε σαν χαλάκι το Manowar από το πρώτο τους άλμπουμ, από το Battle Hymns. Εδώ είμαστε το 1996, ακούσαμε μέσα από το Louder Than Hell 3 κομμάτια. Το Outlaw, γραμμένο από τον Logan και τον DeMaio. Το The Gods Made Heavy Metal, επίσης από τους Logan και DeMaio. Και το The Power, γραμμένο από τον DeMaio, αποκλειστικά. Δεν πήγε άσχημα σε πωλήσεις το Louder Than Hell. Δεν έφτασε τα στάνταρ των Kings of Metal και Triumph of Steel, τα οποία επίσης γίνανε χρυσά στη Γερμανία. Αλλά άρχισε να χτυπάει πόρτες σε διάφορα charts και να ανεβαίνει και σε ψηλές θέσεις. Χαρακτηριστική είναι η 7η στη Γερμανία, η 11η στη Φιλανδία και η 16η στην Αυστρία. Παρ' όλα αυτά κατηγορήθηκε για την απλότητά του ως άλμπουμ. Βέβαια θυμάμαι στις εποχές μου να κατηγορείται το Fighting the World, ας πούμε, ως το χειρότερο metal άλμπουμ. Αλλά εντάξει, αυτοί είμαστε, δεν έχει σημασία. Και μιλώ για την Ελλάδα, έτσι. Και πάμε στη νέα χιλιετία. Για να έρθει το 9ο άλμπουμ από τους Manowar με τίτλο Warriors of the World. Η παραγωγή ανήκει εξ ολοκλήρου στους Manowar, πλέον ηχογραφούν για την Nuclear Blast. Η σύνθεση παραμένει με τους Adams, Logan, DeMaio και Columbus και η κυκλοφορία του έρχεται στις 4 Ιουνίου του 2002.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας 33.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστροφή για το τελευταίο μας μέρος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να ακούμε κομμάτια από το Warriors of the World. Από μια διασκευή. Το Nessun Dorma, λοιπόν, που ακούσαμε. Στα αγγλικά σημαίνει «Κανείς δεν θα κοιμηθεί». Είναι μια άρια από το τελευταίο μέρος της όπερας του Giacomo Puccini. Ραντότ. Τραγουδιέται από τον Καλάφ, τον άγνωστο πρίγκιπα που πέφτει σε έρωτα με την πρώτη ματιά με την πανέμορφη παγωμένη πριγκίπισσα του Ραντό. Κάθε άντρας ο οποίος επιθυμούσε να παντρευτεί την Ραντότ έπρεπε πρώτα να απαντήσει σε τρία ενίγματα της πριγκίπισσας. Εάν αποτύχαινε, έχανε το κεφάλι του. Στην άρια ο Καλάφ εκφράζει την βεβαιότητά του ότι θα κερδίσει την πριγκίπισσα. Το συγκεκριμένο κομμάτι αφιερώθηκε στη μητέρα του Άνταμς, η οποία είχε πεθάνει μέσα στο 2002. Γραμμένο λοιπόν από τον Τζουζέπε Αντάμι, τον Τζιακόμο Πουτσίνι και τον Ρενάτο Σιμόνι, ακούσαμε τον Nessun Dorma, όπως το ερμήνευσαν οι Μάνογορ, όπως το διασκεύασαν οι Μάνογορ. Αμέσως μετά ακούσαμε το Fight Until We Die, το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ. Και τρίτο κομμάτι, το Warriors of the World United. Παραφράζοντας το Warriors of the World United βέβαια. Και τα δύο γραμμένα από τον Joy De Mayo. Το Warriors of the World έγινε και αυτό χρυσό στη Γερμανία. Έφτασε στη δεύτερη θέση στα γερμανικά τσάρτ, στην τρίτη στην Ουγγαρία, στην ένατη στην Αυστρία, στη 12η σε Φιλανδία και 17η στη Σουηδία. Και περιμένουμε 7 χρόνια για την επόμενη τους δουλειά. Σε παραγωγή του Joy De Mayo, ένα άλμπουμ αρκετά μεγάλης διάρκειας, συμφωνικό θα έλεγε κανείς, συμφωνικό metal, power metal, με άξονα τον Όντιν από την νορβηγική μυθολογία. Η σύνθεση του γκρουπ δεν αλλάζει, όμως ο Joy De Mayo είχε αναλάβει πολλά. Τετράχορδο και οχτάχορδο μπάσο, πίκολο μπάσο, τα keyboards, την παραγωγή και την ηχογράφηση. Eric Adams σταθερά στις φωνές, ποτέ δεν εγκατέλειψε το group. Ο Carl Logan στις κιθάρες και στα keyboards. Και ο Scott Columbus στα drums και τα ακουστά εν γέννη. Φεβρουάριος και πάλι, 23 του 2007. Και το Gods of War κάνει πρεμιέρα.

Yeah.

Λοιπόν, Gods of War 2007. Ακούσαμε πρώτα το Gods of War, το ομότιτλο, και αμέσως μετά το The Sounds of Odin. Όλα γραμμένα από τον Joey DeMaio. Την 1η Ιουνίου του 2010 το Classic Rock Magazine εξέδωσε μια συνέντευξη του Scott Columbus, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι δεν δουλεύει πλέον με τους Manowar από τον Απρίλιο του 2008 και ότι έχει φύγει από την μπάντα. Επίσης είπε ότι το διάστημα που έφυγε από τους Manowar, τη δεκαετία του 90 όπως και το 2008, είχαν να κάνουν με την αρρώστια του και μια προσωπική τραγωδία. Τουλάχιστον έτσι γράφτηκε, γιατί κάποιοι λένε ότι τα γράφτηκαν χωρίς τη δικιά του συγκατάθεση. Στις 4 Απριλίου του 2011 ο Columbus πεθαίνει σε ηλικία 54 ετών. Τα αίτια του θανάτου είναι ακόμα αγνωστά. Στις 26 Νοεμβρίου του 2010 οι Manowar επανεγγράφουν το Battle Hymns. Και για να κλείσουμε σιγά σιγά το αφιέρωμά μας, θα πάμε στον Ιούνιο του 2012 και στο 11ο στούντιο άλμπουμ των Manowar. Κυκλοφόρησε στις 16 Ιουνίου του 2012 το Hammer Edition και στις 26 Ιουνίου του 2012 επίσης η Steel Edition. Και κυκλοφόρησε επίσης και στις 19 Οκτωβρίου, συγγνώμη, του 2012 η Retail Edition, που περιείχε ένα ακόμη κομμάτι. Αυτό θα είναι το The Kingdom of Steel. Η σύνθεση της μπάντας είναι ο Eric Adams στη φωνή, ο Donny Hamsing στα drums και στα ακουστά, ο Carl Logan στις κιθάρες και στα keyboard και ο Joey DeMaio σε τετράχορδο και οχτάχορδο μπάσο και στα keyboards. Από εδώ θα ακούσουμε το Born in a Grave και το El Gringo για να ολοκληρώσουμε το απόψινό μας αφιέρωμα στους Manowar. Στην παραγωγή, την έρευνα και την παρουσίαση ήταν ο Παναγιώτης Δρύλος για τις προηγούμενες 3 ώρες. Ελπίζω να το διασκεδάσετε όσο και εγώ το σημερινό. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση. Death to the False Ones, κύριοι. Born in a Grave και El Gringo. Καλή σας μέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Προσπαθώ έτσι να το κάνω σε εικόνες το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, από τη μία είναι ένα αερικό το οποίο χώνει, λέει και μετά εμφανίζεται ένα άλλο αερικό με τη λύρια του, ξέρω εγώ, και βάζει τη φωνά, ας πούμε, και βρίσκονται δύο υπέροχες φωνές μαζί να ερμηνεύουν το κομμάτι που δίνει τον τίτλο στην πρώτη προσωπική δουλειά της Τζόρτζια Κεφαλά. Ή Τζόρτζιας, ποιο είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο?
1: Νομίζω ότι κλείνονται τα ξένα ονόματα πια.
0: Ναι. Τη Τζόρτζιας. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε πάρει την Euroleague, την έχουμε κάνει Ευρωλίγκα και τη λέμε Ευρωλίγκ της Ευρωλίγκας. Οπότε, εντάξει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένε Πάνο.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μ' αρέσει που βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου πρωί-πρωί να αναλύσεις και το κομμάτι. Εγώ δεν το έχω αναλύσει εγώ ακόμα.
0: Τότε έχουμε θέματα, πρέπει.
1: Βέβαια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν δεν είχαμε θέματα, πες, δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες.
1: Α, μπράβο. Ναι, άμα τα λειτουργούμε όλα με τη λογική, χαθήκαμε.
0: Χαθήκαμε. Παρ' όλα αυτά, εδώ και στο άλμπουμ, κατά επέκταση, εγώ ακούω κάτι πολύ δικό σου. Θα μου πεις, προσωπική δουλειά είναι, τι θα είναι. Κάποιο άλλο. Αλλά. Κάτι που μοιάζει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε,
1: αφήγηση,
0: προσωπογραφία, βουτιές στο παρελθόν και στο παρόν. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση μου έχει αφήσει στις
1: πολύ χαίρομαι που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Κατά πρώτον να πω, εκτός από καλημέρα σε όσους ακούν, να πω ένα μπράβο σε σένα, γιατί αυτό έλεγα τώρα με τη φίλη μας τη Σοφία έξω.
0: Τι το κάνουμε.
1: Ότι... δεν ξέρω. Παρακαλώ. Μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα, σε ξέρω, αλλά θα τα ακούσεις. Γιατί δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, παραγωγοί που ασχολούνται με τους ανθρώπους που παράγουν μουσική σε αυτή τη χώρα. Και είσαι από τους λίγους εναπομείναντες και μπράβο σου. Μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα για τον Πάνο.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Okay, και προχωράμε γιατί έχει κοκκινήσει. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα αυτή την ηλικία.
0: Μπράβο. Χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι εδώ στο στούντιο.
1: Αυτά τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία.
0: Μπράβο. Χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά

0: καύσιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι ένα γεγονός, μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος που θα σπρώξει, έγινε το 2008.
1: Α, μάλιστα.
0: Από τον Νίκο Αντίπα, τον αγαπημένο μου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και...
1: μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
0: Μεγάλο, μεγάλο.
1: Είτε ως solo δουλειές, συνθέσεις και τα λοιπά, είτε ως κεφαλαίο στο Σόκρατες, βέβαια.
0: Βέβαια. Γι' αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή από τις απαρχές της ελληνικής ροκ μουσικής. Και με πλησίασε μόνος του. Δεν ξέρω, εγώ πάντα είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αυτούς που θαυμάζω, κυρίως αυτούς που θαυμάζω, δεν τους πλησιάζω ποτέ. Και με πλησίασε λοιπόν αυτός και μου είπε, μου έδωσε ένα τραγούδι, μουσική, και μου λέει γράψε στίχους και σε παρακαλώ θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι, ήταν στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσε, ήταν το 8. Και έγραψα τους στίχους, εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή, αυτή την πιο ροκ προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
1: Την έχεις κάνει τώρα εννοείς.
0: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
1: Έγραφες πάντα, δηλαδή ο Αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό?
0: Πώς το ανακαλύπτει αυτό?
1: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλογράφω και τα λοιπά?
0: Όχι. Εμείς οι άνθρωποι της τέχνης συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο. Και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις πάρ' το τώρα.
1: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι. Στο κεφάλι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα
1: εξηγήσεις
0: λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ήθελε να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Μου λέει θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει εγώ. Μιλάμε τώρα για ασύλληπτους δίσκους, έτσι. Ο Χάρης Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, 1002.
1: Πολλά.
0: Ασύλληπτα κομμάτια. Και μου λέει θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο. Η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και...
1: για αυτούς που μένουν ίσως λίγο.
0: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
1: Πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τη ματαιότητα
0: των πραγμάτων. Ακριβώς. Αλλάζει πολλά πράγματα όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά, τα ερωτικά της Τζόρτζια.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, υπάρχουν κομμάτια.
0: Έχω πει και με τους Βλέ, ναι.
1: Προφανώς.
0: Τον άμμο της Θάλιας,
1: σας βέβαια. Τώρα. αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26, είναι πολλά τα χρόνια.
0: Πολλά τα χρόνια. Είδες, αγάλη γίνεται η αγουρίδα με ήλιο. Ναι,
1: πες το.
0: Ναι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί ξέρεις, κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
1: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε.
0: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας ξετρελαίνει.
1: Και σας δίνει και όθηση, φαντάζομαι.
0: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί. Δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε... Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
1: 7 χρόνια, 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, άντε. Να μην το ανοίξουμε.
0: Να την κάνουμε σαΐ για πάντα.
1: Πώς το λέει ο Χαλκλίν, πέσανε το βαλσαμόνα, με το ξαναβάλαμε. Και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
0: Ναι.
1: Και έχει μια προσέγγιση η οποία...
0: Τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
1: Ναι, όχι λύπης.
0: Έχει κάτι εσωστρεφές.
1: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι που μπορεί να είναι και λυπημένος σε ένα σχόλιο.

0: μαύρος, ρε παιδί μου, okay, ή έτσι πόνου, όπως ένα ζεμπέγικο πηχή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κτλ. Αλλά εδώ σου δίνει...
1: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8, τι γίνεται?
0: Άπειρο.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Τέλεια, τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιος το έφτιαξε αυτό?
1: Ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος Ριζόπουλος.
0: Μπράβο,
1: 17 χρονών.
0: Έτσι.

0: τον τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θαύουμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Γιατί έλαντε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή, αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας, δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος?
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε, γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι, άλλος το εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια και στις πόλεις. Ότι αυτό είναι, λέει, που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή, ότι δεν είναι η υγεία επίπεδη? Άρχισε τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σας αρέσει και η ακεφαλή μου, να πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα αποθέωσης εκτός από κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, δε, μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλες τις επισημάνσεις. Και από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκοσμίο το χωριό του.
1: Παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Τα Πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη.
1: Εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε ναι, θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σωκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη. Και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει ο Μάλαμα στην παραγωγή, στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης αυτός και στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σωκράτη έχουμε μία πολύ natural, που τη λέμε, να θυμούμε.
0: Έτσι, το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι. Φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέμε, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Και και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνω ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, του λέω, μη γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά.
1: Ναι,
0: θα σου πίνουν αποθυμένα. Τα είδες με τον αντίπα, δηλαδή τι άλλο να σου δείξει η ζωή για να τα κάνεις.
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό.
1: Δεν το κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα πολύ νέα είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα, έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε...
0: γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται, και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πίστευα ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε, έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα, πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από μέσα.
0: Ψυχούλα.
1: Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας από το Ηράκλειο, ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν, ή
1: ναι,
0: ή και
1: ναι,
0: εσύ, έχουν κάτσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζει αυτή την ενέργεια σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: ναι, αυτό είναι. Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, που σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Δηλαδή, όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν, τελικά είναι μία φούσκα που, αν θέλεις, πολικά έχουμε επιλέξει όλοι για να μπούμε μέσα. και αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα σε αυτή τη φούσκα, αλλά τελικά τα όρια είναι όρια. Δηλαδή, είναι πολύ κρίμα να μην βγεις ποτέ από αυτά τα όρια στη ζωή σου. Και βρες έναν τρόπο να βγεις. Αυτό είναι το νόημα της μουσικής. Και όταν έρχονται άνθρωποι και μου εμπιστεύονται αυτή τους τη βόλτα έξω από τη φούσκα, πραγματικά είναι σαν να μου λένε: ήρθα, πάρε με από το χέρι και πήγαινε με που νομίζεις.
0: Δεν έχει ένα βάρος όμως αυτό πάνω σου?
1: Όχι τόσο, γιατί σαν ευθύνη λες
0: τώρα. Ναι. Ότι όχι, είναι γιατί... όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, κάτω, όσοι κι αν είναι από 10 έως 2.000 ας πούμε, και εγώ τώρα πρέπει να δώσω σε αυτούς 1, 2, 3 ώρες διασκέδασης ας πούμε.
1: Ναι. Να δεν έχει κανένα πρέπει αυτή η φάση. Το μόνο πράγμα που πρέπει εισαγωγικά να κάνεις εσύ είναι να φύγεις εσύ από τη φούσκα σου πρώτα. Μόλις σε δει ο άλλος ότι okay, είναι ασφαλές το έδαφος, μπορώ από εκεί που είμαι κουμπωμένος και σοβαρός όλο το 24ωρο ας πούμε να ξεφύγω. Να ξεφύγω, τι μπορεί να σημαίνει? Έχω δει και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω και να βγάζουν τα ρούχα τους ας πούμε. Ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Οι ανθρώπους να χορεύουν και να τραγουδούν που δεν θα το έκαναν ποτέ σε καμιά άλλη φάση της ζωής τους. Αυτό για μένα είναι ο λόγος που τραγουδάω και επικοινωνώ. Τίποτε άλλο. Είναι η μεγαλύτερη μου χαρά. Το ότι οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να ξεφύγουν και να πατήσουν με ασφάλεια σε κάτι άλλο.
0: Αυτό σε σένα δίνει μήπως ένα πλάστο το παρελθόν σου στο χορό, γιατί ως χορεύτρια ξεκίνησες, έτσι. Μετά ήρθε το
1: μεγάλη
0: τύχη τραγούδι.
1: Αυτό, μεγάλη τύχη. Γιατί νομίζω ότι ο χορός είναι πρωταρχική μορφή τέχνης. Είναι δηλαδή ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς, να προσεγγίσεις την ουσία σου και να προσεγγίσεις οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Δηλαδή την αλήθεια που έχει το σώμα δεν την έχει κανένα άλλο όργανο για μένα. Γιατί το σώμα κουβαλάει όλη σου την ιστορία, αν θέλεις, και των προγόνων σου ακόμα. Έχει μνήμη. Και όταν καταφέρνεις αυτό να το κάνεις να λειτουργήσει ελεύθερα, σημαίνει ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα πάντα μετά. Και επίσης, έχεις δει σώμα να λέει ψέματα ποτέ? Όχι. Ακόμα και ο τρόπος που περπατάς είναι αυτό που είσαι.
0: Εντάξει. Ήταν στο κέντρο αυτή η ερώτηση. Δηλαδή. Μάλιστα. Ναι. Θα πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας.
1: Ναι, πω.
0: Και στο inbox μου.
1: Okay. Και αυτό εμείς οι χοντροί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Δικαί μου μαζί σου, έτσι.
0: Ο Νίκος ο Παπάγλου, πίσω κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο περνάει από 3-4 είδη μουσική, τέλος πάντων. Έχετε κάνει ένα απίστευτα τρελό κομμάτι και είναι και το θέμα του πολύ ωραίο κατά εμέ, εν πάση περιπτώσει. Θα τα πούμε μόλις το ακούσουμε.
1: Καπινό πάνω σου.

0: 94,6.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Με πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πω ξύλο. Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε
0: έχει,
1: μερικοί, βλέπεις.
0: Έχει φανκ. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό με αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώτα.
1: Όφυλα να το βγάλουμε στα έξω.
0: Ας πούμε.
1: Και ναι, είμαι ΑΚΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι, καλά λέει ναι. Ο φίλος μου εδώ. Το μάντεψε.
0: Και αν όχι, και αν όχι είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιά, ρε, φουλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές και τα λοιπά. Όχι ότι
1: βαράει
0: ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι,
0: σε ποιο στυλ θα το κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
1: Ελληνικό νιου μέταλ.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή... Μερικά πράγματα η αλήθεια είναι δεν αγγίζονται. Αλλά όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις mm-hmm. κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός. Ναι, κάηκες. Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Mm-hmm. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το Toxicity. Δηλαδή, πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε έρθει εδώ να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το κορίτσι πριν το διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι η μουσική του Νίκου Αντίπα. Mm-hmm. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. Mm-hmm. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο μπαμπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Mm-hmm. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, uh-huh. μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Mm-hmm. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα, mm-hmm. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι ο εγγονός του και ο γιος μου. Mm-hmm. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.
1: Αυτοί λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης Ορίγας, υπάρχει mm-hmm. μέσα...
0: Στο μαχητή, έτσι,
1: στο μαχητή.
0: Πετάει με μια φράση.
1: Υπάρχουν String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης, υπάρχουν...
0: Μπάσο.
1: Ναι, στον mm-hmm. Μπάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία mm-hmm. της Θεσσαλονίκης.
0: Στις κιθάρες.
1: Στις κιθάρες.
0: Μη στα βγάζω εγώ.
1: Ο Σωκράτης ο Μάλα μας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που και φίλους, φανταστικούς φίλους.
0: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα έχει και δίκιο. Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης ο Σκαράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο αρνί, mm-hmm. στην εισαγωγή του αρνιού. Και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ γιατί το κάνανε όλοι με αγάπη και συγκίνηση και... Ήταν για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, mm. εννοείται δωρεάν σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά uh-huh. έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι και δεν έχω ζήσει ποτέ το να μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη mm-hmm. και ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
0: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Κάρμια Μανιόλας mm-hmm. εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
1: Ακριβώς. Τρομερό.
0: Με τον ίδιο τίτλο. Με
1: 120
0: φωνή,
1: χρόνια πριν.
0: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τις ναι. εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική να ηχογραφείται. Ναι, προφανώς, ναι, ναι. διότι εδώ δεν είμαστε.
1: Το ρεμπέτικο, έτσι, που είναι επίσης είναι μια ροκ mm-hmm. ιστορία και mm-hmm. γι' αυτό τον μπέρδεψα κιόλας αυτό μέσα. Mm-hmm. Μέσα στην Καρμανιόλα, ναι.
0: Πού το βρήκες αυτό?
1: Όλα τα ψάχνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Ξέρεις εσύ από ψαξίματα.
0: Του στείλει, φτιάχνω μια καρμανιόλα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ξέρεις, η λέξη καρμανιόλα είναι κάτι που είναι δύσκολη, είναι σκληρή λέξη. Και ήθελα να δω αν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, άλλες φορές. Υπάρχει και ένα κομμάτι του Αγγελάκα φυσικά που έχει τη λέξη καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
0: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος ο Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι της κάναμε και μας έχει βάλει στο κομμάτι.
1: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
0: Έχει. Δηλαδή μέσα από το κομμάτι του θανάτου πραγματεύεται το κομμάτι, μπαίνει Φόλοι. Και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
1: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες, ουσιαστικά, επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
0: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό σε αυτή.
1: Ακριβώς, αυτός που τον συμφέρει να είσαι καλός.
0: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, καπαλού.
1: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
1: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Να πω έτσι για το άλμπουμ επίσης, ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα. Γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από τη Μικρά Ασία. Όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε. Γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Ο θάνατος του παππού ήταν από... Δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το όπως είναι ταμπού η αυτοκτονία,
0: ναι,
1: κυρίως για την ελληνική κοινωνία.
0: Και ο θάνατος σε μικρές ηλικίες.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος χαδιού, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή. Και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Τη μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση.
0: Σε αυτές τις
1: θέσεις. Και πρόσφυγα και μετανάστη και άνθρωπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί τα ξεχνάμε.
0: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γιώργη. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απ' έξω.
1: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
0: Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε κυκλοφορεί ψηφιακά. Σύντομα, πάνω κάτω πότε περιμένεις τη φυσική μορφή?
1: Αυτό είναι άγνωστο.
0: Εντάξει.
1: Περίμενα και ο Ναγόλης να απαντήσει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρεις, παίρνεις μια σειρά στην κοπή, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
0: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό?
1: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
0: Stay independent, νομίζω.
1: Stay independent.
0: Γενικώς αυτή ασχολείται.
1: Άμα είσαι independent, πρέπει να stay.
0: Εγώ τους πετυχαίνω συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους χιπκοπάδες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, στη Stay Independent, που λέγεται Άνιμα.
0: Άνιμα, οκ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
2: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
2: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αδριάνα Πεντάκη.
3: Πάρτε του το μικρό.

0: προλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Με φώναξε κανείς. Είμαστε. Δεν μπορώ να το αφήσω όλο το κομμάτι, θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το.
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.

0: Ο Κώστας Σάτυρος μου έχει στείλει και άλλη καραμανιόλα. Έχει κάψει βαθιά στα υπόγεια της ελληνικής ροκ. Αποδιχασμένες αλήθειες. Έτσι το βάζουμε στην κουβέντα, ότι υπάρχει κι άλλη μία. Σήμερα, όπως λέει πολύ σωστά κάποιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε κάναμε καλή έτσι, αναφορά σε αυτούς. Τώρα τα hate εδώ πέρα που έρχονται.
1: Αναμενόμενα. Κλασικά. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία όταν ερχόντουσαν, θεωρούσαμε ότι είναι.
0: Παστρικές τις λέγανε.
1: Ο διάολος. Μεταμορφωμένες.
0: Γεμίσανε Τούρκους τα πατήσια.
1: Να θυμόμαστε. Να θυμόμαστε.
0: Στην πολιτική κουζίνα.
1: Βέβαια.
0: Από τον παπά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, τι θέλουμε να προσθέσουμε για την καινούργια δουλειά που δεν είπαμε ενδεχομένως?
1: Α, πάρα πολλά. Έχουμε μισή ωρίτσα. Λοιπόν, τι να προσθέσουμε, τίποτα. Εγώ λέω να έχουμε τις απόψεις μας, να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο το μυαλό μας. Καλό κάνει πάντα. Και το λέω και για μένα, έτσι, το λέω για όλους. Το να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις είναι ευλογία.
0: Όπως
1: είναι δημοκρατία.
0: Στη Βουλή, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
0: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
1: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ζόρτζια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε
1: Βέβαια θα γίνει.
0: Μάλλον,
1: ναι, γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και όπως ξέρουμε αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
0: Okay.
1: Και
0: δεν θέλω να φαντάζομαι τι,
1: τι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Και έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ.
1: Έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τα κάνουμε όλα, να τα οπτικοποιήσουμε.
0: Ωραία δότα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
1: Η Σοφία εννοείται.
0: Με κουβέντα, έτσι. Δεν περίμενα και κάτι άλλο.
1: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Η μελαχρινή όμως.
0: Είναι η αδερφή της, λέει.
1: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
0: Δεν είναι αδερφή της.
1: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
0: Απλά πέσαν η μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Ζωτζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
1: και εδώ. Και εγώ πολύ.
0: Καλό να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
1: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες και να τρώμε γιαούρτια.
0: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη, γιατί τον είπα.
1: Φίλος μας είναι και ο Πάνος.
0: Μάνος Μουσουράκης, λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Μένετε στο Big Wins Sport FM, στους 94,6. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο βασιλιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολοι, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν.
2: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε. Και δακρυσμένα χρόνια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
2: Come to my boudoir.
1: The second rule of Fight Club is...
2: Come

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6 και αυτό είναι το πλέον παραδοσιακό Fight Club της Παρασκευής. Το οποίο Fight Club της Παρασκευής δεν μοιάζει με τα άλλα Fight Club. Έτσι θα γίνει ακριβώς και σήμερα.
1: Αλλά είναι του Μάρκου.
0: Αλλά είναι του Μάρκου.
1: Είναι του Μάρκου, όντως, είναι του Μάρκου.
0: Όντως το σημερινό είναι του Μάρκου. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Γιαννίση, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να φτάσει η ωραία μουσική που θα ακούσουμε στα αυτιά σας.
1: Και ο DJ Μάρκος.
0: Και ο DJ Μάρκος εννοείται και η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, όχι παραγγελιές, όπως ξέρετε, όταν φτιάχνουμε τις εκπομπές είμαστε ωραίοι, είμαστε συντονισμένοι, έχουμε τις λίστες μας κτλ. Λοιπόν, DJ Μάρκος, όπως έχετε ακούσει και έχετε καταλάβει σήμερα. Και για σήμερα ο DJ Μάρκος...
1: Κάνουμε τραγούδια ροκ.
0: Θα κάνουμε ροκ. Είπε ο Μάρκος να κάνουμε ροκ.
1: Ροκάρες.
0: Ωραία, λέω θα κάνουμε basic rock. Του λέω, θες να κάνουμε, του λέω ελληνικά ή ξένα. Του λέω, μου λέει ξένα. Προτίμησες τα ξένα να κάνουμε. Ωραία, του λέω θα κάνουμε basic rock τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτά που ξέρεις για να μπαίνουμε στο κλίμα, διότι τη γουστάρεις τη ροκ, ως γνωστόν.
1: Ήθελα από την Κατζέρο, δηλαδή τα αγγλικά είναι πιο πολύ ροκ. Τα ελληνικά, ξέρω εγώ, αυτό που έλεγε στο τρίλαψο που σου να αλλάξει, είναι και αυτό σαν ελληνικό ροκ που έλεγε.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά υπάρχουν και ελληνικά ροκ, αλλά τα αγγλικά μοιάζουν πιο πολύ σε ροκ.
0: Είναι λίγο πιο πορωτικά, ίσως. Είναι λίγο πιο ροκ από τα ελληνικά.
1: Και ροκ λέξη είναι πιο πολύ. Εμένα μου ακούγεται πιο πολύ αγγλική.
0: Εντάξει, είναι, ναι. Δεν είναι ελληνική λέξη.
1: Οπότε,
0: αλλά το ροκ, Μάρκο, πιο πολύ είναι συνέστημα. Είναι συνέστημα το ροκ. Είναι αυτό που η μουσική σε. Ακούς και είναι σαν να παίζει μέσα σου η μουσική.
1: Ναι, αλλά δεν είναι συνέστημα το.
0: Είναι ιδέα. Και όμως είναι συνέστημα αυτό. Αργότερα μπορεί, αργότερα, πολύ αργότερα σε μια δικιά σου εκπομπή να βγεις και να πεις: θυμάμαι τον μπαμπά μου που μου λέγε ότι η ροκ είναι συνέστημα. Λοιπόν, και επειδή πρέπει να μπούμε δυνατά, θα παίξουμε 70s, 80s, 90s ροκ σήμερα. Τρεις δεκαετίες. Από τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, basic rock, κλασικά ωραία κομμάτια, οπότε μείνετε μαζί μας, θα περάσουμε πολύ ωραία και φεύγουμε με τραγουδάρα κλασική, η οποία έχει και σχέση με ποδόσφαιρο, διότι έχει παίξει πάρα πολύ, έχει ανοίξει πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, έχει ανοίξει πάρα πολλά παιχνίδια της Σεν Πάουλη, ένα κλασικό, ωραιότατο, πορωτικό τραγούδι, AC/DC 1980, φύγαμε.

0: Λοιπόν, από τα μέχρι στιγμής μηνύματα θα κρατήσω το Μάρκο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, το οποίο είναι ένα μήνυμα διαχρονικό που πρέπει να το κρατήσουμε.
1: Δεν και το καταλαβαίνω.
0: Δεν πειράζει. Όταν θα πάρεις την ΠΑΕ θα το καταλάβεις. Και το Μάρκο σε λατρεύω, Μάρκο είσαι ένας, ACDC για εισαγωγή δεν έβαλε κανένας.
1: Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ τώρα.
0: Καλό, καλό.
1: Το Μάρκο σε λατρεύω, τώρα έχω γίνει μια διασημότητα της γης, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει, όχι ακόμα, αλλά εντάξει.
1: Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει άλλο παιδί στον κόσμο που να το φέρει ο μπαμπάς του.
0: Θα υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει.
1: Όχι ρε φίλε, ήθελα να είμαι μόνος.
0: Σίγουρα θα υπάρχει, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει, ταπεινή, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε δεύτερο τραγούδι από ένα από τα πολύ αγαπημένα σου συγκροτήματα.
1: Τέλεια, Bon Jovi.
0: Είναι Bon Jovi, είχαμε παίξει και παλιότερα, είχαμε κάνει ένα αφιερωματάκι. Είχαμε βάλει αρκετά τραγούδια Bon Jovi. Στο σημερινό μας αφιέρωμα οπωσδήποτε θα είχαμε ένα τραγούδι Bon Jovi. Έτσι αλίμονο. Και διάλεξες το αγαπημένο σου, το πρώτο single από το Slippery When Wet 1986, το You Give

0: ωραία η Bon Jovi.
1: Εντάξει.
0: Καλή η Bon Jovi.
1: Από παλιά μπορώ να πω ότι ήταν ότι μου είχες βάλει ένα τραγούδι να ακούσω στη Χαλκίδα, νομίζω θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το βράδυ και το άκουσα.
0: Ναι.
1: Και όπως το άκουγα.
0: Το πρώτο, πρώτη φορά που άκουσες Bon Jovi, εννοείς?
1: Ναι, η πρώτη φορά που άκουσα Bon Jovi.
0: Το Living on a Prayer πρέπει να ήταν. Ναι, για πες.
1: Το Living on a Prayer και αυτά τα μαλλιά που είχαν ήταν πολύ ωραία. Και,
0: ναι.
1: Και γενικά μου άρεσε.
0: Περουκορόκ ήταν, να σου το πει. Η Bon Jovi είναι περουκορόκ.
1: Ναι, μου το έχεις πει τώρα, ναι, το ξέρω. Ναι. Ναι. Αλλά ναι, και μου άρεσε εκεί πέρα και το ροκ. Και γενικά μου άρεσε και το ροκ. Και αυτές οι μαλλούρες τις ωραίες που δεν τις έχω κι εγώ, αλλά δεν τις έχω. Και
0: ακόμα. Θα τα αφήσεις μετά.
1: Ναι, δεν θέλω να τα αφήσω.
0: Δεν θες, γιατί είναι ωραίο. Λοιπόν, θα μοιάζει να βγάζουν περούκα.
1: Ναι, θα βάλω περούκα αυτά τα μαλλιά μου, δεν θα τα. αυτά σε 10 χρόνια θα έχουν γίνει.
0: Οκ, okay, για να βγω όλο και λίγο.
1: Και μου άρεσε πολύ η Bon Jovi και όπως άκουσα αυτό, ήθελα να το βάλουμε πάλι. Μετά βάλαμε και άλλα τραγούδια.
0: Και έτσι άρχισες να ακούς Bon
1: Jovi. Και τα άμαθα όλα και έτσι άρχισες να ακούς Bon Jovi.
0: Έτσι.
1: Αλλά τώρα έχω ακούσει και άλλα τραγούδια.
0: Ένα.
1: Οπότε τώρα η Bon Jovi. Και
0: εντάξει.
1: Ήμουν και λίγο μικρούς όταν το πρώτο πορτό άκουσε και μου άρεσε. Τώρα εντάξει, ακούω και Bon Jovi, μου αρέσουν πολύ, αλλά.
0: Αλλά τώρα ακούμε και άλλα πια.
1: Αλλά τώρα ακούμε και άλλα πια και μου αρέσουν.
0: Έτσι είναι η μουσική, ρε Μάρκο. Λοιπόν, άκου τώρα ένα λοιπόν καταπληκτικό. Πάμε στα 1994.
1: Βασικά να πω και όταν ακούς ένα τραγούδι. Που συμβεί και σε μένα τώρα, που σου το είπα. Ακούς ένα τραγούδι και σου αρέσει. Και μετά ακούς από ένα-δύο χρόνια, άντε τρία το πολύ. Ακούς σε αυτά τα χρόνια και άλλα τραγούδια. Και
0: έτσι γίνεται.
1: Και έτσι σου αρέσουν και αυτά. Και τώρα αυτό που άκουσες πριν 2-3 χρόνια. Ήταν λίγο παλιό, σου αρέσει ακόμα. Λες και ακούς και άλλα καινούργια και μπορεί να είναι και.
0: Σωστά, σου αρέσουν πιο, και άλλα. Δεν
1: λίγο
0: πειράζει.
1: Πιο ωραία από αυτό. Ωραία,
0: δεν χρειάζεται. Ξέρεις, στην καρδιά του ανθρώπου χωράνε όμως όλα τα ωραία τραγούδια.
1: Ναι, όλα τα ωραία.
0: Απλώς σε κάθε άλλη εποχή, σε κάθε εποχή ακούμε διαφορετικά τραγούδια ανάλογα με τη φάση που βρισκόμαστε, το πώς νιώθουμε, το πώς είμαστε. Ναι. Έτσι πάει αυτό. Το θέμα είναι ότι μαθαίνουμε. Να μαθαίνουμε όλο ένα καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο 1994. Στο οποίο 1994 βγαίνει μια κομματάρα η οποία 30 χρόνια μετά είναι το ίδιο φανταστική.
1: Ποιο συγκρότημα είναι πρώτο?
0: Είναι η Beastie Boys. Είναι η Beastie Boys.
1: Α, μ' αρέσει.
0: Αυτά τα άρρωστα τσογλανάκια, τα υπέροχα άρρωστα τσογλανάκια, λοιπόν, τα οποία φτιάχνανε μια τραγουδάρα η οποία είναι rock, η οποία είναι punk, η οποία είναι φόρος τιμής στο old school rap, ό,τι θες πες το όλο μαζί και κάνανε και μια βιντεοκλιπάρα, Μάρκο. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν ταινία μικρού μήκους. Μέχρι σήμερα το βλέπεις και το θαυμάζεις ακόμα πραγματικά. Και ήταν τόσο ωραίο που μετά το πήρανε μετά 2 χρόνια. Είχε βγει λοιπόν μια πολύ γνωστή ταινία που λέγεται Train Spotting. Θα τη δεις αργότερα όταν μεγαλώσεις. Και η αρχική της σκηνή το, είναι εμπνευσμένο ακριβώς από το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε και από αυτό το βίντεο κλιπ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι σαν να μπαίνεις ένα αυτοκίνητο να πατάς τον γκάζι τελείως στο πάτωμα και να μην τα αφήνεις καθόλου. Ένα τραγούδι που έρχεται δηλαδή έτσι και σε παίρνει μαζί του.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big win for FM 94,6. Επιστρέφομαι σαρδάμ.
1: Αμέ.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
0: Και να εξήγησε ο Παναστεριακό τι γίνεται. Τι έγινε.
3: Βομβαρδισμούς.
0: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
3: Ένα-δύο είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Νάσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
4: Πώς το πες αυτό?
3: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
0: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
3: Αυτό, πες το και έτσι.
0: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε, έκανε τη δεκτή πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
5: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ πολύ.
6: Όχ, αμάν.
5: Τι είπε? Πολύ ψωμί.
6: Νικολάκη.
5: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
6: Απ, εδώ θα σταθούμε.
5: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
6: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
5: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
6: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
5: Θα γίνει σποντάκι.
6: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
5: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
7: Καλό, καλό.
5: Ευχαριστώ.
8: Βρίσκεται διάφορα.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων των αδειούχων του Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο τριήμερο από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα εκτιμάται ότι από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Δύο τραυματίες αστυνομικοί της ομάδας Δίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη κοντά στην παραλία Πεύκο, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή, εμποδίζοντας την πορεία μοτοσυκλέτας, την οποία επέβαλαν οι αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου ενός τετράχρονου παιδιού σε πισίνα καταστήματος. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγός όστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού, και οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες θα είναι οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλος στην Αθήνα μέχρι νεοτέρας, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε τρεις συλλήψεις σε Κορινθία και Λέσβο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές του πυροσβεστικού σώματος. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Βρετανική Κολομβία στο Δυτικό Καναδά, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
9: Σε Big Wins for FM 94,6.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Τα κορδεύω.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πήγαμε στο FM 94,6. Κάνουμε εδώ με τον Μάρκο ένα έτσι μικρό αφιέρωμα σε basic rock.
1: Και μου έγραψαν, είδα εδώ
0: ναι.
1: ένα ωραίο μήνυμα που έλεγε να είναι καλά ο Πίδαρος.
0: Εσένα λέει.
1: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ένα έγραψε και η Ρίτα μετά που το έχει τραγουδήσει. Αυτά τα δύο είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μάρκο, το ξέρεις. Του Billy Idol. Ο Billy Idol είχε ένα συγκρότημα του Generation X πριν κάνει solo καριέρα.
1: Αν δεν το ακούς το
0: θα
1: τραγούδι,
0: τα ακούς,
1: δεν
0: θα τα ακούς.
1: Άκου
0: τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Αυτοί είχαν πάει λοιπόν, είχαν κάνει ένα tour, είχαν πάει στην Ιαπωνία, στο Τόκιο και είχαν πάει σε μια δισκοτέκ και είχαν δει εκεί τα παιδιά για πρώτη φορά το 1979 να χορεύουν μέσα στη δισκοτέκ, να χορεύουν μπροστά σε καθρέφτες. Δεν να χορεύουν, να μην χορεύουν κοιτώντας ο ένας τον άλλον, αλλά κοιτώντας τους καθρέφτες. Και τους έκανε πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα και κάτσα και γράψαν ένα τραγούδι το οποίο το έκανε γνωστό μετά. Ο τραγουδιστής ο Billy Idol, το οποίο λέγεται «Χορεύοντας με τον εαυτό μου».
1: Είναι εδώ.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, Μάρκο και κυρίες και κύριοι,
1: ναι,
0: εκτός του ότι είναι υπέροχο, είναι και ένα τραγούδι,
1: ναι,
0: έτσι, με νόημα. Να το πούμε, μας έρχεται από το 1982, από ένα μυθικό συγκρότημα.
1: Το ξέρω.
0: Θα το ακούσεις και θα δεις, νομίζω ότι το έχεις ακούσει. Α. Και μιλάει κάπως, τέλος πάντων, για το πώς ένας βασιλιάς από τη Μέση Ανατολή μπορεί να απαγορεύσει τη μουσική της Δύσης. Θέλω ένα τραγούδι με φανταστική ιστορία.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Από ένα θρυλικό συγκρότημα και δεν χρειάζεται άλλες εισαγωγές.
1: Το ξέρω, νομίζω.

0: Λοιπόν, για την επόμενη κομματάρα, πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι λοιπόν η Kiss, ένα συγκρότημα hard rock, Μάρκο, πολύ σκληρό rock γενικώς. Δηλαδή γίνεται εκείνη την εποχή, παίζει πολύ η disco, είναι η disco πολύ της μόδας.
1: Disco, disco, παρτιζάνι.
0: Άλλο αυτό, ωραίο, ωραίο το disco παρτιζάνι, μεγάλο σαντέλ. Λοιπόν, τους λέει λοιπόν ο μάνατζερ, τους λέει ρε παιδιά, βγάζετε πολύ ωραία τραγούδια, είναι πολύ έτσι hard rock, λέει, δεν βγάζετε και ένα τραγουδάκι να είναι λίγο πιο disco, πιο αυτά, και λέει, α, παράτα μας, ας πούμε, δεν γουστάρω αυτά.
1: Απαράτα μας.
0: Λέει, όχι, να σας βάλω στοίχημα να βάλετε ένα τραγούδι, να δείτε λέει, πόσο καλά θα πάει. Και κάτσα σε μία ώρα, λέει ο μύθος, και γράψανε τους στίχους ενός τραγουδιού που έμελε να γίνει από τα πιο γνωστά rock disco τραγούδια όλων των εποχών.
1: Πάμε.

0: πάμε τώρα λίγο πίσω στο χρόνο.
1: Πίσω.
0: Λίγο πίσω, ναι, Μάρκο. Πίσω πριν ακόμα γεννηθώ κι εγώ, φαντάσου. Προϊστορία δηλαδή.
1: Προϊστορία.
0: 1971. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν είναι τόσο γκαζάτο όσο τα υπόλοιπα. Είναι λίγο πιο χαμηλός, ας το πούμε, ο ρυθμός του. Αλλά επειδή είναι κομματάρα, θέλω να το ακούσουμε, Μάρκο. Λέγεται Lady in Black. Κυρία
1: το ξέρω.
0: Ναι, νομίζω το ξέρεις και σ' αρέσει κιόλας.
1: Μπορώ να πω ότι αυτό το τραγούδι, το Kiss, αυτό το έχω ακούσει και μου αρέσει και το έχω και στο MP3 μου και είναι πολύ ωραίο και μου αρέσει αυτό.
0: Το προηγούμενο. Και αυτό το έχεις και σου αρέσει και είναι και πολύ ωραία, έτσι, η ιστορία του. Μιλάνε στίχοι, λίγο που περιφέρεται και ξαφνικά βλέπει μία... Σαν θεότητα. Και... Στο λέω γιατί είναι αγγλική η στοιχεία, το καταλάβεις. Αλλά άμα πάρεις το proficiency,
1: μετά θα...
0: Μετά αυτά, αργότερα.
1: Όχι ρε φίλε, δεν το μάτεψα.

0: Λοιπόν, και μπορώ να πω ότι αυτό το τραγούδι μου άρεσε. Μου είχε αρέσει, το είχα βάλει όντως και στο MV3 μου που λέει ο παπάς και ο κύριος Γιάννης, ο παπάς Γιάννης.
1: Σου άρεσε πολύ, ε.
0: Και αυτό μου αρέσει πιο πολύ και από το Kiss. Είναι μαργό ρυθμό.
1: Αλλά πολύ μελωδικό.
0: Αλλά είναι έτσι μελωδικό, λίγο ο ρυθμός αυτό μου αρέσει.
1: Τέλεια. Λοιπόν, το επόμενο, Μάρκο, έχει πολύ γρήγορο ρυθμό. Άκου το ρεστορέο, το 1988 λοιπόν. Κάθονται τα μέλη των Guns N' Roses.
0: Α, το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι, το ξέρεις, ναι. Παίζει λοιπόν ο Slash ο κιθαρίστας τους, ένας που έχει μια μαλούρα. Κάθε και παίζει έτσι κάτι για πλάκα, παίζει κάτι, μια μουσική που είναι σαν ένα μουσική από τσίρκο. Κάθονται εκεί, κάνουν χαβαλέ, του λέει, α, ωραίο είναι αυτό, αλλά κάτι. Έρχεται ένας άλλος μουσικός, βάζει κάτι από πάνω, βάζει, προσθέτει λίγη μουσική, έρχεται και ο τραγουδιστής ο Axl Rose, γράφει στίχους από πάνω, γράφει κάτι στίχους για την κοπέλα του τότε που είχε. Παίρνει και λίγη έμπνευση, βάζει και λίγο μέσα έτσι συνέστημα από τους Lynyrd Skynyrd, ένα πολύ έτσι θρυλικό συγκρότημα της εποχής, και βγάζει αυτό εδώ το αριστούργημα.
0: Πάμε.

0: φανταστικό τραγούδι, φανταστικό σόλο.
1: Ωρε φίλε, δηλαδή αυτό το σόλο που μου έδωσε εσύ σε ποιο εμένα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πολύ σόλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Θερλικό κομμάτι 1976, Rory Gallagher. Το είχαμε ακούσει και εδώ στην Ελλάδα το 1981 στην περίφημη συναυλία της Νέας Φιλαδέλφειας που πνίγηκε στα δακρυγόνα, ένα από τα πιο classic rock τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μπήκαμε στο FM 94,6 και φάει τα μέρος δεύτερο. Κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα έτσι σε basic rock κομμάτια σήμερα με τον Μάρκο. Μπήκαμε με Nirvana. Θα γυρίσουμε πίσω πάλι στα 70's το 1987.
1: Αλλά τι εννοείς αφιέρωμα?
0: Ένα μικρό αφιέρωμα κάνουμε, ένα αφιέρωμα. Δύο ώρες παίζουμε, κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ένα
1: αλλά σε ποιον?
0: Αφιέρωμα, όχι, εννοούμε αφιέρωμα λέω, σε βασικά τραγούδια της rock μουσικής. Στο rock. Είναι το αφιέρωμα μας. Πάμε λοιπόν στο 1970.
1: Δηλαδή είναι το θέμα, αυτό
0: του διόρου.
1: Ναι, το θείορο είναι το rock. Αυτό το θέμα είναι.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, το 77, οι Talking Heads βγάζουν ένα από τα πιο κλασικά rock κομμάτια των εποχών. Με τα γαλλικά του μέσα, ένα κομμάτι που λέει, δεν το θυμάμαι αυτό το φα-φα-φα-φα που λέει. Με μια έτσι, με ένα αστικό μύθο να ακολουθεί τους στίχους, ότι τους είχαν γράψει για την ιστορία του γιου του Σαμ τότε, ενός serial killer Αμερικανού. Αυτοί το έχουν αρνηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Μιλάμε για μια από τις πιο χαρακτηριστικές μπασογραμμές στην ιστορία του ροκ.

0: το 1977 ο Ντάγκ Φίγκερ, 25 χρονών τότε, συναντάει τη 17χρονη Σαρόνα Αλπερίν και τρελαίνεται. Τρελαίνεται. Όπως πει, ήταν σαν να χτυπήσει να λες το κεφάλι με ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ.
1: Δηλαδή είναι ένα ερωτικό τραγούδι.
0: Ναι, πολύ ερωτικό, Μάρκο. Πολύ, πολύ. Την αγάπησε πάρα πολύ. Και άρχισε να τη γράφει συνέχεια τραγούδια. Ό,τι τραγούδια έγραφε ήταν για αυτήν. Έγραφε συνέχεια. Και μετά δεν αντέχω, θα γράψω τραγούδι για σένα και θέλω να έχει το όνομά σου. Εντάξει, αυτή στην αρχή έτσι λίγο το σκέφτηκε εδώ και τελικά του λέει εντάξει.
1: Θα παντρευτώ.
0: Και δεν παντρευτήκαν τελικά, να σου πω. Μείναν πολλά χρόνια μαζί, αλλά δεν παντρευτήκαν.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν έχει όμως σημασία γιατί το τραγούδι που έγραψε και θα ακούσουμε τώρα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματός του, τον The Knack.

0: Μόσο το επόμενο τραγούδι δεν χρειάζεται εισαγωγή. Το ξέρουμε όλοι.
1: Για πες, για πες.
0: Έχουμε δει όλοι το βίντεο.
1: Για πες, για πες.
0: Μόνο ότι είναι το 1983.
1: Of the Tiger.
0: Όχι, πιο μετά θα είναι αυτό.
1: Ωραία,
0: που να ξέρεις, Μάρκος, τα κλαμπ και τις δίσκο της εποχής, όλοι προσπαθούσαν, όλοι μα όλοι πραγματικά, προσπαθούσαν να θυμηθούν τον σπουδαίο Eddie Van Allen και να κάνουν τα άλματα που έκανε.
1: Για να δούμε.

0: Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Ναι. Μάρκο και κυρίες και κύριοι, με ένα παλιότερο τραγούδι, το πιο παλιό από αυτά που θα ακούσουμε σήμερα.
1: Μπορώ να πω ότι το προηγούμενο τραγούδι που βάλαμε τώρα έχει ωραίο ρυθμό, μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Δεν μου άρεσε τόσο, αλλά έχει ωραίο ρυθμό.
0: Καλό ήταν. Καλό ήταν. Αυτό μάλλον το που θα ακούσουμε τώρα είναι έτσι πιο υποβλητικό, έτσι πιο βαθύ, πιο ωραίο. Ναι. Πάμε στα 60's, ένα σπουδαίο συγκρότημα.
1: Το ξέρω.
0: Η Doors, θα τα ακούσει.
1: Λοιπόν.
0: Ένα τραγούδι το οποίο έχει συνδεθεί και κάπως έτσι με τα πρώτα φάιτα, με κάτι βιβλία εκεί που διάβαζε ο Παύλος Κοντογιαννίδης και λέγε σπάστα και παίρνα στην άλλη πλευρά και διάφορα τέτοια.
1: Εδώ
0: ωραία
1: πέρα
0: πράγματα.
1: Επίσης βλέπω ένα ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα που λέει ο μικρός όλα τα λεφτά, αυτό. Λέει ωραία.
0: Ωραία είναι αυτό.
1: Αυτό είναι μήνυματάρα. Όλα τα λεφτά, είμαι εγώ ωραία, όλα τα λεφτά.
0: Λοιπόν, με Doors πάμε στις 11.30, μικρή διαφημιστική διακοπή και μπαίνουμε. Με το γνωστό, με το σπουδαιότερο, ίσως σόλο κοκορέτσι, όπως έχει συνηθίσει να αποκαλείται, τον Dire Straits.
1: Τι κοκορέτσι.

0: 37 φάρμακα και ετοιμάζεται για μπουζούκια. Τώρα στο λέω 100%.
1: Όχι.
0: Με τα φάρμακα μαζί θα πάει.
2: Πολλές πορτοκαλάδες, Τολί.
1: Ευχαριστώ.
3: Πορτοκαλάδα θέλει. Ναι, από πορτοκάλια. Όχι, από μουσμούλα.
4: Ένας φίλος λέει ότι να έρθει ο Μυραλάς να πάει ντουλάπα στο παλτό. Έλα ρε Κώστα.
5: Καλά. Το έγραψε. Εγώ είπα να έχει πάει ντουλάπα στο παλτό.
6: Αυτό. Το σκορ ήταν στο 0-0.
7: Αποτέλεσμα
6: στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
7: Αποτελέσματα
6: εξετάσεων
7: 0-0.
6: Αποτέλεσμα στο 0-0, δεν είχαμε αποτέλεσμα.
7: Επήρα το 0. Μήπως
6: κάνεις και
7: τίποτα άλλο. Αλλά 15 λεπτά για να συγκροθεί το 2 λεπτό.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον τρίτο όμιλο, 14η αγωνιστική.
8: Θα πρέπει να διοργανωθούν τα πάντα.
9: Τα πάντα όλα.
0: Πολύ καθαρή ευκαιρία για την ΑΕΛ, εάν έμπαινε το πόλεμο.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια, καθώς αναχωρούν και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα, εκτιμάται ότι από τα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Δύο τραυματίες αστυνομικοί της ομάδας Δίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη κοντά στην παραλία Πεύκο, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή, εμποδίζοντας την πορεία μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαιναν οι αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου ενός 4χρονου παιδιού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγωσός της, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες ήταν οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Η Γερμανία προγραμματίζει να επεκτείνει την έρευνα για την ασφάλεια από μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα, αφού το ένα ντρόν που μετέφερε εξαιρετικά βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην πόλη Τζιζάν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμένο τα αίτια της πυρκαγιάς, δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
15: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM
16: 94,6. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, μπήκαμε με Dire Straits, έτσι, κλασικό κομμάτι. Και κομμάτι μου μεταξύ άλλων ήταν και σήμα εισαγωγής της εκπομπής του γκρουπ των Ισχυρών, του αγαπημένου μου Νίκο Τζαζαρά, που τον χάσαμε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, Μάρκο, το επόμενο είναι δικό σου.
1: Το ξέρω, μου το είπες.
0: Πες μας.
1: Είναι το Off the Tiger, το αγαπημένο μου τραγούδι, που έχει, που είναι και σε ταινία. Και νομίζω σημαίνει το μάτι της τίγρης.
0: Το μάτι της τίγρης που το έχουμε δει. Έχει γίνει και ελληνική διασκευή με αυτό το τίτλο.
1: Όντως, όντως.
0: Το μάτι της τίγρης. Και ένα από το ρόκι που το έχουμε δει μαζί και γούσταρα σε πολύ σου.
1: Και έχουμε δει το ένα, εγώ με τον μπαμπά. Και θέλω να.
0: Θα δούμε και τα υπόλοιπα.
1: Και θέλω να δούμε το δύο. Θέλω να δούμε το δύο.
0: Μέχρι το τέσσερα θα δούμε, Μάρκο.
1: Γιατί υπάρχει και το 8.
0: Υπάρχουν και παραπέρα, αλλά μέχρι το 4 είναι τα ρόκι. Μετά σαπίζει η ταινία.
1: Τι σαπίζει.
0: Δεν έγινε, μετά είναι χαλιά.

0: Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα AIDS. Ήταν εκεί ήμασταν, δεν φύγαμε.
1: Ποτέ. Αλλά τι να πω, αυτό το τραγούδι.
0: Τι να πεις μου για αυτό το τραγούδι.
1: Μ' αρέσει κιόλας.
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, Μάρκο, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά έχει μείνει πιο γνωστό για το βίντεο κλιπ του. Διότι στο βίντεο κλιπ του, αυτό το πολύ ωραίο, ναι, το White Snake που ακούσουμε τώρα, ήταν μια πολύ ωραία κουπέλα. Και που είχε με τον τραγουδιστή, η Τόνι Κίτεν, ένα μοντέλο, φόραγε και ένα άσπρο κλισέ, εξάπλωνε πάνω σε κάτι Jaguar εκεί πέρα. Και έμεινε και ο κόσμος κοίταζε πολύ το βίντεο κλιπ και άκουγε και λίγο και το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο και έγινε και πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Θα το ακούσεις.

0: Live είναι ρε παιδιά εκπομπή. Τι είναι εδώ. Πώς έχουμε κάνει ποτέ με το σκοπημένο δηλαδή. Άμα είναι το λέμε από την αρχή. Εννοείται ότι είναι live. Εδώ. Με DJ Marco.
1: DJ Marco.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε τρία κομμάτια ακόμα. Μάρκο και φίλες και φίλοι. Παραμένουμε στα 80s.
1: 80s. Αχ,
0: λοκομόντο, ε.
1: Αυτά τα 80s.
0: Ωραίο, τρομερό τραγούδι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στους Twisted Sister. Παίξουμε ένα τα πιο γνωστά τους κομμάτια. Και για το οποίο θέλω να πω ότι πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το βίντεο κλιπ του. Το οποίο είναι πραγματικά χαρακτηριστικό της δεκαετίας. Τον έτσι ξεκινάει λίγο κωμωδία. Ένας μπαμπάς που μπαίνει στο δωμάτιο του γιου του, ο οποίος παίζει κιθάρα και του λέει και καλά, πλάκα, ας πούμε. Τι θα κάνεις με τη ζωή σου, πες μου, και του λέει ο μικρός, I wanna rock! Και μετά ξεκινάει και φεύγει αυτός από το παράθυρο και τέτοια. Μια κωμωδία πάρα πολύ ωραίο και μια τεράστια κομματάρα.

0: Λοιπόν.
1: Μ' αρέσει, μ' άρεσε.
0: Ωραία ήταν. Πάμε ναι. προς το τέλος, μα πάμε στο 1989.
1: Άλλα δύο τραγούδια θέλουμε, έτσι.
0: Άλλα δύο, ναι. Λοιπόν, ωραία. 1989, ο σπουδαίος Άλις Κούπερ. Ο Άλις Κούπερ το 89 ήταν στο κουρμπέτ ήδη 25 χρόνια. Είχε κάνει πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν καμιά δεκαριά χρόνια στην αφάνεια. Και περίπου μετά από 10 χρόνια στην αφάνεια,
1: ναι.
0: Μάρκο βγάζει αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και αυτό το κομμάτι, γιατί εγώ ήμουν έφηβος τότε και ξέρω, πεζότανε πλέον σε όλα τα κλαμπ.
1: Εγώ
0: δεν
1: το ξέρω.
0: Υπήρχε δηλαδή κλαμπ που να μην το ακούσεις, το ξανάφερε στην επικαιρότητα και ήταν φανταστικό.
1: Το ξέρω.
0: Λέγεται Poison, που σημαίνει δηλητήριο, είναι πολύ ωραίο και θα το ακούσεις τώρα.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε προς τέλος. Ήταν ένα δύο αφιέρωμα.
1: Φτάσαμε του... κάπως.
0: Φτάσαμε, ναι. Ένα δύο μικρό αφιέρωμα του, του Fight Club σε κάποια έτσι basic, βασικά rock τραγούδια με ναι. DJ Μάρκο. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και όλη έτσι την, την προετοιμασία και την ισοστάθμιση της playlist. Την Κωνσταντίνα Πανούς μας στην οργάνωση και μέλη της παραγωγής. Πάνω απ' όλα όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Ελπίζουμε να περάσατε ένα ευχάριστο δίωρο. DJ Μάρκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κομμάτια, όλα αυτά που διάλεξες και για την παρέα και για τα ωραία πράγματα που είπες.
1: Και εγώ θα πω την καλή νύχτα μου. Κυρίες και κύριοι, καλή νύχτα και καλό βράδυ σε όλους σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
6: καλά.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Έλα, φίλε.
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
5: Έλα, φίλε. Εσύ.
6: Όχι, με μένα μιλάς.
5: Ναι, με μένα.
6: Με μένα μιλάς.
5: Ναι, με μένα.
7: Και τρελαίνες, ομορφιές.
5: Με σένα, sorry.
7: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
5: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
7: Τελειώσατε.
8: Ρε, τι νοστίς, εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
9: Ωραία. Εγώ είμαι.
10: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
9: Ναι, ναι.
11: Ποιος είναι εδώ?
12: Εμείς οι δύο.
13: Άτο κάτι τσακφίνες.
14: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
16: Τι να φάω? Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
17: Γαρίδες αυγολέμονο.
18: Δυο εκλεκτό.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
19: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
20: Δυο εκλεκτό.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
21: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
22: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
14: Γιώργο.
15: Καλαμάδα και τέτοιος.
23: Για πες.
14: Λέω.
1: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
23: Ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
1: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
24: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
23: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
1: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
25: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάσετε.
1: Τσακίρι, sorry.
24: Κάντε κύριε, πώς είστε?
1: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο.
25: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
1: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
24: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
1: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
25: Όχι, μη μου το λέτε.
24: Καλεδάκι το βαλί,
1: το τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο
25: είπα. Τι ρε, δεν μου το είπε.
26: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
24: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
27: Αμάν, αμάν.
24: Λοιπόν,
28: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
29: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
14: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
30: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ?
14: Κεφαλά, συγγνώμη.
1: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη.
31: Ναι,
1: στην τιμή του στυλίου της θύρας.
32: 2 λίρες μόνο για μία μωρό μέρα.
1: Είπε για μία μωρό μέρα.
32: Για μία μωρό.
1: Συγγνώμη.
32: Γράψε.
1: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
33: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
1: Δεν παγάσα, δεν πρέπει να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
33: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
34: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
35: Μου έχεις φάει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Κατά καλό καιρό φουλ. Κυριακή 9 Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στη ρύθμιση του μικροφώνου, πολύ λίγο μικρόφωνο σήμερα, επιλογή μουσικής. Ακούσαμε από το πολύτιμο αρχείο του Sport FM την εκπομπή του Μάρκου και του Γιάννη Τσαούση, Υιός και Πατέρας, σε ένα ροκ αφιέρωμα προηγουμένως. Οπότε μου έδωσε μια καλή αφορμή, επειδή συχνά πυκνά ζητάτε πολύ μουσική και λιγότερα λόγια και ότι κατακρεουργούμε τα κομμάτια, να ακούσουμε καμιά πενιά σήμερα και να βάλουμε λίγο music anthems rock, χιλιοφορεμένα, χιλιοπαιγμένα. Να ακούσουμε καμιά πενιά σήμερα και να βάλουμε λίγο music anthems rock, χιλιοφορεμένα, χιλιοπαιγμένα.

Βιτάλης, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με γκολ, άνοιξε το χώρο των γκολ της Ένωσης για τη φετινή σεζόν ανεπίσημα. Είδαμε και τον Μέγερ, πολύ καλός. Και είδαμε και τον Μιγιάν Κατσίνοβιτς να κάνει ένα χατρίκ, να πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ, το πρώτο από τα τρία που πέτυχε, σε έναν υγιεινό περίπατο για ξεμούδιασμα που έκανε η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η περσινή πρωταθλήτρια, η οποία θα μπει αργότερα στη μάχη για την είσοδο στη League Phase του Champions League στα play-off. Έχουμε μεταγραφική επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να κάνει δύο κινήσεις και να ολοκληρωθούν προσεχώς. Κοιτάζει ολοταχώς προς τον Μπραγκάνσα και τον Μπουέρτα. Να δούμε αν θα δοκιμήσουν και θα ολοκληρωθούν οι επαφές για τους δύο συγκεκριμένους παίχτες και άλλα πολλά. Προς το παρόν, Highway to Hell και ACDC ξεκινάμε. Συνεχίζουμε με Aerosmith και Love in an Elevator. Θα παίξουμε τραγουδάκια που έχουμε επιλέξει. Να ακούτε, να γουστάρετε, να χαλαρώνουν τα αυτάκια σας με ροκές, πηγαίνοντας είτε προς τον ταξιδιωτικό προορισμό που επιλέγετε, είτε προς μπάνιο, εύχομαι. Αν όχι, είστε διάτυχοι που δουλεύετε, εύχομαι να σχολάτε και να γυρνάτε σπίτι, να την πέσετε, να την αράξετε ή να σταραχτεί στον καναπέ με το ερκοντήσιο, τη δροσούλα και να βλέπετε κανένα εργαλείο, κανένα κινούμενο σχέδιο, να ακούτε καμιά μουσική και να κάνετε πράγματα γενικώς που σας αρέσουν και όχι βαριές δουλειές, εργασίες και σκοτούρες. Love in an Elevator από τους Aerosmith και όχι το ασανσέρ που συναντιόμαστε. Με το Steven Tyler στα πολύ πολύ καλά του. Καλημερίζοντας όλες και όλους όσους είστε συντονισμένοι μαζί μας. Καλό ταξίδι και καλές διακοπές να έχετε όλοι σας. Με το καλό να πάτε, με το καλό να γυρίσετε, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Δυναμώστε τον ήχο του ραδιοφώνου σας.

Και έχουν έρθει και τα μηνυματάκια σας, οπότε να σας καλημερίσω στα γρήγορα για να μην παρεμβαίνω πολύ μέσα στα κομμάτια. Γεια σου στο φίλο που μου εύχεται, εμένα και του καλογεράκι που έχει άδεια και ξεκουράζεται. Ο φίλος που λέει για αυτούς που πιάνουν τώρα δουλειά με τον πόνο μου παίζεις, μου λέει για αυτούς μια μεγάλη αγκαλιά ρε, μια μεγάλη αγκαλιά, κουράγιο, υπομονή, καλή διάθεση, θα περάσει και όλα καλά και όλα καλά, παιχταρά μου. Στον Κωστή από τον Καναδά που μόλις τέλειωσε το πάρτι της κόρης του της Μελίνας που έκλεισε τα 8, να τα χιλιάσει, γερή σιδερένια, ευτυχισμένη. Να ακούσεις λέει το αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Πάμε Ολυμπιακάρα μεθαύριο, μια σπίθα χρειαζόμαστε. Το ευχόμαστε ρε φίλε, το ευχόμαστε ρε Κωστή. Καλημέρα και στην αρχαία Ολυμπία. Ο φίλος μου εδώ που μου στέλνει κινηματογραφικά ότι είδε όλες τις ταινίες του Bond με τον Connery και τον Moore, το Training Day με τον Denzel Washington, έχει βγει και τηλεοπτικό Training Day αν γουστάρεις, που είναι συμπαθέστατο, εντάξει δεν πιάνει τα επίπεδα της ταινίας που είναι έξω πραγματικά. Public Enemy Number 1, αυτό είναι δύο ταινίες, είναι η βιογραφία του διάσημου ληστή Ζακ Μεσρίν και τον υπεδίεται ο Βενσάν Κασέλ, είναι ταινιάρες και οι δύο, και το πρώτο και το δεύτερο μέρος. Βιογραφική ταινία, είναι τρομερό. Συνεχίζουμε με Aerosmith. Καλημερίζονταν και το Γιάννη τον Παναθηναϊκό από τη Βόρεια Κέρκυρα, την υπέροχη Κέρκυρα. Ελληνικές κορυφές σειρές μου λες είναι οι απαράδεκτοι και αυθαίρετοι, αξεπέραστες. Και ότι η καλύτερη κωμωδία sitcom μου λες σειρά είναι το Two and a Half Men.

Peaky Blinders. Ωραίο το Peaky Blinders. Ήταν μάπα η ταινία που βγήκε τα Χριστούγεννα. Μας τα έκανε μαντάρα ο Steve DeKnight, ο οποίος έβγαλε και το Guinness, House of Guinness, που ήταν πολύ ωραία σειρά. Και το άλλο με τον Birmingham, να το θυμηθώ.

This Town. Αν σ' άρεσε το Peaky Blinders και θες να δεις Birmingham στα έτης με σκα, ρέγγε, ήρα, ανθρακορίχους κλπ. Και πολύ πολύ μουσική, rock steady κλπ. Δες τη σειρά This Town του Steve the Knight. Πάμε τώρα μετά του Aerosmith και το Love in Elevator, έρωτα στο ασανσέρ, που είχε γίνει και πραγματικότητα στα έτης. Δεν λέω ονόματα. Θα με πάρει να με σηκώσει. Συνεχίζουμε με άλλο ένα πολύ αισθησιακό και όμορφο βίντεο κλιπ που είχε κάνει Πάταγο, το Cradle of Love του Billy Idol στα 90s που είχε κάνει εκεί, 89-90, που είχε κάνει πάλι άλλη μια μεγάλη επάνωδο στην πολύ πολύ μεγάλη και τρομερή καριέρα του.

Διογέννη, μην το βάζεις κάτω, ρε. Όρμα, ρε. Όρμα, η ζωή είναι ωραίες και οι γυναίκες είναι ωραίες και κάθε χρόνο είναι πιο όμορφες. Όρμα, δώσ' του Διογέννη ντου από παντού. Μια χαρά τα πας. Κροστάρα, Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης, καλημέρα. Το set 7, το on standby, το έχουμε, αλλά παραγγελίες δεν δεχόμεθα. Σήμερα παίζουμε παινιές, χιλιοτραγουδισμένες, χιλιοφορεμένες κτλ. Για να ακούνε τα αυτάκια σας. Καλά μου λέει που δεν μιλάς για ταινίες. Άμα στέλνει μήνυμα ο άλλος, ρε, εσύ να τον εγγράψω. Να τον εγγράψω. Απλώς μιλάω πιο λίγο. Να γίνει, αναγράφω το ευγενές ακροατήριο.

Μην τους ακούς, λες, ιδέες για σειρές θέλω. Είπαμε χθες, ρε, εσύ. Sugar Valley, Cape Fear, Silo. Μια χαρά, εσύ, φτάνουν αυτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Two, three, four και πάμε, δώστε του. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όχι ταινίες, πάμε σκηνοθέτες. Γκάι Ρίτσι και Ταραντίνο. Αυτούς τους δύο και είστε κομπλέ. Μέχρι και σε αυτά που έχουν κάνει παραγωγή. Βάλτε τους και κλείσαμε. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Πάμε. Βίντεο κλιπ, τρομερό βίντεο κλιπ, απίθανο.

Και από Permanent σε Permanent συνεχίζουμε με τους Europe και το Joy Tempest από το δίσκο Final Countdown, το Tirinini, που είχε πολλές κομματάρες μέσα. Ένα από αυτό είναι το Ninja, το οποίο τα ακούμε και τώρα. Καλημέρα και στο φίλο μου το Δημήτρη από Ναγιά Παρασκευή. Εκπομπή λέει για μπάσκετ. Έλα αύριο 8 με 10 το πρωί να τα πούμε. Δημήτρη, άμα βολεύει.

Και όλοι είστε, όσοι λοιπόν είστε φαν του Σοκοσούκη, του Χάρισον και των άλλων θρυλικών νίντζα Ασιατών ή όχι. Με τον νίντζα λοιπόν οδεύουμε πως την ολοκλήρωση της πρώτης μισής μας ώρας και το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Συνεχίζουμε στο ίδιο ύφος. Τα μηνύματα τα ανοίγω εκεί να δω τι θέλει ο λαός. Ως συνήθως βάρατε με και ας κλαίω. Η μισή με βρίζεται γιατί μιλάω, άλλη μισή με βρίζεται γιατί δεν μιλάω. Ο καθένας το χαβά του. Εγώ σας αγαπάω όλους ρε. Ακούγοντας λοιπόν το solo του Ninja, προχωράμε. Καλημερίζοντας τον Μιτσάρα, το αδελέργια την Ιρνάβου, το φίλο μου που είναι στην Πάτρα εδώ με τον καφεδάκι του στο μπαλκόνι, το Λίνο που μου λέει για ένα τέργο, αλλά μου λέει τον ελληνικό τίτλο του, οπότε δεν θα, άμα δεν μου πεις τον ξένο τίτλο, δεν το βρίσκω ποτέ. Καλημέρα και στο φίλο που μου λέει κρίμα που είσαι Ολυμπιακός γιατί φλιραίρεις και κάνεις επίδειξη γνώσεων. Τι πάνε να πει ρε, κάνω επίδειξη γνώσεων. Παίρνω μια μπάλα και κάνω ποδαράκια που δεν κάνω ούτε τρία. Μίτσο Σούπα από τη Θεσσέλα, Κωστή από τη Μυτιλίνη, καλημέρα. Γιάννη από το Γκίζι 13 και τώρα Στάγραφα, καλημέρα και σε σένα. Και Δημήτρη από την Αφίνα και σε σένα, καλημέρα. Και πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραδίδεται ξανά από αύριο στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα μέχρι την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων και στις μετακινήσεις των οδηγών. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θελώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες ήταν οι υπερπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Δύο τραυματίες αστυνομικοί της ομάδας Δίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη κοντά στην παραλία Πεύκο, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή, εμποδίζοντας την πορεία μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαιναν οι αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτων εστωτράχνων παιδιού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Η Γερμανία προγραμματίζει να επεκτείνει την έρευνα για την ασφάλεια από μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα, αφού το ένα ντρόν που μετέφερε εκρηκτικά βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών, μια νέα εγκατάσταση έρευνας για την ασφάλεια από ντρόνς θα εγκαθιδρυθεί στο αεροδρόμιο δοκιμών του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου στο ανατολικό κρατήδιο της Αξονίας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Εκείνη δε θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Και επειδή τους κόψαμε τους Def Leppard πριν και το Love Bites από τις πιο χαρακτηριστικές μπαλάντες του συγκεκριμένου Glam Sleaze Rock Metal συγκροτήματος, το ξαναβάζουμε, μου τη ζητάει και ο φίλος μου ο Γιάννης από τον Γκίζη. Καλημερίζοντάς τον και όσους συντονιστήκατε εκ νέου στο Big News Sport FM και τους 94,6. Def Leppard με αυτήν την απίθανη ιστορία του ντράμερ τους που είχε χάσει αυτοκινητιστικό δυστύχημα το χέρι του και συνέχισε και έπαιζε με ένα χέρι με εξίσου πολύ καλές ικανότητες. Έχει βγει και μια τηλετενία κάποια στιγμή βιογραφική για τη ζωή τους, ωραία.

The Covenant. Ναι, το έχω δει ρε εσύ αυτό. Το έχω δει το The Covenant. Πας στη Μέκα του Κεμπάπ να γράψεις τα χιλιόμετρά μου. Αγόρι μου εσύ, αγόρι μου με τις ζέστες.

είναι ταινία, αρέσει το The Covenant του Guy Ritchie, είναι με το ναι, που έχει ξεμείνει στο Αφγανιστάν ο Τζίλενχαλ. Ναι, ναι, είναι τρομερό έργο, πολεμικό. Είναι full gas για μπαμ και μπούμι κουμπουριές. Πολύ, πολύ ωραία ταινία.

Την καλημέρα μου στο Θεόφιλο από τον Ασπρόπυργο. Την καλημέρα μου στο Γιώργη από του Ζωγράφου. Την καλημέρα μου στο Μάκη από το Ηράκλειο. Τέλειο μου φάνηκε το Spider-Man και το τρέιλερ του Avengers. Είναι τέλεια, Μάκη. Και είναι ωραία διασκέδαση και παρέα όσους γουστάρουν τέτοιου είδους ταινίες να πάνε να περάσουν τον χρόνο τους ευχάριστα. Με τον Τζίλεγαν, με τον Τζέικ, έτσι, όχι την αδελφούλα του, τη Μάγκη, ωραιότατη και αυτή. Το έργο που μου είπε ο Λίνολς είναι το The Covenant του Γκάι Ρίτσι. Αλλά ωραίο είναι και το remake του Μπράβου, το Roadhouse πάλι με τον Τζίλεγαν. Και αυτό είναι φανταστικό. Γενικώς είναι τυπάρα, είναι και ηθοποιάρα. Και τον Nightcrawler, όσοι δεν το έχετε δει.

Και αφού ακούσαμε τους Def Leppard, πάμε στον Gary Moore και το Out in the Fields, κομματάκι που στα 80's ήταν πολύ αγαπητό στους ποδοσφαιρικούς οπαδούς ανά τον κόσμο. Στο σημείο αυτό, για ακούστε κάτι σημαντικό. Την Τετάρτη 12/8 στις 8 το βράδυ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο, Τετάρτη 12/8 στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας, χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Γείτονα από την Νίκαια, ναι, αυτός είμαι. Που όποτε είμαι, τυχαίνει να είμαι πρωινή βάρδια όπως τώρα. Τα λέμε και με το Βαγγέλη μαζί στον αέρα. Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλό.

Κώστα, από τις αχαρνές έχω βάλει άλλο White Snake. Μην ανησυχείτε, θα σας αφήσω ικανοποιημένους όλους. Μην μου κάνετε παραγγελές, έχω βάλει τα πάντα. Κλασικούρες, ωραία πράγματα και αργά και γρήγορα που σας καλύπτουν όλους.

Ακροατή 0-1, κορυφαία ταινία που μου λες είναι ο αριστερόχειρας, είναι ο Southpaw. Southpaw είναι ο αριστερόχειρας μποξέρ. Όπως ο Rocky Balboa. Το σπάω στο Southpaw. Λες ταινιάρα με τον Τζίλεγαλ και έκανε προπόνηση του Floyd Mayweather το γυμναστήριο. 6 μήνες για να εκπαιδευτεί και να παίξει πίστικα το ρόλο. Καλό έργο, καλό έργο. Είναι ωραίος ρε ο Τζίλεγαλ, είναι καταπληκτικός.

Πέρα από το White Stripes, λες, στο Seven Nation Army, δεν υπάρχει άλλο ποδοσφαιρικό τραγούδι. Τα τραγούδια του Gary Moore είναι για αμερικάνικα sports. Πιθανότατα, φίλε μου, πιθανότατα. Αλλά το Out in the Fields το γουστάραν οι μεταλλοί των 80's που πήγαιναν στα πεδάλα των γήπεδων. Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Guns N' Roses και το Live and Let Die, τραγούδι το οποίο το πρωτότυπο το είχε γράψει ο Paul McCartney και το είχε τραγουδήσει, το είχε ερμηνεύσει στην ταινία Live and Let Die του James Bond με τον Roger Moore και τη Jane Seymour στα καλύτερά της. Φωτιά και λαύρα, εντάξει, μιλάμε τώρα για Jane Seymour στα νιάτα της. Πο, πο, πο, πο, πο. Blaxploitation James Bond το συγκεκριμένο, το Live and Let Die με το Jaffet Coco στο ρόλο του κακού, βουντού, μαύρες μαγείες, χαμός γινότανε. Κούλια από ελληνικά, τι άκους, ποιο είδος? Punk και hardcore. Των 80s και των 90s. Δεν ακούω γενικώς. Μάκη από το Ηράκλειο, έχει σφαγωθεί ρε. Έχει σφαγωθεί γιατί βγάζουν λες το Δεκέμβριο την ίδια ημερομηνία το Dune το 3 και το Avengers Doomsday. Ρε Μάκη, ρέμισε. Ηρέμησε ρε Μάκη. Είναι δύο ότι είναι οι άρες που θα σπάσουν τα ταμεία και θα βγουν τρομερά έσοδα. Γιατί μου απευθύνεις το λόγο? Πιστεύεις ότι είμαι διευθυντής της Disney και της Paramount και της HBO και της Warner Bros? Πιστεύεις ότι έχω τέτοιες ικανότητες να επηρεάσω πότε θα βγουν δύο παγκόσμια blockbuster με έσοδα δισεκατομμυρίων που αναμένεται να κάνουν? Άμα είχα τέτοια ικανότητα, Μάκη μου, δεν θα έκανα εκπομπή τέτοια ώρα παραμονές 15 Αυγούστου στο Sport FM 9 Αυγούστου και θα ανταλλάσσαμε μηνύματα. Άμα είχα τέτοια, θα είχα ιδιωτικό αεροπλάνο, Μάκη μου, δηλαδή. Ηρέμησε, Μάκη μου, θα τα δεις και τα δύο και θα περάσεις καλά και θα διασκεδάσεις. Τι πρεμούρας έχει πιάσει, Μάκη μου, από το Ηράκλειο. Καλημέρα, γορίνα μου, φιγουρίνου μου. Τζίλεχαλ ταλεντάρα, από πιτσιρικάς έχει παίξει ωραίες ταινίες. Ναι, Ντόνι Ντάρκο ρε φίλε, Ντόνι Ντάρκο. Αλλά και η αδελφή του μου άρεσε πάρα πολύ και έχει παίξει τρομερούς ρόλους. Δηλαδή μου βγάζει κάτι τρομερό, έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά η αδελφή του, η Μάγκη Τζίλεχαλ. Πολύ ταλαντούχοι ηθοποιοί και οι δύο και πολύ ξεχωριστές προσωπικότητες. Αν μου έλεγαν από τα Ρόκι και τα Ράμπο να ξεχωρίσει ένα, ποιος θα ξεχώριζες? Κώστας, ο Κώστας μου λέει από τις Αχαρνές, τα Ρόκι. Γιατί έχουνε box.

Και καθώς από τους Guns N' Roses και το Oliver Lendai πάμε στον Alice Cooper και το Poison με το τρομερό βίντεο κλιπ και την τρομερή κυρία με τα μπομπόνια που είχε γίνει χαμός τότε και είχαν βγάλει και R-rated version που ήταν γυμνώστηκε σε Αμερικά και την έπαιζε το MTV με τα μεσονύχτια και μία άλλη πάλι με τα δερμάτινά της και είχε γίνει τόσο σε... σε μία από τις επανόδους του Alice Cooper στα τέλη των 80's. Μου λέει ο φίλος μου μόνο λαϊκά τέλος. Γιατί μου λέει από ελληνικά τι είδος ακούς, άκου να δεις. Αδερφέ, δεν είμαι σπάσο κλαμπάνιας εγώ. Όταν έχω καλή παρέα και περνάω καλά, διασκεδάζω. Και δεν ντρέπομαι και να περάσω καλά. Δηλαδή, μπορεί να μην βάζω τώρα ελληνικά στο σπίτι μου να ακούσω και να κουνηθώ. Αλλά άμα πάω σε ένα χώρο με καλή παρέα και καλό κέφι και πέφτει και αλκοόλ, θα περάσω καλά. Δεν θα ντραπώ. Και έχει και ωραίες κυρίες με ωραία ντεκολτέ που συνοδεύονται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις και. Κουνιούνται ωραία. Δεν θα κάνω το μουστρούφι και το μουρτζούφλι. House of Dragon μου λέει, βλέπω εγώ πολύ τίμιο, καταπληκτικά. Σεμνά ερωτιάρι κούλι, σεμνά. Σεμνά ρε φίλε, εδώ τα μηνύματα απαντάω. Your poison running through my veins. Πάμε.

Γιάννη, από τον Κίση μεσογράφησες. Λέει για το Μάκη από το Ηράκλειο να μην μ' ακούει. Και ότι είμαι ο Τόνι Στάρκ και έχω τα ίδια φράγκα, λέει. Και έχω τόσα φράγκα και τόση χλίδα. Ωραίο θα ήταν όμως να είσαι ο Τόνι Στάρκ, έτσι. Είδες πως την έριξε την κυρία Pepper Potts και την έκανε να κλαίει με μαύρο δάκρυ. Που του κάνε το βαρύ πεπόνι στις τρεις πρώτες ταινίες του Iron Man.

φίλε που μου λες ότι έχω εξελιχθεί και έχω γίνει πολύ χειρότερος από τον Κολαγεράκη, έχει υπόψη ότι του ρίχνω 10-15-20 χρόνια, έτσι. Έχουμε μια αλφα διαφορά με το Σταύρακα. Σέμνα, έτσι ακριβώς, έτσι. Μη λες μπομπόνια, Κυριάκο, θα σε πούνε σεξιστή. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, θα αλλάξουμε δηλαδή και την αλφα βήτα, δηλαδή. Εντάξει, μην τρελάθουμε. Εντάξει, μπομπόνια ήταν και τα τούβλα τα σου του Νικολά του Λιμπερόπουλου. Που μου έχει κολλήσει κανένα 2-1 με την Άγια, με τον Παναθηναϊκό σαν Ολυμπιακό σε ιστορικά μάτσα. Αλλά το λέω γιατί, παιδιά, έχω απολαύσει οι συνεντεύξεις του Κατσουράνη και του Λιμπερόπουλου στον Νικόλα τώρα από τη φέτος. Είναι λατρεμένες. Είναι δηλαδή, πραγματικά είναι συνεντεύξεις που μου φτιάχνουν τη διάθεση. Τις διασκεδάζω όπως τις ταινίες της Marvel.

Κοίτα, εσύ φίλε που μου λες για τον βαφτιστήρα της μαμάς μου τον Κώστα και τον άλλο τον Κώστα, πραγματικά είναι από τους μεγαλύτερους δάσκαλους του έρωτα και στα νεανικά τους χρόνια, τράτσι, γιατί είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά τώρα και μεγαλώνουνε. Δεν μπορεί να καταλάβει το τι έχουν σπείρει και έχουν θεαιρήσει με τι εθέρειες υπάρξεις στο χώδι και τους δύο τους κωστίδες. Κορυδαλός, αγόρι μου, κορυδαλός. Μόνο που με βγάζανε τότε ρόρα, έγκλη και τα λοιπά πιτσιρικά και έβλεπα με τι τούμπα να κυκλοφορούσαν οι δύο κωστίδες τότε. Εντάξει, εγώ ήμουνα για μας τα βεγγαλικά, για μια σχολή δηλαδή. Έχουμε περάσει καλά σε αυτή τη ζωή. Ζήτω ο Κορυδαλός, η πλατεία Μέμου, η πλατεία Ελευθερίας και τα Πέριξ. Ξέρεις πολλά εσύ. Οι δύο κωστίδες φίλες παίρναν και θερίζαν. Και ακόμα δηλαδή, αλλά εντάξει, τώρα είναι πεντρεμένοι οικογενειάρχες άνθρωποι με τα παιδάκια τους κτλ.

Και ακούγοντας το Λούι Λούι του Ίγκη του Pop του Γίγαντα, που ευτυχώς έχει μεγαλώσει πολύ και έχει σταματήσει την κακή του συνήθεια στα συναυλίες να κατεβάζει τον παντελόνι του και να τα μολάει όλα έξω γιατί νιώθει μια ζεστασιά. Μου λες Θοδωρή από το ταξί ότι είσαι στο άστρο σκηνουρίας, καλές διακοπές και σε σένα καλές διακοπές. Ή μίλα με χαλή, όχι πάνω στους ύμνους, αγαπάω, αλλά ράφτω. Προσπαθώ και να το ράψω και να παίζουν οι παινιές. Να ξέρεις πόσο είναι πιο εύκολο να μην μιλάω, έτσι. Hey.

Μα ρε φίλε, γι' αυτό έχουν κάνει θράψη και πάταγο αυτές. Που λες δεν είναι συνεντεύξεις, είναι κουβαντούλα όπως κάνουν και όπως μιλάνε δύο φιλαράκια. Μα γι' αυτό είναι ωραίο. Γιατί δεν θέλουμε οι συνεντεύξεις να είναι ξύλινες όπως ήταν τον παλιό καιρό. Θέλουμε να είναι όπως είμαστε στην καφετέρια και είναι δύο φιλαράκια και μιλάνε και περνάνε καλά. Γι' αυτό πας και πίνεις καφέ, γιατί κάνεις ψυχοθεραπεία και είμαστε του καφέ εμείς οι Έλληνες που δεν το καταλαβαίνουν οι μπουμπούνες οι υπόλοιποι. Αυτό το πράγμα θες να δεις, να περνάς καλά, να βλέπεις στο κομπιούτερ σου μία συνέντευξη και να νομίζεις ότι πίνεις καφέ με το φιλαράκι σου, να μιλάει ο άλλος έτσι. Δεν θέλεις τώρα τα στισήματα και τα λοιπά και τις βαθιές φιλοσοφίες. Γι' αυτό τους λατρεύω. Oh man, I don't know, like man, like you know, I know health insurance. Α, πας και γυμναστήριο με τον Τζακ εσύ. Α, είσαι τιτάνας εσύ, είσαι τιτάνας. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Αίγιο. Μίλα, Κυριάκο, μίλα. Οι άλλοι όμως λένε να μην μιλάω. Πρωτοπόροι μπεταράδες σε αυτό εξέλιξαν το στυλ. Είναι τρομερά παιδιά. Και οι μπεταράδες και ο Εμίλιος και ο Χρήστος και όλα τα παιδιά γενικώς το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, ρε παιδιά. Το έχουν απογειώσει. Και μπράβο σε αυτά τα ταλέντα που χάρη στην τεχνολογία και το διαδίκτυο βγήκανε μπροστά και φέρανε κάτι καινούργιο και φρέσκο. Τόπος Ανιάτα, παιδιά.

Και μετά τον Iggy Pop και το Louie Louie Louie, πάμε να ακούσουμε την Joan Jett και τους Black Hearts και το I Love Rock and Roll. Η Joan Jett, που είχε ξεκινήσει με πολλές άλλες κυρίες στις Runaways, έχει βγει ταινία με τις εφηβικές ανησυχίες των συγκεκριμένων νεανίδων. The Runaways λέγεται, ωραία ταινία. Ακούμε λοιπόν το I Love Rock and Roll και οδεύουμε προς το δελτίο αθλητικής ενημέρωσης των 9. Me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long. The hills with me, yeah, me. Ρε φίλε, δεν είναι να το πω εγώ. Το λέει όλος ο κόσμος και φαίνεται από τα views και τα έσοδα και τις εταιρείες τις διαφημιστικές που επενδύουν σε αυτά τα κανάλια στο YouTube και τις συνεντεύξεις που κάνουν τα παιδιά, ότι δεν θέλουν όλοι να βάζουν μια μάσκα και να το παίζουν απλότη. Απλότη τα θέλει ο κόσμος, μου λέει ο Τάκης. Μα φαίνεται το θέλει ο κόσμος και ότι το γουστάρει και το γουστάρουν εκεί παίχτες και λύνονται και μιλάνε, ρε φίλε, και λένε πράγματα δηλαδή που τα απολαμβάνεις. Το καταλαβαίνεις αυτό δηλαδή. Δεν είναι να το πω εγώ, είναι πασιφανές, φαίνεται. Και έχει και καλό λάδι, βέβαια. Άμα δεν έχει καλό λάδι στην Καλαμάτα, που θα έχει, ρε παιδιά.

Φυσικά έχει και στη μάνη Ρενέ, αρχιτέ θα έχει και στη μάνη γαλολάδι. Με συγνία, ολόκληρη, φουλ. Παίζεις quiz με το γιο μου και με είχες δει με τον τσόχο. Εκεί που με έκανε ο τσόχος γιο-γιο. Γιατί ένας είναι ο Μιχάλαρος. Με έσκησε στο περσινό quiz World Cup και φέτος βλέπω τώρα το φετινό quiz World Cup. Είδα χθες το φλουρό με τον, με τον coach. Το Γαλανόπουλο, ματσάρα, δεν σας λέω τι έγινε. Απολαμβάνω Εμίλιο Quiz World Cup και όλα τα παιδιά που πάνε και παίζουνε. Και το Σάμαρι, το Γίγαντα και το Μουσιάδη πέρσι που δώσανε recital.

Και άλλο ένα τραγουδάκι πριν τις διαφημίσεις, αφού μας παίρνει η ώρα. Journey και Don't Stop Believing. Εκεί έχει ωραίο βίντεο κλιπ, όχι το επίσημο βίντεο κλιπ του συγκροτήματος. Η ταινία Rock of Ages, που είναι παρμένο στον τίτλο τους από το κομμάτι των Def Leppard, που είναι η Κάθρι Ζέτα Τζόνς και δίνει κάτι χορευτικά και πόνο. Η Κάθρι Ζέτα Τζόνς, παιδιά, να ξέρετε, ήταν το αγαπημένο γυνάτι του Μιχάλαρου του Τσόχου. Όταν ήταν μικρούλης και νεανίας και έκανε κομπή με τη Ζαφυρά του, τα άγρια χαράματα έρχονταν ο Μιχάλης εδώ 4 και 5 ώρα το πρωί, σας κράταγε παρέα από τότε στα 90s, στα πρώτα χρόνια του Big Wings for FM. Και έλεγε η κυρία Κάθριν Ζέτα Τσόχου, έτσι την έλεγε την Κάθριν Ζέτα Τζόνς. Ο Τσόχος έκανα μια μουσική γέφυρα και έναν άκυρο παραλληλισμό με το τραγούδι που ακούμε και μας πάει στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9. Καλημέρα. Σε είχα να το πάρει στο μάτσμα πολύ καλός ο Σπυρόπουλος και ο Αλέξης. Ρε παιδιά, είναι φοβερός. Είναι ένας και μοναδικός και ο Άξο Τσαβαράς. Ναι, πολλοί κόσμος με είχε να το πάρω το μάτς και τα έκανα μαντάρα, τους έστειλα στον κουβά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, αλλά παιδιά, ο Μιχάλης είναι καλύτερος από μένα και τα άλλα τα παιδιά. Και πρέπει να το παραδεχόμαστε μέχρι εκεί που φτάνει η αχλάδα μας. Ο ακροατής 00, τι στο διάλο λέει, παίρνει Τζένιφερ Λόπες και δεν γερνάει με τίποτα. Όχι, δεν είναι δεν γερνάει με τίποτα η Τζένιφερ Λόπες. Όχι, όπως έχουν πει πολύ σωστά οι δύο γκουρού του έρωτα εδώ, οι Φάντι Κλαμπάδες, ο Τσαούσης και ο Βαϊμάκης, κάθε χρόνο είναι και πιο όμορφη και είναι και πληγωμένη για το διαζύγιο με τον Άφλεκ και το δείχνει και το λέει δεξιά και αριστερά παντού και το ρίχνει στον κορμό. Παιδιά, όμως και η Λόπες είναι εργαλείο, έτσι, είναι υπερπαίχτης. Κάνει προπόνηση 10 ώρες τη μέρα, Όχι μόνο δεν γερνάει, είναι κάθε χρόνο και πιο όμορφη ρε εσύ. Ζήτω το Πουέρτο Ρίκο, άγια, άγια, άγια, άγια, η Πουέρτο Ρίκο. Μάκη, ας το μουζακίτι ήσυχο, ας το μουζακίτι, μην προτρέχεις. Μια χαρά είναι ο Χρυσταράς, μια χαρά είναι. Θα πάει καλύτερα προσεχώς. Είσαι λίγο γρινιαρούλης, Μάκη, Είσαι φίλος, αδελφός, αλλά την έχεις λίγο την κρινιά μέσα σου.

Και ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων για να πούμε για ένα αθλητικό της προκοπής. Καθότι Big Wings Sport FM είμαστε ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό με τον Παναγιώτη Κεφαλό που είναι πάντα on time. Και συνεχίζουμε με εναλλαγή μουσικής φλιραρίας και μπινελικιών για τη μισή μίλα ρε Κοπρίτη, η άλλη μη μιλάς ρε πάνω στους κομματάρες. Πάμε και συνεχίζουμε. Είχα άγχος όντως στο quiz ball και στο μάτς που έχασα και στο μάτς που κέρδισα. Η αλήθεια να λέγεται, είμαι αγχωτικός πάνω θεμάμαι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε 4-0 της Athens Καλυθέας στην All Win Arena στο τελευταίο καλοκαιρινό φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Ανεπίσημο ντεμπούτο με γκολ για Βιτάλης, χατρίκο Γκατσίνοβιτς. Πάντα μας ενδιαφέρει η αναβάθμιση στις μεταγραφές, αλλά με αυτούς θα πάμε στα πρώτα μάτς. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς, τη μνήμη του αδικοχαμένου Μιχάλη Κατσούρη, τίμησαν οι δύο ομάδες. Με τον Λιβάη Γκαρσία να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, άρχισε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Εκτός έδρας νίκη 3-1 κόντρα στη Λοκομοτίβ Σόφιας για την αντίπαλο του Τριφυλιού για το πρωτάθλημα, με εντελώς διαφορετική σύνθεση συγκριτικά με το μάτς της περασμένης Τετάρτης. Εξαντλούνται τα 1.600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ για το μάτς στη Βουλγαρία και είναι πιθανό να ζητήσει επιπλέον. Στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Αϊμέχεν στην Ολλανδία τέθηκε ο ΕΣΕ, ενώ έτοιμος είναι και ο Σιπιόνι. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Φορτούνης και Ζώτα. Η αντίπαλος των Ερυθρολεύκων ιτήθηκε 2-1 από την Τέλσταρ εντός έδρας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στην απόκτηση 2 χαφ προσανατολίζονται οι Πειραιώτες. Στην τελική ευθεία για τον επαναληπτικό με την Άντερλεκτ μπαίνει από σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Μετά το χθεσινό ρεπό, σε αναζήτηση δεξιού μπακ βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δύο επιθετικών. Σε επιτυχημένη επέμβαση στον πρόστιο χιαστό υποβλήθηκε ο 19χρονος χαφ Γιάννης Σαρής. Ο Άρης ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Πανσεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αλφαρέλα και Γιαννιώτα στα γκολ για τους Κίτρινους. Μυρ και Παλάσιος θα βοηθήσουν πολύ, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ισόπαλοι 2-2 με τον Αποέλ ήρθε η Κηφισιά στο Γασιπί. Σε προφορική συμφωνία με τον Ιταλό ακραίο μπακ Λορέντσο Ντίκμαν που αγωνιζόταν στην Μπάρ ήρθε ο Όφη, με την άφηξη του παίκτη να είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Την απόκτηση του 32χρονου Πορτογάλου δεξιού μπακ Νανού ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Τη μεταγραφή του 19χρονου Σενεγαλέζου Μοχάμεντ Ντιαγέ ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Δεύτερη ήττα σε ισάριθμους αγώνες για την Εθνική Παίδων στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας, αυτή τη φορά με 89-84 από το Ισραήλ. Σήμερα στις 3.30 απέναντι στη Γεωργία το επόμενο μάτς της Γαλανόλευκης. Η Φενέρμπαχτς έκανε τον μπαμ και συμφώνησε με τον Ρωμέλου Λουκάκου, όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Απομένει η συγκατάθεση της Νάπολη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Βέλγου Στρέκερ στους Τούρκους. Με τον Φώτη Ιωαννίδη βασικό και σκόρερ του δεύτερου τέρματος, αλλά και τον Βαγιανίδη στην ενδεκάδα, η Sporting ήρθε ισόπαλη 2-2 στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος στον εκτός έδρας αγώνα με την Εστρέλα Αμαδόρα. Τα πρώτα του λεπτά με τη φανέλα της Dortmund αναμένεται να πάρει ο Κωνσταντίνος Καρέτσα στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Arsenal του Χρήστου Τζόλη στις 4 στο Λονδίνο, αφού συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Βεσφαλών. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Και μετά το υπέροχο αθλητικό δελτίο που εκφώνησε ο Παναγιώτης Κεφαλάς, συνεχίζουμε με τους Led Zeppelin και το All My Love. Λοιπόν, ο Τσόχος έκανε κάθε πρωί εκπομπή με την Νίκη Κάρτσονα και όχι με τη Ζαφυρά του, μου λέει ο Ηλίας. Πολύ σωστά, Ηλία. Εκτός από τη Ζαφυρά του που τότε που πάνε ο Ζάχοβιτς και πλακωνόταν με το Μπικόφνη και είχε βγάλει το μυθικό πρωτοσέλιδο ο πρωταθλητής με το Ζάχοβιτς Νουρέγεφ, τότε έκανε με τη Μαρία ο Τσόχος πρωινά. Φυσικά, ο Τσόχος ήταν τυχερός Ήτανε προνομιούχος, ήταν ένας και μοναδικός, γιατί μόνο ο Τσόχος θα μπορούσε να κάνει εκπομπή με την Νίκη Κάρτσονα. Δεν ήμουνα τότε στο Sport FM, δυστυχώς. Αλλά ναι, μόνο ο Τσόχος μπορούσε να το κάνει αυτό, ρε φίλε. Γι' αυτό και τον έχουν μίνταλμα. Μιχάλη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, Μιχάλη Άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Μόνο ο Τσόχος μπορούσε να κάνει εκπομπή με την Νίκη Κάρτσονα στο Sport FM. Θα σας τα πει αυτά ο νέαρχος που ήταν από τότε στο Sport FM. Εγώ τα 4 πρώτα χρόνια του σταθμού δεν ήμουνα. Αυτό είναι ο Μιχάλης Τσόχος, κύριοι, για να ξέρετε όσοι δεν θυμάστε. Ο φίλος μου λέει, είμαι 53, όταν παίζω με το γιο μου quiz και βάζουν logo ή καινούργια θέματα, δεν το έχω ούτε εγώ. Από 70 μέχρι 2000 το έχω εύκολα. Ναι, παίζει αυτό, ρε φίλε. Είναι η περίοδος που έχεις καλύτερα. Δηλαδή και εγώ τα καινούργια, ενώ παρακολουθώ και σήμερα, ναι, λοιπόν, ποδόσφαιρο, δεν τα έχω όμως τόσο καλά όσο έχω τα 80s, τα 90s ή από το 2000 μέχρι το 2010. Καλύτερη εκτέλεση του I Love Rock and Roll είναι του 1979. Ναι, ρε φίλε, τώρα, αλλά άμα βάζουμε από κάθε διάσημο τραγούδι όλες τις εκτελέσεις του, πια στο αυγό και κούρευτο. Είμαστε και ραδιόφωνο λόγου, τώρα λίγο είναι μέρες που ευνοεί να παίξει και μια πενιά λίγο παραπάνω. Μάκη μου, σ' αγαπάω κι εγώ, αμοιβαία τα αισθήματα, αλλά είσαι Μάκη μου, είσαι λιγουλάκι, είσαι. Η Μάνη φυσικά και είναι στη Λακωνία και όχι στη Μεσσηνία. Φυσικά μαθήματα γεωγραφίας από τον Κυριάκο τα μάθατε. Ναι, το είπα και αυτό, τρομάρα μου. Θα με πάρει ο Στεφανάρας και θα με βάλει στο πάνθεον των καινούριων αριστουργημάτων. Όντως, εντάξει. Μεσσηνία, Λακωνία, ένα τσιγάρο δρόμος, Πελοπόννησος. Είναι και τα δύο πανέμορφη Πελοπόννησος. Δοξάστε με. Με την Μαριπόζα ποιος έκανε εκπομπή, την Έλενα την Κρεμλίδουλες. Ο Περίσκης Ζαφυρά του έκανε εδώ το πρωί. Στο YouTube έκανα Τσουβέλας, έκανα Πάπα Σημακόπουλο, έκαναν όλοι με την Έλενα. Πάει και μεσσηνιακή Μάνη. Ρε Βαλεντίνα, δεν ξέρω και δεν με νοιάζει. Πάνε, μακάρι. Μακάρι τώρα που θα βρω χρόνο να καβαλήσω το αμαξάκι και να ρίξω μια βόλτα και μια βουτιά εκεί στα Άγια Νερά της Πελοποννήσου, όπου και να είναι, και στη Μεσσηνία και στη Λακωνία και παντού. Είχαμε κάνει και το γύρο της Πελοποννήσου, Μπούμπυρα, ας πούμε, με τους γονείς. Θυμάμαι, πολύ βουτιά λέμε. Ναι, με την Έλενα την Κρεμλίδου, λοιπόν, ο Περίσσο έκανε και η Ζαφυρά του εκπομπή. Αλλά, παιδιά, ο Τσόχος έκανε με την Κάρτσονα. Σηκωθείτε, χειροκροτήστε και αποθεώστε τον, και αύριο που θα έρθει για εκπομπή, αν δεν έχει άδεια αυτή τη βδομάδα, πείτε τα εδώ στη διευθυντάρα μας. Α, ήταν ο Βάιος τότε, βέβαια. Ήταν με τη Μαλούρα το Βάιος. Οκ, λέει για τον Τσόχο με την Κάρτσονα. Αλλά στο νησί, λέει ο Οδυσσέας με τις Σαρλίς, μόνο εσύ το έχεις. Τι μόνο εγώ το έχω, τι. Τι να κάνω τον ναυτικό. Έλεγε τον Τζόχο με την Κάρσονα. Αλλά στο νησί, λέει ο Οδυσσέας με τις Σαρλίς, μόνο εσύ το έχεις. Τι μόνο εγώ το έχω, τι. Τι να κάνω τον ναυτικό.

Αλλά βασικά δεν έχω πάρει κάτι τίποτα και μιλάω. Απαντάω στα μηνύματα που στέλνουν και χρήζουν απαντήσεις. Led Zeppelin, All My Love. Και τώρα πάμε σε άλλη μια τραγουδάρα, με άλλη μια βιντεοκλιπάρα. Με τρομερές γκονεμενάρες στο βίντεο, μην πω τίποτα άλλο. Motley Crue και Girls, Girls, Girls. Δείτε την ταινία των Motley Crue στο Netflix, παιδιά. Μιλάμε για ένα συγκρότημα μύθο. Το τι έχουν κάνει αυτοί πραγματικά. Έχουν κάνει πράγματα που δεν έχουν κάνει άντρες για 27 εκατομμύρια ζωές, έτσι. Το συγκεκριμένο συγκρότημα, το τι έχουν κάνει αυτοί στην περίοδο της ακμής τους και όχι μόνο. Σκεφτείτε, ο Τόμι Λι είχε παντρευτεί την Πάμελα Άντερσον και είχαν βγάλει είχε βγει η περίφημη βιντεοκασέτα με το Chris Craft, έχει βγει και σειρά για το πως αυτή η βιντεοκασέτα διέρευσε. Είδες, άμα δεν πληρώνεις το συνεργείο στο σπίτι που φτιάχνεις, τι παθαίνεις. Ο Vince Neil, ο τραγουδιστής, είχε βγάλει... Είχα βγει διάφορα βίντεο και με αυτόν ανε, με την Τζανίν. Και γενικώς ήταν συγκρότημα, γκολ και θέαμα. Girls, girls, girls. Για να με ανεβάσεις βρε μαλλιά, είπε σε μένα και η Σαρλής. Εγώ και η Σαρλής σε νησί. Έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου, εγώ και εσύ θα είμαστε. Αδερφέ, εσύ που λες καμία κάρτσονα να το κοιτάξεις λίγο, όπα. Φίλε, δεν ξέρεις τι λες. Κράτα ένα όνομα μόνο Βιτάλης, ναι, πήγε καλά χθες και κίνησε με γκολ, ωραίος θα είναι. Τι έγινε, λέει, τη νύχτα που πέρασε και έχεις τέτοια κέφια. Φίλε, what happened in Vegas stays in Vegas, Georgie. A gentleman never tells. Να και ένας άνθρωπος που έχει τα λογικά του. Και εμένα άμα με κλείνα, λέει, 7 χρόνια σε ένα νησί με τη Σαρλής Θέρον, έμενα 107. Έμα. Όχι, τους μαρμίτες μου λες δεν τους ακολουθώ, ναι, πού να τα προλάβω όλα, ρε φίλε, κάπου θα είμαι και εγώ ανημέρωτος, να πούμε και θα... Κώστα από τη Σαντορίνη, μη με μπερδεύεις με τη Μάνη, τα έχω κάνει ήδη μαντάρα, άστο να είναι εκεί που είναι. Μια χαρά είναι η Μάνη. Και ο Γιάννης ο Μανιάτης μια χαρά παίχτης ήτανε και μια χαρά μπάλα έπαιξε. Όλα καλά. Α, από τη μαρμίτα μου λες είναι το μηχανάκι με τον Τζορδανίδες.

Περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο που είναι εμπλό για Σικινό. Η Σαρλή στο Atomic Blonde, όντως ταινιάρα. Γυναίκα του Χατζή της ΑΕΚ είναι η Νίκη Κάρτσονα. Γυναίκα του Χατζή, μια αιωνιότητα είναι η Νίκη Κάρτσονα, ρε φίλε. Από μικρά παιδιά είναι μαζί, δε. Με το Χατζή, το καλύτερο σουτ στο ελληνικό μπάσκετ, έτσι. Αυτός και ο Αλβέρτης. Ο Νίκος ο Χατζής, λοιπόν. Ήταν και είναι Λαζοπούλου ένα φεγγάρι στο Sport FM. Ποιος έκανε μαζί της εκπομπή. Όπα, όπα, όπα, κάτσε γιατί ήμουν παρόν. Η Ίνα Λαζοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Let's Go, η οποία ήταν Κυριακή 10 με 12 το πρωί και ήταν ένθετο στη Sport Day και υπήρχε ραδιοφωνικό. Και τα παιδιά ένα διάστημα κάναν Δευτέρα βράδυ 2 με 6 τα χαράματα. Και κάποια από αυτά τα βράδια τότε που τύχαινε και εγώ κάναμε κάποιες φορές ηχολήπτης, ήταν καλεσμένη ένα βράδυ η Ίνα Λαζοπούλου. Στην Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα Αμπράντη τη λέγανε την κοπέλα που κάνει την εκπομπή. Καλημέρα της κιόλας, καταπληκτική από την Πάτρα. Και κάποιο άλλο βράδυ ήταν η Βανέσα Χολέβα πάλι καλεσμένη. Κοίτα, μεγάλη χαρά μου που ήμουν εγώ ηχολήπτης.

ένα άλλο βράδυ ήταν καλεσμένη η Τσίλα και είχα έρθει εδώ ένα πρωί και είχα δει τι αλητήρια μηνύματα στέλνατε εσείς ρε παλιοχαρακτήρες που στέλνετε και τώρα και μου είχε φύγει ο γάπες έφεσα τα μάτια. Για την Kate Beckinsale λέει τι γνώμη έχεις. Τι γνώμη να έχω ρε, για μας τα βεγγαλικά, για μας η χορή, για μας τα πανηγύρια. Η Kate Beckinsale που έχει παίξει πάρα πολλούς ρόλους, αλλά είναι γνωστή κυρίως από που έκανε τη Σελίνα στα Underworld. Και είχε βγάλει ο Βαϊμάκης με τον Τζαούσι, να τους το πείτε αυτό, ένθετο περιοδικό στη Sport Day το SMS που έβγαινε τότε, και είχαν βγάλει κατηγορητήριο ότι είχε συμβόλαιο η Beckinsale λέει στις ταινίες που έπαιζε στο Holiday να μην κάνει σκηνές γυμνές. Δηλαδή ρε Βαϊμάκη, ρε Τσαούσι, δηλαδή εσείς οι γυναίκες σας άμα ήταν ηθοποιός και έπαιζε στο Holiday θα την τρελάτε την ξεβλέπατε ξεβράκωτη και γυμνοστηθή. Εντάξει, μην βλέπεις τώρα ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται, αλλά είχαν βγάλει τέτοιο τεύχος ρε παιδιά που την κατηγορούσανε. Δηλαδή ότι ντροπή της. Άκου εδώ πράγματα. Τα θυμάμαι όλα εγώ. Και στην κουδάρα φέρναν πολύ συχνά οι φουνταριστοί. Κατερινάρα και Ευαγγέλαρος. DJ Ρίκος, τρομερό ζευγάρι. Ναι, ερχόντουσαν στο Τζαμόπουλο και στα Ναϊλάτη και η Κατερίνα πάρα πολύ συχνά και παίζαμε χιπ-χοπικές και γούσταρ γιατί είναι και DJ τρομερή η Κατερίνα. Ψυχάρα. Και η Κατερίνα και ο Βαγγέλης, φοβερό ζευγάρι και να ζήσουν χίλια χρόνια. Γιάννη από την Κεσαριανή, εντάξει με τη Μάνη, άσε τώρα δεν λέμε για τις αλληλίστερο, δεν μας νοιάζει η Μάνη. Καλημέρα Άγγελε.

Και μετά το Ronnie James 2 και τους Rainbow και τον τάφο του βασιλιά. Από τις πιο γνωστές και πολύ παιγμένες μπαλάντες και λατρεμένες. Ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με Rory Gallagher και Moonchild. Αλλά η Margot the Best είναι η πιο όμορφη ηθοποιός που έχω δει. Ναι, η Margot Robbie όντως είναι τέλεια. Ο Γιακουμής από την Αίγινα είναι πειραχτήρι εδώ. Μου λέει, άκουσες το Ντόμι Λί και την Πάμελα και το Chris Kraft. Θέλετε, λέει, να περάσετε από το σκάφο μου να κάνουμε ένα Πάμελα.

Φίλε, δεν το σώζεις. Εσύ που είπες για την Κάρσονα και είπες το άλλο, πρέπει να πας σε οφθαλμίατρο. Ρε εσύ, δεν γίνεται τώρα η σύγκριση που κάνεις με το συγκεκριμένο πρόσωπο.

την καλημέρα μου και στον φίλο τον Γιώργη από τη Σουηδία, ο οποίος παραμιλάει και του άρεσε πολύ η εμφάνιση της ΑΕΚ στο φιλικό μάτσε χθες με την Γαλιθέα. Μου λέει: Σουηδία, μαγειρεύω και στο γυροκομείο σ' ακούω. Να σε καλά, αγορίνα μου, να σε αγορίνα μου. ΑΕΚ, άρα πώς σας αγαπάμε και από τα καπί θα τραγουδάμε. Μαζί σου, Γιώργη από τη Σουηδία, μαζί σου. Κι ας μήνυμα ΑΕΚ, ζήσε, στερνίζομαι την ευτυχία των φίλων της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε ακούγοντας το Rory Gallagher και το Moonchild. Ο φίλος μου λέει, βλέπω όλο το Σαββατοκύριακο 1883 με το Sam Elliott. Εύη Αδά μου λέει, ένας φίλος μου, την είχα πετύχει στο Ρόδο σε συναυλία των Body Count, φίλε. Συνήθιζε να σκάσει συναυλίες με τα λάδια και στο Ρόδο, η Εύη Αδά μου.

μπορώ να βρω το SMS με πρωτοσέλιδο μεγαλέφαντος με αλέφαντο με περικεφαλαία και κατάνα στο σπίτι μου, που έχω και βίντεο που μου είχε δώσει εδώ τα παιδιά που είχαν κάνει τη φωτογράφηση, που ορμάει με το σπαθί και του λένε έλα κάτω πιο πιστικά γυρνή κοντού. Βιντεάρα, βιντεάρα. Φίλε, αυτά είναι οι χαρές του επαγγελματία.

διακόπτοντας το Rory Gallagher και σίγουρα ακούγοντας τα εξαμάξια και τα μπινελίκα της ζωής μας από όσους είστε αμάξια και ακούγεται το Moonchild. Ήρθε το μήνυμα της ημέρας. Παιδιά, σηκωθείτε και χειροκροτήστε. Με κίνδυνο να φάω το κράξιμο, με κεφαλαία το κράξιμο, γνωρίζοντας τι θα αμολύσει στη συνέχεια. Το κάτω χείλος, λέει, της Μάργκο Ρόμπι είναι εντελώς ασύμμετρο και αν το δεις μπορεί να μην το ξεδεί. Α, δεν σ' αρέσει το χειλάκι της Μάργκο Ρόμπι.

front 242 μου ζητά και Μολδάβια. Είσαι ωραίο, είσαι ωραίο. Σε παλιωμοδίτη και ψαγμένο ηλεκτρονικάκια. Η Σαμάρα Βίβινγκς μου λες τι υπερπαίχτρια είναι. Είναι, είναι. Και θα παίξει τώρα και στη Marvel, η Σαμάρα Βίβινγκς στους καινούργιους X-Men που θα βγει ξανά καινούργιοι. Οι χαρακτήρες των X-Men με νεαρούς τοπιούς. Οι Αυστραλέζες λέει δεν είναι όμορφες, λέει. Είχα μυθικό περιοδικό με εξώφυλλο Big Sofo με μπαμπαγκίντα πάνω σε σκάλα. Α, εγώ, κάτσε, το Active είχε εξώφυλλο τον μπαμπαγκίντα με το ντουρέ να κάνουν τους τζαζίστες. Ο ένας να παίζει κοντραμπάσο και ο άλλος σαξοφόνο νομίζω. Το γιαγιά του ρε με τον μπαμπαγκίντα. Είναι κονσέρβα ή live εκπομπή. Ολοζώντανης, παρταράει. Όχι ρε, το χείλος του στόματος ρε, δε σεμνά. Είμαστε εκπομπή λόγου εδώ και πολιτισμού, δεν είμαστε εκπομπή πρόστιχη. Σεμνά! Τι μας πέρασες δηλαδή εδώ, σε παρακαλώ, ραδιόφωνο είμαστε, με στυλ αθλητικό. Αθλούμαστε, υπάρχει κανένα πρόβλημα ρε. Συνεχίζουμε με τους Scorpions και το Intrans και πάμε κάπως έτσι σε δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το ραδιοφόνο του Sky. 1,70 είναι άχρηστε λέει η Μάργκο. Είναι κοντή δηλαδή. Κοντούλα λεμονιά. Χάρη από την Ισπανία, σε ευχαριστώ ρε. Καλημέρα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να αποφύγουν πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως να προκαλέσουν φωτιά, απίθυνε σήμερα μέσω του Sky Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Τονίσε ότι με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν από σήμερα, είναι δύσκολο να ελεγχθεί μια πυρκαγιά. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θυελλώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες θα είναι οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο Λάφος Φινόπουλου δίπλα στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα, μέχρι νεοτέρες λόγω πολύ ψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς. Παραδίδεται ξανά από αύριο στην κυκλοφορία το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα μέχρι την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων και στις μετακινήσεις των οδηγών. Δύο τραυματίες αστυνομικοί της ομάδας Δίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη κοντά στην παραλία Πεύκο όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, το οποίο είχε μισθωθεί από τουρίστες, επιχείρησε να κάνει αναστροφή, εμποδίζοντας την πορεία μοτοσυκλέτας στην οποία επέβαιναν οι αστυνομικοί. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτων στο τράχρονο παιδιού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε δηλωθεί και ως ναυαγωσός της, καθώς και οι γονείς του παιδιού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Come on, feel the noise, λοιπόν. Ακούμε τη version, την εκτέλεση Up to Slade. Υπάρχει και τον Quiet Riot. Δεν θυμάμαι ποια είναι η πρώτα από τους δύο, αλλά είναι οι δύο πιο γνωστές ενός λατρεμένου τραγουδιού. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα, αλλά βλέπω ότι γουστάρετε και τις μουσικές που έχω βάλει, οπότε με βάζετε λίγο σε αμηχανία, καθώς δεν ξέρω τι να κάνω. Χώστε τα μου όλοι λοιπόν και είστε μέσα, καλά μου κάνετε, μου αξίζει. Βλέπω ότι υπάρχει ένα καινούριο κύμα εδώ πέρα που αρχίζει και τα υπερνικάει όλα. Εκεί που πέφτει το καντήλι και τον πινελίκι του αιώνα, όποιος τολμήσει και πει ότι ήταν ωραία η Οδύσσια, καθώς το συγκεκριμένο γκρουπ νεοναζιστών ορμάει παντού και βρίζει τους πάντες και ουρλιάζει. Γιατί δεν ξέρει να κάνει τίποτα άλλο. Βλέπω ότι το κύμα αγανάκτησης από τον κόσμο και γιατί άφησε ο Οδυσσέας τη Σαρλής και το νησί για να πάει να φάει τους νηστήρες, πραγματικά έχει συνεπάρει όλο τον κόσμο. Ναι ρε φίλε, δεν την παράτας τη Σαρλής. Δεν την παράτας τη Σαρλής και το νησί. Καλέ και Πινελόπη και ο Τηλέμαχος και ο Θρόνος και το σπίτι σου, αλλά είσαι στο νησί με τη Σαρλής ρε και θες να πάει να φύγεις ρε. Ρε Μαντέιμον. Λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη από Facebook. Η Πίκη Καψιμάρα μου λέει, εντάξει γουστάρες, μου λες το 18 Live δεν κόβεται για δελτίο, έπρεπε να παίξει το δελτίο, αλλά θα το βάλω το 18 Live. Παιδιά, η Skid Row και ο κύριος Sebastian Bach με το ξάνθο, το ίσιο το μαλλί, είναι άλλος ένας άνθρωπος που εκεί 80s, 90s έχει ζήσει 70.000 ζωές. Πραγματικά ήταν και αυτός ένας τύπος, όπως πριν λέγαμε για τους Motley Crue, που δεν υπήρχε γυναίκα στον πλανήτη που να μην τον ελιμπιζότανε. Πραγματικά δεν πρέπει να υπήρχε γυναίκα που να μην ήταν καψούρα με τον Sebastian Bach τον Skid Row τότε. Δηλαδή. Και ξέρετε, όλοι αυτοί τότε που δεν είχε Facebook και social media, περνούσαν καλύτερα. Και οι ποδοσφαιριστές τότε περνούσαν καλύτερα. Δεν υπήρχε ο ηλεκτρονικός ρουφιάνος που τους κάρφωνε και τα κινητά με τις κάμερες. Και έχουν ζήσει 70.000 ζωές όλοι αυτοί τότε. Σίδνεϊ Σουίνι ή Μάργκο Τρόμπι. Φίλε, εδώ δεν χωρούν οπαδικά, έτσι. Αλλά στο μπροστινό κομμάτι, Σίδνεϊ Σουίνι. Άμα θες να παίξεις φουλ επίθεση. Αλλά σου λέω, κλείνω τα μάτια και ό,τι μου βγάλει κληροτίδα, φίλε. Ό,τι μου βγάλει. Θα παίξω και με το ένα σεντρεφόρ και με το άλλο. Θα τα απεξέρθω. Ένας φίλος πάλι μου λέει κάτι σοβαρό, ότι χάθηκαν δύο παιδιά 52 και 51 χρονών από ανακοπή. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό, φίλε. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Θέλει προσοχή, θέλει να τσεκαριζόμαστε. Είναι η σύγχρονη εποχή, το στρες, το άγχος, είναι το τι τρώμε, τι ζωή κάνουμε, τι τύχη έχουμε σε αυτή τη ζωή. Εγώ ξέρεις κάτι, θα σταθώ σε μια ατάκα μεταξύ επειδή κάνουμε και σοβαρές συζητήσεις εδώ στην καθημερινότητά μας, του παλού καλού μου φίλου του Κώστα του Κετσεντζόγλου, που είναι και σοφός, ότι η καρδιά πάντοτε προειδοποιεί. Να το έχετε καλά στο νου αυτό, παιδιά. Ένα τσιμπηματάκι να νιώσετε, πηγαίνετε να τσεκαριστείτε. Ξέρω ότι είναι δύσκολα που να μπλέξουμε νοσοκομεία έτσι όπως είναι το σύστημα υγείας στη χώρα μας κλπ. Αλλά ή τα ιδιωτικά ιατρία, τα ραντεβού, το να τα άλλο, παιδιά, μην τα αμελείτε. Για όλους να τα ακούω και εγώ το λέω, να τσεκαριζόμαστε. Που αθλούμε και λίγο κάνω, είναι λίγο πιο έντονο το άθλημα που γουστάρω εμένα και μου φτιάχνει τη διάθεση και κάνω για άθληση. Έχασα και τον ξάδελφό μου, εγώ που ήταν αγαπημένος και λατρεμένος και ήταν γνωστός δημοσιογράφος στο αθλητικό ρεπορτάζ Μεγάλη Παρασκευή τώρα στη γειτονιά μου. Μου έχει στοιχήσει πολύ, με έχει στεναχωρέσει. Ήταν πολύ νέος, 53 χρονών. Είναι σοβαρό θέμα, δεν θέλω να βαρύνω την ατμόσφαιρα, αλλά αφού ένιωσε ένας φίλος να μου θίξει και ένα θέμα σοβαρό μέσα στο όλο το χαβαλέ που κάνουμε, εντάξει, θα συζητάμε όλα. Λοιπόν, εγώ λέει νιώθω Matt Damon στην τοποθεσία χώρα των λωτοφάγων. Το νου σου, το νου σου, μην το φας, μην τους φας. Γεια σου Γιώργη Ολυμπιακή από τη Δάφνη. Όχι, δεν με κράζουν γιατί είπα κάτι και τους εκνεύρισε τώρα. Με κράζουν γιατί τους αρέσουν τα τραγούδια που έχω βάλει και μιλάω. Και οι άλλοι με κράζουν γιατί μου στέλνουν μηνύματα και δεν τα διαβάζω. Οπότε μονάζιγα, μονόζιγα, το πινελίκι είναι εγγυημένο. Αλλά τουλάχιστον είναι πινελίκι γιατί γουστάρουν τα τραγούδια που έχω διαλέξει. Μέγαν Φόξ έχει λέει ένα παράξενο δάχτυλο. Μου λέει ένα φίλο, λέει τι ακούμε. Ναι, ναι, Μέγαν Φόξ, παιδιά, μπορεί να μην είναι πιο ταλαντούχα ηθοποιό στον κόσμο, αλλά 10 με τόνο. Μεγάλη αλήθεια αυτή του Κέτζε. Ναι, παιδιά, ο Κέτζε είναι και σοφός, να ξέρετε. Εκτός από καλός φίλος και δημοσιογραφάρα και ρεπορτεράρα, όχι μόνο στις ομάδες τους, είναι και σοφός ο Κέτζε. Φίλε, λέει, το έχουμε παρατρακίσει. Ακούμε και γυναίκες, οπότε ήρεμα λίγο με τα μπροστινά συστήματα και κράτα να πει. Γιατί ρε, κυρία μου, δεν είναι ωραίο να εκθιάζεις τα κάλλη μιας γυναίκας. Είναι ντροπή. Μπορεί να τάχεις, μπορεί να μην τάχεις, αλλά το κάλλος μιας γυναίκας εκθιάζεις, ρε κοπέλα μου καλή. Κρατά επίπεδο. Δηλαδή τι θέλετε, να μην σας αποθεώνουμε? Διαλέξτε, αποφασίστε τι θέλετε. Αφού η κυρία Σίδνεϊ Σουίν είναι υπερκισμένη, ρε παιδιά, όλος ο πλανήτης το ξέρει. Ηθοποιάρα. Όχι, ντε. Ναι, τώρα για την Πινελόπη και τα λοιπά, δεν το προσπερνάω αυτό το μήνυμα, δεν μου αρέσει. Λοιπόν, ο θρύλος, ζει το θρύλος, απολαμβάνουμε, κάνω το πρωινό μου, λέει στο Χαλάνδρι. Καλημέρα φίλε Μάρια από τον Κόκκινο Μήλο. Ταινίες τρόμου βλέπεις φουλ? Και σπλάτερ βλέπω και ζόμπι και βρικόλακες και 70's και 80's και 90's και ό,τι είδος χώρο ρε έπρεπε. Αν έπρεπε να προτείνω 5 ταινίες που έχουμε δει, ποιες θα είναι? 5.000. Ο Κέιτσε βοήθησε και τον Λιμπερόπουλο σε κάποια φάση. Το είπε στην έντευξη του Ράπτη. Ναι, το είπε, ρε φίλε, το είπε και ξέρω την αλήθεια. Όχι, θυμάμαι τότε στη Live Score που ήταν διευθυντής ο Κέτσε. Όντως, εκείνο το καλοκαίρι που πήρε ο Μελισανίδης τον Λιμπερόπουλο και τον Οκάστη Νάεκ ως δώρο στον Γιάννητσα. Είχε πρωτοσέλιδα χτυπήματα τότε που είχε μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Ναι, μήπως να δούμε τον Λίμπε, τα θυμάμαι. Γιατί τότε ερχόντουσαν όλες τις εφημερίδες στο ραδιόφωνο κάθε μέρα που ήταν χρυσή εποχή εφημερίδων. Ο Νερατζιάς λέει είναι πρωταθλητής στα Σαρδάμ και είναι εύκολος στόχος για τον Στέφαν. Όχι φίλε, του ρίχνω στο κεφάλι. Μπορεί να μην είμαι βασικός παρουσιαστής εγώ της εκπομπής και να μην οφείλει την επιτυχία της εκπομπής σε μένα. Εμείς είμαστε συμπληρωματικοί και είναι χαρά μας να συντροφεύουμε τον Βαγγέλη, αλλά στα Σαρδάμ είμαι πρωταθλητής. Μπράβο, όλες οι γυναίκες έχουν το δικό τους στυλ και κάτι πανέμορφο. Ναι ρε κοπέλα μου, δεν σημαίνει ότι οι κοπέλες που δεν έχουν πλούσια κάλλη αυτό δεν είναι όμορφες. Όχου! Κράτα, λέει ένα επίπεδο. Ντροπή. Πίνω μια γουλιά βασικά και λέει το όνομα ο Μιχάλης να πω μια καλημέρα στο Μελινάκι και τον Άγγελο. Καλημέρα, καλημέρα. Να μην μας κάνετε αντικείμενα. Βρε, ποιος σας έκανε αντικείμενα? Άιντε, μια γυναίκα είναι πολλά παραπάνω από την εμφάνισή σας. Φυσικά. Είναι και η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας και το στυλ. Όλοι πάει και το είναι, ρε. Όπως και ο άντρας και ο κάθε άνθρωπος, ρε, η κοπέλα μου. Τώρα μην το βαραίνουμε. Κάνουμε και λίγο αλάφρανα, αλαφρή εκπομπή. Χαλαρή, πρωί, Κυριακή, Αυγούστου. Αλλά με έχει κουράσει αυτό το political correct της εποχής που ζούμε. Όντως, καλά λέει ο Σοφός Παλούτσος ότι είναι από τις πιο μπουρδο εποχές που ζούμε αυτή που μην τυχόν και πεις κάποιο και κάποιος θυχτεί. Ναι, μα μ' αρέσει το απευθείας. Αρκεί εντάξει, ναι, μην το ξεφτυλίσουμε και ρίχνουμε μπινελίκα στον αέρα τώρα, ναι. Χαλκίδα, όχι Χαλάνδρη, Κυριάκο, είσαι Θεός. Εντάξει, τώρα που είναι ανοιχτή η δρόμη δεν είναι μακριά. Στο Γρανίτσα μήπως εννοείς? Ναι ρε φίλε, στο Γρανίτσα. Για Νίτσα τον είπα, ε. Καλό είναι για τον Στέφαν. Είναι μέρα που δίνω υλικό στο σταθμό για να πορεύεται. Λοιπόν... Ποια Σαρλίς ρε παιδιά, 50+ είναι πλέον, τα φάγε τα ψωμιά της. Ακούστε το, Έλληνες που λέγε και ο Χελάκης, ακούστε το. Τα φάγε τα ψωμιά της η Σαρλίς, παιδιά, μην την καταδέχεστε. Άμα σας τυπήσει την πόρτα, μην τις ανοίξετε. Τα φάγε τα ψωμιά σου, πήγαινε να βγάλει σύνταξη, πείτε της.

Ένας φίλος μου λέει τι τράβηξε ο έρημος, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο με τη Μάργκο Ρόμπι στην χαρακτηριστική και αξέχαστη σκηνή στο λύκο της Wall Street. Μιλάμε για γκολ εκπληκτικού επίπεδου, μεγάλη ταινία του Σκορσέζε, ο λύκος της Wall Street. Αληθώρησε, ναι ρε φίλε, είναι δυσκολίες του επαγγελματος τώρα. Έρημε Ντικάπριο, τι τραβάς κι εσύ, τι τραβάς ρε έρημε Ντικάπριο. Για το Μανάβη λέει τη Θεσσαλονίκη δεν μας λες. Τι να σου πω για τον ιστορικό ηγέτη της θύρας 4 του ΠΑΟΚ, τον Μάγκη του Μανάβη που έχει αφήσει αυτόν τον κόσμο, τι να πω. Έχει κάποιες εκπληκτικές συνεντεύξεις του κατάκαιρες του στο YouTube. Ανεπανάληπτες, εντάξει. Βαρύ όνομα, βαρύ χέρι. Και ηγετικός τέλεχος της κερκίδας του ΠΑΟΚ. Μιλάνε μας λένε λιγούρια, δεν μιλάνε μας λένε φλόρους. Δεν βγάζεις άκρη με δάφτες. Έβγαλε ποτέ κανένας, αδελφέ. Έβγαλε. Τις αγαπάμε, τις ρατεύουμε, αλλά άκρη δεν βγάζεις. Έτσι. Μπράβο. Όπως το πες. Μιλάνε, σε λένε λιγούρι. Δεν μιλάς το φλόρο. Το DD. Τα πες όλα. Είναι η εποχή που ζούμε, ρε φίλε.

Καλημέρα και στο Θοδωρία του Σαλαμίνα. Κυριάκο, από πού είναι η καταγωγή σου? Λοιπόν, ο παππούς Κυριάκος που πέθανε πριν γεννηθώ ήταν από την Κωνσταντινούπολη και είχε έρθει μετά στο Κερατσίνη στην Ευγένεια. Και ο άλλος ο παππούς πάλι που ούτε αυτόν τον γνώρισα και αυτός και πέθανε πριν γεννηθώ, ο Γιάννης, ήταν από τη Μεγαλόπολη. Εγώ έχω γεννηθεί ή έχω μεγαλώσει στην παλιά Κοκκινιά, στην οποία μένω μέχρι τώρα και μάλλον θα μένω για πάντα. Ο μπαμπάς ήταν από τα Ταμπούρια, η μάμα από την παλιά Κοκκινιά. Γέννημα θρέμα Πειραιώτης, στο χωριό μου δηλαδή, και το πατρικό μου είναι ο Πειραιάς. Και έχω και ο συντή με τον Πειραιά, δε.

Και πάμε σε άλλη μία κομματάρα του τον Τίτο Εν Ταραντούλα After Dark από το soundtrack της ταινίας από το Σούρου πώς την αρχή From Dusk Till Dawn, η πρώτη ταινία, η original, που είναι ο Ταραντίνο και ο Κλούνε οι τα λεβεντόπεδα με τα κουμπούρια και μπαίνουν στο κλαμπ που είναι η κυρία Σάλμα Χαγιέκ και χορεύει το βράδυ υπό τους ήχους αυτού του τραγουδιού. Μόνος Σκάρλετ Γιόχανσον και Άννα Ντεζάρμας. Με χέρια και με πόδια ψηφίζω ναι, ναι σε όλα. Και η Νικόλ Κίτμαν ήταν πολύ ωραία, αλλά έχει ρίξει πολύ τράβηγμα τώρα και δεν. Κοίτα, είναι η αιώνια διαμάχη μου με Τσαούσι Βαϊμάκη που δεν ξέρω τι έχει πάει και τους έχει κατουρίσει έξω από το σπίτι τους που την ευρίζουν την κοπέλα εξαπανέκαθεν. Την πανύψηλε αυτή η Αυστραλέζα. Εμένα και τώρα που έχει τσιτωθεί και τεντωθεί, όντως έχει κάνει κάτι πλαστικούλες εμπεμβάσεις. Την θαυμάζω, την δοξάζω και αναφωνώ ζήτω και γεια σου τσολιά μου. Και είναι πολύ ωραία η σειρά Σκαρπέτα που έχει βγει με την Nicole Kidman και την Jamie Lee Curtis και τον Bobby Cannavale, που ήθελα να σας τον πω εχθές και ξέχασα γιατί μου στείλαν για το vinyl τη σειρά. Για κάποιο λόγο η Ρεμπέκια Φέργκιουσον έχει καταλάβει την πρώτη θέση στην καρδιά μου από τη στιγμή που την είδα στο Mission Impossible Rogue Nation. Η Ρεμπέκια Φέργκιουσον, ναι, έχει πάρα πολύ ξεχωριστή ομορφιά. Έχει αυτό ρε παιδί μου, το ευγενικό παρουσιαστικό. Μοιάζει πάρα πολύ και με την Ingrid Bergman. Είναι εξωτική, είναι άλλου είδους ομορφιά αυτό. Έχει αυτό το ευγενικό ρε παιδί μου, το παρουσιαστικό, το που σε γονατίζει. Δίνεις content, μόνο content. Για ένα χρόνο έχω δώσει content σήμερα. Δώρο στον Μπάγεβιτς πήρε ο Τίγρης στο Νοκά και το Λίμπε, όχι στο Γρανίτσα. Έχεις δίκιο, ήταν ο Μπάγεβιτς τότε προπονητής, βεβαίως, στην δεύτερη χρονιά του, στην επεισοδιακή δεύτερη θητεία του Μπάγεβιτς στην ΑΕΚ. Ο Γρανίτσας είχε βγει εδώ σε μεταμεσονύχτια εκπομπή στο Γιάννη Καραλή που ανακοίνωσε την μεταγραφή και είχε πει «Έχουμε καλούς φίλους που μας κάνουν καλά δώρα». Σάλμα ή Βεργκάρα, λέει ο Μάικς από το Ηράκλειο. Α, τι να σου πω. 100 Βεργκάρα, 99 Σάλμα. Άρε και να μου να το φίδι, λέει ο φίλος για το φίδι που είχε η Σάλμα Χάγεκ στο χαρακτηριστικό αυτό στιγμιότυπο της ταινίας After Dark. From Dusk Till Dawn, After Dark είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε.

Κίτμαν, σαν το Δρακουμέλ έγινε, βρε θυμιατό είσαι. Ο Λιάγκας λέει της καρδιάς μας. Κοίταξε, εγώ πάντως θα την καλούσα σπίτι μου για φάει, ρε φίλε. Θα την καταδεχόμουν. Εντάξει, έχει λίγο μεγαλώσει εδώ που τα λέμε. Λιγουλάκι, αλλά εγώ τι θυμάμαι. Εγώ, να ξέρετε, την Kidman την ξέρω από τα πρώτα έργα που έχει παίξει. Τη συμμορία με τα BMX, the BMX Bandits. Αστραλέζικη βιντεοκασέτα και παραγωγή τότε, την νοικιάζαμε όλοι με τα μανία στα βίντεο κλαμπ, με τα πιτσιρίκια που έχει τα κυνηγητά με τα BMX. Πρέπει να είναι η σκηνή καταδίωξης γύρω στα 45 λεπτά με τα BMX. Είναι απίστευτο. Ταινιάρα. BMX Bandits. Και ήταν πιτσιρίκι η Kidman τότε. Που ήταν τότε φαγκιδομήτη με τις κόκκινες τις μπούκλες. Ρε φίλε, παίζει μου λες να βρεθεί συνέντευξη του Μανολά στο Γκαραλή με παρέμβαση Μελισανίδη. Ρε φίλε, το ψάχνουμε. Είναι λίγο πριν το Euro του 2004. Ο Γιάνναρος της καρδιάς μας, ο Γκαραλής, κάνει με τα μεσονύχτιες εκπομπές. Και όντως είχε βγει ο Μανολάς και ο Μελισανίδης τότε και είχε γίνει το σος. Είναι από τα 30 χρόνια του Sport FM, από είναι μεγάλη ραδιοφωνική στιγμή εκείνο το τέτοιο. Μετά ξέρεις, τα βρήκανε και αγαπηθήκανε και κανένα γεράνανε, αφού το Μανολά προπονητή πήρε εκ το κύπελο με τον Ολυμπιακό στο μάτς του 16, τότε υπερησιακό. Αλλά είχε γίνει τότε, ήταν το μάλε βράση εκείνο το βράδυ. Ήτανε μυθικό, ήταν έπος έτσι, ήτανε, είχε γίνει. Μόνο στον Καραλή μόνο συμβαίνουν αυτά. Μόνικα 62, άπαιχτη, ναι. Εδώ τι λέτε, παιδιά, εδώ τι λέτε. Δηλαδή, η Μόνικα στα 62 τι δεν είναι καλή. Η οποία η κόρη της τώρα που την έχει κάνει με τον Γκασέλη είναι σαν δίδυμες αδελφές, έτσι. Σαν αδελφάκια. Η μεγάλη αδελφή και η μικρή. Τρομηνή ερμηνεία της Νικόλ στο μακρινό ορίζοντα με τον Ντόμ Κρούζ. Α, που είναι μετανάστες από την Αυστραλία και πάνε στην Αμερική και τους κυνηγάνε, νομίζω, ε. Η Σάρον Στόουν στο Nobody 2 στο ρόλο της Λεντίλα ακόμα το έχει. Έχει σπάσει, έχει μεγαλώσει λίγο και η Σάρον Στόουν. Έχει περάσει βέβαια πολλές περιπέτειες. Είχε ανέβρισμα στο κεφάλι και πάει λίγο να πεθάνει. Έχει μεγαλώσει, αλλά και η Σάρον Στόουν. Χειροκροτάμε.

0: Ένας φίλος αποθεώνει την Emily Blunt και αυτή έχει ευγενικό παρουσιαστικό. Είναι πολύ ωραία και θέλω να δω τώρα το Disclosure Day. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκα από το Λονδίνο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Λέει, είπε παιδί των 80's, Samantha Fox ή Sabrina Salerno, μάκια από το Ηράκλειο, έχουν κάνει διασκευή το Call Me της Blondie, της Deborah, τον Blondie που τραγουδάει Deborah Harry, και είναι στο βίντεο κλιπ και οι δύο. Γύρω στο 2010 έχει βγει αυτό το βίντεο κλιπ και η Sabrina Salerno και η Samantha Fox. Μεγάλο, έχω να πω, μεγάλε λέλμι Kilmister, μεγάλε λέμι τον Motorhead. Είχε πολύ καλή φιλία και με τη Samantha Fox, να ξέρει. Και αυτό ήταν τραγούδι στον Motorhead. Nicole Kidman, τρομερή στο μάτια ερμητικά κλειστά. Καλά, στο μάτια ερμητικά κλειστά. Το έχω δει σε σινεμά εξοδούχος στην Ορεστιάδα από το λαγό που ήμουν φαντάρος. Ταινιάρα. Δεν έχει λάμψει μόνο στο μάτια ερμητικά κλειστά μόνο η Kidman, έχουν λάμψει πάρα πολύ κόσμος εκεί. Τελευταία ταινία του Kubrick, ε. Έχεις δει ταινία Paperboy με την Kidman? Ναι, την έχω δει. Μαρίσα το May 61, ναι, είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Μιλάς για τη θεία του Spider-Man, τη μακαρίτισα θεία του Spider-Man. Πριγιάνκα Τσόπρα, Ινδί τραγουδίστρια και ηθοποιός που παίζει στο Citadel, τη σειρά. Και έχει παντρευτεί τον έναν από τους Jonas Brothers. Μισελ Μόναγκαν, ωραία, Emily Blunt, καταπληκτική. Γιώργο από τη Λάρισα, τι πάρες, είναι εκεί τρεις αυτές που διαγράψες. Λαγός 37 εμά πριν 200 χρόνια, όχι, εγώ ήμουνα 2,64, περίμενε. Τάγμα πεζικού. 564 μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού. Αλλά είναι το μεγαλύτερο στρατόπεδο των Βαλκανίων, νομίζω, ο λάγος. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την Αυλώνα. Είχε 30 τάγματα μέσα. 98 σίγματα. Αντζελίνα Τζολί στα Tomb Raider, Κίρα Νάιτλι στους πειρατές ή Μέγα Φόξ σε Transformers. Αυτά είναι ερωτήματα. Βεβαίως, αυτά είναι σοβαρά διλήμματα, φίλε μου, που πρέπει να τεθούν. I wanna rock, Twisted Sister. Φίλε, πολιτικά δεν βάζουμε στην κουβέντα, αλλά είναι ωραιότατη. Αυτή η πολιτικός που έχεις βάλει είναι ωραιότατη. Anne Hathaway. Ναι, η Anne Hathaway είναι πιο η Πινελόπη κλασάτη. Ποια θεία του Spider-Man, ρε, τη γριά, λέει, τη Μάρι... Όχι... Όχι την Uncle May στις απεικονίσεις που έχει στο Spider-Man του Maguire και του Garfield, στο... τη θεία του Spider-Man του Holland, το Spider-Man, ναι, γιατί οι άλλες κυρίες που κάνουν την θεία May στις ταινίες Spider-Man με τον Maguire και τον Garfield είναι πιο ηλικιωμένες. Όχι, η Μαρίζα το May είναι το 61. Πού, πότε ήσουν αλλαγό, ήμουνα... Από το Μάρτιο του 99 μέχρι το Νοέμβριο του 99, 9 μήνες. Να καταλάβεις, πήγα και είδα τον επαναληπτικό της Γιουβέντους με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό στάδιο, τότε με το γκολ του Κόντε, του Περούκα. Εκεί λες γνωρίστηκε με τον Ντόμ. Α, δεν ξέρω, είχαν κάνει πολλές ταινίες τότε με τον Γκρουσ. Είχαν κάνει και το Days of Thunder τότε. Κάνει τη γιατρό. Δείτε το Apex ταινιάρα. Το είδα. Φίλε, και σκιάχτηκα κιόλας, ε. Είναι τρομακτικός ο Τσοβλάνος. Nicole Kidman, πολύ καλή σε ταινία με τον Joaquin Phoenix. Ποια λες τώρα όμως? Από την Ιρλανδία ήταν μετανάστες, όχι από την Αυστραλία. Ναι, έχει κάνει δίκιο γιατί μπερδεύτηκα με την Αυστραλέζικη καταγωγή της Kidman. Όντως, τους Ιρλανδούς κάνουν. Καλημέρα στο φίλο από την Κύπρο, το Θανάση Ρισβάνη από την Ομόνια. Dua Lipa, πεθαίνω. Ωραιότατη Dua Lipa. Καταπληκτική. Έχει βγει και ωραίο ντοκιμαντέρ στο Netflix. Όπως και που λέει για το Camden στο Λονδίνο. Που, και από τους μουσικούς που βγήκαν από διάφορα μουσικά είδη. Και πιο underground και πιο mainstream. Τζέσικα Τσάστεν, ωραία τύπησα κι αυτή, κοκκινομάλα, πολύ ωραία τύπησα. Έχει ένα βλέμμα κι αυτή. Τία Καρέρα, στη σειρά που έδειχνε το Star και στο Wayne's World. Η Τία Καρέρα ήταν, πώς τη λέγανε τη σειρά, με όνομα ήταν κάτι που έκανε την ειδική πράκτορα. Η Τία Καρέα είναι τρομερή στο έργο με τον Dolph Lundgren και το γιο του Bruce Lee, τον Jet Li, στο Showdown in Little Tokyo. Recital ερμηνείας. Gladiator λέει στην Σουηδέζα, λέει ότι είναι καμιά 65άρα τώρα. Ναι, είναι 65άρα. Είναι η Connie Nielsen που παίζει στο μονομάχο το 1, παίζει και στο 2 που παλιοαλίτες τη σκοτώσανε. Ντροπή. Ντροπή και έσκος ρε Ridley Scott, ντροπή σου, 90 χρονών άνθρωπος σκότωσε στη Connie Nielsen που κάνει και τη μαμά της Wonder Woman, είναι η Connie Nielsen και είναι και στο δικηγόρο του διαβόλου με τον Keanu Reeves και τον Al Pacino. Connie Nielsen, ηθοποιάρα. Νομίζω Δανέζα, Σουηδέζα, κάτι τέτοιο είναι η Connie Nielsen. Η Brigitte Bardot, ναι, εντάξει, η Brigitte Bardot όταν ήταν μικρή η μπεμπέ, γι' αυτό είχε βγει τότε η μπεμπέ ρε φίλε. Ακούγοντας έναν από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες και πιο βιρτουόζους του πλανήτη, τον Eddie Van Halen, στο συγκρότημά του τους Van Halen και το Jump, με τον David Lee Roth στα φωνητικά. Τότε, Nikita, Nikita ποια λες μου λες τώρα, την Αν Παριγιώ στην ταινία, την αμερικάνικη εκδοχή της, τη Maggie Q στη σειρά. Το Nikita το έχουν παίξει και γαλλικό και αμερικάνικο πάρα πολλές. Και πώς τη λέγανε, και η Bridget Fonda έχει κάνει. Κωδικός όνομα Νίνα, λέγονταν μια διασκευή. Η Έλα Πουρνέλ είναι που παίζει στο Fallout, τη σειρά που είναι βασισμένη στο video game. Παίζει και στο Lionel η Kidman, ναι. Όχι γιος του Bruce Lee, ο Jet Li. Δεν είναι ο Jet Li γιος του Bruce Lee, είναι ο Brandon Lee γιος του Jet Li. Και τον εμπέρδεψα, ναι. Με τον Dolph Lundgren στο Showdown in Little Tokyo παίζει ο Brandon Lee. Γιος του Bruce Lee. Στην ταινία αυτή που είναι και η Τία Καρέρα. Πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν τα προλαβαίνω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσω για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφαλά. Βαλεντίνα, να βάλω γλώσσα μέσα. Προσπάθησα να παίξω τραγούδια, να διαβάσω τα μηνύματα. Τα έκανα μαντάρα, με βρίζετε όλοι. Εύα Μέντες λέει ο άλλος, μάλιστα ταινιάρα, όλα αυτά. Monty Python ταινιάρα, χαμός γίνεται, θέλετε όλοι τώρα εδώ, πήρατε μπρος. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ, τα ξαναλέμε πάλι με το ίδιο στυλ και αύριο 8 με 10 και μετά πάω κανονικά βάρδιες μόνο ήχο. Καλημέρα παιδιά σε όλες και όλους και καλές διακοπές και να περνάτε καλά και οι κυρίες να μην θίγονται, το εγκόμιο σας πλέκουμε, με, ειλικρινά και όχι ειρωνικά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε 4-0 της Athens Καλυθέα στην All Win Arena στο τελευταίο φιλικό ανεπίσημο ντεμπούτο με γκολ για Βιτάλης. Χατρίκο Γκατσίνοβιτς, πάντα μας ενδιαφέρει η αναβάθμιση στις μεταγραφές, αλλά με αυτούς θα πάμε στα πρώτα μάτς. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς, τη μνήμη του αδικοχαμένου Μιχάλη Κατσούρη, τίμησαν οι δύο ομάδες. Με τον Λιβάη Γκαρσία να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, άρχισε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Εκτός έδρας νίκη 3-1 κόντρα στη Λοκομοτίβ Σόφιας για την αντίπαλο του Τριφυλιού για το πρωτάθλημα, με εντελώς διαφορετική σύνδεση συγκριτικά με το μάτς της περασμένης Τετάρτης. Στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΧΕΝ στην Ολλανδία τέθηκε ο ΕΣΕ όπως και ο Σιπιονί. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Φορτούνης και Ζώτα. Η αντίπαλος των Ερυθρολεύκων νητήθηκε 2-1 από την Τέλσταρ εντός έδρας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Την απόκτηση δύο χαφτ προσανατολίζονται οι Πειραιώτες. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό εν ώψη του επαναληπτικού με την Άντερλεκτ. Σε αναζήτηση δεξιού μπακ βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δύο επιθετικών. Σε επιτυχημένη επέμβαση στον πρόστιο χιαστό υποβλήθηκε ο 19χρονος χαφ Γιάννης Σαρής. Ο Άρης ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Πανσεραϊκό σε φιλικό στο Κλεάνδης Βικελίδης. Αλφαρέλα και Γιαννιώτα στα γκολ για τους κίτρινους. Μυρ και Παλάσιος θα βοηθήσουν πολύ, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ισόπαλοι 2-2 με τον Αποέλη και Φυσιά στο Γασιπί. Στο Ηράκλειο αναμένεται σήμερα ο Ιταλός ακραίος μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή από το Ιμπάρι στο Νόφι. Την απόκτηση του 32χρονου Πορτογάλου δεξιού μπακ Νανού ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Τη μεταγραφή του 19χρονου Σενεγαλέζου Μοχάμεντ Ντιαγιέ γνωστοποίησε ο Λεβαδιακός. Στο Λίβερπουλ για να περάσει ιατρικά αναμένεται σήμερα ο Ρόλαντ Αραούχο μετά τη συμφωνία των Ρέτζ με την Μπαρσελόνα για τον μονοετή δανεισμό του Ουρουγουανού κεντρικού αμυντικού με οψιόν αγοράς στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Η Φενέρμπαχτσε έκανε τον μπαμ και συμφώνησε με τον Ρωμέλου Λουκάκου όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Απομένει η συγκατάθεση της Νάπολη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Βέλγου Στρέικερ στους Τούρκους. Με τον Ιωαννίδη βασικό και σκόρερ του δεύτερου τέρματος αλλά και τον Βαγιανίδη στην ενδεκάδα, η Sporting ήρθε ισόπαλη 2-2 στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος στον εκτός έδρας αγώνα με την Εστρέλα Αμαδόρα. Τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα της Dortmund αναμένεται να πάρει ο Κωνσταντίνος Καρέτσα στη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Arsenal του Χρήστου Τζόλη στις 4 η ώρα στο Λονδίνο, αφού συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Βεσφαλών. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Πάμε όλοι σε μια παραλία στη θάλασσα.
15: Εσύ.
16: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες χάνεται κάθε χρόνο στο Ελευθέριος Βενιζόλης.
15: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
16: Στο Ελευθέριος Βενιζόλης. Βενιζέλος.
17: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
18: Δεν έχω μπαταρία.
17: Και του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικού.
19: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Φάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
20: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
15: Και αδικία.
20: Γκαράζ, στα παράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
21: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να το ψήσω με πατάτες.
22: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πω.
23: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
24: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
25: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 10
0: 9 λεπτά σχεδόν μετά τις 20. Μετά τις 20, κανένα. Μετά τις 11. Σκόπο, καλά.
1: Λοιπόν, πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Μάλλον στα ραδιόφωνά σας, στα μικρόφωνά μας.
2: Γιατί δεν έφευγε κάποιος, μη χάσει την ουρά του να πεταχθεί να πάει να πάρει. Να χάσει τη σειρά του, ακού την ουρά του. Ωραίο.
1: Τη σειρά του. Θα το κρατήσω, Στέφανος.
2: Το έχει ήδη κρατηθεί, δε.
1: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προπονητή, τι γίνεται.
3: Όλες.
1: Γίτσες.
3: Όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Όποιος είναι. Γίτσες.
15: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
1: Γίτσες.
18: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι.
18: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
1: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο. Βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
25: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
14: Πάμε όλοι.
25: Στο πόλε. Στο πόλο.
1: Γίτσες.
15: Yeah, that is good.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Είμαι Βαλεντίνα Νικολακόπουλου, θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 σήμερα. Χθες ήμασταν μεσημεριανοί, σήμερα είμαστε πρωινοί. Παρέα με Κυριάκο Σταθερόπουλο που τον απολαύσετε και παραμένει εδώ στα DEX. Και έξω στην παραγωγή τι βλέπουμε, Κυριάκο? Έχω βάλει να κάνει παραγωγή Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Του μαθαίνω νέα πόστα μετά από 150 χρόνια στον Big Wins Sport FM και αυτός σήμερα θα μας βοηθήσει στην παραγωγή αν χρειαστεί. Λοιπόν, μαζί θα πάμε για το επόμενο δίωρο με χαλαρή κουβεντούλα, με τα μηνύματά σας, με την αθλητική επικαιρότητα, με πράγματα που είδαμε χθες, με πράγματα που θα δούμε σήμερα. Κυριάκο, έχει σήμερα στις 4 Arsenal Dortmund φιλικό, Emirates Cup. Που τι σημαίνει αυτό? Τζόλης Καρέτσας. Λουκούμι, ε?
1: Άγιο Κωνσταντέλιας.
0: Έχω την εντύπωση. Αν θα πάει ο Κωνσταντέλιας, μη σε ακούσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
1: Για το καλό, για το ποδόσφαιρο.
0: Κοίτα να δεις. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Πρώτα υπάρχει ενδιαφέρον. Οκ. Okay. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία λογικά να δούμε αυτό το match. Το έψαξα λίγο να δω που μπορεί να το δείχνει. Και ίσως το δείχνει στο YouTube το κανάλι της Arsenal. Οπότε αν το δείχνει εκεί, μια χαρά θα είμαστε.

πρώτο μήνυμα που έχω πάρει είναι από τη μαμά μου, το οποίο τη λέει: μολύνει το καφέ. Για το σήμα τη εκπομπή. Αν δεν ταιριάζει τώρα ένα ωραίο καφέ έτσι για παρέα δίπλα σα, όπου και να είστε, πότε ταιριάζει.

0: Σήμερα που είναι Κυριακή, είναι 9 του Αυγούστου, κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων, γεμάτα τα πλοία, 100% οι πληρότητες στα κτέλ του Κηφισού, πάνω από 130.000 επιβάτες αναχωρούν το τρίμερο από τα λιμάνια, φαντάζομαι χαμός θα γίνεται και στο αεροδρόμιο. Γενικά σε όλη την Ελλάδα ο κόσμος τον Αύγουστο κυρίως πηγαίνει τις διακοπές του. Εγώ τις πήγα τον Ιούλιο. Okay, δεν το έχουμε άλλες τώρα. Δεν μας πειράζει όμως, μια χαρά περνάμε και εδώ. 9 του Αυγούστου λοιπόν. Που ποιος έχει γενέθλια, Κυριάκο? Για να σε βάλω να σκεφτεί. Έχει να κάνει πολύ με σπουδαία στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τεράστια στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε βλέπω.
1: Euro,
0: ναι. Ναι, Euro. Καλά το πας. Όχι κάποιος. Ο κάποιος. Ο Ότορε Χάγκελ.
1: Ο Όθωνας.
0: Ο Όθωνας. Κλείνει. Πόσα λες. Και τώρα να σε δω. Αν θυμάσαι.
1: 72.
0: Όχι ρε, σε ανέβα.
1: 75.
0: Ανέβα.
1: 78.
0: Ανέβα. Κι άλλο. Κι άλλο. Μην τον βλέπεις που είναι έτσι κοτσονάτος και...
1: 82.
0: 88, Κυριάκο. 88 ετών. Γίγαντας Ότορε Χάγκελ. Έχει δώσει ευχές μέσω ανάρτησης και η ΕΠΟ. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που σημάδεψε την ιστορία της Εθνικής Ελλάδος. Χρόνια πολλά. Ότορε Χάγκελ αναφέρει το μήνυμα της Ομοσπονδίας. Ο άνθρωπος που οδήγησε την Εθνική και εμάς όλους στα ουράνια εκείνο τον Ιούλιο του 2004. Πολύ τυχεροί όσοι το θυμόμαστε και το ζήσαμε. Αλλά εντάξει, και οι επόμενοι το βλέπουν στα βιντεάκια. Σπουδαία μέρα. Σπουδαίο όλο το τουρνουά αυτό. Γιατί κάθε γύρος είχε και μια. Βγαίναμε συνέχεια στους δρόμους, παιδί μου. Είχε και μια μαγική στιγμή ο κάθε γύρος. Το πιστεύαμε. 88 ετών λοιπόν ο Ότορε Χάγκελ, ο οποίος έβαλα έτσι να δω δύο πράγματα να θυμηθώ. Ανέλαβε, λέει, την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδας στις 9 Αυγούστου του 2001. Ημερομηνία που είχε συμπέσει με τα γενέθλιά του. Τότε συμπλήρωνε τα 63 του χρόνια. Ο Ότορε Χάγκελ. Έκατσε πολλά χρόνια στον πάγκο της Εθνικής μας. Εντάξει, είναι από τα ορόσημα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κατάκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2004. Σαν παίκτη ήταν καλός, αλλά σαν παίκτη ήταν καλύτερος. Ξεκίνησε από τη Γερμανία την πορεία του και συνεχίστηκε και στην Ελλάδα. Στην επίσημη αγαπημένη, με την κορυφαία στιγμή, όπως είπαμε, την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού το 2004. 820 φορές έχει καθίσει ως προπονητής στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ο μοναδικός που έχει δώσει το παρόν σε πάνω από 1000 παιχνίδια στην Bundesliga ως παίκτης και προπονητής, διαβάζω εδώ. Χαμός. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ότορε Χάγκελ. Να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάστα, πω εγώ. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχει γενέθλια και ο Πίπο Ιντζάγκη. Να ξέρεις, χειροκροτεί ο Τυριάκος, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1973. Έχει γενέθλια και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Χρόνια του πολλά, το 98 γεννημένος. Πάμε να δούμε μερικά από τα μηνύματά σας, γιατί έχετε στείλει ήδη. Καλημέρα, Βαλεντίνα, χαρά και εργασία μαζί σου, και εγώ τα ίδια δουλειά, λέει ο Τάκης. Τάκη, να κάνουμε παρέα να περάσει η ώρα πιο γρήγορα. Εσύ, λέει, το θυμάσαι 6 χρονών το Euro. Δεν ήμουν 6 στο Euro, Κυριάκο μου. 4. Θα σας πω πως ήμουν το 2004. 15. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όχι απλά το θυμάμαι, το θυμάμαι και πάρα πολύ καλά με λεπτομέρειες. Εδώ έχει έρθει ένα αστείο, έχουμε και τον αστιέμπορα, το φίλο, ο οποίος είναι προπονητής, λέει, στη μεικτή παραδείσου, ο Αρχάγγελ. Πρέπει να κάνει παρέα με τα παιδιά μέσα στην αίθουσα συνταξής. Γιατί είδες που είχα εξαφανιστεί λίγο και είχα πάει μέσα έτσι να πούμε τα νέα μας με τα παιδιά. Και τι να σου πω, η λύση στην ζέστη και στον καύσωνα είναι η αίθουσα σύνταξη εδώ του Sport FM. Τα πολύ ωραία ανέκδοτα που λένε τα παιδιά και τα αστεία. Οπότε παγώνεις με τη μία και έρχεσαι στα ίσια σου που λένε. Καλημέρες, λέει, από ανατολικά του Σιδηρού Παραπεδάσματος. Sport FM παίζει non-stop, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, ωραία μου κυρία, λέει ο Θεόφιλος. Ευτυχώς πρόλαβα, λέει, να σβήσω μία καφρίλα που έγραφα για τον Κυριάκο. Αλλάξετε βάρδια, Κυριάκο, κατάλαβες. Βαλεντίνα, καλή εκπομπή, θα είμαστε κύριοι τώρα. Όπα. Είδα τα μηνύματα τα προηγούμενα, στα οποία γίνεται ένας χαμός από ωραίες κυρίες ηθοποιούς. Τι θέμα ήταν αυτό που είχατε πιάσει? Θέλω να ξέρω.
1: Για την ομορφιά
0: της ζωής. Καλά κάνατε, καλά κάνατε. Πότε, λέει, θα πάρει συνέντευξη από τον Τζόλο? Υποτίθεται ότι είσαι οπαδός της Ατλέτικο Μαδρίτης, πρέπει να πάρεις πρωτοβουλίες. Κάτσε να πεταχτώ μέχρι τη Μαδρίτη. Καλημέρα, Βαλεντίνα, δύναμη. Ο Ντέμις. Καλημέρα, Βαλεντίνα και Κυριάκο. Καλή εκπομπή, κουράγιο. Περιμένω μουσικάρες Κυριάκο και θέματα Βαλεντίνας, λέει ο Κωστής Μπραζιλέιρο. Καλημέρες, λέει, μόνο Μακλάρεν και εμείς κληρυγόμα δώσε προβλέψεις για δεύτερο μισό τη σεζόν. Κορυφαίο podcast, παιδιά, να ξέρετε. Εμείς κληρυγόμα, ο οποίος το ξέρει να το τσεκάρει. Τι προβλέψεις να δώσω? Δεν ξέρω πώς θα τα πάει ο Λάντο εδώ. Ήταν, τα έπινε τις προάλλες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ήρθε να μαζέψει δυνάμεις και να καθαρίσει το μυαλό του. Μπορεί να του φέρουμε και γούρι εδώ σαν Ελλάδα. Ποιος ξέρει.

Λοιπόν, να πούμε έτσι και τίποτα σοβαρό. Όχι ότι αυτά που λέμε δεν είναι σοβαρά, αλλά κάτι σημαντικό. Ότι διανύουμε ένα τρίμερο το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο λόγω της ζέστης και των ανέμων, αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, όπως είπε και η μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κατσούπη. Σήμερα Κυριακή θα έχουμε ενίσχυση στο Βορειάδων, οπότε θα πρέπει γενικώς να έχουμε το νου μας. Πιο πολύ Εύβοια, Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και Κορινθία. Στις Κυκλάδες θα έχει πολύ αέρα, στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης. Η Δευτέρα φαίνεται ότι θα είναι πιο δύσκολη μέρα. Θα έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των Βορειάδων. Κυκλάδες, ανατολικά υπηρετικά, ανατολικό Αιγαίο και Καρπάθιο Πέλαγος και στην Κρήτη. Θα φτάσει μέχρι και τα 9 μποφόρ. Οπότε, και επειδή το βράδυ προβλέπεται σημαντική εξασθένηση, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και η θερμοκρασία θα είναι αρκετά υψηλή, 38 με 39 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα, 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Λίγο πιο ήπιες θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρετικά, 35 με 37 λόγω των Βορειάδων και στα νησιά 32 με 36. Τη Δευτέρα λόγω μελτεμιού θα υπάρξει πτώση θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, θα φτάσει εκεί μέχρι τους 35. Γενικώς, παιδιά, προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είδαμε ήδη πόσο δύσκολο είναι αυτό το καλοκαίρι.

Ξέχασες, λέει, το Roger Federer και το Nigel Mansell έχουν και αυτοί γενέθλια σήμερα. Κάτσε να το γκουγκλάρω, γιατί... Για να δω... Όχι, τον Mansell μου τον βγάζει 8 Αυγούστου. Για να δω... Το ίδιο και τον Federer. Μήπως βλέπεις τα χθεσινά, γιατί είναι 9 του Αυγούστου σήμερα. Το παίρνω πίσω, λέει, τα γενέθλια ήταν χθες. Καλημέρα, Βαλεντίνα. Και νέαρχε με τις κομματάρες. Ο Κυριάκος είναι ακόμα, αλλά ο Νέργος θα πει μετά. Δουλεύουμε και στην παρέα μας, σαν σήμερα το καταραμένο μου τον μπάσκετ το 98, λέει ο Βασίλης από αρχαία Ολυμπία. Ένας άλλος φίλος εδώ λέει: με θυμάσαι, λέει, που μιλήσαμε το 19 στο Βολκάνο, στην Πάτρα, εκεί στο Ρέπανο. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Το γύρο το θυμάμαι. Συναντήσεις δεν θυμάμαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι μας λέτε, κυρία μου, και μου λέτε με να καταγγείλω το κανάλι για παιδική εργασία, δεν ακούγεσαι πάνω από 18. Μακάρι να ήμουν 18. Τα έχω περάσει τώρα, κοντεύει 20ετία. Λοιπόν, Κυριάκο, πιστεύεις πρέπει να κάνουμε διακοπή και επιστρέφουμε να πούμε και τίποτα αθλητικό, γιατί χθες είχαμε διάφορα και σήμερα έχουμε κι άλλα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να αποφύγουν πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως να προκαλέσουν φωτιά. Απίθυνε σήμερα μέσω του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Τονίσε ότι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν από σήμερα διευκολύνουν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, οι οποίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Σε κόκκινο συναγερμό τίθεται από σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με θελώδεις ανέμους. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες θα είναι οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί και η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Παραδίδεται ξανά από αύριο στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα μέχρι και την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων και στις μετακινήσεις των οδηγών. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίες που τραυματίστηκαν μετά από τροχαίο χθες το βράδυ με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα νοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επεβαίναν 4 τουρίστες, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Σουνίο. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην Πάρο, όπου χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά την ανάσυρση του χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγός όστης στην πισίνα, συνελήφθη από τις αρχές και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρα, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 10.30 πρωινό Κυριακής 9 Αυγούστου. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και η Πολούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από τη τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις 12 του μήνα στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις. Προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα.

πάμε να μπούμε έτσι σε πιο ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Είχε χθες η ΑΕΚ το φιλικό παιχνίδι με την Athens Καλλιθέα στην Allwyn Arena. Σε καλό βαθμό ετοιμότητας έδειξε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία νίκησε 4-0. Ήταν η πρόβα Τζενεράλε εν όψη του Superbet Super Cup με τον Όφη, όπως είπαμε, την Τετάρτη. Μπροστά σε περίπου 18.000 φίλους της στην Allwyn Arena η ΑΕΚ χθες. Αφιερωμένη αναμέτρηση στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη, που δολοφονήθηκε σαν χθες πριν από 3 χρόνια έξω από το γήπεδο. Πριν από τις 11 δύο ομάδες άφησαν λουλούδια σε ένα έτσι τεράστιο πανό που υπήρχε στις εξέδρες. Ενώ κρατήθηκε κενός λεπτουσιγή και οι κεντρομαύροι αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια. Να πάμε στα αγωνιστικά λίγο. Εξαιρετικό ντεμπούτο από τον Μίλαν Βιτάλης, που πέτυχε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και γενικά είχε έτσι πολύ καλή παρουσία ως βασικός, και έκανε hat-trick, Κυριάκο, ο Μιλιάν Γκατσίνοβιτς. 3 γκολάκια, μαζεμένα 2 έτσι μπαμ-μπαμ στο 48 και 55 λεπτό, και έβαλε και ένα στο 70, έτσι να δέσει το γλυκό. Το πρώτο του hat-trick ήταν αυτό με τη φανέλα της ΑΕΚ. Τελευταία φορά που πέτυχε 3 τέρματα σε έναν αγώνα ήταν πριν από 8 χρόνια, όταν αγωνιζόταν στην Άιντρακτ Φραγκφούρτη σε μια φιλική αναμέτρηση επί της Βέχεν που είχε λήξει 6-2. Για να ξέρεις. Οπότε είδαμε πολύ καλό ντεμπούτο από τον Βιτάλης. 2 προπονήσεις είχε κάνει με την ομάδα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, και με το καλησπέρα είπε: «Να, εδώ έχω πολύ καλά στοιχεία. Ο Γκρος Χαφ έπαιξε το πρώτο ημίχρονο και δεν ήταν καθόλου ψαρωμένος. Βοήθησε πάρα πολύ και ανασταλτικά. Γενικώς έδειξε πάρα πολύ έτοιμος να βοηθήσει». Ο κόσμος που εντάξει θέλει να δει κάποιον να μπορέσει να αντικαταστήσει τον Πινέδα, νομίζω ότι είδε έτσι με ευχαρίστηση τον Βιτάλης. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους παίκτες, τους γεννημένους μετά το 2004 που πρέπει να παίξουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα της Τετάρτης, λογικά αυτοί θα είναι οι Αλεξίου και Καλοσκάμης που έπαιξαν χθες από ένα ημίχρονο. Εντάξει. Ο Αλεξίου είχε χάσει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας με ένα τραυματισμό. Ο Καλοσκάμης χρησιμοποιήθηκε στο ρόλο του κεντρικού χάφη και πίσω από τον Φορ. Εντάξει. Θα τη βρουν τη λύση οι προπονητές σχετικά με το ότι πρέπει να αγωνιστούν 2 παίκτες γεννημένοι μετά το 2004, τώρα στο Super Cup και στο κύπελο. Τι άλλο είχαμε από το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ? Είχαμε δηλώσεις. Ο Βιτάλης είπε ότι νιώθει καταπληκτικά και ότι περιμένει να ζήσει ένα επίσημο μάτς με τον κόσμο εδώ. Παράξενο είναι να παίζει ένα φιλικό παιχνίδι και να παίζει με πάνω από 15.000 κόσμο. Δεν είμαι συνηθισμένο σε αυτό. Περιμένω να το ζήσω και σε επίσημο παιχνίδι. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να πετύχουμε τους στόχους μας. Είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε παιχνίδια ανά 4 ημέρες, είπε ο Βιτάλης. Και ο Νίκολιτς, ο οποίος είπε ότι αυτή που είδατε είναι η ομάδα του Superbet Super Cup και των Playoffs, αλλά είμαστε ανοιχτοί πάντα στο μεταγραφικό παράθυρο, δεν είναι θέμα ποσότητας, είναι θέμα αναβάθμισης σε κάποια θέση. Σε αυτή την ομάδα βασιζόμαστε πάντως εν όψη Superbet Super Cup και Playoff. Τα φιλικά έπαινε φιλικά. Να ευχαριστήσω την Καλλιθέα που ήρθε να παίξει εδώ. Θέλαμε να δώσουμε αυτό το μάτς, να μπούμε στο ελληνικό κλίμα με τον κόσμο μας. Παίξαμε με 22 παίκτες. Είμαι ευχαριστημένος από την προετοιμασία, αλλά τα επίσημα είναι διαφορετικά. Τώρα ξεκινά η δράση, μας είπε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Να, εδώ ένας φίλος λέει: Η ΑΕΚ είναι μακράν η πιο ομάδα φέτος. Το μόνο που θα γούσταρα λέει ήταν να έβλεπα κορμούς από Έλληνες παίκτες, όπως θυμάσαι λέει παλιότερα, που ήταν η μαγιά για μεγάλες πορείες, Euro κλπ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι θα θέλαμε να βλέπουμε περισσότερους Έλληνες παίκτες. Καλός ο Πινέδα, αλλά last year, λέει εδώ ο φίλος. Ο Βιτάλης καλύτερος. Και το έχει γράψει το Βιτάλης και με Ιταλής. Ο Έλληνας Βιτάλης. Έχει πλάκα να το βλέπεις γραμμένο. Πολλά τα μηνύματά σας, παιδιά. Χάνω και κάποια, να με συμπαθάτε. Φιλιά στο Γιάννη που μας ακούει εδώ από το Αίγιο. Αφιερώνω, λέει, το επόμενο τραγούδι σε μια αγάπη πέρα από τις θάλασσες. Καλή εκπομπή. Σε μια αγάπη πέρα από τις θάλασσες, λοιπόν. Καλημέρα, Βάλε Νορβηγία και τίμη εργασία από τους 15. A Greek in Norway, λέει εδώ ένας φίλος. Μια χαρά, δροσερά και ωραία είσαι. Λοιπόν, φιλικό, εχθές είχε και ο Άρης, ο οποίος απέσπασε φιλική σοπαλία από τον Πανσεραϊκό. Εντάξει, δεν εντυπωσίασε. Βρέθηκε πίσω στο σκορ 2-0 και τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει. Η ομάδα του Βοσνιάδη σκόρε 2 τέρματα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως οι αλλαγές του Γρηγορίου. Η έμπνευση του Αλφαρέλα και η ποιότητα του Γιαννιώτα που ισοφάρισε στο 90+. Έσωσαν κάπως τα προσχήματα για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

ένα μάτς με δύο διαφορετικές ενδεκάδες για τους κίτρινους. Ο Γρηγοριώδης σε χρόνο κυρίως στους αναπληρωματικούς και τους φρέσκαρε τους υπόλοιπους εν όψη και της αναμέτρησης της φιλικής με την Νάπολη στις 12 του μήνα. Πολλά νέα πρόσωπα, μικρή στην άμυνα. Okay, έκανε ντεμπούτο και ο Ράφα Μιρ, ο Ισπανός επιθετικός που πέρασε στο παιχνίδι λίγο πριν το 70 λεπτό. Μια μεταγραφή που, όπως έχουν πει τις προηγούμενες μέρες, έχει σηκώσει αρκετή κουβέντα, γιατί εντάξει, έχει κάποια θέματα με τον νόμο ο Ράφα Μιρ που δεν τα λες και απλά. Βέβαια ο μεγάλος άτυχος ήταν ο Μαμαντού Νίνκ μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό της περασμένης Τετάρτης με αντίπαλο τον Πανθρακικό. Ο Σενεγαλέζος Χαφ είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή και εξετάσεις έδειξαν μερική ρήξη εσωπλαγίου συνδέσμου. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες.

Ένα φιλικό παιχνίδι χθες είχε και η Κηφισιά, η οποία, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στην έδρα του ΑΠΟΕΛ, κατάφερε να βρει 2 γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο και να φύγει με την ισοπαλία από την Κύπρο. Είχε και 2 δοκάρια η ομάδα του Λέτο.

Εχθές είχαμε και την άσχημη είδηση που αφορά τον Λιονέλ Μέση, καθώς έχασε τον πατέρα του σε ηλικία 68 ετών, τον Χόρχε Μέση, ο οποίος είχε σοβαρό θέμα υγείας το τελευταίο διάστημα και νοσηλευόταν. Πολλές ομάδες έσπευσαν να πούν τα συλληπιτηριά τους στο Λιονέλ Μέση και ο Ματίας Αλμέιδα μίλησε για την απώλεια αυτή, καθώς χθες η Μοντερέι ομάδα του έπαιζε με την Ίντερ Μαϊάμι και έκανε δηλώσεις και ο Αργεντινός τεχνικός, ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, εξέφερε στα συλληπιτήριά του για το μεγάλο πόνο, λέει, που πρέπει να νιώθουν. Όταν έμαθα την είδηση, στεναχωρήθηκα πολύ. Έχω χάσει και εγώ το δικό μου πατέρα και μου περνούν πολλά πράγματα από το μυαλό. Είναι πολύ δύσκολο, είναι μέρος της ζωής. Όμως ο άνθρωπος είναι προετοιμασμένος να υποδέχεται μια ζωή, όχι να βλέπει μια ζωή να φεύγει, τόνισε ο Αλμέιδα στη συνέντευξη τύπου. Στο χθεσινό μάτς που η ομάδα του Μοντερέι επικράτησε τη Ίντερ Μαϊάμι 2-1 για τη φάση των ομίλων του Leagues Cup, σε ένα μάτς το οποίο επισκιάστηκε από την απουσία του Λιονέλ Μέση, ο οποίος προφανώς έχει μεταβεί στο Ροζάριο μετά το θάνατο του πατέρα του. Μάλιστα το γκολ της Ίντερ Μαϊάμι, το οποίο το βάλε ο Ντεπόλ, ο οποίος είναι αδερφικός φίλος του Λιονέλ Μέση, μόλις πέτυχε τον γκολ έβγαλε και τη φανέλα και φορούσε τη φανέλα του Λιονέλ Μέση, έτσι να στείλει το δικό του μήνυμα στον πολύ καλό του φίλο.

Λοιπόν, εχθές ένα όνομα, ένας παίκτης, το οποίο το όνομα είναι πολύ hot αυτό το διάστημα στην Ελλάδα και αναφέρομαι στον Φώτη Ιωαννίδη, βρήκε δίχτυα στο παιχνίδι της Sporting με την Στρέλα Αμαδόρα για το πορτογαλικό πρωτάθλημα που ξεκίνησε. Επέστρεψε στη δράση ο ένας επιθετικός μετά από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού. Επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με γκολ και γενικά έτσι μια γεμάτη παρουσία. Είχε να αγωνιστεί από τον περασμένο Φλεβάρι στην Λίγκα Πορτουγκάλ. Πέτυχε τον γκολ στο 51ο λεπτό. Ο Σαλαζάρα δημιούργησε τη φάση και ο Ιωαννίδης με καλό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Βέβαια, αν και προηγήθηκε η Sporting 2-0, με το που βγήκε ο Φώτης Ιωαννίδης μετά από 2 λεπτά, οπ, 2-2. Άφησε βαθμούς λοιπόν στην πρεμιέρα η Sporting. Πάντως ο Φώτης Ιωαννίδης πέτυχε τον κολλάκι του, έκανε και κάποιες ευκαιρίες, μια χαρά τα πήγε. Ο Φώτης Ιωαννίδης που ακούγεται το τελευταίο διάστημα εδώ για την Ελλάδα, για πολλές ομάδες, ότι ντε και καλά θα γυρίσει στην Ελλάδα. Εγώ πάντως χθες τον είδα βασικό στη Sporting. Βασικό ήταν και ο Βαγιανίδης.

0: Καλημέρα και καλή Κυριακή από σήμερα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Όχι, δεν συλλόγουμε καθόλου που μας ακούσε από εκεί. Μην φανταστείς. Καλημέρα, λες, ακούμε και στην Αλβανία. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς θα ένιωθαν με προσφωνούσαν κούλι, αλλά ο Κυριάκος Βράχος, λέει ένα φίλος. Μα τον προσφωνούμε και κούλι. Το όνομά του είναι δηλαδή. Μόνο ΑΕΚ, λέει εδώ ένα φίλο. Είδες, λέει, την Οδύσσια του Νόλαν. Πολύ ωραία έκαλυψο, ρωτάει εδώ ένα φίλο. Εντάξει, Σαρλίζ, τώρα τι να λέμε. Εσύ, λέει, αν υπήρχε ένα αντίστοιχο καλυψό, θα γύρναγε πίσω. Την αλήθεια θέλω με ειλικρίνεια. Ρωτά στο μήνυμα. Δηλαδή, ποιο να ήταν ο καλυψό, δώσε ένα όνομα.
1: Ο Μπρατ Πιτ την περίοδο του Fight Club.
0: Εγώ τον Brad Pitt τον έχω συνδυασμένο ως Αχιλλέα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλός ήταν, καλός. Καλός.
1: Καλός.
0: Αν ήταν ο καλυψός ένας Θείο Τζέιμς, ας πούμε.
1: Έλα,
0: σε παρακαλώ, Κυριάκο, λίγα τα λόγια σου για τον Θείο. Όχι. Είδα όμως κάτι ωραία στις διαφημίσεις, κάτι διαφημιστικά που έκανε για γνωστή μάρκα αρώματος. Λοιπόν, θα σου πω, φίλε. Αν θα γυρνούσα, δεν ξέρω. Θα, λογικά, αν είχα κάτι άλλο να περιμένει, ας πούμε, και το αγαπούσα πολύ, δεν θα γυρνούσα. Είναι το μήνυμα αυτό που θέλει να στείλει ο Νόλαν, παιδί μου, τώρα με την Καλυψό. Και γενικά όμηρος, όχι ο Νόλαν. Ότι καμιά φορά μπορεί να κάποιος να σου προσφέρει, παιδί μου, ησυχία, καλοπέραση, μια ζωή κοιμένη, με όλα τα καλά, με, αλλά
1: μπορεί.
0: Ναι, θέλεις να γυρίσεις εκεί που ανήκει, ρε παιδί μου, η καρδιά σου και που θέλεις να είναι η ζωή σου, παρόλο που το ταξίδι για να φτάσεις εκεί μπορεί να έχει 500.000 δυσκολίες και εμπόδια. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει, παιδιά. Η εύκολη λύση είναι ο καλυψός και η καλυψό. Τι θέλουμε όμως την εύκολη λύση. Εσύ, Κυριάκο, θα γυρνούσες αν ήσουν ο Οδυσσέας?
1: Είσαι τρελή,
0: παιδί μου. Δηλαδή η Πενελόπη καημένη εκεί που αντιστάθηκε στους τόσους μνηστήρες και έραβε και ξύλωνε.
1: Στην καρδιά μου για πάντα, στην καρδιά.
0: Στην καρδιά μου για πάντα. Τι να πω. Κλείβομαι.
1: Εντάξει, τώρα δεν χωρίζω παλικά.
0: Και εγώ, λέει, νιώθω Ματ Ντέιμον στην τοποθεσία χώρα των νοτοφάγων. Κάτσε να μου πει, βάλει την Ελένα να γυρίσω. Λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και να σκεφτούμε όλοι καλά τι θα κάναμε. Θα μέναμε στην Καλύψο ή θα γυρίζαμε στην Πινελόπη. Για να σας δω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στροφή στον τελικό του Super Bet Super Cup απέναντι στον Όφη για την ΑΕΚ μετά την επιτυχημένη φιλική πρόβα Τζενεράλε κόντρα στην Athens Καλυθέα. Τους Αλεξίου και Καλοσκάμι προορίζει για το αρχικό σχήμα της Ένωσης ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ θέση θα διεκδικήσει και ο Βιτάλης. Τα πλάνα του για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στη Βουλγαρία καταστρώνει ο Τζέκοπ Νίστρου που ετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα. Στο αρχικό σχήμα προορίζεται ο Λιβάη Γκαρσία που από χθες συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, ενώ αρκετές πιθανότητες έχει και ο Τσέριν. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Εμέχεν στην Ολλανδία. Στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρο Εσέ, που αναμένεται να συμπεριληφθεί στην ενδεκάδα, καθώς επίσης και η Ζέλσον και Ζώτα. Για την απόκτηση δύο χαφ κινούνται οι Ερυθρόλευκοι με τους Πουέρτα και Μπραγκάνσα να βρίσκονται στο κάδρο. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό εν ώψη του επαναληπτικού με την Άντερλεκτ. Εκτός πλάνων του Αλέσιο Λύση για το ΜΑΣ του Βελγίου, ο τιμωρημένος Χατζηδιάκος. Σε αναζήτηση δεξιού μπακ βρίσκονται στον δικέφαλο του Βορρά, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δύο επιθετικών. Νέα ατυχία στον Άρη, αυτή τη φορά με τον Μαμαντού Νινγκ, καθώς ο Σενεγαλέζος χάφ υπέστη ρήξη ισοπλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Ακολουθεί δυνατό φιλικό τεστ για τους κίτρινους, αφού θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Στο Ηράκλειο αναμένεται εντός της ημέρας ο 29χρονος δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή από την Μπάρι στον Όφη. Ο Ιταλός έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους Κρητικούς. Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει τη Γεωργία για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Τζάμπολ στις 3.30. Στο Λίβερπουλ για να περάσει από ιατρικά αναμένεται σήμερα ο Ρόλαντ Αραούχο μετά τη συμφωνία των Ρέτζ με την Μπαρσελώνα για τον μονοετή δανεισμό του Ουρουγουανού κεντρικού αμυντικού με οψιόν αγορά στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Αισιοδοξία στη Βιλερμπάν για την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος μετά το φιάσκο με τον Ασιάτη επενδυτή. Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, η ΑΣΒΕΛ βρίσκεται σε συζητήσεις με την αμερικανική οικογένεια Μπας που πρόσφατα πούλησε τους Lakers με το κόστος της μεταβίβασης των μετοχών να κυμαίνεται μεταξύ 60 και 80 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι το deal θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη 1. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου.

0: Εδώ είμαστε, 6 λεπτάκια μετά τις 11. Ακούσαμε και αθλητικό δελτίο. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Ακολουθούν Χρήστος Ρομπόλης και Παναγιώτης Κεφαλάς, οι μπάσκετοι. Αν και ποδοσφαιρικός ο Χρήστος Ρομπόλης σήμερα, γιατί χθες είχε πάει και All Green Arena, ήταν εκεί παρέα με Γιώργο Μαραθιανό και παρακολούθησαν το φιλικό της ΑΕΚ με την Άθενς Καλυθέα, το οποίο θυμίζω έλξε 4-0. Πριν βγούμε στο διάλειμμα, είχαμε θέσει ένα ερώτημα που μας έθεσε ένας φίλος ακροατής. Αν λέει, ήμασταν στο νησί με την Καλυψό ή με έναν αντίστοιχο Καλυψό άντρα, με ρώτησε, αν θα γυρνούσα πίσω. Και έχουν έρθει απαντήσεις, Κυριάκο. Είσαι έτοιμος να τις ακούσεις? Εσύ έχεις δηλώσει ότι δεν γυρνούσες. Καλά να είναι.
1: Να
0: σε ρωτήσω κάτι. Αυτό τώρα το λες επειδή στην ταινία παίζει η Σαρλίζ Θερόν.
1: Για αυτή μιλάμε. Αυτή είναι το παράδειγμα.
0: Το παράδειγμα.
1: Να σου πω για την άλλη, τη Βανέσα Williams που έπαιζε στην προηγούμενη εκδοχή του Οδυσσέα. Είμαστε τη Βανέσα Williams.
0: Μια με ράστα μαλάκι κλπ. Ή όχι.
1: Μαύρη με μπλε μάτια.
0: Φανταστική. Θεά.
1: Ούτε παύτη γυρνάει.
0: Ούτε παύτη γυρνάει.
1: Πίσω.
0: Άρα εξαρτάται την Καλυψό, μου λες. Προφανώς.
1: Εσύ τι λες, ρε. Ωραία. Δηλαδή.
0: Και η Πινελόπη όμως δεν ήταν καμία αδέξα.
1: Πρέπει να πάρω το σπαθί για τους φαόλους.
0: Λοιπόν, άκου απαντήσεις. Τώρα για να μαθαίνεις. Περίμενε. Πού το? Το χάσα. Εγώ πάντως θα γύρναγα στη γυναικάρα μου. Τέτοιες ματάρες δεν θα τις βρεις πουθενά και σε κανένα ξερονήσει, κύρα Καλυψό, λέει ο ακροατής 0. Κουνάει το χέρι ο Κυριάκος τώρα, τίποτε, τι λέει τώρα. Άλλη απάντηση. Εγώ πάντως, άμα ήταν ο καλογεράκι σε αυτό το νησί, δεν θα έφευγα.
1: Καψούρα,
0: άλλος φίλος. Κατάλαβες τώρα, Βαλεντίνα, γιατί εφέρομαι στην αγάπη μου που είναι πέρα από τις θάλασσες. Αρχίζει και έρχεσαι στα λόγια μου. Εδώ ο φίλος κάποια Πινελόπη έχει και κάτι τον εμποδίζει να τη βρει, λέω. Ο Σπύρος, ο οποίος τρέχει 7 χιλιόμετρα στο Southampton με Βαλεντίνα και Κυριάκο, λέει τι καλύτερο, του κάνουμε παρέα στο τρέξιμο. Τώρα που ερχόμουν το πρωί εδώ στη δουλειά και περνάω έτσι μέσα από Σταύρος Νιάρχος, δεν καταλαβαίνεις πόσος κόσμος έτρεχε. Και εγώ ήμουν σε φάση, Παναγία μου, δεν την παλεύω. Και εκείνοι έτρεχαν, φίλε. Τι ωραίο lifestyle είναι αυτό, πρωί-πρωί. Εξαιρετική, μπράβο τους. Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς. Καλημέρα από την ηρωική Κάσο. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Νικόλας. Τώρα άλλη απάντηση στο θέμα μένω Καλυψό, γυρνάω. Εγώ θα έκανα όταν χαλασμένο το καράβι και θα το έφτιαχνα και καλά για να φύγω. Σιγά, λέει, δεν θα έφευγα, έτσι θα το έκανα να με προσέχουν πιο πολύ για να μείνω, λέει ο Τάκης. Δηλαδή θα την έψηνε την Καλυψό. Θα της έλεγε, κοίτα να δεις Καλυψό, θα φύγω. Έτσι ώστε αυτή να τον προσέχει πιο πολύ και να έχει περισσότερες ανέσεις. Καλυψό, Λάρα Κρόφτ, όταν τέλεια για να μείνει πίσω. Παιδιά, λέει, και κάθε Καλυψό και ο κάθε Καλυψός θα έσπαγε μπιπ από ένα σημείο και μετά. Και αυτό είναι μια, έτσι θα έλεγε κανείς, αλήθεια, ρε παιδί μου, ότι okay, όλα κάποια στιγμή τα βαριέσαι στη ζωή. Θέλει προσπάθεια να μην τα βαρεθείς. Πόσα κοινωνικά μηνύματα περνάει αυτή η εκπομπή σήμερα με αφορμή την Οδύσσια. Είδες μια ταινία, τι μπορεί να κάνει.
1: Το έχει πει ο Διονυσίου καλύτερα.
0: Τι έχει πει?
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άδυση.
0: Της γυναίκας η καρδιά, ναι. Ισχύει και αυτό.
1: Είδες.
0: Όχι ότι εσείς οι άντρες είστε καλύτεροι τώρα. Εντάξει.
1: Εμείς το Διονυσίου είστε ακόμα.
0: Άλλο τώρα μήνυμα. Άκου εδώ τι γίνεται. Εγώ θα άφηνα την Καλυψό μόνο για τα μάτια του Αχτύπη και του Μαραθιανού. Λέρες μόνο. Μιλάμε τώρα οι ακροατές μας είναι. Τι να πω. Δρόμο για Ιθάκη. Η Καλυψό δεν πιάνει μία μπροστά στην Πινελόπη μου. Διαβάστε το να χαρεί η Πινελόπη. Πινελόπη, να χαρείς. Ο φίλος εδώ δεν σ' άφηνε ποτέ. Και ένας φίλος μου λέει καλημέρα και καλές διακοπές.

0: Αντίο ζωή. Εκεί δεν θα έμενε. Δεν θα έμενε και πολύ ζωντανό εκεί σε αυτό το νησί.
1: Ρίχνανε, βραβέλη.
0: Βασικά λέει τη γυναίκα η καρδιά είναι ανάβησο.
1: Αγόρι μου, εσύ.
0: Την Πανάθα δεν θα τη βαρθώ ποτέ, ακούτε, λέει ένα φίλο. Σωστό. Η αλήθεια είναι ότι την ομάδα σου δεν τη βαριέσαι. Πιο σταθερή σχέση, νομίζω, είναι. Νιώθω, λέει, Alice Cooper στο χέρι, Living Without You, ένας φίλος. Εντάξει. Καλημέρα, λέει. Το δύσκολο σημείο στην Οδύσσια είναι ότι δεν υπάρχουν πεθερές, λέει ο Νίκος. Θυμηθείτε, λέει, πως ο Οδυσσέας, αφού γύρισε στην Ιθάκη, παντρεύτηκε άλλη γυναίκα στη Σπρωτεία. Ισχύει αυτό, ο Κούλ, δεν ξέρω. Παντρεύτηκε, λέει, άλλη γυναίκα.
1: Έχει ντοκουμέντα.
0: Έχει ντοκουμέντα, λέει.
1: Παπίαρ.
0: Έχω ξαναρχίσει τρέξιμο, λέει ένας φίλος μετά από καιρό, και άντεξα από την Καλλιθέα μέχρι το σταθμό των Πετραλώνων. Μετά γύρισα με πατίνι. Δεν πήγες και, μακριά, αλλά σιγά σιγά, ρε παιδί μου. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά το βρίσκεις. Αυτό πιστεύω. Νομίζω ότι αν ξεκινήσουμε το τρέξιμο, κάποια στιγμή το συνηθίζεις και σου αρέσει. Το θέμα είναι πώς το ξεκινάς. Δεν έχω βρει ακόμα αυτοκίνητρο στη ζωή μου. Για περπάτημα, ρε παιδί μου, θα πάω. Okay, μ' αρέσει. Για τρέξιμο όμως, δεν μπορώ. Λοιπόν, εγώ θα έμενα στο νησί, λέει, μόνο αν ήσουν εσύ, Καλύψω, Βαλεντίνα. Και οι άνδρες, λέει, της Θερών και της Hathaway το πρωί ξυπνούν και λένε, ακόμα εδώ είναι αυτή η γκρίνια. Η σημερινή Οδύσσια, λέει, μεταφορικά, είναι το Insta. Αν μια όμορφη κοπέλα, λέει, ένας όμορφος άνδρας ανεβάσει φωτό, να, από κάτω οι μνηστήρες. Πολύ παραπάνω από τους 30 της Πενελόπης, λέει ο Τσιμίκα Χάκινεν. Κανένας από τους Σωκρατές δεν θα έβαζε καλυψό πάνω από το κορίτσι τους. Και όλοι κρεσάρουν το Insta, λέει, τα like στα κορίτσια. Κυριάκο, βάλε κανένα τραγούδι, μην ακούμε ειδήσεις.

0: Λοιπόν, αυτό το θέμα έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και πολλά μηνύματα. Η Σαρλίζ Θερόν λέει είναι πρόσκαιρες χαρές όταν η Πενελόπη είναι μακριά, λέει εδώ ένας φίλος. Ο ταπεινός Ντελιβεράς γράφει: αν αγαπάς πραγματικά κάποιον, δεν τσιλιμπουρδίζεις με κανένα. Δηλαδή, η Πενελόπη που δεν πήγε με κανένα μνηστρά, τι είναι? Απορώ πως τον δέχτηκε πίσω.
1: Yeah.
0: Δεν ξέρω αν θα τα έμαθε η Πενελόπη τα χαΐρια. Σιγά μην έκατσε να στα πει ο Οδυσσέας.
1: Μα είχε αρεστήσει. Δεν είχε. Δεν είχε συνείδηση.
0: Δεν είχε συνείδηση. Ήταν ασυνείδητο.
1: Ναι, πέρασε τη σκύλα και τη χάρη μου.
0: Και έχουμε και το άλλο θέμα με το τρέξιμο. Έχω πάρει λίγο το αυτοκίνητο από το κέντρο της Καλλιθέας στο Νιάρχος για να τρέξω, ώστε μετά να γυρίσω χωρίς να περιμένω λεωφορεία. Καλό είναι και αυτό. Πας με το αυτοκίνητο, σταματάς, τρέχεις, ξαναπες το αυτοκίνητο. Εγώ ξέρεις τι έχω κάνει, Κυριάκο. Βασικά έχω αγοράσει ένα ποδήλατο, κανονικό, που πηγαίνεις έξω. Και μια φορά ξεκίνησα εδώ από τις Ζηφιές και έφτασα πάνω Ακρόπολη. Μετά βέβαια. Καλά έφτασα, ωραία. Μετά όμως λέω, υπάρχει και ο γυρισμός. Εδώ τι κάνουμε.
1: Αφού κάτι φορά είναι, εύκολο. Το δύσκολο έκανα.
0: Έκανα το δύσκολο. Εντάξει, γύρισα ρε παιδί μου, οκ. Okay. Αλλά μου πέσε λίγο βαρύ. Δεν το είχα υπολογίσει. Δηλαδή πας, δεν υπολογίζεις το γύρνα. Ήταν μια μικρή οδύσσια και για μένα.

Λοιπόν, Κυριάκο και φίλοι ακροατές, αυτή η εβδομάδα που έρχεται από αύριο είναι πολύ σημαντική. Έχει κρίσιμα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Την Τρίτη, δεν ξέρω τι θα πρωτοδούμε, 8.30 ώρα, Ναϊμέγεν Ολυμπιακός και Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός. Και την Πέμπτη στις 9.30 είναι το Άντερλεχ ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι εχθές είχε παιχνίδι η Τσέσκα 1948. Και τι έκανε ο προπονητής? Ολικό rotation. Άλλαξε όλη την ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Λοκομοτίβ Σόφιας, στο οποίο το κέρδισε κιόλας η Τσέσκα 1948 με 3-1, με ολικό lifting στην ενδεκάδα πριν από τον Παναθηναϊκό. Το μάτς είπαμε την Τρίτη στις 8.30. Ο Παναθηναϊκός θα έχει μαζί και πολλούς φίλους του να ενισχύσουν την προσπάθεια. Τώρα στα του Ολυμπιακού, βλέπω εδώ ότι η Ναϊμέγεν, τα ακούγαμε και χθες, μας ενημέρωναν και τα παιδιά που έκαναν εκπομπές, στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα γνώρισε ήταν σοκ από την Telstar 2-1 εντός έδρας. Μια ομάδα, ρε παιδί, που δεν τη λες την Telstar και υπερδύναμη. Οπότε έρχεται με κακή ψυχολογία στη ρευμάση του Ολυμπιακού, για να δούμε τι θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι με αυτό. Ο Κυριάκος προς το παρόν μου κάνει κάποια νοήματα για break. Άντε, Κυριάκο, πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Και συνεχίζονται τα μηνύματα για το θέμα που ανοίξαμε. Μένω στο νησί με την Καλυψό και δεν γυρίζω ποτέ πίσω. Ή αφήνω την Καλυψό και επιστρέφω στην Πινελόπη μου. Μπορεί, λέει, να έχεις 100 πρόσκαιρες χαρές, αλλά την Πινελόπη στη ζωή τη βρίσκεις μία φορά, το πολύ δύο, όλα τα άλλα είναι για να ξεχνιέσαι, λέει ένας φίλος. Νομίζω ότι ισχύει γενικά πάντα ένας άνθρωπος ή δύο μαξ θα είναι πιο σημαντικοί στη ζωή σου από τους υπόλοιπους. Θεωρώ, δεν ξέρω. Ένας άλλος φίλος αναφέρεται σε όσους κράζουν την ταινία και λέει, όσοι κράζουν θέλουν να μας πούν ότι πιστεύουν ότι υπήρχε μάγισσα που τους έκανε γουρούνια, 12 θεοί κλπ. Είναι μια ταινία βασισμένη στα παραμύθια που μας μάθαιναν στην ιστορία.
1: Και πού το ξέρεις, ήταν μπροστά.
0: Και πού το ξέρεις, λέει ο Κυριάκος.
1: Έχεις ντοκουμέντα.
0: Ήσουν μπροστά, έχεις ντοκουμέντα. Και αν υπήρχε μια μάγισσα που έκανε τους άνδρες γουρούνια.
1: Άμα έπες στην Κύρκη θα το έλεγες, είχε παραμυγαντζού.
0: Βαλεντίνα μου, φαίνεται το πρενάει σε πιο ροκάς από τα μεσημέρια. Φίλε μου, εγώ έχω εμπιστοσύνη σε όλους τους ηχολήπτες του σταθμού, οπότε δεν ζητάω συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, αν θελήσω ένα τραγούδι, ρε παιδί, το ζητάω και το βάζουν οι άνθρωποι. Αλλά γενικά τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, οπότε μπορούν να παίξουν όποια μουσική θέλουν. Έχουμε και άλλο θέμα ανοίξει με το τρέξιμο. Το ανάποδο είναι δύσκολο. Μικρός πήγαινα στα προσφυγικά του υποδρόμου με το ποδήλατο από κουκάκι. Στο γύρνα πήγαινα, κατέβαινα και πήγα με τα πόδια, λέει. Στο γύρνα κατέβαινα και πήγα με τα πόδια. Με το ποδήλατο έτσι στο χέρι. Καλημέρα, λέει, αυτούς που είδες να τρέχουν πήγαιναν να προλάβουν το καράβι τους. Οι δρόμοι για το λιμάνι ήταν μπλοκαρισμένοι, τα δρομολόγια έγιναν με καθυστέρηση. Εντάξει, Αύγουστος είναι. Μου φαίνεται απολύτως λογικό να γίνεται ο χαμός στο λιμάνι. Καλημέρα, Βαλεντίνα, λέει, μετά τη μικρή οδύσσια με το ποδήλατο, φαντάζομαι, λέει, δεν μπορούσε να κάτσει για κανένα διήμερο. Εντάξει, υπήρχε ένας μικρός πόνος στα πόδια. Αλλά ξεπεράστηκε, δεν ήταν κάτι μόνιμο. Εντάξει. Και πού ξέρω εγώ, λέει, ότι θα ξεφύτρωνα από το πουθενά καμία μάνα της Καλυψός και θα έβαζα το κεφάλι μου μπελά με πεθερά σε ξερονήσει. Δεν θα έχει εμφανιστεί τόσα χρόνια. Καλημέρα, λέει. Θα ήθελα πρόβλεψη ξεχωριστά από Βαλεντίνα και Κυριάκο για τις ελληνικές ομάδες την άλλη εβδομάδα, λέει, αποστόλη από την Καρδίτσα. Κυριάκος απεσιόδοξος, σύμφωνα με τις χειρονομίες. Εγώ παραμένω αισιόδοξη, να ξέρεις. Πάμε για 3-3. Μη γελάς.
1: Μόνο 3-3 θα
0: έχει. Ντροπή. Εδώ θα είμαστε και θα τα δεις.
1: Μακάρι.
0: Θα τα δεις. Τι δουλεύεις το επόμενο Σαββατοκύριακο? Βασικά την Παρασκευή τι δουλεύεις, πες μου. Είσαι βράδυ.
1: Είμαι.
0: Για δες τις βαρδιές σου. Για να τα λύσουμε όλα εδώ τα θέματά μας. Παρασκευή. Για δες.
1: Βράδυ, τρεις μέρες βράδυ.
0: Λοιπόν, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή θα είμαστε εδώ παρέα 8 με 10 το βράδυ. Οπότε Παρασκευή θα κάνουμε το λογαριασμό που λέει και η Κατερίνα Ηλιόλιου. Για να δούμε ποιος έπεσε μέσα στις προβλέψεις.
1: Μακάρι να πες το έτσι.

0: Εντάξει, έχει έρθει το μήνυμα το σωστό. Ήθελα να το αναφέρω στην εκπομπή, αλλά το ξέχασα και ευχαριστώ το φίλο που μου το θυμίζει. Καλημέρα, λέει. Όσοι μένουμε νότια, πρέπει κάπως να γιορτάσουμε το άνοιγμα της παραλιακής στο Μοσχάτο που είναι προγραμματισμένο για αύριο. Όλε! Πάμε να χειροκροτήσουμε.
1: Όλε!
0: Θέλω να σας πω ότι η γέφυρα αυτή είναι ακριβώς στο ύψος που μένω. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να έρθω στο Sport FM από τη σύντομη διαδρομή για ένα δρόμο, γιατί είναι ακριβώς κλειστό εκεί. Ακριβώς. Ένα χρόνο τώρα, έχει περάσει ένας χρόνος, από 1η Αυγούστου, θυμάμαι. Το θυμάμαι σαν χθες. Πέρυσι, 1η Αυγούστου, να γυρίζω από διακοπές. Να έχω χαρεί ότι έχω φτάσει και νωρίς και να φτάνω στη στροφή εκεί και να πάω στο σπίτι και να βλέπω το δρόμο κλειστό. Και τότε δεν ήξερα. Δεν μου ήρθε και μέσα στο μυαλό πώς να φτάσω στο σπίτι μου. Και αυτό και ήταν μια μικρή οδύσσια. Μία ώρα το βράδυ να ψάχνω πώς θα φτάσω μέχρι το σπίτι μου, αφού ήταν όλα κλειστά εκεί. Οπότε ναι, αύριο, πρώτο Θεός, είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τα νότια προάστια, εδώ για το Μοσχάτο, την Καλυθέα και τις περιοχές εδώ κοντά μας. Γιατί ανοίγει η παλιά η Ποσειδόνος με καινούρια γέφυρα στον Ηλισσό και η ζωή μας θα γίνει πιο εύκολη, γιατί ήμασταν σαν το μικρό Οδυσσέα κάθε πρωί και κάθε απόγευμα για να φτάσουμε στη δουλειά. Κάναμε το γύρο εδώ στις περιοχές για να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε. Οπότε ναι, φίλε, να το γιορτάσουμε. Πάμε να μαζευτούμε όλοι μαζί εκεί στη γέφυρα, να παραγγείλουμε και να φάμε και να πιούμε.

0: Με το μήνυμα του Κώστα από τη Θεσσαλονίκη που μας λέει: θα επιστρέφω πάντα στην Πενελόπη γιατί έτσι λένε τη μητέρα μου, τόσο απλό. Άλλωστε, η καλυψία εκπροσωπεί τον εφημερό έρωτα με αυτό το μήνυμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφοντας θα κινηθούμε έτσι πιο πολύ στο διεθνή χώρο, να δούμε έτσι μερικά φιλικά που είχαμε χθες, μερικά φιλικά που έχουμε σήμερα, μεταγραφούλες και κάποια έτσι σκηνικά που έγιναν χθες και μπορείτε να τα βρείτε και στο sport.olfm.gr. Αλλά θα σας πω και τι παίρνει ο Μόσα Αλάκ στην Τραμπζονσπορ. Τι του δίνουν, Κυριάκο. Έχει πολλές παροχές, θα σας πω μετά.
1: Θα τον κάνει το μήνα.
0: Και το μήνα και τα επόμενα 150 χρόνια.
1: Λες.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, αλλά με την Καλυψό τι θα έκανα.
0: Θα έκανα με την Καλυψό. Άμα του έδινε 30 εκατομμύρια το χρόνο, πιστεύω θα έμενε.
1: Δεν έπαιρνε στην ομάδα, τον ήθελε στην ομάδα δηλαδή.
0: Το Μόσα Αλάκ, η Καλυψό.
1: Την Καλυψό.
0: Αν ο Μόσα Αλάκ θέλει την Καλυψό, τι θα σου πω, δεν ξέρω. Μπορεί. Και θα σου πω και ποιος είναι ο χορηγός της Τραμπζονσπορ και πώς λέγεται το γήπεδο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και έχει συγκεκριμένα η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τους θεελώδεις ανέμους που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Στις συγκεκριμένες περιοχές αυξημένες θα είναι οι περιπολίες επιτήρηση, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Εκκλήσει στους πολίτες να επιδείξουν προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να αποφύγουν πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως να προκαλέσουν φωτιά, απίθυνε μέσω του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Τόνισε ότι η πυροσβεστική έχει αντιμετωπίσει πάνω από 400 φωτιές μέσα σε 10 ημέρες και έχει προχωρήσει πάνω από 274 συλλήψεις. Παραδίδεται ξανά από αύριο στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα μέχρι και την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων και στις μετακινήσεις των οδηγών. Οριστικό τέλος της κατά καιρούς καθυστερής έκδοσης πινακίδων και κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αμέσως το επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στη Πάρο, όπου χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά την ανάσυρση του χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγός όστης στην πισίνα, συνελήφθη από τις αρχές και αντιμετωπίζει όπως και γονείς του παιδιού κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό περίπου της εκπομπής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου παρέα εδώ με Κυριάκο Σταθερόπουλο στα DEX. Και τα μηνύματά σας φυσικά που μας στέλνετε και μας κάνετε παρέα. Νόλαν και πράσινα άλογα, λέει ένας φίλος. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, αυτή είναι η Οδύσσια. Θα μπορούσε να το πεις, μια Οδύσσια. Την περνάω κι εγώ, λοιπόν. Ποια Πινελόπη και ποια Καλυψό, μου λέει εδώ ένας φίλος. Για το βασίλειό του και το γιο του γύρισε ο Οδυσσέας. Λέει ο Στάθης, ΑΕΚ, Κίτερες, λέω, Γερμανία. Το έχασα. Ο Ινδιάνος πρώην Κιλ Κις. Όλο αυτό είναι το όνομα. Βάλε καμιά ζεμπεκιά, ρε Κυριάκο.
1: Εφολοβαίνω μου μυαλό.
0: Πρόκριση Παναθηναϊκού, λέει, αποκλεισμός Ολυμπιακού, αποκλεισμός ΠΑΟΚ. Φίλος, εδώ βλέπει ένα στα τρία.
1: Καταλάβαμε και τι ομάδα είναι.
0: Καταλάβαμε, λέει, και τι ομάδα είναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα δύο σκηνικά που έχουν γίνει στο εξωτερικό. Αρχικά, θα διαβάζω εδώ στο sportpavlofm.gr. Τι έγινε στην Ουρουγουάη. Στην αναμέτρηση της Ουρουγουάη Μοντεβιδέο με την Παϊσαντού για τη δεύτερη κατηγορία. Το γήπεδο που φιλοξένει στον αγώνα βρίσκεται δίπλα από ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Ένας αμυνόμενος απομάκρυνε την μπάλα και αυτή κατέληξε ανάμεσα στα κινούμενα αυτοκίνητα. Ένας οδηγός πάτησε φρένο με αποτέλεσμα ένα όχημα από πίσω να πέσει πάνω του. Προκαλώντας ατύχημα, ευτυχώς χωρίς τραυματίες. Υπάρχει και το σχετικό βιντεάκι. Για να βάλουμε το εδώ. Εντάξει, τώρα μιλάμε για γήπεδο που είναι, ξέρεις, με.
1: Πέτσι
0: χρόνο. Ναι. Με σειρματόπλεγμα γύρω-γύρω, δεν έχει καμιά εξέδρα δηλαδή τεράστια. Γι' αυτό μάλλον έγινε όλο αυτό. Πω. Όντως. Φρέναρε ένας οδηγός. Εντάξει. Βλακεία τώρα αυτό. Πω.
1: Ένα φαρούχι,
0: Ναι, έφυγε η μπάλα, πήγε στον δρόμο. Και εντάξει, τώρα να οδηγήσει ξαφνικά να βλέπεις μια μπάλα να σου έρχεται. Αυτό έγινε λοιπόν στην Ουρουγουάη. Β' Ουρουγουάη, τώρα ένα γήπεδο ούτε στα τοπικά. Και το άλλο που έγινε, λοιπόν, αφορά τον αγώνα της Κοριτίμπα με της Απεκοένσε για το πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Οπότε, λέει, ο παίκτης Γιάση σκόραρε, πανηγύρισε αφιερώνοντας τον γκολ στην έγκυο γυναίκα του, πήδησε πάνω από μια πινακίδα για να πάει στους φιλάθλους, δεν είδε ότι εκεί υπήρχε μια μαύρη τρύπα, έπεσε στο κενό, σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Βγήκε, περπάτησε για λίγο, αποχώρησε σαν αλλαγή γιατί κούτσενε και έβαλε και πάγο στον στράγαλο κλπ. Και τελικά τι έγινε, τον κόλλα ακυρώθηκε. Δηλαδή όλη αυτή η ταλαιπωρία, η τούμπα, ο πανηγυρισμός για τον τίποτα.
1: Ήταν ο Σάιτ, κύριε, πάνω μου.
0: Δηλαδή μόνο και μόνο για τον πόνο του ανθρώπου θα έπρεπε ο διαιτητής να το μετρήσει, θα πω εγώ. Αλλά εντάξει, οκ.

0: Και πάμε τώρα στο καυτό θέμα Σαλάχ που σου έλεγα νωρίτερα. Ο Σαλάχ, ο οποίος βίωσε μια τρομερή υποδοχή από χιλιάδες φίλους της Trabzonspor που γέμισαν το γήπεδο της ομάδας έτσι για να τον καλωσορίσουν. Άκρος εντυπωσιακή αποθέωση κατά την παρουσίασή του, καπνογόνα, χαμός, συνθήματα για να τον υποδεχτούν τον 34χρονο μεσοπιθητικό. Πήγε λοιπόν στην Trabzonspor και έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο το τι ακριβώς περιλαμβάνει το συμβόλαιο του Μοχάμεντ Σαλάχ, που είναι μία από τις πλέον πολύ συζητημένες μεταγραφές του καλοκαιριού. Οπότε τα τουρκικά μέσα διαραίουν λεπτομέρειες της συμφωνίας. Τώρα να πιστέψουμε, να μην πιστέψουμε, εγώ θα πω τι γράφουν. Λοιπόν, ετήσιες απολαβές 30 εκατομμύρια ευρώ για τη διετία. Το μπόνους υπογραφής αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο ατζέντης του πήρε προμήθεια 14 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, ο Σαλάχ εξασφάλισε ένα ποσοστό, λέει, 20% επί των πωλήσεων όλων των επίσημων προϊόντων της ομάδας που φέρουν το όνομά του. Μου έλεγε μέσα ο Παναγιώτης Κεφαλάς ότι κάπου διάβασα ότι ήδη από τη μεταγραφή αυτή ήδη έχει πολλά έσοδα η ομάδα από πωλήσεις, από φανέλες και από όλα αυτά. Και τώρα, πέρα από όλα αυτά τα αστρονομικά ποσά, το συμβόλαιο έχει και μία σειρά από παροχές. Η Trabzonspor παραχώρησε 4 πολυτελή αυτοκίνητα γνωστής μάρκας για τα μέλη της οικογένειάς του, για τη γυναίκα του, για τα αδέλφια του, για δεν ξέρω και εγώ ποιον, για τη σύζυγό του, για τον αδερφό του, για τη μητέρα του, για τον πατέρα του. Επίσης, μηνιαίο κονδύλι 20.000 ευρώ για αγορές σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούσαμε να έχουμε και εμείς μια τέτοια παροχή. Πάρε εδώ 20.000 να πάω σούπερ μάρκετ. Εντάξει, δεν θα ήθελα 20.000, ρε παιδί μου. Κάτι λιγότερο.
1: Τσιχούλα είσαι.
0: Τσιχούλα είσαι. Μα τι τρώει με 20.000 ευρώ το μήνα από το σούπερ μάρκετ. Τα
1: φουδανάκια σου λέει, το λόγιο.
0: 20.000 ευρώ. Και για όλο το σόι, ας το πούμε, ρε παιδί μου, να είναι, ξέρω εγώ, 5-6 άτομα, οικογένεια. 20.000 ευρώ το μήνα.
1: Για μάνα, 5-6.000 άτομα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου την άλλη παροχή. Δεν ξέρω, πραγματικά, μου κάνει εντύπωση να είναι αληθινά όλα αυτά. Γιατί δεν βγαίνει και... Λέει τώρα 10.000 ευρώ για έξοδα κομμωτηρίου της συζύγου του. Και κάθε μέρα να πηγαίνεις κομμωτήριο και να κάνεις τις πιο ακριβές θεραπείες, βαφές, υπηρεσίες.
1: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω όπως καταλαβαίνεις αυτό το θέμα.
0: Τώρα ανοίξαμε κουβέντα κομμωτηρίου.
1: Ναι, και εγώ είμαι ειδικός γι' αυτό.
0: Εσύ Κυριάκο με 0 ευρώ θα ήσουν ευχαριστημένοι.
1: Θέλω ξηραφάκια.
0: Θες ξηραφάκια.
1: Πολλά.
0: Και λίγο κάτι έτσι να το βάζεις για ενυδάτωση.
1: Γυαλιστικό.
0: Λοιπόν, και μου κάνει εντύπωση ότι πέρα από τα 10.000 για το κομμωτήριο της συζύγου και τα 20.000 για την κουζίνα, γιατί έχει ως ξεχωριστό όρο 5.000 ευρώ το μήνα αποκλειστικά για τις αγορές χαρτιού υγείας. Γιατί σου λέει με 20.000 θα φας πολύ πράγμα, οπότε λογικά όλο αυτό θα σε στείλει τουαλέτα. Δεν ξέρω. 5.000 ευρώ το μήνα για αγορές χαρτιού υγείας. Είναι χρυσό αυτό το χαρτί υγείας. Τι να πω. Περίεργες παροχές στο συμβόλαιο.
1: Λέτε για τα μεταξωτά.
0: Ναι, μεταξωτά.

0: Φανταστικός είναι ο χορηγός της ομάδας βέβαια. Αφού στη φανέλα που υπάρχει ο χορηγός, και έτσι λέγεται και το γήπεδο, κάτσε να στο δείξω πρώτα.
1: Ωρε φίλε!
0: Τώρα, να φοράς φανέλα που πάνω να λέει «Δεν θα βρίσω». Είναι, το έψαξα λίγο.
1: Κάτω spelling, κάτω spelling.
0: Όχι ρε εσύ. Θα σου πω πώς λέγεται το γήπεδο και αυτό λέγεται Παπάρα Stadium.
1: Για να βουτάει στο ψωμί ρε Βαλέντινα.
0: Εσύ, να σου πω κάτι. Είναι μια τουρκική εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας σαν ψηφιακό πορτοφόλι, σαν ηλεκτρονική τράπεζα. Που μέσω της εφαρμογής αυτής οι χρήστες στέλνουν χρήματα, πληρώνουν λογαριασμούς, μπλα μπλα μπλα. Τέλος πάντων, σαν ηλεκτρονική τράπεζα είναι η Παπάρα. Όχι αυτή η σαλάτα. Να περάσει, δεν βρίζω. Βέβαια, έχει πολύ πλάκα. Εντάξει, για εμάς τώρα τους Έλληνες που σημαίνει κάτι. Που στη φανέλα λέει αυτό. Και είναι και το γήπεδο. Πολύ ωραίο. Φανταστικό.
1: Αν σου δίνει όμως τόσα λεφτά για κομμωτήριο για σούπερ μάρκετ, Βαλεντίνα, τι θα λες. Δόξα στον. Δοξάστε τον.

0: Κανένας, λέει, παίχτης δεν πέθανε σε αυτό το γεγονός που αναφέρεται στη Βραζιλία. Μα δεν είπαμε ότι πέθανε κάποιος. Ίσα ίσα λέμε ότι δεν είχε και. Εντάξει, τραυματίστηκε απλά ο άνθρωπος, δεν έπαθε κάτι, βγήκε αλλαγή. Πότε πάμε ότι πέθανε παίχτης, δηλαδή για το Θεό και την Παναγία, Παναγία μου, του Παξίλη. Ξέρουμε, λέει, τι χαρτί υγείας τέλος πάντων χρησιμοποιεί ο Μοσαλάχ. Δεν ξέρω. Θα πάρει, λέει, και fuel pass.
1: Ναι.
0: Αυτό το ακούω. Αφού του δώσαν τόσα αυτοκίνητα, να του πούνε πάρε να βάζεις και βενζίνη. 20.000 ευρώ σούπερ μάρκετ, λέει ένας φίλος εδώ να ρωτιέται. Έχει πάρει, λέει, αυτοκίνητα μέχρι και για τις φίλες του ο Σαλάχ. Όσο για το άλλο σκηνικό που περιγράψαμε νωρίτερα για τη μπάλα που έφυγε από το γήπεδο και πήγε στο δρόμο, το έχω κάνει, λέει, στο γήπεδο της Χαμοστέρνας αυτό. Πήγα να κάνω ψαλιδάκι και έστειλα την μπάλα στην Πειραιώ στο Μαρμαράκι.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί να συμβεί.

0: Πρόκριση Παναθηναϊκού, πρόκριση ΠΑΟΚ, αποκλεισμός Ολυμπιακού. Και ο Κυριάκος λέει: καταλαβαίνει ποια ομάδα δεν είμαι. Λέει ένας φίλος εδώ.
1: Είσαι Πειραιώτης.
0: Δεν είναι. Αφού λέει δεν βλέπει πρόκριση Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, ο φίλος εδώ λέει ο Γιάννης Τουβγάκη, θα επενδύσουμε λέει στην Παπάρα, ρε, είσαι τρελός. Είναι τράπεζα, παιδιά. Είναι τράπεζα τουρκική, τι να κάνουμε. Πάμε να πούμε και τίποτα αθλητικό. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει ο Κυριάκος, θα το σκέφτεται. Θα σου αγοράσω φανέλα Τραμπζονσπορ, μα το Θεό. Μόνο και μόνο για να τη βάλεις και να έρθεις εδώ.
1: Μποράω.
0: Θα σου παραγγείλω μία όχι αυθεντική όμως, θα βρω μία πιο φθηνή. Δεν θα δώσουμε τα λεφτά μας για να τα πάρει χαρτιά υγείας όμως, αλλάχ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κανένα αθλητικό, γιατί όπως είπαμε, έχουμε και σημαντικούς αγώνες. Έκανε προπόνηση ο ΠΑΟΚ, βλέπω εδώ το πρωί. Συνεχίζει την προετοιμασία ενώ ψιάτελεχθέ χθες υπήρχε ρεπό. Ο ΠΑΟΚ, όποιος καλείται βέβαια να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στην Τούμπα και ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για να κυνηγήσει την ανατροπή. Ο Ντεσπότοφ συνεχίζει πρόγραμμα αποκατάστασης μετά το χειρουργείο που είχε κάνει στο μεγάλο δάχτυλο, ενώ σε φουλ ρυθμούς δουλεύει πλέον ο Δημήτρης Γιαννούλης στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου του Βορρά. Στα του Ολυμπιακού βλέπω εδώ ότι η πιθανή αντίπαλος, εφόσον περάσει την Αϊμέγγεν, η Union Saint-Siluaz, η οποία βέβαια ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Πόντογκλιμ στο πρώτο μάτς, πούλησε το αστέρι της στην Crystal Palace, τον Ανάς Καλαελή, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Crystal Palace, ο οποίος διαβάζει εδώ ότι το καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαιριού, είχε συμφωνηθεί να απολυθεί στην Ίντερ για 28 εκατομμύρια 23 ετών, εξτρέμ, αλλά η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε γιατί ήταν τραυματής και δεν πέρασε τα ιατρικά. Πλέον έχει αποθεραπευτεί, έπαιξε στο 3-3 με την Πόντογκλιμ και θα πάει με ένα ελαφρώς μικρότερο ποσό στην αγγλική ομάδα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Όπως σας είπα και νωρίτερα, έχουμε πάρα πολύ ωραίο φιλικό στις 4 Arsenal Dortmund ή αλλιώς Τζόλης εναντίον Καρέτσα. Αυτό το παιχνίδι είναι στις 4 και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, λίγο που το έψαξα, μάλλον θα το δείχνει στο YouTube της Arsenal το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Arsenal, η οποία δίνει τρίτο και πρώτο τελευταίο φιλικό πριν το match του Community Shield με τη City στις 16 του μήνα. Εδώ έχω Κυριάκο, ο οποίος κάνει με Νίκο Σταματέλο που πέρασε κάτι να αφήσει, έχει εδώ πέρα θερμές, πώς το λένε, θερμούς χαιρετισμούς. Και χθες είχαμε κάποια ωραία φιλικά, Κυριάκο, να ξέρεις. Το μεσημέρι βλέπαμε εδώ το φιλικό της Ίντερ με τη Γιουβέντους στην Αυστραλία, κέρδισε Ίντερ με 2-1. Είχαμε φιλικό Chelsea-Milan, το οποίο το κέρδισε η Chelsea 3-0, παρακαλώ, να ξέρεις.

0: Είχαμε ένα ιδιαίτερο τουρνουά στο Ούντινε με τη συμμετοχή της Μπαρτσελόνα, της Νότιχαμ και της Ουντινέζε. Παίζανε μεταξύ τους 45 λεπτά. Η Μπαρτσελόνα κέρδισε 1-0 της Νότιχαμ με γκολ του Ραφίνια, αλλά ετήθηκε με το ίδιο σκορ από την οικοδέσποινα Ουντινέζε. Στην Μπαρτσελόνα γίνονται πραγματάκια. Είναι έτοιμη να αποχαιρετήσει παίκτες, προσπαθεί όμως να πάρει και άλλους. Με μεγάλο στόχο τον Ρόδρυ της City. Έχει κάνει ήδη μια προσφορά, η οποία απορρίφθηκε, 40-50 εκατομμύρια η πρώτη, αφού οι Άγγλοι αξιώνουν 65 εκατομμύρια, αλλά οι Καταλανοί δεν θα παρατούν και θα καταθέσουν νέα βελτιωμένη πρόταση για τον MVP του Μουντιάλ, τον Ρόδρυ. Η Μπαρσελόνα που όπως όλα δείχνουν θα αποχωριστεί τον σκόρερ, τον χρυσό σκόρερ του τελικού, τον Φεράν Τόρες, ο οποίος έχει συμφωνήσει, τα έχει βρει σε όλα με την Paris Saint-Germain, οπότε μένει να ολοκληρωθεί το deal και μεταξύ των δύο ομάδων. Οι επαφές λέει πάνε καλά, οπότε λογικά θα μετακομίσει στο Παρίσι ο Φεράν Τόρες. Εθέστηκε φιλικό και η Real 2-1 κέρδισε την Φέρεντς Βάρος στον τεμπούτο του Μπερνάρντο Σίλβα. Μίλησε για τον Μπερνάρντο και ο Μουρίνιο και είπε: ο καημένος ήταν διακοπές και γύρισε σε χαμηλή φυσική κατάσταση. Ο καημένος, έτσι είπε ο Μουρίνιο για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Βλέπω εδώ στα πολύ σημαντικά νέα ότι ο Πέδρη έβαψε πλατινέ τα μαλλιά του, τηρώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στο Μουντιάλ. Δεν μπορώ να πω ότι του πάνε, Κυριάκο. Δεν μπορώ να το πω. Δεν έχει τι προβλήματα εσύ. Ο Πέδρη, έβαψε τα μαλλιά του πλατινέ.
1: Θα
0: ήθελα
1: να τα
0: βάψω πλατινέ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς όμως τώρα. Τώρα.
1: Να μπορώ να πλάγια.
0: Τα πλάγια.
1: Λίγο να γυαλίσω το.
0: Λίγο εδώ και το μουσί. Να σε δω. Να σε δω να σκάσεις μια μέρα με πλατινέ.
1: Δεν πάει. Το βαμμένο μαλλί δεν πάει με γεια.
0: Ναι.
1: Το βαμμένο μαλλί. Ναι.
0: Θέλει.
1: Θέλει όλα να είναι καλό ξεκινήσει. Και είναι για 5 μέρες.

0: Σωστός ο φίλος. Είπα λέει για τις παροχές και ξέχασα τα σπίτια. Κυριάκο, το έχουν δώσει και σπίτι, να ξέρεις. Σπίτια, μάλλον. Σπίτια στο Ντουμπάι και σπίτι σε μια λίμνη, κάπου εκεί στην Τουρκία. Στη λίμνη Ουζενγκούλ. Και πλήρη κάλυψη διδάκτρων για τα ιδιωτικά σχολεία των παιδιών του. Τα ξέχασα αυτά.
1: Είναι τα νίκια πληρωμένα όμως.
0: Τα νίκια.
1: Το ρεύμα.
0: Όλα. Τα νίκια, το ρεύμα, όλα.
1: Λες να έχει WiFi, σύνδεση, τα σπίτια αυτά.
0: Μπορεί να έχει, δεν είμαι και σίγουρη αν θα έχει ίντερνετ.

Λοιπόν, σήμερα στις 7.30 παίζει και η Anderlecht με την La Louvière στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Θα κάνει την κατασκοπία του και ο ΠΑΟΚ. Γιατί είπαμε, κρίσιμη αυτή η εβδομάδα που έρχεται για τις τρεις ελληνικές ομάδες που καλούνται να κερδίσουν για να πάρουν εκείνες την πρόκληση.

Και θα σας αφήσω με την πολύ σπουδαία είδηση για μένα, που είμαι ατλέτικο. Αύριο, λέει, έχει ραντεβού ο Τσόλο Σιμεώνε με τον Χουλιάν Άλβαρες. Για να τα πούν, να τα βάλουν κάτω και να του πει ο Σιμεώνε, έλα εδώ παιδί μου. Εγώ ήδη έχω πει στον κόσμο ότι δεν σε πουλάμε. Εσύ γιατί θες τόσο πολύ να πας στην Μπαρτσελόνα? Δεν είδες τον Αντουάν, τον Γκριεσμάν που πήγε και ήρθε? Γιατί να το κάνεις αυτό? Οπότε αύριο θα ξέρουμε περισσότερα και γι' αυτό. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Εσείς μένετε εδώ βέβαια γιατί έρχονται οι μπάσκετοι. Χρήστος Ρεμπόλης, Παναγιώτης Κεφαλάς. Να τα βάλετε εδώ κάτω όλα μπασκετικά και μη. Άλλωστε, όπως σας είπα, ο Ρομπόλης ήταν και στο γήπεδο χθες. Είδε ΑΕΚ Αθένας Καλλιθέα. Θα βγάλουμε και τους ρεπόρτερ. Εννοείται. Για τα τελευταία νέα των ομάδων, κλασικά στις ώρες τους, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο, Δευτέρα, στις 8 το βράδυ, παρακαλώ. Με newsroom κανονικά. Το newsroom της Βαλεντίνας θα το πούμε αυτό. Αλλά κανονικά με ρεπορτάζ κλπ. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, που έδωσε τη θέση του πριν από λίγα δευτερόλεπτα σε Νέρχο Κυριαζόπουλο. Ήταν η Βαλεντίνα Νικολακόπουλου. Εσείς είστε πάντα εδώ στον Big Win Sport FM. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έλα καλημέρα.
1: Έλα καλημέρα, καλησπέρα σας, τι κάνετε και πώς είστε?
0: Εδώ είμαστε, Big Wins for FM 94,6. Ολοζώντανοι, όχι τίποτα κονσέρβες.
1: Όχι βέβαια, ούτε είναι προϊόν AI η εκπομπή αυτή. Είμαστε ολοζώντανοι αυτή την ώρα στο στούντιο.
0: Σπαρταράμε, φρεσκότατοι. Με Νέρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή. Παναγιώτης Κεβαλάς.
1: Χρήστος Δρομπολής.
0: Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Έτσι, νομίζω τελευταία γιατί την άλλη εβδομάδα εσύ φεύγεις.
1: Ναι, εγώ. Ναι.
0: Οπότε
1: θα είμαι εκτός.
0: Έλειπα εγώ τις 2 προηγούμενες. Οκ, εντάξει. Δεν θα τον αφήσουμε τον κόσμο όμως. Θα είμαστε είτε ο ένας είτε ο άλλος. Είμαστε πάντα εδώ, είτε και οι 2 όπως σήμερα. Οπότε καλά είμαστε, λοιπόν.
1: Και δεν θα σας αφήσουμε έτσι χωρίς ειδήσεις, γιατί η δισογραφία τρέχει. Έχουμε ήδη δύο μεταγραφές στο μπάσκετ.
0: Βεβαίως.
1: Αφορά ομάδες Ευρωλίγκας. Η μία είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε τον Κίτον Γουάλας, παίκτης των Ατλάντα Χόκς μέχρι πρότινος. Αμερικανός 27 χρονών γκάρντ, 1,91 ύψος. Υπέγραψε για 2 χρόνια στους πρωταθλητές Ισραήλ.
0: Και καλή μεταγραφή, ενδιαφέρουσα. Πολύ.
1: Και στο καπάκι, δηλαδή με κανένα 5 λεπτό διαφορά, ο Ερυθρός Αστέρας έκανε μια κίνηση έκπληξη, θα λέγαμε, γιατί νομίζω ότι δεν είχε ακουστεί καν το συγκεκριμένο όνομα.
0: Όχι, όχι. Περισσότερο για Ντουμπάι ακουγόταν.
1: Μπράβο. Ανακοίνωσε τον Νικ Βέιλερ Μπαμπ.
0: Όπως θέλετε.
1: Γιατί είναι και Γερμανός τώρα, Γερμανός. Αμερικανός νομίζω είναι, βέβαια είναι.
0: Αμερικανός είναι, με ρίζες από τη Γερμανία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε δύο δυνατές κινήσεις, καλές κινήσεις.
1: Καλές κινήσεις και δύο, σαν γκάρντ.
0: Και δύο, ναι, καλές κινήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε πολλά πράγματα στην επικαιρότητα, έτσι.
1: Μας το στείλε και ο φίλος ο Μάξης από το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Και για την αλλαγή στο διοικητικό καθεστώς της
0: Βιλερμπάν. Βεβαίως.
1: Βγήκε ένα δημοσίευμα στο Μπεμπάς και το γαλλικό. Είναι έγκριτο site γαλλικό αυτό. Το οποίο λέει ότι είναι σε προχωρημένες πλέον συζητήσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών στην οικογένεια Μπάς. Όσοι ξέρουν και από NBA, η οικογένεια Μπάς ήταν για πολλές δεκαετίες η οικογένεια η οποία είχε τους Lakers. Τους πούλησε πέρυσι, νομίζω, έναντι κοντά 10 δις δολάρια, κάτι τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει ρευστότητα στην
0: οικογένεια. Ήταν από την εποχή του Showtime, έτσι.
1: Ναι, ο μπαμπάς.
0: Μετά ήταν η Τζίνι Μπάς.
1: Ο αείμνηστος Τζέρι Μπάς.
0: Η κόρη του. Η Τζίνι Μπάς που ήταν αρχικά στο πλευρό του και μετά ήταν και η σύζυγος του Φιλ Τζάκσον και χιλιαδιό. Και πέρσι πουλήσανε.
1: Ορίστε, και με λίγο γκοσυπάκι σας το δώσαμε την είδηση. Λέω ναι, η οικογένεια Μπάς είναι έτοιμη να αγοράσει τη Βιλερμπάν. Είναι σε συζητήσεις. Κάποιοι λένε για τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους εκτιμούν ότι θα έχει περάσει στα χέρια τους το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βιλερμπάν. 60 με 80 εκατομμύρια θα πάει η αγορά. Περίμεναν βέβαια να του πλούσουν κανένα 120 περίπου, αλλά.
0: Πέσανε τιμές.
1: Και έτσι, από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Τόνι Πάρκερ θα μπορεί σιγά σιγά να ξαναπερπατήσει κανονικά στους δρόμους εκεί στο Βιλερμπάν, στη Λιόν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τις τελευταίες εξελίξεις νομίζω δεν θα πολύ έβγαινε από το σπίτι του.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι.
1: Ή μάλλον δεν θα έμενε προς το Λιόν εκεί.
0: Από τα 59 πήγε στα 24, έχασε Τάις, έχασε Μπρουκς, έχασε Φρανσίσκο, έχασε Βάιλερ Μπαμπ. Θα παίζει στο τέλος με ό,τι περισσέψει.
1: Μόνο
0: τον Πονς και τον.
1: Και μόνο ο Τίμιος ο Μπολομπόη είχε πει από χθες. Μας έβγαλε την είδηση αυτή ο Ούρμπονας Λιθουανός ότι θα τηρήσει τη συμφωνία του και θα παίξει κανονικά το χρόνο.
0: Ναι, να δούμε τι θα κάνουν και αυτοί. Λοιπόν, για τον φίλο τον Άγγελο Πανιολέ που όπως πάντα γκρινιάζει επειδή λέει Πανιόνιο. Φίλε Άγγελε Πανιολέ, έχει πάρει πολύ μεγάλο ταλέντο να ξέρεις. Έτσι, Ανδρέας Μπάρλος, ο γιος του Νίκου, που είναι και στην Εθνική Παίδων. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι είναι και καλή κίνηση που τον πήρε ο Πανιώνιος, γιατί θα παίξει στην Elite League το παιδί αυτό, πιστεύω. Δεν σου λέω να παίζει 25-30 λεπτά, αλλά ένα 15 λεπτάκι να το παίζει στα 16, μια χαρά είναι. Για να μπορέσει να στρώσει, θα παίζει και στο εφηβικό.
1: Έχει
0: είναι μια καλή κίνηση.
1: Κανονισμός τώρα στην τη ΕΟΚ, δεν είναι σε Elite League τουλάχιστον ένα στην πενταδά?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Όχι. Γιατί για πόσο, γιατί ηλικία λες τώρα εσύ?
1: Όχι, δικό μου το λάθος, ξέρεις, με την μπερδεύτηκα. Με την Super League 2.
0: Όχι.
1: Μπερδεύτηκα με το ποδόσφαιρο, ότι τουλάχιστον στην ενδεκάδα ένας μικρός.
0: Μικρός, εντάξει, ούτως ή άλλως έχουν όλες τις ομάδες πιτσιρίκια. Εντάξει, ο Πανιώνιος βέβαια έχει και έμπειρα παιδιά στη θέση.
1: Δηλαδή
0: έχει πάρει τον Κολοβέρο, ξέρω εγώ, έχει λύσεις σε αυτή τη θέση ο Πανιώνιος. Οπότε να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Ο Λούτζης θέλω να δω τι θα κάνει. Γιατί είναι από τους παίκτες ο οποίος δεν θα παίξει την Elite League με τον Πανιώνιο. Τον θέλει ο Ηρακλής. Έχει ακουστεί και για άλλες ομάδες.
1: Για το Μαρούσι έχει ακουστεί.
0: Οπότε να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν.
1: Πάντως για την Εθνική Παίδων που παίζει τώρα 3.30 και επειδή αναφερθήκαμε στον Μπάρλο, εμένα μου αρέσει το σύνολο το οποίο έχει.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να παίξει κιόλας και σύγχρονο μπάσκετ.
0: Τα χάσαμε δύο παιχνίδια που έπρεπε να τα κερδίσουμε.
1: Δικά μας παιχνίδια.
0: Δικά μας παιχνίδια. Σε αυτές τις ηλικίες συμβαίνει αυτό.
1: Προφανώς. Ναι, μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ναι. Μπορεί ας πούμε να μην κάνουμε. Δηλαδή τώρα θα παίξουμε λογικά στην επόμενη φάση. Σήμερα λογικά θα το γυρίσουμε τη Γεωργία, η οποία είναι με διαφορά πιο αδύναμη ομάδα το οποίο θεωρώ. Θα την κερδίσουμε και εύκολα, πιστεύω. Και θα παίξουμε την Τρίτη στους 16 είτε με Γαλλία είτε με Γερμανία. Οπότε δύσκολο έργο όπως και να έχει.
1: Απλά το θέμα είναι ρεσί ότι.
0: Το θέμα δεν είναι το μετάλλιο, έτσι.
1: Όχι.
0: Ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή την ομάδα μπορεί να πάρει μετάλλιο και ακόμα πιστεύω ότι μπορεί να πάρει μετάλλιο.
1: Το θέμα ότι με αυτά τα παιχνίδια εγώ που είδα και με την Ισπανία και με, με το Ισραήλ χθες είναι ότι τα παιδιά αυτά προσπαθούν να παίξουν σύγχρονο κανονικό μπάσκετ, να κυκλοφορούν την μπάλα, ο ελεύθερος να σουτάρει. Ξέρεις, δεν είναι το παλαϊκό.
0: Όχι αργά.
1: Να εξαντλήσουμε το 24, να περάσει μπάλα από όλους και να σουτάρουμε μόνο κάτω από το καλάθι. Έχει παιδιά τα οποία σουτάρουν και καλά. Δηλαδή, ο Σπανός που τον είδα έχει καλό σουτ. Ο Μπάρλος επίσης είναι πολύ καλός. Σπανούλης είναι καλός.
0: Εμένα μου αρέσει ότι έχει παιδιά με προσωπική φάση. Ένα πράγμα που λείπει πάρα πολύ από το ελληνικό μπάσκετ. Γιατί οι ρολίστες βγάζουμε πολλούς. Θέλουμε παιδιά τα οποία να μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι με προσωπική ενέργεια. Δηλαδή,
1: και μην εξετάζεται Μπάρλος... τώρα αν μπει ή δεν μπει το lay-up. Αυτό μου το εξετάζεται. Αν εξετάζεται όμως. Να κοιτάζεται
0: μπορεί να περάσει τον αντίπαλο.
1: Μπράβο. Αυτό να εξετάζεται για αρχή. Είδατε παιδιά 16 χρονών. Ούτε 16 χρονών.
0: Ο Μπάρλος, ο Σπανούλης, ο Μοναμά.
1: Ο Μοναμά, ο Γιώργος Μοναμά.
0: Ο Χαραλαμπίδης, ο Σπανός. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν προσωπική φάση. Και έχουν και, εγώ πιστεύω τουλάχιστον 5-6 παιδιά από αυτά θα παίξουν πολύ καλό μπάσκετ, πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή μπορεί και Ευρωλίγκα, γιατί όχι και NBA. Εμένα προσωπική έτσι, συμπάθεια έχω εντάξει, σε όλα τα παιδιά, αυτά που έχω, όλα τα εκτιμώ σαν ταλέντα. Εμένα μου αρέσει ο Μοναμά πάρα πολύ, γιατί παίζει και πάρα πολύ καλή άμυνα. Έχει αθλητικότητα, έχει καλή, πολύ καλή αίσθηση του χώρου για την μπάσα.
1: Αυτό είδα κάτι συνεργασίες, οι οποίες έκαναν είτε Μοναμά είτε ο Σπανούλης.
0: Και ο Σπανούλης έχει
1: με πολύ. Πολύ δύσκολες και ωραίες πάσες. Ναι, δηλαδή, ήταν. Εμένα μου άρεσε αυτό που είδα.
0: Και τώρα εντάξει.
1: Το μόνο που μας λείπει, βέβαια. Εντάξει, είναι. Οκ, okay, δεν έχουμε μούσκουλα. Θα μπει στον 16 χρονών παιδιά με μούσκουλα, οκ, αλλά
0: δεν έχουμε πάρα πολύ μέγεθος. Δεν έχουμε πάρα πολύ μέγεθος.
1: Ναι.
0: Και να πούμε ότι λείπουν και δύο παιδιά που είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη φουρνιά. Ο Βαρβαρίδης που πήγε στον Παναθηναϊκό. Και ο Φαλού Εντιαγέ, το παιδί που είναι μεγαλωμένο στη Ρόδο, με ρίζες από την Αφρική, έτσι. Ο οποίος είναι τραυματίας. Είναι και δύο τραυματίες αυτοί. Αν ήταν αυτοί οι δύο, εγώ είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα μπορεί να έχει και δύο στα δύο τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Βαρβαρίδης είναι και αυτό στα top ταλέντα της εποχής. Εγώ λίγο θα πω ένα σχόλιο θα κάνω. Ρε παιδιά, δηλαδή αν έχετε προσωπικά αποθυμένα, δεν γουστάρετε το Σπανούλι, το να κράζετε τώρα το παιδί το γιο του, επειδή έχασε δύο βολές στο τέλος, παιδί τώρα 15-16 χρονών, για να βγάλετε τα αποθυμένα σας, πόσο μπιπ άνθρωποι είσαστε δηλαδή, πραγματικά. Πόσο μπιπ είσαστε, πραγματικά. Κατά καλό καιρό τώρα. Να κράζετε ένα παιδί γιατί δεν πάτε τον πατέρα του. Εκτός και αν θεωρείτε ότι είναι με βίσμα ο Σπανούλης εκεί και, δεν τον, και η FIBA, ας πούμε, τον έχει για άλλους λόγους τους τα μεγαλύτερα ταλέντα. Κράζετε ένα παιδί γιατί δεν πάτε τον πατέρα του. Εκτός και αν θεωρείτε ότι είναι με βίσμα ο Σπανούλης εκεί και, δεν τον, και η FIBA, ας πούμε, τον έχει για άλλους λόγους τους

0: Έτσι. Έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως.
1: Τέλος πάντων, ναι, δεν είναι. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε.
0: Δηλαδή, τα παιδιά σας, εσείς, αν χάνανε δύο βολές στο τέλος, όπως έχασε ο Σπανουλάκος ο μικρός, ο Θανάσης, ή αν έκανε ένα λάθος, όπως έκανε χθες, ξέρω εγώ, ο Σπανός και ο Μπάρλος στο τέλος, κάποια λάθη. Τα κράζετε, έτσι τα βρίζετε. Έτσι τα μεγαλώνετε τα παιδιά σας, εσείς. Ή έτσι θα θέλατε να μεγαλώνουν εσάς. Μάλλον σας έχουν μεγαλώσει έτσι σας για να έχετε τέτοια και μάλλον δεν φταίτε κι εσείς. Αν έχετε δει τις απόψεις, αλλά δεν είναι αυτές.
1: Και μάλλον δεν θέλετε να το αλλάξετε κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλετε να το αλλάξετε κιόλας. Γιατί καλό είναι να αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Λέει τι εννοεί να παίξουν Ευρωλίγκα, λέει και ο Λαριτζάκη του Ευρωλίγκα. Ναι, μακάρι να κάνω και την καριέρα του Λαριτζάκη, δεν κατάλαβε. Δηλαδή, ο Λαριτζάκη άσχημη καριέρα έκανε. Έστω και στα 28, 27, 28 έπαιξε Ευρωλίγκα. Κάποια
1: ομάδα.
0: Χρόνια έχει και ρόλο και καλά λεφτά έβγαλε. Θα τα χαλάσει αυτά τα παιδιά να παίρνουν 550 που παίρνει ο Λαριτζάκη και του χρόνου μπορεί να παίρνει και παραπάνω. Μην τρελαθούμε. Μπορούν όμως και παραπάνω, αυτό λέω, σε επίπεδο. Έχουμε break, τι.
1: Πάμε σε ένα μικρό break.
0: Πάμε.

0: FM 94,6.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, πάνω απ' όλα ψυχραιμία, αυτό που λέγαμε, και να δείτε αυτά τα παιδιά.
1: Ευτυχώς, σαν παιδιά σας, ευτυχώς, παιδιά.
0: Ναι, και ευτυχώς μας δίνει την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουμε κιόλας για να ξέρουμε, δηλαδή, να μην έρθουμε προεκπλήξεις όταν θα παίξουν και σε Under 19 ή λίγο πιο ναι. μετά που θα τους δούμε. Είναι πολύ ωραίο που έχουμε τη δυνατότητα να τους βλέπουμε, να βλέπετε πώς παίζουν και με τι στυλ παίζουν.
1: Τώρα, για να μην πάρουν μετά, λέω ποτέ δεν μας
0: δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είναι 16 χρονών παιδιά. Αυτό να κοιτάτε. Το θέμα είναι να μπορούσαν αυτά τα παιδιά να εξελιχθούν. Μας δείχνουν σε αυτή την ηλικία την προοπτική τους. Δεν μας δείχνουν από τώρα.
1: Κοίτα εδώ τώρα μήνυμα. Χάσανε, λέει, διαφορές 29 γιατί ήταν από όταν την Ισπανία και εσείς Λιβανίζετε, λέει, τους πουθενάδες. Άκου τώρα. Τα παιδάκια τώρα τα ανήλικα. Ρε φίλε, πραγματικά. Πιες κανένα καφέ, κάνε κανένα κρύο ντους. Πραγματικά μπας και στα νιάρια. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε γιατί πάμε σε Γιώργο Τσακίρη, γιατί έχουμε ανανεώσει στην ΑΕΚ.
2: Ανανέωση.
0: Ανανέωση.
2: Ναι, ήταν για αρχή. Περιμένουμε άλλη μία, όπως έχουμε πει.
1: Του Γιώβιτς είναι η αυτή που περιμένουμε. Τον,
2: περιμένουμε του Λουκα Γιώβιτς, που σας είχα πει δεν έχει ολοκληρωθεί και τυπικά υπήρχαν κάποιες λεπτομέρειες που ακόμα και μέχρι πρότινος δεν είχαν διευθετηθεί. Άλλωστε, αν είχε γίνει, θα είχε ανακοινωθεί και αυτή η ανανέωση, όπως αντιλαμβάνεστε, μια και ομάδα έχει επιστρέψει αρκετό καιρό πλέον από την Ολλανδία και από το πρώτο και από το δεύτερο βασικό στάδιο. Αυτή που ολοκληρώθηκε και τύπης είναι αυτή του Σταύρου Πίλιου. Είχαμε πει από τον Ιούνιο ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στη διαδικασία συζήτησης για επέκταση συνεργασίας τους με αυξημένες αποδοχές, εννοείται, για τον 25χρονο αριστερό μπακ διεθνή με την Εθνική Αλβανίας. Μέχρι το 2030 λοιπόν ανανέωσε το συμβόλαιό του, επαναλαμβάνω, εννοείται, με αυξημένες αποδοχές και με μπόνους επιτευχής στόχων. Ένα συμβόλαιο που ικανοποιεί απόλυτα τον αριστερό μπακ Τσάκ, ο οποίος πληρεί και προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν και με τη λίστα, εκτός ότι της εξέλιξης προόδου του στο παιχνίδι του από τη μέρα που αποκτήθηκε μέχρι και πέρυσι, που κατέκτησε το πρωτάθλημα με την κίτρινη ομάδα Φανέλα και πήγε και στην Ευρώπη πολύ καλά. Ήταν η πιο έτσι παραγωγική του, να το πω, χρονιά, και γι' αυτό ανταμείφθηκε άλλος από το κλαμπ. Τα υπόλοιπα δύο παρά, στην ώρα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε. Ακούσατε από Γιώργο Τσακίρη. Ναι. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Σταύρο Πίλιο μέχρι το 2030. Νέο τετραετές δηλαδή. Υπέγραψε ο διεθνής Αλβανός αριστερός μπακ.
1: Σωστός. Λοιπόν. Ο φίλος λέει εδώ πέρα, ο φίλος από την Πρέσια, ο Κώστας, ναι, συμφωνεί με αυτά που λέμε. Γι' αυτά την κουλτούρα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Κουλτούρα. Δεν είναι κουλτούρα.
0: Δεν είναι κουλτούρα αυτό. Είναι
1: πλακία.
0: Υποκουλτούρα είναι αυτό. Είναι υποκουλτούρα, δεν είναι καν κουλτούρα.
1: Όπως θα λες. Παιδιά, είπαμε, όταν μιλάμε για παιδιά, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, έτσι. Και λέει ένας φίλος ότι και σε αυτά πρέπει να εκπαιδευτούν. Ναι,

0: Εκπαιδευτούν, ρε φίλε, αλλά τι πάει να πει αυτό, δηλαδή. Μπορεί, πρέπει να εκπαιδευτείς και για να αντιμετωπίσεις πόλεμο. Πρέπει να ζήσεις πόλεμο, δηλαδή. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Ας μην ζήσουν ποτέ. Ούτε αυτή την κακομεταχείριση, ούτε την αηδία των social media, ούτε την οπαδική βλακεία. Δεν χρειάζεται να εκπαιδευτούν καν σε αυτό το πράγμα. Τι να πω. Θα το βιώσουν αργά ή γρήγορα, έτσι, γιατί στην Ελλάδα ζούμε και θα ακούσουν και ακούνε ήδη. Ναι. Αλλά τα παιδιά αυτά που είναι σε ευαίσθητη ηλικία και μπορεί να επηρεαστούν περισσότερο από έναν άνθρωπο όριμο, κατασταλαγμένο, μορφωμένο, ανεπιτυγμένη προσωπικότητα και όλα αυτά. Λίγο προσοχή. Λίγο προσοχή. Έτσι. Για τους άλλους πείτε ό,τι θέλετε, αλλά και εκεί βλακεία είναι σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Έτσι. Τώρα... Αλλά ειδικά απέναντι σε παιδιά, μην τρελαθούμε τελείως. Όχι, τέλος πάντων. Λοιπόν. Λέει ένας φίλος εδώ για το Γιάννη. Καταρχάς με το Γιάννη ακόμα δεν έχει κλείσει το θέμα αν θα είναι ή όχι. Γίνονται επαφές από την ΕΟΚ και γι' αυτό δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η κλίση, γιατί όλοι οι υπόλοιποι που θα είναι παρόντες έχουν κλειδώσει. Περιμένουμε μόνο τι θα γίνει με τον Γιάννη Αντιτοκούμπο, γι' αυτό και καθυστερούν οι κλήσεις, έτσι. Γίνονται επαφές και με το Μαϊάμι. Όπως καταλαβαίνετε, οι ομάδες δεν παραχωρούν με χαμόγελο και χαρίστηση στους παίκτες τους. Και μπορεί να πει κάποιος, ναι, αλλά το Μαϊάμι έδωσε το Γιώβιτς στη Σερβία για να παίξει. Παιδιά, θεωρούμε ίδιο μέγεθος το Γιώβιτς με τον Αντιτοκούμπο. Και επίσης το Μαϊάμι, σου λέει ο Αντιτοκούμπο την περασμένη σεζόν, πώς το λένε, έπαιξε 32 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό. Και σου λέει να το ρισκάρουμε, να μην το ρισκάρουμε και όλα αυτά.
1: Το είπαμε, παιδιά, ότι πέρυσι το Ευρωμπάσκετ φρέναρε λίγο το Γιάννη φέτος στην σεζόν του. Είχε δηλαδή μια επίπτωση στην.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό κιόλας. Περισσότερο τον τέντωσαν νομίζω στο Μιλουόκι. Ναι. Γιατί έπαιζε εκεί, επειδή ήταν χάλια η ομάδα.
1: Εφόσον είχε. Δεν το λέω ότι του κάνει εντελώς κακό το Ευρωμπάσκετ, αλλά επειδή είχε παίξει στο Ευρωμπάσκετ, το τέντωμα αυτό που του κάνανε στο Μιλουόκι προφανώς.
0: Επηρεάστηκε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Ίσως να φύγει αυτό.
1: Ναι,
0: τώρα για τα λεφτά που λέτε, παιδιά. Οκ, λέτε ότι είναι κάποιοι ότι είναι τα 500 χιλιάρικα που πρέπει να δοθούν για ασφάλεια κτλ. Εγώ ένα θα σας πω. Η Εθνική έχει να δώσει 3 παιχνίδια στο ΑΚΑ. Πιστεύετε ότι αυτά τα 500 χιλιάρικα με το Γιάννη, εγώ σου λέω στο ένα να παίξει με την Ισπανία, να μην παίξει τα φιλικά. Ή να παίξει το ένα φιλικό μόνο. Δεν θα τα βγάλει και με το παραπάνω ΙΑΚ. Οπότε τι λέτε δηλαδή εσείς, ότι είναι θέμα χρημάτων. Οπότε ας μην τρελαθούμε, παιδιά. Ας τα βλέπουμε λίγο φυσιολογικά τα πράγματα.
1: 22-24, Πολωνία αρχικά και Κύπρο είναι το φιλικό.
0: Πολωνία το πρώτο 22, 24 με Κύπρο, 31 με Ισπανία και ενδιάμεσα 28
1: παίζουμε Ρίγα Λετωνία με Ουκρανία. Οι Ουκρανοί,
0: με την Ουκρανία στην.
1: Τα λέγαμε και χθες ότι έχουν και Λεν και Μιχαλιούκ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Λεν βέβαια είναι ερωτηματικό η κατάστασή του, γιατί έχει να παίξει από Μάιο.
0: Σωστό. Αλλά εντάξει, ήταν λογικό και επόμενο να αγωνιστεί. Και αυτό είναι το κρίσιμο παιχνίδι για μένα.
1: Και οι Ισπανοί κατεβάζουν.
0: Οι Ισπανοί κατεβάζουν φουλ ομάδα.
1: Φουλ ομάδα.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση η Λιθουανία, η οποία είναι τέταρτη αυτή τη στιγμή στον όμιλό τη. Ένα πολύ δύσκολο όμιλο που έχει η Τουρκία, Σερβία, Ιταλία.
1: Ναι.
0: Είναι τέταρτη αυτή τη στιγμή η Λιθουανία με 3-3. Οπότε είναι σε μειονεκτική θέση ήδη και δεν κατεβαίνει κανένα NBA από του τρει. Δεν κατεβαίνει ο Βαλαντσιούνας, που πλέον δεν θεωρείται NBA γιατί παίζει τη Αλγερία.
1: Γι' αυτό παρετήθηκε κάποια στιγμή ο Κουρτινάτης και ξανά. Και επέστρεψε.
0: Μου κάνει εντύπωση γιατί αυτοί καίγονται τώρα για νίκες και δεν θα έρθουν ούτε ο Γιακουτσιόνης, ούτε ο Μπουζέλης, ούτε ο Σαμπόνης, ούτε ο Βαλαντσιούνας. Και θα έχει μόνο δύο παίκτες της Ευρωλίγκας, τον Τουμπέλης που παίζει στη Ζάλγκυρης και τον Μπλάζεβιτς που πήγε φέτος, επέστρεψε στη.
1: Έπαιζε στην Τόφας, νομίζω.
0: Έπαιζε στην Τόφας φέτος, ναι. Και επέστρεψε στις Ζάλγκυρης για να αγωνιστεί εκεί πέρα. Λοιπόν, επίσης οι Σέρβοι, οι άλλοι λέει, δώσανε Γιώκητς και δεν δίνουν, λέει, το Γιάννη, λέει. Μη χειρότερα. Ξαναλέω, ο Γιώκητς είχε παίξει στο προηγούμενο παράθυρο γιατί η Σερβία είχε ξεκινήσει με δύο. Είχε 2-2 ρεκόρ.
1: Είχε 2-2, ναι.
0: Και τώρα έκανε δύο νίκες σερί με το Γιώκητς και ακόμα δεν είναι εξασφαλισμένη. Έτσι.
1: Και ο Γιώκητς είναι άλλο πράγμα. Παιδιά, είναι δεμένο στον Ντένβερ. Αν ήταν ακόμα ο Γιάννης στο Μιλγουόκι, νομίζω θα έπαιζε κανονικά σε αυτά τα παράθυρα.
0: Ναι, δεν μπορούσε να φύγει γιατί ήταν σε καθεστώς ανταλλαγής τότε. Τότε δεν τέθηκε καν θέμα γιατί, ξαναλέω, όταν είσαι σε καθεστώς ανταλλαγής, δεν υπογράφει κανένα Μιλγουόκι. Σου λέει να έρθει να παίξει με τη Ρουμανία, να τραυματιστεί και να χάσει την αγοραστική του, η ανταλλακτική του αξία, τέλος πάντων.
1: Ο Γιώκητς είναι ήδη δεμένο με συμβόλαιο, οπότε οι Νάγκετς μπορούν να τον αφήσουν.
0: Ναι.
1: Οι Νάγκετς οι οποίοι θα έχουν του χρόνου διάλο.
0: Σωστό.
1: Από Μονακό.
0: Σωστό.
1: Και πήρανε και τον Λόνι Βόκερ.
0: Λόνι Βόκερ, ναι.
1: Ευρωλυγκάτη ομάδα του.
0: Ευρωλυγκάτη, ναι. Να δούμε. Ο διάλογο θα μείνει. Γιατί παίζεται.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Ο Σρέντερ πάλι είναι για φεύγα από τους Καβαλίες. 11 ομάδες σε 13 χρόνια έχει αλλάξει ο τύπος. Και πάει να τις κάνει και 12 μάλλον. Ίσως γιατί δεν ξέρω αν θα πάει σε κάποια από τις προηγούμενες που είχε παίξει.
1: Νομίζω ότι σε αυτό.
0: Η Σάρλο τον θέλει.
1: Σε αυτό έχει παίξει ρόλο, νομίζω, η στάση που είχε δείξει τότε στην πρόταση ανανέωση από τους Lakers και τον ρωτάνε συνέχεια εντωμεταξύ. Γιατί δεν υπέγραψε ποτέ αυτό το συμβόλαιο.
0: Ναι. Τα αδερφάκια λέτε το κούμπο, λέτε τι δικαιολογία έχουν. Ο Κώστας καταρχάς θα είναι σε αυτό το παράθυρο ναι. που έρχεται τώρα. Στον προηγούμενο δεν ξέρω, είχε και ένα τραυματισμό, θυμίζω, στη σειρά με την ΑΕΚ είχε τραυματισμό. Mm. Οπότε υποθέτω ότι έχει να κάνει με αυτό η απουσία του. Δεν είχε βγει κάποιο ιατρικό ανακοίνωθεν, αλλά υποθέτω ότι έχει να κάνει με αυτό. Έτσι. Ο Θανάσης, παιδιά, δεν ξέρουμε καν αν θα συνεχίσει να παίζει μπάσκετ. Είναι ανοιχτό όλο. Τον θέλει ο Άρης. Προπονείται βέβαια το παιδί κανονικά. Πάντα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει με τον Γιάννη στο Μαϊάμι ή να πάει οπουδήποτε αλλού.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε αν θα παίζει μπάσκετ. Δεν θα είναι έκπληξη να παίζει κι αυτό. Θα έχουμε πάντως από ό,τι κυκλοφορεί μια ωραία επιστροφή στην εθνική ομάδα σε αυτές τις προσεχείς κλήσεις. Περιμένουμε να χρησιμοποιηθεί για να το δούμε. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα τι. Μέσα στην εβδομάδα που θα βγουν λογικά οι κλήσεις θα το μάθουμε. Παπαγιάννης δεν θα είναι σίγουρα. Γιατί βγήκε η εφέστη και λέει δεν είναι έτοιμος ακόμα το παιδί. Μακάρι να είναι έτοιμος.
1: Το είπε μέσα στην εβδομάδα ο GM της ΕΦΕΣ ότι λέει θα χάσει και ένα μέρος της έναρξης σεζόν.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα σε κατάσταση αποθεραπείας.
0: Ναι. Άκου τώρα ανατροπία. Χαϊδέψτε του στα αυτιά επειδή είναι 16 χρονών. Ο Ντόντσιτς στα 16 λέει ήταν MVP. Χαϊδέψτε τα λέει και θα ψάχνουμε Έλληνες πάλι να παίζουμε με μπάσκετ. Όχι, φίλε, να βγάλουμε καμιά βέργα, να του βαράμε και στα χέρια επειδή χάσανε δύο βολές στα 16 και δεν είναι όλοι Ντόντσιτς. Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά. Δεν λέμε να γίνουν Ντόντσιτς, ρε φίλε. Λέμε να παίξουν σοβαρό μπάσκετ, παιδιά.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Τα αφήνουμε να δουλέψουμε, τα ενθαρρύνουμε, του λέμε δεν πειράζει, προσπαθήστε. Πρώτα ίδιοι κάνουν αυτοκριτική, να ξέρετε. Σκασμένα ήταν όλα τα παιδιά μετά τις ήττες αυτές που έγιναν όπως έγιναν.
1: Και ειδικά σε αυτή την ηλικία, όταν χάσεις μια βολή, όταν χάσεις ένα σούτ, θα αρχίσεις να το δουλεύεις περισσότερο και θα δεις πόσο καλύτερο θα γίνει.
0: Και κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Παναγιώτης θέλω να πω. Κράζεται τα παιδιά ότι δεν ξέρουν να βαράνε βολές κτλ. Καταρχάς να ξέρετε ότι σε αυτές τις ηλικίες, όση προπόνηση και να κάνεις στις βολές, επειδή το σώμα των παιδιών και το ύψος τους αλλάζει σχεδόν καθημερινά.
1: Η μυϊκή τους μάζα,
0: το ύψος τους. Ναι, το πώς. Δηλαδή, δεν είναι κάτι μηχανικό το οποίο αφού έχει σχηματιστεί το κορμί σου, το κάνεις. Και άμα κάνεις 5.000 επαναλήψεις, θα μπαίνει αυτόματα η μπάλα. Είναι κάτι το οποίο, επειδή αλλάζει το κορμί σου, το ύψος σου, η δύναμή σου καθημερινά, είναι κάτι που το επανακαλυμπράρεις, να το πω έτσι.
1: Ναι, κάθε
0: μέρα. Οπότε θέλει το χρόνο του. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα σε αυτές τις ηλικίες. Τέλος πάντων, λοιπόν, δύο ομάδες θα πέσουν από την GBL, φίλε μου, φέτος.
1: Ναι.
0: Τώρα ο φίλος Αποστόλης από την Καρδίτσα. Ποιες ομάδες θα παλέψουν, νομίζω ότι αυτές που ανέβηκαν.
1: Είναι ο Νεοφώτης,
0: ναι. Είναι βάση ρόστερος τώρα τουλάχιστον.
1: Νίκος Ιωαννίνων μου έκανε εντύπωση με τον Άλαρικ Φρίμαν.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή μεταγραφή αυτό.
0: Η Καρδίτσα έχει κάνει καλές κινήσεις τώρα τελευταία. Ναι. Και με τον Οκόρο που τον επανήλθε που ήταν καλός. Και θα πάρει και τον Τζόρνταν Μακρέι. Που είναι πολύ καλή κίνηση.
1: Καλή κίνηση.
0: Έτσι. Που είναι ικανός να βάζει σε αυτό το επίπεδο 20 άρες σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι και η Καρδίτσα θα είναι καλή. Και ο Κολεσσός θα είναι καλός. Και ο Ηρακλής θα είναι καλός. Νομίζω ότι outsider είναι αυτές οι δύο ομάδες που ανέβηκαν.
1: Απλά το θέμα είναι. Κοίταξε, ναι. Και ο Κολεσσός και ο Ηρακλής και όλοι αυτοί. Το θέμα είναι και η Μύκονος θα είναι καλή. Αλλά το θέμα είναι ειδικά σε αυτής της ταχύτητας ομάδες. Επειδή θα έχουν και Ευρώπη φέτος.
0: Ναι. Όχι όλες.
1: Όχι όλες, ναι. Ο Κολοσσός, ας πούμε.
0: Κολοσσός θα έχει.
1: Ναι. Η Καρδίτσα δεν έχει. Γιατί αν αποκλειστεί ο Κολοσσός από τα προκριματικά του Champions League, θα παίξει το FIBA Europe Cup ούτως ή άλλως. Δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει εξασφαλισμένη. Προμηθέας και αυτός νομίζω παίζει προκριματικά.
0: Προκριματικά, ναι.
1: Και γενικά αυτές οι ομάδες. Οι ομάδες αυτής της ταχύτητας, ναι. Το θέμα είναι με τις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα έχουν, πώς θα ανταπεξέλθουν. Ναι. Γιατί συνήθως αυτό το επίπεδο.
0: Η Καρδίτσα έμπλεξε γι' αυτό και
1: θυμηθείτε την Καρδίτσα πέρσι, ακριβώς. Ναι. Θυμηθείτε τον Κολοσσό προδιετίας πάλι που έπαιξε BCL. Που σώθηκε την τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Οι ομάδες αυτές δεν είναι συνηθισμένες και δεν μπορούν να φτιάξουν κιόλας ρόστερ για δύο διοργανώσεις.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ειδικά τώρα ομάδες όπως ο Κολοσσός ή η Καρδίτσα που δεν είναι στην Αθήνα. Παίρνεις ένα αεροπλάνο και πας οπουδήποτε. Γιατί σε αυτές τις διοργανώσεις.
1: Το Κολοσσού είναι εύκολο γιατί είναι διεθνές στο αεροδρόμιο της Ρόδου.
0: Αλλά και πάλι έχεις μια έξτρα μετακίνηση.
1: Έχεις μια έξτρα, αλλά σου η Καρδίτσα. Πρέπει να πάει να πάρει αεροπλάνο.
0: Θεσσαλονίκη
1: συνήθως, ναι. Ή Αθήνα.
0: Ναι. Λοιπόν. Είχε λέει πρόβλημα στη Γάμπα το κούπο. 4 μήνες έχουν περάσει. Πείτε μας λέει είναι σοβαρό. Για ποιο πράγμα, για το Κώστα το κούπο. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε τραυματιστεί στα παιχνίδια
1: με. Και στη Γάμπα, ο Γιάννης.
0: Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε τραυματιστεί στη σειρά με την ΑΕΚ. Αν θυμάστε, δεν έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, με την ΑΕΚ.
1: Νομίζω ναι.
0: Δεν είχε αγωνιστεί. Μιλάμε για τα play-off τώρα. Ήταν η τέταρτη ΑΕΚ και πέμπτος ο Άρης και παίζανε για εκείνη τη σειρά. Τώρα αυτό το μάτσο έγινε Μάιο. Νομίζω Μάιο. Ναι, μετά το BCL το Final Four έγινε.
1: Ναι,
0: άρα
1: ναι.
0: Μάιο έγινε. Και τα παιχνίδια της Εθνικής ήταν Ιούνιο. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο βαρύ. Ξαναλέω, δεν είχε βγει κάποια ανακοίνωση. Τώρα θα είναι όμως. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ σε ρωτάει να πεις depth chart Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελόνα,
0: πώς σου φαίνεται. Ανανεωμένη πολύ.
1: Πάρα πολύ ανανεωμένη, που αυτό θα γινότανε.
0: Ναι.
1: Έχει ελλειψούλες πιστεύω, ακόμα. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν είναι τόσο γεμάτο.
0: Δεν είναι γεμάτο.
1: Ο Πάντερ Μπιρθουέλα. Ο Νούνιεθ λογικά θα είναι πολύ καλύτερο.
0: Ο Ρόμπινσον είναι καλή κίνηση για μένα.
1: Ο Τζάστιν Ρόμπινσον από την Παρή είναι καλό. Ο ερωτηματικό ο Μότζα Γκίψον, αν θα μπορέσει, που είναι ένα παιδί που ήρθε από την Τζεντεβίτα Ολύμπια, αν θα μπορέσει να αντέξει και στο κυπέλλο.
0: Ο Ενκαμούα, εμένα μου αρέσει πολύ σαν μεταγραφή, πιστεύω θα πιάσει και στην Ευρωλίγκα.
1: Ενκαμούα, Ευμπουόμου, αν θα μα διαλύσουν στι μεταδόσει, σίγουρα.
0: Ναι, σωστό. Αμυντική πολύ όμω, καλοί παίχτε και οι δύο.
1: Ναι, καλοί παίχτε και οι δύο.
0: Στου ψηλού να δούμε ο Νίμπο αν είναι υγιή.
1: Νίμπο και Μπαλτσερόφσκι, θέλει κι άλλον ένα νομίζω.
0: Ναι, θέλει κι άλλον ένα. Και φύγανε ένα κασμό παίχτε. Δηλαδή.
1: 9, νομίζω 9.
0: Ο Σεγγέλη έφυγε, ο Λαπροβίτολ έφυγε, ο Σαντοράνσκι έφυγε. Ο
1: Κλάιμπερν, Βέσελη σταμάτησε το μπάσκετ.
0: Ναι, ο Βέσελη σταμάτησε. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Ο Κουσουμαφάλ έφυγε, ο Πασκουάλ έφυγε.
1: Προπονητή βέβαια, ναι, σε Κούλιτ πλέον.
0: Ναι. Ένα φίλο εδώ.
1: Ξεκινάει από την αρχή η Μπαρσελόνα, ξεκινάει από την αρχή αυτό.
0: Και εγώ για τον προπονητή έχω τι μεγαλύτερε αμφιβολίε, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν ο Σέκουλιτ είναι για αυτό το επίπεδο. Τη Σλοβενία καλά την πήγε, αλλά όταν έχει τον Ντόντσιτ δεν έχει και κανένα ιδιαίτερο σύστημα να παίζει. Συμπάλα πα τον Ντόντσιτ και περιμένουν όλοι οι άλλοι.
1: Έρχεται βέβαια και με το παράσημο, γιατί πέρυσι που ανέλαβε στα μισά του Μπάιμπισι πήρε μαζί τη Αδριατική Λίγκα.
0: Εντάξει. Okay.
1: Θα μου πει δεν ήταν δική του ομάδα τώρα, αυτό τη χτίζει την ομάδα, είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα βέβαια.
0: Και ούτε καν την αίσθηση αυτό. Γιατί πολλέ μεταγραφέ είχαν γίνει και πριν πάει αυτό.
1: Σωστό. Και άλλο πράγμα βέβαια να έχει σε κάθε παιχνίδι, μετά από κάθε παιχνίδι, έναν διοικητικό τη Μπαρσελόνα από πάνω να σου λέει τι κάνουμε εδώ, πώ πάμε. Άλλη πίεση στην Μπαρσελόνα και άλλη στην Ντουμπάι. Φυσικά κατά ψέματα έτσι.
0: Ναι, όντω θε, όχι γιουχάρισαν. Υπήρχαν υβριστικά για τον Μάγκη Αγγελόπουλο στο γήπεδο. Όχι από όλο τον κόσμο. Έτσι, από ένα κομμάτι των οργανωμένων. Ούτε καν όλους τους οργανωμένους. Υπήρχαν κάποια ευριστικά συνθήματα για το Μάκη Αγγελόπουλο, για το θέμα της παραχώρησης της Ανέλα Ρένα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, θα έχει αυτό το θέμα η ΑΕΚ φέτος. Υπάρχει ένας διχασμός που είναι πάντα άσχημο να υπάρχει. Να δούμε πώς θα επηρεάσει την ομάδα κτλ. Λοιπόν, πάμε σε ένα break για πολιτικό, κύριε Νέαρχε.
1: Φύγαμε κύριε Νέαρχε. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said he.

0: thought she was James Dean for a day. Then I...
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Περισσότερες από 400 φωτιές αντιμετώπισαν οι αρχές μέσα σε 10 ημέρες, τόνισε σήμερα στον Sky Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ταυτόχρονα απίφθινε έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να αποφύγουν πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως να προκαλέσουν φωτιά. Τονίσε ότι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν από σήμερα διευκολύνουν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, οι οποίες είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, ύστερα Ελλάδα, το σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και η Κρήτη. Αυξημένες είναι οι περιπολίες επιτήρησης, ενώ προληπτικά έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομένων σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Παραδίδεται ξανά από αύριο στην κυκλοφορία το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα έως την οδό Καποδιστρίου, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων και στις μετακινήσεις των οδηγών. Οριστικό τέλος στις κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αμέσως επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων. Σε χτύπημα των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν, οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στα ξημερώματα στο δηληστήριο του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην πόλη Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου των ανταρτών. Το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα στενά του Ορμούζ, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποδεχθούν όλους τους όρους του, δήλωσαν σήμερα οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κυτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
11: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
10: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και εδώ ήμαθα.
1: Μας πήγε στο 1977 ο νέαρχος.
0: Αυτά.
1: Με Kiss.
0: Με Kiss. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε Kiss και από τον Μάριο Ηλίοπουλο στον Πηλιό, γιατί βγήκε το βιντεάκι. Και χειραψία, κόντυψε να του πάσει το χέρι όπως όλο τον παιχνό της ΑΕΚ. Το κλασικό high five.
1: Αυτό το high five θύμισε τη σκηνή.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ήταν Σβαρτζενέγκερ με Brothers στο ναι. Κυνηγό.
0: Ναι.
1: Η γνωστή σκηνή που φλεξάρουν μούσκουλα και δύο όταν κάνουν το high five. Τόσο δυνατό ήταν.
0: Τον πρώτο το κυνηγό, τον αφεντικό.
1: Τον κυνηγό, τον αφεντικό που ήταν στο.
0: Στη ζούγκλα. Στο Βιετνάμ, που ήταν κάπου ήταν.
1: Κωνσταντίνα, νομίζω από την άλλη ήταν. Τέλος πάντων, ναι, μικρή σημασία έχει. Ο πρώτος κυνηγός ήταν. Όχι, ο δεύτερος νομίζω.
0: Ο πρώτος ήταν.
1: Πρώτος ήταν.
0: Ναι, ναι, ο πρώτος.
1: Μετά ήταν με τον Γκλόβερ.
0: Ναι, ναι, το δεύτερο.
1: Το Λος Άντζελες. Α, οκ, οκ.
0: Ο πρώτος ήταν στη ζούγκλα.
1: Ναι, ναι, ναι, οκ, Σβαρτζενέγκερ.
0: Get to the chopper, που λέει ο. Που λέει ο Άρνολ. Λοιπόν.
1: Έτσι θα το λέει ο Πέλτιλ τώρα.
0: Ο Πέλτιλ.
1: Ο Αυστριακός.
0: Ο Γιάκο Πέλτιλ, μεγάλο παίχτης. Λοιπόν, είναι ωραίο το βιντεάκι, λέει ο Ηλιόπουλος, έτσι λίγο που το ακούσαμε μέσα με τα παιδιά. Ότι κέρδισες με το σπαθί σου τη θέση σου στην ενδεκάδα και ο Πήλιος λέει ευχαριστώ για τη στήριξη και τον πρόεδρο και τον Νίκολιτς και θα δίνω το καλύτερο με αυτό και κάνουν τη γνωστή χειραψία που κόντεψε να πάθει κάταμα ο Πήλιος σου και ο Μάγερ και όλοι οι υπόλοιποι τις προηγούμενες μέρες που προηγήθηκαν. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα υπόλοιπα.
1: Πάμε.
0: Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα 3:30 παίζουμε με τη Γεωργία η Παιδών, έτσι. Για το φίλο λέει, το Μάκη από το Περιστέρι, λέει, βλέπει η Χεζόνια, λέει, στο τέλος το θρύλο, λέει ο φίλος ο Μάκης. Εντάξει, να δούμε, πότε δεν ξέρεις.
1: 15 Νοεμβρίου,
0: παιδιά. Αλλά ναι, μέχρι το Νοέμβριο.
1: Μέχρι 15 Νοεμβρίου θα είναι στο Οχάιο.
0: Ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα παίχτη μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, πάντως είναι δεδομένο αυτό. Δεν θα περιμένει δηλαδή το Χεζόνια. Αν τώρα προκύψει κάποια ευκαιρία μέσα στη χρονιά, μπορεί να εμφανιστεί ο Χεζόνια οπουδήποτε. Εγώ θα μου κάνει έκπληξη να τον πάρει και ο ΠΑΟΚ. Αν είναι διαθέσιμο στην αγορά. Έτσι,
1: γιατί ο Μύρωτιτς που θα πάει.
0: Ο Μύρωτιτς δεν ξέρω. Παρέντες, καθαρίζει φασολάκια με τη γιαγιά του μάλλον.
1: Είπα Brothers και μπερδεύτηκα με τον διαιτητή του NBA Weathers.
0: Weathers, ναι, ναι. Weathers. Ο Apollo Creed.
1: Ο Apollo Creed, μπράβο, ναι, ναι.
0: Ο παλιός Ορθόδοξος. Ο συγχωρεμένος, έτσι.
1: Brothers ήταν
0: ο
1: διαιτητής.
0: Ο κορυφαίος. Ναι. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε φίλε και για το Μαρίν. Το έχουμε υπόψη μας. Γιατί δεν έπαιξε χθες, γιατί είναι απορία αρκετών. Και δεν. Διευκρινίστε και ο Νίκολης, δεν υπήρχε και συνέντευξη τύπου. Δηλαδή ήταν μόνο η δηλώση του Κοσμοτέ TV που είχε τον αγώνα. Μιας και είπαμε τώρα όλα αυτά, να το αναφέρουμε και αυτό. Την Δετάρτη, την προσεχή στις 8 η ώρα, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο Κυπελλούγος Σόφη κοντράρονται για το τρόπο του Super Bet Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Την Τετάρτη στις 8, ο τελικός του Super Bet Super Cup είναι μια προσφορά της Super Bet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Αυτά λοιπόν. Και από τον αγώνα που θα έχει και pre-game, θα έχει και μετά-game, όπως λέμε ελληνικά. Ναι, ρε, το ξέρω. Επειδή το είπα. Post-game. Πριν-game και μετά-game. Καταλάβεις.
1: Ωραία, θα έχουμε. αφού το θες έτσι. Πριν παιχνίδι, μετά-παιχνίδι.
0: Μετά-παιχνίδι.
1: Να το μεταφράσουμε εντελώς Google Translate. Να το κάνουμε.
0: Λοιπόν, είμαι 22 χρόνια, λέει ο φίλος. Ωραίος. Και επειδή έχετε ζήσει, λέει ο Μπράντοβιτς, πιστεύετε ότι θα ανέωσε το παζλ των προσωπικότητων. Αν κάποιος μπορεί να το κάνει, είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Νομίζω ότι ναι. Ότι είναι
0: ναι. Και ο Μπράντοβιτς.
1: Στην πολύ κλειστή ομάδα
0: ναι, που μπορούν
1: να το κάνουν αυτό. Ναι,
0: ναι ο Μπράντοβιτς πάντα το έκανε αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν προπονητές οι οποίοι δεν. Μπορεί να ήταν πολύ καλοί προπονητές. Όταν είχαν να διαχειριστούν πολλές ισχυρές προσωπικότητες, δεν τα πολύ κατάφεραν ή τέλος πάντων δεν πετύχαιναν απόλυτα τους στόχους τους. Δηλαδή, υπήρχαν τέτοιοι. Ο Μπράντοβιτς είναι από αυτούς που είχε, φανταστείτε τώρα, είχε Διαμαντίδη, Σπανούλη, Γιασικεβίτσιους στην περιφέρεια. Ξέρω εγώ, Μπατίστ, Πέκοβιτς, Τσαρτσαρί, Ντικούδη, Φώτση στους ψηλούς. Ναι. Δηλαδή τώρα για παίχτες της εποχής εκείνης, το Πλέβερ, Μποντιρόγκα, από ό,τι θέλετε να πούμε τώρα, όποιες εποχές. Αν μπορεί κάποιος να το κάνει, είναι αυτός. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όταν πρέπει να διαχειριστείς τις προσωπικότητες, πρέπει αυτή του προπονητή να είναι πάνω από τους παίχτες.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή η νούμερο ένα προσωπικότητα στον Παναθηναϊκό και το νούμερο ένα μπραντ στον Παναθηναϊκό, κακά τα ψέματα, δεν είναι ούτε ο Σλούκας.
1: Μπορεί να είναι υπερλαμπρό το ρόστερ, αλλά είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Ούτε ο Φρανσίσκο, ούτε ο Χέις Ντέιβις, ούτε ο Γιαμπουσέλε, είναι ο Μπράντοβιτς.
1: 100%.
0: Και δεν υπάρχει κανένα ρόστερ στην Ευρώπη τουλάχιστον, μη σας πω και στην Αμερική, που να τον υπερβαίνει, ας πούμε, σαν. Καριέρα, επιτεύγματα και τα πάντα. Προσωπικότητα τα πάντα. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά στην πράξη, βέβαια, έτσι, γιατί όλοι στην πράξη κρίνονται.
1: Σωστό.
0: Συμβόλαιο με την επιδιά δεν έχει κανένας. Και ο Μπαρτζόκας που πήρε την Ευρωλίγκα την τελευταία χρονιά, ένα χρόνο πριν τον κράζανε. Έτσι, έτσι είναι το μπάσκετ, παιδιά.
1: Έτσι πάει.
0: Ένας κερδίζει, άντε δύο το πολύ. Λοιπόν, δεν αξίζει να περιμένει ο Ολυμπιακός τα κοψίματα του NBA ή τον Diallo. Όχι, ρε φίλε, πώς να περιμένει τότε. Είναι πολύ αργά. Δηλαδή δεν γίνεται να μην πάρει παίχτη. Ο Βεζένκοφ θέλει ένα backup. Δεν υπάρχει κανένας αυτή τη στιγμή. Κατά συνθήκη μπορεί να παίξει ο Παπα-Νικολάου στο 4.
1: Ναι. Αλλά... ή ο Ward.
0: Ο Ward θα είναι πολύ κοντός.
1: Πολύ τραβηγμένο. Πολύ κοντός, ναι.
0: Θέλει παίχτη κανονικό να παίζει στο 4. Κάποια λεπτά, τα 10-15 που θα έχει ο Βεζένκοφ. Έτσι.
1: Και καλό θα ήταν για τον Ολυμπιακό να είναι και διπλοθεσίτη που λέει να κουμπά και λίγο στο 3.
0: Ναι. Ή και στο 5.
1: Για να κερδίσει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχή. Ναι.
0: Γιατί πάρκια. Από το 4 πώς θα περισσέψουν, 10-12 από το Βεζένκοφ
1: εκεί,
0: δύσκολο.
1: Κάπου εκεί.
0: Ο Κάλινς να αποσχολεί στον Ολυμπιακό, δύσκολο παιδιά, γιατί παιχταρά ο Κάλινς.
1: 35-36 ο Κάλινς.
0: Αλλά είναι πολύ μεγάλο πλέον.
1: Ο Κάλινς προ τετραετία.
0: Ναι, θα ήταν μια χαρά.
1: Θα λέγαμε, θα, ναι, θα μπαίνει στην κουβέντα. Θα μπαίνει στην κουβέντα.
0: Ωραίος γλουγκάι, αλλά νομίζω ότι εντάξει.
1: Θα μπαίνει στην κουβέντα.
0: Είναι μεγάλο παιδί, παρά είναι μεγάλο παιδί πλέον. Ο Ζέλικο λέει 67 χρονών πλέον, δεν είναι ο ίδιος που ήταν όταν έφυγε. Ναι, ρε φίλε, αλλά πάνε
1: όλοι αλλάζουν, ρε παιδιά.
0: Ο Μαρτίνεθ είναι 65 και πήγε Final Four. Ο Ρεχάγκελ που λέγαμε πριν ότι είχε γενέθλια σήμερα, το πήρε το γύρο με την εθνική, ήταν 66.
1: Πριν από.
0: Τώρα είναι 88. Άρα η ηλικία, παιδιά, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες, είναι ένας αριθμός. Και ο Μπράντοβιτς είναι διψασμένος, αυτό είναι το βασικό, γιατί, για όσοι το ξέρουν, ο Μπράντοβιτς από την ώρα που είχε έρθει στον Παναθηναϊκό, εντάξει, τώρα προφανώς ο άνθρωπος πήγε αυτός κάποιες διακοπές, τις πρώτες ημέρες ξημεροβραδιαζόταν στο ΆΚΑ. Mm-hmm. Ξημεροβραδιαζόταν, όταν λέμε, πήγαινε πρώτος και έφυγε τελευταίος. Όλη τη μέρα στο γραφείο. Γιατί είχε πολλά θέματα να λύσει ο Παναθηναϊκός και αν δείτε, κινήθηκε και πολύ γρήγορα σχετικά, γιατί θυμίζω ανακοινώθηκε τέλη Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Και έγιναν πολύ γρήγορα οι μεταγραφές, δηλαδή πριν βγει ο Ιούλιος είχε κλείσει το ρόστερ ουσιαστικά.
1: Σχεδόν είχε κλείσει.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Η τελευταία πιθανιά από τον Φρανσίσκο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πούμε.
1: Ναι, ο Μαντζούκας επιστρέφει, όπως και ο Μωραϊτης, θα είναι κανονικά στο ρόστερ, γιατί θέλει και Έλληνες ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλει, αλήθεια είναι, ναι. Justin Anderson λέει ανταλλαγή με Walker, πώς τα βλέπατε, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ο Anderson είναι ένας παίκτης που παίζει στο 3 κυρίως, όχι στο 4. Είναι πολύ καλός αμυντικός, όχι τυπά σπουδαίος επιθετικός. Δεν νομίζω ότι θέλει τέτοιο τύπο παίχτη ο Ολυμπιακός.
1: Νομίζω ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Θέλει κάτι που να είναι
1: αυτό
0: πιο πολύ στο 4.
1: Στο 4. Ναι, ναι.
0: Ο Άντερσον στο 4 δύσκολα.
1: Τέτοιο παίκτη θέλει.
0: Ναι. Δηλαδή, εμένα θα τον ακούω τον Άντερσον σαν αν ας πούμε έφευγε ο Ward. Πού δεν φεύγει ο Ward, έτσι.
1: Ναι.
0: Εννοείται αυτό. Σε αυτή
1: αυτό,
0: θέση,
1: συμφωνώ, πέρα. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό.
0: Ναι. Ένας φίλος εδώ λέει, κύριε Ρομπότ με αποκαλεί μάλιστα.
1: Okay. Ωραία.
0: Εκτός και αν έχει γίνει, ξέρεις, αυτόματα.
1: Ο κόρεκτορας.
0: Υπήρχε, λέει, σημαντική εξέλιξη με την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ, αλλά δεν έγινε καμία αναφορά μέχρι τώρα. Ρε φίλε, αυτό έγινε προχθές. Αλλά λέμε προχθές τι έγινε. Βγήκε ο Νίκος, τα ανέλησε. Να τα ξαναπούμε, άμα θέλετε.
1: Ναι, αμέ.
0: Φαντάζομαι, λέει, το ελεκτικό συνέδριο δεν έχει οπαδικά κίνητρα, λέει, να το φρενάρει. Ναι, προφανώς υπήρχε κάποια παρατυπία. Τέλος πάντων, δεν έγινε όπως προβλεπόταν η διαδικασία για την ανάθεση του έργου.
1: Κάποια παράληψη, μάλλον.
0: Αλλά αυτό δεν αφορά. Ναι, κάποια παράληψη. Αλλά αυτό δεν αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό το συγκεκριμένο έργο το έχει αναλάβει το κράτος. Και το χρηματοδοτεί το κράτος. Έτσι.
1: Τα άλλα, τα από μέσα είναι της ΚΑΕ.
0: Τα από μέσα που γίνονται από την ΚΑΕ συνεχίζουν κανονικά. Mm. Αυτή η διαδικασία σταμάτησε γιατί ο διαγωνισμός μειοδοσίας, όπως λέγεται, γιατί παίρνουν τη χαμηλότερη προσφορά, γιατί θεωρείται πιο συμφέρουσα, τέλος πάντων. Μπλόκαρε γιατί δεν ακολουθήθηκε όπως έπρεπε η διαδικασία. Έτσι έκρινε το ελεκτικό συνέδριο και θα ξαναρχίσει η διαδικασία
1: 10 Σεπτεμβρίου.
0: 10 Σεπτεμβρίου. Έτσι. Οπότε δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις φαντάσματα και λες ότι εμείς αποκρύπτουμε οτιδήποτε. Και πρώτο θέμα έπαιξε και τον Νικόλα βγάλαμε και χθες αναφέρθηκε ο Νικόλας.
1: Βεβαίως.
0: Και τα πάντα όλα. Οπότε μάλλον προφανώς φαντάσματα βλέπεις και θέλεις να δεις παντού εχθρούς. Λοιπόν. Πώς μπορούν να συνεπάρξουν μια πεντάδα, αν Φρανσίσκο λέει θα υπάρξουν αμυντικές τρύπες στην περιφέρεια, λέει ο φίλος. Θα συνεπάρξουν και στην ίδια πεντάδα, αλλά ξαναλέω. Ο Μπράντοβιτς ζητά από όλους να παίξουν άμυνα και ο Φρανσίσκο με τον Ναν μπορούν να παίξουν άμυνα, δεν θα είναι εξολοθρευτές. Αλλά το κυριότερο είναι ότι όταν θα παίζει ο Ναν και ο Φρανσίσκο, δεν θα είναι στο 3 ο Όσμαν που δεν είναι πολύ καλός αμυντικός. Είναι παιχταράς ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι πολύ καλός αμυντικός. Θα υπάρχει ο Μπόγκα. Mm. Θα υπάρχει ο Χέις Ντέιβις στο 4 ή στο 3. Θα υπάρχει ο Χουάντσο στο 4. Θα υπάρχει ίσως στο 4 ακόμα και ο Γιαμπουσέλε, αν δεν παίξει στο 5.
1: Ναι.
0: Στο 5 θα υπάρχει ο Φαλ, θα υπάρχει ο Λεσόρ. Άρα θωρακίζεται από τις άλλες θέσεις και μειώνεται το κενό. Δεν υπάρχει καμία ομάδα που να έχει 5 εξαιρετικούς αμυντικούς. Καμία απολύτως. Δηλαδή και ο περσινός Ολυμπιακός που πήρε την Ευρωλίγκα και είναι απόλυτα πετυχημένος, δεν μπορεί να πει ότι ο Βέζνεκοφ είναι σπουδαίος αμυντικός. Το μόνο που δεν μπορεί να πει είναι παιχταράς ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός της γης. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε ότι όλες οι ομάδες δεν έχουν έστω έναν. Που να είναι σχετικά αδύναμος αμυντικός πυρήνος.
1: Συνήθως ναι.
0: Τουλάχιστον έναν τον έχεις. Δεν γίνεται.
1: Δύο πέμπτα, ναι, δεν είναι πολύ καλή αμυντική.
0: Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά. Άμα ψάχναμε παίχτες που να είναι τέλειοι στην επίθεση και στην άμυνα θα παίζανε εδώ. Θα παίζανε στο NBA προφανώς.
1: Βασικά νομίζω ότι δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν και τέλειοι στην επίθεση και τέλειοι στην άμυνα.
0: Ούτε καν στο NBA.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Για το Γιώκιτς τι λένε όλοι αυτοί.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ότι είναι τρομερός επιθετικός, αλλά στην άμυνα έχει τα θέματα του. Ο Ντόντσιτς αντίστοιχα. Ελάχιστοι είναι. Δηλαδή ο Τζόρνταν, ο Χακίμ, ο Γιάννης. Ο δικός μας, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ λίγοι.
0: Είναι ελάχιστοι παίκτες που είναι πολύ καλή αμυντική και αντίστοιχα πολύ καλή επιθετική. Λοιπόν. Γιατί δεν λέτε ότι το σεφ πάει για φιάσκο, λέει, αλλά δεν πάει για φιάσκο. Από πού και σου πάει για φιάσκο, ρε παιδιά. Γίνονται έργα κανονικά, προχωράνε κανονικά. Έτσι. Λοιπόν. Α, ωραίο το θεματάκι εδώ που θέτει ο φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο. Ναι. Σχετικά με τον Καντέρ
1: ναι.
0: Και αυτή την τοποθέτηση που έκανε. Εντάξει, παιδιά.
1: Δεν χρειαζόταν.
0: Δεν χρειαζόταν.
1: Δεν χρειαζόταν καθόλου.
0: Έτσι, δεν χρειαζόταν. Ο Καντέρ ούτως ή άλλως έχει πάει προς μια πλευρά, μια παράταξη πλέον, ας πούμε, που είναι αρκετά δεξιά, θα λέει κανείς. Και είναι αυτό που λέει, που αποκαλείται τέλος πάντων walk agenda. Εγώ την ακούω την κουβέντα αυτή, γιατί ας πούμε, αν εγώ είχα μια κόρη. Έτσι. Ήταν ένα κορι... Έχω ένα κοριτσάκι, ξέρω εγώ, 10 χρονών και παίζει μπάσκετ. 15, όχι 10.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά έρχονταν στην ομάδα της ένα αγόρι που αποφάσισε να αλλάξει φίλο και να αυτοπροσδιοριστεί ως κοπέλα.
1: Ναι.
0: Βιολογικά και μόνο θα έχει τεράστιο πλεονέκτημα, έτσι. Βιολογικά και μόνο το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οποιοδήποτε θέλει να γίνει γυναίκα, να γίνει άντρας, δεν ξέρω τι θέλει να γίνει.
1: Όχι, προφανώς,
0: να αλλάξει το φίλο του, δεν το κατηγορούμε αυτό. Αλλά στον αθλητισμό, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες βιολογικές, ξαναλέω, διαφορές ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα, είναι άδικο
1: ναι.
0: Έτσι, να μπαίνει ένας ο οποίος είναι βιολογικά άντρας, από τη φύση του, έτσι. Και
1: θα
0: να παίζει.
1: Θα είναι
0: πιο δυνατός, πιο γρήγορος. Δηλαδή στη Μονακό, στη Β' κατηγορία. Παίζει μια τρανς, έτσι, κοπέλα, η οποία βάζει 25 πόντους και έχει 20 rebounds σε κάθε παιχνίδι. Γιατί έχει πολύ απλά τεράστιο πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων. Έτσι, έχει γίνει και στο παρελθόν και στην κολύμβηση στις ΗΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν γίνει διάφορα τέτοια. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα μου πεις, αυτές οι κοπέλες, αυτοί οι τρανς τέλος πάντων.
1: Θέλουν να αθληθούν.
0: Θέλουν να αθληθούν, δεν έχουν δικαίωμα να αθληθούν. Ναι, είναι ένα θέμα το τι να κάνεις κατηγορία τρανς. Αν υπήρχαν τόσες πολλές, να γινόταν κατηγορία τρανς. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν τόσες πολλές για να πεις ότι θα υπάρχει ένα επίπεδο. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ ακούω όλες τις πλευρές. Δεν θέλω να λέω ότι είναι εντελώς.
1: Σαφώς και δεν θα πρέπει άδικα, να αποκλείονται και οι συγκεκριμένοι.
0: Εννοείται. Άμα θέλει να αθληθεί,
1: κατηγορία
0: τρανς. Αλλά είναι μια συζήτηση, ξαναλέω, που δεν θέλει ακραίες τώρα κινήσεις. Τώρα βγήκε ο Καντέρ και λέει να επιλεγώ στην WNBA.
1: Προφανώς πρέπει να βρεθεί μια λύση, αλλά τέτοια πράγματα.
0: Αυτά λύνονται με το διάλογο, με τη συζήτηση, να βρούμε μια λύση και όχι με κραυγές και όχι με τέτοιες επικοινωνιακές φανφάρες. Δηλαδή, κατηγορούν, ας πούμε, τον Τραμπ που κάνει τέτοια καραγκιουζιλίκια και κάνει τα ίδια τώρα, ας πούμε, ο Καντέρ με αυτό το πράγμα.
1: Ή, ας πούμε, ναι, που έχει ταχθεί και κάνει πόλεμο στον Ερντογάν, αλλά δεν γίνεται να έχει μια τέτοια ρητορική.
0: Ναι. Παιδιά, δεν είπαμε εμείς ότι η woke agenda είναι δεξιά. Λέω ότι ο Καντέρ κλείνει προς τα δεξιά και η παράταξη την οποία αντιπροσωπεύει, τέλος πάντων, γιατί έχει σχέση και πολιτικές πλέον με τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, έχει, πώς το λένε, κινείται κατά της woke agenda της λεγόμενης, τέλος πάντων. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Να παίξω το σπίτι μου, λέει, σε πρωτάθλημα Μπάμαντε Αντεμπάγιο, λέει και Γιάννη. Ήρεμα ρωτά. Όχι, να μην το παίξει, φίλε. Φέτος δύσκολα. Του χρόνου το βλέπουμε. Φέτος έχουν άλλο πλεονέκτημα. Sixers, ας πούμε.
1: Sixers,
0: από Ανατολή, Sixers. Yeah. Οι Knicks είναι πρωταθλητές, δεν μπορώ να τους πω τιμήσεις.
1: Κοίταξε, ναι, αυτό. Οι Sixers για μένα είναι ακόμα στο μπαίνουν στην κουβέντα.
0: Μπαίνουν στην κουβέντα.
1: Μπαίνουν στην κουβέντα. Ναι. Κάτι άλλο δεν μπορούμε να πούμε προς το παρόν. Δεν έχουμε δει να παίξουμε καταρχάς.
0: Υπάρχουν και οι ειδήσεις. Δηλαδή και τελικό να φτάσει στην Ανατολή που είναι πολύ δύσκολο. Γιατί και οι Pacers θα είναι καλοί, επιστρέφει ο Χαλιμπέρτον. Και οι Celtics είναι Celtics πάντα. Οι Pistons, οι περσινοί είναι καλοί. Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει Δύση που έχει Σαν Αντώνιο και Θάντερ που θα είναι τούμπανο και τη νέα σεζόν.
1: 100%.
0: Οι Nuggets δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να επανέλθουν. Να δούμε τους Lakers τους ανανεωμένους. Είναι πολλές ομάδες. Και στην Ανατολή βάλετε και το Toronto αν πάρει το Leonard. Αν τον πάρει, γιατί έχουν γίνει διάφορα.
1: Έχουν γίνει διάφορα εκεί, όντως.
0: Διάφορα σκάνδαλα.
1: Έχει ξεκινήσει έρευνες πάλι του NBA.
0: Ναι. Ο τύπος έχει πάρει λεφτά από εταιρείες που φτιάχτηκαν επίτηδες.
1: Όλα έχουν γίνει για χάρη του Καουάι Λέοναρντ, δηλαδή τα πάντα. Είναι το λεγόμενο case study του Καουάι Λέοναρντ για το NBA. Γιατί λόγω Καουάι Λέοναρντ, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε και αυτό το λεγόμενο load management, δηλαδή για το πότε οι ομάδες θα μπορούν να αφήνουν αστέρες να κάθονται σε παιχνίδια να μην παίζουν. Λόγω του Καουάι έχει γίνει αυτό που καθόταν σε πάρα πολλά παιχνίδια. Γενικά ο άνθρωπος έχει προσφέρει πολύ στην έρευνα για το NBA, ο συγκεκριμένος. Παιχταράς, δεν το συζητάμε. Αλλά. Δυστυχώς έχει προσφέρει και άλλα διάφορα.
0: Εδώ ένας φίλος οργισμένος Έλληνας λέει: δεν έχετε πρόβλημα με τους τρανς κτλ. Αλλά αν σας πούνε ότι οι γη σας θέλουν να γίνουν γυναίκες, παιδιά, να σας πω κάτι. Προφανώς κανένας δεν θέλει να βρεθεί σε αυτή τη θέση ενδεχομένως. Αλλά το παιδί πρέπει να είναι ευτυχισμένο. Αν το παιδί νιώθει ευτυχισμένο, θέλει να γίνει ομοφυλόφιλος, θέλει να γίνει γυναίκα, θέλει να γίνει άντρας.
1: Εγκληματίας να μην γίνει.
0: Έτσι, ναι. Εγκληματίας να μην γίνει και σκατ' άνθρωπος. Sorry κιόλας γιατί μπορεί να τρώτε και πολύ τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι το βασικό.
1: Έτσι.
0: Όλα τα άλλα τώρα, okay. Καταλαβαίνω ότι ένας πατέρας, άμα κάνει ένα γιο ή μια μητέρα, μια κόρη, προφανώς και δεν είναι το όνειρό του. Γιατί το παιδί θα αντιμετωπίσει και πολλά προβλήματα αν αλλάξει φίλο, αν είναι ομοφυλόφιλο χιλιαδιό. Αλλά από εκεί και πέρα, αν το παιδί ακολουθεί αυτόν τον δρόμο επειδή έτσι γεννήθηκε ή επειδή του αρέσει, τι θα κάνεις. Να είναι δυστυχισμένο το παιδί σε μια κατάσταση που δεν του αρέσει. Το προτιμάτε αυτό, δηλαδή να είναι δυστυχισμένα τα παιδιά σας για να λέτε περήφανοι εσείς όντες ότι ή ούσες τέλος πάντων ότι το παλικάρι μου ή η κοράκλα μου. Τι να κάνω, όπως θέλουν, ο καθένας να αναζήσει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Θα έχουμε σε λίγο Παναθηναϊκό να υποθέσω. Ναι, η Βαλεντίνα δεν είναι σίγουρη ακόμα γιατί ψάχνει τους πορταρέους.
1: Θα το βρούμε, μην ανησυχείτε καθόλου.
0: Νίκο Ζέρβα, νομίζω σήμερα δεν θα έχουμε. Είναι σε άδεια ο Νικόλας.
1: Είναι σε άδεια, ναι, δεν έχει και κάτι Ολυμπιακό.
0: Δεν έχει κάτι Ολυμπιακό.
1: Αν προκύψει προφανώς κάτι.
0: Εννοείται.
1: Ο Νίκος,
0: θα του αφήσουμε του ανθρώπου να ξεκουραστούν γιατί αρχίζει ο Ολυμπιακός προετοιμασία σε 15 μέρες.
1: Σε δύο εβδομάδες, παιδιά, θα ασχοληθούμε πολύ.
0: Α, πάρουν και μια ανάσα γιατί φέτος έχει πολύ πράγμα. Α, ωραίο ερώτημα εδώ από το φίλο το Μάκη.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα πιο ισορροπημένα δίδυμα γκάρ στον Παναθηναϊκό. Εννοεί σε άμυνα επίθεση, τύπου, ας πούμε. Εντάξει, αυτά θα δούμε στην πράξη, βέβαια.
1: Γκραντ με κάποιον επιθετικό γενικό.
0: Αλλά σίγουρα ο Μπάντιο και ο Γκραντ, καλό θα ήταν να είναι μέσα να σε κάποιες πεντάδες.
1: Όχι μαζί, να είναι.
0: Ναι, όχι μαζί.
1: Είτε ο Μπάντιο είτε ο Γκραντ με έναν Νάνι.
0: Αλλά πιστεύω ότι θα είναι και πολλά σχήματα που δεν θα είναι και οι δύο, ή ο ένα ή ο άλλο τέλο πάντων. Μπορεί να είναι και άλλοι παίχτε. Να είναι και ο Φρανσίσκο με τον Ράν, α πούμε. Ο Φρανσίσκο με τον. Μπορεί να είναι ο Σλούκας με τον Ναν.
1: Ή
0: ο Σλούκας με τον.
1: Φρανσίσκο, Μπάντιο και Ναν μαζί. Με τρία γκάρ.
0: Και ο Καλατζάκης ακόμα. Στο πρωτάθλημα, ας πούμε. Δεν το βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Δεν αποκλείεται αυτό. Λοιπόν, ποιες ομάδες λέει από την Ανατολή και δεν θεωρείται ότι έχουν προβάδισμα βάσει ρόστερ όπως είναι τώρα. Τις είπαμε λίγο πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Sixers, Knicks, Pacers, Pistons. Και Raptors με Heat, αν οι Raptors πάρουν και τον
1: Kawhi.
0: Και τον Kawhi είναι στην Ανατολή. Στη Δύση νομίζω ότι είναι με διαφορά Spurs και Thunder. Και βλέπουμε από εκεί και πέρα και άλλες ομάδες. Οι Lakers μπορεί να είναι καλοί. Καλύτερη θα είναι πιστεύω την νέα σεζόν.
1: Τους πήγε και ο Λούκα στη Σλοβενία να κάνουν προπονήσεις και για το λεγόμενο bonding. Να συνδεθεί η ομάδα μας.
0: Ωραίος ο Λούκα πάντως γιατί θέλει να είναι κοντά με τις κόρες του γιατί δεν τις βλέπει. Τους τράβηξε όλους στο. Στη Σλοβενία.
1: Όπου είχε και μια καλή εξέλιξη, νομίζω εξωδικαστικά τα βρήκε και με την πρώην σύζυγό του.
0: Δεν τα βρήκε ακόμα, δηλαδή. Ζητάει 50 εκατομμύρια η σύζυγος.
1: Όχι, πάνε λέει προς να το βρουν εξωδικαστικά.
0: Μακάρι να τα βρουν, ρε παιδιά, εντάξει. Κυρίως για τα παιδιά.
1: Για τα παιδιά, το θέμα είναι τα παιδιά.
0: Και να τα βλέπει και ο άνθρωπος, οπότε μπορεί. Γιατί τώρα αυτό στην Αμερική, εκείνη μένει η Σλοβενία, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα σε αυτές τις καταστάσεις.
1: Που είναι και οι Σλοβένοι τώρα στα παράθυρα, τον στερηθούν τον Λουκα, τον έχουν. Τον Ντόντσιτ. Το έχει δηλώσει ήδη δηλαδή.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο Ντόντσιτ δεν έχει χάσει και εκείνο. Καλοκαίρια με την εθνική του ομάδα είναι πάντα πιστός. Αλλά
0: λέει ένα φίλο εδώ, αν μπορείτε λέει, να πείτε τους μπασκετικούς όρους στα ελληνικά, γιατί πολλοί δεν είμαστε αγγλομαθείς. Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται να πούμε το rebound διαφορετικά. Δηλαδή, τι να λέμε. Δηλαδή, ανάκτηση της μπάλας μετά από αναπήδηση στη Στεφάνη. θα τελειώσει η μετάδοση. Δηλαδή, ειδικά στο ραδιόφωνο εμείς που κάνουμε είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, θα είναι λίγο δύσκολο. Follow.
0: Follow είναι. Πώς το λένε. Επιχείρηση σκοραρίσμα, όχι σκοραρίσμα, και το σκοραρίσμα, επιχείρηση καλαθιού κατά την επαναφορά της μπάλας.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Είναι λίγο. Και το ταμπλό ξένη λέξη, να άστο. Δεν σωζόμαστε από πουθενά.
1: Δεν σωζόμαστε. Μόνο τα βήματα είναι.
0: Ναι, τα βήματα είναι.
1: Μπορούμε να πούμε εύκολα στα ελληνικά.
0: Παιδιά, όταν μιλάμε για άθλημα ξένο, γιατί το μπάσκετ αμερικάνικο άθλημα είναι, σωστά. Αναγκαστικά υπάρχει και η ορολογία σχετική. Okay.
1: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Δεν λέμε να το ξεφτιλίζουμε, να τα λέμε όλα. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, φινιδιασμό αντί για transition, ας πούμε.
1: Okay, ναι, fast το break.
0: Μπορεί να το δούμε. Αλλά τώρα rebound, follow και τα λοιπά, δύσκολο.
1: Και floater. Pick and roll, να σε δω. Pick and roll, ναι.
0: Άστο. Λοιπόν.
1: Ναι, με καρικά πράγματα παιδιά δεν εξηγούνται, δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Ο φίλος ο Βαγγέλης από την Καρδίτσα ένα άκρος μπασκετικό μήνυμα μου στέλνει.
1: Okay, να σου πω.
0: Πώς βλέπω την Arsenal για back to back, λέει. Θα δούμε, δύσκολα, αλλά μπορούμε.
1: Και με αυτό.
0: Champions League θέλω εγώ, φίλε, αλλά
1: κλωμώ. Επειδή μου το γύρισε στο ποδόσφαιρο, πείτε και στους ποδοσφαιριστές τους ποδοσφαιριστές να μην λένε offside.
0: Εννοείται. Να μην λένε overlap, να μην λένε offside, να μην λένε corner, να μην λένε penalty.
1: Γωνιό λάκτισμα. Γωνιό corner.
0: Εννοείται. Λοιπόν, εννοείται, λέει, ο φίλος λέει εδώ πέρα, αφού όταν ήρθε ο μεγάλος πίσω για τον Ομπράντοβιτς, λέει: δεν πάω να παίζω με Καλαϊτζάκι βασικό. Ο μεγάλος ξέρει. Εντάξει, παιδιά, ναι. Εμπιστοσύνη πάντα στους προπονητές. Και ειδικά σε προπονητές βεληνικούς, ο Ομπράντοβιτς Μπαρτζόκα, τέτοια περίπτωση μιλάμε έτσι. Προφανώς ξέρουν καλύτερα, το συζητάμε. Αλλά προφανώς και όλοι υπόκεινται σε κριτική. Δηλαδή, τι να λέμε.
1: Ένας φίλος εδώ καταθέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Δεν είναι τυχαίο που τα δύο κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο, NBA και Premier League, είναι και τα πιο βαρετά για να παρακολουθήσεις.
0: Όχι, ρε. Εντάξει, το NBA το ακούω για την κανονική περίοδο, υπάρχουν πολλά σάπια παιχνίδια, έτσι να τα λέμε κιόλας.
1: Ναι,
0: αλλά
1: η
0: Premier League είναι τρομερά ανταγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
0: Το NBA στα playoff είναι το καλύτερο πρωτάθλημα, το συζητάμε. Στα playoff, έτσι.
1: Στα playoff. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και στην κανονική περίοδο υπάρχουν κάποια καλά παιχνίδια.
1: Η Premier League δεν είναι βαρετή, τώρα μην τα λέω.
0: Η Premier League όχι. Η Premier League έχει και τρομερό ανταγωνισμό, γι' αυτό είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Δηλαδή, μπορεί στην Ισπανία οι 3-4 πρώτες ομάδες να είναι τούμπανο, αλλά από εκεί και κάτω είναι χάος. Τώρα στην Αγγλία ακόμα και η 16η, η 17η είναι ομαδάρες. Πάνε και παίρνουν, ξέρω, τα conference και τα Europa κάθε
1: χρόνο. Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Το Κίντον Γουάρλας, παιδιά, είπαμε, τον ανακοίνωσε η Μακάμπι, ένας πολύ καλός γκάρτ.
0: Πολύ καλός γκάρτ.
1: Πολύ καλός γκάρτ, ναι. Και ακούστηκε και για άλλες ομάδες.
0: Και για τον Παναθηναϊκό έχει ακούσει.
1: Για τον Παναθηναϊκό ακόμα.
0: Εντάξει,
1: εξετάστηκε.
0: Εξετάστηκε, ναι, ίσως, ναι. Αδερφός του Κέισον, να πούμε, που παίζει στην Οκλαχώμα, όχι τόσο καλός. Κέισον είναι παιχτάρα μεγάλη. Αλλά είναι και καλός αμυντικός και καλός σουτέρ.
1: Πάντως, μέχρι στιγμής από τις μεταγραφές, γιατί μου είχε έρθει και ένα μήνυμα χθες και νομίζω ότι πέραν από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ποιες ομάδες έχουν εντυπωσιάσει στο μεταγραφικό παζάρι της Ευρωλίγκας. Η Φενέρ και η Ντουμπάι έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δύο νομίζω έχουν κλέψει.
0: Η Φενέρ έχει θέμα στο 5 όμως, ρε φίλε. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή...
1: Το γέμισε, αλλά όχι με κάποιον παίκτη. Okay. Έχει πλέον πιο γεμάτο σε ποσότητα. Έχει περισσότερους ψηλούς φέτος.
0: Πάλι νομίζω με το Μέλι θα παίζει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήρε ένα ψηλό από τον
1: Μπίνγκαμ. Τον Μπίνγκαμ και τον Σίλβα, ναι, οκ, okay, δεν του λέω.
0: Ο Σίλβα δεν μα έβγαλε και τα μάτια πέρσι.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να είναι καλύτερο φέτο, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Μπορεί. Έχω την αίσθηση ότι θα γίνει κάποια κίνηση κάποια στιγμή.
1: Η Ρεάλ επίση νομίζω και εκείνη ενισχύθηκε. Έχει κάνει καλές κινήσεις.
0: Ναι, αλλά είναι απώλεια χεζόνη, μεγάλη ρεσί. Είναι απώλεια μεγάλη. Δεν καλύφθηκε το κενό αυτό.
1: Είναι, αλλά ξέρεις τι, πήρε Λουβαβού Καμπαρό.
0: Εντάξει. Δεν είναι κλασική ζώνη.
1: Όχι.
0: Καμπαρό. Έτσι. Είναι πολύ καλό παίκτη, αλλά δεν είναι κλασική.
1: Πήρε τον εργάτη αναλώσιμο που μπορεί να προσφέρει λύσεις Γιάντουνεν.
0: Το Γιάντουνεν, ναι.
1: Τον μεγάλο χορηγό του Ολυμπιακού. Τον αγαπητό μας Γιάντουνεν.
0: Τον Ντέμιαν Τζόουνς, αν δεν κάνω λάθος, πήρε. Τον Αμερικανό. Ναι. Στα γκάρντ είναι ίδια με πέρσι. Πάνω κάτω.
1: Απλά στους ψηλούς ένα θεματάκι, γιατί είναι ο Ταβάρες, okay, θα γυρίσει υγιής. Γκαρούμπα λογικά θα τον στερηθεί για όλη τη σεζόν.
0: Σωστά.
1: Και έχει και τον Οκέκη ακόμα.
0: Και τον Οκέκη, ναι, σωστά. Βεληνικούς λέει ο Μπράντοβιτς και Μπαρτζόκα λέει η Ρωσιλία. Γιατί, ρε φίλε. Ο Μπράντοβιτς είναι κορυφαίος όλων, δεν το συζητάμε βάσει τίτλων κτλ. Ο Μπαρτζόκας έχει πάρει δύο Ευρωλίγκες, έχει πάει 500 Final Four, δεν είναι πολύ καλός προπονητής. Ας μην συγκρίνουμε τώρα ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι καλύτερος. Είναι και δύο φοβεροί προπονητές.
1: Και ο Ντούντα δεν είχε τα ευρωπαϊκά του Μπράντοβιτς, δεν σημαίνει ότι ο Ντούντα δεν είναι στην ίδια γραμμή.
0: Ή ο Μεσίνα, ξέρω εγώ, ή ο οποιοδήποτε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, αν θα μειωθεί, λέει, η τοξικότητα στο ελληνικό μπάσκετ με τον Ομπράντοβιτς. Κοίτα, ο Ομπράντοβιτς, επειδή δεν είναι ο συγκρουσιακός τύπος και πάντα μιλάει με σεβασμό για τον αντίπαλο, από αυτή την άποψη θα υπάρχει ένα τσικ λιγότερη τοξικότητα, γιατί ο Αταμάν έβγαινε και έχωνε. Δεν είχε τέτοιο. Δικαίως, αδίκως, όπως θέλετε πείτε το, αλλά έχωνε. Ο Ομπράντοβιτς δεν θα το κάνει αυτό. Θα το κάνει σπανιότατα. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα του προπονητή, παιδιά, έτσι. Όταν υπάρχουν media που είναι. Με τη μία ή με την άλλη πλευρά, όταν υπάρχουν διάφοροι, πλακώνονται παίκτες μεταξύ τους, πλακώνονται τις ανακοινώσεις και τις αγωγές ή διοικήσεις, δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι ότι το τοξικότητα θα φύγει. Μην είναι και μεγαλύτερη τη νέα σεζόν, που θα έχει και πάω και Άρη μέσα στην εξίσωση.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Οπότε να δούμε. Μακάρι να μην, αλλά δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι.
1: Μακάρι να το περάσουμε πολύ ήρεμα αυτό.
0: Ωραία. Αθλητικό δελτίο και επανερχόμεθα.
1: Πήγαμε.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Παίκτης της ΑΕΚ το 2030 θα παραμείνει και επίσημα ο Πήλιος. Έχω να δώσω πολλά. Το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ. Κέρδισες με το σπαθί σου τη θέση σου στην ενδεκάδα, το σχόλιο του Μάριου Λεόπουλου. Στροφή στο τελικό του Super Bet Super Cup απέναντι στον Όφη για την ένωση. Του Αλεξίου και Καλοσκάμι προορίζει για το αρχικό σχήμα ο Μάρκο Νίκολετς, ενώ φανέλα βασικό απέναντι στους κριτικούς θα διεκδικήσει και ο Βιτάλης. Τα πλάνα του για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948 στη Βουλγαρία καταστρώνει ο Τζέικοπ Νίστρουπ, που ετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα. Στο αρχικό σχήμα προορίζει το Λιβάη Γκαρσία, που από χθες συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα, ενώ αρκετές πιθανότητες έχει και ο Τσέριν. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία, στη διάθεση του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρο Έσε, που αναμένεται να συμπεριληφθεί στην ενδεκάδα, καθώς επίσης και η Ζέλσον και Ζώτα. Για την απόκτηση, δύο χαφ κινούνται ερυθρόλευκοι, με τους Πουέρτα και Μπραγκάνσα να βρίσκονται στο κάδρο. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό εν ώψη της ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Σε φουλ ρυθμό, Γιαννούλης ένα βήμα πιο κοντά το μήνυμα της πάει για τον Ντεσπότοφ, που συνεχίζει το μικό. Εκτός πλάνων, ο τιμωρημένος Χατζηδιάκος. Συνεχίζεται η αναζήτηση δεξιού μπακ, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δύο επιθετικών. Νέα ατυχία στον Άρη, αυτή τη φορά με τον Μαμαντού Νίνκ, καθώς ο Νεγαλέζος χάφι πέστη ρήξη εσωπλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Ακολουθεί δυνατό φιλικό τεστ για τους κίτρινους, αφού θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Στο Ηράκλειο έφτασε το πρωί 29χρονος δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή από την Πάρη στον Όφη. Αύριο θα περάσει από ιατρικά ο Ιταλός και κατόπιν θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους κριτικούς. Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει τη Γεωργία για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ Under 16 που διεξάγεται στην Ορλανδία της Ρουμανίας. Τζάμπολ στις 3.30. Στο Λίβερπουλ για να περάσει ιατρικά αναμένεται σήμερα ο Ρόναλντ Αραούχο μετά τη συμφωνία των Ρέτς με την Μπαρτσελόνα για το μονοετή δανεισμό του Ρουγανού κεντρικού αμυντικού με οψίον αγοράς στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Ενίσχυση στην περιφέρεια από το NBA για τη Μακάμπι Τελαβίβ. Οι πρωταθλητές Ισραήλ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού γκάρτ Κίτον Γουάλας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ατλάντα Χόκς και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και επίσημα ο Γερμανός γκάρτ Νικ Βάλερμπαμ. Αισιοδοξία στη Βιλερμπάν για την αλλαγή δικτυωσιακού καθεστώτος μετά το φιάσκο με τον Ασιάτη επενδυτή. Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, η ΑΣΒΕΛ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αμερικανική οικογένεια Μπας, που πρόσφατα πούλησε τους Lakers, με το κόστος της μεταβίβασης των μετοχών να κυμαίνεται μεταξύ 60 και 80 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι το deal θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Χρήστος Ρομπόλης και Παναγιώτης Κεφαλάς.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το, τα 60-80 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά, είναι η πώληση της Βιλερμπάν.
1: Όχι, ναι.
0: Λέει και πουληθήκανε 10 δις.
1: Ναι, ναι.
0: Οι Lakers.
1: Λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο Αταμάν ήταν συγκρουσιακός και όχι ο Μπαρτζόκας. Παιδιά, κάναμε σύγκριση ο Μπράντοβιτς Αταμάν. Τι βάζετε τώρα στη σχέση το Μπαρτζόκα, γιατί πρέπει να τα βλέπετε όλα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όλα όμως. Έτσι. Κάναμε σύγκριση για το πώς είναι ένας προπονητής του Παναθηναϊκού ο τωρινός και πώς είναι ο πρώην. Όλα να τα βάζετε σε σύγκριση. Λοιπόν.
0: Ένας άλλος φίλος λέει, ο φίλος ο Κυριάκος θέτει ένα έτσι μπασκετικό ωραίο ερώτημα. Ναι. Αν είναι απώλεια, λέει, η φυγή του Νουά από τον Άρη, λάθος και πιθανή αποχώρηση Μποχορίδη, μια γνώμη για έρευνα.
1: Μποχορίδης μένει, ρε παιδιά.
0: Ρόμπινσον, ναι, ο Μποχορίδης νομίζω θα μείνει. Πρώτον, αυτόν και εγώ αυτό ήξερα.
1: Ναι, τώρα, θα μείνει και ήταν και αρχηγός.
0: Ο Νουά, παιδιά, έφυγε γιατί όπως του εξηγήθηκε το πλάνο, δεν θα είχε τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε στον Άρη, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πέσει περισσότερο βάρος στον Ερλ Ρόμπινσον. Μια πάρα πολύ καλή.
1: Ρόμπινσον Ερλ.
0: Ναι, Ρόμπινσον Έρλ.
1: Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι παιχταράς. Δεν ξέρω τώρα αν θα πιάσει την Ευρώπη.
0: Καλή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή.
1: Ένα 4-5 πολυσύγχρονο με καλό σουτάκι. Πολύ καλός αμυντικός. Πολύ καλό μπασκετικό IQ. Αθλητικότητα που για Ευρώπη είναι μια χαρά. Στην Αμερική όχι elite, αλλά στην Ευρώπη μια χαρά. Νομίζω θα είναι από τις πολύ καλές μεταγραφές.
0: Άρα προφανώς και σε εκείνον θα πέσει το περισσότερο βάρος.
1: Ναι. Εντάξει, ο Νουά εμένα μου άρεσε πολύ ως παίκτης.
0: Και εμένα μου άρεσε ο Νουά.
1: Και η ΑΕΚ είχε ουσιαστικά συμφωνήσει μαζί του, αλλά ο Άρης δεν τον άφηνε για να πάει στην ΑΕΚ. Τον έδωσε τελικά στη Μάλαγα, έτσι. Η οποία έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις επίσης.
0: Και γενικά ο Άρης έχει θωρακιστεί πολύ και στην περιφέρειά του. Εμένα μου άρεσε και η κινήση που είχε κάνει. Δηλαδή, ξεχώρα το Λιόπουλο, η επιστροφή ήταν πάρα πολύ σημαντική.
1: Ο Μόργαν είναι τρομερή κίνηση.
0: Και ο Γιώβιτς και ο Μόργαν και ο Δημητρίεβιτς και ο Μοκόκα είναι. Πάρα πολύ καλές λύσεις.
1: Απλά δεν ξέρω, ρε γαμώτο, λίγο τα δίδυμα πώς θα λειτουργήσουν. Δηλαδή.
0: Κι άλλον ένα ψηλό για μένα, ο Άρης τον θέλει, έλα.
1: Όχι, ρε, ψηλούς έχει αρκετούς.
0: Μπίρτς και Τανούλη.
1: Μπίρτς, Τανούλη ή Κώστα Αντετοκούνμπο. Μια χαρά είναι.
0: Αν και ο Κώστα Αντετοκούνμπο.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν έχει θέμα.
0: Σωστά.
1: Στο 4 θα παίζει ο Ρόμπινσον Ρέλ, θα παίζει και ο.
0: Λίντελ.
1: Ο Λιντέλ θα ανεβαίνει και στο 4 και ο Χαραλαβόπουλος μπορεί να παίξει στο 4. Θα παίζει και πολύ με 3 γκάρδ, νομίζω, γιατί δεν βγαίνει κι αλλιώς. Γιατί ούτως ή άλλως και ο Γιώβιτς είναι δίμετρο παιδί. Και αυτά δεν ξέρω πώς θα κολλήσουν στο ίδιο σχήμα. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω πώς θα παίζουν στην ίδια πεντάδα ο Μόργαν και ο Λιόπουλος, ας πούμε. Που είναι παιχταράδες και οι δύο, έτσι. Ο ένας και με αποδειγμένη, ας πούμε, παρουσία και στην Ευρωλίγκα.
0: Ο Μόργαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε, με η συνύπαρξη, θα μπει, δεν έκανε και παπάδες η Virtus, αλλά η συνύπαρξη του με τον Κάρσεν Έντουαρτς που είναι αντίστοιχη περίπτωση. Ενός σκόρερ, δηλαδή, που δεν. Πολύ πασάρει ο Κάρσεν Έντουαρτς.
1: Δεν παίζανε μαζί πολύ όμως.
0: Ναι, δεν πήγανε κι άσχημα.
1: Και πολύ με το Χάκετ έπαιζε ο ένας και με τον Παγιόλα κάπως το μοιράζονταν. Να δούμε τώρα, να δούμε. Και επίσης, επειδή ο Τολιόπουλος και ο Μόργαν είναι περισσότερο scoring guard, στο 2 περισσότερο τους λες, παρά στον Άσο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι ότι ο Μοκόκα που είναι το 2 η φυσική του θέση θα παίξει προς το 3 αναγκαστικά. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
0: Πάντως και ο Γιώβιτς αλλά και ο Δημητρίεβιτς είναι πάρα πολύ καλοί κουμανταδόροι. Στον Άσο δηλαδή έχει δύο πολύ καλούς παίκτες ο Άρης. Θα έχει του χρόνου.
1: Όντως.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Και είναι καλός αμυντικός ο Γιώβιτς. Αν τον βαστάνε τα πόδια του, έχει μέγεθος και αυτά τις αλλαγές μπορεί να παίξει. Και είναι πολύ καλός αμυντικός ο Μοκόκα. Έτσι, αυτοί μπορούν να δώσουν ισορροπία εκεί. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε γι' αυτά. Λοιπόν, θεωρείτε ότι με βάση τα depth chart, ΑΕΚ πάω καρή. ΑΕΚ είναι τρίτη, δηλαδή πέμπτη. Αν βάλουμε και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όχι ρε φίλε. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι πέμπτη. Με βάση τα Death Star. Δηλαδή είναι πίσω από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Προφανώς και από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και η ΑΕΚ όμως έχει να κάνει δύο ακόμα κινήσεις. Να δούμε ποιες ήταν αυτές οι κινήσεις. Δύο ξένων και θέλει να πάρει και το Λαριτζάκι. Έτσι. Αν πάρει ένα πολύ καλό γκάρντ, ένα πολύ καλό τεσάρι, είναι στην τελική ευθεία με το τεσάρι, μπορεί μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη να κλείσει το αργότερο. Και αν πάρει και το Λαριτζάκι, εντάξει, δεν σου λέω ότι θα είναι στα επίπεδα 12 βάθους του Άρη και του ΠΑΟΚ, γιατί αυτοί σε βάθος 12-13 έχουν πολύ γεμάτα ρόστερα, αλλά θα είναι πολύ καλή και η ΑΕΚ. Έτσι. Απλά έχει άλλα ζητήματα τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη διχόνοια που υπάρχει με το θέμα του γηπέδου, που είναι αρκετά σοβαρό το ζήτημα. Ο Νουά λέει δεν είναι στυλ Βεζέγκοφ σε κατώτερη εκδοχή. Ναι, μπορεί να πει. Πώς ναι, ναι. Παίζει και στο 3 περισσότερο βέβαια ο Νουά, αν χρειαστεί. Αλλά περισσότερο 4. Τι γίνεται με Κάνιχαμ, με την Κάνιχαμ στο WNBA. Η Σόφη Κάνιχαμ είναι αυτή που βγήκε και. Ναι, έκανε μια διαφρυνιστική δήλωση για αυτό το θέμα που λέγανε με τις τρανς αθλήτριες κτλ. Είπε ότι δεν έχει πρόβλημα για αυτή, ας πούμε, με τις τρανς γενικότερα. Αλλά θεωρεί ότι το να μπουν στο WNBA αθλήτριες που βιολογικά ήταν άντρες και θα έχουν αθλητικό πλεονέκτημα θα έκανε κακό στη λίγα. Αυτό που λίγο πολύ λέμε και εμείς, έτσι. Θα ήταν λίγο κακό για τον ανταγωνισμό, γιατί μπαίνει κάποιος με ένα σημαντικό πλεονέκτημα αθλητικό, όπως και να έχει. Τέλος πάντων. Αυτά ξαναλέω δεν λύνονται με κραυγές και με. Θα ήταν λίγο κακό για τον ανταγωνισμό, γιατί μπαίνει κάποιος με ένα σημαντικό πλεονέκτημα αθλητικό, όπως και να έχει. Τέλος πάντων. Αυτά ξαναλέω δεν λύνονται.

0: χρόνου στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Και οι δύο του χρόνου στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή θα γίνει 24 η Ευρωλίγκα του χρόνου. Νομίζω ότι και οι δύο, και με όσα θα δει η Ευρωλίγκα φέτος, τον κόσμο που θα είναι την καταγήπεδα και με τα μπάτζετ που έχουν πάει στο Θεό, θα είναι και βλάκες, sorry κιόλας, να μην τους βάλουν στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, δεν τρελαθούμε. Μπορεί κάποιος να το κερδίσει και με το σπαθί του κατακτώντας το Euro, έτσι από τους δύο.
1: Βεβαίως,
0: αλλά ακόμα και να μείνει, εγώ πιστεύω θα είναι και δύο.
1: Ξαναλέμε, θα είναι δύσκολος ο δρόμος τους, παιδιά, γιατί ναι, είναι και η μπάτσε σε χείρι είναι πολύ δυνατή.
0: Εννοείται.
1: Και είναι εκ των φαβορί και εκείνη, φυσικά, δηλαδή μπαίνει φυσικά στην κουβέντα Παοκάρι.
0: Και άλλοι, όχι μόνο αυτοί. Και αυτοί εγώ είναι πολλές καλές ομάδες.
1: Είναι και άλλες καλές ομάδες, αλλά στα κυβικά του ΠΑΟΚ με την ενίσχυση
0: και τα budget πάνω
1: τα budget κάτω και αυτά, η Μπαχτσεσεχήρ είναι
0: πολύ καλή, ναι,
1: πάρα πολύ καλή ομάδα, θα είναι πολύ καλή ομάδα και του χρόνου. Νέαρχε, θες να μας στείλεις ένα μικρό time out, πάμε να μας δώσεις 2-3 οδηγίες και ερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε. Παιδιά, λέει για το ρόστερ της Μακάμπη και της Χάπολη, τι γνώμη έχετε? Η Μακάμπη με Γουάλλας και Τάις έκανε μεγάλα βήματα.
0: Ναι,
1: συμφωνούμε. Να σου πω την αλήθεια, η Χάπολη δεν με έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι.
1: Δεν με έχει εντυπωσιάσει, για να είμαι ειλικρινής.
0: Έκανε μια αναβάθμιση στο 3-4 εκεί πέρα. Έγινε μια αναβάθμιση σχετική. Αλλά
1: ναι, okay. Πήρε το Λεντέι. Okay.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί εκεί ήταν το μεγαλύτερο θέμα τη περισσότερο.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, υπάρχει κίνδυνο ο Φρανσίσκο να γίνει νέο σόρτ, για να μην προσαρμοστεί στο πρώτο επίπεδο. Ο σόρτ, παιδιά, δεν ήταν θέμα προσαρμογή. Ήταν θέμα ότι μπήκε ένα παίχτη με ανάλογα χαρακτηριστικά, δηλαδή ανάλογη αδυναμία αμυντική στου υπάρχοντε, και είχε το επιπλέον ζήτημα ότι δεν είχε και το σουτ. Ο Φρανσίσκο τουλάχιστον αυτό το πράγμα το έχει. Δηλαδή δεν θα τον παίζει αμήνα στα 3 μέτρα, όπως τον προκαλούσαν τον Σόρτς να σουτάρει. Έτσι. Και αμυντικά, επειδή είναι μεγαλύτερο μέγεθος, είναι καλύτερος ή να το πω έτσι, λιγότερο κακός από τον Σόρτς. Ο Σόρτς έχει αυτό το ζήτημα δεδομένα, έτσι, λόγω του μεγέθους του και μόνο.
1: Ναι, άλλο πράγμα. Και αυτό μου έκανε εντύπωση από τη Χάπολη, το μεταξύ είναι μεταγραφή του Γιουτζίν Τζέρμαν. Τον βλέπαμε στον Ιωνικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ένα εκπληκτικό σκόρερ.
0: Έχει ανέβει επίπεδο.
1: Ναι, ναι, δηλαδή είχε χίλιους έναν τρόπους για να βάζει την μπάλα στο καλάθι.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτή η μεταγραφή.
0: Ναι, Αρχιελέ, κλείσω στα μικρόφωνα. Μας λέτε ότι θα έχουμε 4 ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγα. Ναι, αυτό σας λέμε. Εγώ πιστεύω θα είναι και 4 ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγα.
1: Γιατί?
0: Γιατί οι Ισπανοί που είχαν και 4 και 5, δηλαδή καλύτεροι ήταν. Όταν έπαιζε η Μπασκόνια και πάλευε να σωθεί, να μπει στην οχτάδα στην Ισπανία, ήταν καλύτερα δηλαδή. Mm. Οι Γκραν Κανάριες που έχουν περάσει. Μιλάμε για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Που έχουν λαό φουλ και γεμίζουν και τα γήπεδά τους. Τι συζητάμε. Το πλάνο αυτό είναι. Και νομίζω ότι θα είναι και οι δύο. Έχουν αφεντικά που ταχώνουν. Έχουν λαό. Τα γήπεδά του, ο ΠΑΟΚ κάνει τις βελτιώσεις, τις κάνει και ο Άρης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό για τον Άρη, ειδικά γιατί η εγκατάσταση έχει μέχρι ένα ταβάνι που μπορεί να γίνει.
1: Νομίζω ότι θα κάνουν έργα και φέτος για
0: κάνουν για να αυξηθεί κατά χίλια άτομα. Ναι. Ναι, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πάντα στο πλάνο και η σκέψη να γίνει κάτι καινούριο. Αν μπει ο Άρης στην Ευρωλίγκα, ακόμα περισσότερο. Έτσι. Αλλά θα τα δούμε αυτά. Mm. Πείτε κάτι για Ευρωμπάσκετ. 16-18 λέει κούρασε με Euroleague. Τα πάμε, ρε φίλε, στην πρώτη ώρα για την Πέδων. Έτσι. 18 τι εννοείς, οι 18 βγήκανε έκτη, το είπαμε, εντάξει, τα συζήτησαμε την περασμένη εβδομάδα. Φαβορή NBA, τα είπαμε και αυτά φίλε.
1: Το είπαμε και αυτά, το καλύψαμε.
0: Για μένα Spurs Thunder και από την Ανατολή βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, μια λύση αρχικά είναι να λυθεί το θέμα με τους τρανς που θέλουν να συμμετέχουν στους αγώνες να κάνουν σχεδόν σε όλα τα αθλήματα μεικτές ομάδες. Εντάξει, δεν ξέρω και αν αυτό είναι λύση. Δηλαδή τι θα παίζουν οι τρανς. Και με άντρες και με γυναίκες μαζί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς μπορεί να γίνει. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει για τον Μπαρτζόκα. Φίλε, αν έχουμε πει, αν μια εκπομπή έχει πει και για τον Μπαρτζόκα και για τον Ανταμάκη, για οποιονδήποτε έχει συμπεριφορά η οποία υπερβαίνει τα εσκαμμένα, είμαστε εμείς εδώ πέρα. Έτσι. Και δεν λέμε μόνο για τον ένα ή μόνο για τον άλλο, όπως λένε οι άλλοι, που τα βλέπουν όλα καλά στη μια ομάδα και όλα κακά στην άλλη. Εμείς πάντα λέμε για όλες τις πλευρές όταν υπερβαίνουν τα εσκαμμένα.
1: Ναι, όταν οι συμπεριφορές δεν είναι υπέρψεις.
0: Ακριβώς. Προφανώς εσύ θες να ακούς μόνο τη μια πλευρά που σε ικανοποιεί. Υπάρχουν άπειρες εκπομπές να σου λένε πόσο καλός είναι ο Μπαρτζόκας ή πόσο κακός είναι ο Μπαρτζόκας ή αντίστοιχα πόσο καλός είναι ο Αταμάν ή πόσο κακός είναι ο Αταμάν κτλ. Υπάρχουν για τα γούστα σου άπειρες εκπομπές να σου λένε

0: Ακριβώς ότι κουστάρεις να ακούς και να σου χαϊδεύουν τα αυτιά και να συνεχίζεις να έχεις αυτή την νοοτροπία, να βλέπεις όλα καλά στην ομάδα σου και όλα κακά στην απέναντι ομάδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Ποιος για μας λέει είναι ο καλύτερος σέντερ όλων των εποχών. Για μένα λέει ο Χακίμ The Dream.
0: Κοίτα, ο Χακίμ The Dream, ρε φίλε, είναι ολοκληρωμένος πολύ. Αλλά διάρκεια.
1: Οι παλιοί λένε παιδιά Bill Russell.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Άλλες εποχές τώρα. Bill Russell ήταν πολύ καλός αμυντικός. Επιθετικός δεν ήταν τόσο καλός.
1: Ναι. Έτσι. Τι λένε κάποιος παλιότερος, ναι, που έχει προλάβει να
0: πάρει και τα περισσότερα από τα αθλήματα.
1: Okay, ναι.
0: Για μένα,
1: Σακίλ δεν ήταν.
0: Θεωρώ ότι ο πιο κυρίαρχος ψηλός όλων των εποχών ήταν ο Σακίλ.
1: Σακίλ.
0: Δηλαδή ο Σακίλ ήταν μια δεκαετία που δεν έβλεπε κανένα. Τους πάταγε όλους, ναι, τους διέλυε.
1: Νομίζω παιδιά ο Σακίλ
0: ήταν. Ναι. Βέβαια ένας παίκτης ο οποίος δεν είχε καμιά τρομερή τεχνική, δεν είχε καμιά ποιότητα συγκλονιστική.
1: Όχι, αλλά είχε έναν τρόπο. Είχε έναν τρόπο έτσι. Εκμεταλλευόταν άριστα τη σωματική του διάπλαση γιατί. Ναι. Και άλλοι πάτησαν παρκέ σχεδόν στα κυβικά του Σακίλ. Δεν έκαναν να λάβουν την καριέρα.
0: Ναι, όντως, αλήθεια.
1: Ο Σακίλ όμως ήξερε να εκμεταλλεύει το κορμί του πάρα πολύ σωστά,
0: του, ναι,
1: να παίρνει τη,
0: τη
1: θέση του.
0: Του
1: πάρα πολύ σωστά κάτω από το καλάθι. Και μετά, άμα πάρει θέση ο Σακίλ κάτω από το καλάθι, όταν έπαιρνε μάλλον, ναι, γιατί έχει σταματήσει ο άνθρωπο, άντε σταμάτα τον μετά. Ναι, δεν σταμάτησε τον απλά. Ναι.
0: Ο Χακίμ είχε μια διετία που ήταν εκεί που πήρε τα πρωταθλήματα του Τζόρκετ, που γλένταγε το Ρόμπινσον, το Γιούιν.
1: Ήταν ένα ψηλό που είχε και το σουτάκι. Θα σου πούνε.
0: Τρομερό μπλοκέρ, αμυντικό.
1: Παλιότερα θα σου πούνε Κάριμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Όχι, δεν είναι πρώτο πρώτο σκόρε στην ιστορία του.
0: Επιθετικά, σούπερ αμυντικά, όχι κάτι συγκλονιστικό πάντω. Αμυντικά είχε τα θέματα του.
1: Αλλά απόψη κυριαρχία αυτό το πράγμα που λε δεν μαρκάρεται, ήταν ο Σακίλ. Νομίζω ήταν ο Σακίλ. Αυτό πρέπει να ήταν.
0: Σωστό. Αν ο Λάζον αυτή τη διετία την είχε σε μάκρος, ας πούμε, δεκαετίας, μπορούσα να το συζητήσω και για τον, ναι, Χακίμ, αλλά νομίζω ότι σε βάθος, ας πούμε, τουλάχιστον 10 χρόνων, ο Σακίλ ήταν τρομερά κυρίαρχος. Τρομερά κυρίαρχος.
1: Ο οποίος νομίζω στην καριέρα του έχει πετύχει μόνο ένα τρίποντο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Λογικό. Γιατί για συμβολές ήταν λίγο άσχημη κατάσταση.
0: Τσάμπερλεϊν, ένα φίλο. Φίλε, ο Τσάμπερλεϊν έπαιζε τότε. Ήταν ένα τέρας της φύσης
1: αυτό,
0: ο τύπος.
1: Οι παλιότεροι θα μας πούνε, ναι, και άλλα νόμα, όπως πάγω του Μπίλ Ράσελ.
0: Έβαλε 100 πόντους ο Τσάμπερλιν. Ναι. Άμα διαβάσετε την ιστορία, πώς τους έβαλε και με ποιους έπαιζε. Δηλαδή έπαιζε με άτομα που τα παίρνουν για δύο κεφάλια. Δηλαδή, okay. Ο Χακίμ και ο Σακίλ παίζανε με τον Γιούιν, τον Ρόμπινσον, τον Ντάνκαν. Εντάξει, δηλαδή. Τι να λέμε. Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
1: Πάμε
0: στον Γιώργο Τσανάκο, ο οποίος δεν ξέρω αν έχει ετοιμάσει ήδη τη βαλίτσα του για την Ολλανδία. Αν ετοιμάζεται σιγά σιγά, γιατί θα ακολουθήσει. Θα πάει μάλλον στην Ολλανδία για το πολύ κρίσιμο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν. Την Τρίτη, έτσι είναι το παιχνίδι αυτό. Θα μας τα πει ο Γιώργος. Έλα, φίλε, τι κάνεις.
2: Γεια σας, τι κάνεις.
0: Καλά είμαστε. Ετοιμάζεσαι.
2: Ναι, σχεδόν έτοιμο όλα.
0: Ωραία. Τι καιρό έχει εκεί, για να δώσει λίγο ρεπορτάζ, αν έχεις μάθει.
2: Ναι, έχω δει. Καλές θερμοκρασίες.
0: Ποδοσφαιρικές,
2: πολύ εγώ. Δηλαδή,
0: γι' αυτό πάνε στην Ολλανδία όλη η προετοιμασία.
1: Στην προετοιμασία ο
2: Ολυμπιακός. Στην προετοιμασία αρχικά βέβαια βρήκαν κάτι 35 και 40. Δεν ήταν εύκολα.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν άτυχος αυτό. Μετά ο Ολυμπιακός νομίζω και όλες οι υπόλοιπες ομάδες βρήκαν καλύτερες συνθήκες.
2: Ισχύει. Γενικό, την ημέρα του μάτια να καταλάβετε η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 24 και το βράδυ θα έχει γύρω στους 12-13 βαθμούς.
1: Μια χαρά.
2: Άρα φουτεράκι το βράδυ για το παιχνίδι. Εντάξει, είναι μια χαρά θερμοκρασίες. Αν μη τι άλλο. Η ομάδα φεύγει αύριο, έτσι, το πρωί, πετάει 10 η ώρα.
0: Άρα αποστολή θα βγει σήμερα ή δεν θα βγει καν, τι λες.
2: Όχι, θα βγει αποστολή.
0: Θα βγει κανονικά, τίποτα, έτσι.
2: Απλά δεν θα μου φανεί περίεργο να βγει και αύριο το πρωί.
0: Okay.
2: Πολλές φορές σε εκτός έδρας Ευρωπαϊκού Ολυμπιακού τη βγάζει και πρωί. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα ούτως ή άλλως η ομάδα.
0: Είναι ο Ρέτσος κομπλέ, έτσι.
2: Ο Ρέτσος δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, ναι, είχε μια μικρή ενόχληση, αλλά περισσότερο ήταν κούραση γιατί δεν έχει παίξει τα φιλικά καθόλου.
0: Σωστό.
2: Και καταλαβαίνετε ότι του λείπει ο ρυθμός και ανάσες. Οπότε γι' αυτό περισσότερο βγήκε και το ζήτησε ο ίδιος βέβαια να βγει αλλαγή. Είναι full κομπλέ που λέμε ο ΕΦΕ στο πρόγραμμα, συμμετείχε κανονικά από την Παρασκευή. Την Παρασκευή έβγαλε σχεδόν όλη την προπόνηση στο τελευταίο κομμάτι, απλά ο ίδιος βγήκε από μόνος του. Για να κάνει ξεχωριστά ατομικό, να καλύψει λίγο το χαμένο έδαφος, σε ανάσταση και τα σχετικά. Χθες προπονήθηκε πάλι κανονικά.
0: Άρα βασικός λες,
2: ναι, 100%.
0: Ναι, νομίζω και με την εικόνα του κέντρου στο πρώτο μάτς που ξεχώρισε ο Γκαρθία, ας πούμε, μόνο. Λες ότι δεν βγαίνει με τίποτα.
2: Ναι. Και πάλι όμως δεν είχε προπονήθηση να παίχτη εκεί να κάνει μια αλλαγή στον άξονα, γιατί θα ήθελε. Είχε το Σιπιόνι στον πάγκο, αλλά ο Σιπιόνι, επειδή είχε χάσει αρκετές προπονήσεις, δεν ήθελε να τον βάλει κατευθείαν στα βαθιά. Αλλά τώρα και ο Σιπιόνι είναι μια χαρά. Είναι ο ΕΣΕ στο 100%, ο Σιπιόν στο 100%, οπότε περιμένουμε αλλαγή στον άξονα σίγουρα. Δηλαδή από τη στιγμή που είναι ο ΕΣΕ, εντάξει, δεν θα τον αφήσει σε δύο παιχνίδι προπονητής εκτός. Το θεωρώ δεδομένο, δηλαδή ότι θα είναι στην 11. Θα πρέπει να δούμε τον παρτενέρ του ποιον θα επιλέξει. Ο Ρέτσος και αυτός αναμένεται να είναι δεκάδα, αφού είναι εντάξει. Εγώ νομίζω ότι θα δούμε και το περσινό δίδυμο στο στόπερ, δηλαδή Ρέτσος Πιρόλα. Ναι.
0: Λογικό.
2: Γιατί έβαλε τον Γκάρμο χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα ο Πιρόλα, απλά γιατί ήθελε λόγω της πίεσης ψηλά της Νάιμεγκεν να παίξει μεγάλες μπάλες στην πλάτη της άμυνας και να αποφύγει τα οποιαδήποτε λάθη. Αλλά από τη στιγμή που μπήκε και ο Πιρόλα που βγαίνει στο μάτς, από το 60 περίπου και μετά, ο Ολυμπιακός δεν έφαγε φάση, ήταν πολύ καλός ανασταλτικά. Γιατί αν θυμάστε εκείνο το διάστημα το 45-46 μέχρι το 60, ναι, ήταν πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ δύσκολο και ήταν ένα διάστημα που μύριζε ότι το πιθανότερο είναι να γίνει 0-1 και όχι 1-0.
0: Δεξί μπακ.
2: Εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Είπα και χθες στον Παναγιώτη ότι δοκιμάζει τις τελευταίες προπονήσεις και στην Ολλανδία το είχε κάνει, αλλά και στις τελευταίες προπονήσεις πολύ το Ρομπινέι, ο προπονητής. Και θα το αποκλείσω να επανέλθει σε αυτή την περίπτωση, παρότι ο ίδιος το είχε ξεκόψει. Αλλά νομίζω πως φαίνεται πως θα πάει εκεί στο Ρομπινέι για δεξί μπακ. Το κάνει και για έναν ακόμα λόγο, και επειδή με την αμυντική γραμμή γνωρίζεται πολύ καλά ο Ρομπινέι και σε, θα μπορεί να συνδυαστεί καλύτερα.
0: Η περσινή αμυντική γραμμή θα είναι ουσιαστικά. Εντάξει, okay. Ο Μπρούνο αντί του Ορτέγκα, okay. Έχει φύγει ο Ορτέγκα όμως.
2: Εντάξει.
0: Ήταν και πέρσι στην ομάδα, έχει παιχνίδια.
2: Ακριβώς, αλλά και για, νομίζω και για να έχει στα εξτρέμ και το Φορτούνι. Νομίζω πως φαίνεται ότι θα το ξεκινήσει το Φορτούνι στα εξτρέμ. Θα αλλάξει όλη την μεσοδυτική τριάδα, όπως φαίνεται.
0: Αριστερά δηλαδή, ο Φορτούνις.
2: Δεξιά.
0: Δεξιά, έτσι.
2: Δεξιά ο Φορτούνις.
0: Αριστερά ο Ζέλσον.
2: Ροντινέι, αριστερά ο Ζέλσον και στο 10 ο Ζώτα. Ο Ζώτα Σίλβα. Και το Φορτούνις Ροντινέι είναι μια πλευρά που ήταν η πλευρά του Conference, αν θυμάστε τη χρονιά. Σωστά. Έτσι, ναι. Και είχαν μια πολύ καλή χημεία. Μεταξύ τους φαίνεται ότι πάει για 4-5 αλλαγές σίγουρα ο προπονητής, με αρκετούς παλιούς και το Ζώτα Σίλβα από τους καινούριους. Αλλά νομίζω πολλές φορές έχουμε δει ότι όταν ζορίζουν τα πράγματα στον Ολυμπιακό, με τη Λίμπαρ πηγαίνει με την προπατημένη, με τους ποδοσφαιριστές που ξέρουν καλύτερα τον τρόπο παιχνιδιού του και που ξέρει και ο ίδιος ότι θα παίξουν, θα ανταπεξέλθουν καλύτερα σε αυτά που ζητάει. Και σε απαιτήσει ενός τόσο μεγάλου και δύσκολου αγώνα, γιατί για τον Ολυμπιακό έχει μπει το πρέπει από πολύ νωρίς στο πρόγραμμα. Είναι μια ομάδα που πρέπει να την περάσει αυτή ο Ολυμπιακός, καλός ή κακός. Δεν λέω ότι είναι κακή ομάδα, σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, η κλήρωση ήταν καλή πάντως θεωρητικά τουλάχιστον, έτσι.
2: Αλλά ναι, είναι μια ομάδα που πρέπει να την περάσει ο Ολυμπιακός, είναι καλύτερη ομάδα. Στη συνέχεια θα το δούμε, έτσι. Στη συνέχεια έχει δύσκολους αντιπάλους, αλλά ας περάσει πρώτα την.
0: Ουνιών ή Μπόντο Γκλιμπτ, έτσι.
2: Ναι. Ακριβώς.
0: Ο Ιουνιόν πούλησε και τον Αλκαλαϊλία, αν το λέω καλά, τον Ισραηλινό στην Κρίσταλ Πάλας.
2: Ακριβώς.
0: Που ήταν να τον πάρει άλλη ομάδα, ο Ίντερ, αλλά δεν τον πήρε.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τώρα είναι περίεργη τα καλοκαιρινά προβληματικά, γιατί μπορεί να χάσει ένα παίχτη από πουθενά. Αλλά εντάξει, έτσι είναι. Και είναι Μέγκεν, έχασε ένα παίχτη, τον Σάνο, τον Ιάπωνα, τον κορυφαίο παίχτη. Εχθές έχασε και το ματς, το πρώτο εντός έδρας. Έβγαλε θέματα στο transition πολλά. Η αλήθεια είναι και αμυντικά ζητήματα έχει.
0: Είχε αλλαγές πολλές όμως και αυτή.
2: Είχε 3-4 αλλαγές. Έκανε ο Σέντερ Φόρτ, δηλαδή έπαιξε τελευταίο 20 λεπτό. Έπαιξε 90 λεπτά ο Τάντιτς, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης της, από τη στιγμή που έφυγε από Σέντερ Φόρτ και πέρασε το 10. Άλλαξε για να καταλάβετε ακόμη και τη διάταξη, γιατί με τον Ολυμπιακό έπαιξε περισσότερο με ένα 3-5-2, ενώ χθες έπαιξε ένα 3-4-2-1. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και να δούμε τι θα κατεβάσει, νομίζω πάλι με 3-4-2-1. Θα κατέβει, γιατί ο Σέντερ Φόρ, ο ένας που επιλέγει συνήθως, είναι ή ο Σερί ή ο Μπίσοφ, που είναι μεσοεπιθετική.
0: Ναι.
2: Πολύ καλή παίκτες. Ο Σερί, παρότι είναι και
0: 38-39,
2: είναι σε τρομερή κατάσταση.
0: Και έχει και κακή παράδοση με αυτόν ο Ολυμπιακός. Θυμίζω με τη Μακάμπι Χάιφα τότε, ήταν τρομερός.
2: Ναι, ισχύει. Με τον Τάντιτς έχει καλή.
0: Με τον Τάντιτς έχει καλή. Έχει χάσει και πέναλτι αυτό, δεν είχε χάσει.
2: Ή το είχε βγάλει ο Τζολάκης.
0: Ναι, το είχε βγάλει ο Τζολάκης.
1: Τάντιτς Μπονούτσι. Ο Μπονούτσι είχε χάσει το τελευταίο.
2: Ναι, και του Τούρκου, του αριστερού εκτρέμ.
1: Α, ο που παίζε στη Μαρσέη. Ναι. Ουντέρ. Τσαγκίζ Ουντέρ.
2: Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα φτάνουμε τα γραφικά. Να πω κάτι, επειδή έχει ρωτήσει πολλού κόσμου τις προηγούμενες ημέρες για τον Αντρέ Λουίζ, τι γίνεται. Από όσο γνωρίζω, εγώ είναι στο Κάνσας.
0: Και είχε ταξιδέψει την ανακοίνωση.
2: Και περιμένουμε την ανακοίνωση. Δεν είναι κάτι δηλαδή που.
0: Δεν χαλάει δηλαδή.
2: Έτσι. Να μας ανησυχεί. Όχι, τελειωμένη μεταγραφή είναι. Τώρα στους παίκτες θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός, θέλει άμεσα half και αριστερό back. Άμεσα όμως, δηλαδή όσο πιο σύντομα γίνεται. Έχει επανέλθει τώρα λίγο στην πραγματικότητα το όνομα του Καντιού, γιατί ο Ολυμπιακός και με τον Μονκαμπέα που είναι Γάλλος έχει ρίξει το βάρος αυτή την υπόθεση Έχει ανοίξει μια κυρία διαπραγματεύσεων με τη Λοριάν, έχει το OK του ποδοσφαιριστή και νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη περίπτωση για τον Ολυμπιακό. Μπορούσαμε να βάλουμε σε μια σειρά προτεραιότητα στις περιπτώσεις που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί είχε αρκετές ανοιχτές και περιμένει να δει που θα κάτσει η μπίλια, γιατί θα πάρει σίγουρα ένα χαφ τώρα. Εγώ λέω ότι μέσω τέλος του καλοκαιριού θα πάρει και δεύτερο. Ο Καντιού είναι μια περίπτωση που έρτα η δεύτερη, αλλά είναι τρομερά δύσκολη. Το αντιλαμβάνεστε όλοι, είναι ένα πάρα πολύ ακριβώς ποδοσφαιριστής.
1: Βασικός Κολομβία, Μουντιάλ και αυτά είναι δύσκολα τα
2: πράγματα. 100%. Ανέβηκε με τη Σαντάντερ κατηγορία. Έχει και ένα περίεργο όρο. Το γεγονός ότι έχει το 50% σε ποσοστό μεταπόλυση. Πάντα η Λεβερκούζεν.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε το ποσοστό.
1: Θα τον δώσουμε πολλά λεφτά δηλαδή η Σαντάντερ να τον πουλήσει.
2: Δεν μπορεί να χαμηλώσει πολύ το ποσό κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει περίπτωση του Μπραγκάντσα που είναι πάντα στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, του παίχτη της Sporting και αυτή του Κάσαρες της Τουλούζ. Εκεί δείχνει ότι ο Ολυμπιακός ότι έχει κάνει focus αυτές τις υποθέσεις. Και την ίδια ώρα για τον αριστερό μπακ υπάρχει μια στασιμότητα, εγώ από ό,τι βλέπω στη θέση, στην περίπτωση του Μόουρα, του αριστερού μπακ της Πόρτο. Του Τεκνιδιάν δείχνει να υποχωρεί, αλλά ο Ολυμπιακός δείχνει να δουλεύει και άλλους στόχους. Επιμένω ότι λόγω και του νέου τεχνικού διευθυντή, του Μουνκαντά, μπορεί ο Ολυμπιακός να επανέλθει, να κάνει μια ακόμη προσπάθεια για τον Σαλάχ Εντίν, ο οποίος περιμένει κάτι από ένα μεγάλο πρωτάθλημα, γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει με τον Ολυμπιακό. Η περίπτωση του Ντόιγκ που βγήκε χθες στα Σουόλο του Σκοτσέζου δεν είναι τυχαία. Είναι μια περίπτωση που είχε πέσει στο τραπέζι και λέω ότι δεν είναι τυχαία, γιατί πριν από μια τετραετία νομίζω, όταν ήταν ο ποδοσφαιριστής να πάει στα Σουόλο, τον ήθελε στη Μίλανο Μουνκαντά πριν 3 ή 4 χρόνια. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η περίπτωση που βγήκε. Δουλεύει ο Ολυμπιακός αρκετές περιπτώσεις. Θα ενισχυθεί σίγουρα παιδιά και αρκετά.
0: Και επιθετικό θα πάρει, έτσι, σίγουρα.
2: Και σεντερφόρ και εξτρέμ θα πάρει. Και να δούμε και πού αλλού. Δηλαδή 4 μίνιμουμ για να μην πω 5 μίνιμουμ. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν και αντίστοιχες αποχωρήσεις από το ρόστερ. Γιατί δεν θέλει ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στις εποχές που είχε 32-34 παίκτες του Ρέντι. Το θυμάστε, γινόταν πολλές φορές αυτό.
0: Και ειδικά με τη Λίμπα, ρε, που είναι και λίγο αλλεργικό αυτό. Θέλει πιο μικρό ρόλο.
1: 25 Μάξ θέλει με τη Λίμπα. Και πάλι με τους 25.
2: 25 με τους τερματοφύλακες.
1: Ναι, ναι.
2: γιατί θέλει 25, 17 ξένους και 8 Έλληνες. Ναι. Όσοι είναι δηλαδή για τη λίστα της UEFA. Ώστε να μην έχει ποδοσφαιριστές που θα μείνουν εκτός αποστολής, εκτός λίστας UEFA, περισσότερους μη κοινοτικούς και τα σχετικά.
0: Και να μην έχει και γκρίνιες και τα λοιπά, έτσι τα γνωστά.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό το παλεύει. Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν και παίχτες που θα γκρινιάζουν, δεν παίζουν πολύ. Αλλά αυτό το παλεύει το.
1: Ας το δείχνω όμως προπονείς, γιατί ο Μεντιλίμπαρ της προπονείς λαμβάνει πολύ υπόψη του.
2: Να ξέρετε ότι τις εντεκάδες αποφασίζει μέσα από την προπόνηση. Δεν τον ενδιαφέρει συνολικά τι έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι.
0: Λογικό είναι αυτό, έτσι. Γιατί...
2: του, ναι. Αλλά ας πούμε ο Ρόκα έπαιξε βασικός, γιατί είναι από τους καλύτερους που έχει προπονήσει, όπως λένε στο παρότι δεν το περίμενε κανείς Ρόκα.
0: Εντάξει, έχει αυτό λογική. Ο κόσμος βλέπει τα παιχνίδια βέβαια, αλλά ο προπονητής βλέπει καθημερινότητα και κρίνει.
2: Ακριβώς. Μέσα από τις προπονήσεις, παιδιά, μπορεί ακόμη και στην τελευταία προπόνηση να αλλάξει κάτι που έχει στο μυαλό του. Δηλαδή πέρυσι ήταν τον Κλέτο να μπαίνει πολλές φορές και σε περισσότερες από αυτές τον Αντρέ Λουίς. Γιατί ήταν ένας παίκτης προπονήσεις, έβγαζε μάθημα με τελειώματά του. Δηλαδή είχε τρομερά τελειώματα. Στα παιχνίδια δεν τα δείχνει αυτά.
0: Ναι,
2: από την άλλη μεριά, αλλά στις προπονήσεις εντυπωσίαζε δηλαδή η εκτελεστική δυνατότητα που είχε. Να δούμε παιδιά, γιατί υπάρχει ακόμα πολύ δρόμος για τον Ολυμπιακό και το μεταγραφικό κομμάτι, ιδιαίτερα στο μεταγραφικό. Νομίζω και μια πρόκληση θα κάνει η κατάσταση λίγο πιο ήρεμη συνολικά. Γιατί θα έχει κάνει ο Ολυμπιακός το πρώτο βήμα από τα δύο για να μπει στη λίγη θέση του Ευρωβουλευτή.
0: Ωραία. Καλό ταξίδι, Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε κιόλας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Γιώργο Τσανάκα, το χάσαμε το πολιτικό, το φάγαμε.
1: Ναι.
0: Οπότε πάμε break, απλό, και γυρίζουμε. Θα έχουμε και Νίκο Παγκάκη να μας πει για τον Ντετέ, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να είναι στην αποστολή.
1: Ναι, έτσι.
0: Ναι, πάμε και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε. Ωραία, είμαστε. Ωραίο αυτό.
1: Δεν ήταν, πειράζει.
0: Είμαστε, είμεθα και έγινε ανάμεσα.
1: Είναι εντάξει. Άλλη διάλεκτος αυτή.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Και διαβάζω το μήνυμα αμέσως. Καλησπέρα, γιατί όχι και ο Ήρας.
0: Μακάρι, ρε φίλε, μακάρι. Καλή ομάδα έχει ο Ήρα φέτος, πάντως να ξέρετε. Ναι. Έτσι. Έχει κάνει καλές κινήσεις. Mm. Λοιπόν, έχει πάρει η Cleveland Melville που είναι πολύ καλή κίνηση.
1: Σίγουρο ότι θα δούμε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Ναι, εννοείται. Και πού θα το δούμε?
1: Στην τηλεόραση του Sky.
0: Λοιπόν, πάμε Νίκο Παγκάκη, κάνουμε και λίγο γκρίζα διαφήμιση που λένε. Έλα Νικόλα, τι κάνεις?
1: Καλώς τον.
2: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε εμείς, καλά είναι και ο Τετέι διαβάζουμε.
2: Δεν μασάζε τίποτα.
0: Εμείς τι να κάνουμε εδώ.
2: Δεν μασάει, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ξεπέρασε τη λοιμώδη μονοπυρήνωση, mm-hmm. Το ταλαιπώρησε, επέστρεψε στο κοροπή, πέρασε τις εξετάσεις βέβαια για να είναι safe, ότι όλα είναι καλά και ακολούθησε το ατομικό πρόγραμμα σημερινή προπόνηση. Το θέμα είναι ότι αύριο είναι μια σημαντική μέρα για το ΔΤΕ, γιατί εάν καταφέρει και αύριο και ανεβάσει και άλλο ρυθμό, μπει δηλαδή μαζί με την ομάδα, μπορεί και να ακολουθήσει. Είναι αφίβολα ακόμα αυτή τη στιγμή.
1: Είναι εξασθένης ο οργανισμός του προφανώς. Λοιμώδη ναι. Μονοπυρήνωση πέρασε, δεν ήταν κρυολόγημα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Άρα μπορεί να έχει και τέσσερις επιθετικούς η αποστολή του Παναθηναϊκού, που είχε μόλις έναν την περασμένη εβδομάδα.
2: Η αίσθησή μου είναι ότι θα τα καταφέρει στο τέλος, αλλά καλό να το δούμε.
0: Και το λέω αυτό γιατί ήταν μόνο ο Ραστόντερ και τώρα θα έχει λογικά, αν είναι καλά και ο Τετέι, και τον Γκαρσία και τον Τέσσερς, έτσι.
2: Σωστά. Έτσι είναι όμως ο Τέσσερς. Οπότε όσες περισσότερες λύσεις από την ώρα που θέλει γκολ ο Παναθηναϊκός, σημαντικό είναι αυτό για την ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή. Ειδικά τον Γκαρσία που θα το χρησιμοποιήσει και στα εξτρέμια, το χρησιμοποιήσει και στα φόρ. Αν έχει όμως τον Τετέι μπροστά ή και τον Τέσσερις, κοιτάξτε, τον Τέσσερις και να χρησιμοποιηθεί πρέπει να παίξει πόσο να παίξει, ένα 20 λεπτό, ημίωρο δηλαδή. Ναι. Δεν είναι, θα μπει μετά από πόσο καιρό, θα προσπαθήσει να τα αποφύγει νομίζω ο κόσμος.
0: Από το Δεκέμβρη έχει να παίξει. Από το Δεκέμβρη.
2: Ακριβώς.
0: Από ένα φιλικό τη εθνική.
2: Νιγηρία.
1: Με την Νιγηρία ήταν, ναι, βέβαια έχει 8 μήνες να παίξει.
0: Το Δεκέμβρη, ναι. Φιλικό. Πριν το Κόπα Αφρικα.
2: Ναι. Ωστόσο αύριο θα δούμε σήμερα, okay, ήταν μια μέρα που δεν είχε κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το κοροπή κάτι ιδιαίτερο, είχε προθέρμανση, τακτική κυκλοφορία, εξάσκηση, στατικές φάσεις. Εκεί τώρα νομίζω ότι είναι ένα από το κλειδιά του αγώνα, να. Γιατί ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι χρειάζεται πολλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι ακόμα, αλλά έχει τα φόντα να το πετύχει. Ο Παναθηναϊκός που έχει ένα βαρύ πρόγραμμα, αν περάσει κιόλας παρόλο καλά, θα έχει σε 5 μάτς, 20 μέρες αναλογικά, αλλά και ένα ρόστερ το οποίο έτσι θα αυξομειώνεται, δηλαδή σε περίπου 15 μέρες, ίσως κάτι λιγότερο πλέον, μπορεί να γυρίσει ο Καλάμπρια. Περιμένουμε τον Γκρίτσιασεν, περιμένουμε να μπει, αλλά όχι για την Ευρώπη, να μπει το νέο μεταγραφικό απόκτημα στο 8-10, τον Παναθηναϊκό, τον Λιβάη, ναι, ο Κάγκουα. Το Λιβάη και τέλος πάντων βλέπουμε ότι γενικά έχει λύσεις η ομάδα για να μπορέσει να προχωρήσει. Έχει και διλήμματα ο Νίσουκ σίγουρα μαζί με τις λύσεις, γιατί πρέπει να αποφασίσει αν θα πάει καταρχάς με ένα ή δύο επιθετικούς. Η λογική λέει ένα στο ξεκίνημα, βλέπουμε, όπως θα πάει το μάτς, για να μην συνδυαστεί ο Παναθηναϊκός. Δεύτερον, αν θα ποντάρει τώρα στην ποιότητα του Παναθηναϊκού, οπότε έχει μια λογική να βάλει δύο επιθετικούς για να στριμώξει τον αντίπαλο, όμως τελικά αποδείχθηκε ότι δεν κάνει μόνο η επίθεση διαφορά, γιατί ο Παναθηναϊκός σποράρει ανελιπώς και είναι πιστός στο ραντεβού του, τον γκολ φέτος.
1: Αλλά και στην άμυνα έχει θεματάκια μέχρι στιγμής, ναι.
2: Βέβαια. Και αυτά τα θεματάκια τώρα ήταν θεματάκια στο άκρα.
1: Στην αμυντική λειτουργία, μάλλον να πούμε, για να συμπεριλάβουμε όλους τους παίκτες μέσα, όχι την άμυνα. Μην πάει, yeah. Ακούει τώρα ο κόσμος και νομίζω ότι τα στόπερ έχουν πρόβλημα ή τα μπακ μόνο. Όλη του η αμυντική λειτουργία, νομίζω, ειδικά στην επιστροφή στο transition του αντιπάλου. Ή το αμυντικό transition που λένε, νομίζω εκεί είναι το θεματάκι του Παναθηναϊκού.
2: Νομίζω ότι καλά το πάει.
1: Οι λεγόμενες επιστροφές που λέμε.
0: Ναι.
2: Έχει θέμα στο transition, έχει θέμα και στις στατικές φάσεις όμως, γι' αυτό δούλευε σήμερα ο Νίστρου. Mm-hmm. Και πρέπει βέβαια και σε ατομικό επίπεδο να ανέβει η άμυνα. Δηλαδή η άμυνα, ναι, μεν αρχίζει την επίθεση από το pressing και η ομάδα μαθαίνει ο ένας παίκτης τον άλλον. Αλλά νομίζω ότι και σε ατομικό επίπεδο περιμένει ο Παναθηναϊκός από κάποιους παίκτες που έχουν παραστάσεις, που έχουν δυνατότητες, που έχουν την εμπειρία που βρίσκονται στην ομάδα να ηγηθούν σε κάποια σημεία και να βγει μπροστά η προσωπικότητα, έτσι, σε αυτό το παιχνίδι.
0: Δεξί μπακ, κατρίς.
1: Αυτό πήγα να πω, είναι, έχει κλειδώσει ο κάτρις δεξί μπακ ή μπορεί να σκεφτεί και κάτι άλλο.
2: Κοίτα, το αν έχει κλειδώσει έχει να κάνει με το εξής, και να το εξηγήσω, έχει να κάνει με το πώς οραματίζει τον Μπελίστη ο κόσμος στην δεκάδα.
1: Εκεί πήγε το μυαλό μου για μένα, να σου πω την αλήθεια. Μήπως δοκίμασε και Μπελίστη.
2: Είναι ένα ντόμινο αυτό. Γιατί αν ας πούμε ότι είναι καλά και μπορεί να παίξει σε μια διάδα μπροστά, τότε μπορεί να σου βάλει και τον Γκαρσία πλάγια και να βάλει και τον Μπέλι Στριμπάκ. Mm. Αν θέλει να πάει πιο αμυντικογενός στην αρχή για να κρατήσει, και επειδή μπορεί να έχει και το ενδεχόμενο παράταση πάντα στο μυαλό του, και να θέλει να αλλάξει κάτι από πίσω, σκέφτεσαι ότι αν χρησιμοποιήσει τον Μπέλι στο ξεκίνημα και δεν πάει καλά, δεν θα έχει κάποιον άλλο δεξιό πισωφύλακα να αλλάξει λίγο το ρυθμό. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι θα βάλει τον Γκάτρι, για να είναι πιο συμπαγή στο Παναθηναϊκό, βάζοντα τον Γκάτρι αυτομάτω κάτι κάνει στην ανάπτυξη από τα δεξιά και δεν έχει την ταχύτητα. Την μπουκα του Πελίστρη. Απ' την άλλη όμως μπορεί αυτό το κάτω που θα φάει να το πάρει με δύο επιθετικού μπροστά, ειδικά αν ο ένας, με συγχωρείτε, το είπα. Αν ο ένας είναι ο Λιβάν Γκαρσία, που μπορεί να τραβιέται και δεξιά ως εξτρέμ. Άρα είναι λίγο πιο πολύ σύνδετο το θέμα του σχεδιασμού του Νήσου, πώς θα προσεγγίσει αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι κάνει κάποια γενικά σχέδια να βελτιώσουμε παιδιά την αυτοσυγκέντρωση, την αποτελεσματικότητα, να προσαρμοστούμε πάνω στο συγκεκριμένο αντίπαλο, να παίξουμε και καλή άμυνα στις αρχικές φάσεις και στο transition, που αυτά είναι στοιχεία που θα τα έκανε οποιοδήποτε προπονητής με οποιαδήποτε ομάδα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το τακτικό κομμάτι, το οποίο ίσως τη Δευτέρα έχουμε καλύτερη εικόνα γι' αυτό.
0: Άρα θα προπονηθούν και αύριο εδώ, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Θα προπονηθούν αύριο 12.30 το πρωί εδώ και 5 παρα 20 θα φύγουμε οι δημοσιογράφοι και η ομάδα μαζί.
0: Άρα προπόνηση εκεί θα κάνουν μόνο τη μέρα του αγώνα για ένα χαλάρωμα το πρωί, ίσως.
2: Ακριβώς. Ναι. Okay. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί άλλο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και είναι. Άγια τακτική νήσου που από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει, γιατί είναι και κοντινό το ταξίδι μου, στη Βουλγαρία. Ναι.
0: Όχι, ότι... λέω για τη γνωριμία με τον αγωνιστικό χώρο, το λέω περισσότερο. Mm. Όχι για το...
2: Δεν το παιδιά, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχει θέμα, δεν έχει να κάνει με το ταξίδι. Έχει να κάνει με το κομμάτι ότι είναι η πεποίθηση του προπονητή ότι δεν χρειάζεται.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Το κάνουν πολύ. Okay. Το κάνουν πολύ. Οι ισπανικές ομάδες, ας πούμε, γιατί... ποτέ δεν πάνε νωρίς, ας πούμε.
2: Γιατί το κάνουν. Γιατί δεν θέλουν παρήσακτα μάτια και παρήσακτους.
0: Κατασκοπίες και τέτοια.
2: Θέλει να δουλέψει όπως θέλει παραμονή του αγώνα, με την τακτική του στο κοροπή.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
2: Okay. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
0: Κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Τσιριβέγια ή κάποιος άλλος στο κέντρο.
2: Ναι, και αυτό είναι τώρα καλό ερώτημα.
0: Τσέριν, αυτό νομίζω ότι.
2: Θεωρώ ότι παίζεται το Τσιριβέγια Τσέριν και για μένα μπορέσει να γυρίσει το Τσέριν, τώρα που έχει παίξει και λιγότερο ξεκούραστο. Και δεν είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσει πάλι το Τσιριβέγια. Νομίζω, καταρχάς να το πω μια άποψη, παιδιά, νομίζω ότι ο Καμαρά. Τον οποίο έχω δει να κάνει καλύτερο παιχνίδι από αυτό που έκανε στο τελευταίο μάτς, ο οποίος όμως επίσης βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της ομάδας. Mm-hmm. Ο Καμαρά θεωρώ ότι όταν έχει δίπλα του ένα πιο compact εξάρι, θα αναδεικνύεται και αυτός. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλά στοιχεία, δεν αφήνει σημείο του αγωνιστικού χώρου απάτητο. Τώρα δεν μπορεί να τον κρίνω αυστηρά μόνο σε 90 λεπτά, γιατί όλος ο Παναθηναϊκός δεν ήταν πολύ καλά αμυντικά. Και ήταν προφανές αυτό. Δηλαδή δεν ήταν θέμα ενός παίκτη, όπως είπατε και εσείς εύστοχα. Περιμένω όμως να το δω και πώς θα πάει, ας πούμε, με τον Κοντούρη δίπλα. Να το πω έτσι για να το αυτοποιήσω λίγο.
0: Ναι.
2: Γιατί θεωρώ ότι το οχτάρι που θα παίζει box to box, ας πούμε, και το οχτάρι που θα είναι δίπλα στον Καμαρά, ναι, με πρέπει να έχει και κάποια δημιουργική ικανότητα προφανώς, πρέπει να το κάνει, να παίξει ένα ρόλο τέτοιο. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να είναι και πολύ γρανιτένιο αυτό το ντουέτο πίσω, κάτι που, ας πούμε, με τον Κοντούρη εγώ το έβλεπα στις προπονήσεις. Ολλανδία. Μέχρι τώρα ο coach έχει στεί πράγματα στο μυαλό του και προφανώς ξέρει καλύτερα, γιατί αυτό δουλεύει πολλές προπονήσεις κάθε μέρα και όχι 15 μέρες, 12 όπως είστε στην Ολλανδία. Οπότε δεν νομίζω, δεν λέω ότι θα βάλει τον Κοντούρη, λέω όμως ότι μου πάει το μυαλό μου πιο πολύ στον Τζέριν, γιατί δεν λειτουργήσε καλά αυτός ο συνδυασμός με τον Τζιριβέγια τόσο πολύ στο ανασταλτικό κομμάτι. Και θεωρώ ότι θα πάει με Τζέριν η Καμαρά αυτή τη φορά.
0: Ωραία, μάλιστα. Οκ, okay. Ευχαριστούμε, Νικόλα.
1: Να σε καλά, Νίκο μου.
0: Να σε καλά και εσύ.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε και τον Νίκο Βαγκάκη για τον Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως.
0: Τετέι ετοιμάζεται, όλα δείχνουν να είναι στην αποστολή. Αύριο θα ξεκαθαρίσει.
1: Αύριο είναι η κρίσιμη προπόνηση για τον Τετέι, ναι.
0: Πάντως ξεπέρασε τη λιμόδη μονοπυρήνωση. Αυτό είναι το βασικό. Προπονήθηκε σήμερα. Και περιμένουμε αύριο τα σπουδαία. Λοιπόν, αυτά. Να πούμε ότι υπάρχει ένα Σπάρτα Ρότερνταμ Φέγενορντ στο 28, είναι 0-0, Ολλανδικό πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Και να ευχηθούμε επίσης, παραλείψαμε. Να ζήσει και το κοριτσάκι του Κωνσταντέλια.
0: Σωστό, εννοείται.
1: Να έχει δεύτερο υγεία, παιδάκι. Να είναι καλότυχο.
0: Να είναι καλά το παιδάκι, εννοείται. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτά. Είπαμε, παιδιά, ζέρβα άδεια. Μην το.
1: Ναι, δεν θα του
0: ταλαιπωρήσουμε τον άνθρωπο. Αμαρτία είναι. Α σιγουραστεί λίγο.
1: Ορίστε, ο φίλος λέει εδώ πέρα, άμα είχαν μυαλό, λέει, Μύκονο στην Ευρωλίγκα θα βάζανε.
0: Ναι.
1: Επειδή με λέει σοφιστική εντύπωση, δεν θα το κάνω, αλλά να ξέρετε, ο σωστός επενδυτής εκεί τα στάζει.
0: Σωστό.
1: Στη Μύκονο τώρα νομίζω κάπου είδα ένα κολέγιο, το Όμπερν έχει πάει.
0: Πολλά πάνε. Και Αμερικάνοι
1: πάνε, λέει, για προετοιμασία σε εισαγωγικά.
0: Εντάξει, ναι, όχι. Okay. Να σου πω κάτι, γιατί έχει γήπεδο να προπονηθούν. και μπορούν ναι, να μετά τα παιδιά να βγαίνουν και έξω, γιατί όχι.
1: Εγώ είδα από το κολέγιο βιντεάκια, όχι από το γήπεδο, στην άλλη μέρα που λογικά εκεί θα κάνουν προπονήσεις. Εγώ του είδα έξω.
0: Okay, καλά κάνουν.
1: Καλά κάνουν, δεν είναι διάφορο.
0: Να σου πω κάτι, άμα τα έχει τα παιδιά και τα λιώνει δύο ώρες, να πάνε μετά να βγουν
1: και
0: να
1: κάνουν. Προφανώς και κάνω χιούμορ. Εγώ το έχω πει εδώ και καιρό.
0: Τώρα πώ του κρατά συγκεντρωμένου βέβαια εκεί πέρα. Αυτό είναι το θέμα. Όχι ότι η ώρα.
1: Είναι θέμα συγκέντρωση.
0: Ναι,
1: αλλά όχι. Εγώ τάσομαι υπέρ
0: αυτό.
1: Να βγαίνουν οι παίκτες
0: ναι.
1: όλων των αθλημάτων.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι, ας πούμε, είχα πάει σε ένα ευρωπαϊκό. Τι ήταν, παιδών εφήβων, τι ήταν. Που είχε γίνει στη Χαλκίδα. Και θυμάμαι, μένανε όλες οι αποστολές σε ένα ξενοδοχείο που ήταν πάνω στην Περατζάδα. Ξέρεις, εκεί κάτω στη Χαλκίδα, στο κεντρικό.
1: Πού να του αφήσει τώρα.
0: Ναι, και τα παιδιά δεν τα αφήνανε οι ομάδες να κυκλοφορούν αίρεση. Αλλά ήταν στα μπαλκόνια, ξέρω, σταλιάζανε και φωνάζανε στις τουρίστριες. Μέχρι να του βάζουν τις φωνές οι προπονητές για να του μαζεύουν μέσα. Τι να κάνω, να ξέρουμε ένα αγοράκι τώρα σε αυτές τις ηλικίες, καταλαβαίνεις εσύ τι γίνεται.
1: Ναι, θέλω να.
0: Καλοκαίρι τώρα σε αυτή την κατάσταση περνάνε από κάτω οι τουρίστριες με τα ρούχα τα αποκαλυπτικά και αυτά παιδιά είναι, θα κάνουν. Λοιπόν. Αυτά. Θα έχουμε και Γιώργο Τσάκηρη σε λίγο.
1: Ναι. Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, η ΑΕΚ ανακοίνωσε και την ανανέωση με τον Πίλιο μέχρι
0: με τον Πίλιο, ναι.
1: Το 30. Θα μας πει και περισσότερα για το ρεπορτάζ, γιατί η ΑΕΚ ετοιμάζεται και για το πρώτο επίσημο της παιχνίδι για τη σεζόν, που είναι μαζί με τον Όφη βέβαια και οι δύο τους ετοιμάζονται. Ναι. 12 Αυγούστου.
0: Super Cup. Τετάρτη, 8 η ώρα. Λοιπόν,
1: Παγκρίτιο.
0: Γιατί λέει απαξιώνει ο φίλος Λίου Μάκης το ρεκόρ του Τσάμπερλινγκ. Το παιχνίδι έκλεισε 169-147, ήταν επίσημο επαγγελματικό. Ναι, ξαναλέω, υπάρχει ολόκληρο κείμενο, εγώ το είχα γράψει στο sportfm.gr, που λέει πώς ακριβώς έγινε αυτό το ρεκόρ. Δηλαδή, εκτός ότι οι αντίπαλοι όλοι, όχι μόνο αυτοί οι συγκεκριμένοι στο συγκεκριμένο αγώνα, ήταν όλοι κοντύτεροι και χιλιαδιό, είχαν και απουσίες. Έτσι. Και εκτός όλων των άλλων, ο Τσάμπερλινγκ καθόταν στη μία πλευρά του γηπέδου, δεν κατέβαινε καν να παίξει άμυνα και έκανε το περίπτερο που λέγαμε παλιά και στο ποδόσφαιρο. Και του πετάγανε την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη. Οπότε για να σκοράρει για να φτάσει στους 100. Δηλαδή ήταν λίγο παροδία το
1: παιχνίδι. Τότε μπορεί να μην υπήρχαν και τα 3 δευτερόλεπτα δηλαδή.
0: Ναι,
1: όταν
0: έπαιζε
1: ο Τσάμπερλινγκ.
0: Ναι. Αυτό τώρα σύμφωνα με μαρτυρίες, γιατί τότε δεν υπάρχουν κάμερες να το πιστοποιήσουν.
1: Ναι, ντοκουμέντα, ντοκουμέντα.
0: Υπάρχει μόνο η φωτογραφία γνωστή που έχει το 100. Και από τότε όποιος βάζει, ξέρω εγώ, 60, 70, 80, βάζει και τη φωτογραφία με το γραπτό, όχι καν τυπωμένο. Που γράφει 100, 80, 82, ξέρω εγώ.
1: Τελευταίο την έβγαλε, νομίζω ήταν ο
0: Αντεμπάγιο.
1: Σημείωσε 83.
0: Ναι, βάλε, ναι.
1: Με το Μαϊάμι φέτος.
0: Με το Μαϊάμι, ναι.
1: Έσπασε τα κοντέρ.
0: Πώς αισθάνεστε που την υπερβολική λέει, προβολή στο γιο του Σπανούλη, γεμίσατε το παιδί με άγχος και τώρα δεν μπορεί να βάλει ένα lay-up. Τα μυαλά των μικρών αθλητών που δεν είναι έτοιμοι για δημοσιότητα. Οκ. Okay. Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι ο γιος του Σπανούλη κάθεται και διαβάζει όλη μέρα τι γράφουμε εμείς και φορτώθηκε με άγχος και δεν παίζει. Έτσι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Εμείς αναφέρουμε ποια παιδιά θεωρούμε ότι έχουν ταλέντο και προοπτική, από εκεί πέρα. Μπορούν αυτά να διαχειριστούν ή πρέπει να μάθουν να διαχειριστούν αυτή την πίεση. Αυτό που δεν πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται είναι την απαξίωση, το ότι α, είναι βίσμα αυτός, ο άλλος είναι άμπαλος, δεν θα γίνει ποτέ παίχτης. Αυτά δεν πρέπει να χρειαστεί να μάθουν να τα διαχειρίζονται, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα μας με αυτή την οτροπία που υπάρχει μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά πιστεύουμε δεν φταίει κανένας δημοσιογράφος. Έτσι, όταν ένα παιδί είναι σοβαρό, μετρημένο, δεν θα επηρεαστεί από το τι λέω εγώ, ο Παναγιώτης, ο Νέαρχος, η Βαλεντίνα. Έτσι.
1: Θα ακούει τον προπονητή του και θα.
0: Ναι, ναι.
1: Και, θα κάνει
0: και να σου πω κάτι, και κακά λόγια να λέγαμε εμείς που δεν λέμε ποτέ για τέτοιες ηλικίες ειδικά, θα πρέπει να του δίνει κίνητρο έξτρα.
1: Μα δεν υπάρχει
0: να
1: λόγος.
0: Σας δείξω να εγώ που θα δείτε ότι θα πάθετε που λέει και ο Χλαπάτσας.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Ακριβώς.
1: Να λες.
0: Ακριβώς.
1: Κακά λόγια.
0: Ναι, ρε παιδάκι, μου λέει άλλη κριτική κάνεις ένα επαγγελματία.
1: Προφανώς.
0: Και άλλη κριτική θα κάνεις ένα παιδάκι 26. Δεν κάνεις καν κριτική δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πεις, κοίτα αυτό το παιδί, πολύ καλό ταλέντο, πρέπει να φτιάξει το σούτουξ. Να φτιάξει την τρίπλα του. Πρέπει να φτιάξει την άμυνα του.
1: Κριτική,
0: αυτό δεν είναι κριτική, είναι μια συμβουλή, ας πούμε.
1: Και, ναι, και
0: σωστό, και παρένεση.
1: Μια παρένεση, ναι. Και μια διαπίστωση την οποία κάνει εκείνη τη στιγμή, την οποία αγωνίζεται.
0: Ότι... Ακριβώς. Δηλαδή τώρα ο γιος του Σπανούλη, που έχει μπαμπά το Σπανούλη. Έτσι, και το ζήσει νονό, νομίζω, δεν ξέρω αν τον έχει βαφτίσει ο ζήσει το συγκεκριμένο. Κάποιον το έχει βαφτίσει, αλλά δεν ξέρω ποιον. Περιμένει από εμάς να του κάνουμε, να δώσουμε συμβουλές δηλαδή και να διαβάσει. Σοβαροί να είμαστε.
1: Έτσι. Ναι.
0: Και σας διαβεβαιώ για το, ειδικά για το Σπανούλη το γιο, επειδή έχω μιλήσει όχι με το παιδί, με ανθρώπους κοντά στο παιδί κτλ. Ότι είναι πολύ σοβαρό παιδί. Καθόλου τα μυαλά του ότι είμαι ο γιος Σπανούλη και πακάνω και θαράνω. Και πάρα πολύ δουλευταράς. Και αυτό είναι συνταγή επιτυχίας. Τώρα, αν θα χάσει δύο βολές σήμερα, αν θα χάσει αύριο, και ο Παπαλουκάς είχε χάσει βολές και ήταν ο καλύτερος playmaker στην Ευρώπη κάποτε. Τι να κάνει, είχε χάσει κρίσιμες βολές. Και ο Ρικοντό είχε χάσει κρίσιμες βολές και ο Τζόρνταν είχε χάσει κρίσιμες βολές και ο Λεμπρόν και όλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Μπάσκετ είναι. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Πότε θα βγουν τα εισιτήρια Ηρακλής? Θα βγουν, ρε παιδιά, σύντομα υποθέτω. Πρώτα θα βγουν και του Ευρωπαϊκού. Έχει
1: ναι, είναι και
0: το
1: Ευρωπαϊκό Παρτά, όντως.
0: Ναι.
1: Προηγείται το Ευρωπαϊκό. Ακόμα ακόμα. Προτάζει με 18, οπότε ξεκινάει το πρωτάθλημα 17.
0: Ναι. Super League. Όχι 17, 20 τόσο. 22.
1: Α, 20
0: είναι.
1: Τόσο.
0: Ναι, ναι, 22, 22 είναι το Άγιο Ηρακλής. Πρώτα θα γίνει το Ευρωπαϊκό, το εκτός. Ναι. Μετά θα γίνει το Άγιο Ηρακλής και μετά θα γίνει
1: 22,
0: το Ευρωπαϊκό.
1: Έχεις δίκιο. Ω, την ημέρα που θα πέσει φιλικό η εθνική μας.
0: Ναι, ναι, ίδια μέρα.
1: Έχει αγωνιστική με την
0: Πολωνία.
1: Telecom Center.
0: Ακριβώς. Δεν έχουν βγει ώρες βέβαια για την εθνική. Γιατί η ΝΑΕ νομίζω είναι 8, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και κλήσεις θα έχουμε εμείς την εβδομάδα, ε.
0: Λογικά μέσα στην εβδομάδα. Σου είπα, περιμένουν το θέμα του Αντετοκούμπου να κλείσει. Γι' αυτό είναι η καθυστέρηση. Κατά τα άλλα, οι άλλοι είναι κλειδωμένοι. Έτσι, δεν θα έχουμε απουσίες σημαντικές.
1: Σίγουρα θα έχουμε ένα ρόστερ με πολλούς περισσότερους παίκτες Ευρωλίγκας.
0: Πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερο.
1: Σε σχέση με το.
0: Πολύ καλύτερο και με παίκτες οι οποίοι, όσοι είναι στις κλήσεις τουλάχιστον, και όχι και οι υπόλοιποι γιατί είναι επαγγελματίες τώρα, έχουν αρχίσει από νωρίς προπονήσεις. Δηλαδή και ο Μίτογλου και άλλα παιδιά έχουν κάνει κανονικά προπονήσεις εδώ και καιρό. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Τσακίρη.
1: Φύγαμε.
0: Ωραία, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Πάμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μας είπε νωρίτερα για την ανανέωση του Σταύρου Πίλιου. Και τώρα να συζητήσουμε λίγο και για το χθεσινό φιλικό και για το τι μπορεί να άλλαξε ίσως στις σκέψεις του Νίκολιτς για τον αγώνα της Τετάρτης με τον Όφη. Τι κάνεις, φίλε?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Έλα.
3: Ναι, είπαμε για τον Πίλιο, όπως όλες τα είπες, για να υπενθυμίσει τον κόσμο μπορεί να βάλει τώρα να συγχρονίστηκε.
0: Ναι.
3: Ανανέωση μέχρι το 2030.
0: Mm-hmm.
3: 4 ακόμα χρόνια θα είναι στην Ένωση και όπως είπα ο προπονητής πολύ σαφισβήτησαν, πολύ...
0: Ο Ηλιόπουλος.
1: Ο κύριος Ηλιόπουλος το είπε, όχι ο Νίκολιτς, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ο Νίκολιτς είπα.
1: Ο προπονητής, δεν πειράζει.
3: Συγγνώμη, διοκτήτης, θέλω να πω και είπα προπονητής. Καλά,
0: καλά. Υπάρχουν πολλοί διοκτήτες που είναι προπονητές, ο Ηλιόπουλος δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Προπονητής, δεν παρεμβαίνει.
3: Έτσι ακριβώς, ευτυχώς κιόλας και μπράβο του, γιατί έτσι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είπε ο διοκτήτης λοιπόν του κλάβου, ο κ. Μάρης Ηλιόπουλος, πολύ σωστά ότι αφισβητήθηκε έντονα και με δουλειά κατάφερε να μπει στο δρόμο του νικητή. Τα αφισβήτησαν το χώρο της δημοσιογραφίας είτε από έξω από αυτόν, δόκιμα ή αδόκιμα και όλα αυτά. Το ίδιο είπε και ο Πίλιος, ότι έχεις δίκιο και με στηρίξατε και υπήρξε έντονη αφισβήτηση, αλλά μέσα από τη δουλειά τα καταφέραμε. Αυτός είναι ο δρόμος του νικητή, όπως είπε στο τέλος ο κ. Ηλιόπουλος. Πολύ καλή επιβράβευση και σωστή δίκαιη, αγωνιστικά εννοώ. Δεν ξέρω αν είναι η κατηγορία των αυτών που αφισβήτησαν τον Πίλιο. Δεν το νομίζω.
0: Κοίτα, η απαξίωση είναι λάθος. Η κριτική είναι θεμητή πάντα.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι θέμα κριτικής. Θεωρώ απλά ότι η ΑΕΚ θέλει ένα βασικό στο μπακ.
0: Ναι, αυτό είναι λογικό.
3: Το λέω γιατί δεν ξέρω αν εννοεί και ποιος μπορεί να εννοεί πίσω από τους λέξεις και ο διοκτήτης κλαμπ και ο ποδοσφαιριστής. Και έχουν δίκιο. Και πολύ, πολύ δίκαια, ξαναλέω. Και σωστά έγινε, προέκυψε ανανέωση. Την κέρδισε αγωνιστικά με το σπαθί του, έδωσε πολλά στην ΑΕΚ πέρυσι, πάρα πολλά. Η εξέλιξη του πρόεδρου ήταν σημαντική. Μακάρι να είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Μακάρι να είναι σαν το Ρώτα, θα πω εγώ, που και ο ίδιος είχε απαξιωθεί, είχε επικριθεί από πολλοί κόσμο και τους έκλεισε στο μάτι.
3: Σωστά, σωστά. Και εκεί βέβαια, εμείς αποθάνουμε το Ρώτα, αλλά θέλουμε να δείξει μπακ. Το έχουμε ξαναπεί, το ξαναλέμε και χθες φάνηκε για μένα, το φιλικό. Ο Γκεργκέ έφυγε μια-δύο λάθος τοποθετήσεις. Αυτές γιατί δεν είναι μπακ ο άνθρωπος.
1: Στόπερ.
3: Όχι γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί και σαν μπακ κάποια στιγμή, αλλά είναι στόπερ. Είναι πολύ πασιφανές. Τώρα, αν θέλουμε να βαφτίσουμε το ψάρι κράτη, μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα. Πάντως, επαναλαμβάνω, πολύ σωστή και μπράβο και μπράβο και στον Πίλιο. Μακάρι το παιδί να πάει και καλύτερα. Μακάρι να φέρουμε και έναν υπερπαίκτη όπως ήταν ο Κώστιτς, για παράδειγμα, για να μην πω ονόματα. Και τελικά να είναι βασικός ο Σταύρος Πίλιος. Μακάρι. Αλλά επί του παρόντος, η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση εκεί και αυτό φάνηκε και χθες στο φιλικό για να κάνουμε μια γέφυρα. Ότι αν θέλει κάπου αναβάθμιση, σχετική εννοώ πάντα, αυτή είναι στο ένα άκρο για βασική περίπτωση, όπως είναι το αριστερό μπακ, και στο δεξιά άκρο για να τοποθετεί παίχτης πίσω από τον ρόλο.
1: Και νομίζω μας το έχει πει και ο Νίκολιτς αυτό, εμέσως βέβαια, που του αρέσει ναι. Να έχει γεμάτο ρόστερ και υπεροπλία σε θέσεις, γιατί θυμάμαι
3: ναι, πλέον έχει γεμάτο.
1: Σε κάποιο
3: πλέον
1: φιλικό είχε εκφράσει κάποια παράπονα κάποια στιγμή ότι επειδή παίκτες, μερικοί παίκτες, επειδή έχουν εξασφαλισμένη θέση στην ενδεκάδα, που δεν υπάρχει αναπληρωματικός.
0: Ναι,
1: δεν έχουν και ανάλογη απόδοση. Οπότε νομίζω ναι. Είναι ένα στίγμα του Νίκολιτς ότι θέλω δύο και τρεις παίκτες να παίζουν στην ίδια θέση, έτσι ώστε να υπάρχει ο ανταγωνισμός και ο παίκτης να νιώθει ότι πρέπει να τα δώσει όλα για να κερδίσει τη θέση του στην ενδεκάδα.
3: Σωστά. Σωστά, έτσι πρέπει. Αυτό θέλει ο coach. Αυτό εξήγησε και χθες. Πάντως η ομάδα είναι γεμάτη. Νομίζω αυτό αποδείχθηκε και χθες. Αν εξαιρέσει τις προηγούμενες θέσεις που είπα, στο υπόλοιπο κομμάτι έχει full roster.
0: Νομίζω μόνο στην άμυνα είναι οι αμφιβολίες που υπάρχουν.
3: Και υπερποιοτικό, ναι, γι' αυτό ξαναλέω. Η μόνη αναβάθμιση για μένα που απαιτείται είναι καταρχάς ο αριστερό άκρο της άμυνας και μια δεύτερη λύση στο δεξί για αρχή. Το αν κρίνω και στο κέντρο της άμυνας, εγώ νομίζω στο κέντρο της άμυνας η ΑΕΚ είναι πλήρης με αυτούς που έχει, αλλά αν θεωρεί ο coach ότι πρέπει να έχει έναν ακόμα που θα είναι στην ίδια εξίσωση με Ρέλβας και Μουκουτί, είναι άλλο θέμα. Έχει όμως πέντε στόπερ τα οποία τα τρία είναι πρώτης γραμμής και ο Αλεξίου με τον Γεωργίου μπορούν να εξελιχθούν σε τέτοια για μένα. Στο υπόλοιπο κομμάτι είδαμε δύο ομάδες mixed, δύο δεκάδες mixed εννοώ, από 45 λεπτά, στο πρώτο μήχρονο το 50% ήταν βασική, στο δεύτερο μήχρονο το αυτό, και είδαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Το πιο βασικό για μένα είναι γιατί παίζει και με την Καλυθέα, παίρνει τα μυαλά μας αέρα που λέει ο λόγος.
0: Όχι, είναι μια καλή ομάδα τα Β' Εθνική, δηλαδή Super League 2, δεν είναι
3: κακή. Ναι, δεν είπαμε ότι είναι.
0: Έχει καλό ρόστερ δηλαδή, με παίχτες που στέκονται εύκολα και στη Super League.
3: Είναι παρακολουθισμένοι στη Super League.
0: Ναι.
3: Αυτό πρέπει όμως να πούμε είναι ότι αυτό που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από την εικόνα σε ό,τι αφορά την παραγωγική και τις φάσεις αλλά και το αποτέλεσμα είναι η εξέλιξη και η πρόοδος του αγωνιστικού project coach, που φαίνεται ότι γίνει, εκτός ότι γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στα δύο βασικά στάδια προετοιμασίας από τον Νίκολ και τους ποδοσφαιριστές του, φαίνεται μια φοβερή συνέχεια και συνέπεια σε επίπεδο και πάλι ξαναλέω εξέλιξη και πρόοδου του αγωνιστικού project που είδαμε πέρυσι, που μας έμαθε ειδικά από τον Νοέμβριο και έπειτα, με τους παίχτες που έρχονται να μπαίνουν στην ομάδα και να θεωρήσει ότι είναι κανένα δίχρονο εδώ.
0: Για το Βιτάλη, λες, για παράδειγμα, που μπήκε και ήταν σαν να παίξει κανένα πεντάμινο.
3: Ναι, για τον Μάγκερ, για τον Ζουμπκόφ. Για παιδιά τα οποία, εγώ έτσι όπως είπα χθες, στις συνεργασίες με τον... Γεια σας, τι κάνετε. Καλά. με τις συνεργασίες που βγάζανε με τον δεξιμπάρκο συμπληρωτικό του Ζουμπκόφ, για παράδειγμα, που κάνατε τις πολύ καλές. Από τα δεξιά μια ήταν και η τέταρτη το οποίο απόλεσε ο Ζήνη. Ο Μάγκερ, ποιος είχε έρθει 15 μέρες πώς είναι εδώ. Και έπαιζε χτες λες και είναι με τους μεσοεπιθετικούς ΣΑΕΚ τρίχρονο.
0: Ναι.
3: Καλό Βιτάλης όπως είπες, ο οποίος μπήκε και έπαιξε δίπλα με ένα πνευματικό έτσι, του Καλοσκάμι.
0: Που ούτε καν στη θέση του έπαιξε ο Καλοσκάμι.
3: Μπράβο, έπαιξε στο 8 πρώτη φορά ο Καλοσκάμι, γι' αυτό νομίζω ήταν και προβληματική η εικόνα του.
0: Εμένα με εντυπωσίασε ο Βιτάλης πάντως. Δηλαδή...
3: Ναι, έκανε παπάδες, πάτησε όλο το
0: γήπεδο. Τρομερά, τρομερές κινήσεις.
3: Φοβερή κίνηση χωρίς μπάλα.
0: Ναι.
3: Με την μπάλα, άνοιγμα, δηλαδή το γκολ που κάνει.
1: Πάτα για περιοχή.
3: Σωστό, είναι χαρακτηριστικό το αυτό.
1: Ναι.
3: Ένας ο οποίος βάζει ένα κουλ το οποίο ξεκινάει με κίνηση χωρίς την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές, με ανοιχτό κοντρόλ για να φτιάξει στον εαυτό του την προϋπόθεση και να βγει.
1: Και έχει αντιληφθεί ότι ο Γιώβης κάνει προσποίηση νομίζω για να τραβήξει το στόπερ.
3: Και φοβερή προσποίηση και με το αριστερό τελείωμα. Πάρα πολύ έτσι όμορφο ντεμπούτο σίγουρα. Παναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Βλέπουμε μέσα στο χορτάρι πράγματα τα οποία αναδεικνύουν τη σωστή δουλειά αφενός και την πρόοδο και την εξέλιξη του project του Νικολίτς. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί έρχονται και τα επίσημα τώρα. Εκεί θα τα κρίνουμε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, έτσι. Ναι. Και πολύ πιο σημαντικό βαθμό δυσκολίας παράλληλα για τα πλέον της Όμπλιος Λίγκ, αλλά και ο Όφη που κατέχει στο κύπελο απέναντι στον ΠΑΟΚ, είναι μια ομάδα ανταγωνιστική και παίζει και αυτή στην Ευρώπη. Είπε και ο coach κλείνοντας ότι θα περιμένουμε να δούμε ευκαιρίες για την αναβάθμιση του ρόστερ. Γιατί από ποσότητα εννοείται ότι είναι καλά. Πες παιδιά, δεν έπαιξε ο Μαρίνα, θυμάστε.
0: Ναι, έχει κάποιο θέμα γιατί ρωτούν πολύ. Γιατί είναι από τους λίγους που δεν παίξανε.
3: Θα περιμένουμε ενημέρωση σήμερα και αύριο από την ΑΕΚ. Γιατί μετά την μισή με προπονήσεις και αυτά.
0: Ναι, γιατί έπαιξε όλα τα φιλικά και είναι βασικό.
3: Ναι, αλλά έχει παίξει όλα τα φιλικά, δεν θυμάμαι να είχε κάτι.
0: Ναι, θα
3: περιμένουμε. Μπορεί και να μην είναι διαθέσιμος. Αλλά παιδιά, είδατε, ξαναλέω. Αν δεν ήταν ο Μαρίν. Και να ρωτούσαμε γιατί δεν έπαιξε, α πούμε, χθες ο Μαρίν.
0: Δεν το καταλάβαινε κανένας.
3: Κανένας.
0: Γιώργο.
3: Ο Κάριν, ο Μάνταλος, όλοι ήταν εξαιρετικοί.
0: Νομίζω ότι ο μόνος λόγος ίσως προβληματισμού, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον κανονισμό, είναι ότι και ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου δεν φαίνεται ότι ακόμα τουλάχιστον είναι στο επίπεδο των υπολείπων.
3: Ναι, κοίταξε, σε ό,τι αφορά τον Καλοσκάμη του δίνω ένα άλλο αυθεντικό σύμπαν.
1: Έχασαν και δύο έδαφος στην προετοιμασία όμως.
3: Ναι, επειδή το αματίστηκαν.
0: Ναι.
3: Πρέπει να πω σε ένα ελευθερικό στο αγωνιστικό για χθες, για παράδειγμα, ξέρω ότι αυτό το Καλοσκάμι έπαιξε πρώτη φορά στο 8.
0: Ναι.
3: Μέχρι στιγμής και όλη την προετοιμασία από πέρυσι μέχρι φέτος
0: δεν
3: έχουμε δει είτε πίσω από τον θετικό είτε δεξιά ή αριστερά.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν τον έχουμε δει ποτέ στο 8 στον άξονα, στον κεντρικό άξονα. Σε ό,τι αφορά τον Αλεξίου, νομίζω ότι η αγωνιστική απραξία, παύλα απουσία από τις προπονήσεις, τον άφησε πίσω και φάνηκε σε κάποια τρεξίματα χθες.
0: Ναι, ναι.
3: Και σε κάποιες εντάσεις που δεν μπορούσε να βγάλει. Γι' αυτό μάλλον χρησιμοποίησε και τον Παλαμό το coach στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί δεν αποκλείται η ΑΕΚ να πάει με τον δεύτερο τερματοφυλακά της και να βάλει και τον Καλοσκάμι, ας πούμε.
0: Ναι. Τον τρίτο μάλλον.
3: Ναι, το τρίτο ενώ το δεύτερο για τον κανονισμό.
4: Σωστό, σωστό.
3: Στον πάγκο αυτό θα είναι δεύτερο.
0: Άρα βλέπει φαβορεί περισσότερο Καλοσκάμι και Αλεξίου.
3: Νομίζω ότι είναι 50-50 σε ό,τι αφορά το Αλεξίου με Μπαλαμότη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε.
0: Χρυστακόπουλος δεν υπάρχει γιατί ήταν χθες εκτός αποστολής. Νομίζω ότι με τη θυλάση δύσκολα.
3: Είχε μυϊκό. Ναι, είχε μυϊκό. Θα μου κάνει εντύπωση να προλάβει και να προλάβαινε όπως αντιλαμβάνει και να είναι στην αποστολή.
0: Ναι, ναι.
3: Θα μου κάνει τρελή εντύπωση.
0: Και τον Πιτσιρικά τον Αργυρίου τον επιθετικό δεν τον έβαλε χθες καθόλου.
3: Είναι... θα τον έβαζα άμα τον σκεφτόταν, αυτό λέω και εγώ.
0: Ναι.
3: Κοίταξε, είναι και δύσκολο γιατί γι' αυτό είπα πριν τον Αλεξίου τον Παλαμότη. Για παράδειγμα, θεωρώ πιθανό να αλλάξει δύο από τους πέντε στην άμυνα. Θεματοφύλακα δηλαδή και στόπερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι δύσκολο στο μυαλό μου τώρα βέβαια, έτσι μπορεί και να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο παίζει και η θέση πριν του Καλοσκάμι.
0: Ωραία.
3: Ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Και αν χρειαστεί αλλαγή, ίσως να βάλει τον Παλαμότη μετά στη θέση του 400, ξέρω εγώ.
0: Ναι, γιατί πρέπει να παίξει 90 λεπτά και οι δύο γεννημένοι με το 4, έτσι, από το 4.
3: Σωστά. Σωστά. Να πούμε ότι όπως είπαμε για τον Πίλιο, έτσι περιμένουμε πλέον, είναι διαδικαστικό το θέμα, υπογραφές να πέσουν, να ακολουθήσει ανακοίνωση του Γιώβιτς.
0: Ωραία.
3: Εκτομέρειες υπογραφών, να πούμε, αυτό εννοώ. Έτσι, γιατί είχε πάει Ιρλανδία, γύρισε από την Ιρλανδία, έφυγε άδεια, διευθετήθηκαν τα διαδικαστικά. Τώρα περιμένουμε να έρθει η σειρά της ανακοίνωσης απλά της επέκτασης εργασίας του Γιώβιτς στην Ελλάδα.
4: Όπως λένε και στις ταινίες, λεπτομέρειες προσεχώς.
3: Ναι, ναι, άμεσα. Ναι, δεν νομίζω να πάρει πολύ χρόνο. Και πολλές μέρες.
4: Ωραία.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο.
4: Ευχαριστούμε Γιώργο.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
4: Λοιπόν,
0: τα μαζεύουμε. Και ενώ να πούμε ότι η Φέγενορντ προηγείται 1-0 στην έδρα της Σπάρτα Ρότερνταμ. Ναι, ντέρμπι Ρότερνταμ αυτό, ε. Δεν είναι.
4: Ναι, ναι. Αφού η Σπάρτα, ναι, σωστά.
0: Σπάρτα
4: Ρότερνταμ και η Φέγενορντ από το Ρότερνταμ είναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές.
4: Εκπληκτικός.
0: Όπως πάντα, εξαιρετικός. Με την καλύτερη χωρίστερα στο ελληνικό ραδιόφωνο και όχι μόνο.
4: Εκπληκτική.
0: Ακολουθεί Μάκης Διώγος.
4: Βεβαίως.
0: Με 2 ώρες εκπομπή Magic Bus. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κεφαλά.
4: Το Χριστορομπολί.
0: Θα σας αποχαιρετήσει για την εκπομπή τη δικιά μας. Γιατί θα τον ακούσετε και αύριο.
4: Αύριο μεθαύριο πρωί-πρωί.
0: Αύριο μεθαύριο θα κάνουμε σκηταλοδρομία.
4: Αύριο έχω μεσημέρι, Τρίτη, Τετάρτη από το πρωί, από τις 8.
0: Από τις 8 το πρωί.
4: Ναι. Τρίτη, Τετάρτη, Στάθμος Κοντορθήνιος, έτσι με ενημέρωσε, 8 η ώρα το πρωί.
0: Και εγώ αύριο 12 και μεθαύριο 12.
4: Α, αύριο με 2 εγώ, μετά από σένα.
0: Ωραία, ωραία.
4: Νομίζω.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε και τη Βαλεντίνα μας που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Όσοι είσαστε διακοπές να περνάτε καλά. Οι υπόλοιποι να κάνετε υπομονή μέχρι να πάτε. Και αν δεν πάτε, τι να κάνουν παιδιά. Ας περνάτε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αυτό είναι το βασικό.
4: Σε κλιματιζόμενο χώρο.
0: Ναι, εννοείται. Να είστε καλά.
4: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Σε από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ευχαριστά στον Παναθηναϊκό με τον Τετέ, ο οποίος ξεπέρασε τη λιμόδη μονοπυρήνωση και επέστρεψε στο Κοροπή κάνοντας ατομικό. Στην αυριανή προπόνηση η απόφαση για το αν θα συμπεριληφθεί ο Έλληνας διεθνής στην αποστολή της ρεβάνς με την Τσέσκα 1948. Αλλαγή στο αρχικό σχήμα ετοιμάζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ, θέση διεκδικεί ο Λιβάη Γκαρσία. Παίκτης της ΑΕΚ το 2030 θα παραμείνει και επίσημα ο Πήλιος. Έχω να δώσω πολλά το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ. Κέρδισες με το σπαθί σου τη θέση σου στην ενδεκάδα το σχόλιο του Μάριου Λιόπουλου. Στροφή στον τελικό του Super Bet Super Cup απέναντι στον Όφη για την Ένωση. Τους Αλεξίου και Καλοσκάμι προορίζει για το αρχικό σχήμα ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ πανέλα βασικό απέναντι στους κριτικούς θα διεκδικήσει και ο Βιτάλης. Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τη ρεβάνση με την Αιμέγγεν στην Ολλανδία. Στη διάθεση του Χωσέλος με την Λίμπαρο Έσε, που αναμένεται να συμπεριληφθεί στην ενδεκάδα, καθώς επίσης και η Ζέλσον και Ζώτα. Για την απόκτηση, δύο χαφ κινούνται οι Ερυθρόλευκοι, με τους Πουέρτα και Μπραγκάνσα να βρίσκονται στο κάδρο. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό εν ώψη της ρεβάνσης με την Άντερλεχτ. Ένα βήμα πιο κοντά το μήνυμα της ΠΑΕ για τον Ντεσπότοφ που συνεχίζει ατομικό. Στη Σεβίλη, έναντι 9,2 εκατομμυρίων ευρώ θα συνεχίσει σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ο Σκοτσέζος φορ Ρόμπι Ούρε που απασχόλησε τους ασπρόμαυρους. Νέα ατυχία στον Άρη αυτή τη φορά με τον Μαμαντού Νιν, καθώς ο Σενεγαλέζος χαφ υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Ακολουθεί δυνατό φιλικό τεστ για τους κίτρινους αφού θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Στο Ηράκλειο έφτασε το πρωί 29χρονος δεξιός μπακ Λορέντζο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή από την Μπάρι στον Όφη. Αύριο θα περάσει από ιατρικά ο Ιταλός και κατόπιν θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους κριτικούς. Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει τη Γεωργία για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ Under 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Τζάμπολ στις 3.30. Ενίσχυση στην περιφέρεια από το NBA για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι πρωταθλητές Ισραήλ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού γκάρτ Κίτον Γουάλας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ατλάντα Χόκς και υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και επίσημα ο Γερμανός γκάρτ Νικ Βάλερμπαμ. Αισιοδοξία στη Βιλερμπάν για την αλλαγή δικτυωσιακού καθεστώτος μετά το φιάσκο με τον Ασιάτη επενδυτή. Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα, η ΑΣΒΕΛ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αμερικανική οικογένεια Μπας που πρόσφατα πούλησε τους Lakers. Με το κόστος τους μεταβίβαση των μετοχών να κυμαίνεται μεταξύ 60 και 80 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι το deal θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάκης Διώγος.

0: Η Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η μπάλα πάει χαμηλά από τον Ρόμπινς που γύρισε πολύ πίσω. Ήρθε το γύρισμα της έντρας, ο Αυγουστής η κεφαλιά και το 2-1 για το Πανιόνιο με τον Γκάρι Χέιλοκ. Ο Μπέργκεσεν γύρισε της έντρα, κεφαλιά του Ρόμπινς, 3-2 ο Πανιόνιος. Ο Άγγλος πετυχαίνει το 3-2.

Καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Και μέχρι τις 4 ένα έκτακτο καλοκαιρινό δρομολόγιο αυγουστιάτικο του Magic Pass με τον Μάκη Διόγο στο μικρόφωνο, τον Έαρχο Κυριαζόπουλο στην ρύθμιση του ήχου και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.

άσχημα έχουμε κάνει ως άνθρωποι στον πλανήτη, με τις κλιματικές αλλαγές, με τις παρεμβάσεις, με τις καταστροφές, με τις πυρκαγιές. Γενικά δεν είμαστε και οι καλύτεροι διαχειριστές.

0: Μέχρι τις 4 λοιπόν το Magic Bus, ένα καλοκαιρινό δρομολόγιο με, όπως έχω προαναγγείλει από την προηγούμενη εβδομάδα, με μουσικές που ταιριάζουν στα ελληνικά κυριακάτικα μεσημέρια. Πρέπει να σας πω για όσους τυχόν ενδιαφέρονται ότι την ερχόμενη Παρασκευή, παραμονή της Παναγίας, θα κάνουμε μια guest βραδινή περιήγηση στα παλιά μου τα λιμέρια, 12 με 2. Πρέπει να έχω σχεδόν πάνω από 10-12 χρόνια να κάνω βράδυ εκπομπή τέτοια. Την υπηρέτησα εκείνη τη ζώνη αρκετά χρόνια, νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Είναι από τις αγαπημένες ώρες του ραδιοφώνου και είναι από τις ώρες που με έφεραν πολύ κοντά σε κόσμο. Ο σταθμός έτσι κι αλλιώς είναι ένα μεγάλο σχολείο για όλους μας. Οπότε σήμερα μέχρι τις 4 με ελληνικά έτσι ακούσματα, και πάμε την Παρασκευή 12 με 2 με κουβέντα στον αέρα. Θα έχουμε και τις ευρωπαϊκές περιπέτειες των ελληνικών ομάδων, ελπίζουμε να τα καταφέρουν όλες, να περάσουν, και θα έχουμε να πούμε πράγματα και θέματα και θα ακούσουμε βρετανική Britpop τότε. Α, έχουμε καιρό όμως μέχρι την Παρασκευή.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Άλλο πλανήτη θα βρούμε, λέει ένας φίλος. Αριστερό μπακ τώρα που χάσαμε τον Κώστη, θα βρούμε. Θα βρείτε, γιατί αν υπάρχει μια ομάδα η οποία από πέρυσι λειτουργεί πάρα πολύ σωστά ποδοσφαιρικά, με απόλυτη ποδοσφαιρική λογική, στη Super League 1, αυτή είναι η ΑΕΚ, και το αποτέλεσμα ήταν να πάρει το πρωτάθλημα, και από εκεί και ύστερα φέτος χτίζει πάνω σε αυτό που έχει. Ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται άψογα και κινούνται σε αυτό που θέλουν να φτιάξουν και να παρουσιάσουν. Βεβαίως οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί. Υπάρχει ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ για τη συμμετοχή στη League Phase του Champions League, που νομίζω ότι θα τα καταφέρει και θα είναι παρούσα στη League Phase. Από εκεί και ύστερα η κίνηση με τον Μπίλιο ήταν πάρα πολύ σωστή. Πρέπει να επιβραβεύονται οι παίχτες που προσπαθούν, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, και νομίζω ότι ο Ριμπάλτα θα βρει αριστερό μπακ και θα λύσει το πρόβλημα που υπάρχει εκεί για την ΑΕΚ. Λοιπόν, είπαμε, μουσικές σήμερα με έντονο ελληνικό χρώμα, και επειδή είμαστε εδώ στα σύνορα Καλυθέας, Φαλήρου, Μοσχάτου, και οι περισσότεροι που μας ακούτε από κάποια παραλία, από κάποιο μπαλκόνι, έτσι, βλέπετε λίγο θάλασσα, εμείς θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι που θα μας πάει έτσι αρκετά μακριά, μπας και γλιτώσουμε.

0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει πολύ δροσιά στην Παραγουάη, βέβαια. Λογικά τώρα έχει χειμώνα εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι? Καλά, τρομερή μορφή ο Σταμάτης Κόκοτας, δεν το συζητάω. Είναι θεός χωρές τον εκεί ψηλά που είναι. Τον θεωρώ και πολύ καλό τραγουδιστή και γενικά μουσικός, γιατί έπαιζε και μπουζούκι. Είναι τεράστια μορφή ο Σταμάτης Κόκοτας. Και γενικά σήμερα θα ακούσουμε αυτού του επίπεδου, αυτού μάλλον του κλίματος, μουσικές, έτσι για Κυριακή μεσημέρι. Παλιά το οικογενειακό τραπέζι, 3 η ώρα η μπάλα και πάει. Ξέρετε τώρα είμαστε boomer, πώς να το πούμε τώρα, δεν ξέρω πώς το λένε. Τι είμαστε εμείς οι boomer, είμαστε μάλιστα εμείς οι 60s, οι 60+, οπότε έχουμε να θυμόμαστε διάφορα πράγματα. Έμπαινες, ναι, άρχισε τέτοιο, ανέβαινε σε τέτοιο πλεούμενο.
1: Το ψηλό φοβάμαι, κύριε Μάκη.
0: Είμαστε, δεν υπάρχει, φίλε Γιάννη, από το Παγκράτη, σκυλάδικα είναι αυτά, είναι δυνατόν? Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, η ελληνική λαϊκή μουσική δεν είναι σκυλάδικο και εμένα μου αρέσουν και τα σκυλάδικα, έτρωνε κάτω, τα λαϊκά δηλαδή, από αυτά τα σε εισαγωγικά η λέξη παρακμιακά, αλλά αυτά, αυτό που άκουσες τώρα δεν είναι, είναι λαϊκό τραγούδι, ελληνικό, δεκαετία 60-70 που ήταν εξαιρετικής ποιότητας και μεγάλη δημιουργή. Και ο Θοδωράκης έχει γράψει τέτοια τραγούδια και ο Χατζηδάκης. Δεν συζητάω τώρα για τον Καλδάρα, για τον Σπανό, για αυτή. Μεγάλη μουσική.

0: και ραλίστας μεγάλος ο Σταμάτης Κόκουτας και φανατικός οπαδός βεβαίως του Παναθηναϊκού, μαζί με τη Βίκη Μοσχολιού, οι φωτογραφίες του τότε με την πορεία του προς το Γουέμπλεϊ είναι εμβληματικές. Εδώ είμαστε. Το έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bus. Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο, Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Λέγαμε λοιπόν για την ΑΕΚ και τις πιθανότητες που έχει για να περάσει στη link phase του Champions League. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές, με την έννοια ότι είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Δεν έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές όπως πρέπει να συμβαίνει στις ομάδες. Δεν μπορεί να διαλύσει κάθε καλοκαίρι μια ομάδα και να έχει την απέτηση να είναι το ίδιο ανταγωνιστική με την προηγούμενη σεζόν. Θεωρώ λοιπόν ότι η ΑΕΚ ξεκινάει και τη φετινή χρονιά από πλεονεκτική θέση, πέρα του ότι είναι η πρωταθλήτρια. Έχει καταφέρει να κρατήσει τον βασικό κορμό της, έχασε μόνο τον Πινέδα, πήρε στη θέση του έναν πολύ καλό παίχτη από ό,τι φαίνεται, τον Βιτάλης, ο οποίος προσαρμόστηκε αμέσως, είναι Ούγγρος, δεν έχει θέματα πολιτισμικά ως Ευρωπαίος να προσαρμοστεί. Οπότε συν του ότι έχει την ασπίδα του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς, θεωρώ ότι η ΑΕΚ ξεκινάει τη νέα σεζόν από πλεονεκτική θέση. Ελπίζω ότι αυτή η πλεονεκτική θέση θα την βοηθήσει να περάσει και στην link phase του Champions League. Ναι, σωστό αυτό. Η Παραγουάη λέει δεν έχει ακρογιάλι. Είσαι σίγουρος? Δεν αποκλείεται. Για να δω μισό λεπτό. Δεν εννοείς ότι δεν είναι παραθαλάσσια? Ναι. Δεν βγάζει κάπου? Καλά, ποτάμι έχει, αλλά δεν ξέρω. Ω, και όμως έχουν δίκιο. Δεν, ναι, δεν βλέπει. Δεν
1: είναι ποιητική αδεία.
0: Σωστό. Είναι ποιητική αδεία. Πολύ σωστό. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος που μου το έστειλε. Δεν έχει ακρογιάλι. Έχει ποταμίσιο ακρογιάλι. Ναι, η Παραγουάη δεν βρίσκει. Ναι. Ο Τσιτσάνης έγραψε αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση. Ίσως να έχετε ακούσει, λέει, το τραγούδι του Τσιτσάνη μέσα στην Παραγουάη σε φίνο ακρογιάλι. Εντάξει, η κακομοίρα, λέει, η Παραγουάη δεν βρέχεται από θάλασσα ούτε από λίγο. Είναι αυτό που λέμε περίκλειστο κράτος. Η Παραγουάη είναι σαν την Ουγγαρία. Γύρω-γύρω κράτη. Οπότε απλά ο Βασίλης Τσιτσάνης, όπως είπε και ο Νέαρχος, ποιητική αδεία. Του τέριαξε τώρα η Παραγουάη, του τέριαξε το ακρογιάλι. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, από Παραγουάη φεύγουμε και πάμε στα αγαπημένα μας Πετράλωνα. Εκεί, αρχές, τέλη δεκαετία του 60, ένας άλλος φίλαθλος, ο Γιάννης Πάριος.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν βλέπετε να κλαίω.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι το έκτακτο αυγουστιάτικο δρομολόγιο του Magic Bus. Ο Μάκης Διόγος στο μικρόφωνο, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και πρέπει να σας πω ότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Σανκ Πάουλ με την Greuther Fürth. Η Greuther Fürth που έχει ακριβώς το ίδιο σήμα με τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς όμως το ίδιο. Δεν είναι αυτό που λέμε μοιάζει και δεν μοιάζει. Ένα τριφύλι ακριβώς όπως η πράσινη στις φανέλες τους, έτσι και η Greuther έχει το ίδιο τριφύλι. Πράσινα άσπρα τα χρώματα. Γιατί τριφύλι είχε και ο Πλατανιάς και φοράει κόκκινα άσπρα. Θυμίζω. Πλατανιάς πού είναι. Πρέπει να έχει διαλυθεί αυτή η ομάδα. Τέλος πάντων. Ανοίξαμε συζήτηση περί Παραγουάης ακρογιαλιών και τέτοια. Η Ουρουγουάη όμως, κύριε Διόγο, έχει ακρογιάλια και ταιριάζει στη λειτουργικά. Ταιριάζει στην Ουρουγουάη. Ναι. Δεν θα του πήγαινε του Τσιτσάνη. Μάλλον θα προτιμούσε το πιο σκληρό παιχνίδι των Παραγουανών. Δεν θα ήθελε, γιατί οι Ουρουγουανοί είναι σκληροί, αλλά είναι και λίγο τεχνίτες. Όχι λίγο, πολύ. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να πει ο ποιητής και μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ευχαριστώ, φίλε μου, για τα καλά σου λόγια που. Για τις μουσικές. Ο Πάνος λέει ότι αν ο ακροατής θεωρεί σκυλά τον Κόκοτα, που είναι ο μεγάλος βάρδος του ελληνικού τραγουδιού, πρέπει να του βγάλεις κόκκινη κάρτα. Εντάξει, κόκκινη κάρτα. Μην είμαστε υπερβολικοί. Μια κίτρινη είναι αρκετή. Στο 0-0 είναι η αγαπημένη Σαν Πάουλη με την Greuther Fürth. Για να δούμε τι θα κάνει φέτος στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Η Σανκ Πάουλ που έχασε τον Σάλιακα, ο οποίος πήγε στον Ολυμπιακό, επέστρεψε μόνο στον Ολυμπιακό. Η Σανκ Πάουλ λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, επειδή την παρακολουθώ σχεδόν 40 χρόνια, πέρυσι έκανε μια, αυτό που λέμε, μια διοικητική αυτοκαταστροφική πορεία. Είχε προπονητή έναν Βέλγο, δεν έχει σημασία το όνομά του, ο οποίος πρέπει να ήταν, όχι πρέπει, ήταν ο χειρότερος προπονητής που έχει περάσει ποτέ από την ιστορία της Σανκ Πάουλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος κυριολεκτικά κατέστρεψε την ομάδα. Η Σανκ Πάουλ, εκτός των άλλων, έπαιζε πολύ κακό ποδόσφαιρο. Δεν ήταν το θέμα δηλαδή, έπαιζε πολύ κακό ποδόσφαιρο. Και γενικά το γερμανικό ποδόσφαιρο και στην Bundesliga και στην Bundesliga 2 έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ ανεβασμένο. Ήταν λοιπόν η Σανκ Πάουλ μια παραφωνία. Ακόμη και η Χάιντεχάιμ που ουσιαστικά ήταν υποβιβασμένη από πολύ καιρό, προσπαθούσε στο τέλος να παίξει ορθολογικά, να παίξει λίγο καλό ποδόσφαιρο, να πάρει κανένα βαθμό. Μπας και πάει στα μπάρας. Ξέρετε ότι από την Bundesliga 1 στην Bundesliga 2 υποβιβάζονται 2 και ένας πάει μπάρας. Η Σανκ Πάουλ με αυτόν τον προπονητή κατάφερε να μην πάει ούτε στα μπάρας. Η διοίκηση λοιπόν με έναν εντελώς παράλογο τρόπο και λόγο στήριξε αυτόν τον προπονητή, τον οποίο τον έδιωξε βέβαια το καλοκαίρι. Και βέβαια η ομάδα το πλήρωσε με τον υποβιβασμό. Πρέπει να πω ότι εντάξει, υπάρχει στη λογική και στην οτροπία του συλλόγου Σανκ Πάουλη ότι εντάξει, δεν πειράζει που υποβιβαστήκαμε. Θα προσπαθήσουμε να ανέβουμε έτσι κι αλλιώς, έχουμε μια άλλη κουλτούρα. Αυτό όμως είναι καλό, είναι λογικό, ρε παιδί μου, να το έχεις. Okay, το έχεις σαν σύλλογος, το καλλιεργείς. Αλλά πρέπει να το κάνεις και με έναν τρόπο ποδοσφαιρικό. Δηλαδή δεν μπορεί να υποβιβάζεσαι γιατί ο προπονητής σου είναι για τα πανηγύρια. Και μάλιστα τα πανηγύρια όχι καλά από αυτά τα ωραία με πολύ κόσμο, τα πανηγύρια που έχουν και λίγο κόσμο. Και ακριβές μπύρες και κακό κρέας και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, η ομάδα υποβιβάστηκε και τώρα θα δώσει τον αγώνα της στην Bundesliga 2, αρχής γενομένη σήμερα με την Greuther Fürth. Για να δούμε τι θα δούμε φέτος. Πριν περάσουμε σε ένα εμβληματικό κομμάτι του Γιώργου Νταλάρα, ένα ωραίο μήνυμα. Υπάρχει ιστορία, λέει, πίσω από την Παραγουάη του Τσιτσάνη. Επίτηδες, το είπε έτσι ο Τσιτσάνης, για να πειράξει το δάσκαλο της γεωγραφίας του. Το αγοράζω, το δέχομαι.

0: Λοιπόν, ο Αλεξάνδερ Μπλέσιν ήταν ο καταστροφέας πέρυσι της Σανκ Πάουλη. Ο Μάρκελ, πώς το λένε τώρα στα γερμανικά, ραπ, ο περσινός προπονητής της Χόλεστάιν Κιέλου, αναλαμβάνει να στήσει ξανά στα πόδια της την Σανκ Πάουλη, την οποία δεν τη βλέπω και πολύ δροσερή. Έχει μπει καλύτερα η Κρόιτερ Φιρτ στο μάτς, παραμένει το 0-0, ένα κόρνερ τώρα για τους φιλοξενούμενους. Λέγαμε λοιπόν για την ΑΕΚ και την εικόνα που έχει από πέρυσι και την οποία διατηρεί και φέτος. Νομίζω ότι θα πω για τέταρτη πέμπτη φορά ότι ξεκινάει από το καλύτερο δυνατό σημείο. Τώρα, τι είδαμε στα μάτς μέχρι σήμερα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Ξεκίνησα από τον Ολυμπιακό που είναι και η Champions League. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί κάθε χρόνο να αλλάζει 7 και 8 παίχτες βασικούς. Δεν μπορεί να γεμίζει το ρόστερ με παίχτες που μπορεί στην πορεία να βγουν καλοί και κυρίως δεν μπορεί να χάνει σημαντικούς παίχτες και να τους αντικαθιστά με εξίσου καλούς, να πούμε. Το δέχομαι. Απλά οι καινούργοι θέλουν χρόνο προσαρμογής. Και δυστυχώς, έτσι όπως είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει χρόνος προσαρμογής. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός κάνει γκέλα με την Αϊμέγγεν, είναι μεγάλη οπισθοχώρηση. Είναι μεγάλο πισωγύρισμα για τον Ολυμπιακό. Και προφανώς και έχει ευθύνη ο προπονητής ως συμμέτοχος στο θέμα των μεταγραφών. Για να δούμε τώρα ευκαιρία για τη Σανκ Πάουλη. Μόνος του επιθετικός έστειλε την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα της Γκρόιτερ Φιρτ. Μπράβο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι προφανώς και έχει ευθύνη ο προπονητής και για την και για τις μεταγραφές αλλά και για την εικόνα της ομάδας. Δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και το ξέρετε. Οι προπονητές, ο σύλλογος, οι παίκτες, το staff ξέρει πότε πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήξερε πότε θα παίξει, άρα όλη η προετοιμασία, όλο το στήσιμο, όλη η προεργασία γινόταν για αυτό το λόγο. Για να είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός για τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν στην προκειμένη περίπτωση, να νικήσει, να πάει στα play-off του Champions League και να διεκδικήσει την είσοδό του στη League Phase ή στη χειρότερη να έχει εξασφαλίσει με την παρουσία του στα play-off τη League Phase του Europa League. Αυτά δεν είναι κάτι τα οποία είναι πυρηνική φυσική. Λοιπόν, σε αντίθεση δηλαδή με την ΑΕΚ που κράτησε τον κορμό και κάνει διορθωτικές κινήσεις εκεί που βλέπει τις απουσίες, τις ελλείψεις, ο Ολυμπιακός έχουμε πάλι άλλο ένα καλοκαίρι, φεύγεις εσύ, έρχεσαι εσύ, φεύγεις εσύ, έρχεσαι εσύ. Ξαφνικά, εν μέσω προετοιμασίας, φεύγει ο Ορτέγκα, το αριστερό μπακ της ομάδας, και πάει λέγοντας. Φεύγει ο βασικός τερματοφύλακας, ο Τζολάκης, και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα κάνω έτσι μια αναφορά στα τέσσερα Ελληνόπουλα που πλέον παίζουν στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό και ελπίζω την ερχόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός να μην το πληρώσει με την Αϊμέγγεν και να πάει στα play-off του Champions League. Τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι και αυτός μια περίπτωση σαν την ΑΕΚ, μόνο που άλλαξε ο προπονητής. Είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση, γιατί αλλάζει ο προπονητής. Άρα έρχεται ένας προπονητής ο οποίος έχει άλλη φιλοσοφία, αν έχει, σε σχέση με τον Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν εμβληματικός προπονητής για τον ΠΑΟΚ, είχε βάλει τη σφραγίδα του σε όλη την πορεία, και στα καλά και στα κακά και στις κατακτήσεις και στις αποτυχίες. Πολλές φορές ο Λουτσέσκου λειτουργήσε και ως ασπίδα, όχι μόνο για τους παίκτες, αλλά και για τη διοίκηση πολλές φορές. Ρασβάν δεν υπάρχει τώρα. Οπότε, ναι, εντάξει, το έχει εξασφαλισμένο το Europa League και να αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν. Απλά, σωστά με διορθώνετε, απλά ο Ολυμπιακός προφανώς έχει στόχο τη League Phase του Champions League. Σωστά με διορθώνετε. Το θέμα λοιπόν με τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει ακόμα βελτιώσει τις ελλείψεις του. Φάνηκε αυτό και στο μάτς με την Άντερλεχτ, που ενώ ήταν καλύτερος δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα. Έφαγε γκολ στα, στα 10 δευτερόλεπτα. Και επίσης, ειλικρινά το λέω, το έγραψε και στα, και στα social media, ποιος πήρε την απόφαση να χτυπήσει το πέναλτι? Ο Μιχαηλίδης, ρε παιδί. Δηλαδή είναι μέσα ο Τάισον, ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, ο Ζαφύρης, και χτυπάει το πέναλτι ο Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι πολύ καλό στόπερ το παιδί, το, ο οποίος δεν έχει ξανά χτυπήσει πέναλτι. Προσέξτε το, γιατί το έψαξα. Έχει χτυπήσει ένα πέναλτι στο κύπελο πέρυσι, στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Ατρόμητο. Εντάξει, υπάρχουν center back που είναι πέναλτίστα, ας πούμε, όσο και αν κάποιοι γελάσετε, ο Maguire είναι εξαιρετικός εκτελεστής πέναλτι και με την Manchester United και με την Εθνική Αγγλίας. Αλλά ποτέ δεν θα πάει να χτυπήσει πρώτος πέναλτι και σε match κρίσιμο. Θα το χτυπήσει ο Φερνάντες, θα το χτυπήσει ο Κούνια, θα το χτυπήσει Εμπομό. Ο Μαγκουάιρ θα είναι η τέταρτη λύση. Εκτός αν το σκορ είναι 2-0, 3-0 και θέλουμε να σκοράρει ο Μαγκουάιρ. Είναι 0-1 το match και βάζεις να χτυπήσει το πέναλτι του Μιχαηλίδης. Δεν ξέρω. Μια απόφαση που δεν. Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ τον βλέπω. Η εικόνα του με την Άντερλεχτ δεν ήταν για να ιτηθεί. Ήταν μια ομάδα που είχε κάτι. Βέβαια, φάσεις πολλές δεν έκανε. Θεωρώ ότι είχε και εχθρική διαιτησία. Αλλά θα το παλέψει. Δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι θα το παλέψει. Πάμε σε break και επιστρέφουμε για να πούμε και δύο λόγια και για τον Παναθηναϊκό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ο Παναθηναϊκός πάλι είναι εντελώς διαφορετική, μια κατηγορία μόνος του. Και νέος προπονητής και αρκετές μεταγραφές, με τελευταία του Λιβάη Γκαρσία, η οποία είναι μια μεταγραφή η οποία σίγουρα είναι από αυτές που λες δυνατή μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός έχει την μέχρι στιγμής δείχνουν οι παίχτες που έχει αποκτήσει ότι θα βοηθήσουν και ότι θα είναι καλύτεροι από, από αυτούς που είχε πέρυσι. Νομίζω ότι αυτό που του λείπει και είναι δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια αποτυχίας. Το είπε και ο Νίστρουπ πριν τη συνέντευξη με το μάτς με τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Το είπε ότι δεν έχουμε δικαίωμα αποτυχίας. Δεν έχει μαξιλαράκι δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή να πεις ότι θα αποκλειστεί και θα πάει σε μια άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που την έχει την Ευρώπη. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει γράψει τη δική της ιστορία στα ευρωπαϊκά κύπελα. Άρα σίγουρα ως οργανισμός, ως σύλλογος θέλει να παίζει στην Ευρώπη. Το δύσκολο στην περίπτωση του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει νέο προπονητή, άρα νέα φιλοσοφία αγωνιστική. Έχει αρκετούς νέους παίχτες σε κύριες θέσεις. Βλέπε center back, βλέπε στον άξονα, στη μεσαία γραμμή, στην επίθεση. Έχει παίχτες οι οποίοι δεν τους χρησιμοποιούσε ο Μπενίτεθ, περίπτωση Γιάνγκουσιτς. Οπότε θέλει χρόνο για να γίνει αυτό το σύνολο, να γίνει ομάδα κανονική. Δεν υπάρχουν όμως στην εποχή μας και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπως είπα προηγουμένως, περιθώρια. Άρα ο Παναθηναϊκός πρέπει στην πορεία, σε αγωνιστική διαδικασία, να γίνει ομάδα. Αδικείται από το μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, δηλαδή θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Μένει να δούμε γιατί ρε μας. Θεωρώ ότι και οι τρεις ελληνικές ομάδες έχουν μεγάλες πιθανότητες, είναι υπέρ τους δηλαδή, να περάσουν και να συνεχίσουν στα play-off των διοργανώσεων.

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο, Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας και χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bus, Big Win Sport FM 94,6. Ελπίζω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός, διαβάζω ότι ο Τετέι θα είναι στη διάθεση του Μίστρου. Υπήρξε ένα θέμα εκεί στην επίθεση, κυρίως στην ολοκλήρωση των φάσεων. Ένας φίλος μου λέει, σου φταίει ο Μιχαηλίδης, αλλά το παιδί φοράει παντελόνι. Καταρχάς δεν μου φταίει κανένας. Εγώ δεν είπα ότι φταίει ο Μιχαηλίδης. Όλοι εκτελούν πέναλτι, όλοι τα χάνουν και όλοι τα βάζουν. Εδώ έχει χάσει πέναλτι ο μεγάλος Μπάτζιο. Λέω ότι ποιος είχε ορίσει να εκτελέσει το πέναλτι του Μιχαηλίδης. Αυτό λέω. Ξέρετε, όταν μια ομάδα πριν να αρχίσει ο αγώνας, ο προπονητής, το team, έχει δώσει εντολές. Ποιος θα χτυπήσει το πέναλτι, ποιος χτυπάει τα φάουλ δεξιά, ποιος χτυπάει τα φάουλ αριστερά, τα corner. Είναι, πλέον το ποδόσφαιρο δεν είναι παίρνω την μπάρα και κάνω ό,τι θέλω. Εγώ αυτή την απορία εξέφρασα. Υπήρχαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Τάισον, Κωνσταντέλιας, ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος χτυπάει τα πέναλτι. Ο Ζαφίρης. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι είναι πιο τεχνίτες. Πιο σκόρερ. Τώρα, αν είχε οριστεί ο Μιχαηλίδης να χτυπήσει το πέναλτι, οκ, okay, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Επίσης, ένα άλλο μήνυμα, ο Πάνος λέει ότι, Μάκη, θα διαφωνήσω μαζί σου, είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει καμία ευθύνη. Βλέπετε ακούφια λόγια για την ενίσχυση της ομάδας. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι κανένας προπονητής που μπορεί να του λένε κάνει αυτό και να το κάνει χωρίς έτσι, να έχει άποψη. Δεν τρελαθούμε. Ένας προπονητής με εμπειρία, ένας προπονητής με επιτυχίες. Οπότε θεωρώ ότι έχει μερίδιο ευθύνης. Δεν μπορεί να μην έχει μερίδιο ευθύνης. Γιατί βλέπει την ομάδα του, βλέπει που χωλαίνει η ομάδα του. Δεν μπορεί να μην ζητάει ενίσχυση. Και το θέμα δεν είναι να λέει ότι θέλω ένα αμυντικό χαφ π.χ. ή θέλω ένα center forward. Το θέμα είναι ότι ο σύγχρονος τρόπος μεταγραφών είναι ότι ο προπονητής ζητάει ένα center forward, ζητάει ένα αμυντικό χαφ. Τουλάχιστον έτσι μαθαίνουν τα τελευταία χρόνια ότι λειτουργούν οι ομάδες. Και ο τεχνικός διευθυντής, η υπεύθυνη των μεταγραφών γενικώς, του δίνουν μια λίστα με κάποιους παίκτες που μπορεί η ομάδα να αγοράσει, που μπορεί να διεκδικήσει. Και ο προπονητής διαλέγει. Δηλαδή δεν είναι ότι ζητάω ένα αμυντικό χαφ και μου φέρνουν τον πρώτο τυχόντα και εγώ λέω εντάξει δεν πειράζει αυτόν θέλω. Οι περισσότεροι προπονητές έχουν εικόνα για τους παίκτες που θέλουν. Όταν λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ λέει θέλω το Διόγο ας πούμε ή επιλέγει το Διόγο από μια λίστα, προφανώς και τον ξέρει τα στοιχεία του, έχει ενημερωθεί, μπορεί να τον έχει δει, μπορεί πολύ πιθανό να τον είχε και σε κάποια ομάδα προηγούμενη και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό να εμπιστευτείς έναν παίχτη ο οποίος τον είχες σε μια ομάδα. Άρα λοιπόν ο προπονητής δεν μπορεί να μην έχει ευθύνη για την εικόνα της ομάδας το καλοκαίρι και το μεταγραφικό αλλά και το αγωνιστικό.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Φουλάρι για την απόκτηση δύο χάφου Ολυμπιακός με τους Καντιού, Κάσερες, Πουέρτα και Μπραγκάνσα να βρίσκονται στο προσκήνιο. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων και ο 24χρονος επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας Μανφρέντ Ουγκάλδε. Θέση στο αρχικό σχήμα για τη ρεβάνς με την Εμέχεν διεκδικούν οι Έσε Ζέλσον και Ζώτα. Επιστροφή και επίσημα στη Σαουδική Αραβία για τον Μασούρα που ανακοινώθηκε από την ΕΟΜ. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με τον Τετέι, ο οποίος ξεπέρασε τη λιμώδη μονοπυρήνωση και επέστρεψε στο Κοροπή κάνοντας ατομικό. Στην αυριανή προπόνηση η απόφαση για το αν θα συμπεριληφθεί ο Έλληνας διεθνής στην αποστολή της Ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Αλλαγές στο αρχικό σχήμα ετοιμάζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ, θέση διεκδικεί ο Λιβάη Γκαρσία. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Πίλιο μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Έχω να δώσω πολλά το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ. Κέρδισες με το σπαθί σου τη θέση σου στην ενδεκάδα το σχόλιο του Μάριου Ηλιοπούλου. Στροφή στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη για την Ένωση. Τους Αλεξίου και Καλοσκάμι προορίζει για το αρχικό σχήμα ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ φανέλα βασικού απέναντι στους κριτικούς θα διεκδικήσει και ο Βίταλης. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ εν ώψη της Ρεβάνς με την Άντερλεκτ. Ένα βήμα πιο κοντά το μήνυμα της ΠΑΕ για τον Ντεσπόντοφ που συνεχίζει ατομικό. Θεραπεία ο Άλλη, πρόγραμμα αποκατάστασης άρχισε ο ΜΕΙΤΕ. Οδεύει προς Σεβίλη έναντι 9,2 εκατομμυρίων ευρώ σκοτσέζος φόρ Ρόμπι Γιούρ που απασχόλησε τους ασπρόμαυρους. Στα 2 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν πέσει οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του Τόμας Γουόκαπ, όπως αποκάλυψε η Ιταλική ιστοσελίδα. Αρχικά οι Ερυθρόλευκοι ζητούσαν 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Διεθνή Γκάρντ, ενώ έχουν απορρίψει ήδη 2 προτάσεις της Dubai BC που ήταν κάτω από 1 εκατομμύριο. Νέα ατυχία στον Άρη, αυτή τη φορά με τον Μαμαντού Νίνγκ, καθώς ο Σενεγαλέζος χάφ υπέστη ρήξη εσωπλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Ακολουθεί δυνατό φιλικό τεστ για τους κίτρινους, αφού θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το πρωί ο 29χρονος δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή από την Μπάρι στον Όφη. Αύριο θα περάσει από ιατρικά ο Ιταλός και κατόπιν θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους κριτικούς. Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει τη Γεωργία για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Τζάμπολ στις 3.30. Το Λίβερπουλ για να περάσει από ιατρικά αναμένεται τις επόμενες ώρες ο Ρόλαντ Αραούχο μετά τη συμφωνία των Ρέτζ με την Μπαρσελόνα για τον μονοετή δανεισμό του Ρουγουανού κεντρικού αμυντικού με οψιόν αγοράς στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Ενίσχυση στην περιφέρεια από το NBA για τη Μακάμπι Τελαβίβ. Οι πρωταθλητές Ισραήλ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού γκάρτ Κίττον Γουάλας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ατλάντα Χοκς και υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και επίσημα ο Γερμανός γκάρτ Νικ Γουάιλερ Μπαμπ. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μάκης Διόγος.
0: bwin Sport FM 94,6.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος. Είναι το έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bus, αυγουστιάτικο καλοκαιρινό. Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και σχολιάζουμε την εικόνα που έχουν οι ομάδες, οι ομάδες μας, οι ελληνικές ομάδες μέχρι στιγμής στην ευρωπαϊκή τους πορεία. Ένας φίλος λέει, με ρωτάει τι θεωρώ ότι χρειάζεται η ΑΕΚ για να είναι πλήρης και ανταγωνιστική σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή. Καταρχάς, στην Ελλάδα η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς είναι ανταγωνιστική. Θεωρώ ότι οι μεταγραφικές κινήσεις που έκανε, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπουμε από τους παίκτες, είναι πάρα πολύ καλές. Ο Βιτάλης από με στην πρώτη κιόλας εμφάνιση με τη φανέλα της Ένωσης έδωσε τα διαπιστευτήριά του. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται, αυτό που διαβάζω και αυτό που βλέπω, αν και δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί δεν είμαι ειδικός, αυτό που λένε όλοι ένα αριστερό μπακ, εγώ νομίζω ότι και χωρίς να πάρει αριστερό μπακ, ο Πίλιος είναι ένας παίκτης ο οποίος πρέπει να τον εμπιστευτεί και καλά θα κάνει να τον εμπιστευτεί. Αυτό το γεγονός ότι ανανέωσε, του ανανέωσε το συμβόλαιο είναι δείγμα θετικότατο. Και γιατί να πάει να αγοράσει ένα αριστερό μπακ και να μην εμπιστευτεί ο Νίκολης τον Πίλιο και να γίνει ο Πίλιος ένα σούπερ αριστερό μπακ. Δεν το καταλαβαίνω. Η ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, ότι έχει την τύχη να έχει δύο ανθρώπους, τον Ριμπάλτα και τον Νίκολης, οι οποίοι είναι υψηλού επίπεδου ποδοσφαιρικού και είναι επίσης πολύ σοβαροί άνθρωποι. Παίζει ρόλο αυτό σε όλα τα επαγγέλματα, δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο να είσαι καλός στη δουλειά σου, δεν είναι μόνο να ξέρεις τη δουλειά σου, δεν είναι να την κάνεις σωστά. Είναι και το πώς βγαίνει αυτό προς τα έξω, πώς το βγάζεις εσύ προς τα έξω, πώς είσαι εσύ στην πορεία της εργασίας σου. Εγώ δεν θα ξεχάσω όλοι, επειδή στο κανάλι έκανα θέματα κάθε Δευτέρα, δεν θα ξεχάσω τις δηλώσεις του Νίκολιτς όλη τη χρονιά, μετά από μεγάλες νίκες, μετά από ήττες, μετά από ισοπαλίες, ήτανε πάντα σοβαρές, μετρημένες και επί της ουσίας οι δηλώσεις του. Όταν έπρεπε να πει το κάτι παραπάνω το έλεγε, όταν έπρεπε να είναι πιο συγκεντρωμένος, πιο προσεκτικός ήτανε, και αυτό όχι φαίνεται, αποδείχθηκε ότι ήτανε και μες στα αποδυτήρια και μες στον αγωνιστικό χώρο. Άρα λοιπόν, φίλε μου, η ΑΕΚ, κατά την άποψή μου τώρα, εγώ απλά εκπομπή κάνω και λέω την άποψή μου, δεν έχει κάτι. Το κενό του Πινέδα, γιατί ο Πινέδα ήταν ένας παίχτης κομβικός για τον τρόπο που παίζει η ΑΕΚ, νομίζω θα καλυφθεί με τον Βιτάλης. Από εκεί ύστερα επιθετικούς έχει, μεσαία γραμμή είναι πάρα πολύ καλή, άμυνα είναι καλή, τερματοφύλακες έχει, δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες, και έχω και ιδιαίτερη αδυναμία στον Στρακώσα, ο οποίος ξεκίνησε από τον Πανιόνιο, και ο Φώτης βεβαίως, ο πατέρας του, έχει γράψει δική του ιστορία στην ομάδα της Νέας Μύρνης. Και επειδή χρωστάω μια απάντηση τώρα, τι θυμάμαι εγώ, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι. Από την προηγούμενη εκπομπή μου είχε στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα να πω για τον Σαρακασίδη, το 15χρονο τερματοφύλακα που πήρε η ΑΕΚ από τον Πανιόνιο. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει να δουλεύουμε, να αξιοποιούμε τα ταλέντα. Ελπίζω, γιατί ο Σαρακασίδης είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Είναι 15 χρονών παιδί βέβαια. Παρόλα αυτά έχει τρομερά στοιχεία. Γι' αυτό και ανέβηκε γρήγορα. Εγώ τον είδα πέρυσι, έπαιξε ένα μάτσο με τον Πανιόνιο, το τελευταίο, δεν έχει σημασία. Με πολύ καλά αντανακλαστικά, με πολύ καλή σωματοδομή για την ηλικία του, επαναλαμβάνω. Ελπίζω η ΑΕΚ να επενδύσει, να τον βοηθήσει, να γίνει καλύτερος, να έχει ανταγωνισμό, και θα βγει κερδισμένος και ο Σαρακασίδης και η ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και ο Πανιόνιος, γιατί έχει έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να έχει την πορεία που φανταζόμαστε όλοι με τα προσόντα που έχει.

0: ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα και που είναι ένα τραγούδι που, εντάξει, η Βαλεντίνα, ας πούμε, το πανηγύρισε. Είναι ένα τραγούδι που σηματοδοτεί, ρε παιδί μου, τον... πώς θα το πω τώρα, αρέσει στους φίλους του Ολυμπιακού. Απόλυτα φυσιολογικό, έτσι δεν είναι? Και φαντάζομαι ότι δεν θα εκνευρίζει, αν μάλλον κάποιος εκνευρίζει περισσότερο, δεν είναι τους Παναθηναϊκούς ή τους ΑΕΚτζίδες ή τους Παοκτζίδες ή τους Πανιόνιους ή τους δεν ξέρω. Πρώτα κύριε θα πρέπει να εκνευρίζει τους εθνικούς, οι οποίοι είναι οι καταξοχήν πειραιώτες. Αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό. Γιατί ήδη αρχίσανε, εντάξει, είναι και λίγο εγώ με τον έρχο λειτουργούμε και λίγο προβοκατόρικα στα τραγούδια. Το βάλαμε τώρα το τραγούδι αυτό προβοκατόρικα για να δούμε, για να έρθουν λοιπόν εδώ. Ήρθανε λοιπόν μηνύματα τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά τέλος πάντων, τα προσπερνάμε τώρα. Ένα τραγούδι είναι. Το πρόβλημα είναι άλλο. Σε εισαγωγικά το πρόβλημα, προς Θεού. Ότι αυτός που τραγουδάει αυτό το τραγούδι είναι Παναθηναϊκός. Ο Γιάννης Πάριος. Όχι απλά Παναθηναϊκός. Πράσινο αίμα έχει. Δεν είχε όμως κανένα πρόβλημα να πει το τραγουδάκι, να πει και για το Προμηθέα τη σχολή, μεγάλη σχολή μηχανικών, από τις κορυφαίες εκείνη την εποχή, δεκαετία του 60-70. Και δεν είχε και κανένα πρόβλημα να πει ότι που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Αλλά επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μου, το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτό το τραγούδι πρέπει να το έχουν οι εθνικοί. Όχι ούτε οι Παναθηναϊκοί, ούτε οι ΑΕΚτζίδες. Οι Παναθηναϊκοί είναι στην Αθήνα. Υπάρχουν και πολλοί Παναθηναϊκοί στον Πειραιά, βεβαίως. Όπως υπάρχουν και πολλοί Ολυμπιακοί στην Αθήνα. Οι ΑΕΚτζίδες είναι παντού, σε όλες τις γειτονιές. Αλλά επαναλαμβάνω, προσέξτε τώρα, ένας φουλ Παναθηναϊκός είπε ένα τραγούδι το οποίο υμνεί τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό. Έτσι είναι οι ερμηνευτές. Έτσι πρέπει. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για τον Σαρακασίδη, ελπίζω να τα καταφέρει, να προοδεύσει, να ανέβει, να παίξει βασικό στην ΑΕΚ και να αντικαταστήσει κάποια στιγμή τον Στρακώσα, τον πιτσιρικά τον Στρακώσα, το θυμάμαι που τον έφερε ο Φώτης στο γήπεδο. Πολύ καλός τερματοφύλακας και από τους βασικούς συντελεστές της κατάκτησης του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ. Ο Άλκης από το Ηράκλειο μου λέει δεν είναι ανάγκη αριστερό μπακ στην ΑΕΚ, είναι δεξί μπακ. Δεν βγαίνει μόνο με το Ρώτα, ο Γεωργίεφ δεν δείχνει καλός να τον αντικαταστήσει. Ναι. Υπάρχει προπονητής, υπάρχει τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΚ που δουλεύουν πάρα πολύ μεθοδικά, οπότε νομίζω ότι ξέρουν και θα κάνουν τις κινήσεις που πρέπει. Ημίχρονο στο Αμβούργο, Σανκ Πάουλι, Γκρόιτερ Φιρτ 0-0. Η εικόνα της Σανκ Πάουλι είναι ακριβώς όπως τελείωσε την περσινή σεζόν. Μια κακή αγωνιστική εικόνα. Για να δούμε. Έλεγα λοιπόν για τον Σαρακασίδη και μου είναι πολύ έτσι ευχάριστο να διαβάζω θέματα για αυτά τα τέσσερα Ελληνόπουλα που φέτος θα παίξουν σε τέσσερα πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Η Καθημερινή σήμερα έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του Άκη Τριανταφύλου. Πρέπει να λέμε που τα διαβάζουμε, δεν είναι δικά μας. Όταν είναι δικά μας, καλώς είναι και είναι δικά μας. Όταν όμως διαβάζουμε κάποια πράγματα, ο κόπος και η προσπάθεια των ανθρώπων πρέπει να ακούγεται. Λοιπόν, ο Άκης Τριανταφύλου έγραψε ένα ωραίο, πολύ ωραίο ολοσέλιδο ρεπορτάζ για τον Χρήστο Τζόλι, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη και τον Κωνσταντή Τζολάκη. Χτίζουν τον μύθο του Έλληνα Σούπερστάρ και έτσι είναι ακριβώς. Ο Τζολάκης με τον Τζόλι θα παίξουν στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, την Premier League. Ο Τζόλις με τη φανέλα της Arsenal

ο Τζολάκης με τη φανέλα της Χαλ. Αντίστροφες, πώς να το πω τώρα, πορείες. Ο Τζόλης είναι στην πρωταθλήτρια, θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό. Βέβαια ο Αρτέτα τον πιστεύει. Ο Τζολάκης θα παίξει σε μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την παραμονή της στους Τίγρες του Χαλ. Οπότε νομίζω ότι έτσι έχει ενδιαφέρον. Ο Καρέτσας, τον οποίο τον παρουσίασε όπως είδατε οι περισσότεροι η Ντόρτμουντ με ένα γύρο. Εντάξει, αυτό λίγο παρά ήταν υπερβολικό. Ας πούμε, κάποια στιγμή τον δείχνουν στην προπόνηση να του πηγαίνουν ένα πιάτο με γύρο και τζατζίκι και κρεμμύδια. Εντάξει, είπαμε τώρα, οι Γερμανοί τώρα και αυτοί λίγο υπερβολικοί. Ο Δε Κουλιεράκης μετά την παρουσία του στη Βόλσμπουργκ, η Βόλσμπουργκ δεν τα κατάφερε, υποβιβάστηκε. Άλλη μια έκπληξη. Ο υποβιβασμός της Βόλσμπουργκ ήταν έκπληξη γιατί κατάφερε να τερματίσει τρίτη, να πάει στα μπαράζ και έχασε από την ομάδα από την τρίτη της Bundesliga 2. Οπότε ήταν έτσι μια έκπληξη. Έφυγε λοιπόν από τη Βόλσμπουργκ ο Κουλιεράκης, πήγε στη Ρώμα. Εκεί άλλο ένα στοίχημα τώρα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Εκεί μετράνε τα στόπερ. Σε μια χώρα η οποία παίζει από τη φύση της αμυντικά, τα στόπερ παίζουν ρόλο. Δηλαδή πρέπει να είσαι καλός για να παίξεις βασικός. Κουλιεράκης νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα, με τα προσόντα που έχει, με την αγωνιστική εικόνα που μας έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι θα είναι βασικός στην Ρώμα. Ο Καρέτσας λοιπόν είναι για μένα το μεγαλύτερο στιγμή, είναι 19 ετών. Ο Τζολάκης είναι 23, ο Κουλιαράκης 22, ο Τζόλης 24. Είναι φτασμένοι πια. Δεν υπάρχουν ταλέντα 20 χρονών. Και ο Καρέτσας 19 χρονών δεν είναι αυτό που λέμε ταλέντο ανερχόμενος. Ο Καρέτσας ήταν βασικό στην ομάδα του και ως τέτοιον τον πήρε η Ντόρτμουντ. Τον πήρε για βασικό, δεν τον πήρε για να τον έχει στην ΚΑΠΑ 19 ή στην ΚΑΠΑ 20. Ο Καρέτσας λοιπόν νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα και είναι το μεγάλο big thing της επόμενης πενταετίας για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε να ευχηθούμε και στα τέσσερα παιδιά να είναι γερά, δυνατά, υγιή και από εκεί και ύστερα θα τα καταφέρουν. Τώρα, τι θα κάνει η εθνική με αυτά τα παιδιά, καταρχάς πρέπει να τα εμπιστευόμαστε. Πρέπει να παίζουν αυτό. Όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, για μένα είναι τεράστια απώλεια ο Κωνσταντέλιας από την εθνική. Και σε αυτό δεν μπορεί να μην αναζητηθούν ευθύνες σε όλες τις πλευρές. Εντάξει.

Η Λίτσα Διαμάντη, εγώ ξέρετε, είμαι ροκ. Δεν το συζητάω. Ακούω από τα 13 μου δίσκους, το ένα, το άλλο, μουσικές. Λοιπόν. Αλλά και αυτά τα τραγούδια, μεγαλώνοντας, όταν ήμουν σούπερ έφηβος, δεν τα συζητάμε αυτά, δεν τα άκουγα με τίποτα. Μακριά. Λοιπόν, μεγαλώνοντας, άνοιξαν τα αυτιά μου και άκουγα πολλά περισσότερα. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Δεν ξέρω τι και πώς. Η Λίτσα Διαμάντη για μένα είναι από τις μεγαλύτερες ελληνίδες τραγουδίστρες. Από τις κορυφαίες, δηλαδή μέσα στην πρώτη πεντάδα. Δεν το συζητάω. Όλων των εποχών. Τεράστια τραγουδίστρια. Και τεράστια μορφή, μορφάρα δηλαδή. Δεν το συζητάω. Και δεν ξέρω αν κάποιος από σπόντα ακούει αυτό το Νατάλο. Ελπίζω να είναι καλά η γυναίκα, γιατί δεν έχουμε μάθει τίποτα. Αλλά γενικώς, όσο κράτησε η καριέρα της, μιλάμε για top. Μεγάλη μορφή. Πολύ μεγάλη μορφή.

Και όπως μου λέει κάποιος εδώ πέρα, ένας φίλος μου λέει, αν δεν είναι ροκ, λίτσα διαμάντη, ποιος είναι? Προφανώς, εννοείται. Και η λίτσα διαμάντη είναι ροκ και σαν στάση ζωής και σαν φωνάρα. Και ο Σταμάτης Κόκοτας, αν δεν είναι ο Κόκοτας ροκ, ποιος είναι? Δεν το συζητάμε. Μεγάλες μορφές.

Με νίκη έκανε ποδαρικό στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα η Φέγενορντ. Νίκησε 1-0 τη Σπάρτα. Είναι το τοπικό ντέρμπι. Ο Λουτσιάνο Βαλέντε με κοντινό σούτ στο 35 πέτυχε το μοναδικό γκολ. Η Σπάρτα ισοφάρισε στο 98 παρακαλώ, αλλά δεν μέτρησε τον γκολ, ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Έχουμε, τώρα ξέρετε, έχουμε και αυτά στο, στην εποχή του ΒΑΡ. Τα έχει πει ο αείμνηστος Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, αλλά ποιος τον θυμάται. Στην εποχή λοιπόν του ΒΑΡ, βάζεις γκολ και δεν ξέρεις αν θα πανηγυρίσει. Πανηγυρίζεις, αλλά μπορεί να μείνεις και με την κρυάδα, ας πούμε. Είναι ότι πρέπει να ελεγχθεί το γκολ, εκτός αν είναι 100% καθαρό και ξεκάθαρο και δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε στο 98 η Σπάρτα, που είναι η μικρή ομάδα της, μικρή, εντάξει, είναι η μεγάλη κόντρα, ας πούμε. Είναι σαν το Παοκάρι, σαν το Ολυμπιακός Εθνικός και πάει λέγοντας. Είναι η κόντρα της πόλης, παιδί μου. Έτσι είναι. Ισοφάρισε το 98, αλλά δεν τα κατάφερε.

Η ώρα είναι 3:28 πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να ενημερωθούμε τι γίνεται στον κόσμο, που γίνονται πολλά και διάφορα, όχι απαραίτητα καλά, δυστυχώς. Μακάρι να γινόντουσαν καλά πράγματα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, δεν γίνεται να είμαστε να λέμε διάφορα. Έχει το Nova Sports Prime, έχει φουλ Ολλανδικό πρωτάθλημα. Τώρα είναι, βλέπω, η μία ομάδα πρέπει να είναι η Τσβόλε. Ξέρω ότι η φανέλα γι' αυτό. Ναι, Τσβόλε Άγιαξ. Ξέρω ότι η Τσβόλε φοράει μπλε άσπρα, σαν τη Queen's Park Rangers. Ωραία φανέλα, λοιπόν. Και για να δούμε τι θα κάνει και ο συμπαθής έαντας του Άμστερνταμ στην πρεμιέρα του, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βεβαίως είναι σε μια πτώση, ο Άγιαξ. Α, εντάξει, έτσι είναι οι ομάδες. Έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες μέρες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Πάνω από 400 φωτιές αντιμετώπισαν οι αρχές μέσα σε 10 μέρες, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ταυτόχρονα απίφθινε έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα τις επόμενες μέρες και να αποφύγουν πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως να προκαλέσουν φωτιά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παγούρια Κομοτηνής. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην Αλβανία και καίει ανεξέλεγκτη σε δασική έκταση 38 χιλιόμετρα από τα Τύρανα. Η Ισπανία προχώρησε στον έλεγχο περίπου 200 ταξιδιωτών που έφτασαν από την Ιταλία στα 6 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας. Οι έλεγχοι ενεργοποιήθηκαν μετά τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ιταλική κυβέρνηση. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται σε άμεσες συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα τις αρχίσει για όσο χρονικό διάστημα η Ουάσιγκτον παραβιάζει μια μεταβατική συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, αφού παρακολουθούμε το μάτς της Σανκ Πάολη με την Greuther Fürth 0-0, θυμίζω, στο ημίχρονο. Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στο πρωτάθλημα της Bundesliga 2, ενώ είμαστε στα πρώτα λεπτά του Τσβόλε Άγιαξ, στο τρίτο λεπτό. Η Τσβόλε παίζει, επαναλαμβάνω, με τις κλασικές εμφανίσεις της, μπλε άσπρο σαν την Queen's Park Rangers. Ο Άγιαξ με μαύρο πορτοκαλί. Δεν τον θυμάμαι τον Άγιαξ να φοράει αυτή την εμφάνιση. Καλά, μπορεί να έχει. Λοιπόν, στην Bundesliga 2, λοιπόν, τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, Energy Cottbus, παλιόμα, με ανόβερο είναι 1-1, ενώ η Νιρεμβέργη προηγείται 2-0 της Δυναμό Δρέσδης. Επίσης μεγάλη ιστορία η Δυναμό Δρέσδης, Ανατολική Γερμανία, πώς τη λέγανε, Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, έτσι. 1-0 η Σανκ Πάολη μόλις τώρα, μετά από κόρνερ. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Ωραίο κόρνερ και μπροστά στο πέταλο των φανατικών οπαδών της Σανκ Πάολη.
8: Το 6,
7: το παιδί αυτό είναι, θα σας πω αμέσως ποιος σκόραρε, ο Μάτισεν. ο Δανός, έκανε το 1-0. Για να δούμε τι θα δούμε στην εξέλιξη του αγώνα. Η Σανκ Πάολη κάνει το πρώτο της βήμα για να αρχίσει με νίκη το πρωτάθλημα. Ωραίο εκτελεσμένο κόρνερ, σηκώθηκε ο χωρίς από περίπου στη γραμμή της μικρής περιοχής, σηκώθηκε ο κεντρικός αμυντικός της Σανκ Πάολη και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα των πράσινων, που σήμερα φοράνε λευκά βεβαίως, τον Χέλστερν. Άρα στο 47 Σανκ Πάολη Γκρόιτερ Φίρθ 1-0.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από έναν πολύ μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή, τον οποίο θα σας πω την ιστορία πώς τον, όχι τον γνώρισα, στην εποχή της υπερεπαναστατικότητας δεν ακούγαμε λαϊκά τραγουδία, δεν ήταν πολύ και, πώς να το πω, και συμβιβασμένα, βλακίες τώρα, αλλά τέλος πάντων, σας τα λέω έτσι για να γελάτε. Και συμβιβασμένα τα θεωρούσαμε τα λαϊκά τραγούδια και τέλος πάντων. Κάποια στιγμή λοιπόν, εγώ όπως ξέρετε περισσότεροι τώρα, τι το λέω αυτό, είμαι φανατικά βαθιά σαββοπουλικός. Δηλαδή, αν δύο πράγματα από την πλευρά της μουσικής, ο Διονύσης Σαββόπουλος και η Last Drive είναι, έχω όλους τους δίσκους, όσο μπορούσα, όσο ήταν με ζωή ο Διονύσης, όπου εμφανιζόταν πήγαινε, το ίδιο ίσχυε και για τους Last Drive. Όπου παίζανε οι Last Drive ήμουνα. Πάρω από τις πρώτες μέρες που ξεκινήσαν τα παιδιά μέχρι τότε. Λοιπόν, το Σαββόπουλο με το που τον ανακάλυψα εκεί 15, 16, ήμουν φανατικός. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Διονύσης Σαββόπουλος κάνει τη μουσική για το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη. Μια ταινία του Παντελή Βούλγαρη που έχει να κάνει με τα νησιά της Εξορίας, Μακρόνησο, Γιάρο και όλα αυτά. Και ο Μιχάλης Μενιδιάτης λέει το λαϊκό τραγουδιστή. Ένα τρομερό κομμάτι όπου έχουμε μείνει όλοι άφωνοι, ας πούμε. Γιατί λέμε τι γίνεται τώρα. Τι συνέβη. What happened. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης λοιπόν είναι ένας πολύ μεγάλο, ήτανε. Θεός χωρίστον και αυτόν. Ένας πολύ μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής. Μενιδιάτης κανονικός, εκεί ήτανε. Στα Ανάκασα, στο Μενίδι έμενε. Και εντάξει, τιμή Σένεκεν. Σήμερα με λαϊκά τραγούδια στο Big Wings for FM δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε ένα κομμάτι δικό του. Το οποίο, όπως μου είπε και ο Νέαρχος, το έχει πει και η μεγάλη Ρίτα Σακελαρίου. Ορθόδοξο Πασόκο, όχι αστεία. Εντάξει, Ρίτα Σακελαρίου. Αλλά νομίζω ότι ο Μιχάλης Μενιδιάτης το λέει καλύτερα. Όσο και αν ακούγεται ως ιεροσιλία αυτό, νομίζω.

0: Αφού σας πω ότι μόλις 6 λεπτά κράτησε η χαρά της Σανκ Πάολη, καθώς ο Κλάους ισοφάρισε στο 52 για την Κρόιτερ Φιρ. Μιχάλης Μενιδιάτης, ένα τραγούδι, πες μου ακόμα, 1977. Στίχη και μουσική ο Τάκης Μουσαφίρης. Και λέω, διαβάστε τους στίχους, ειλικρινά τώρα, μπείτε και διαβάστε τους στίχους αυτού του τραγουδιού. Και αν αυτό δεν είναι ποίηση, δηλαδή, επειδή λέμε τώρα για λαϊκά τραγούδια και αυτό και μπουζούκια, αν αυτό δεν είναι ποίηση, δηλαδή ο Μουσαφίρης έγραφε πράγματα τα οποία, αν αυτό δεν είναι ποίηση, ποιο είναι, ας πούμε. Και νομίζω ότι πω μεγάλη ευκαιρία, τι χάσανε από τον Τάκη Μουσαφίρη στη Σανκ Πάολη, τι έχασε ο Μπαρμπαγιώργηδες. Λοιπόν, 1-1 η Κρόιτερ Φιρ ισοφάρισε, προηγείται από το 12ο λεπτό η Celtic 1-0 της Kilmarnock. Εντάξει, εκεί στη Σκωτία από το δεύτερο λεπτό το γκολ. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούν λίγο σοβαρά το μέλλον του σκοτσέζικου ποδοσφαίρου η Ομοσπονδία. Εντάξει, μια Ομοσπονδία βεβαίως που είναι, το λέω κομψά, φύλλα προσκύμενη στην Celtic. Δηλαδή αυτό που έγινε πέρυσι με την Hearts, που ήταν συνέχεια πρώτη και στα τρία τελευταία παιχνίδια, αυτά που έκαναν οι διαιτητές υπέρ της Celtic δεν έχουν ξαναματαγίνει, να το πω έτσι. Δεν έχουν ξαναματαγίνει στα μάτς με τη Motherwell. Πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, στο μάτς με τη Hearts τελευταία αγωνιστική ο διαιτητής έπαιζε 99-0, δηλαδή ούτε το ένα δεν έδινε στη Hearts. Και τελικά η Celtic πήρε το πρωτάθλημα. Και βέβαια όλη η ιστορία, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί δεν είναι εντελώς αθώα. Τώρα αυτό τι μετράει, τον κολοχή ψάει. Κατά την άποψή μου η Ομοσπονδία βοηθάει τη Celtic να παίρνει το πρωτάθλημα για να παίρνει τα χρήματα του Champions League. Αυτή είναι η άποψή μου, αλλά okay. Σας ξαναλέω, αυτά που γίνανε πέρυσι στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές υπέρ της Celtic δεν έχουν δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, δεν τα έχω ξαναδεί. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν μιλάω για τα ελληνικά δεδομένα. Αλλά ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα ήταν ένα αξεπέραστο σενάριο. Τρομερό. Τέλος πάντων. Προφανώς ο Τάκης Μουσαφίρης ήταν τη σχολή Άκη Πάνου. Άλλος μεγάλος ο Άκης Πάνου. Αυτός κι αν ήταν ροκ. Στίχη, μουσική, ενορχίστρωση, όλα δικά του. Αυτό όντως και η στίχη, η μουσική στο τραγούδι που ακούσαμε από τον Μιχάλη Μενιδιάτη ήταν του Τάκη Μουσαφίρη. Πραγματικά ήταν. Ήταν εξαιρετικός. Βέβαια, το καλό που έχει όλη αυτή η ιστορία με τα τραγούδια είναι ότι μένουν. Και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και όταν εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Τάκη Μουσαφίρη εκεί που είναι και τον Μιχάλη Μενιδιάτη, κάποιοι άλλοι εδώ θα βάζουν αυτά τα τραγούδια και θα λένε και θα κουβεντιάζουν και θα σχολιάζουν. Γιατί η μουσική, υπάρχει καλή και κακή μουσική. Δεν υπάρχει καλό και μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Οπότε είναι και θέμα αγούστου. Πάμε να ακούσουμε ή θα βάλουμε break.
1: Έχουμε δεν break. Έχουμε break.
0: Δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε έναν επίσης πολύ μεγάλο τραγουδιστή, τεράστιο και φανατικό Ολυμπιακό.

Μου στέλνει ο άλλος. Βρε Μπαγάσα, δεν έβαλες ένα τραγούδι από τον Βασιλιά Στέλιο Καζαντζίδη? Δεν έβαλα Στέλιο Καζαντζίδη, δεν έβαλα Γρηγόρη Μπιθικότσι, δεν έβαλα Χαρούλα Αλεξίου, δεν έβαλα διάφορα, γιατί δεν... Από ένα σημείο και μετά δεν είναι μουσική εκπομπή, είναι απλά προσθέτω. Λοιπόν, και έρχεται ένα μήνυμα, προφανώς ο παδός της Celtic είναι αυτός. Έχετε, λέει, λόγο δημόσιο στο ραδιόφωνο και μιλάτε για συνωμοσίες και φανταστικά σενάρια για ένα άλλο πρωτάθλημα που δεν έχετε ιδέα. Καταρχάς, καμία συνωμοσία. Όποιος είδε τα μάτς, τα τρία τελευταία μάτς της Celtic, επαναλαμβάνω, με τη Motherwell, με την Hearts, όποιος έχει μάτια βλέπει. Πρώτον. Δεύτερον, κανένα φανταστικό σενάριο. Η πρωταθλήτρια Σκωτίας πάει κατευθείαν στο League Face Champions League. Παίρνει τα χρήματα δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Κι άλλο. Χρειάζεται κι άλλο. Θέλετε να πω και το άλλο? Μάλιστα. Το άλλο είναι, λοιπόν, δείτε ποια, με ποια ομάδα γελάει ο κόσμος στο League Face. Ποια πρωταθλήτρια ομάδα γελάει ο κόσμος στο League Face. Απαντώ στο φίλο πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ούτε συνωμοσίες, ούτε φανταστικά σενάρια, ούτε τίποτα. Μόνο πραγματικά γεγονότα. Έχω φτάσει 63 χρονών και θεωρώ ότι μπορώ να επιχειρηματολογώ και να λέω την άποψή μου βασιζόμενος σε πραγματικά γεγονότα. Το πέναλτι που πήρε η Celtic στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Motherwell, δεν το έχω δει ούτε στη Γάμα Αθηνών, στην Έψα. Εντάξει, λοιπόν. Και όποιος έχει απορία, ας βάλει το στο YouTube να το δει και να μου πει αν υπάρχει χέρι και αν υπήρχε άλλη ομάδα να πάρει αυτό το πέναλ. Και επαναλαμβάνω, καμία συνωμοσία, κανένα σενάριο φανταστικό. Ο πρωταθλητής της Σκωτία πάει κατευθείαν στο League Face, που σημαίνει ότι παίρνει τα χρήματα. Τελεία, προχωράμε. Και ένα έτσι για κερασάκι. Πότε πέρασες στον επόμενο γύρο του League Face ή του παλιού Champions League τα τελευταία χρόνια, πότε πέρασε η Celtic? Ένα ωραίο quiz. Αν ήταν εδώ ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος θα μας απαντούσε, αλλά ένα ωραίο quiz για να δούμε και πόσο άξια παίζει στο Champions League τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη ομάδα. Πήρα και ωραίους χαιρετισμούς από το Όσλο. Ελπίζω εκεί να κάνει καλύτερη θερμοκρασία από ό,τι κάνει εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι θα κάνει καλύτερη θερμοκρασία. Και ένα άλλο μερέγουλα τωρακί, παιδιά. Μερέγουλα, γιατί... Και βεβαίως δεν οδηγάμε όταν πίνουμε. Πέφτουμε και κοιμόμαστε.

Ο Νίκος επανήλθε για το θέμα της Παραγουάης και το ακρογιάλι. Λέει, ο Τσιτσάνης είπε στο δάσκαλο, δεν μου πει σε μένα πού θα βάλω θάλασσα στο τραγούδι μου. Και επειδή με το δίκαιο, με τη δικαιοσύνη, με την, πώς να το πω τώρα, αυτό εγώ δεν παίζω, διαβάζω 23 Μαΐου του 2026. Το πέναλτι που είχε κερδίσει η Celtics στο μάτς με τη Motherwell θεωρήθηκε λανθασμένο από αρμόδια επιτροπή διαιτησίας. Η Hearts έφτασε λίγα λεπτά μακριά από το θαύμα στη Σκωτία, εν τούτης η εμπειρία της Celtic μέτρησε στο τέλος και η ομάδα του Μάρτιν Ολίλ κατέκτησε ακόμη έναν τίτλο στην Πρέμες. Για να μείνουν ζωντανοί οι Κέλτες στη μάχη για την Κούπα πάντως, είχε χρειαστεί ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις του εκτός έδρας αγώνα με τη Motherwell, μια αγωνιστική πριν το τέλος, το οποίο είχε μετουσιώσει σε γκόλο είχε ανάτσο. Με αυτόν τον τρόπο η Celtic είχε μείνει τότε στο μείον 1 από την κορυφή και της αρκούσε μια νίκη κοντά στη Hearts, η οποία βεβαίως και αυτή η νίκη στη Hearts, τελευταία αγωνιστική, ήρθε με τη βοήθεια της διαιτησίας. Αν το 2-2 είχε μείνει με τη Motherwell, η Celtic θα έπρεπε να νικήσει με 3 γκολ και πάνω. Λοιπόν, εντάξει. Εδώ βέβαια ισχύει το να σε κάψω Γιάννη να μα λείψεις λάδι. Τη βοηθήσανε, της δώσανε πέναλτι που δεν υπάρχει, αλλά μετά βγήκαν και είπαν ότι ήταν λάθος. Δροσερό, πολύ δροσερό. Λοιπόν, όταν δεν αρέσει, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Όταν μας αδικούνε σαν ομάδα, όταν αδικούν την ομάδα που υποστηρίζουμε, γινόμαστε έξαλλοι. Φωνάζουμε για δικαιοσύνη. Λέμε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το ένα, το άλλο. Όταν μας ευνοούνε, στην καλύτερη σφυρίζουμε αδιάφορα. Στην καλύτερη. Στη χειρότερη βγαίνουμε και από πάνω. Ναι, ήταν πέναλτι. Και ένας εδώ προσπαθεί να με πείσει ότι είναι, λέει, ίντριγκα και τέτοια. Καμία ίντριγκα. Να και η είδηση. Από το Μάιο του 26. Τρεις μήνες πριν, τέσσερις. Εντάξει, η αρμόδια επιτροπή διαιτησίας, η οποία βεβαίως είχε εγκρίνει τον εν λόγω διαιτητή, βγήκε και είπε ότι δεν ήταν πέναλτι, ρε παιδιά, αυτό. Ναι, αλλά το πήρε το πεναλτάκι και καθάρισε την μπουγάδα.

Και θα κλείσω με ένα σχολιασμό που ένας φίλος θέλει για την κατάσταση στη Μίλαν. Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ τη Μίλαν. Από παλιά είχα παγώσει λίγο με τον Μπερλουσκόνη, αλλά την εποχή Ριβέρα, μετά οι Ολλανδοί και πάει λέγοντας. Μεγάλη ομάδα. Στη Μίλαν πήγε προπονητής ο Ρούμπεν Αμπορίμ, τον οποίο Αμπορίμ εγώ τον είχα υποστηρίξει στη Manchester United, βέβαια δεν βγήκε. Δεν τον βλέπω καλά. Αυτό το 3-4-3 προσπαθεί να παίξει, δεν του βγαίνει προς στιγμήν ούτε στη Μίλαν. Μένει να δούμε. Εκείνο που μου έχει κάνει μεγάλη απορία στη Μίλαν είναι, στον οργανισμό Μίλαν, είναι ότι υπάρχει ένα Μαλντίνι. Δεν είναι δυνατόν να μην τον να μην τον χρησιμοποιείς, να μην επενδύεις. Είναι απλά τα πράγματα. Τι να πούμε. Παιδιά, δεν είναι το θέμα για το Χαρτ, για τη Χαρτ. Γιατί να μην το πάρει το πρωτάθλημα η Χαρτ? Τίποτα δεν θα κάνει στην Ευρώπη. Γιατί τι κάνει η Celtics στην Ευρώπη? Γελάει ο κόσμος. Τι κάνει η Rangers? Γελάει ο κόσμος. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το σκοτσέζικο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αδικήσεις τη Χαρτ, να μην πάρει το πρωτάθλημα. Ντε και καλά να το πάρουν οι άλλοι. Κάτσε ντε, δεν γίνεται. Αυτό λέω. Λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα, φτάσαμε 4. Ολοκληρώθηκε το έκτακτο δρομολόγιο του Magic Bus, το Κυριακάτικο. Επαναλαμβάνω, επιστρέφω την Παρασκευή 12 με 2 στα παλιά μου λιμέρια, χρόνια πια, ήμουν νέος. 12 με 2 το βράδυ, γραμμές, μουσικές, κουβεντούλα, εκεί θα τα πούμε όλα. Όποιος θέλει να βγει να κουβεντιάσουμε. Θα έχουμε και την εικόνα από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Ελπίζουμε να έχουν περάσει και οι τρεις. Ελπίζουμε και θέλουμε να περάσουν και οι τρεις. Οπότε ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Μάκης Διώγος στο μικρόφωνο, και τα λέμε την Παρασκευή στις 12 το βράδυ. Να είστε καλά, να προσέχετε με τις υψηλές θερμοκρασίες, δεν χρειάζονται μετακινήσεις. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στον δροσερό Big Win Sport FM. Ενημέρωση, καλή μουσική και τα πάντα όλα. Να είστε καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πουλάρει για την απόκτηση 2 χάφου ο Ολυμπιακός με τους Καντιού, Κάσερες, Πουέρτα και Μπραγκάνσα να βρίσκονται στο προσκήνιο. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων και ο 24χρονος επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, Μανφρέντ Ουγκάλδε. Θέσεις στο αρχικό σχήμα για τη ρεβάνς με την Εμέγγεν διεκδικούν οι Έσε, Ζέλσον και Ζώτα. Επιστροφή και επίσημα στη Σαουδική Αραβία για τον Μασούρα που ανακοινώθηκε από την ΝΕΟΜ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το δημοσίευμα πως ο Ολυμπιακός έχει ρίξει στα 2 εκατομμύρια ευρώ τις απαιτήσεις του για την παραχώρηση του Thomas Walkup στην Dubai BC. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Διεθνούς Γκάρτ μετά την απόρριψη της τελευταίας της προσφοράς ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, με τους Ερυθρόλευκους να περιμένουν στην έναρξη της προετοιμασίας των παίκτη που έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό Μετετέη, ο οποίος ξεπέρασε τη λιμώδη μονοπυρήνωση και επέστρεψε στο Κοροπή κάνοντας ατομικό. Κρίσιμη αυριανή προπόνηση για τον θα συμπεριληφθεί ο Έλληνας Φορ στην αποστολή της Ρεβάνς με την Τσέσκα 1948. Αλλαγές στο αρχικό σχήμα ετοιμάζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ, θέση διεκδικεί ο Λιβάη Γκαρσία. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Πίλιο μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Έχω να δώσω πολλά. Το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ. Κέρδισες με το σπαθί σου τη θέση στην ενδεκάδα. Το σχόλιο του Μάριου Ηλιόπουλου. Στροφή στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη για την Ένωση. Τους Αλεξίου και Καλοσκάμι προορίζει για το αρχικό σχήμα Μάρκο Νίκολιτς. Ενώ φανέλα βασικού απέναντι στους κριτικούς θα διεκδικήσει και ο Βιταλής. Με τον Γιαννούλη να κάνει την πρώτη του προπόνηση μετά την επιστροφή του, συνέχισε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Άντερλεκ. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση, ο διεθνής αριστερός μπακ, αφού έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Προς Σεβίλη οδεύει ο Σκοτσέζος Φορ Ρόμπι Γιούρ που απασχόλησε τους ασπρόμαυρους. Νέα ατυχία στον Άρη, αυτή τη φορά με τον Μαμαντού Νινγκ, καθώς ο Σενεγαλέζος Χαφ υπέστη ρήξη εσωπλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Ακολουθεί δυνατό φιλικό τεστ για τους κίτρινους, αφού θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το πρωί ο 29χρονος δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή από την Μπάρι στον Όφη. Αύριο θα περάσει από ιατρικά ο Ιταλός και κατόπιν θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους κριτικούς. Σε εξέλιξη, η αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων απέναντι στη Γεωργία για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ κατά των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Επιστροφή στην Τουρκία για τον Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Άρη. Ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού συμφώνησε με την Κόνιασπορ για διετές συμβόλαιο και θα παίξει ξανά στη γειτονική χώρα μετά την τριετία 22-25 στην Μπεσίκτας. Ενίσχυση στην περιφέρεια από το NBA για τη Μακάμπι Τελαβίβ. Οι πρωταθλητές Ισραήλ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού γκάρτ Κίττον Γουάλας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ατλάντα Hawks και υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και επίσημα ο Γερμανός γκάρντ Νικ Βέιλερμπαμπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δημήτρης Παπαδημάς.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ανεβαίνει ο Βέρλα από Βαγιανίδης και το Εκαρέτσας. Σετάρει ο Βαγιανίδης. Σούτου, Κωνσταντίνα και γκολ. 0-1 για την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιανούρης μες στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει το Τζόλι. Τζόλις, Κωνσταντίνας είναι. Κωνσταντίνας για το Εκαρέτσας. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 0-2. Το παθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Όσο στη κέικ κάνει το 0-2, πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Σαράλος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα σκοράρει για την εθνική μας ομάδα.
2: Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντίνας, ωραία Κωνσταντίνας. Μες τη μεγάλη Κωνσταντίνας. Πάσα και γκολ. 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Πάρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Σαν άλλοι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς, μέσα στο Χάντερ Πάρκ. Θα μας θυμούνται για χρόνια και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδήμας. Μαζί θα πάμε για το επόμενο διωράκι, κάτι λιγότερο από 2 ώρο, μέχρι τις 6.

ωραία χαλαρή καλοκαιρινή Κυριακή 9 Αυγούστου, με την Αθήνα να έχει ψιλοαδειάσει από χθες. Όχι ψιλοαδειάσει, νομίζω οι περισσότεροι έχουν φύγει πλέον, κάνουν τις διακοπές τους, καλά να περνάτε όπου και να είστε. Εμείς εδώ που έχουμε μείνει απολαμβάνουμε αυτή την ησυχία, την παράξενη ησυχία, δεν την έχουμε συνηθίσει, μόνο έτσι τέτοιες μέρες τη βιώνουμε, ωραία είναι.

Πεις, έχουμε πραγματάκια για σήμερα να συζητήσουμε. Καταρχάς βλέπω το φιλικό της Arsenal με την Dortmund με ελληνικό ενδιαφέρον. Βρίσκεται σε εξέλιξη στο 14ο λεπτό. Dortmund έχει ανοίξει το σκορ μέσα στο Emirates, στο Λονδίνο, στην έδρα της Arsenal. Βασικός ο Καρέτσας κάνει τον ντεμπούτο του για τους Βεσταλούς. Βασικός και ο Χρήστος Τζόλης για τους Λονδρέζους.

0: Αυτή την ώρα παίζει και η εθνική μας κατά των 16 ετών για το Ευρωμπάσκετ των παιδών. Σημαντική αναμέτρηση με τη Γεωργία. Προηγείται με 27-21, 29-21 τώρα. Στη δεύτερη περίοδο βρισκόμαστε. Θα παρακολουθήσουμε έτσι μαζί και τα δύο αυτά τα παιχνίδια. Θα σας ενημερώνω για την εξέλιξή τους. Πάμε σε ένα γρήγορο, σε αυτό το γρήγορο πρώτο break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Εννοείται μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνυματάκια σας, να συζητήσουμε για οτιδήποτε θέλετε. Στον φίλο που ρωτάει αν μπορούμε να δούμε κάπου το Arsenal Dortmund. Ναι, φιλαράκι μου, μπορείς να το δεις στο YouTube, στο κανάλι της Arsenal. Το δείχνει σε απευθείας μετάδοση. Στο 17ο λεπτό βρισκόμαστε. Dortmund προηγείται με 1-0 και τώρα η Arsenal έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή των Γερμανών. Γιόκερες και Έντεγκαρντ πάνω από την μπάλα και οι δύο πολύ καλοί εκτελεστές. Για να δούμε αν η Arsenal θα βρει τον τρόπο να ισοφαρίσει εδώ, να απαντήσει έτσι σχετικά άμεσα στην Dortmund. Να δω να σας πω ποιος έβαλε και τον γκολ για τους Βεσφαλούς. Ο Ινάσιο είναι ο σκόρερ από το 7ο λεπτό μετά από ασίστ του Ενμέτσα. Δυνατή πολύ εκτέλεση του Γκιόκερες, ψηλά out, παραμένει το 0-1.

Είπαμε για το παιχνίδι της Εθνικής Παιδών λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου χρόνου, 29-21 προηγούμαστε της Γεωργίας. Η Εθνική μας, η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, ξεκίνησε με ήττα

κόντρα στην Ισπανία, ιτήθηκε και χθες από το Ισραήλ και στις δύο αυτές αναμετρήσεις είχε καλή απόδοση, έπιασε καλή απόδοση το πρώτο ημίχρονο, πήρε διψήφιες διαφορές, αλλά κατέρευσε στο δεύτερο και τελικά ιτήθηκε στην παράταση από τους Ισπανούς στην κανονική διάρκεια από τους Ισραηλινούς. Τώρα ψάχνει τη νίκη για να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα εν ώψη των νοκάουτ. Να θυμίσω ότι διασταυρωνόμαστε στη φάση των 16 με τον τέταρτο όμιλο, εμείς είμαστε στον τρίτο. Στον τέταρτο βρίσκονται Γαλλία, Γερμανία, Σλοβενία και Βέλγιο. Η εθνική μας δεν μπορεί να βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις μετά από τις δύο ήττες της. Ουσιαστικά, άμα νικήσει απόψε, θα πάρει την τρίτη θέση και κατά πάσα πιθανότητα θα βρει αντίπαλό της στους 16 τη Γερμανία. Η Γαλλία παίζει με τη Γερμανία αργότερα το βράδυ στις 8.30. Τότε θα οριστικοποιηθεί έτσι και η τελική κατάταξη του ομίλου της για να μάθει και η εθνική μας την αντίπαλό της. Βέβαια πρέπει πρώτα να κάνει τη δουλειά της, να νικήσει τη Γεωργία. Βέβαια περνάνε και οι τέσσερις ομάδες, θα αγωνιστούν όλες οι ομάδες στη φάση των 16. Το που θα τερματίσει τον ομιλό της θα μας δείξει και το ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει τη φάση των 16.

Μπορεί να είναι φιλικό αυτό της Arsenal με την Dortmund, αλλά το Emirates είναι κατάμεστο από φίλους της Arsenal. Υπάρχουν και μπόλικοι φίλοι της Dortmund εκεί σε μια γωνία του γηπέδου, να το βάφουν έτσι λίγο κίτρινο, το λίγο κίτρινο μέσα στο πολύ κόκκινο που έχουν οι φίλοι της Arsenal. Πραγματικά πολύ ωραίο να βλέπεις ένα φιλικό δύο τόσο μεγάλων ομάδων, της Arsenal, της πρωταθλήτριας Αγγλίας και της Dortmund που παραδοσιακά πρωταγωνιστεί στη Γερμανία, και να έχεις δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, για τους οποίους μιλούν πολύ και οι οπαδοί της Arsenal και οι οπαδοί της Dortmund. Από τη μία της Arsenal για τον Τζόλι, ο οποίος έκανε αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή μετά τη μαγική περσινή σεζόν του στην Μπριζ. Ξεκίνησε πολύ δυνατά στα φιλικά προετοιμασίας των κανονιέριδων και οι φίλοι της Arsenal πραγματικά τον αποθεώνουν μετά από αυτές τις πρώτες του εμφανίσεις. Μεγάλη ανυπομονησία για να τον δουν έχουν και οι φίλοι της Dortmund, τον βλέπουν για πρώτη φορά σήμερα στο σημερινό φιλικό να παίζει με τα κίτρινα της ομάδας τους.

Έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι της εθνικής μας κάτω των 18. Τα κορίτσια παίζουν κόντρα στην Ισλανδία για την πέμπτη θέση του EuroBasket κάτω των 18 β' κατηγορίας. Ο τελικός ουσιαστικά για την πέμπτη θέση είναι αυτός. Η εθνική μας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 21-20. Στο 12 λεπτό, στο δεύτερο λεπτό της δεύτερης περίοδου βρισκόμαστε.

Μένοντας έτσι λίγο στα ποδοσφαιρικά και ρίχνοντας μια ματιά στο σημερινό πρόγραμμα, έχουμε δράσει στην Ολλανδία και στην Eredivisie. Πριν από λίγο η Feyenoord νίκησε με 1-0 τη Sparta Rotterdam στο derby της πόλης. Ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα η Feyenoord. Στο ημίχρονο Groningen Utrecht 1-0 και Zwolle Ajax 0-0. 6 παρατέταρτο θα ξεκινήσει το Heerenveen Twente. Θυμίζω χθες είχαμε την ήττα της Nijmegen από την Telstar εντός έδρας ήττα, λίγες μέρες πριν από τη ρεβάνς της με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έχουμε δράσει και στο Βέλγιο. Στα τελευταία της λεπτά βρίσκεται η αναμέτρηση της Γάντης με την Μαλίν. 2-0 μπροστά η Γάντη. Στις 5 θα ξεκινήσουν τα Σαρλερουά, Λέουβεν και Ζουλτεβάργεμ Γκένκ. Στις 7.30 η αντίπαλος του ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη στα προκριματικά του Europa League, η Άντερλεχτ θα φιλοξενήσει την Λαλουβιέρ και στις 8 και 4 η Αντβέρμπ θα φιλοξενήσει την Μπέδερεν.

Έδρας έχουμε και στην Πορτογαλία. Στις 8 η Πόρτο θα φιλοξενήσει την Αλβέρσα. Στις 10.30 θα ξεκινήσουν τα Μπενφίκα Ακαδέμικο Μπιζέου, Σιλ Βισέντε Ρίο Άβε και Μορέιρενσε Μπράγκα. Στην Πορτογαλία, την οποία ξεκίνησαν πολύ καλά οι Έλληνές μας που αγωνίζονται εκεί. Η αρχή έγινε την Παρασκευή με τον Κούτσια να σκοράρει στο επίσημο ντεπούτο του με τη Φαμαλικάο, στο εκτός έδρας ισόπαλο 1-1 της νέας του ομάδας κόντρα στην Εστορέιλ. Σκοράρε και ο Ιωαννίδης χθες το βράδυ στο παιχνίδι της Sporting με την Εστρέλα Μαδόρα, έπαιξε και ο Βαγιανίδης. Παρ' όλα αυτά, η Sporting δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη, έμεινε στο ισόπαλο 2-2.

δράση έχουμε και στην Νορβηγία, έχουμε και στην Πολωνία, στις κορυφαίες κατηγορίες της χώρας. Έχουμε και ένα παιχνιδάκι για το Αγγλικό League Cup, Mansfield εναντίον Sheffield United στις 6. Για τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, Cottbus Hannover 3-1, Nuremberg Dynamo Dresden 3-0 και St. Pauli Greuther Fürth 1-1. Το τελευταίο μόλις ολοκληρώθηκε στην ισοπαλία η πρώην ομάδα του Σάλιακα, ο οποίος επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Έχουμε και κάποια φιλικά. Έχουμε και Σκωτία με τη Celtic να κάνει περίπατο στην έδρα της Kilmarnock. 3-0 προηγείται στο ημίχρονο. Στις 5 θα ξεκινήσουν τα Hearts Dundee United και Motherwell Falkirk. Στις 6 η Rangers θα φιλοξενήσει την Hibernian. Όσον αφορά τα φιλικά, έχουμε σε εξέλιξη μια αναμέτρηση της Chelsea με την Johor. Από τη Μαλαισία, αν δεν κάνω λάθος, θα το επιβεβαιώσω. Ισόπαλο 2-2 είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Chelsea, θυμίζω, έπαιξε και χθες φιλικό με τη Μίλαν, νίκησε εύκολα 3-0. Στις 4.30 θα ξεκινήσει δυνατό φιλικό Liverpool εναντίον Μονακό στο Anfield, με τον Κώστα Τσιμίκα να ξεκινά βασικός στο αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας του Ιραόλα, ο οποίος επιλέγει τον Έλληνα μπακ αντί του Μίλος Κέρκεζ.

Έχουμε φυσικά και το φιλικό της Arsenal με την Dortmund. Παραμένει το 0-1 στο 28 λεπτό. Από νωρίς, από το 7 λεπτό, προηγούνται οι Βεστφαλοί μέσα στο Emirates. Ημίχρονο στην αναμέτρηση της εθνικής μας κάτω των 18 με τη Γεωργία. 38-30 προηγούμαστε στα μισά του αγώνα. Ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα στατιστικά, έχουν σκοράρει σχεδόν όλοι, βλέπω, οι παίκτες της εθνικής μας. Μόνο ο Διαμαντής δεν έχει σκοράρει, που έχει αγωνιστεί για μόλις 2,5 λεπτά. Πρώτος σκόρερ είναι ο Χριστοδούλου με 8. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε εδώ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή Αττικής. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια με μήνυμα. Από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Άλλες 3 πυρκαγιές μένονται σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου, στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής και στο σπήλαιο Ορεστιάδας. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες μέρες. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκ νέου σήμερα παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε βίντεο που απεικονίζει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο κατάμεστο Σαρακίνικο, μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Μήλου. Ο εισαγγελέας διέταξε το αστυνομικό τμήμα της Μήλου να συλλέξει προανακριτικό υλικό, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των εμπλεκόμενων για να ασκηθούν τυχόν διώξεις. Η Ισπανία προχώρησε στον έλεγχο περίπου 200 ταξιδιωτών που έφτασαν από την Ιταλία στα 6 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας. Οι έλεγχοι ενεργοποιήθηκαν μετά τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ιταλική κυβέρνηση. 2 αλλοδαποί συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης, καθώς προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες που δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6 με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να σκοράρει στον τεπούτο του, ιδανική πρώτη εμφάνιση για την Dortmund μέσα στην έδρα της Arsenal. Το 21ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης ο Καρέτσας έκανε αυτή την κίνηση σήμα κατά δευτέν του, συνέκλεινα από τα δεξιά και με το που πάτησε στη μεγάλη περιοχή έκανε ένα υπέροχο φαλτσαριστό πλασέ, νίκησε τον goalkeeper και έγραψε το 0-2 για την Dortmund κόντρα στην Arsenal. Πολύ καλό πρώτο δείγμα γραφής για τον Καρέτσα στους Βεσταλούς. Να σας πω ότι η Arsenal θα δώσει ένα ακόμα φιλικό κόντρα στην Κόμο σε τρεις μέρες, την Τετάρτη, και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της, αρχικά κόντρα στη Manchester City για το Community Shield, το αγγλικό, στο Wembley. 16 Αυγούστου στις 5 θα ξεκινήσει το συγκεκριμένο μάτς, πριν κάνει και την πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα εντός έδρας κόντρα στην Coventry, η οποία ανέβηκε πέρσι από την Championship. Μιας και ανέφερα τη Manchester City, να σας πω ότι νωρίτερα είχε δυνατό φιλικό με την Ατλέτικο Μαδρίτης, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 43ο λεπτό, έκανε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μαρμούς έβαλε 2 γκολ στο 57 και στο 59 για να κάνει το 2-1. Το τελικό 3-1 το διαμόρφωσε στο 90 λεπτό με δικό του τέρμα ο Άιτ Νουρί. Είπαμε για την Arsenal πως ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις της. Η Dortmund θα δώσει φιλικό με τη Ρώμα του Κουλιεράκη στον 15 Αύγουστο στις 6.30. Στη συνέχεια έχει και αυτή η Super Cup με την Bayern Μονάχου για να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στην Bundesliga εντός έδρας κόντρα στο Αμβούργο

Την εθνική μας είπαμε ότι προηγείται με 38-30 της Γεωργίας για το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών. Παρέλειψα να αναφέρω νωρίτερα ότι είχαμε και ένα τραυματισμό για την εθνική μας. Αυτόν του Γιάννη Σπανού βρέθηκε πεσμένο στο παρκέ, έπεσε κάπως άτσαλα και δεν έχει αγωνιστεί έκτοτε. Αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και όλα να πάνε καλά, να μπορέσει και να επιστρέψει και να αγωνιστεί ακόμα και σήμερα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό.

Στον φίλο που ρωτάει, φάση των ομίλων βρισκόμαστε, φίλε μου, στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών, τελευταία αγωνιστική του ομίλου της εθνικής μας. Θέλει τη νίκη μετά τις δύο ήττες κόντρα στη Ισπανία και Ισραήλ. Θέλει τη νίκη σήμερα κόντρα στη Γεωργία για να τερματίσει την τρίτη θέση και να συναντηθεί στη νοκάουτ φάση, στη φάση των 16, με τη δεύτερη του τέταρτου ομίλου. Περιμένει να μάθουμε ποια θα είναι αυτή. Λογικά η Γαλλία δεν είναι ακόμα σίγουρο όμως. Η Γερμανία θα είναι λογικά, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Παίζουν Γερμανία-Γαλλία το βράδυ στις 8.30. Εκεί θα οριστικοποιηθεί ουσιαστικά και η αντίπαλος της εθνικής.

Έχω τελικό αποτέλεσμα από το Βέλγιο. Γάνδη Μαλίν 2-0. Νίκη για τη Γάνδη. Έχω τελικά αποτελέσματα και από τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Νιρεμβέργη Δυναμό Δρέσδης 3-0. Σανκ Πάολι Γκρόιτερ Φίρτ 1-1. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων βρίσκεται το Κόντμπους Ανόβερο 3-1. Θα πάρει τη νίκη η Κόντμπους.

μάλιστα των ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν έτσι στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ συνεχίζουν τις προετοιμασίες τους για, για τις κρίσιμες ρεβάνς της ερχόμενης εβδομάδας. Θυμίζω βράδυ Τρίτης, 8.30 ώρα θα ξεκινήσουν και τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού, δηλαδή με την ΣΕΣΚΑ 1948 στη Σόφια και του Ολυμπιακού με την Νάιμέγεν στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός, ακούσατε νωρίτερα και τον Νίκο Παγκάκη να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα του ρεπορτάζ στον αέρα του Big Wins Sport FM. Μας είπε για τον Τετέι, ο οποίος επέστρεψε στο Κοροπή έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε, την λοιμώδη μονοπυρήνωση που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες. Πιθανότατα θα καταφέρει να ταξιδέψει και στη Σόφια, να το δούμε αυτό βέβαια, δεν είναι ακόμα σίγουρο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος καλείται να βρει τον τρόπο να επιβεβαιώσει ότι είναι καλύτερη ομάδα από την ΤΣΣΚΑ και να πάρει την νίκη που θα του δώσει και την πρόκριση. Για τον Ολυμπιακό νομίζω είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Κόντρα σε μια Νάιμέγεν η οποία έδειξε πολλά καλά στοιχεία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Βέβαια χθες ιτήθηκε μέσα στην έδρα της από την Telstar στην πρεμιέρα της για την Ολλανδική Eredivisie. Έδειξε ότι έχει αδυναμίες, το ξέραμε. Ειδικά στην αμυντική της λειτουργία έχει αρκετές αδυναμίες. Αυτές πρέπει να εκμεταλλευτεί, να το πω έτσι, ο Ολυμπιακός. Να καταφέρει να βρει γκολ. Πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερο από ένα γκολ για να πάρει και την πρόκριση, να πάρει την νίκη και να προκριθεί στα playoffs του Champions League. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για τους Ερυθρόλευκους. Παρότι θυμίζω ότι έχουν εξασφαλισμένη παρουσία, ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού το βράδυ της Τρίτης, έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Europa League.

Καλησπέρα και στο φίλο που ρωτάει τι γίνεται με Κωνσταντέλια και Ντόρτμουντ και Μαυροπάνο με Λεβερκούζεν. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη. Για τον Κωνσταντέλια γράφουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στη Γερμανία ότι υπάρχει ενδιαφέρον από γερμανικές ομάδες. Δεν νομίζω ότι θα αποχωρήσει ο Κωνσταντέλιας το φετινό καλοκαίρι. Νομίζω καλό θα είναι για εκείνον να παραμείνει στον ΠΑΟΚ και να έχει αυτόν τον ρόλο του, τον ηγετικό ρόλο που αναμένεται να του δώσει ο ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Τώρα όσον αφορά τον Μαυροπάνο, θυμίζω η West Ham θα αγωνίζεται στη Championship, τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας στη νέα σεζόν. Πάντως χθες αγωνίστηκε βασικός και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού των Σφυριών με την Portsmouth για το League Cup. Αγωνίστηκε κανονικά ο Μαυροπάνος στη νίκη της West Ham, νίκη πρόκριση με 3-1 κόντρα στην Portsmouth. Η περίπτωση του Μαυροπάνου νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετική. Αν η West Ham λάβει μια πρόταση η οποία την ικανοποιεί όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, δεν νομίζω ότι θα σταθεί εμπόδιο στον Μαυροπάνο.

και των Μαύρων Πάνω. Πάντως γράφουν στη Γερμανία ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Leverkusen, αλλά δεν υπάρχει ακόμα επίσημη πρόταση στη West Ham. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Ο Μαύρο Πάνος πάντως πέρσι, παρά την γενικά κακή σεζόν, πολύ κακή σεζόν που έκανε η West Ham, ιστορικά κακή σεζόν, και οδήγησε στον υποβιβασμό της μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια από την Premier League στην Championship. Νομίζω ότι ο Μαύρο Πάνος ήταν από τους ποδοσφαιριστές που, αν μπορώ να το πω έτσι, διασώθηκαν από αυτή την πολύ κακή γενικά σεζόν σε West Ham.

Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Λονδίνο και στο Emirates. Arsenal Dortmund 0-2 με τον Καρέτσα να κάνει ιδανικό ντεπούτο με τα κίτρινα των Βεσπαλών, σκοράροντας ένα πανέμορφο γκολ στο 21ο λεπτό. Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Dortmund στο μάτς. Είχε ανοίξει το σκορ ο Ινάσιο από το 7ο λεπτό. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της εθνικής μας με τη Γεωργία, στο συν 8 είμαστε αυτή τη στιγμή, 47-35 στο συν 12, με συγχωρείτε, 47-35 η εθνική μας έχει σταθερά το προβάδισμα, χωρίς πάντως να έχει ξεφύγει πολύ στο σκόρ. Έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει στο μάτς, αυτό το συν 12.

μάλιστα του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Τσανάκας μας μετέφερε τα τελευταία νέα νωρίτερα. Μας είπε τα πάντα για τα σχέδια που κάνει ο Μεντιλίμπαρ εν ώψη της ρεβάνς με την Αϊμέγγεν. Ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές στη βασική του ενδεκάδα. Λογικά θα αγωνιστεί βασικός ο Έσε, ο οποίος είναι πανέτοιμος, έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και θα αγωνιστεί τον άξονα. Να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του. Δεν αποκλείεται να είναι ακόμα και ο Σιπιονί, ο οποίος είναι επίσης σε καλή κατάσταση, παρότι δεν αγωνίστηκε στο πρώτο μάτς. Υπάρχουν σκέψεις να ξαναδούμε το Ροντινέι δεξιμπακ μετά από την περσινή σεζόν, μετά από αρκετό καιρό. Φέτος τα φιλικά δεν χρησιμοποιήθηκε εκεί, χρησιμοποιήθηκε ως εξτρέμ. Το είχε πει και ο Μεντιλίμπαρ ότι από εδώ και μπρος θα χρησιμοποιείται ως εξτρέμ. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι Μαφέο και Σάλιακας δεν τον άφησαν ικανοποιημένο με την απόδοσή του στο πρώτο μάτς, ο Μαφέος συγκεκριμένα με την απόδοσή του καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, είναι πιθανό να δούμε τον Ροντινέι. Επίσης, το πιθανότερο σενάριο, θέλει τον Ολυμπιακό να παρατάσσεται με τελείως διαφορετική τριάδα πίσω από τον Ελκαμπή. Εντάξει, νομίζω ο Ζέλσον Μάρτινς και η Ζώτα Σίλβα είναι σίγουροι ότι θα ξεκινήσουν. Πολύ πιθανό να δούμε βασικό και τον Κώστα Φορτούνη.

Όσον αφορά τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, έχει ξαναέρθει στο προσκήνιο το όνομα του Καντιού, 27χρονου Γάλλου χαφ της Λοριάν. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει στρέψει εδώ και αρκετές μέρες την προσοχή του στην απόκτηση χαφ και αριστερού μπακ προφανώς, μετά την αποχώρηση του Ορτέγκα εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό, καθώς μόνο ο Μπρούνο είναι διαθέσιμος για τη συγκεκριμένη θέση. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr να διαβάσετε τα τελευταία νέα γύρω από το μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όπως τα έγραψε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Μας λέει για τον Καντιού, μας λέει για τον Πουέρτα που παραμένει ψηλά στη λίστα των Ερυθρόλευκων. Μας είπε για τον Μπραγκάνσα, για τον οποίο έκανε και δηλώσεις ο προπονητής της Sporting Λισαβόνας χθες. Έμεινε εκτός αποστολής από την αναμέτρηση της Sporting με την Εστρέλα Αμαδόρα. Και ο προπονητής της Sporting ξεκαθάρισε ότι έχει έρθει η ώρα να ψάξει να δοκιμάσει αλλού την τύχη του ο Μπραγκάνσα, όπως όλα δείχνουν. Θα αποχωρήσει, να δούμε αν θα μετακομίσει στη χώρα μας για χάρη του Ολυμπιακού, ο οποίος ενδιαφέρεται εδώ και αρκετές μέρες για τον Πορτογάλο χαφ. Υπάρχει βέβαια στη λίστα και ο Κάσερες, επίσης χαφ, για του αριστερού μπακ, και εκεί έχουμε αρκετά ονόματα.

Η προσωπική μου άποψη πάντως είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μείνει πίσω όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του ρόστερ της νέας σεζόν. Έχει μπει ο Αύγουστος, πλησιάζουμε στα μέσα Αυγούστου και ακόμα υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν μπροστά τους να λύσουν οι Ερυθρόλευκοι με παίχτες οι οποίοι βρίσκονται στο ρόστερ αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα αποχωρήσουν. Βλέπετε Γιάρεμιτσουκ, βλέπετε Ταρέμι, πολλές υποθέσεις και έτσι είναι ότι η ομάδα που έχει στη διάθεσή του ο Μεντιλίμπαρ κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σε σύγκριση με αυτή που θα έχει όταν θα ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις θα είναι πολύ διαφορετική, γι' αυτό σίγουρα δεν είναι καλό.

Δύσκολο έργο θα έχει και το βράδυ της Πέμπτης ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες κοντρά στην Άντερλεχτ, ψάχνοντας μια νίκη με δύο γκολ διαφορά μετά την ήττα του 0-1 στην Τούμπα, κόντρα στη βελγική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναμένεται να παραταχθεί με τον Γιαννούλη να κάνει τον ντεπούτο του κατά πάσα πιθανότητα στο αριστερό άκρο της άμυνας, πολύ πιθανό να δούμε και τον Λουσέ να κάνει τον ντεπούτο του στο χώρο του κέντρου. Εξετάζει τις επιλογές του Αλέσιο Λύση, κάνει τα πλάνα του. Δεδομένα δεν θα έχει διαθέσιμο το Χατζηδιάκο, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο Ελουστόντο είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του. Ο Ντεσπότοφ, όπως βγήκε έτσι από τη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, βρίσκεται στην τελική ευθεία, να το πω έτσι, για την επιστροφή του μετά από τον τραυματισμό που τον έχει ταλαιπωρήσει. Εκτός παραμένουν ο Άλλη και φυσικά ο Μεϊτέ, τον οποίο θα κάνουμε αρκετό καιρό να τον ξαναδούμε να αγωνίζεται με τα ασπρόμαυρα. Να ευχηθούμε βέβαια και στον Γιάννη Κωνσταντέλια και στη σύζυγό του Χριστίνα που έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πετρίδης. Πουλάρε για την απόκτηση δύο χάφ Ολυμπιακός με τους Καντιού, Κάσερες, Πουέρτα και Μπραγκάνσα να βρίσκονται στο προσκήνιο. Στη λίστα των Ερυθρολεύκων και ο 24χρονος επιθετικός Σπαρτάκ Μόσχας Μανφρέντου Γκάλδε. Θέση στο αρχικό σχήμα για τη ρεβάνς με την Αϊμέγκεν διεκδικούν οι Έσε, Ζέλσον και Ζώτα. Επιστροφή και επίσημα στη Σαουδική Αραβία για τον Μασούρα που ανακοινώθηκε από την ΕΟΜ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ το δημοσίευμα πως ο Ολυμπιακός έχει ρίξει τα 2 εκατομμύρια ευρώ της απαιτήσεις του για την παραχώρηση Thomas Walkup στην Dubai BC. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Διεθνούς Γκάρτ μετά την απόρριψη της τελευταίας της προσφοράς ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, με τους Ερυθρόλευκους να περιμένουν στην έναρξη προετοιμασίας στον παίκτη που έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με τον Τετέ, ο οποίος ξεπέρασε τη λιμώδη μονοπυρήνωση και επέστρεψε στο Κοροπή κάνοντας ατομικό. Κρίσιμη αυριανή προπόνηση για το αν θα συμπεριληφθεί ο Έλληνας Φορ στην αποστολή της Ρεβάνς με την Τζέσεκα 1948. Αλλαγή στο αρχικό σχήμα ετοιμάζει ο Τζέικουμ Νίστρουπ, θέση διεκδικεί ο Λιβάη Γκαρσία. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Πίλιο μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Έχω να δώσω πολλά το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ. Στροφή στον τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη για την Ένωση. Τους Αλεξίου και Καλοσκάμι προορίζει για το αρχικό σχήμα Μάρκο Νίκολιτς, ενώ φανέλα βασικού διεκδικεί ο Κβιτάλης. Μια ενόχληση στον Αστράγαλο στέρισε από τον Μάρτη συμμετοχή στο φιλικό με την Άθας Καλυθέα. Με τον Γιαννούλη να κάνει την πρώτη του προπόνηση μετά την επιστροφή του, συνέχισε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Άντερλεχ. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση, ο διεθνής αριστερός μπακ, αφού έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Προ Σεβίλη οδεύει ο Σκοτσέζος φόρ Ρόμπι Γιούρ, που απασχόλησε τους ασπρόμαυρους. Νέα ατυχία στον Άρη αυτή τη φορά με τον Μαμαντού Νιν, καθώς ο Σενεγαλέζος χάφι πέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Ακολουθεί δυνατό φιλικό τεστ για τους κίτρινους αφού θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το πρωί 29χρονος δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή από την Μπάρη στον Όφι. Αύριο θα περάσει από ιατρικά ο Ιταλός και κατόπιν θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους κριτικούς. Επιστροφή στην Τουρκία για τον Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Άρη. Ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού συμφώνησε με την Κόνιασπορ για διετές συμβόλαιο και θα παίξει στη γειτονική χώρα μέχρι μετά την τριετία 2022-25 στην Μπεσίκτας. Ενίσχυση στην περιφέρεια από το NBA για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι πρωταθλητές Ισραήλ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού γκάρτ Κίτον Γουάλας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ατλάντα Χόκς και υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και επίσημα ο Γερμανός γκάρτ Νικ Βάιλερ Μπαμπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δημήτρης Παπαδήμας.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Blue Man Sport FM 94,6. Επιστρέψαμε. Με την εθνική μας να προηγείται με 58-44 της Γεωργίας. Τα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου βρίσκεται η αναμέτρηση στην Οραντέα της Ρουμανίας, εκεί όπου διεξάγεται το Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 ετών. Η εθνική μας έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα και τώρα οι Γεωργιανοί έχουν την τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου με ένα τρίποντο το οποίο είναι άστοχο και έχουμε λήξει της τρίτης περίοδου 58-44, ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης για την εθνική μας. Να δούμε βέβαια, γιατί και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια είχε πάρει μεγάλες υπέρ τις διαφορές, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πάρει νίκες κοντρα σε Ισπανία και Ισραήλ. Ελπίζουμε σήμερα να τα καταφέρει. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στη φιλική αναμέτρηση της Arsenal με την Dortmund, 0-2 μπροστά η Βεστφαλή. Θυμίζω, ο Τζόλης ξεκίνησε βασικός για την Arsenal, ο Καρέτσας ξεκίνησε βασικός για την Dortmund για να κάνει τον ντεπούτο του, σκόραρε και ένα υπέροχο γκολ για το 0-2.

διαιτητές έδωσαν ένα φάουλ στην εθνική μας, οπότε δεν έχουμε λήξη. Εκτελεί βολές για το 59-44 τώρα με τον Σπανούλη, αυτός είναι που είναι στη γραμμή. Στο γήπεδο βρίσκεται και ο πατέρας, το Βασίλη Σπανούλης. Όλη η οικογένεια βρίσκονται. Βασικά παρακολουθούν από κοντά την αναμέτρηση. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή για να κάνει το 60-44. Αυτό το συν 16 είναι η μέγιστη διαφορά υπέρ της εθνικής μας στο μάτς.

Έχουμε και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ολυμπιακού για τον Γιώργο Μασούρα, ο οποίος επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία. Θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Νέομ στη φετινή σεζόν. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί. Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Αυτό ανέφερε στην ανάρτησή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός για ένα Γιώργο Μασούρα, ο οποίος έχει ακούσει και τι δεν έχει ακούσει κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά, για μένα πολύ σημαντικός στην πορεία των Ερυθρόλευκων. Όταν βρισκόταν στο βασικό της rotation, 279 εμφανίσεις συνολικά με 57 γκολ και 32 assist για τον 32χρονο πλέον διεθνή εξτρέμ μέσω επιθετικό, έχει παίξει και ως επιθετικός. Μπορούμε να τον πούμε πολύ εργαλείο, θα τον έλεγα, Γιώργο Μασούρα, ο οποίος επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία, εκεί όπου έκανε εξαιρετική σεζόν πέρσι με την Αλ Καλίτ. Να δούμε αν θα συνεχίσει έτσι.

Αντικαταστάθηκε ο Καρέτσας με την έναρξη του δευτερού ημιχρόνου από τον προπονητή της Dortmund, τον Νίκο Κόβατς. Πήρε τη θέση του ο Τσουκουεμέκα. Στην ενδεκάδα των Βεσφαλών πρόλαβε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ο Καρέτσας να δείξει την πολύ μεγάλη ποιότητά του με το πανέμορφο γκολ που πέτυχε στο 21ο λεπτό. Η Arsenal, βλέπω, άλλαξε τερματοφύλακα με την έναρξη του δευτερού ημιχρόνου. Ο Μελιέ, το νέο μεταγραφικό της απόκτημα, πήρε τη θέση του Κέπα Αριθαμπαλάγκα. Βέβαια, κανείς από τους δυο τους δεν αναμένεται να είναι βασικός στη νέα σεζόν. Ο Ράγια είναι αυτός που έχει καπαρώσει τη θέση κάτω από τα δοκάρια των κανονιέριδων.

0: lonely, but you know you only used to get juiced in it.
1: Τελικό αποτέλεσμα από τη φιλική αναμέτρηση της Chelsea με την Johor από τη Μαλαισία, 3-3 το τελικό αποτέλεσμα. Όπως γράφουμε και στο sportpavlafm.gr, δεν δικαίωσαν τον Τζάμπι Αλόνσο τα δεύτερα της Chelsea. Θυμίζω έπαιξε και χθες φιλικό, νίκησε με 3-0 τη Μίλαν. 3-3 το τελικό αποτέλεσμα στο σημερινό φιλικό. Ο Ντέλαπ έβαλε 2 γκολ, αμφότερα με εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι. Το τρίτο ήταν ένα αυτογκόλ στο 81 το λεπτό για να έρθει το τελικό 3-3, ενώ βλέπω την Arsenal να μειώνει σε 1-2 στο φιλικό της με την Dortmund και έχουμε assist Τζόλι, μάλιστα. Γκόλ ο Καρέτσα στο πρώτο ημίχρονο, assist παρεβάλλε από τον Τζόλι, να δω ποιος έβαλε το γκόλ,

Νουανέρι είναι ο σκόρερ για την Arsenal, μείωσε 1-2. Όμως το μισό, μη σας πω και παραπάνω γκολ, ανήκει στον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος έκανε την κίνηση από τα αριστερά, μπήκε στη μεγάλη περιοχή και με ένα συρτό γύρισμα παρεμβάλλει ασίστ του στον Νουανέρι για το 1-2.

Για την Chelsea που είπαμε και το φιλικό της στη Μαλαισία, έχει ένα ακόμα φιλικό να δώσει με την Sociedad, πολύ πιο δυνατό από το σημερινό, πριν ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις της με ένα μίνι, θα το πω έτσι, λονδρέζικο ντέρμπι, κόντρα στη Φούλαμ, στην έδρα της Φούλαμ, στο Craven Cottage είναι η συγκεκριμένη μέτρηση, 24 Αυγούστου, στις 10 το βράδυ θα ξεκινήσει. Φιλικό δίνει αυτή την ώρα και η Liverpool. Είπαμε νωρίτερα βασικός ο Κώστας Τσιμίκας στο αριστερό. Μέτρηση 24 Αυγούστου στις 10 το βράδυ θα ξεκινήσει. Φιλικό δίνει αυτή την ώρα και η Liverpool. Είπαμε νωρίτερα βασικός ο Κώστας Τσιμίκας.

Αυτό το παιδί μοιάζει με διαμάντι. Το σχόλιο του Sky Sports για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Είπαμε στον τεπούτο του τι έκανε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Έδειξε την ποιότητά του και το Sky Sports τον αποθέωσε. Η εθνική μας των παιδών δεν νομίζω ότι γίνεται να χάσει αυτό το μάτς. Προηγείται με 68-46 της Γεωργίας, με 7 και 21 να μένουν για τη λήξη της αναμέτρησης. Οδεύει ολοταχώς προς την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση.

Δεν χάρηκε για πολύ η Arsenal στο φιλικό της με την Dortmund. Άμεση απάντηση για τους Γερμανούς, 1-3 στο 58 λεπτό. Αν δεν κάνω λάθος, ο Τσουκεμέκα είναι αυτός που σκοράρει, που ο παίκτης δηλαδή που αντικατέστησε τον Καρέτσα. Φάση διαρκείας μπροστά στην εστία του Μελιέ, κατέληξε σε γκολ για την Dortmund. Γκολ και στο φιλικό Liverpool με τη Μονακό. Μειώνει η ομάδα του Πριγκιπάτου με μια εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκολόβιν.

Ο Γκάντου είναι ο σκόρερ για την Ντόρτμουντ, και ο Τσουκουεμέκα, ένας ακόμα νεαρός, πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής που έχει στο ρόστερ της Ντόρτμουντ, όπως είναι και ο Ινάσιο που έκανε το 1-0, όπως είναι φυσικά και ο Καρέτσας που έκανε το 2-0.

το άνοιξε το σκορ ο Άγιαξ στην εκτός έδρας αναμέτρηση του με την Τσβόλε για την πρεμιέρα της Ολλανδικής Eredivisie. Ο Μουκιό το σκορ για την ομάδα του Άμστερνταμ στο 76ο λεπτό άργησε, αλλά κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Έαντας, η Τσβόλε παίζει και με 10 παίκτες από το 57

Επίσης στην Ολλανδία, στο 88 λεπτό, Γκρόνιγκεν Ουτρέχτη 2-1. Θυμίζω νωρίτερα το τελικό Σπάρτα Ρότερνταμ Φέγενορντ 0-1. Στη Σκωτία, η Σέλτικ έχει φτάσει το σκορ στο 5-1 στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Κιλμάρνοκ. Η Χάρτς προηγείται με 2-0 της Νταντί. Να δω αν αγωνίζεται ο Έλληνας εκεί, ο Κιζηρίδης. Προηγείται με 2-0 η Χάρτς, η οποία έχει κάνει κακό ξεκίνημα στη σεζόν, η οποία όμως τώρα ξεκινά πάρα πολύ καλά την εντός έδρας αναμέτρησή της με την Νταντί. Προηγείται με 2-0 στο 18ο λεπτό. Όχι, δεν βρίσκεται στην βασική ενδεκάδα της Χάρτς ο Κιζηρίδης.

Ο μπασκετικός Άρης ανακοίνωσε τα φιλικά που θα δώσει κατά τη διάρκεια της φετινής προετοιμασίας του. Πολλά δυνατά φιλικά. Η αρχή θα γίνει 31 Αυγούστου. Θα παίξει με τον Ηρακλή στον Ιγκάλης Χολ και κλεισμένων των θυρών. Ξανά στην έδρα του και κλεισμένων των θυρών θα παίξει στις 6 Σεπτεμβρίου με τους Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Θα ακολουθήσει η συμμετοχή του Άρη στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο και όπου θα αντιμετωπίσει 11 Σεπτέμβρη τη Μακάμπι Τελαβίβ και στις 13 τον Ερυθρό Αστέρα. Θα ξαναπαίξει ξανά με τον Ερυθρό Αστέρα στις 18 στο Βελιγράδι. Θα ακολουθήσει δεύτερη φιλική αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο τουρνουά Μαυροσκούφια στο Ιβανόφιο και θα κλείσει έτσι τα φιλικά του για το ίδιο φιλικό τουρνουά κόντρα στην τουρκική Μπαχτσεσεχίρ.

θηλυκά πολύ δυνατά ανάλογα των πολύ υψηλών στόχων που έχει ο Άρης για την φετινή σεζόν με τον Βασίλη Πανούλη στον πάγκο του και με σαφώς ενισχυμένο το ρόστερ του. Πολύ υψηλή στόχη του τόσο στην στοίχημα GBL όσο και στο Eurocup, στο οποίο θα αγωνιστούν οι κίτρινοι.

ημίχρονο στη φιλική αναμέτρηση της Liverpool με τη Μονακό 2-1 μπροστά. Η Reds ξεκίνησε στο Βέλγιο, ξεκίνησαν δύο παιχνιδιά, το Σαρλερουά Λέουβεν και το Ζούλτε Βάρεγγεμ, το είπα, Γκένκ, χωρίς γκολ, 0-0. Και τα δύο, θυμίζω, στις 7.30 η Άντερλεχτ και αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League θα αντιμετωπίσει την La Louvière, 7.30, θυμίζω η Σέντρα, έχει ανακοινώσει sold out η Άντερλεχτ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε λίγα λεπτά ολοκληρώνεται το Groningen Utrecht 2-1 μπροστά η Groningen. Είπαμε για τον Άγιαξ που προηγείται με 1-0 στην έδρα της Τσβόλε. Στα τελευταία λεπτά βρίσκεται και στην Νορβηγία η αναμέτρηση Lillestrøm Rosenborg 0-2 μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε και ένα παιχνίδι στην Πολωνία, Slask Wrocław Κρακοβία 0-0.

Διαβάζω σε ολλανδικό μέσο, το Football International, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται, είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον δανό επιθετικό της Φέγενορντ, Κάσπερ Τέγκστεντ, ο οποίος οδεύει προς διαζύγιο με τον Ολλανδικό Σύλλογο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με μέσα του εξωτερικού έκανε πρόταση για τον νεαρό επιθετικό της Σύριους, της ομάδας έκπληξης φέτος στο Σουηδικό Πρωτάθλημα, ο νεαρός Γερμανός επιθετικός, ο Ουρέ Γιούρ, θα σας γελάσω πως προφέρεται, είχε πρόταση από τον ΠΑΟΚ και Σύριους, αλλά όπως φαίνεται θα καταλήξει στη Λα Λίγκα και στη Σεβίλη, η οποία ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα του, βγάζοντας από τα ταμεία της κάτι περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ, 9,2 για την ακρίβεια. Οπότε αυτός ο στόχος φαίνεται ότι χάνεται για τον ΠΑΟΚ. Τώρα έρχεται αυτό το νέο δημοσίευμα Ολλανδικού Μέσου για να τον συνδέσει με τον Τέγκστεντ, 26χρονος δανός επιθετικός της Φέγενορντ. Συνεχίζεται η αναζήτηση του δικεφάλου του Βορρά για να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή. Ενώ ο Γκιόκερες είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα πέναλτι για την Arsenal στο 21ο λεπτό της εντός έδρας φιλικής της αναμέτρησης με την Dortmund. Ο Γκιόκερες έχει στήσει την μπάλα και εκτελεί εύστοχα, ως συνήθως. Πολύ καλός εκτελέστης πέναλτι. Ο Γκιόκερες θα σκοράρει για να κάνει το 2-3. Αρκετά συναρπαστικό το φιλικό

Βλέποντας το replay της φάσης, ποιος κέρδισε το πέναλτι, νέαρχε, ο Τζόλης. Μετά την assist που έδωσε, κερδίζει και το πέναλτι για να έρθει αυτό το 2-3 από τον Γκιόκερες. Πρωταγωνιστές και οι δύο Έλληνες που ξεκίνησαν βασικοί στο συγκεκριμένο μάτς. Θυμίζω για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, ο Καρέτσας σκόραρε ένα υπέροχο γκολ για να κάνει το 0-2 για την Dortmund στο πρώτο ημίχρονο, με, αυτό το, με αυτά τα κλασικά έτσι παλτσαριστά σου που κάνει από τα όρια της μεγάλης περιοχής. Σκόραρε, ο Τζόλης έδωσε assist παρεβάλλε στον Ουανέρη πριν από λίγο και στη συνέχεια κέρδισε και το πέναλτι που μετέτρεψε γκολ ο Γκιόκερες.

Η εθνική μας θα την πάρει τη νίκη κοντά στη Γεωργία. 85-59 είναι το σκορ. 1,5 λεπτό μένει για την λήξη της αναμέτρησης. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα πολιτικό δελτίο από τον Sky και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο μουζάκι του πύργου Ηλίας. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή Αττικής. Καθώς στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, εστάλει μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Άλλες 3 πυρκαγιές μένονται σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου, στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής και στο σπήλαιο Ορεστιάδας. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες μέρες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε βίντεο που απεικονίζει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο κατάμεστο Σαρακίνικο, μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Μήλου. Ο εισαγγελέας διέταξε το αστυνομικό τμήμα της Μήλου να συλλέξει προανακριτικό υλικό, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των εμπλεκόμενων για να ασχηθούν τυχόν διώξεις. 2 αλλοδαποί συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης, καθώς προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες που δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Περισσότεροι από 50.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Ρωσία για να πολεμήσουν στο πλευρό της Μόσχας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο Ουκρανός Πρόεδρος. Ο Ζελένσκι δεν δημοσιοποίησε τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε αυτή την πληροφορία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Μαζεμένες 7 αλλαγές από τον προπονητή της Arsenal. Και ο Τζόλις είναι ένας από αυτούς που θα βγουν από το match. Πρόλαβε να κάνει κάτι παραπάνω από αισθητική την παρουσία του, με assist και κερδισμένο πέναλτι. Στα 45 λεπτά απογωνίστηκε και ο Καρέτσας. Εντυπωσίασε, κάνοντας το 0-2 για την Dortmund. Αυτή τη στιγμή η Dortmund προηγείται με 3-2 στο 78 λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα και από την αναμέτρηση της εθνικής μας κατά των 16 ετών, κοντρά στη Γεωργία, επιβλητική εμφάνιση και νίκη με 86-63. Περιμένουμε τώρα να μάθουμε αντίπαλο στα νοκάουτ. Παίρνουμε την τρίτη θέση του ομίλου μας και θα διασταυρωθούμε με την ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του τέταρτου ομίλου. Εκεί αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι στην πρώτη θέση με 2 νίκες, 2-0 ρεκόρ. Η Γερμανία έχει 1-1, όπως και η Σλοβενία. Το Βέλγιο βρίσκεται στην τελευταία θέση με 0-2. Το βράδυ στις 8.30 παίζουν Γαλλία εναντίον Γερμανίας. Λίγο νωρίτερα η Σλοβενία θα παίξει με το Βέλγιο. Αυτά τα αποτελέσματα θα κρίνουν και με ποια από αυτές τις ομάδες θα τεθούμε αντιμέτωποι στη νοκάουτ φάση των 16. Το πιθανότερο σενάριο θέλει τη Γερμανία να είναι η αντίπαλός μας, αλλά θα το δούμε. Για την εθνική μας, πρώτο σκόρερ ήταν ο Μπάρλος με 18 πόντους, είχε και 4 ασίστ. Στους 16 πόντους σταμάτησε ο Σπανούλης, αγγίζοντας το double-double, είχε και 8 rebound. Double-double έκανε ο Χριστοδούλου με 12 πόντους και 11 rebound, είχε και 6 ασίστ. Διψήφιος και ο Σταύρος Καψάλης με 11 πόντους.

Η εθνική κάτω των 18 των κοριτσιών βρίσκεται πίσω στο σκορ με 73-68 κόντρα στην Ισλανδία. 5 λεπτά μένουν για το τέλος εκεί της αναμέτρησης. Το συγκεκριμένο μάτς γίνεται με φόντο την 5η θέση του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 β' κατηγορίας.

Δεν έχουμε τελικά αποτελέσματα από την Ολλανδία. Groningen Utrecht 2-1 και Zwolle Ajax 0-2. Γκολ και στα τελευταία λεπτά για τον Νέαντα, με τον Μπραντ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Τσβόλε έπαιζε και με παίχτη λιγότερο από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Άγιαξ ξεκινάει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη φετινή Eredivisie, θέλοντας να κάνει μια πολύ καλύτερη σεζόν από την απογοητευτική περσινή. Ο Άγιαξ, ο οποίος έχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα, θα ταξιδέψει στην Ιρλανδία για να παίξει με τη Σέλμπουρν στη ρεβάνς της νίκης του με 3-1 στο Άμστερνταμ, προκριματικά Conference League για τον Νέαντα μετά την κακή έτσι, περσινή του εμφάνιση. Παίζει στα προκριματικά του Conference, έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση κόντρα στην Ιρλανδική Σέλμπουρν. Να δούμε αν έχουμε άλλο τελικό αποτέλεσμα. Έχω και ένα τελικό από την Νορβηγία, Lillestrøm Rosenborg 0-2. Στο Βέλγιο η Leuven μόλις ισοφάρισε τη Σαρλερουά, παρότι παίζει με παίχτη λιγότερο, 1-1 στο 31ο λεπτό. Και η Genk έχει ανοίξει το σκορ στην έδρα της Zulte Waregem,

Διαβάζω στο site του Sport FM μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο Νεμάνια Νέντοβιτς σε σέρβικο μέσο, αν δεν κάνω λάθος. Μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση που πέρασε στο δεύτερο μισό κυρίως της περσινής σεζόν η Μονακό με τα τεράστια οικονομικά της προβλήματα. Μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και το πώς διαχειρίστηκε την όλη αυτή κατάσταση. Μίλησε και για τη σειρά με τον Ολυμπιακό στα play-offs της Ευρωλίγκας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή η τύπη ήταν εντελώς τρελή. Ο τρόπος που έπαιξε ο Ολυμπιακός εναντίον μας, αν παίζαμε 17 σειρές, δεν θα κερδίζαμε ούτε μία. Έτρεχαν σαν ρολόι, έπιασαν το πικ της φόρμας τους ακριβώς όταν έβηξαν μαζί μας. Αν σας έλεγα τι έγινε στο αεροπλάνο, είναι επιτυχία που καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι το παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω ενδεικτικές οι δηλώσεις του της κατάστασης που επικρατούσε στη Μονακό εκείνη την περίοδο.

0: There ain't no more.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μιας και είπαμε νωρίτερα για εκείνη του Νέντοβιτς. Παραχώρησε και ο Μαλντίνι, ο Πάολο Μαλντίνι, ο θρύλος του Ιταλικού ποδοσφαίρου και της Μίλαν, ο οποίος έχει παραιτηθεί εδώ και λίγο καιρό από το πόστο που είχε στην Εθνική Ιταλίας. Μίλησε για την κατάσταση μετά την αποτυχία, την τεράστια αποτυχία αποκλεισμού από την τελική φάση του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, μετά Γκατούζο εποχή, και στην αναζήτηση του νέου προπονητή. Αρχικά τόνισε ότι υπήρξε επαφή με τον Κάρλο Αντσελότη, όπως δηλώσε χαρακτηριστικά, τηλεφωνήσαμε στον καλύτερο Ιταλό προπονητή όλων των εποχών, τον αγαπητό μου φίλο Κάρλο Αντσελότη. Μας απάντησε ότι η Βραζιλία του τον εμπιστεύεται απόλυτα και μας αποχαιρέτησε ευχόμενός μας καλή μας τύχη. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ήρθε πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: είναι ο προπονητής που ενσαρκώνει καλύτερα το τεχνικό και επιθετικό παιχνίδι. Μέσω κάποιων φίλων είχε αναφέρει την ιδέα να προπονήσει μια εθνική ομάδα. Τον επισκεφθήκαμε στη Βαρκελόνη, γευματίσαμε μαζί και μιλήσαμε για μια ολόκληρη μέρα. Ήταν πολύ δελεασμένος, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάολο Μαλντίνι. Παραλίγο να δεχθεί, άρχισε μάλιστα να γράφει ενδεκάδες στο χαρτί. Τα χρήματα δεν ήταν το πρόβλημα, αλλά είπε τελικά όχι επειδή ένιωθε κουρασμένος. Έρχεται από 10 εξαντλητικά χρόνια στην Premier League, είχε κάνει και μια χειρουργική επέμβαση στην πλάτη του και ήθελε να ξεκουραστεί. Τελικά καταλήξαμε στην επιλογή του Πίρλο, με τον οποίο όμως επίσης δεν υπήρξε συμφωνία.

Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπαμε τον Pep Guardiola να προπονεί έτσι σε επίπεδο εθνικών ομάδων μετά από τα όλα όσα έχει καταφέρει σε συλλογικό επίπεδο. Θα ήθελα να τον δω και σε μια κορυφαία εθνική ομάδα. Εντάξει, τελείως διαφορετική πρόκληση.

δεν το αποκλείω να τον δούμε κάποια στιγμή όταν θα επιστρέψει στους πάγκους. Θυμίζω αποχώρησε από την Manchester City. Δεν αποκλείω να κάνει μια κίνηση ανάλογη με αυτή του Jurgen Klopp, ο οποίος πήρε το διαλυματάκι του, ξεκουράστηκε μετά την πορεία του στη Liverpool και τώρα επέστρεψε για να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

καθυστερήσεις του βρίσκεται. Το φιλικό της Arsenal με την Dortmund παραμένει το 2-3. Έχει πέσει λίγο ρυθμός μετά τις πολλές αλλαγές που ήρθαν από πλευράς Arsenal. Η Liverpool ισοφαρίστηκε στο δικό της φιλικό με τη Μονακό. 2-2 το σκορ. Στο 56ο λεπτό ο Μπιέρετ ήταν αυτός που σκόραρε για την ομάδα του Περγκυπάτου. Η Liverpool εμφανίζει ξανά τα αμυντικά της προβλήματα. Ελπίζουν εκεί στο Anfield να τα διορθώσει αυτά τα προβλήματα ο Αραούχο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τη Liverpool, έχει πάει στην Αγγλία, έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα. Έρχεται με τη μορφή δανεισμού από την Μπαρτσελώνα. Υπάρχει και οψιόν αγοράς στη συμφωνία των δύο πλευρών. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το πόσα εκατομμύρια θα πρέπει να καταβάλει το επόμενο καλοκαίρι η Liverpool, αν θελήσει να τον εντάξει στο ρόστερ της με κανονική μεταγραφή. Πριν από λίγο βλέπω ότι αντικαταστάθηκε και ο Τσιμίκας για την Liverpool, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, αποχώρησε ως αλλαγή στο 51ο λεπτό.

ημίχρονο στα δύο σκοτσέζικα παιχνίδια. Hearts Dundee United 2-0. Από νωρίς η ομάδα του Εδιμβούργου έχει πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, χωρίς τον Κιζηρίδη, θυμίζω, στην βασική ενδεκάδα της. Motherwell Falkirk χωρίς γκολ, 0-0. Ξεκίνησε στην Ολλανδία το Heerenveen 5, ένα πεντάλεπτο έχουν παίξει δύο ομάδες, 0-0.

η Arsenal ισοφάρισε με γκολ του Μαρτινέλη, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε για offside. Πιέζει η Arsenal, ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε. Έχουμε ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια για την κορυφαία κατηγορία του Βελγίου. Σαρλερουά Λέουβεν 1-1 και Ζουλτεβάρεγγεμ Γκένγκ 0-1. Νωρίτερα Γάντι Μαλίν 2-0.

τελικό αποτέλεσμα από το Λονδίνο και από το Emirates. Arsenal Dortmund 2-3. Νίκη για τους Βεσφαλούς. Θυμίζω με τον Καρέτσα να σκοράρει ένα πανέμορφο γκολ στο ντεπούτο του με τη γερμανική ομάδα. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Τζόλι για τους κανονιέριδες. Αρχικά έδωσε assist παρεβάλλε στον Νουανέρη και στη συνέχεια κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα με συγχωρείτε ο Γκιόγερες.

Μεγάλο ντέρμπι γίνεται στην αναμέτρηση της εθνικής μας κάτω των 18 των γυναικών κοντά στην Ισλανδία, 77-78 μπροστά η Ισλανδία, ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το μάτς αυτό για την πέμπτη θέση του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 β' κατηγορίας.

Είπαμε για τη Hearts που προηγείται με 2-0 στην αναμέτρησή της. Ήταν περίεργο που δεν βρισκόταν ο Κιζηρίδης στην αποστολή της και ήρθε το σκοτσέζικο BBC για να αποκαλύψει ότι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρίσκεται κοντά σε ομάδα από την Τουρκία, χωρίς να ονομάζεται αυτή. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η Hearts φαίνεται να έχει πει το ναι στον Τούρκικο Σύλλογο για την παραχώρηση του Έλληνα επιθετικού, δίχως να ξέρουμε ακόμα ποια είναι αυτή η ομάδα. Το ποσό πάντως της μεταγραφής λένε στη Σκωτία ότι θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έναν χρόνο όλα αυτά, αφού η Hearts είχε κάνει δικό της τον Κιζηρίδη ως ελεύθερο.

Νίκο Πιζηρίδης, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ηρακλή, έπαιξε και στον Βόλο, στη συνέχεια μετακόμισε στη Σλοβακία για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Μόραβτσε, πήγε και στην Ντέμπρετσεν, στη συνέχεια στην Ουγγαρία, αγωνίστηκε για μισή σεζόν το 2024 στην Μούρα, έπαιξε τη σεζόν 24-25 στην Μιχάλοβτσε πριν μετακομίσει στην Σκωτία και στη Χάρτς το περσινό καλοκαίρι για να κάνει μια πολύ καλή σεζόν, και τώρα όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία. Τελικά ήταν για την εθνική κάτω των 18 των κοριτσιών από την Ισλανδία, 78-77, οριακή ήταν, δεν καταφέρνει η εθνική μας να πάρει την πέμπτη θέση.

και να πλησιάζουμε στις 6, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Δημήτρης Παπαδήμασταν στο μικρόφωνο του Blue Wings Sport FM 94,6 για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχαριστώ τον Έρχο Κυριαζόπουλο που βρισκόταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Πετρίδη που βρισκόταν έξω στην παραγωγή της εκπομπής. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στην ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λουκάς Χατζής. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Αλλά θα περάσουμε καλά.
1: Καλησπέρα.
5: Με ακούτε?
1: Βεβαίως.
5: Γιώργο,
1: πολύ καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
5: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
4: Όπως σου λέω.
5: Όλη τη χρονιά Γιώργο βγαίνει.
1: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
5: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε...
6: Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
7: Ο Κώστας είμαι.
6: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
7: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
6: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
1: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
8: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
7: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
8: Ω, Κώστα, ναι. Έχει δίκιο.
7: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
9: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσω στο μυαλό μου, να ξέρεις, γιατί πάτησα.
4: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
1: Έτσι.
10: Πάμε.
1: Πού πάμε?
10: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
11: Αυτό που λέω κυρίως, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
12: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
13: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν.
12: Το μυαλό σου στο φαΐ.
13: Υπάρχουν.
12: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
13: Κλείστης.
12: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
13: πειθαρχικές δεξιώσεις.
12: Δεξιώσεις.
13: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
14: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
15: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο τη τελευταία.
10: Οχ, αμάν.
15: Τη πρώτη αθλητική συγκρότητα τη σεζόν. Πήγα να πω τελευταία γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
12: Βέβαια, βέβαια.
15: Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
16: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
7: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
16: Δεν είμαι καλά, τη ζαλίζομαι, έτσι.
17: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
16: Πώς το πες αυτό?
17: Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ.
13: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
7: Έπεσε, το χάσαμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είμαι ο Λουκάς Χατζής. Μαζί θα πάμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες με τον Έρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Πετρίδη στην αρχισυνταξία.

Απόγευμα Κυριακής, ησυχία πριν την καταιγίδα και την δράση μεσοβδόμαδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εκεί όπου Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Ακούσατε και νωρίτερα ότι υπήρχε ένα φιλικό ανάμεσα στην Borussia Dortmund και την Arsenal στο Emirates. Η Dortmund επικράτησε με 3-2. Εξαιρετικός και ο Καρέτσας για τους Βεσφαλούς και ο Τζόλης για τους Κανονιέριδες. Ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε 3-2 υπέρ των Γερμανών. Για κάποιο λόγο βέβαια πήγε και στα πέναλτι. Οι ομάδες, ενώ ήταν 3-2 το 90 λεπτό, πήγανε στα πέναλτι. Το τουρνουά Emirates Cup το κατέκτησαν οι Βεσφαλοί. Στα πέναλτι επικράτησαν 5-4 οι πρωταθλητές Αγγλίας.

Αρκετά παιχνίδια άνεσε εξέλιξη αυτή την ώρα σε πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο Βέλγιο και στην Jupiler Pro League η Genk προηγείται 1-0 στην έδρα της Zulte Waregem στο 51ο λεπτό. Δύο λεπτά πιο πίσω είναι το μάτς της Σαρλερουά με τη Λέουβεν, 1-1 το σκορ. Μόλις σκόραραν οι γηπεδούχοι, αλλά βλέπω ότι έχει γίνει VAR και ακυρώνεται το γκολ, επομένως μένει το 1-1 για την Σαρλερουά μετά από εξέταση του VAR. Στις 7.30 ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ, Anderlecht Louvier, με γηπεδούχο την Anderlecht. Στη Σκωτία και εκεί πέρα έχουμε τρία μάτς σε εξέλιξη. Στο 54 Motherwell Falkirk 0-0, στο ίδιο λεπτό Hearts Dundee United 2-0, και πριν από λίγο ξεκίνησε και το Rangers Hibernian. Στην Αυστρία έχουμε δύο έτσι ματσάκια, Wolfsberger Salzburg 0-0, Reed Rapid Viennes 0-1, και τα δύο στο δεκάλεπτο. Στην Ολλανδία βλέπω, έχει και στην Ολλανδία ένα Herenveen Twente στο 25 χωρίς σκορ, 0-0 οι δύο ομάδες. Νωρίτερα ο Άγιαξ είχε περάσει από την έδρα της Τσβόλε με 2-0. Η Χρόνιγχεν νίξε 2-1 την Ουτρέχτ, ενώ η Φέγενορντ πήρε το ντέρμπι του Ρότερνταμ με 0-1 επί της Σπάρτα Ρότερνταμ.

Όπως σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος, υπάρχουν πολλά τουρνουά όλων των ηλικιακών ομάδων για τις εθνικές ομάδες των χωρών. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του ομίλου για την Εθνική Παίδων, επικράτησε με 86-63 της Γεωργίας, έχοντας ως κορυφαίους τον Μπάρλο με 18 πόντους και τον Σπανούλη με 12 και τον Χρυσοδούλου. Ο Σπανούλης με 16, με συγχωρείτε, και ο Χρυσοδούλου με 12 πόντους, 11 rebound. Η εθνική μας κατέλαβε την τρίτη θέση του γκρουπ με ρεκόρ 1-2. Στην τέταρτη θέση η Γεωργία με ρεκόρ 0-3. Και για την κορυφή θα παίξουν σε λίγη ώρα Ισπανία, Ισραήλ, είναι και οι δύο στο 2-0. Θυμίζω ότι και οι τέσσερις ομάδες περνάνε στην επόμενη φάση. Η εθνική μας περιμένει να μάθει με ποια ομάδα θα παίξει το πρώτο νοκάουτ, η οποία θα είναι ή η Γαλλία ή η Γερμανία από τον πέμπτο όμιλο της διοργάνωσης.

Μια ηλικιακή κατηγορία που λένε ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο σε αυτό το ρόστερ της Εθνικής Παιδών Under 16. Να θυμίσω ότι τις προηγούμενες δύο ημέρες η χώρα μας είχε ιτηθεί στις λεπτομέρειες από την Ισπανία στην παράταση και από το Ισραήλ. Με το Ισραήλ ιτηθήκαμε με 89-84 και ενώ είχαμε προηγηθεί μέχρι και με 15 πόντους. Από την Ισπανία πάλι είχαμε ξεφύγει με διψήφιες διαφορές που άγγιζαν τους 15-18 πόντους. Ωστόσο, ιτηθήκαμε στην παράταση. Από την Ισπανία πάλι είχαμε ξεφύγει με διψήφιες διαφορές που άγγιζαν τους 15-18 πόντους. Ωστόσο, ιτηθήκαμε στην παράταση.

Βέβαια, το βασικό σε αυτά τα παιδιά είναι το να πάρουν ευκαιρίες τα επόμενα χρόνια. Μια χιλιοεπομένη κουβέντα γύρω από το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ. Το βλέπουμε και από τις εθνικές τις μεγάλες που έχουμε κενά στα ρόστερ και διάφορα έτσι. Δεν έχουμε την ποιότητα του παρελθόντος, θα λέγαμε. Για μένα το σημαντικό είναι πλέον να μπει και η δουλειά του σώματος μέσα στις προπονήσεις, πέρα από την τακτική που σε αυτό είμαστε διαχρονικά σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Θα φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που το γνωρίζουμε όλοι, του Αβδάλα, ο οποίος σε ένα χρόνο στο κολέγιο έχουμε δει φωτογραφίες και βίντεο πώς έχει αλλάξει όλη του τη σωματοδομή, το χτίσιμο του, των μειών του και όλο το σώμα του, γιατί εκεί πέρα δίνουν στην Αμερική και στα κολέγια πιο πολύ βάρος και στο σωματότυπο κάθε αθλητή.

Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και το πολύ σημαντικό παιχνίδι της Εθνικής Νεανίδων στην Τουλσέα της Ρουμανίας για το Ευρωμπάσκετ Under 18 Β κατηγορίας. Η χώρα μας στήθηκε οριακά στα τελευταία δευτερόλεπτα με 78-77 από την Ισλανδία και κατέλαβε τελικώς την έκτη θέση στην διοργάνωση.

Ένα αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε 1,4 πριν το φινάλε με lay-up για την Ισλανδία. Η εθνική μας αστόχησε στο τελευταίο σουτ, στην επόμενη επίθεση και δεν κατάφερε να κατακτήσει την πέμπτη θέση του EuroBasket Under 18.

Μόλις έβαλε γκολ και η Σαρλερουά. Νωρίτερα, θυμίζω, είχε ακυρωθεί ένα τέρμα μέσω VAR. Τώρα τελικώς περίπου 10 λεπτά αφότου ακυρώθηκε αυτό το τέρμα, σκόραρε ένα άλλο. 2-1 λοιπόν προηγείται της Λέουβεν στο 60 λεπτό. Ενώ μόλις ολοκληρώθηκε και η φιλική αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Μονακό και είχε ξεκινήσει βασικός ο Κώστας Τσιμίκας. Η Λίβερπουλ προηγήθηκε 2-0 με τέρματα των Ίσακ και Βίτς και κατάφερε να δεχθεί την ανατροπή. Το τρίτο γκολ των Μονεγάσκων πέτυχε στο 88 ο Μπρούνερ.

πριν από λίγες μέρες, καλά θυμόμουν, τώρα το τσέκαρα και ισχύει. Πριν από λίγες μέρες η Λίβερπουλ ιτήθηκε με 4-2 σε φιλικό της ΗΠΑ από την Leeds και πάλι με ανατροπή. Είχε προηγηθεί 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε 4 τέρματα στην επανάληψη. Δείχνει η ομάδα ακόμα και με τον Ιραόλ. Θα μου πείτε, είναι νωρίς ακόμα, μοντάρεται η ομάδα στο ξεκίνημα τη σεζόν. Αλλά δύο φιλικά παιχνίδια εδώ και μία εβδομάδα, και στα δύο να έχει προηγηθεί με 2-0 και τελικά να ητάσαι με 4-2 στο ένα, 3-2 στο άλλο, είναι κάπως περίεργο. Θυμίζω και ότι η Λίβερπουλ είχε πολλά αμυντικά ζητήματα την περασμένη σεζόν.

ομάδα του Merseyside άλλωστε βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ρόναλντ Αραούχο, του Ουρουανού στόπερ της Μπαρσελόνα. Οι δύο ομάδες έχουν δώσει τα χέρια για τον δανεισμό του 27χρονου διεθνή στόπερ για την ενίσχυση της άμυνας. Βρίσκεται κοντά και στον Μπαρκολά. Η Παρί ζητάει πάρα πολλά χρήματα για να τον παραχωρήσει. Ωστόσο, η Λίβερπουλ φαίνεται πως έχει τη συγκατάθεση του παίκτη για να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του

στην Σκωτία μόλις πέτυχε και τέταρτο τέρμα η Hearts απέναντι στην Dundee United. 4-0 το σκορ λοιπόν στο 68 λεπτό. Η Hearts, η οποία μεσοβδόματα έχει ένα διαδικαστικό παιχνίδι με την Benfica για τα προκριματικά του Europa League. Οι ΑΕΤΙΣ Λισαβόνας είχαν επικρατήσει στην Πορτογαλία με 6-1 πριν από λίγες ημέρες με γκολ του Παυλίδη. Είχε σκοράρει ένα, αν θυμάμαι καλά, ένα τέρμα ο Έλληνας striker. Μιας και λέμε για την Hearts, να πούμε ότι ο Αλέξανδρος Κιζρίδης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, ήδη δεν βρίσκεται στην αποστολή ούτε στην ενδεκάδα ούτε και στον πάγκο της απόψινής αναμέτρησης για τον Σκοτσέζικο Σύλλογο. Αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Μουζάκι του Πούργου Ηλίας, προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή Αττικής. Άλλες 2 πυρκαγιές μένονται σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου και στο σπήλαιο Ρεστιάδας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Παγούρια Κομωτινής. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες μέρες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε βίντεο που απεικονίζει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο κατάμεστο Σαρακίνικο, μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Μήλου. Ο εισαγγελέας διέταξε το αστυνομικό τμήμα της Μήλου να συλλέξει προανακριτικό υλικό, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των εμπλεκόμενων, για να ασκηθούν τυχόν διώξεις. Στην Άρτα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τα 2 στελέχη του ΔΔΕ που συνελήφθησαν μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάξης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τα κορδεύω. Bwin Sport FM 94,6.

0: I'm trying to do right, but hey.
1: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 6.30. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει στραμμένη την προσοχή του στην Ρεβάν στις 5 με την Άντρελεχτ στο Βέλγιο, εκεί όπου καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0. Ωστόσο τρέχουν και τα μεταγραφικά, δημοσιεύματα από την Ολλανδία μπλέκουν το όνομα του ΠΑΟΚ με τον επιθετικό της Φέγενορντ Κάσπερ Τέγκστεντ.

26 χρονών, δανός, αρκετά ψηλός ευθέστης του, 1,85 δεξιοπόδαρος. Δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολλανδικό Σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 29. Αποκτήθηκε πέρσι από την Μπενφίκα έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς αγωνίστηκε συνολικά σε 23 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολλανδικό Σύλλογο και είχε 5 γκολ, 3 στην Eredivisie και 2 στο Europa League σε 3 συμμετοχές. Ό,τι βλέπω εδώ, είχε συμμετάσχει και σε 2 παιχνίδια των προκριματικών του Champions League πέρσι.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα η Feyenoord έκανε πρεμιέρα στην Eredivisie στο ντέρμπι με τη Sparta Rotterdam, κράτησε 0-1, έπαιζε εκτός έδρας και ο Κάσπερ Τέγκστεντ ήταν εκτός αποστολής. Έχει και αυτό ίσως τη σημασία του, ότι είναι πολύ πιθανό πλέον να αποχωρήσει από το σύλλογο της Ολλανδίας. Ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τους Ολλανδούς. Δεν είναι η μοναδική ομάδα βέβαια που τσεκάρει την περίπτωσή του, καθώς και ομάδες από Τουρκία και από MLS φαίνεται πως κοιτάζουν έτσι διακριτικά προς το μέρος του.

Πάμε να δούμε και λίγο τα παιχνίδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε πολλά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στο Βέλγιο, στο 84 είναι το παιχνίδι της Ζούλτε Βάρεκε με την Γκένκ. Σοφάρισαν οι Γηπεδούχοι σε 1-1. Ενώ στο 82 η Σαρλερουά κάνει τα τρία τα τέρματά της απέναντι στην Λέουβεν, η οποία παίζει και με παίκτη λιγότερο. Ολοκληρώνονται σιγά σιγά και δύο παιχνίδια στην Σκωτία και στην Premiership. Εκεί η Motherwell με την Falkirk είναι στο 0-0, στο 87. Στο 86 η Hearts με την Dundee United είναι στο 4-0. Ενώ η έκπληξη είναι στο άλλο παιχνίδι που ξεκίνησε με μια διαφορά 45 λεπτών, καθώς Rangers χάνει μέσα στην έδρα της με 1-0 από τη Hibernian στο 43.

Στην Ελβετία τώρα, στο 56 βρίσκονται τρεις αναμετρήσεις. Η Βασιλεία κάνει το 3-0 επί της Τούν. Σεντ Γκάλεν με Λουκέρνη είναι στο 1-1. Σιόν Βαντούζ 1-2 το σκορ. Στην Ολλανδία ημίχρονο έχουμε, στο Χέρενφεντ Βέντε, χωρίς σκορ αυτή η αναμέτρηση, στο 0-0 οι δύο ομάδες.

Και μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής αναφορικά με το θέμα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη. Είπαμε νωρίτερα ότι ήταν εκτός αποστολής στο σημερινό μάτς της Χαρτς, καθώς η ομάδα της Σκωτίας συμφώνησε με έναν τουρκικό σύλλογο για την παραχώρηση του Έλληνα Άσου έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το όνομα της τουρκικής ομάδας δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι τώρα, ωστόσο σύμφωνα με τον Σαμπουτζίογλου, γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο, η ομάδα που θα αποκτήσει τον Κιζηρίδη είναι η Τσόρουμ με συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

νεοφώτιστη ομάδα, όπως διαβάζω εδώ, στην Τουρκία. Ανέβηκε πέρσι από τη Β' κατηγορία μέσω της διαδικασίας των play-offs και θέλει να ενισχυθεί εν ώψη της συμμετοχή της στην πρώτη κατηγορία.

μόλις κάνει την ανατροπή η Ζούλτε Βάρεγγε με κάνει το 2-1 επί της Γκένκ στο 90 το παιχνίδι. Στο 82 ο Άκε είχε ισοφαρίσει 1-1 και τώρα ο Ούτσκα κάνει το 2-1. Όλα αυτά θυμίζω τα παιχνίδια στο Βέλγιο είναι πρώτη αγωνιστική.

Πριν από λίγο ανέβηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο site του sportfm.gr. Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκό στο Euro Insiders και μιλάει για πάρα πολλά ζητήματα, για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό, για την περσινή σεζόν της ομάδας, για πολλά ακόμη πράγματα, για τον Εργίνα Ταμάν, για τον Ολυμπιακό, το σχέδιο του NBA Europe που πάει να μπει και να αλλάξει τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αξίζει πραγματικά να την διαβάσετε στον sportpavlafm.gr.

Διαβάζοντας έτσι στα γρήγορα την συνέντευξη, κρατάω κάποιες ατάκες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη συνέντευξη αυτή που είπαμε που παραχώρησε στο Eurosiders. Για την περασμένη σεζόν δήλωσε μεταξύ άλλων πως τα κρίσιμα σημεία χάσαμε την καρδιά και το μυαλό μας. Δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να δούμε ολόκληρη την ομάδα να παίζει και μαζί και να είναι πραγματικά προετοιμασμένη. Επομένως, δεν ξέρουμε καν τις πραγματικές δυνατότητες που είχε το περσινό ρόστερ.

όπως και στο διαζύγιο με τον Εργίνα Ταμάν. Έτσι και τώρα μιλάμε τα καλύτερα λόγια για τον Τούρκο προπονητή. Εκείνο που μου κάνει εμένα ιδιαίτερη εντύπωση είναι για τις επιλογές του ρόστερ που ρωτήθηκε και απάντησε κιόλας πως δεν επιλέγω εγώ τους παίκτες. Από το 12 που ανέλαβα, ο μοναδικός παίκτης που επέβαλα στην ομάδα και στον προπονητή εκείνη τη σεζόν ήταν ο Τζέισον Καπόνο το 2013, θα το θυμάστε οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

σε κάποιο άλλο κομμάτι της συνέντευξης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μιλάει για το μέλλον του στην ομάδα. Λέει πως η αξία του Παναθηναϊκού πριν από μερικά χρόνια ήταν στα δεκάδες εκατομμύρια, τώρα μπορεί να είναι μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι κάτι που επίσης επηρεάζει τις σκέψεις μου για το μέλλον. Θα έλεγα ότι έχω το 1,5 πόδι μέσα και το μισό έξω στην ομάδα. Θα δούμε. Ενώ λίγο αργότερα τόνισε πως σε 5 χρόνια θα βλέπω τους αγώνες σαν φίλαθλος και θα φωνάζω πρέπει να πάρετε τον ένα σέντερ, τον άλλο γκάρτ κτλ. Κτλ. Δεν πρόκειται να μεταφέρω στα παιδιά μου την υποχρέωση να βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Εκτός φυσικά λέει αν εκείνα θέλουν να εμπλακούν. Έτσι ήταν το υπόλοιπο κομμάτι της απάντησής του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαωλής. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα. Ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα στο Παναθηναϊκό. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στο podcast Euro Insiders. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ πρόσθεσε αναφορικά με τον Αταμάν αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Πουλάρι για την απόκτηση δύο χάφ Ολυμπιακούς με τους Καδιού Κάσερες, Πουέρτα και Μπραγκάνσα να βρίσκονται στο προσκήνιο στη λίστα των Ερυθρολεύκων και ο 24χρονος επιθετικός Σπαρτάκ Μόσχας Μάνφρεντ Ουγκάλδε. Θέση στο αρχικό σχήμα για τη ρεμάζ με την ΑΕΜΕ και διεκδικούν οι Έσες, Ζέλσον και Ζώτα. Επιστροφή και επίσημα Σαουδική Αραβία για το Μασούρα που ανακοινώθηκε από την ΕΟΜ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ του Μεσοσύμα πως ο Ολυμπιακός έχει ρίξει τα 2 εκατομμύρια ευρώ της απαιτήσης του για την παραχώρηση Thomas Walker στην Dubai BC. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είχε αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Διεθνούς Γκάρτ μετά την απόσυρση τελευταίας προσφοράς ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, με τους Ερυθρόλεπτους να περιμένουν στην έναρξη προετοιμασίας στον παίκτη που έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με τον Ντετέ, ο οποίος ξεπέρασε τη λιμόδη μονοπυρήνωση και επέστρεψε στο κοροπή κάνοντας ατομικό. Κρίσιμη αυριανή προπόνηση για το αν θα συμπεριληφθεί ο Έλληνας φόρος στην αποστολή της ρεβάνς με την Τζέσικα 1948. Αλλαγή στο αρχικό σήμα ετοιμάζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ, θέση διεκδικεί ο Λιβάη Γκαρσία. Την επέκταση συνεργασία με τον Πίλιο μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Έχω να δώσω πολλά το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ στροφή στο τελικό του Super Bet Super Cup απέναντι στον Όφη για την Ένωση. Του Αλεξίου και Καλοσκάμι προορίζει για το αρχικό σχήμα ο Μάρκο Νίκολς, ενώ φανέλα βασκούνται και ο Βιτάλης. Μία ενόχληση στον Αστράγαλο στέρισε από τον Ρασβάν Μαρίν τη συμμετοχή στο φιλικό με την Άθεση Καλυθέα. Με τον Γιαννούλη να κάνει την πρώτη του προπόνηση μετά την επιστροφή του, συνέχισε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση, ο διεθνής αριστερός μπακ, αφού έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Ολλανδικό δημοσίευμα για τον Δανό Φόλτ Φέγενορντ, Κάσπερ Τέξτερντ και του Θεσσαλονίκη. Νέα τυχαία στον Άρη αυτή τη φορά με τον Μαμαντού Νινγκ, καθώς ο Σενεγαλέζος Χάβι πέστη ρήξη έσω πλάγι του συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Ακολουθεί δυνατό φιλικό τεστ για τους Κίτρινους, όπου θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν την Νάπολη στις 12 Αυγούστου. Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το πρωί 29χρονος δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή από την Μπάρι στον Όφη. Αύριο θα περάσει από ιατρικά ο Ιταλός και κατόπιν θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους κριτικούς. Πρώτη νίκη της Εθνικής Πέδου με 86-63 απέναντι στη Γεωργία την Τρίτη και τελευταία γνωστή του Τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ Άντερ 16 που διεξάγεται στην Ολλανδία της Ρουμανίας. Ελληνική λάμψη στο Arsenal Dortmund 2-3 στο Emirates. Ο Χρήστος Τζόλης και ασίστ και γεσμένο πέναντι ο Κωνσταντίνος Καρέτσα σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτ του με τη φανέλα των Πεσφαλών, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να αγωνίζονται ως βασικοί. Επιστροφή στην Τουρκία για τον Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Άρη. Ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού συμφώνησε με την Κόνιασπορ για διαιτές συμβόλαιο και θα παίξει ξανά στη γειτονική χώρα μετά την τριετία 22-25 στην Μπεσίκτας. Ενίσχυση στην περιφέρεια για το NBA, από το NBA για τη Μακάμπι Τελαβίβ. Οι πρωταθλητές της Ισραήλ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Κίτον Γουάλας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ατλάντα Χόκους και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και επίσημα ο Γερμανός γκάρντ Νικ Βάιλερμπαμ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
7: Άρε, Βαγγέλη.
6: Εντάξει, το έκανα.
8: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
7: Ε?
8: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
6: Α.
9: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
6: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
9: Έχω τέτοιο, έχω.
10: Βγάλτε το, βγάλτε. Ό,τι έχετε βγάλει.
9: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
10: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
6: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
11: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Ντούμπα, τούμπα.
11: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Το είπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
12: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
7: Ωραία, τι μαθαίνω.
6: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
7: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
6: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
7: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
13: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
14: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
15: Λουγκάν κούπα.
13: Μαρούλι.
15: Λάγανο καλά το
13: μαρούλι.
15: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
13: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
15: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
6: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.
17: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Να πούμε και μία έτσι εντάχει κάποια τελικά αποτελέσματα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Zulte Waregem Genk 2-1 με ανατροπή τελικό. Charleroi Leuven 3-1 και αυτό τελικό. Η Hearts του Φευγάτου Χιζηρίδη, είπαμε νωρίτερα ότι πάει στο τουρκικό πρωτάθλημα, επικράτησε 4-0 της Dundee United. Motherwell Falkirk 0-0. Άλλο τελικό έχουμε? Όχι, δεν έχουμε.

Στη Σκωτία παραμένει το 0-1 Rangers Hibernians. Στο 50 είναι η αναμέτρηση. Ένα αποτέλεσμα που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Οι Rangers μέσα στην έδρα τους χάνουν από την Hibernian. Στο τελευταίο δεκάλεπτο μπήκανε τρία παιχνίδια στην Ελβετία. Βασιλεία Τούν 4-1. Η Βασιλεία έχει καθαρίσει. Φαίνεται πως καθαρίζει την υπόθεση νίκης. Σεντ Γκάλεν Λουκέρνη 1-1 και Σιόν Βαντούζ 1-2.

στο site του sportfm.gr μπορείτε να βρείτε τις δηλώσεις του Νέντοβιτς, ο οποίος μίλησε για αρκετά πράγματα από την παρουσία του στην Μονακό και για την δύσκολη περσινή σεζόν που αντιμετώπισε ο σύλλογος του Πριγκιπάτου. Χαρακτηριστικά δήλωσε πως όσα έχουν γίνει στην ομάδα μπορούν άνετα να γράψουν ένα βιβλίο, ενώ αναφέρθηκε και στην σειρά των play-off με τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα, εκεί που δήλωσε χαρακτηριστικά πως ούτε σε 17 σειρές δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.

αυτά του μπάσκετ, τώρα δεν είχαμε και πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα, η αλήθεια είναι. Είχαμε δύο καλές μεταγραφές σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την απόκτηση του Βάιλερ Μπαμπ, του Νικ Βάιλερ Μπαμπ, από την Βιλερμπάν. Ακόμα ένας παίκτης που είχε κλείσει, είχε ανακοινωθεί και τελικώς δεν θα αγωνιστεί με τη Βιλερμπάν τη νέα σεζόν. Το προηγούμενο διάστημα φαινόταν ότι θα πάει στην Dubai BC, τελικά δεν προχώρησε αυτή η υπόθεση και έτσι ο άλλοτε άσος της Bayern Μονάχου και της Εφές θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Θυμίζουμε πως πρόπερση είχε αναδειχθεί ως ο κορυφαίος αμυντικός της διοργάνωσης.

σε μια σημαντική κίνηση προέβη και η Maccabi Τελαβίβ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κίτον Γουάλας, Αμερικανός guard. Για τα επόμενα δύο χρόνια οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας. Αδελφός του Κέισον, τον Οκλαχώμα City Thunder, ο εν λόγω παίκτης, προέρχεται από το NBA και τους Atlanta Hawks. Είχε μια αρκετά καλή περσινή σεζόν με τα γεράκια.

μιας και είπαμε για τα γεράκια, τους Atlanta Hawks, να πούμε, πάμε λίγο και στο NBA, που για μένα προσωπικά κάνει εντύπωση αποχώρηση του Ζακαρί Ρίσασε, το trade που τον έστειλε στους Mavericks, ένας παίκτης ο οποίος είχε, θυμίζω, επιλεχθεί στο νούμερο 1 του draft πριν 2 χρόνια. Δεν μπόρεσε να αποδώσει αυτά που πίστευαν οι Hawks και έτσι τον έδωσαν στους Mavericks, εκεί όπου θα βρει τον Cooper Flank, τον Kyrie Irving, μπορούν να συνθέσουν εκεί μια καλύτερη έτσι, ομάδα και να αλλάξει και περιβάλλον ο Γάλλος forward. Τα γεράκια που πήρανε τον Dort από τους Thunder, τον Aaron Wiggins και εκείνος από τους Thunder, γενικότερα φάνηκαν να ενισχύονται κατά κάποιο τρόπο εν ώψη της νέας σεζόν.

Μεγάλο ενδιαφέρον στην άλλη ακρή του Ατλαντικού θα έχει και το πώς θα παρουσιαστούν οι Μινεσότα Τίμπεργουλφς. Περιμένω αρκετά η αλήθεια είναι από αυτούς και με το δίδυμο Λαμέλο Μπολ και Edwards. Να δούμε πώς θα ταιριάξουν. Ο Λαμέλο Μπολ που έφυγε από τους Hornets. Έψαχναν έναν παρτενέρ του Άντονι Edwards οι Τίμπεργουλφς. Είχαν προσπαθήσει να κινηθούν και για τον Γιάννα Αντετοκούμπο. Τελικώς κατέληξαν στον Λαμέλο Μπολ.

Από εκεί και πέρα τώρα οι πρωταθλητές, οι New York Knicks, διατήρησαν σχεδόν ίδιο τον κορμό που του έφερε μέχρι και την κορυφή του NBA και την κατάκτηση του δαχτυλιδιού. Αποχώρησε μόνο ο Μίτσελ Ρόμπινσον, θα λέγαμε ότι είναι μια έτσι σημαντική απώλεια για την ομάδα της Νέας Υόρκης. Ο Oklahoma City Thunder δεν κατάφερε να κάνει το repeat από το προπέρσινο πρωτάθλημα. Έχει όμως την πρώτη ύλη, έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ. Κράτσε τον Χάρτενστάιν, τον Κέντρις Βίλιαμς, έφυγε ο Ντόρτ όπως είπαμε, ο Άρον Βίκης, ο Αϊζάια Τζο και ο Κάρλσον.

Θα περιμένω να δω και τους Phoenix Suns, που είναι μια ομάδα έτσι μιας δεύτερης κατηγορίας, θα λέγαμε, στην δυτική περιφέρεια, αλλά έχει καλούς παίχτες που στη δεύτερη σεζόν του Dylan Brooks και του

του Τζέιλεν Γκριν στην ομάδα, στο πλευρό του Μπούκερ. Ίσως καταφέρουν και απογειωθούν και διεκδικήσουν με περισσότερες αξιώσεις κάτι καλύτερο σε αυτή την ούτως ή άλλως δύσκολη περιφέρεια. Ωστόσο, είναι και τον Μάιλ Μπρίτζες στο ρόστερ τους. Ένα πολύ καλό τεσάρι, σκληρό τεσάρι και σε άμυνα και σε επίθεση μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Αλλά και τον Λουκ Κενάρντ, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ.

για τους Portland Trail Blazers είναι και αυτό ένα μεγάλο ερωτηματικό, καθώς πήγε ο Τζα Μοράντ μετά από μια πολύ κακή σεζόν στους Grizzlies, όπου αντιμετώπισε τραυματισμούς αλλά και αγωνιστική πτώση στην εμφάνισή του. Θα συναντηθεί εκεί με τον Lillard, ο οποίος θυμίζω είχε χάσει πέρσι όλη τη σεζόν. Αν μπορέσουν και οι δύο να βρουν τα πατήματά τους και να μείνουν υγιείς, θα μιλάμε για ένα πολύ εκρηκτικό δίδυμο στα guard.

Για μένα φαβόροι παραμένουν, θα μου πεις το που πήρανε πέρσι, όχι, ιτήθηκαν στους τελικούς, αλλά για μένα φαβόροι για τη νέα σεζόν είναι το Σαν Αντώνιο και οι 76ers. Αλλά το Σαν Αντώνιο, με όλα αυτά που είδαμε πέρσι, τα τρομερά πράγματα από έναν φουλ νεανικό κορμό και με ένα χρόνο ακόμα εμπειρίας στις πλάτες τους και εξέλιξη, μπορούν να κάνουν εξαιρετικά πράγματα και να διεκδικήσουν και του χρόνου το δαχτυλίδι. Απέξαν τον Τόμπιας Χάρις, δεν έφυγε κάποιος παίκτης του rotation. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέγραψε 5 ετών επέκταση συμβολέου και μάλιστα άφησε και αρκετά χρήματα πίσω, αν δεν κάνω λάθος, 25 εκατομμύρια συνολικά, έτσι, σε αυτά τα 5 χρόνια θα μπορούσε να πάρει συν 25 εκατομμύρια. Προτίμησε όμως να κάνει μια έκπτωση στο συμβόλαιό του, ώστε να δώσει και την ευκαιρία στην ομάδα μελλοντικά να διεκδικήσει κάποιους παίκτες για να συμπληρώσει το ρόστερ και να βγάλει έτσι ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

Άρα, από τις ομάδες που λέμε που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν σε ένα βαθμό τουλάχιστον είναι οι Washington Wizards, οι οποίοι είναι στην αφάνεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πιστεύω φέτος ότι περιμένουν πάρα πολλοί κόσμος με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς σιγά σιγά χτίζουν ένα καλό roster. Έχουν στις τάξεις τους έχουν τον Young, Trey Young, έχουν τον Anthony Davis, ο οποίος συνεχώς αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών. Αν μπορέσει να μείνει υγιής για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα συνθέσει ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Trey Young. Υπάρχει πάντα ο Alex Carr, ο Γάλλος forward center, εξαιρετική περίπτωση, ακόμα νομίζω μπαίνει στο τρίτο έτος της καριέρας του. Ο Τρε Τζόνσον, ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί, ο Μπαμπ Κάρινγκτον είναι πολύ νέοι. Έχουν προσθέσει και εμπειρία και με την απόκτηση του Ντιάντρε Έιτον και του Κρις Μίτλετον φέτος. Υπάρχει πάντα και ο AJ Ντιμπάντζα, νούμερο 1 θυμίζω του φετινού draft. Έχουν υποθεί τα καλύτερα για τον 19χρονο small forward. Οπότε έχουν ένα πάρα πολύ νεανικό κορμό με πολλά περιθώρια εξέλιξης και 4-5 έτσι βετεράνους πολύ καλούς, πάρα πολύ καλούς. Οπότε στην ουσία χτίζουν από το 0. Θα κάνουν την εμφάνισή τους τώρα στην off-season, στα pre-season μάλλον, τα παιχνίδια και στη regular season και θα είναι μια πραγματικά νέα ομάδα που θα είναι ωραίο έτσι να την παρακολουθήσουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι από τα ερωτηματικά έτσι τα μεγάλα που μπορεί να γίνει μια ευχάριστη έκπληξη αν θέλετε.

Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πούμε και για μια άλλη ομάδα που μπορεί να κάνει καλά πράγματα στην Δύση. Περιμέναμε περισσότερα από αυτούς τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στα play-off. Μιλάει για τους Houston Rockets. Κράτσαν τον κορμό. Φύγανε μόνο οι Finney Smith και ο Κόγκι, που δεν είχαν μεγάλο χρόνο και ρόλο στην ομάδα. Αποκτήθηκαν ο Bogdan Bogdanovic και Marcus Smart. Στην περιφέρεια είχε πρόβλημα εκεί η ομάδα του Houston, η οποία έχει και εκείνη ένα νεανικό κορμό, ο οποίος όμως πλέον πάβει να είναι, πώς να το πω, δεν λογίζονται ως νέοι πλέον, ούτε ο Jabari Smith, ούτε ο Tyree Eason, ούτε ο Alperen Sengun. Πλέον πρέπει να δείξουν πράγματα. Οι Houston, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει δύο πάρα πολύ καλές regular season πέρσι και πρόπερσι, αλλά σταμάτησαν και στις δύο αυτές σεζόν στον πρώτο γύρο των playoffs.

Από την Αμερική βγαίνει και μια μικρή γκρίνια στο στρατόπεδο των Golden State Warriors, καθώς είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κάνει ούτε μια προσθήκη στο roster της, δεν έχει υπογράψει κανέναν ελεύθερο παίκτη. Κινήθηκε για LeBron James, για Αντετοκούνμπο, ακούστηκε αν έπαιρνε τον LeBron θα έπαιρνε και τον Άντωνη, θα προσπαθούσαν να τον πείσουν. Τελικά τίποτα από αυτά δεν συνέβη και υπάρχει έτσι μια γκρίνια που βγαίνει στα αμερικάνικα ΜΜΕ από το στρατόπεδο των πολεμιστών για την κατάσταση, καθώς ήδη είναι ένα ρόστερ με παίκτες σε μεγάλη ηλικία, είναι ένας χρόνος πλέον. Ο Στεφ Κάρι περνάει έτσι τα τελευταία χρόνια της καριέρας, οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο μουζάκι του Πύργου Ηλίας, προχώρησαν οι αρχές. Επιχειρούν πλέον 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι Δομοκού Φθιώτιδας. Άλλες 2 φωτιές μένονται σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γιαννούλη Σουφλίου και στο σπήλαιο Ορεστιάδας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή Αττικής. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες μέρες. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Ελεύθερος αφέθηκε μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, στην πισίνα του οποίου έχασε τη ζωή του ένα αγοράκι 4 ετών χθες στην Πάρο. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε βίντεο που απεικονίζει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στο κατάμεστο Σαρακίνικο, μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Μήλου. Ο εισαγγελέας διέταξε το αστυνομικό τμήμα της Μήλου να συλλέξει προανακριτικό υλικό, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία του χειριστή και των επιβενώντων στο ελικόπτερο, για να ασκηθούν τυχόν διώξεις. Στην Άρτα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν τα 2 στελέχη του ΔΔΕ που συνελήφθησαν μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε μετασχηματιστή κέντρο υπερυψηλής τάξης στη Γραμμενίτσα και προκάλεσε πυρκαγιά στο χώρο της εγκατάστασης. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο. Στην Αττική έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζει η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει γίνει μέσα στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο,
1: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα, τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο.
1: Μετά παίζει και το χάλι της Ιταλίας.
0: Α, αυτό δεν αφήσω.
3: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαμε.
4: Αλίμονο και ρε, μωρά μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε, να μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 7.30. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Στην Αυστρία βλέπω μόλις ισοφάρισε η Salzburg σε 1-1 την Wolfsberger. Το σέδρας παιχνίδι για την Salzburg στο 80. Η Rapid Viennes έκανε το 1-2 επί της Reed. Ενώ λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκαν και τα παιχνίδια στην Ελβετία. Βασιλεία Τούν 4-2, Σεντ Γκάλεν Λουκέρνη 2-2 και Σιόν Βαντούς 3-2.

Στις καθυστερήσεις βρίσκεται το παιχνίδι της Herenveen με την Twente για την πρώτη αγωνιστική της Ολλανδικής Eredivisie. 1-0 προηγούνται οι καρδιές. Στο 93 είναι το παιχνίδι, έχει δοθεί έξτρα χρόνος 5 λεπτά. Ενώ πριν από λίγο, πριν από κανένα δεκάλεπτο περίπου, ξεκίνησε και το παιχνίδι της Anderlecht με την Louvier στο Βέλγιο. Θυμίζω η Anderlecht που έχει μέσα στην εβδομάδα παιχνίδι με το ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League.

Από αύριο θα και για μία εβδομάδα θα πήγαινε καλά στη ζωή μας, στην αθλητική ζωή μας και ο Στίβος, εκεί όπου θα έχουμε αύριο πρεμιέρα στο Μπέρμιγχαμ, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού Στίβου. Για πρώτη φορά η χώρα μας θα συμμετάσχει με αποστολή 60 αθλητών αθλητριών, 33 άνδρες, 27 γυναίκες, η μεγαλύτερη αποστολή της χώρας μας στην ιστορία του θεσμού.

Τα μοναδικά αθλήματα που δεν θα έχουμε συμμετοχή ως χώρα είναι τα 1500 μέτρα, τα 5000 μέτρα, τα 10.000 και τα 3000 μέτρα στίπλ.

πριν από 2 χρόνια, κάθε διετία διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν το 24 στην Ρώμη είχαμε κατακτήσει σαν χώρα 3 μετάλλια. Το Χριστό στο μήκος με τον Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8.65. Στο επικοντό το ασημένιο με την Κατερίνα Στεφανίδη, 4.73 ήταν η επίδοσή της. Και το ασημένιο με 5.87 επίδοση στο επικοντό από τον Εμμανουήλ Καραλή. Και οι τρεις θα βρίσκονται και στην φετινή αποστολή της χώρας μας.

Και βέβαια ένα όνομα που ξεχωρίζει από την ελληνική λίστα δεν είναι άλλο από εκείνο του Δημήτρη Τσιάμι, 44χρονος αϊθαλής αθλητής του Τριπλούνη, συμμετέχει για 8η φορά παρακαλώ σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

ξύπνησε η Rangers, έστω και αργά. Ισοφαρίζει σε 1-1 στο 85 τη Hibernian. Στο 87 αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Προσπαθεί για την ανατροπή η Rangers. Ισοφάρισε με αυτόν γκολ του Κάουβα. Θυμίζω οι φιλοξενούμενοι είχαν ανοίξει το σκορ στο 12 με πέναλτι.

Είπαμε λοιπόν για το Στίβο που θα μπει στην αθλητική μας ζωή από αύριο. Από αύριο όμως μπαίνει στη ζωή μας και η κολύμβηση, καθώς τη Δευτέρα ξεκινά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην πισίνα του Σεν Ντενί στο Παρίσι της Γαλλίας, εκεί όπου η χώρα μας θα αγωνιστεί, θα κατέβει με αποστολή 22 αθλητών αθλητριών.

στο 24 στο Βελιγράδι, στη τελευταία ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης. Η χώρα μας είχε κατακτήσει συνολικά 17 μετάλλια. Φέτος ο στόχος είναι για αρκετά περισσότερα.

Εκεί που οι περισσότεροι περιμέναμε οι Rangers να ολοκληρώσουν την ανατροπή επί την Μπέρνιαν, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, καθώς οι φιλοξενούμενοι στο 90-3 φύγανε σε μια κόντρα επίθεση στο ξέφωτο και ο Ράιτ έγραψε το 1-2 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Να λοιπόν που οι Rangers μπαίνει στη δεύτερη μάλλον αγωνιστική με κελά, με ήττα. Στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα Σκωτίας έρθει με 1-1 με την Dundee United και ήδη πλέον βλέπει την Celtic να βρίσκεται στο συν 5 ήδη από τις πρώτες 2 αγωνιστικές. Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα για τη Rangers λοιπόν στην Σκωτία.

Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι λοιπόν της Rangers με τη Hibernian, 1-2 το σκορ ήταν λοιπόν για την Rangers, ενώ ολοκληρώθηκε μόλις το παιχνίδι και στην Αυστρία, Wolfsberger Salzburg 1-1 εκεί το σκορ. Να πω για άλλη μια φορά, το είχαμε πει νωρίτερα, το ξαναπώ, ότι στον sportfm.gr μπορείτε να δείτε σε πολλά κομμάτια διαφορετικά την μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιάννακόπουλος στο Euro Insiders. Μιλάει εφόλης ύλης για πάρα πολλά ζητήματα. Ενώ αυτή την ώρα το παιχνίδι της Anderlecht, αντιπάλου του ΠΑΟΚ με την Louvier, βρίσκεται στο 0-0 στο 26ο λεπτό.

Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί ο Κώστας Ζάλιαρης. Θα έχει και ρεπορτάζ από τις ομάδες της ελληνικής ενόψης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας που ακολουθεί. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ακολουθεί και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούλη. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, το Superbet Super Cup 2026, κρίνεται στο γήπεδο του Sky. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται με φόντο το τρόπαιο και η τηλεόραση του Sky σας βάζει στην καρδιά της δράσης. Συντονιστείτε την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 και απολαύστε ζωντανά και αποκλειστικά τη μονομαχία των κιτρινόμαυρων με τους κριτικούς για το Superbet Super Cup σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ο τελικός του Super Cup είναι μία προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 8, στο μικροφόνο Κωνσταντινούλης. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα, ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη στο podcast Euro Insiders. Ο διοκτήτης περάστη στην ΙΣΚΑΕ πρόσθεσε αναφορικά με τον Αταμάν, αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Πουλάρι για την απόκτηση δύο χαφ Ολυμπιακού με του Καντιού, Κάσερε, Πουέρτα και Μπραγκάνσα να βρίσκονται στο προσκήνιο. Η λύση των Ερθολεύκων και 24χρονο επιθετικό Σπαρτάκ Μόσα Μανφρέντ Ουγκάντζε. Θέση στο αρχικό σχήμα για τη ρεβάνση με την Αϊμέγγιν διεκδικούν οι Έσε, Ζέλσον και Ζώτα. Επιστροφή και επίσημα Σαουδική Αραβία για τον Μασούρα που ανακοινώθηκε από την ΕΟΜ. Δεν επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ του δημοσίευμα πω ο Ολυμπιακό έχει ρίξει τα 2 εκατομμύρια ευρώ τη απαιτήση του για την παραχώρηση του Μα Γόκαφ στην Dubai BC. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Εθνούς Γκάτ μετά την απόρριψη της τελευταίας προσφοράς και τους 1 εκατομμύριο ευρώ με τους ερθρόλεπους να περιμένουν την έναρξη προετοιμασίας στον παίκτη που έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Ευχάριστο στον Παναθηναϊκό με τον ΔΕΤΕ, ο οποίος ξεπέρασε τη λιμόδη μονοπυρήνωση και επέστρεψε στο Κοροπή κάνοντας ατομικό κρίσιμη αυριανή προπόνηση για το αν θα συμπεριληφθεί ο Έλληνας Πρόεδρος στην αποστολή στη ρεβάνση με την ΤΕΣΚΑ 1948. Αλλαγή στο αρχικό σχήμα ετοιμάζει ο Τζέικομ Νίστρουπ, θέση διεκδικεί ο Λιβάν Γκαρσία. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Πίλιο μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Έχω να δώσω πολλά το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ. Στροφή στο τελικό του Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη για την Ένωση. Του Αλεξίου και Καλοσκάμι προορίζει για το αρχικό σήμα ο Μάρκο Νίκολς, ενώ φανέλα βασικού δεν διεκδικεί ο Βιτάλης. Μια ενόχληση στον Αστράγαλο στέρισε από το Μαρίν τη συμμετοχή στο φιλικό με την Ασκαλυθέα. Με τον Γιαννούλη να κάνει την πρώτη προπόνηση μετά την επιστροφή του, συνέχισε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τη ρεβάνση με την Άντερλεχτ. Κανονικά, στα πλάνα του Αλέσιο Ελίσιο, διεθνή αριστερό μπακ, αφού έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα Ολλανδικό Δημοσίευμα για το δανό φόρτη Φέγγινορντ, Κάσπερ Τέξτεντ και του Θεσσαλονίκη. Νέα ατυχία στον Άρη, αυτή τη φορά με τον Μαμαντού Νίγκ, καθώ ο Σενεγαλέζο Σκάφη πέστη ρήξη εσωπλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτό δράση για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Ακολουθεί δυνατό φιλικό τεστ για του κίτρινου, θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν την άπολη του 12 Αυγούστου. Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το πρωί 29χρονο δεξιό μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Πάρη στον Όφη. Αύριο θα περάσει από ιατρικά ο Ιταλός και κατόπιν θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους κριτικούς. Ελληνική λάμψη στο Arsenal Dortmund 2-3 στο Emirates. Ο Χρήστος Τζόλης είχε ασέστηκε κερδισμένο πέναλτι. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεσπαλών με τους δύο Έλληνες διεθνείς να αγωνίζονται ως βασικοί. Επιστροφή στην Τουρκία για τον Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Άρη, ο πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, συμφώνησε με την Κόνια Σπορ για διαιτές συμβόλαιο και θα παίξει ξανά στη γειτονική χώρα μετά την τριετία 2022-2025, όταν είχε αγωνιστεί στη Μπεσίκτας. Ενίσχυση στην περιφέρεια από το NBA για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, οι πρωταθλητές της Ισραήλ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ Κίτον Γουάλας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ατλάντα Χόκς και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και επίσημα ο Γερμανός γκάρντ Νικ Βάιλερ Μπαμ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6 μερικά λεπτάκια μετά τις 8 και το απόγευμα, το βράδο της Κυριακής κοντά σας. Και τις επόμενες δύο ώρες με ό,τι έχει επικαιρότητα, την ειδησιογραφία η οποία όπως καταλαβαίνετε και μπαίνοντας σιγά σιγά προς τα μέσα του Αυγούστου κάπως ελαχιστοποιείται, αλλά φυσικά περιμένουμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές ρεβάνς των ελληνικών ομάδων, οπότε θα υπάρχει και μπόλικο ρεπορτάζ, οπότε θα το ακούσουμε εδώ μέχρι και τις 10. Στεπ μέλη και οργάνωση της εκπομπής θα είναι ο Γιώργος Πετρίδης, ο Γιώργος Γιαννίσης θα είναι στην κονσόλα του ήχου και ο Κώστας Ζάγερς θα είναι στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Μέχρι και τις 10 θα πάμε παρέγουλα. One shot, one opportunity.

Εννοείται πως στην επικαιρότητα είναι η συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μπορείτε να διαβάσετε σε διάφορα μέρη στο sportpavlefm.gr για τα πολλά και ενδιαφέροντα που είπε στους Euro Insiders για την παρουσία του στην ΕΚΑ Παναθηναϊκός, για την περσινή σεζόν, για τον Αταμάν, για τη σχέση του με τον Ολυμπιακό, για τη σχέση του με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και πολλά πολλά ενδιαφέροντα από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά στα αγωνιστικά, επειδή ορισμένα πρωταθλήματα ήδη τρέχουν και εξελίσσονται και μερικά δεν είναι καν και στην πρώτη τους αγωνιστική, έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο, όπως για παράδειγμα η Σκωτία που βρίσκεται στη δεύτερη στροφή της και πριν από ελάχιστα λεπτά η Hibernian έκανε τεράστια ζημιά στη Rangers επικρατώντας 2-1 με γκολ στο 93. Μια υποδειγματική αντεπίθεση για να πάρει όλους τους βαθμούς από το Ibrox και να αφήσει δίχως νίκη σε δύο αγωνιστικές τη Rangers την ίδια στιγμή που η Celtic συνεχίζει και προελάβνει και έχει ήδη το 2-2. Η περσινή πρωταθλήτρια η οποία στέρισε από την Hearts και τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη μια επική χρονιά όπου θα μπορούσε να έχει γραφτεί ιστορία με ένα πρωτάθλημα, ένα πιθανό πρωτάθλημα αν το κατακτούσε η Hearts. Σε εξέλιξη και περίπου στο ημίχρονο πάει το παιχνίδι Sunderland με την Λαλουβιέρ στο 0-0 για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στο Βέλγιο την προσεχή Πέμπτη. Είναι η ρεβάνς της ΣΥΤΑΣ που υπέστη στην Τούμπα πριν από τρεις μέρες με το τελικό 1-0 έχοντας δεχτεί γκολ στα πρώτα 17 δευτερόλεπτα και αδυνατώντας να βρει απάντηση σε αυτό το γκολ που δέχτηκε ο δικέφαλος του Βορρά. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίζουν μαζί βράδυ Τρίτης τις δικές τους ρεβάνς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λοιπόν, μόλις πριν από λίγο τελικό το Mansfield Sheffield United για τον πρώτο γύρο του League Cup στην Αγγλία 0-3. Το 0-0 όπως σας προανέφερα τη Sunderland με την Λαλουβιέρ. Μόλις τώρα βλέπω κερδισμένο πέναλτι για την Πόρτο στο 8ο λεπτό το δικό της παιχνίδι κόντρα στην Αλβέρκα, το πρώτο χρονικά για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας για σήμερα. Υπάρχουν άλλα τρία παιχνιδάκια στις 10.30 χθες η Sporting Λισαβόνας παρά το πρώτο γκολ του Φώτιου Ανίδη στην πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος. Τα έκανε μαντάρα μετά το 2-0 και την έξοδο με αλλαγή του Έλληνα επιθετικού με αποτέλεσμα να μείνει στο 2-2.

στην Ολλανδία το τελευταίο χρονικά παιχνιδάκι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο επίσης. Χέρενφεντ 1-0. Το πρωτάθλημα της Ολλανδίας είναι στην πρώτη του αγωνιστική. Ξεκίνησε από νωρίς σήμερα το μεσημέρι με το διπλό της Φέγενορντ κόντρα στην Σπάρτα Ρότερνταμ. Η Χρόνιγκεν επιβλήθηκε 2-1 της Ουτρέχτης. Ο Άγιαξ μόλις είδε την Τσβόλε να μένει με παίκτη λιγότερο. Πήρε τα πάνω του και κατάφερε να φτάσει στο τελικό 2-0 με γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης και τον Γιούλιαν Μπραντ να ανοίγει σκορ, να ανοίγει λογαριασμό με τη φανέλα του ΕΑΝΤΑ.

Και μέσα στην ημέρα, σήμερα το μεσημεράκι, είχαμε και το φιλικό το οποίο έτσι μας έκανε να ασχοληθούμε πάρα μα πάρα πολύ και παντελώς δίκαια. Το match της Arsenal με την Borussia Dortmund ήταν ένα φιλικό, ένα παιχνίδι. Θα ξεκινήσω βγάζοντας το φιλικό από την μέση. Ένα δύο κλαμπ top επίπεδου με τον Καρέτσα και τον Τζόλι να μονοπολούν το ενδιαφέρον. Και δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί έχει στείλει και ένας φίλος ένα μήνυμα και λέει: έχεις καταλάβει τον τόρο των ελληνικών ΜΜΕ για τον γκολ του Καρέτσα που ήταν ένα απλό πλασέ. Απλό πλασέ δεν είναι. Είναι ένα εξαιρετικό πλασέ, ένα τεχνικό πλασέ. Ένα πλαισέ το οποίο το έχει συνηθίσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Το θέμα είναι πως μετρά ελάχιστες μέρες παρουσία στην Borussia Dortmund. Πάει κατευθείαν στο Emirates να παίξει απέναντι στην Arsenal και έχει τέτοιο θράσος και τέτοια αυτοπεποίθηση και τέτοια ηρεμία και τέτοιο καθαρό μυαλό εκείνη τη στιγμή για να σκοράρει. Θέλεις να μην το μετρήσουμε γιατί είναι φιλικό, οπότε δεν έγινε και κάτι, δεν σημαίνει και κάτι. Okay, μπορείς να μην το μετρήσεις αν θες. Αλλά ότι βλέπουμε δύο νεαρά παιδιά, Έλληνες ποδοσφαιριστές, στο top ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουν τέτοιες επιδόσεις, αν καθίσουμε και σκεφτούμε, ο Χρήστος Τζόλης από την έναρξη προετοιμασίας της Arsenal έχει είτε goal, είτε assist, είτε κάπως βοηθάει την ομάδα του. Το έχει συνεχίσει από την περασμένη σεζόν που ήταν τρομερή με την Club Breeze. Ο Καρέτσας πήγε από την Genk στην Dortmund. Okay, και αυτός κάνει παπάδες. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή, γιατί να μπορούμε να χαρούμε με δύο Ελληνόπουλα που είναι νεαροί σε ηλικία, με τρομερές βλέψεις για να καταφέρουν πολλά πράγματα και σε ομάδες όπως Arsenal και Dortmund θα πηγαίνουν εξαιρετικά, ακόμα κι αν ήταν ένα φιλικό μάτς μεσημέρι Κυριακής.

0: Ένα φίλο ρωτάει, λέει, αν ο Καρέτσα θα βρει χρόνο, άραγε ή θα δοθεί ιδανικό κάπου. Ε, όχι, ρε παιδιά, δεν κάνει μεταγραφή 35 συν 3 εκατομμυρίων για να δώσει ιδανικό κατευθείαν. Και έχει δείξει η ιστορία ότι αυτή η μετάβαση από Βέλγιο προς τη Γερμανία συνήθως λόγω και κάπως παρόμοιου στυλ παιχνιδιού βγάζει κερδισμένους τους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, στην άκρη αυτά θα τα συζητήσουμε και στην συνέχεια, καθώς σας είχα αναφέρει ότι θα έχουμε μπόλικο ρεπορτάζ σε αυτό το δίωρο. Οπότε ας ξεκινήσουμε τον χορό με τους ρεπόρτερ και την επικοινωνία μας μαζί τους, με τον Γιώργο Τσανάκα να είναι έτοιμος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Εσύ ετοιμάζεσαι?
1: Καλά, ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε. Τώρα που είπες εντάξει, επειδή άκουσα αυτό που λέει για τον Καρέτσα, και ο Καρέτσας και ο Τζόλης και ο Κουλιαράκης νομίζω έχουν κάνει τις πιο έξυπνες επιλογές. Εννοώ γιατί πάνε σε ομάδες που ταιριάζουν απόλυτα, έτσι, και μπορούν να σε εκτοξεύσουν. Σχηματιστηριακά είναι ξεκάθαρο. Επιλογές. Εννοώ γιατί πάνε σε ομάδες που ταιριάζουν απόλυτα, έτσι, και μπορούν να σε εκτοξεύσουν. Σχηματιστηριακά είναι ξεκάθαρο.

0: να δει και ο προπονητής ότι όλα είναι καλά, που εντάξει δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα να ετοιμαστεί η ομάδα έτσι για το πρώτο μεγάλο μάτι σεζόν, γιατί σίγουρα είναι η πρώτη πρόκληση, η πρώτη μεγάλη μάχη, το πρώτο μεγάλο πρέπει, εγώ λέω συνέχεια αυτές τις μέρες για τον Ολυμπιακό, γιατί θεωρώ και καλύτερη ομάδα ότι είναι, άσχετα αν στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, και καλύτερη ομάδα είναι και πρέπει να βρει τον τρόπο για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Εντάξει, αυτό μετράει αυτή τη στιγμή, η πρόκριση, με όποιον τρόπο και να έρθει, είτε είναι με καλό ποδόσφαιρο είτε είναι κακό. Νομίζω ότι ο προπονητής έχει καταλάβει ότι σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών, που και οι ομάδες είναι ακόμα ανέτοιμες, πρέπει αρκετά να στηριχθεί στην αμυντική σου λειτουργία. Το είδαμε στο πρώτο μάτσο που ο Ολυμπιακός, ναι, μεν είχε ένα δέρατο εκεί στο 45 με 60, 46 με 60, που κινδύνευσε αρκετά, είχε χάσει τον έλεγχο του αγώνα. Αλλά πολλές φάσεις ο Ολυμπιακός δεν έχει δεχθεί στο πρώτο παιχνίδι. Από μια ομάδα που είναι πάρα πολύ εξαιρετική, κάνει πάρα πολλές φάσεις. Και αυτό ήταν κάτι καλό. Εντάξει, έφτιαξε και λίγο μπροστά, αλλά δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Το θέμα είναι να παράξει περισσότερο και κυρίως εκτός έδρας να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της, να είναι πιο κοινική η ομάδα και αν είναι δυνατόν να προηγηθεί.
1: Εγώ, Γιώργο, επειδή δεν είδα την ήττα της Νέιμεγκεν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Ολλανδίας, έχει τέτοια κενά ή τουλάχιστον τα εξέθεσε η Telstar για να τα δει και ο Ολυμπιακός μαζί με την υπόλοιπη δουλειά του και να πει OK. Κοίτα τελικά τι θα πρέπει να κάνουμε, και ας είναι το ένα από τα πέντε πράγματα που μπορεί να συνέβησαν.
0: Κοίτα, εντάξει, θα σου πω, το πρώτο γκολ είχε έρθει στα 30 δευτερόλεπτα, 24 δευτερόλεπτα, ήταν πολύ νωρίς. Εκεί δεν μπορείς να κρίνεις κάτι, okay, το καταλαβαίνεις, αλλά το δεύτερο γκολ είναι ένα κλασικό γκολ που μπορούν να φάνε και ολλανδικές ομάδες. Γενικότερα είχε και μερικές ακόμα ευκαιρίες, Telstar, όχι πάρα πολλές, αλλά είναι αυτό που λέω τόσες μέρες, ότι αν προηγηθείς κόντρα στην Nijmegen, είναι μια ομάδα που θα ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τις γραμμές της. Θα ανοίξει κιόλας στις γραμμές της για να επιτεθεί, γιατί και ο τρόπος που επιτίθεται είναι αρκετά περίεργος. Είναι μια δουλεμένη ομάδα που πολλές φορές ακόμη και τα στόπερ της ανεβαίνουν πολύ ψηλά για να συμμετέχουν στην εξαιρετική λειτουργία. Είναι μια ομάδα που δίνει χώρους πάρα πολλούς. Στο Καρασκάκι δεν το έκανε, είχε διαβασμένη. Ήξερε ότι ο Ολυμπιακός, άμα βρει μια ομάδα που παίζει σε πιο χαμηλά μέτρα, ειδικά η αμυνά της, μπλοκάρει, πίεσε ψηλά τον Ολυμπιακό, δηλαδή σε στόπερ στον τερματοφύλακά του, για να μην το επιτρέψει να παίξει από πίσω, και κάπως έτσι μπλόκαρε επιθετικά το παιχνίδι, πήρε και αρκετές μονομαχίες, ναι, έμεινε, η αλήθεια είναι, και κάπως έτσι δεν υπέρ στον Ολυμπιακό να δημιουργήσει. Είναι μια ομάδα πάντως που παίζει πολύ ψηλά στις γραμμές, και νομίζω επειδή είναι και εντός έδρας θα παρασυρθεί και λίγο, θα αναγκαστεί και λίγο να βγει πιο ψηλά. Όπως λένε και οι ίδιοι οι Ολλανδοί, πλέον είναι το φαβορί και είναι στο χέρι της η πρόκριση, έτσι θεωρούν, έτσι είχαν πει και μετά το πρώτο παιχνίδι. Οπότε και επειδή έχουμε δει τον Ολυμπιακό του με τη Λίμπερθα εκτός έδρας, είναι ακόμη καλύτερη ομάδα και στον πρωτάθλημα αλλά και ειδικά στην Ευρώπη, του ταιριάζει πάρα πολύ το μάτι. Δεν είχα με τη Λίμπερθα ποτέ από Ολλανδούς, δεν είναι τυχαίο, λόγω της προσέγγισης έτσι που έχουν και οι Ολλανδοί, που παίζουν αρκετά εξαιρετικά και πολύ ψηλά στο γήπεδο. Και το όλο θέμα θα είναι, νομίζω, να πάρει ο Ολυμπιακός τον άξονα, να κερδίσει τη μάχη του κέντρου που λέμε. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα για να συμβεί αυτό το γεγονός ότι θα παίξει ο ΕΣΕ. Ότι είναι στο 100% ΕΣΕ και προσανατολίζει να βάλει βασικό κατά πάσα πιθανότητα ο προπονητής σε όλα τα δύσκολα παιχνίδια, σε όλα τα μεγάλα μάτια που επίσης από το Ολυμπιακό και ευρωπαϊκά. Ο ΕΣΕ είναι μέσα, έχει συμμετοχή. Στο τελευταίο μάτσο Ολλανδία, όπως ο Ολυμπιακός με γκολ του ΕΣΕ, κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Άγιαξ με κεφαλιά από κόρνερ. Είναι κομβικός. Είναι κομβικός για τον Ολυμπιακό, και αν καταφέρει να πάρει ο Ολυμπιακός τον έλεγχο και κυρίως να χτυπήσει σε αρκετές αδυναμίες που έχει μεσοαμυντικά, στο ανασταλτικό κομμάτι με Μέγκεν, θα έκανε ένα πολύ καλό βήμα. Αν προηγηθεί, ιδανικά θα τους χαλάσει λίγο και το μυαλό και θα τους δωρωθεί πολύ καλό το παιχνίδι, νομίζω. Κάτι είναι άποψή μου. Μην ξεχνάμε, βέβαια, έχασε βέβαια τώρα την Μέγκεν, αλλά ήταν ένα μάτσο που ήταν 27 τελικές.
1: Ναι.
0: Δεν τις λες λίγες, άσχετα που δεν μπήκε η μπάλα μέσα. Δεν τις λες και λίγες αυτές τις τελικές. Και ιδιαίτερα κάτι που θα πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, για να το δούμε αυτό, αν θα γίνει από την αρχή, από την εξέλιξη του αγώνα, νομίζω κατά τη διάρκεια του αγώνα θα γίνει. Ο Τάντιτς έπαιξε βασικός από όλο το μάτς. Ξεκίνησε ως center four, αλλά συνέχεια του βράδυξε πίσω από τον four, γιατί παίζουν με δύο παίχτες σαν δύο δεκάρια, σαν δύο εσωτερικούς εξτρέμ, σε αυτό το 3-4-2-1. Και εκεί δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήταν ο νούμερο ένα παίχτη σε δημιουργία στο μάτς χθες. Είχε 8 ευκαιρίες που δημιούργησε τα πόδια του Τάντιτς.
1: Νομίζω έχει κάνει και assist.
0: Ναι, έχει κάνει και assist στο γκολ. Έχει κάνει και την assist στο γκολ. Έχει δημιουργήσει 8

0: τελικές στο σύνολο. Είναι ένας παίκτης που θέλει πολύ προσοχή λόγω και της εμπειρίας και της τεράστιας ποιότητας που έχει. Αναμφίβολα. Αυτός και ο Σερί νομίζω είναι δύο από τα βαρόμετρα της ομάδας. Αυτοί οι δύο και ο Αΐσα, ο δεξιός fullback, ουσιαστικά μόνο back δεν είναι. Παίζει όλη την πλευρά, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακός πάρα πολύ.
1: Και ακούγοντάς ένα λες για τον Έσε και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κερδίσει τον άξονα και τη μεσαία γραμμή Ολυμπιακός, θα ήθελε να έχει ήδη έτοιμο τον μέσο τον οποίο κυνηγά εδώ και καιρό με όλα αυτά τα ονόματα που βλέπουμε να κυκλοφορούν και όλες τις προσπάθειες που κάνουν, θα ήθελε με τη Λίμπαρ να έχει αυτό το όπλο που ψάχνει ήδη έτοιμο από τώρα? Προφανώς και ναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, προφανώς. Αρκεί να τον είχε για μερικές ημέρες να έχει προπονηθεί με την ομάδα, έτσι. Γιατί το είπε και μετά τη συνέντευξη τύπου του πρώτου αγώνα, φωτογραφίζοντας τον Γκουστάβο σαν ένα παίκτη που αρέσει πάρα πολύ, ότι είπε ότι είχαμε και ένα-δύο παίκτες που ήρθαν τις τελευταίες ημέρες και δεν μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν. Ενώ τον Γκουστάβο Σάου είχε κάνει 3-4 προπονήσεις, γιατί είναι προπονητής που δύσκολα θα βάλει κατευθείαν έτσι σε βαθιά ένα παίκτη που έχει πολλές προπονήσεις. Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να το αλλάξει, κατά τη γνώμη μου, ειδικά στα προβληματικά. Αλλά εντάξει, ο ίδιος ξέρει καλύτερα, ναι. Ο Χαφ θα έπρεπε να είχε έρθει, γιατί δεν θα μου φανεί περίεργο στο τέλος του καλοκαιριού Ολυμπιακό να έχει πάρει και δύο μέσους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα αλλάξει πάρα πολύ η ομάδα στον άξονα μου, πάρει και δύο ποδοσφαιριστές. Σίγουρα έναν τον θέλει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να δούμε όμως ποιος θα είναι. Επανέρχεται πάλι ο Καντιού, ένας ποδοσφαιριστής που αυσαριές του καλοκαιριού απασχόλησε τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ δύσκολη η ομάδα η Λοριάν στις διαπραγματεύσεις. Και υπήρχαν δύο τάσεις στο σύλλογο την αρχή του καλοκαιριού. Είναι τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής, ο Κοσιελνή, ο παλιός παίκτης Άρσεναλ, που ξέρουμε όλοι. Ο Γάλλος δεν ήθελε να φύγει με τίποτα. Ο Καντιού. Αντίστοιχα, υπήρχαν άτομα από τη διοίκηση που ακούγανε τις προτάσεις και τις κρούσεις. Προς το παρόν, στο πρώτο κομμάτι του καλοκαιριού, είχε περάσει το. Αυτό που ήθελε ο αθλητικός διευθυντής είναι και μια ομάδα που είναι και σε group, να θυμίσω επίσης. Λειτουργούν διαφορετικά πάντα σε ομάδες, το βλέπουμε και τον Ολυμπιακό. Είναι ίδιο group με την Bournemouth, οι Λοριανοί, οι ίδιοι διοκτήτες. Αλλά είναι μια περίπτωση που δεν είναι τυχαίο ότι επανέρχεται με το που έχει πιάσει δουλειά εδώ και περίπου μια εβδομάδα, λίγο παραπάνω, ο Μοντκαντά. Συμπατριώτες, Γάλλος και αυτός, τον ξέρει αρκετά, άσχετα που ήταν στη Μίλαν, την αγορά την καλή και την ξέρει απ' έξω και ανακάτωτα. Και δεν είναι τυχαίο ότι και αυτή η περίπτωση και η περίπτωση του μέσου της Τουλούζ, του Κάσερες, ακούστηκε ξανά από την, δηλαδή δύο παίκτες από την πατρίδα του. Είναι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές. Υπάρχει ο Πουέρτα που είναι η πολύ δύσκολη περίπτωση, υπάρχει και ο Μπραγκάντσα. Βλέπεις ότι είναι παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ναι, αυτοί που ακούγονται. Και νομίζω αυτό μας δείχνει ότι ίσως ο Ολυμπιακός, το πιθανότερο λόγο, είναι στο τέλος του καλοκαιριού να πάρει και δύο μέσους. Εφόσον ο Ολυμπιακός καταφέρει να προκληθεί, εντάξει, έχει άλλο ένα γύρο ακόμα, αλλά αν καταφέρει να μπει στη League Phase, νομίζω ότι η ομάδα που δίνει τώρα τα πραγματικά με αυτή που θα παίζει τη League Phase και στο πρωτάθλημα θα είναι τελείως διαφορετική από αυτό που περιμένουμε. Ναι. Και από αυτό που βλέπουμε τώρα.
1: Έχει
0: γιατί ο Ολυμπιακός έχει ακόμα πολλές κινήσεις να κάνει.
1: Έχει επιστρέψει και το όνομα του Φρόιλερ πιο ψηλά.
0: Όχι, το όνομα του Φρόιλερ πάντα βρίσκεται στη λίστα, αλλά είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που. Η πρώτη του σκέψη είναι να μείνει στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Αρχικά ήθελε να μείνει στην Πολώνια. Η Πολώνια φαίνεται πως θα του δώσει αυτό το συμβόλαιο των 2-2,5 εκατομμυρίων που ζητάει, εκεί περίπου. Το θεωρεί μεγάλο η Πολώνια για να το δώσει, ανανεώνοντας το συμβόλαιο. Έχει κάποιες κούρσεις νομίζω από τη Σασουόλο και από άλλη μια ομάδα, μου ενδιαφέρει η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι θα κοίταζε για αρχή να μείνει στην Ιταλία. Είναι παίκτης πάντως που ταιριάζει τα μαμ, κατά την άποψή μου, σε αυτό που παίζει ο προπονητής. Και εξηγείται αυτό που λέω κιόλας από το ότι έπαιζε τόσα χρόνια σε μια φοβερή ομάδα με πολλή ένταση, με πολλά κλεψίματα, με πολλές δεύτερες μπάλες, όπως τον Κασπερίνη, έτσι, με πολύ άμεσο ποδόσφαιρο. Εκείνη η Αταλάντα του Κασπερίνη ήταν ομάδα που για μένα λίγο ταιριάζε και στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού, κυρίως στο θέμα της έντασης και στα σχετικά, γιατί έτσι, η Αταλάντα ήταν και μια ομάδα που παίζει και με πολύ κάτω την μπάλα. Είναι η μεταγραφική αναζήτηση. Είναι τα σενάρια πάρα πολλά. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός διαρκώς παίκτες. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί θέλει 4 με 5 να αποκτήσει. Ιδανικά θα ήθελε μέσα στο επόμενο 48 ώρο να έχει πάρει έναν δύο ποδοσφαιριστές. Ώστε εφόσον περάσει ο Ολυμπιακός καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να δηλωθούν και στην ευρωπαϊκή λίστα για τον επόμενο γύρο με Σεντζιλουάζη Μποντογκλίντ που είναι Η λίστα δηλώνεται την Πέμπτη. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, είναι την Πέμπτη. Οκ, okay, γίνονται δύο αλλαγές την τελευταία στιγμή,
1: ναι,
0: μέχρι 24 ώρες πριν. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι διαφορετικό να τους έχεις τους ποδοσφαιριστές και 4-5 μέρες νωρίτερα να κάνουν προπονήσεις, ειδικά άμα δεν είναι ελεύθεροι και έρχονται από ομάδες, δηλαδή ποτέ είναι σε full προετοιμασία και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ένας ελεύθερος που κοίταξε ο Ολυμπιακός, του έκανε και μια κρούση, γράφει και στην Ισπανία, ήταν ο Θεμπάγιος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση που γράφει η Ισπανία και έγινε από τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος θέλει να μείνει στην Ισπανία. Εντάξει. Αυτά θα τα βρει μπροστά του Ολυμπιακός όταν πάει και χτυπάει σε ψηλά ταβάνια. Θα βρίσκει και λίγο το κεφάλι του που λέμε, γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές το αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι η πρώτη επιλογή του ελληνικού πρωτάθλημα, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός διεκδικεί τίτλους, παίζει Ευρώπη, είναι διαφορετικό στο μυαλό αρκετών ποδοσφαιριστών.
1: Και επισπεύδεται κάπως και η διαδικασία για τον Φορ μετά και την αποχώρηση του Μασούρα, όποιο και αν ήταν το καθεστώς, ρε παιδί μου, της παραμονής του Μασούρα μέχρι και αυτές τις μέρες, μέχρι την ανακοίνωσή του από την νέα του ομάδα στη Σαουδική Αραβία. Αυτό κάπως καλεί τα πράγματα να τρέξουν λίγο περισσότερο ή ακολουθεί την πορεία που ακολουθούσε ήδη ο Ολυμπιακός?
0: Όχι, όχι, νομίζω το δεύτερο. Το δεύτερο, γιατί οι Αμαΐδες έμεινε και εκείνος αποστολή για τα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μασούρας, οπότε, γιατί ήδη από χθες, χθες έπαιξε κιόλας σε ένα φιλικό της νέων, δηλαδή δεν ήταν κάτι που έγινε ξαφνικά και δεν περίμενε κανείς. Αυτό για τον Μασούρα, δεν νομίζω ότι επισπεύδει κάτι παραπάνω. Κατάλαβα πώς το λέω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θέλει σεντερφόρ και θα πάρει σεντερφόρ. Το μόνο που αλλάζει αυτή η αποχώρηση τώρα είναι με τη διαμόρφωση της λίστας από εδώ και στο εξής, γιατί είναι μείον ένας Έλληνας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Αυτό επισπεύει, όχι επισπεύει, εγώ λέω μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ότι ο Ολυμπιακός πρέπει και νομίζω θα πάρει κάποιον Έλληνα, αλλά θα πρέπει να βρει και έναν ποδοσφαιριστή που θα του κάνει έτσι το πακέτο. Είναι ξεκάθαρο. Εντάξει. Τώρα όσον αφορά το Μασούρα, πήγε το παιδί στην επέστρεψη στη Σαουδική Αραβία. Δεν το είχε τόσο πολύ σε μυαλό του όταν τελείωσε η περασμένη σεζόν. Το σκεφτόταν, τελικά επέστρεψε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τόσο πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Τώρα 90, συμμετοχή σε 90 goals, τώρα σε 280 μάτς. Είναι αριθμοί extreme υψηλού επίπεδου. Mm-hmm. Και τον extreme τον πληρώνεις για τον goal, για τις assist. Ο Ολυμπιακός στον Μασούρα τον πήρα τον Πανιόνιο και εντάξει. Είναι μια φοβερή ιστορία όπως κατάφερε έτσι, να παίξει τόσα χρόνια, να σταθεί σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, να πάρει πολλούς τίτλους και φυσικά έκανε και το νερό του πραγματικότητα. Το παιδί Ολυμπιακός ήταν σαν, σαν ένας οπαδός να κάνει το νερό του πραγματικότητα, έτσι, να παίξει την αγαπημένη ομάδα και την πόνεσε πολύ την ομάδα.
1: Προφανώς και με τόσους τίτλους δεν τον απασχολεί, αλλά είναι underrated.
0: 100%.
1: 100%,
0: 100% για μένα. Αλλά γιατί τα άκουσε κιόλας πολλές φορές.
1: Σωστά.
0: Είναι κλασικά έτσι, οι Έλληνες τα ακούνε πάντα περισσότερο. Αλλά ναι, και για μένα ναι, είναι underrated. Και ειδικά με τα όσα άκουσα πολλές φορές, ήταν ορισμένες φορές το εύκολο θύμα, αλλά εντάξει, ο ίδιος όσο ήταν στον Ολυμπιακό έδωσε τα πάντα. Έδωσε τα πάντα και αυτό είναι το σημαντικότερο. Και το αναγνωρίζουμε όλοι μέσα στο σύλλογο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό ταξίδι για αύριο. Θα τα πούμε και στο 4 με 6 με περισσότερο ρεπορτάζ και από την νέα βάση πλέον του Ολυμπιακού Επιλλαδικού Εδάφους για την μεγάλη ρεβάνση τρίτης κόντρα στην Νάιμεγκεν. Και μετά το ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων, απαραίτητο μικρό break, μου λέει και ο Γιώργος Γιαννίσης, και επιστρέφουμε εδώ στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κατήσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM σε 94 σελίδες. Στους 94,6.
8: Πάμε. Oui, oui. Πάμε. Πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
9: 3.38 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 3.39, όχι, 3.39. 3.38...
10: 3.33.
9: Το πάμε, λοιπόν.
8: Εξακολουθείς, μη γελάς, θα σε τσακίσω. Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι, ήθελα να δω μια...
11: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Τις κλόφουτσες.
8: Καλά κάνετε.
12: Γράψτε, γράψτε.
13: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
8: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφίκο Να το γέρο σαϊ. Το φυσάω και κουνιέται.
14: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
15: 6 η ώρα ο Conex TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife. Ήταν Tenerife.
8: Έχουμε ένα στο 3.41 η αγαπημένη μας Sharp Job. Πώς την είπαμε?
16: Τέλος πάντων.
8: Η Sharp Door.
17: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
8: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
17: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
8: Μου βάλες τώρα τέτοια. Μερμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
18: Τελειώ. Ούτε πείτε.
19: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
8: Διατρίο έχουμε καταντήσει. Ένας-ένας μπαίνουν μέσα. Περιμένουν στην αναμονή.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6 και έχω να κάνω μία ερώτηση. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wins Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα. Game changer ή game over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210 010 67 00.

από ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, η συμπαθέστατη κόμμο του Σέσκ Φάμπρεγας που θα βρεθεί στο Champions League τη νέα σεζόν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Θα παίξει κανονικά στα Αστέρια. Η κόμμο εξασφάλισε την τελευταία αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, την συμμετοχή της στην κορυφαία διασωλική διοργάνωση την περασμένη σεζόν. Με μια γκέλα της Μίλαν στο φινάλε. Ανακοίνωσε τον Τρέβο Τσάλομπα, τον αμυντικό της Τσέλσι, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031 για να ενισχύσει την ομάδα της λίμνης του Κόμο. Έπειτα από περίπου 2 δεκαετίες ο Τσάλομπα αποχωρεί από την Τσέλσι. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, 17 χρόνια ήταν από παιδάκι στις ακαδημίες και αποχωρεί για να είναι πλέον κομμάτι του τρομερά ενδιαφέροντος project της Κόμο, που συνεχίζει να εξελίσσεται, συνεχίζει να ανεβαίνει η σκαλιά στο επίπεδο που θέλει να φτάσει και νομίζω ότι κερδίζει συνεχώς και νέους οπαδούς. Κάποια στιγμή δεν θα χωράνε σε αυτό το τρομερό γηπεδάκι πάνω στη λίμνη. Μακάρι να παραμείνει αυτό όσο έχει, αλλά όσο αλλάζει το στάτους του συλλόγου αυτού, νομίζω τόσο θα καλεί πλέον προς νέες μεγάλες αλλαγές.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Ακούσαμε του Ολυμπιακού το προηγούμενο ημίωρο. Θα μπορείτε σε πολύ πολύ λίγο να το δείτε και να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα στο sportpavlefm.gr. Και καλώ στην παρέα μου τον Γιώργο τον Τζακίρη για να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Κώστα, πώς είσαι?
0: Καλά φίλε εσύ?
1: Καλά και εγώ.
0: Με τη Ζεράκη που προκαλεί πάντα ενθουσιασμό για μια νέα φανέλα. Έτσι νομίζω το καλοκαίρι το περιμένουν όλοι από την κάθε ομάδα.
1: Ναι, λογικό δεν είναι. Εντάξει, έρχεται και ο Super Cup, είχαμε πει ότι ούτως ή άλλως εκεί θα το φορέσει η ΑΕΚ την νέα φανέλα της. Αλλά πραγματικά ειλικρινά, επειδή ξέρουμε πάνω κάτω περί τίνος πρόκειται, εντάξει, δεν αγωνιώ ιδιαίτερα εγώ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι λίγο το αλατάκι έτσι στο καλοκαίρι.
1: Σωστό, σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Απλά λέω και πάλι επειδή δεν αγωνιώ, ξέρεις με ποια είναι, ρε παιδί μου, έτσι. Ότι ξέρουμε ότι θα είναι με ρίγα, έτσι. Τώρα θα είναι δύο, θα είναι τρεις κίτρινες, τέσσερις μαύρες, τέσσερις κίτρινες, τρεις μαύρες ή ξέρεις πώς πάει με τις ρίγες. Έχει μικρή σημασία. Αυτό που ήξερα και ξαναλέω, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί μόλις γίνει η παρουσίαση, είναι ότι θα είναι μία με τις κίτρινες ρίγες τέλος πάντων η πρώτη, μπλε και μαύρη οι υπόλοιπες. Δεύτερη μαύρη και τρίτη μπλε, κάπως έτσι.
0: Άρα και Super Cup με τη νέα φανέλα, έτσι.
1: Ναι, στο Super Cup θα παίξει με τη νέα φανέλα της, με αυτή με τις ρίγες, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ή τέλος πάντων αυτό περιμένουμε όλοι. Mm-hmm. Γιατί δεν την έχει φορέσει ξανά, εχθές δεν υπήρχε που τη φορέσει στο φιλικό παρά το γεγονός ότι είχε παραπάνω από 18.000 κόσμο. Θα τη φορέσει στο πρώτο της επίσημο και θα ξεκινήσει, ούτως ή άλλως μετά έχει πολύ σερία αγωνιστικών υποχρεώσεων, δηλαδή θα παίξει τώρα με τον Όφη. Και μέχρι τις 26 θα έχει παίξει άλλα τρία επίσημα, πολύ σοβαρά παιχνίδια. Και με τα Champions League που λέμε, να δούμε ποιος είναι ο αντίπαλος, και βέβαια με τον Ηρακλή εντός έδρας όπως θυμάσαι, στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος που θα είναι διατηρήσει άκρητα και εκτιμένα, να κάνει το repeat όπως έχει πει κατά επανάληψη ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος προφανέστατα και έχει μεγάλη ικανοποίηση από χθες για την εικόνα που είδε στο φιλικό, μαζί τα είπαμε. Να μην τα ξαναλέμε, έχει σημασία όμως ότι το είπε και ο ίδιος στους ποδοσφαιριστές του, είναι συνομιλία που έκανε δηλαδή μετά στο τέλος αποδυτήρια, του άρεσε πάρα πολύ ενέργεια που έβγαλαν, το πόσο συγκεντρωμένοι ήταν στο παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και ότι το αντιμετώπισαν σαν να είναι επίσημο, ήταν κάτι το οποίο ικανοποίησε σε απόλυτο βαθμό τον coach, γιατί καταρχάς είχε περάσει και είχε γνωστοποιήσει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του ότι πρόκειται για ένα προπονητικό χαρακτήρα διπλό επιτουσίας και φιλικό. Το οποίο ξέρεις, ο κόσμος του ανέδειξε ένα πιο σημαντικό χαρακτήρα, να το πω, λόγω της παρουσίας τουλάχιστον 18.000 φίλων της Ένωσης. Γι' αυτό και είδαμε και τις mixed δεκάδες, να το πω έτσι. Έτσι παίξανε περίπου το 50% στο πρώτο 45 και το άλλο 45% στο δεύτερο. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, να δούμε τα συμπεράσματα που έβγαλε ο coach για το πώς θα παρατάξει την ΑΕΚ στην Κρήτη. Απέναντι στον Όφη, ένα γήπεδο γεμάτο με πολύ κόσμο από την ΑΕΚ που θα έχει παραπάνω από 7.500 φίλους η Ένωση στο πλευρό της και που συνιστά τον πρώτο βασικό στόχο των κυτρινόμαυρων, όπως όσους έχει οριοθετήσει ο coach. Αντιλαμβάνομαι και όλοι μας νομίζω ότι το θέμα των play-offs του Champions League είναι πολύ πιο σημαντικό μεν, αλλά είναι ένας πρώτος στόχος, ένας πρώτος τίτλος της χρονιάς που η ΑΕΚ θέλει να τον κατακτήσει και ευτυχώς θα έχει και επιπλέον κίνητρο να το κάνει αυτό εκτός του τροπέου και τον κόσμο που θα βρίσκεται εκεί. Όπως αντιλαμβάνεσαι, κανείς από τους κυτρινόμαυρους ποδοσφαιριστές αλλά και στο τεχνικό team δεν θέλει να δυσαρεστήσει ένα τόσο μεγάλο κοινό που θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο για να στηρίξει την ομάδα 12 Αυγούστου, θυμίζω έτσι. Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο. Και γενικά ο κόσμος Τσάι καταρρύπτει ένα δεκό του άλλο, είναι συγκλονιστική παρουσία εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Και επί Νίκολιτς, για να μην θυμόμαστε επί Αλμέδα, επί Νίκολιτς είδαμε ακόμα και προπονήσεις να γίνονται με περισσότερους από 20.000 φίλους της Ένωσης και ας είναι για 15 λεπτά μόνο ανοιχτό το γήπεδο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα την επέκταση συνεργασίας της Τσάκ με τον Πίλιο, κάτι το οποίο περιμέναμε να γίνει. Λεπτομέρειες απέμεναν και τυπικά από τον Ιούνιο, ξέραμε προς τα τέλη Ιουνίου, ξέραμε ότι θα γίνει αυτή η ανανέωση μέχρι το 2030, όπως γράφαμε και λέγαμε στον Big Win Sport 4,6. Επιβεβαιώθηκε αυτό και με την Βούλα σήμερα, με τον διοκτήτη του κλαμπ να αναφέρεται στον ποδοσφαιριστή για το γεγονός ότι κατάφερε να διαψεύσει τους αμφισβητείες του και ότι είδε πόσο σημαντικό είναι να δουλεύεις για να φτάνεις στον δρόμο του νικητή. Και ακολουθεί, όπως είπαμε και το μεσημέρι, λίγο μετά την γνωστοποίηση της ανακοίνωσης της ΑΕΚ για την ανανέωση του πηγού μέχρι το 2030, ότι το επόμενο κεφάλαιο ανανέωσεων είναι αυτό του Λούκα Γιώβιτς, ένα θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυρίως διαδικαστικό. Mm-hmm. Κάποιες λεπτομέρειες δηλαδή απομένουν, τυπικές όμως, πολύ τυπικές παραουσίας, και άμεσα θα μπουν οι υπογραφές προκειμένου να έχουμε στις επόμενες μέρες και την ανακοίνωση για τον 28χρονο Σέρβο επιθετικό, ο οποίος θα δούμε αν θα μείνει μέχρι το 29, μέχρι το 30, μέχρι το 29 ήταν αρχικά, θα το δούμε με την κίτρινη όμορφη φανέλα.
0: Εγώ αγωνιστικά κρατάω ότι, οκ, πρόβες γενεράλ έχουμε ξαναδεί, ρε παιδί μου, έχουμε δει και από όλες τις ομάδες. Όσο περνάει και η ώρα στο παιχνίδι μετά το 60-70, μετά τις πολλές αλλαγές, το θεωρούμε φυσιολογικό να βλέπουμε λίγο και χαλαρότητα, να βλέπουμε και λίγο προσπάθειες που, οκ, και να χάσουμε την μπάλα δεν έγινε και κάτι. Αλλά αυτό το χθεσινό, νομίζω ότι ο Νίκολης το πέρασε πολύ καλά στο μυαλό των παικτών του. Ότι οι παιδιά ούτε αγκαρία είναι, ούτε θα πρέπει να χαλαρώσουμε. Και η προσέγγιση του ήταν πάρα πολύ σωστή σε όλη τη διάρκεια του μάτς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είπε και χθες ένα πάρα πολύ καλό, που για μένα έχει πολύ to the point σχόλιο, ότι μιλάμε για νέα πρόσωπα τα οποία όχι απλά δικουτουλάγανε μεταξύ τους, αλλά έμοιαζε να είναι εδώ σε δύο χρόνια. Να δουλεύουν, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 7-8 μήνες με τον ίδιο.
0: Ξέρεις, και να πατήσεις το χώρο του άλλου, θα ξέρει και ο άλλος που να πάει, ρε παιδί μου. Δηλαδή...
1: Ακριβώς. Αυτό το πράγμα ήταν πολύ σημαντικό και να το βλέπεις. Εγώ θα βάλω και το Ζουμπκοφ μέσα από το πρώτο ημίχρονο, που είχε εξαιρετική έτσι παρουσία για μένα. Αλλά κυρίως και με το Ρότα πήγε πολύ καλά. Αλλά κυρίως να το βλέπεις από το Βιτάλης, που είναι μόλις 2-3 μέρες. Και μπαίνει και παίζει και με ένα παιδί, το Γκαλουσκάμι, ο οποίος δεν ήταν, να το πω έτσι, ακόμα η φυσική του θέση, ενώ δεν τον χρησιμοποιήσει και αρκετό καιρό εκεί ο coach. Άρα και το Μάγερ με τους υπόλοιπους είναι, έλεγες, αυτοί δεν αποκτήθηκαν τώρα. Δηλαδή και ο ένας με τρεις μέρες, ο άλλος 15-20 βαριά, και κάνανε, λες, και ξέρω εγώ, έχουν προσαρμοστεί σε απόλυτο βαθμό. Εντάξει, το έχει αυτό ένας ποιοτικός παίχτης, μπορεί να προσαρμοστεί πολύ πιο εύκολα και δεν χρειάζεται χρόνους και πάει λέγοντας, αλλά το να, όπως είπες, να μην κουτουλάνε μεταξύ τους, να τρέξει ένα χώρο και οι άλλοι να ξέρουν που θα πάει, κινηθούν αυτόματα και ο ίδιος, ο νέος δηλαδή, δείχνει νομίζω πόσο καλή δουλειά έχει γίνει από τον coach αφενός και αφετέρους το θέμα των προσθηκών από τον Ριμπάλτα και τον coach, γιατί μιλάμε για παίκτες που προφανέστατα μέσα σε όλο το πακέτο που έψαχναν οι θύνοντες στο αγωνιστικό σχεδιασμό του Τσάκ ήταν και το να είναι, να δίνεται, ναι, να προσαρμοστούν άμεσα και να αντιλαμβάνονται πολύ γρήγορα αυτά που θέλει ο προπονητής. Πάρα πάρα πολύ γρήγορα, όπως είδαμε το Βιτάλης, το ίδιο γρήγορα και από το Μάγερ. Εντάξει, το Μάγερ είναι και πιο φτασμένος παίκτης, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο διεθνής Ουγγούρης όμως, ξέραμε για την ηγετική φυσιογνωμία στην ομάδα του, έτσι, από τα 10 του χρόνια εκεί στις ακαδημίες κατάφερε να πάρει το τάφημα και έναν MVP της Γιόρ. Αλλά το είδαμε και χθες ο Χορτάρη, εκτός ότι αν δεις το hit map του έχει πατήσει παντού σχεδόν σε όλο το γήπεδο. Mm-hmm. Αυτό θυμίζει αντιπινέδα εντελώς. Είναι και το πόσο ηγετική φυσιογνωμία βγάζε μέσα στο Χορτάρη, δεν λέω να καθοδηγεί τους υπόλοιπους, αλλά πόσο την έψαχνε την μπάλα, έψαχνε τον χώρο, την κίνηση γνώμη στον χώρο, χωρίς την μπάλα για να ελευθερώσει και τις γραμμές και να μπει ανάμεσα σε αυτές. Πάρα πολύ σημαντικές προσθήκες που ανεβάζουν την ποιότητα που την έχει ανάγκη. Βέβαια, γιατί και για το repeat αλλά και για την παρουσία της ομίλους, είτε Champions League, το Europa League, είναι υπεραπαραίτητο στοιχείο συγκριτικά με πέρυσι. Και φαίνεται ότι το έχει καταφέρει. Θα μπορεί να το απογειώσει κιόλας για μένα, ξαναλέω, με μια-δυο ακόμα προσθήκες, είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας, είτε όπου κρίνει ο προπονητής τέλος πάντων. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει στην ΑΕΚ επιπλέον ποιότητα, την οποία, όπως είπε και χθες ο προπονητής στην απόλυτη μετάφραση των δηλώσεών του, πλέον δεν έχει να κάνει με την ποσότητα του ρόστερ μας. Είναι πολύ σημαντική η ποσότητα που έχουμε. Οι επόμενες κινήσεις που θα γίνουν, εφόσον και μετά τα play-off και το Super Cup, θα αφορούν την ποιότητα εντελώς. Ναι. Δηλαδή από εδώ και πέρα η ΑΕΚ ψάχνει μία-δύο ακόμα προσήκες. Αυτές οι δύο θα πρέπει να είναι απλά πολύ καλύτερες από αυτές που υπάρχουν ήδη σαν λύσεις.
0: Μετά τον Κώστιτς για αριστερά, έχει υπάρξει κάποια περίπτωση που να φτάσε στα αυτιά και στα χέρια του Ριμπάλτα και να είπε ας τον δούμε και αυτόν, ρε παιδί μου, ή συνεχίζει στο χαλαρό μοτίβο το ότι βλέπουμε αν προκύψει κάτι εξαιρετικό?
1: Ναι, κοίτα, εκτιμώ ότι δεν μπορεί να μην υπάρχουν κάποιοι που να έχουν επικοινωνήσει με τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαιρίου για να του διαφημίσουν, παύλα, να του παρουσιάσουν κάποιες περιπτώσεις που, όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι υπηρετούν κιόλας, γιατί είναι ατζέντιδες. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει φανεί τέτοια που να, όπως ήταν ο Κώστης για παράδειγμα, που θα τον υποχρεώσει να ασχοληθεί ουσιαστικά. Ναι. Ίσως να έχει βάλει και αυτός σκοπίμως με ένα τελειά, να κάνει τη δική του λίστα από αυτά που διακούει και του λέει μεταφέρνει οι ατζέντιδες. και να περιμένει, γιατί επαναλαμβάνω, σου είπα και χθες, είναι πολύ διαφορετικό το διαπραγματευτικό χαρτί της ΑΕΚ με League Face
0: Champions League, φυσικά.
1: Πάρα πολύ διαφορετικό. Θα μπορεί να πάει σε μια κατηγορία παιχτών που δεν ακουμπούνται, δεν πλησιάζονται αυτή τη στιγμή ας πούμε, εύκολα. Αν δεν τους δώσει τέτοια προοπτική, για παράδειγμα. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υπομονή σε αυτό, γιατί ξαναλέω, αυτό που είπε ο Κότς, για μένα αυτό δείχνει ότι αν γίνει, αυτό που θα γίνει θα είναι ουσιαστική αναβάθμιση. Όπως θα γινόταν αν εκπτώνταν ο Κώστιτς για το αριστερό άκρο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, σωστά.
1: Βάσει βιογραφικού πάντα λέμε, έτσι, γιατί μπορεί να έρθει ένας παίκτης εδώ και να μην κάνει τίποτα.
0: Σωστά.
1: Εμείς λέμε βάσει βιογραφικού, παραστάσεων, εμπειρίας και παρουσίας του μέχρι στιγμής στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γι' αυτό το λέω.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Όχι, αυτά. Τέλεια, είναι τέλεια. Μια τάξη ασφάλεια. Συνεχίζουμε τη δουλειά εν ώψη Κρήτης τώρα. Πλέον από σήμερα, βασικά από αύριο για να είμαστε ειλικρινείς, η προετοιμασία για το Super Cup έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιους θα εμπιστευτεί οι πιτσιρικάδες. Θα πάμε και χθες για τον Καλοσκάμ, για τον Αλεξίου, τον Παλαμότη που έβαλε. Δείχνει ότι υπάρχει μια σκέψη. Σίγουρα ο Καλοσκάμ θα είναι ο ένας. Και έπειτα να δούμε αν θα είναι ο Αλεξίου ή ο Παλαμότης. Αν είδε ότι είναι στο βαθμό του μόνος που πρέπει Αλεξίου, τότε θα χρησιμοποιήσει εκείνον, πιστεύω.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και το εκτενέστατο ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Την επομένη του 4-0 επί της Άθενης Καλλιθέα σε φιλικό παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφια, αλλά με τα συμπεράσματα και όχι τόσο με το σκορ να είναι τέτοια που δείχνουν την ετοιμότητα της ΑΕΚ. Το τόνισε νωρίς το πρωί και ο Κώστας Τσετζόγλου εδώ στον Big Wings Sport FM. Τα μιλήσαμε και τώρα με τον Γιώργο τον Τσακίρη, όπως και με τα γραφικά, το πόσο ακόμα μεθοδικά και χαλαρά, θα τολμήσω να πω, μπορεί να μην είναι και σωστή λέξη, κινείται και συνεχίζει να ενεργεί η ΑΕΚ στο φετινό μεταγραφικό παζάρι.

Λοιπόν, να σας πω πως η Άντερλεχτ έχει βρεθεί πίσω στο σκορ από την Λαλουβιέρ στο Βέλγιο. Η Άντερλεχτ, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Είναι στο 60 λεπτό η αναμέτρηση. Το γκολ επιτεύχθηκε στο 54 λεπτό. Στο 59 ο Ίτο μέσα σε 7 λεπτά. Στο 52 η πρώτη κίτρινη, στο 59 η δεύτερη. Έχει αποβληθεί. Η Λαλουβιέρ είναι με 10 παίκτες. Θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί προφανώς το προβάδισμά της. Η Άντερλεχτ τα έχει βρει σκούρα. Άλλη μια περίπτωση που θα μπορούσε να πάρει πολύτιμα μαθήματα η ελληνική ομάδα που αναμένεται να την αντιμετωπίσει. Το άλλο επίσης παιχνιδάκι τελευταίο χρονικά στο Βέλγιο ξεκίνησε εδώ και περίπου 40 λεπτά. Το Αντβέρπ Μπέβερεν είναι στο 0-1. Έκανε σέντρα και το Αρέτζο Μπρέσια στο κύπελο Ιταλία, στον πρώτο γύρο του κυπέλλου Ιταλία, στο 0-0 φυσικά. Η Πόρτο έχει κάνει δύο τα τερματά της κόντρα στην Αλβέρκα πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, οπότε βάζει τις βάσεις για την νίκη. Ή έτσι θα νομίζει και θα νομίζουμε, γιατί και η Sporting Λισαβόνα χθες το βράδυ κάτι αντίστοιχο έκανε και το πλήρωσε πολύ ακριβά, μάλλον το γεγονός ότι χαλάρωσε στο φινάλε και από 2-0 ισοφαρίστηκε για να πάρει μονάχα ένα βαθμό.

Έστειλε ένας φίλος ένα μήνυμα που λέει πόσες ώρες είναι διαδρομή οδικός Αθήνα-Σόφια. Προφανώς αναφέρεται για το μάτς Παναθηναϊκού την Τρίτη το βράδυ, 8:30 η Σέντρα. Το έψαξα πάρα πολύ γρήγορα, δεν γινόταν να το αφήσω αναπάντητο το μήνυμα. 789 χιλιόμετρα η απόσταση Αθήνα-Σόφια. 8 ώρες 22 λεπτά βγαίνει. Τώρα, πόσες φορές θα σταματήσεις, πόση ώρα θα κρατήσει το φαγητό σου στο δρόμο, πόση ώρα θες να ξεκουραστείς. Οκ, υπολογίστε τα και αυτά μέσα. Αλλά την απάντησή σου την πήρες, φίλε.

Τι γίνεται ρε, τι μετά από G-Unit Killing Me Softly. Γιατί, επειδή έστειλε ένας και λέει μετά, ωραία, έγινες και ραπάς, λέει ντροπή και έσχος, Γιάννης, πάρ' τ' αλλιώς. Φοβήθηκες τις απειλές, αγόρι μου, και το γύρισες.

Εντάξει, τόσο σας παρεξήγησα. Λοιπόν, κάποια ερωτήματα έχουν έρθει για τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Παιδιά, θα τον έχουμε, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, όπως μου είχε πει και ο Γιώργος ο Πετρίδης, γύρω στις 10 παρά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα το ακούσετε, μένετε κανονικότατα συντονισμένοι εδώ και στην δεύτερη εκπομπή. Θα έχουμε φυσικά και Παναθηναϊκό με τον Νίκο Παγκάκη εν ώψη της εξόρμησης των πράσινων στην Σόφια. Υπενθυμίζω ότι ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα περιμένει για να δει μέχρι την τελευταία στιγμή σε τι κατάσταση θα είναι ο Τετέι, για να ξέρει αν θα τον πάρει μαζί του στην αποστολή. Ο Τετέι, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στην προπόνηση στο Κοροπή, έπειτα από την περιπέτεια της υγείας του με την λοιμώδη μονοπυρήνωση που πέρασε το προηγούμενο διάστημα και είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί πριν από το πρώτο μάτς με την Τσέσκα 1948. Κατάφερε τώρα να επιστρέψει στην δουλειά. Έχει μείνει λίγο πίσω. Έκανε ατομικό σήμερα το πρωί. Ο coach των Πράσινων θα διαπιστώσει αν θα τον έχει μαζί του, για να δει και ανάλογα την εξέλιξη του μάτς αν θα τον χρειαστεί ακόμα και για λίγα λεπτά.

Η Νάιμέγκεν, υπενθυμίζω, ιτήθηκε στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος Ολλανδίας. Η Άντερλεχτ είναι πίσω στο σκορ 1-0 από τη Λαλουβιέρα αυτή τη στιγμή και παίζει με παίκτη παραπάνω για να καταφέρει να απαντήσει σε αυτή τη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί. Η Τσέσκα 1948 είναι εκείνη που πήρε νίκη πριν από τη Ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα από τη Βουλγαρία επιβλήθηκε 3-1 της Λοκομοτίβ Σόφιας. Αξίζει ωστόσο να τονίσουμε πως άλλαξε όλη την εντεκάδα της σε σχέση με αυτούς που παρουσιάστηκαν στο ΆΚΑ την περασμένη εβδομάδα, οπότε και φρεσκαρίστηκαν οι απόλυτα βασικοί ποδοσφαιριστές της Τσέσκα 1948. Πήρε και το αποτέλεσμα και με 3 γκολ μάλιστα εχθές το απόγευμα και θα προετοιμαστεί και εκείνη για να αντιμετωπίσει πλέον τους πράσινους, οι οποίοι έμειναν στο 1-1 και αντίκρισαν μια τρομερά καλή αμυντική λειτουργία από την βουλγάρικη ομάδα, αλλά και πολύ επικίνδυνη επιθετικά, κυρίως από τις πτέρυγες και τον Ρούσεφ, που σίγουρα θα έχει μπει σε αρκετά βίντεο του Νίστρουπ για να δείξει στους παίκτες του πώς ακριβώς θα πρέπει να περιοριστεί αυτός ο δαίμονας, γιατί από αριστερά προκάλεσε τρομερά ρήγματα στο τριφύλι.

Να και ένας φίλος που μάλλον βλέπει το μάτς της Anderlecht προσεκτικά, λέει, έχει θέμα με την κλειστή ομάδα της Leuven, λέει, δυσκολεύεται να φτιάξει φάση. Λογικό μου φαίνεται, πλέον με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να υπερασπιστούν το 1-0 υπέρ τους και η Anderlecht θα βρίσκει σκούρα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό break. Θα ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, πάντα στον Big Wins FM 94,6.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 9, στο μικροφωνό Κώστας Μιαούλης. Συνεχίζεται η προσπάθεια του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής με τους Καντιού, Κάσερες, Πουέρτα και Μπραγκάνσα να βρίσκονται στο προσκήνιο στη λίστα των Ανθρωλεύκων και ο 24χρονος επιθετικός Σπαρτάκ Μούσας, Μανφρέντου Γκάντε. Αύριο αναχώρηση για την Ολλανδία και τη ρεπάνση με την Αϊμέγγεν, δεδομένη παρουσία του Έσε στο αρχικό σχήμα. Ανακοινώθηκε από το νέο ο Μασούρας. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με τον Δετέο, ο οποίος ξεπέρασε τη λιμόδη μονοπυρήνωση και επέστρεψε στο Κοροπή κάνοντας ατομικό. Κρίσιμη αυριανή προπόνηση για το αν θα συμπεριφθεί ο Έλληνας Σπόρος στην αποστολή της ρεβάνσης με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Αλλαγές στο αρχικό σήμα ετοιμάζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Θέση διοικητική ο Λιβάη Γκαρσία. Στροφή στον τελικό του Super Bet Super Cup απέναντι στον Όφη για την ΑΕΚ, του Αλεξίου και Καλοσκάμι προορίζει για το αρχικό σήμα ο Μάρκο Νίκολς, ενώ Φανέλα Βασκούλη διεκδικεί και ο Βιτάλη στην επέκταση τη συνεργασία με τον Πίλιο μέχρι το 2030, ανακοίνωσε η Ένωση. Έχω να δώσω πολλά το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ. Καμία μεταβόληση στάση και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του Thomas Walkup, τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας, από παίκτη δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη κλούση από την Dubai BC. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα, ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό, υπογράψε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξή του στο podcast Euro Insiders. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης Sky πρόσθεσε αναφορικά με τον Αταμάν, αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Με τον Γιαννούλη να κάνει την πρώτη προπόνηση μετά την επιστροφή του, συνέχισε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τη ρεβάνση με την Άντερλεχτ, τη βελγική ομάδα για το βελγικό πρωτάθλημα. Βρίσκεται αυτή την ώρα στο 1-1 κοντά στο Λαρμπιέρ στο 72ο λεπτό. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση, ο διεθνής αριστερός μπακ, αφού έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Ολλανδικό δημοσίευμα για τον Δανό Φόρτ της Φέγινορντ, Κάσπερ Τέκεστεντ και της Θεσσαλονίκης. Νέα τυχαία στον Άρη αυτή τη φορά με τον Μαμαντού Νίγκ, καθώς ο Σενεγαλέζος Χάφι πέστη η ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Ακολουθεί δυνατό φιλικό τεστ για τους κίτρινους, αφού θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν την Νάπολη την Τετάρτη. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο 29χρονος δεξιός μπακ Λορέντζο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει μεταγραφή του. Αύριο θα περάσει από ιατρικά ο Ιταλός και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους κριτικούς. Οι κυπελούχοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Παπαδάκη από την Bayer Leverkusen. Ελληνική λάμψη στο Arsenal Dortmund 2-3 στο Emirates. Ο Χρήστος Τζόλης είχε ασίστ και κερδισμένο πέναλτι, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτ του με τη φανέλα των Βεσπαλών, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να αγωνίζονται ως βασικοί. Στην Τσόρουμ θα συνεχίσει την καριέρα του Αλέξανδρος Κιζηρίδης, με τη Χάρτη να παραχωρεί τον 25χρονο Έλληνα Έξτρεμ στην τουρκική ομάδα έναντι 2,1 εκατομμύριων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιας, ε.
7: Τρίτη σήμερα, φίλε.
6: Τετάρτη.
7: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
6: Δευτέρα, έπα.
7: Ναι.
6: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
7: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
6: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
8: Πονεμένες καρδιές.
6: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
7: Πετρίδη είπε.
6: Ναι, έχω
7: αυτό μας μπέρδεψε.
6: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολή παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
3: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
6: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, Γιώργος.
7: Τρίτη μέρα, τι λέει.
6: Τετάρτη.
9: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Big Wins Sport FM 94,6. Στην επιμέλεια και οργάνωση της εκπομπής ο Γιώργος Πετρίδης. Στην κονσόλα του ήχου, επιτέλους με καλή μουσική και G-Unit, για να θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας, ο Γιώργος Γιαννίσης. Και στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας, ο Κώστας Ζαγιαρής. Εννοείται πως θα συνεχίσουμε και αυτήν την δεύτερη ώρα της εκπομπής με ρεπορτάζ των Big Four της Στοίχημαν Super League. Πλέον μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε το ηχητικό απόσπασμα και από τον Γιώργο Τσανάκα και από τον Γιώργο Τσακίρη για Ολυμπιακό και ΑΕΚ και όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες ώρες στις δύο ομάδες.

Και μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού για τον θρήνο στο NBA. Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός παίκτης και coach Don Nelson, στα 86 του χρόνια, από τους πιο εμβληματικούς παίκτες και προπονητές στην ιστορία του μαγικού κόσμου του NBA. Hall of Famer, άφησε το αποτέλεσμα του και ως παίκτης και ως coach με 5 πρωταθλήματα ως παίκτης. Δεν είχε καταφέρει να αναδειχθεί πρωταθλητής ως προπονητής, αλλά είχε καταφέρει 3 φορές να κερδίσει τη διάκριση του Coach of the Year. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του πριν από λίγο.

Λοιπόν, η Άντερλεχτ έχει σοφαρίσει σε 1-1 στο 79ο λεπτό. Εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα, πλέον θα ψάξει και την ανατροπή. Το Antwerp Beveren είναι στο 0-1. Οι φιλοξενούμενοι έχουν πάρει το προβάδισμα. Βλέπω τους παίκτες της Πόρτο να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο του δεύτερου ημίχρονο. Πάντα μπροστά η Δράκη, 2-0 κόντρα στην Αλβέρκα. Ζήλβι Θέντερ, Ιωάβε, Μοϊρεϊρέν, Σεμπράγκα και Μπενφίκα. Ακαντόμικο Βυσσέου στις 10.30 η σέντρα των τριών αυτών αναμετρήσεων για την Λίγκα της Πορτογαλίας.

Ένας φίλος ρωτάει, λέει πως είδες Λουκάκου στη Φενέρ, νομίζω θα δούμε ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα φέτος στο τουρκικό με τόσα hot ονόματα που πήγαν. Κάτσε να δούμε τον Λουκάκου, να είναι υγιής, να μπορεί να παίξει, να μπορεί να βγάλει τον καλό του εαυτό. Δεν μπορώ να θυμηθώ πάρα πολύ εύκολα πότε εμφανίστηκε όντως ο πολύ καλός Ρωμέλου Λουκάκου. Κάποια στιγμή συνήλθε, αλλά έχω στο κεφάλι μου πολύ την κακή χρονιά που είχε κάνει στην Manchester United, τα πολλά κιλά τότε που είχε πάρει, τις δηλώσεις που είχε κάνει ότι φεύγοντας από το United ξαφνικά κατάλαβα τι σημαίνει να προπονείσαι, να προσέχεις τον εαυτό σου, να προσέχεις τα κιλά σου, ξεκίνησα και τη διατροφή πάλι και όλα αυτά, οπότε προφανώς και εκείνος είχε αφήσει κάπως τον ποδοσφαιρικό εαυτό του σε κακή κατάσταση όταν βρέθηκε στο Manchester. Δεν τον εμπιστεύομαι τόσο πολύ. Δεν ξέρω δηλαδή, δεν με ενθουσιάζει μια μεταγραφή του Ρωμέλου Λουκάκου κάπου. Ναι, οκ, η Trabzonspor με τον Σαλάχ προφανώς έκανε μια τεράστια υπέρβαση. Παίρνει έναν παίκτη ο οποίος και όρεξη έχει και καλοδιατηρημένος είναι και μπάλα πολύ ξέρει και σε πολλά κομμάτια στο γήπεδο προσφέρει. Οκ, και αυτός μπορεί να μην πιάσει, μπορεί να μην προσαρμοστεί. Δεν είναι ότι παίρνει κακό παίκτη, αλλά με τον Λουκάκου, με τα προβλήματα τραυματισμού, με τους πολλούς μήνες απουσίας στην περασμένη σεζόν, ξανά άλλη μια σεζόν που την είχε έλλειψη λόγω τραυματισμού, είναι λίγο περίεργη η κατάστασή του και γενικότερα η ιστορία του Λουκάκου. Οπότε δεν βασίζω το ότι θα είναι συναρπαστικό το πρωτάθλημα επειδή ο Βέλγος πάει στη Φενέρ.

Ένας φίλος ρωτάει αν η Λαντς μπορεί να γίνει πραγματική διεκδικήτρια του πρωταθλήματος Γαλλίας. Στη Λαντς πλέον ανήκει ο Τετραουή, να υπενθυμίσω, ο οποίος είχε αναφερθεί ως ακόμα ένα όνομα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τις προηγούμενες μέρες. Τελικά θα βρίσκεται στην Λαντς για τα επόμενα 5 χρόνια. Μετακινήθηκε στον Γαλλικό Σύλλογο. Δεν ξέρω κατά πόσο, ακόμα και με τις κινήσεις πάλι που κάνει η Παρί και με τον Λούκας Ντίν, τον οποίο επανέφερε έπειτα από μια δεκαετία τώρα που, όσο κι αν έχει μεγαλώσει οι κινήσεις του, η ταχύτητα και αυτά μπορεί να δώσει από το αριστερό άκρο της άμυνας, φτάνοντας μέχρι και την αντίπαλη περιοχή, είναι πολύ σημαντικά. Και με τον Ακλιούς δύσκολα βλέπω να εκφρονίζεται η Παρί. Και αν το κάνει, θα το κάνει επειδή θα έχει χαλαρώσει εκείνη, όχι επειδή θα έχει δυναμώσει φοβερά κάποια άλλη ομάδα. Αυτό τώρα, ρε παιδί μου, 9 Αυγούστου. Μπορεί μέσα σε σεζόν να δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα.

0: Ένα φίλο για τον Λουκάκου πάλι που λέει: κάτσε ρε, λίτες, δεν σου άρεσε το παγκόσμιο, ξαναβρήκε τον καλό του εαυτό, έκανε step up. Εντάξει. Τον έχουμε δει και σε πολύ καλύτερη φάση. Δεν ξέρω αν ήταν step up εκείνο στο παγκόσμιο το φετινό. Και θα υποδεχτώ κάπου εδώ το φίλο μου τον Νίκο τον Μπαγκάκη με ένα τρομερό μήνυμα ενός φίλου που λέει Σαλάχ. Άκου και εσύ Νικολά. Καλησπέρα αρχικά. Λέει δεν πάει καλά στην Τουρκία ο Σαλάχ, ζητάει να φύγει και έχετε του χρόνου στην ΑΕΚ με τα μισά.
1: Ωραίο. Ωραίο. Εντάξει, τώρα κάνει και ζέστη αυτή την εποχή. Δεν μπορώ να πω κάτι. Τι να πω εγώ. Μακάρι να ερχόταν ο Σαλάχ και να σε χώρισε.
0: Ναι. Τι κάνεις.
1: Κοίτα, όλοι μπορούν να έρθουν παντού. Αν πληρώσει, παίρνει. Απλό είναι.
0: Σωστά.
1: Θα μπορούσε το Σαλάχ, αν κάποιος σύναζε την μπάγκα στον αέρα να τον πάρει. Γιατί, δηλαδή στην Τουρκία τι έχει καλύτερο πρωτάθλημα το ελληνικό.
0: Σωστά. Την ποιότητα την πληρώνεις, τι να κάνεις.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα ήταν η μέρα Τετέη. Ευχάριστο μήνυμα γιατί προπονήθηκε. Αύριο όμως θα τσεκαριστεί αν θα προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς. Έχει μια κλειστή προπόνηση ο Παναθηναϊκός και για τον τύπο. Θα προπονηθούν οι πράσινοι το πρωί γύρω στις 12.30 στο Κοροπή και στις 5 παρά θα αναχωρήσουν για μία μισή ώρα περίπου η πτήση για την Σόφια, εκεί όπου χωρίς να πάνε στο Λεύκη θα δώσουν τη συνέντευξη το απόγευμα και την άλλη μέρα θα αγωνιστούν βέβαια το βράδυ απευθείας στις τηλεόρασεις του ΣΚΑ και στο Big Wings Sport FM αυτή η αναμέτρηση. Για τον Παναθηναϊκό είναι ένα must win αυτό το παιχνίδι, διακυβεύει πάρα πολλά. Νομίζω ότι ο πρόεδρος της γηπεδούχ ομάδας απεικόνισε, αν θέλετε, ότι στο ποδόσφαιρο δεν μετράει η διαφορά του budget, αλλά μετράει το ίδιο το ποδόσφαιρο. Και έκανε μια αναφορά στο budget του Παναθηναϊκού και της ομάδας του, για να δείξει ότι κόντραρε τον Παναθηναϊκό η ομάδα του. Ωστόσο, παραδέχει ότι υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί που πρέπει να λυθούν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κίνδυνο για τον Παναθηναϊκό, να το δει ως έτσι. Ξέρουν πολύ καλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Οφείλουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Παίζουμε ένα χαμηλότερο ελληνικό αντίπαλο. Και φυσικά τίποτα δεν είναι και κανένα παιχνίδι, δεν είναι εύκολο σε αυτή τη φάση και σε αυτό το επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε γιατί έπαιξε με μια ομάδα που έπαιξε πολύ σκληρά. Εκμεταλλεύτηκε το παραμικρό λάθος που έκανε στο transition το αμυντικό και στις στατικές φάσεις. Γι' αυτό σήμερα δούλεψε και στις φάσεις ο Νίστρουπ. Και φυσικά που κέρδισε και στο πρωταθλημά της με αλλαγή μάλιστα, με rotation, με 3-1, ξεκούρασε τους βασικούς. Στο 70 νομίζω μπήκε ο καλός σκόρερ που βρήκε και στο ACA goal. Και γενικά πηγαίνει αρκετά ξεκούραση καθώς φαίνεται ότι εμπιστεύεται στους παίκτες του ο προπονητής της ΣΕΣΚΑ 1948 και σε αυτή τη διαδικασία το τριφύλι θα πρέπει να δείξει τον καλύτερό του εαυτό. Εν τω μεταξύ αν μην ξεχνάμε ότι αν περάσει και σε αυτή τη διαδικασία το τριφύλι θα πρέπει να δείξει τον καλύτερό του εαυτό. Εν τω μεταξύ αν μην ξεχνάμε ότι

0: συγκεκριμένη ομάδα.
1: Νίκο μου, αν μπορείς να κουνηθείς λιγάκι, γιατί σε χάνουμε.
0: Ωραία, και το αγωνιστικό. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι μπορείς να γίνει τελευταία προπόνηση για να δούμε σε τι φάση είναι ο ΔΤΕ. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε εύκολα.
1: Νίκο, αν μπορείς, κουνήσου λιγάκι, για να σε ακούμε λίγο καλύτερα.
0: Ότι ο Κάτρης στο δεξιά κρος άμυνας μπορεί, επειδή έχει από εκείνη πλευρά ένα πολύ επικίνδυνο αντίπαλο,
2: να δώσει μια ασφάλεια στην άμυνα και κατά συνέπεια να μπορέσει στη δεξιά πτέρυγα να την ενισχύσει για τον γκολ ο coach βάζοντας για παράδειγμα τον Ιβάν Γκαρσία σε ένα τέτοιο ντουέτο, ή να πάει με τη λογική, επειδή θα χρησιμοποιήσει τον Μπελίστρι, τον Γκάτρι σε αυτή την πτέρυγα, φίλε, να πάει με τη λογική ότι θα πάρει το Γκάτρι για να έχει τον Μπελίστρι αν χρειαστεί από τα μετόπιστεν και κάτι δεν πάει καλά στο παιχνίδι να αλλάξει ρυθμό. Γιατί ο Μπελίστρι μπορεί να το κάνει. Τον αλλάξει ρυθμό εννοώ ότι αν κάτι στραβώ στο μάτι και έρθει ο Μπελίστρι από πίσω με την ένταση, την ταχύτητα, το είδε και με την πάξη. Ότι
1: σωστά,
2: μπορεί να το κάνει.
1: Σωστά, ναι, ναι, ναι.
2: Ο Κάτρης είναι ένας πιο αμυντικογενής παίκτης, δεν είναι η φυσική της θέση. Είχε παίξει βέβαια στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη θέση. Με τη Ρώμα, αν θυμάμαι, είχε πάρει στο βάθμο του πυρός εκεί ως στα δεξιά. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι η φυσική του θέση και σίγουρα δεν θα το τσεκάρει και ο κότς αρκετά, ας πούμε, για να το βάλει στη συνέχεια. Μου φαίνεται πιο φυσιολογικό να βάλει τον Μπελίστρι σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή. Το Γκάτρι, συγγνώμη. Αρχικά και τον Μπελίστρι σε δεύτερο χρόνο, ναι, για να αλλάξει κάτι το μετώπιστε. Μία άλλη θέση που είπαμε ότι παίζεται είναι αυτή ανάμεσα στον Τσέρι και στον Τζιριβέγια. Ο Τσέρι φαντάζει ένας πιο σκληρός, ένα πιο σκληρό οχτάρι, που κάνει ένα δίδυμο με τον με το εξάρι του Παναθηναϊκού και όχι στον Τσιριβέγια, ίσως λίγο πιο σφριγγυλό. Και εκεί πιστεύω ότι παίζεται μία θέση. Δεξιά στην άμυνα που είπαμε και στην επίθεση έχει πολύ μεγάλη σημασία αν θα πάει με δύο φορ ή όχι. Γιατί ενώ από τότε είναι καλά, του λύνει τα χέρια, έχει έτοιμο πόλεμο τον Τέστερς πλέον να παίξει έστω και 15 λεπτά που είναι ο λόγος, γιατί πάντα σκέφτεται και το ενδεχόμενο παράτασης. Έχει το Λιβάι που μπορεί να κάνει ένα πολύ ωραίο ντουέτο με το Ραστόντερ, ή μπορεί αν θέλει να βάλει και δεξιά, ας πούμε, το Ζαρουρί και να παίξει έτσι με αυτό το ντουέτο, ή αν θέλει μπορεί να βάλει και δεξιά το Λιβάι και να πάει με ένα φορ στην αρχή και αν δει ότι δεν πάει καλά το παιχνίδι, να τη φορτώσει την ομάδα και να ρίξει δύο φορ μέσα. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά ο Νίσου πλέον. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που είναι ρεβάνς, που είναι ένα-ένα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο 20 λεπτό το ΆΚΑ πρέπει να το κάνει τουλάχιστον ένα 60 λεπτό, 70 λεπτό στη Σόφια, αν θέλει να περάσει, να βγάλει αυτή την ένταση, τον έλεγχο που είχε, τη δυναμική, το βάρος φανέλας, να μην ρισκάρει. Θεωρώ ότι με το ίδιο σύστημα θα παίξει η Τσεσκά, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Ξέρει ότι είναι κατώτερη ομάδα, θα περιμένει πίσω τον Παναθηναϊκό, θα προσπαθήσει να βάλει ένα γκολ και να κλέψει το παιχνίδι. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει, νομίζω, το τριφύλι φίλε με τίποτα, γιατί είναι θέμα τώρα επιβολής νόμου εδώ πέρα. Επιβολής Παναθηναϊκού νόμου. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια έτσι για κάτι άλλο. Το καταλαβαίνεις ότι μόνο κακό μπορεί να κάνει ένας αποκλεισμός και τίποτα καλό να φέρει σε αυτή τη φάση. Κατά συνέπεια, περιμένω ένα πολύ διαφορετικό και πολύ πιο δυνατό Παναθηναϊκό και ουσιαστικό προσωπικά.
1: Από αυτά που είπες, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ουσιαστικά μπορεί να περιμένουμε και έκπληξη στην επίθεση. Δηλαδή, εφόσον ανέφερες ότι και ο Ντέσσερις είναι απόλυτα έτοιμος για 10, 15, 20
0: θα
1: λεπτά.
0: Θα προσπαθήσει να τον αποφύγει.
1: Ναι, ναι, ναι. Προφανώς.
0: Αλλά γιατί προκύψει, okay.
1: Έχει αναφέρει ότι στα play-offs τουλάχιστον αυτός είναι ο ορίζοντας. Τώρα, αν χρειαστεί ναι, και ναι, αύριο, εφόσον είναι και στη λίστα, προφανώς θα χρησιμοποιηθεί. Οπότε, Ραστόντερ, από εκεί ξεκινάμε ως επίθεση.
2: Νομίζω ότι θα πάει με Ραστόντερ στην επίθεση, γιατί ο Τετέι, όσο και να έχει πάρει δυνάμεις του, θα πάει με μία προπόνηση στην ουσία, έτσι. Ναι. Άρα να το ξεκινήσει τώρα το Τετέι δεν έχει λογική. Να τον βάλει στη διάρκεια για να βοηθήσει μπορεί. Θεωρώ ότι με Ραστόντερ θα είναι βασικός και θα αποφασίσει να πάει με ντουέτο Ραστόντερ και Λιβάι Γκαρσία ή θα πάει το Λιβάι πλάγια. Εγώ προσωπικά, επειδή ο Λιβάι έχει κάτι που δεν έχει εύκολα, ούτε ο Πελίστρι, το έχει ανάλογα τη μέρα του ο Ζαρουρί, έχει τον γκολ ο Λιβάι. Αν είναι σε καλή κατάσταση, είναι καλό στο ύψος και αμυντικά και επιθετικά. Ξέρει πολύ καλά τα των ελληνικών ομάδων, ξέρει της Ευρώπης, είναι έμπειρος. Νομίζω ότι ο ίδιος είναι φουριόζος να παίξει. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ. Ξέρω ότι και ο Νίστρουπ τον ήθελε πάρα πολύ. Συζήτησε και μαζί του και για τον ρόλο του και τα είπαν και δύο φορές τουλάχιστον τηλεφωνικά. Νομίζω ότι ο Νίστρουπ θα το ρίξει στα βαθιά, φίλε. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι θα δούμε μια έκπληξη, επειδή το λέω έκπληξη είναι νωρίς, όχι δεν υπολογίζεται, με το Λιβάι βασικό. Τώρα θα το βάλει δεξιά ή με ντουέτο επιθετικό. Οκ, okay, επειδή δεν ξέρεις το καλό είναι ομάδα, μπορεί να μπει και με τη λογική, πάμε μέσα, σου καθαρίσουμε. Μην αφήσει περιθώριο. Μπαίνω με δύο επιθετικούς, να πάρω το παιχνίδι, να προηγηθώ, να το κλειδώσω. Αυτό το έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του κότσου βασικά. Δεν μπορώ να την προβλέψω, να είμαι ειλικρινής.

0: Μάλιστα. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, Νικόλα.
1: Να πούμε ότι απλά έχει ένα δύσκολο 20ήμερο ο Παναθηναϊκός και εφόσον περάσει βέβαια. Έτσι, μιλάμε τώρα για θεσικά, μιλάμε για υποχρεώσεις ταξίδια σε ελάχιστο χρόνο. Έχει ελληνικό πρωτάθλημα με Κηφισιά στο ΆΚΑ, Λεβαδιακός Λεβαδιά, και έχει και παιχνίδια των πλέον μετά, στην περίπτωση που θα είναι στο προθάλαμο για να μπει στους ομίλους. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν περιστρέφει κανείς. Μεταγραφικά να το πω, επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρει το κόσμο, δεν υπάρχει κάτι. Κινείται ο Κοτσόλης, κάνει τις επαφές του. Δεν υπάρχει κάτι στην τελική ευθεία, κάτι προχωρημένο. Ψάχνεται ακόμα για το εξαροχτάρι και μετά ψάχνεται για ο Παναθηναϊκός και για κάποιες πωλήσεις για να ξεσκατάρει το έμεισο δυναμικό, γιατί έχει βαρύνει αρκετά.
0: Υπενθυμίζω εγώ, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, διόρθωσε με λανθασμένη εντύπωση. Νομίζω 20 ναι. Αυγούστου είναι το πρώτο match των playoffs εφόσον βρεθεί και ο Παναθηναϊκός. Και είναι στο ΑΚΑ. Είναι στο ΑΚΑ, έτσι. Okay. Είναι το πρώτο εντός έδρας, μάλιστα. Ωραία. Και αύριο συνέντευξη τύπου, ξέρουμε ώρα.
1: Να σου πω την αλήθεια ότι μα διάβασα τώρα, δεν το είδα, γιατί θα πετάξουμε 5:40 περίπου. 6:30 προς το βραδάκι θα είναι, γιατί ούτως ή άλλως θα πετάμε δηλαδή το απόγευμα. 5:20 φαντάζομαι πετάει η ομάδα. Είναι περίπου μια μισή ώρα η Σόφια μέχρι να πάμε στην έξι, μπορεί να πάμε και απευθείας. Δεν έχει κυκλοφορήσει κάπου, αλλά θα το δω και θα σε ενημερώσω.
0: Ωραία, ωραία, σίγουρα. Να είσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Ευχαριστούμε και τον Νικόλα Παγκάκη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πόσο, δύο μέρες, 2-24 ώρα, ναι, πριν από την μεγάλη ρεβάνση με την CSKA 1948.

Αυτό περίμενα, το γύρισε η Anderlecht τελικά. Στο 94 το παιχνίδι έκανε την μεγάλη ανατροπή πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα ο κύριος Μπερτατσίνη ή αλλιώς Μπερτακίνη, δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά. Λίγο νωρίτερα είχε πάρει και ο Μπιανκόν μια κίτρινη κάρτα. Έκανε τελικά την ανατροπή η Anderlecht για να κάνει καλό ποδαρικό στο πρωτάθλημα Βελγίου που έκανε πλέον σέντρα με την πρώτη του αγωνιστική. Μια δύσκολη νίκη, αν τελικά έρθει. Νομίζω ότι απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του μάτς με την Λαλουβιέρ. Στο 2-1 λοιπόν η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Δεν έχω προλάβει για να δω την εντεκάδα και πόσοι από εκείνους που ήταν το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα είτε ξεκίνησαν είτε έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής για την Anderlecht. Παρ' όλα αυτά, μια τέτοια νίκη και μια τέτοια ανατροπή στο φινάλε πάντα γεμίζει με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Νίκηκα, ρε, Γιαννίση. Νίκηκα. Λοιπόν, την ομάδα, την εκάστοτε ομάδα, οπότε και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό και να το κάνει και εκτός έδρας αφού ήταν ανεπιτυχής η προσπάθειά του στο μάτς της Τούμπας.

Δεν ξέρω τι σχέση μπορεί να έχει ένα φίλο με τον Λουκάκου. Συνεχίζει και στέλνει μήνυμα και λέει: να κόμψω να απαξιώνει τον Λουκάκου που χάρη σε αυτό το Βέλγιο έφτασε ω τα πρώιμη τελικά. Ωραία, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και ο Λουκάκου περνούν τα χρόνια, γίνεται πιο έφραστο, γίνεται πιο γυάλινο, έχει τα προβλήματά του, έχει περάσει άλλα προβλήματα στο παρελθόν. Εντάξει, μέλο μια φουρνιά που δεν θα ξεχάσει ποτέ το Βέλγιο σε εκείνο το Μουντιάλ του 18, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Για όλου, κάποια στιγμή τα χρόνια περνάνε, ρε παιδιά. Ένα άλλο μήνυμα λέει: τον Παυλίδη τον κοιτάζουν καθόλου ελληνικές ομάδες. Τώρα, η σωστή ερώτηση εκεί θα ήταν: ο Παυλίδης κοιτάζει καθόλου τις ελληνικές ομάδες? Και εκεί νομίζω η κοινή λογική και το μυαλό όλων μας πηγαίνει στην αρνητική απάντηση. Δεν βλέπω τον λόγο να φύγει από την Μπενφίκα και από το πρωτάθλημα Πορτογαλίας που του έχει ταιριάξει τόσο πολύ και έχει κουμπώσει εκεί και περνάει και υπέροχα στη Λισαβόνα για να επαναπατριστεί σε αυτό το σημείο της καριέρας του, έπειτα και από μια τρομερή σεζόν που έκανε πέρσι και με φοβερά γκολ και με πολλά γκολ και στο Champions League. Δεν νομίζω ότι θα το έχει γεννηθεί μια οποιαδήποτε τέτοια σκέψη. Υπήρχαν τα σενάρια πριν από αρκετές μέρες για την Μπαρσελόνα, η οποία φερόταν να τον παρακολουθεί και να κοιτάζει λίγο την εξέλιξη της καριέρας του στην Μπενφίκα. Μέχρι εκεί δεν νομίζω να έχει υποθεί και να έχει περάσει και από το μυαλό του παιδιού οτιδήποτε για επαναπατρισμό. Αυτά

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχίζει αύριο Δευτέρα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και την οικοσκευή των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο μουζάκι του πύργου Ηλίας, με τις πυροσβεστικές ομάδες να έχουν ενισχυθεί. Περιορίζεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο σπήλαιο Ορεστιάδας. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, καθώς θα συνεχιστούν οι ισχυροί βοριάδες. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας έχει ήδη επιληφθεί του πρόσφατου περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου της Μήλου, αναφέρουν πηγές της αρχής. Ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες πτήσης και οι εφαρμοστές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας περιλαμβάνεται και η παροχή εξηγήσεων από το χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου. Νωρίτερα στην υπόθεση είχε παρέμβει και ο εισαγγελέας Σύρου, ζητώντας τη διενέργεια προκαταρτικής έρευνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Είχε κερδίσει τα βραβεία πρώτου και δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τις ταινίες Λούφα και Παραλλαγή και Μάθε Παιδί Μου Γράμματα. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία, αναφέρει μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Λονδίνο. Σύμφωνα μάλιστα με τη μελέτη, επί του παρόντος οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αποδώσουν ξεκάθαρα την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις στη Ρωσία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
7: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε.
8: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
7: Μασονία των Ιχολυπτών.
9: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του Γκατσίνοβιτς.
8: Λες.
10: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
9: Γκατσίνοβιτς είπα.
8: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκιακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
7: Λες. Όχι.
11: Επί 18 λεπτά. Στα 3 λεπτά που μιλάει.
8: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος έχει.
9: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
8: Ανταπόκρουση.
9: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
8: Έλεος. Αγωνιά είναι.
9: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
8: Τι είπες?
12: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ. Αγωνιά.
9: Μια κοινή συνισταμένη.
8: Ναι.
9: Ναι.
12: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
7: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
12: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
10: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρό ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
12: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
13: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
9: Μασονία των Ιχοληπτών.
14: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
15: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
14: Ναι, ναι.
15: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ναι.
14: 45.
12: Πάμε.
10: Πού πάμε.
12: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
16: Tragic.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

Συνεχίζουμε με τις μουσικάρες του Γιώργου του Γιάννηση για σήμερα, βραδάκι Κυριακής. Δεν νομίζω να έχετε παράπονο, δεν θα μιλούσα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε την εκπομπή. Πρέπει να ακούσουμε και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Είναι το μοναδικό που μας απομένει από τους Big Four τη Τίχημαν Super League. Δύο πραγματάκια σας χρωστάω. Το συζητήσαμε και με τον Νικόλα του Μπαγκάκη. Η Χράντετ Σκράλοβε επικράτησε 2-1 τη Οστράβα. Μάλιστα είχε παίκτη παραπάνω από το 43ο λεπτό. Ισοφαρίστηκε στο 53, αλλά στο 63ο λεπτό τελικά πέτυχε και το δεύτερο τέρμα της για το 2-1 για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Τσεχίας. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικό match report και να δείτε και το βίντεο από το παιχνίδι στο sportpavlefm.gr. Και εφόσον και αυτό το θίξαμε το ζήτημα, ο Παναθηναϊκός θα έχει συνέντευξη τύπου στις 6 ώρα Ελλάδος αύριο στο γήπεδο που θα γίνει και ο αγώνας, η Ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ, καλησπερίζοντας τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, για να δούμε τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ αυτές τις ώρες. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα. Καλά είμαστε.
0: Βλέπεις Αντερλέχτ, μήπως?
1: Όχι, όχι.
0: Α, okay.
1: Είδα στο ξεκίνημα, έχουν 3-4 αλλαγές. Πόσο είναι το σκορ?
0: Είναι 2-1, πρέπει να είναι και τελικό. Ναι, πλέον είναι τελικό. 2-1 το γύρισε. Στο 93.
1: Στο 93 έβαλε τον γκολ της νίκης.
0: Ναι, ναι, 92. Εντάξει, σου έκλεψα λίγα δευτερόλεπτα. 92. Στο 69 και το 92 το γύρισε.
1: Μάλιστα. Υπέρ της, ας το θέσουμε και έτσι, μια ανατροπή και ψυχολογικά και σε αυτοπεποίθηση. Μετά και τη νίκη στον ΠΑΟΚ, μετά και τη νίκη με τους Σουηδούς στο προηγούμενο παιχνίδι. Ναι, είναι μια ομάδα που κερδίζει και έχει υπέρ της την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία. Επαναλαμβάνω ότι έχει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, είναι νεανικό σύνολο. Κι αν το μάτς της Πέμπτης προχωράει και είναι σε πολύ ωριακό σημείο όσο πάει προς το φινάλε, είτε ισόπαλο είτε κερδίζει ο ΠΑΟΚ, ακόμα και ο δικός προπονητής παραδέχτηκε ότι οι του ΠΑΟΚ έχουν δώσει πιο μεγάλα παιχνίδια στην καριέρα τους, είναι πιο έμπειροι ποδοσφαιριστές και από αυτή την πλευρά έχουν το πλεονέκτημα. Φυσικά μιλάμε για προπονητή που επέμενε σε όλη τη διάρκεια και πριν και μετά ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά τα οποία πολλές φορές θα κάνουν για να μεταφέρουν πίεση ή να βγάλουν την πίεση από την δική τους ομάδα. Φαβορί οι Βέλγοι είναι για την πρόκριση, τι να λέμε, παίζουν στο γήπεδό τους, έχουν δύο αποτελέσματα υπέρ τους και αυτό ξεκάθαρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ είναι όλα αυτά τα χρόνια όταν πηγαίνει για ένα αποτέλεσμα, ναι, και μόνο τη νίκη, είτε εντός είτε εκτός, είναι αρκετά δυνατός και έχει πολλές επιτυχίες όταν δεν παίζει για δύο αποτελέσματα και δεν του κάνει η ισοπαλία. Mm-hmm. Είναι το γεγονός των ημερών. Καταλαβαίνουμε ότι θα καθορίσει το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ αυτός ο αγώνας της Πέμπτης. Πόσο θα το καθορίσει? Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, εξασφαλίζει η Ευρώπη και ανακουφίζεται.
0: Σωστά, league face.
1: Κερδίζει και άλλο χρόνο. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, μετά θα ετοιμάζεται για τα μάτς της χρονιάς στα τέλη Αυγούστου, χωρίς καμία υπερβολή. Είτε με τους Νορβηγούς, είτε μάλλον με τους Κύπριους που είναι το φαβορί ο Απόλλων Λεμεσού μετά το διπλό στην Νορβηγία. Και στο κακό σενάριο, εντάξει, πολλά πράγματα θα γίνουν πιο πιεστικά για τον ΠΑΟΚ και τα μεταγραφικά εννοείται, γιατί για όλες τις ομάδες το καλοκαίρι και τα προκριματικά σημαίνει παίζω, φτιάχνω ομάδα, κάνω μεταγραφές, είναι παράξενος ο συνδυασμός να τα κάνεις όλα μαζί. Και ο ΠΑΟΚ που έχει και νέο προπονητή έχει πολλές τέτοιες υποχρεώσεις που βαραίνουν. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, έχει αρκετό χρόνο για να κάνει και τις μεταγραφές που του απομένουν και κυρίως τον ΦΟΡ όπως θέλει. Αν και βέβαια το πρόβλημα στο ΦΟΡ φωνάζει, mm-hmm, και δεν είναι για να μένει. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, μετά δεν απαγορεύεται να πάει στα μάτς της χρονιάς χωρίς να έχει προσπαθήσει να το επιλύσει. Στον ΦΟΡ όπου τα ονόματα που θα παίζουν από εδώ και πέρα μπορούν να αυξηθούν κατά πολύ και για έναν ακόμη λόγο, για το ότι ίσως μιλάμε για προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πάρει δύο ΦΟΡ. Έχει μπει στο μυαλό, είναι ανοιχτό το ζήτημα και του Γερεμέγεφ, γιατί δεν ικανοποιεί πάρα πολύ τον προπονητή, τον Λύση, και πλέον μπορεί μετά τον πρώτο να πάρει και έναν ακόμη φορ, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί τώρα τι είδους. Πάντως κρούσεις γίνονται, βλέπουμε και στην Ολλανδία σήμερα γράφτηκε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Τέγκστεντ της Φέγενορντ. Υπάρχει η υπόθεση του Γιούρι της Σύριους. Πολύ δύσκολη υπόθεση εξ αρχής, με τη Σεβίλη να προσπαθεί και να...
0: Ψιλοτελειωμένο φαίνεται πλέον.
1: Κάνει μεγάλη πρόταση και με τον παίχτη βεβαίως να έχει πει ότι θέλει να συνεχίσει σε ένα από τα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αλλά και τον ΠΑΟΚ να έχει μπει σε σκέψεις ποιοι μπορεί να είναι οι δύο φορ που μπορεί να αποκτήσει. Πάντα ο Χωσέλου, εφόσον δεν έχει κλείσει σε ομάδα, παραμένει υποψήφιος.
0: Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γερεμέγεφ ξέρει ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, κάποια μάτια πάνω του, ότι μπορεί να φέρει κάποια πρόταση που μπορεί να βοηθήσει και τον ΠΑΟΚ.
1: Σίγουρα αυτά πάντα συνδυάζονται. Το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά το βασικό είναι το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ να πάρει άλλον παίχτη. Ναι. Που μάλλον έφερε και την κινητικότητα της πλευράς Γερεμέγεφ προς άλλες ομάδες. Ο Γερεμέγεφ αποκτήθηκε πέρυσι το χειμώνα για 1,5 χρόνο, άρα τώρα μπαίνει τελευταία χρονιά συμβολαίου, άρα ναι, και τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι τόσο δύσκολα για να αποχωρήσει. Όταν και αν. Δεν μπορεί να πει κανείς, εγώ πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι ο Γερεμέγεφ έχει αποτύχει στον ΠΑΟΚ, ίσα ίσα. Για μένα έχει εγγυημένα γκολ, είναι ένας παίχτης που τουλάχιστον την υπόθεση του γκολ έχει εγγυημένα νούμερα και ποσοστά. Από εκεί πέρα, πρέπει να το βλέπει διαφορετικό ο προπονητής, να είναι άλλες οι ανάγκες. Ξέρουμε ότι και ο Φορ πλέον δεν είναι μόνο παρουσία στην περιοχή και γκολ, είναι και άλλα πράγματα. Και γι' αυτό φυσικά έχει επιλέξει τον Μύθου μέχρι στιγμής. Αν και ο νεαρός, εντάξει, δεν είναι και σε τόσο καλή κατάσταση. Ας το θέσουμε έτσι σε αυτή τη στιγμή. Για τον ΠΑΟΚ που πάντα παραμένει ανοιχτή η υπόθεση ενίσχυσης στο 6 με έναν ακόμη νεαρό παίχτη. Η θέση του δεξιού μπακ με τον Μίκελ Μπρενσί, τον Γάλλο, να μην έχει απαντήσει οριστικά, να μην έχει κανονιστεί άφηξή του, άρα ο ΠΑΟΚ να ψάχνει και άλλες περιπτώσεις. Και ένα στόπερ αργότερα πιο δυνατός είναι η επόμενη κίνηση, ένας πιο ψηλός παίχτης που απομένει. Έχει ακόμα αρκετές επιλογές. Επαναλαμβάνω, αν τα καταφέρει την Πέμπτη κερδίζει χρόνο, αν δεν καταφέρει υποπίεση θα κάνει και τις τελευταίες του μεταγραφές.
0: Για τον Μίκελ Μπρενσί τα είπαμε για χθες, αλλά ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση έχει διαμηνήσει στον παίκτη ότι μπορώ να περιμένω απάντησή σου ή εγώ θέλω να ξέρω μέχρι αύριο 10 Αυγούστου, αλλιώς γεια σου.
1: Πλέον ο ΠΑΟΚ, ναι, έχουμε σημάδια ότι έχει δώσει deadline και μάλιστα ψάχνει ήδη άλλες περιπτώσεις. Αφού ο ποδοσφαιριστής δεν δείχνει θετικός και ο ΠΑΟΚ ψάχνεται για άλλους και έχει κάνει ήδη άλλες κρούσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τα υπόλοιπα στα προπονητικά, οι γνωστοί απόντες και ο Άλλη και ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ. Ο Γιαννούλης φυσικά έχει μπει και ανεβάζει ρυθμούς. Θυμίζουμε ότι λείπει ο Χατζηδιάκος και ο Ελουστόντο φυσικά θα είναι ο παίκτης που θα ξεκινήσει την Πέμπτη και βεβαίως θα γίνει μια μεγάλη αγωνιστική και πνευματική προετοιμασία για ένα σπουδαίο παιχνίδι σε μια πολύ καλή έδρα, παρότι μικρό το γήπεδο, το οποίο θα μας απασχολήσει φυσικά πάρα πολύ στα μέσα της εβδομάδας.
0: Δύο πράγματα, Δημήτρη. Κυρίως λόγω της εμπειρίας του και της ετοιμότητάς του, όχι λόγω του πόσο μπορεί να έχει ήδη δει το στυλ παιχνιδιού του Λύση. Ο Γιαννούλης, να φανταστώ, θα μπει εντεκάδα την Πέμπτη.
1: Δεν νομίζω. Είναι... Καλά, καταρχάς ποτέ, αλλά από τη μία ένας ποδοσφαιριστής ανέτοιμος που έχει χάσει έδαφος το τελευταίο διάστημα με αρκετές απουσίες στην Augsburg και απ' την άλλη δεν μιλάμε για μια θέση στην οποία ο ΠΑΟΚ είναι άδειος έτσι ώστε να λες ότι ήρθε ναι. Ένας και μπορεί να μπει απευθείας. Εδώ δεν μπήκε ο Μπάμπα.
0: Ναι, σωστά.
1: Σε σχέση με τον Γκόμες, δηλαδή επέμενε στον Γκόμες μέχρι και προχθές επειδή πήγε καλά στα προηγούμενα μάτς. Δεν νομίζω να έρθει ο Γιαννούλης και να υπερπηδήσει και τους δύο διαθέσιμους αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το φαινόμενο Τέιλορ, ο αριστερός μπακ που τελείωσε την περσινή σεζόν, που πλέον παίζει στα χαφ.
0: Και του άρεσε του Λύση που ρωτήθηκε κιόλας μετά τη ρεβάνς και είπε πάλι ότι μου άφησε καλή γεύση.
1: Εγώ τον ρώτησα. Είπε και για τον Τέιλορ και για τους δύο φόρ ότι οι αλλαγές τον ικανοποίησαν, ότι θεωρεί πως βγήκαν οι αλλαγές, παρόλο ότι ο ΠΑΟΚ δεν έγινε τόσο πιεστικός και δεν έφτασε σε μεγάλες φάσεις και δεν έβαλε και το γκολ. Από πλευράς σκέψης, ρίσκου, πυγμής, έδειξε ένα χαρακτήρα, έβγαλε μια προσωπικότητα. Πάντα όταν δεν σου βγαίνει το αποτέλεσμα, σκέφτεσαι τι άλλο μπορεί να είχε συμβεί. Εγώ το έλεγα και εκείνη τη μέρα, έχοντας και την εικόνα του ΠΑΟΚ των τελευταίων ετών και τη διαχείριση του Λουτσέσκου, ότι πλέον ο Μαντί Καμαρά αυτό προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Αυτό μόνο, στιγμές. Ερχόμενος από πίσω, πατάει περιοχή, πολύ καλό στο κεφάλι, καλές και οι εκτελέσεις του και στην υπόθεση γκολ ή στην υπόθεση μεγάλη φάση είναι αυτός που μπορεί να σου κάνει την έκπληξη, να πούμε, ή να είναι το απροσδόκητο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο διαφορετικά ο Λύση, μπορεί να μην το έχει στο μυαλό του, έβαλε να παίχτε τον Τέιλορ, ο οποίος στα χαφ φρόντισε να έχει καλές επαφές, καλή τεχνική και θεωρητικά να αποτρέψει, ας πούμε, και κόντρες αντιπάλων που μπορεί να έβγαιναν σε άλλη περίπτωση με τον Καμαρά και τον Ζαφίρη στο γήπεδο.
0: Και ακόμα μια ερώτηση την οποία την έκανε και ένας φίλος εδώ στα μηνύματα. Η συνθήκη που διαμορφώνει τους επιθετικούς προφανώς διατηρεί στην ίδια κατάστασή του δίχως να αλλάξει τοποθέτηση προτεραιότητες τον Χατσίδη, να φανταστώ.
1: Ο Χατσίδης δεν έχει πολύ χρόνο τελευταία. Έχασε έδαφος από την προετοιμασία, είναι μια εναλλακτική στα άκρα, όπου και πάλι είναι, είδαμε προχθές ότι δεν χρησιμοποιήθηκε.
0: Ναι.
1: Όταν δηλαδή προτίμησε κάποια στιγμή τον Κωνσταντέλια δεξιά, μετά τον Μπέλκα, υπολείπεται λίγο ο Χατσίδης, ειδικά νομίζω κυρίως από τις προπονήσεις που έχασε στα τελειώματα της προετοιμασίας. Είναι πίσω ο Χατζίδης.
0: Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόχλου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ σίγουρα θα παρακολούθησε και τον τρόπο με τον οποίο η Άντερλεχτ έκανε αυτή την ανατροπή στο φινάλε, στο παιχνίδι της με τη Λαλουβιέρ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος Βελγίου. 2-1, υπενθυμίζω. Στον 22ο λεπτό κατάφερε να πάρει όλους τους βαθμούς από την αναμέτρηση. Είχε βρεθεί πίσω στο σκόρ 54. Η αντίπαλός της έμεινε με 10 παίκτες. Από αποβολή του Ήτο στο 59, μέσα σε 7 λεπτά πήρε 2 κίτρινες. Η ισοφάριση ήταν στο 69 και το τελικό 2-1 στο 22ο λεπτό.

Λοιπόν, βλέπω λίγο τι άλλο υπάρχει ακόμα σε εξέλιξη. Στον 90 λεπτό το Πόρτο Αλβέρκα παραμένει στο 2-0 από το πρώτο μέρος, οπότε οι Δράκοι τελικά καθάρισαν τη νίκη στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Υπενθυμίζω Σιλβιθέντε Ρίο Άβε Μοριρένσε Μπράγκα και Μπενφίκα Καντόμικο Βισέου 10:30 η Σέντρα στα τελευταία παιχνίδια της ημέρας για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας. Το 1-1 είναι το Αντβέρπ Μπέβερεν για το Βέλγιο στο 22ο λεπτό. Στο 1-0 η Αρέτσο κόντρα στην Πρέσια στο 47ο λεπτό στον πρώτο γύρο του κυπέλλου Ιταλία.

βλέπω και τη Molde είναι πίσω στο σκορ από την Christian Sund στο πρωτάθλημα Νορβηγίας. Δεν έχει κάτι άλλο φοβερό και τρομερό από τις ευρωπαϊκές λίγκες. Όσο περνάει ο καιρός και όσο περνούν οι εβδομάδες, νομίζω ότι θα γεμίζει πολύ περισσότερο το πρόγραμμα και οι αναμετρήσεις που θα έχουμε πλέον καθ' όλη τη διάρκεια των τριημέρων, τετραημέρων, από Παρασκευή μέχρι και Δευτέρα. Θα μπει σιγά σιγά και η Ευρώπη με τις διοργανώσεις της UEFA και όλη η εβδομάδα θα έχει κανονικότατα πολλά πολλά παιχνίδια, οπότε όλα αυτά τώρα που έχουν ξεκινήσει μη σας φαίνονται πολλά, ούτε να σας προκαλούν μελαγχολία, αλλά ναι, η σεζόν έχει αρχίσει σε αρκετές χώρες, η αλήθεια είναι. Βλέπω και ένα τελικό Λιουντογκόρετς πέρασε από την έδρα της Τσέρνομορε για τη Βουλγαρία με το τελικό 3-2 στο βουλγάρικο πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται και η Τσέσκα 1948, η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η ρεβάνς μάλλον των πράσινων με τους Βούλγαρους για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Στο 0-0 στο δικό της παιχνίδι τώρα η Τσέσκα Σόφιας, λίγο πριν το ημίχρονο, στο 42ο λεπτό. Τελικό και το 2-0 της Last Clinch στην έδρα της Αυστρία Βιέννης. Η Αυστρία Βιέννης τελείωσε το match με 10 παίκτες. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα τελικό και αυτό. Η Wolfsberger με την Salzburg έμειναν στο 1-1 λίγο νωρίτερα, ενώ η Rapid Βιέννης επιβλήθηκε της Ried με 2-1.

Βλέπω 6 λεπτά καθυστερήσει στο μάτς της Πόρτο. Είναι στο 92,5. Δεν θα το προλάβουμε. Πρέπει να ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 10. Πρέπει να αλλάξουμε και εκπομπή εδώ στο Big Win Sport FM 94,6. Οπότε και εγώ αποχωρώ σιγά σιγά. Μαζεύω τα μπουγαλάκια μου και παραδίδω σκυτάλι στον Αλέξανδρο Τσιριγότη που θα ακολουθήσει από τις 10 μέχρι και τις 12. Για τις προηγούμενες 2 ώρες, εγώ είχα στην επιμέλεια και οργάνωση της εκπομπής τον Γιώργο Πετρίδη, είχα τον Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου και εσείς είχατε τον Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 10 με τον Κώστα Μιαούλη και έπειτα ο Αλέξανδρος με πολύ μπάσκετ, με πάρα πολύ μπάσκετ, Γιώργο Γιαννίση, εδώ θα σας κάνει παρέα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Στην αυριανή τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Σόφια θα κρυθεί η συμμετοχή του Ανδρέα Τετέη στην αποστολή για το Μάτς της Τρίτης με την Τσέσκα 1948. Αφού ο Ελληνας Σπορ ξεπέρασε το πρόβλημα με τη λοιμώδη μονοπυρήνωση που τον ταλαιπώρησε. Κάτες, Πελίστρη, Τσέριν και Τσιριβέγια διεκδικούν δύο θέσεις. Υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Συνεχίζεται η προσπάθεια του Ολυμπιακού για την ενίσχυση μεσαίας γραμμής με τους Καντιού, Κάσερες, Πουέρτα και Μπραγκάνσα να βρίσκονται στο προσκήνιο. Η λίστα των ερωτολέχων και ο 24χρονος επιθετικός Σπαρτάκ Μόσχας Μανφρέντου Γκάλντε αύριο αναχώρησε για την Ολλανδία για τη ρεμάς με την Αιμέγεν. Δεδομένη παρουσία του έσαι στο αρχικό σχήμα ανακοινώθηκε από τον νέο ο Μασούρας. Τροφή στο τελικό του Super Bet Super Cup απέναντι στον Ρόφη για την Άκτου Αλεξίου και καλωσκάμι προορίζει για το αρχικό σήμα ο Μάρκο Νίκολης, ενώ φανέλα βασικού διεκδικείου και ο Βιτάλης. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Πίλιο μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η Ένωση. Έχω πολλά να δώσω το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ. Καμία μεταβολή στη στάση και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του Thomas Walk, από τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν κανονικά στην έναρξη προετοιμασίας, αφού ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη κλήρωση από την BBC. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα, ποτέ δεν είπα πως θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη στο podcast Euro Insiders. Ο ιδιοκτήτης της Πράσινης Sky πρόσθεσε αναφορικά με τον Αταμάν, αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Με τον Γιαννούλη να κάνει την πρώτη προπόνηση, συνέχισε ο Πάκου την προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ που νίκησε 2-1 τη Λαρβιέρ για το βελγικό πρωτάθλημα. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λίσιο, ο διεθνής αριστερός μπακ, αφού έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Σε ελεύθερη διάθεση από αύριο τα διαρκεία. Φυλά στη μεταγραφική λίστα του Άρη για τη θέση του δεξιού μπακ βρίσκεται ο 28χρονος Γερεμί Πετρίς που ανήκει στη Watford. Νοκάουτ για 6 εβδομάδες ο Μαμαντού Νίνγκ, καθώς σε Σενεγαλέζος χαφ υπεστηρίξε στο πλάγιο συνδέσμου. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο 29χρονος δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αύριο θα περάσει από ιατρικά ο Ιταλός και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους Κεντρικούς. Οι κυπελούχοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Παπαδάκη από την Bayer Leverkusen. Ελληνική λάμψη στο Arsenal Dortmund 2-3 στο Emirates. Ο Χρήστος Τζόλης ασίστηκε κερδισμένο πέναλτι, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτ του με τη φανέλα των Βεσπαλών, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να αγωνίζονται στους βασικοί. Στην Τσόρουμ θα συνεχίσει την καρδιά του Αλέξανδρου Σκιζηρίδης με τη χάρη να παραχωρεί τον 25χρονο Έλληνα Εκστρέμ στην τουρκική ομάδα έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Τσιρικώτης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Περίπου 15 λεπτά ξεκινήσαμε σαρδάμ, πολύ ωραία.
4: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα δηλαδή, όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν, επαναλαμβάνω.
5: Σταύρο! Άστο να το πει κανένας φάξε από τον δρόμο. Εδώ! Πάμε από τον δρόμο να το πει.
6: Αφήστε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά, γι' αυτό τα έχω χάνω τα λόγια μου.
7: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
6: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν,
4: παπάκι, κάθετος, κάτω, παύλα δηλαδή, όχι κάθετος, κάτω, παύλα, κάτω, gr στο Twitter.
8: Στα εξηγόρια.
9: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
10: Στείλε δοκιμένο σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η, 38 Αυγούστου.
11: Είναι κούρε γάμο του.
10: 38 Αυγούστου.
11: Α, τώρα σ' άκου
12: κι εγώ. Ο Δόνης κερδίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
3: πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
7: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
3: Και το ψάρι καλέματος.
7: Είπε.
3: Και το ψάρι καλέματος. Και το καλάμι ψαρέματος.
8: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα από τον αέρα του Beam Sport FM 4,6. Αλέξανδρος Στηριγότης στο μικρόφωνο και μαζί θα πάμε για ακόμα μια φορά μέχρι τις 12 με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Με Γιώργο Γιαννίση να σας πω που ερχόμουν έτοιμος να τον προειδοποιήσω να μην παίξει τις χιπ-χοπίλες που παίζε πριν στον Κωνσταντζάλιαρη. Και το είχε κάνει ήδη μόνος του και ξεκίνησε με Black Keys, οπότε με διάβασε χωρίς να χρειαστώ να του πω τίποτα. Οπότε ροκάκια θα ακούσετε τώρα, μην περιμένετε πάλι Eminem και δεν ξέρω τι βάζετε πριν αυτά τα περίεργα, λες και ήμασταν στο Bronx. Αλλά τώρα θα ακούσετε ροκάκια.

Μέρα που δεν είχε, η αλήθεια είναι, κάτι τρομερό αγωνιστικά. Okay, υπήρχαν φυσικά μάτς πρωταθλημάτων στην Ευρώπη που αφορούν και κάποια αντιπάλους ελληνικών ομάδων. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Υπήρχαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα φιλικά, αλλά στην πραγματικότητα κάτι πάρα πολύ σημαντικό αθλητικό δεν είχαμε σήμερα, πέρα φυσικά από την Εθνική Πέδων που κατάφερε να κάνει την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ Under 16, 86-63, τη Γεωργία, με κορυφαίους τους Ανδρέα Μπάρλο και Θανάση Σπανούλη. Για όσους δεν το θυμούνται, ούτως ή άλλως και μόνο ήτες να έκανε η Εθνική θα παίρναγε στην επόμενη φάση, καθώς έτσι είναι το φορμάτι του συγκεκριμένου τουρνουά. Όμως παίζει ρόλο η κατάταξη. Η Εθνική βγήκε τρίτη και θα αναμετρηθεί με το δεύτερο του τετάρτου γκρουπ, το οποίο αποτελούν Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία και Βέλγιο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε επιτέλους η Εθνική να πάρει το πρώτο ροζ φύλλο μετά από δύο πολύ ωριακές ήττες, και να δούμε τώρα ποιον θα έχει αντίπαλο στα νοκάουτ. Όπως και να έχει, ο αγώνας της πάντως θα είναι στις 11 Αυγούστου την ερχόμενη Τρίτη.

Μιας και αναφερόμουν στην εθνική περίοδο, να πω ότι αν και δεν έχει τελειώσει τυπικά το τελευταίο μάτς του τετάρτου ομίλου που θα μας φέρει τον αντίπαλο, στην πραγματικότητα, επειδή η Γαλλία προηγείται με περίπου 30 πόντους της Γερμανίας, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ποια θα είναι η κατάταξη και άρα ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Ελλάδας στο πρώτο νοκάουτ. Και αυτός θα είναι η Σλοβενία, καθώς η Γαλλία με τη διαφαινόμενη νίκη της επί της Γερμανίας θα πάει στο 3-0 και η Σλοβενία θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του ομίλου με ρεκόρ 2-1, οπότε όπως όλα δείχνουν η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη τρίτη τη Σλοβενία για τους 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16. Τη Σλοβενία που υπενθυμίζουμε ότι και σε επίπεδο Under 20 και σε επίπεδο Under 18 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, οπότε είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη αντίπαλο σίγουρα και στο κλιμάκιο κάτω των 16.

Να πούμε ότι στο πλευρό της εθνικής παιδών ήταν και ο Βασίλης Πανούλης και στα πρώτα δύο παιχνίδια, που τρία μάλλον παιχνίδια που έχει δώσει η Γαλανόλευκη, ήταν ο Βασίλης Πανούλης παρόν και τα παρακολούθησε από κοντά, και για να στηρίξει την ομάδα και για να στηρίξει φυσικά το γιο του Θανάση, ο οποίος είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης εθνικής, και σήμερα είχε 16 πόντους και βοήθησε πάρα πολύ στην πρώτη νίκη. Μάλιστα μετά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ανδρών είχε και ένα τέτα-τέτ με το γιο του και άλλους παίκτες της εθνικής, προσπαθώντας να τους δώσει φυσικά κάποιες συμβουλές, να τους εμψυχώσει εν ώψη της συνέχειας. Υπάρχει ούτως ή άλλως μια προσπάθεια να υπάρχει μια συνέχεια στην εθνική ομάδα, και είναι μια καλή ευκαιρία για τον Βασίλη Σπανούλη να βλέπει και μελλοντικά στελέχη της εθνικής ανδρών σε νεαρή ηλικία.

Καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μας στο φίλο τον Κωστή. Καλησπέρα μας. Αυτό θα μπει στα σποτάκια που φτιάχνετε με τα Σαρδάμ. Καλησπέρα λοιπόν στο φίλο μας τον Κωστή, που είναι, έχει εξελιχθεί σε πιστό φαν της εκπομπής. Τι καλό κάνουν οι Ισπανοί και βγάζουν συνεχώς καλές φουρνιές στο μπάσκετ, ρωτάει ένας φίλος ή μια φίλη. Νομίζω το βασικό που είναι η βασική διαφορά σε σχέση με τα δικά μας εδώ αλλά και με πολλές χώρες είναι ότι στο ισπανικό σύστημα, το ισπανικό μοντέλο ανάπτυξης παικτών, υπάρχει πολύ μεγάλη συνεννόηση μεταξύ των εθνικών ομάδων και των ακαδημιών των συλλόγων. Οπότε υπάρχει μια παραγωγή μπασκετικής κουλτούρας, να το πούμε έτσι, που γίνεται και στην εθνική ομάδα και στους κατατόπους συλλόγους και είναι ενιαία. Υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη συνεννόηση και μεταξύ όλων των ομάδων και με την Ομοσπονδία, έτσι ώστε να εμφυσίσουν στα παιδιά από πολύ μικρά συγκεκριμένες μπασκετικές αρχές που ισχύουν και στις ομάδες, ισχύουν και στην εθνική. Οπότε καταλήγουν τα παιδιά να μαθαίνουν όλα μπάσκετ με περίπου τον ίδιο τρόπο στην Ισπανία και να αποκτούν χημεία και κατανόηση του παιχνιδιού από πολύ νεαρή ηλικία. Οπότε νομίζω αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Στην Ελλάδα δεν βλέπουμε συνήθως καμία συνεννόηση της Ομοσπονδίας με τις ομάδες σχετικά με την ανάπτυξη παικτών και κανένα ενδιαφέρον για αυτό το κομμάτι. Οπότε δεν έχουμε ένα, να το πω έτσι, ενιαίο οικοσύστημα ανάπτυξης, αλλά κατά τόπους παίκτες που μπορεί να δουλεύονται σε ομάδες, άλλους που μπορεί να μην δουλεύονται, άλλους που μπορεί να μαθαίνουν τον μπάσκετ με διαφορετικό τρόπο. Και γίνεται ένα τουρλουμπούκι, ας πούμε, που δεν βοηθάει. Νομίζω ότι στην Ισπανία είναι πολύ πιο σεταρισμένα τα πράγματα και γι' αυτό βλέπουμε ότι κάθε φορά, ακόμα και αν υπάρξει ένα μικρό διάλειμμα, κάθε φορά οι Ισπανοί επιστρέφουν με ταλέντο, με πολλούς παίκτες, με κοινή μπασκετική φιλοσοφία, ανεξαρτήτως από την ποιότητα που μπορεί να έχει μια φουρνιά.

για μπάσκετ. Τώρα τα είπατε, τα ποδοσφαιρικά τα καλύψατε. Φτάνει όλο το καλοκαίρι με το ποδόσφαιρο. Ασχολούμαστε, μουντιάλ, ιστορίες. Έρχονται και τα ευρωπαϊκά τώρα. Ας πούμε λίγο για μπάσκετ. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον έτσι, μπασκετικό που συνέβη σήμερα είναι η μεγάλη συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο podcast Euro Insiders, της οποίας το πρώτο μέρος κυκλοφόρησε και στο YouTube και στα social media του συγκεκριμένου podcast. Φυσικά υπάρχει και ολόκληρη συνέντευξη και το βίντεο και κατά μέρους, και συγκεκριμένα αποσπάσματα ενδιαφέροντα μπορείτε να τα βρείτε. Στο site του bwinsport FM 4,6 έχει μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα ο ισχυρός άνδρας των πράσινων, για την περασμένη σεζόν και για το πώς αυτή οδηγήθηκε σε αγωνιστική αποτυχία, αλλά και στις μικρές επιτυχίες που κατά τη γνώμη του υπήρχαν μέσα σε αυτή τη σεζόν. Έχει μιλήσει για την κόντρα με τον Ολυμπιακό, έχει μιλήσει για τη σχέση του με τους αδερφούς Αγγελόπουλους, έχει μιλήσει για το μέλλον του στην ιδιοκτησία της ομάδας, έχει μιλήσει για τη σχέση του με τον Εργίνα Ταμάν. Γενικά έχει πει πάρα πολλά πράγματα, ούτως ή άλλως ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ πάντοτε μιλάει έξω από τα δόντια, να το πούμε έτσι. Έχει πει πάρα πολλά πράγματα, μπορείτε ξαναλέω να τα διαβάσετε ή να δείτε το βίντεο στο site του sportpavlafm.gr. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συνέντευξη και ξαναλέω, αυτό είναι μόνο το πρώτο μέρος. Θα υπάρξει και δεύτερο στις επόμενες ημέρες, στο οποίο υπάρχει και ένα teaser για το τι θα αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον παίκτη που ήθελε να φέρει στον Παναθηναϊκό περισσότερο από όλους και δεν τα κατάφερε. Έχει μιλήσει και για τον Ομπράντοβιτς, έχει μιλήσει και για άλλα θέματα. Θα δούμε τις επόμενες μέρες και το δεύτερο μέρος αυτής της πολύ μεγάλης και χυμαρόδους, θα έλεγα, συνέντευξης.

Η άλλη έτσι σημαντική μπασκετική είδηση που προέκυψε σήμερα ήταν η απόσυρση της Dubai BC από τη διεκδίκηση του Thomas Walkup. Παρόλο που υπήρχε ένα ρεπορτάζ σε podcast που ο Ολυμπιακός έριξε τις απαιτήσεις του για την παραχώρηση του Texano Guard με ελληνικό διαβατήριο, στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ισχύει. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός απέρριψε και την τελευταία πρόταση της ομάδας της Μέσης Ανατολής, η οποία ήταν ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, και με τη σειρά της η Dubai BC έκανε γνωστό πως δεν πρόκειται να καταθέσει κάποια μεγαλύτερη πρόταση, αποσύροντας τον εαυτό της από τη διεκδίκηση του παίκτη, ο οποίος φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, ότι αν δεν αλλάξει κάτι, παραμένει παίκτης του Ολυμπιακού, έχει συμβόλαιο για άλλον ένα χρόνο. Στον Ολυμπιακό τον περιμένουν να είναι στην έναρξη της προετοιμασίας σε περίπου 10 μέρες από τώρα, στις 20 Αυγούστου. Και μένει να φανεί αν θα οριστικοποιηθεί όντως η παραμονή του αρχικά, και δεύτερον αν αυτή θα συνδυαστεί και με κάποια αναπροσαρμογή συμβολαίου, κάποια επέκταση. Σίγουρα στον Ολυμπιακό δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν στον παίκτη αυτά που του πρόσφερε η Ντουμπάι ατομικά, δηλαδή 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αλλά να δούμε αν υπάρχει από τον Ολυμπιακό η πρόθεση να επιβραβεύσει τον παίκτη με κάποιο μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτό που έχει, το οποίο είναι είναι κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως το συμβόλαιο που έχει υπογράψει, 1,15 αν δεν κάνω λάθος. Όπως όλα δείχνουν πάντως, ο Walkup θα παραμείνει παίκτης του Ολυμπιακού αν δεν αλλάξει κάτι, και να δούμε τι σημαίνει

Το και για το μέλλον του Γιαννούλη Λαρετζάκη, γιατί είχε προαναγγείλει και ο Νίκος Ζέρβας ότι αν εξασφαλιστεί η παραμονή του walk-up, ενδέχεται αυτό να σημάνει και την αποχώρηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη με πολύ πιθανό προορισμό, όπως γράφεται τις τελευταίες ημέρες, στην ΑΕΚ. Καθώς αν ο Ολυμπιακός έχανε το walk-up που έχει θέση, που δεν πιάνει θέση ξένου, έχει ελληνικό διαβατήριο, δύσκολα θα άφηνε και το Λαρετζάκη να φύγει χάνοντας δύο ελληνικά διαβατήρια. Να δούμε, όπως όλα δείχνουν, ο walk-up παραμένει παίκτης του Ολυμπιακού.

Πώς κρίνεις την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της Αργεντινής υπέρ του Ινφαντίνο? Δεν περίμενα και κάτι άλλο, λέει ο Κωστής. Προφανώς και δεν περίμενες κάτι άλλο, Κωστή μου. Οι άνθρωποι τους κουβάλισε ο Ινφαντίνο και η Ομοσπονδία του μέχρι τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Τι θα βγαίνανε και θα λέγανε ότι θέλουμε να τον ρίξουμε? Είναι πολύ περίεργη τώρα η κατάσταση στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Έχει διχαστεί τώρα όλο το ποδοσφαιρικό στερέωμα ανάμεσα στους εχθρούς και στους υπερμάχους του Ινφαντίνο. Παρόλα αυτά, επειδή έχει πολλώσει πάρα πολύ το κλίμα ο πρόεδρος της FIFA, πιθανολογώ ότι πολύ δύσκολα θα συνεχίσει να κατέχει το συγκεκριμένο αξίωμα, καθώς χαλάει και την εικόνα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας πάρα πολύ, άλλο που μέχρι στιγμής η FIFA τον υποστηρίζει διαρκώς με ανακοινώσεις. Όπως και να έχει, έχει πολλώσει πάρα πολύ το κλίμα και συνήθως αυτό κάνει κακό στην εικόνα όταν ένας άνθρωπος με αξίωμα προκαλεί τόσο μεγάλη κριτική και τόσο μεγάλες αντιδράσεις. Πιθανολογώ ότι θα έχουμε εξελίξεις με την αποχώρηση από το συγκεκριμένο αξίωμα του Ινφαντίνο.

μιας και ανέφερα την Αργεντινή, να πω μια πιο έτσι δυσάρεστη είδηση. Έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες ότι δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Χόρχε Μέση, ο πατέρας του Λιονέλ Μέση. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, ήταν η κηδεία του. Υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει με τον Λιονέλ Μέση να είναι συντετριμμένος. Προφανώς είχε μια πάρα πολύ στενή σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν και συνεργάτης του στην ποδοσφαιρική του καριέρα, ήταν και ατζέντης του για πάρα πολλά χρόνια. Είχαν μια πάρα πολύ στενή σχέση, δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, αλλά είχε σε πολλές περιπτώσεις στο Μουντιάλ ο Μέση βουρκώσει ή δακρύσει και όλοι σκέφτονταν μήπως υπάρχει κάποιο θέμα υγείας με τον πατέρα του. Τελικά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε αυτό και ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Πολλοί κόσμος και πάρα πολλές ομάδες εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους, ακόμα και η Ρεάλ Μαδρίτης άφησε στην άκρη τις αντιπαλότητες και εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του Λιονέλ Μέση. Η Μπαρτσελόνα έβγαλε μια πολύ συγκινητική ανακοίνωση. Σήμερα και ο Αργεντινός θρύλος του ποδοσφαίρου αποχαιρέτησε τον πατέρα του. Με αυτή την δυσάρεστη έτσι είδηση πάμε σε ένα μικρό break και σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες πτήσης και οι εφαρμοστές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του Προεδρικού Διατάγματος του 2009. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός και αν πρόκειται για περιοχή Natura. Αρχίζει αύριο Δευτέρα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και για την οικοσκευή των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκθεση στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί. Περιορίζεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο σπήλαιο Ορεστιάδας. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, καθώς θα συνεχιστούν οι ισχυροί βοριάδες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Είχε κερδίσει τα βραβεία πρώτου και δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τις ταινίες Λούφα και Παραλλαγή και Μάθε Παιδί Μου Γράμματα. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη από τη Ρωσία, αναφέρει μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Λονδίνο. Σύμφωνα με τη μελέτη, επί του παρόντος, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αποδώσουν ξεκάθαρα την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις στη Ρωσία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Εντάξει, ευχαριστώ.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
7: παρακάτω.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Έλα, φίλε.
7: Ναι.
6: Ναι, ναι.
7: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
6: Έλα, φίλε. Εσύ.
7: Όχι, με μένα μιλάς.
6: Ναι, ναι, με μένα.
7: Με μένα μιλάς.
6: Ναι, ναι, με μένα.
8: Και τρελαίνες, ομορφιές.
6: Με σένα, sorry.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
6: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
7: Τελειώσατε.
9: Ρε, τι νοστής, εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
10: Ωραία. Εγώ είμαι.
6: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
10: Ναι, ναι.
6: Ποιος είναι εδώ.
8: Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφινιές.
11: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέτοιο.
13: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
14: Γαρίδες αυγολέμωνα.
15: Δυο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέτοιο.
14: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
15: Δυο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέτοιο.
16: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
17: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
11: Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέτοιο.
7: Για πες.
11: Λέω.
6: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
7: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
11: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχής. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
6: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
7: Α, Νίκο, είσαι και εσύ, δεν το καταλάβα, sorry.
6: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
18: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, άσετε.
6: Τσακίρι, sorry.
7: Κάντε κύριε, πώς είστε.
6: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννης στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα, άστο.
18: Μα τι λέει, μωρέ. Τι ακούσατε. γίνεται.
10: Άμα με βρει ο παλαιότερο θα με ξετινάξει.
6: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
10: Ακριβώς. Στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
18: Όχι, μη μου το λέτε.
6: Καρεδάκι το βάλει.
10: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
18: Τι είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
19: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
6: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
20: Αμάν, αμάν.
6: Λοιπόν,
21: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
22: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
23: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
24: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
23: Κεφαλά, συγγνώμη.
10: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν έκδοση 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
23: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
6: Είπε για μία μόρο μέρα.
23: Για μία μόρο.
6: Συγγνώμη.
23: Γράψε.
6: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
25: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
6: Ρε μπαγάστα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισε στα σαρδά.
25: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
26: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
18: Μου έχεις βάλει τη ζωή.
27: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Win Sport FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον αέρα του Beams Sport FM 94,6. Έχουν έρθει εδώ διάφορες ερωτήσεις όσο ήμασταν σε break και πολιτικό δελτίο. Πολύ ωραία ερώτηση ενός φίλου: ποιες είναι οι πιο ηχηρές μεταγραφές στις ξένες ομάδες της Ευρωλίγκας? Έχουν γίνει πολλές, η αλήθεια είναι. Θα προσπαθήσω να πω κάποιες βασικές. Νομίζω σίγουρα η πιο ηχηρή μεταγραφή, βγάζοντας φυσικά τις ελληνικές που έχουν μονοπολίσει σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον, νομίζω το πιο μεγάλο όνομα που μετακινήθηκε στην Ευρώπη είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, που πήγε στην πατρίδα του και στη Ζάλγκυρης. Ο παίκτης ο οποίος πέρυσι το καλοκαίρι έφτασε πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό, αλλά τελικά δεν μπόρεσε ποτέ να βγει από το συμβόλαιό του στους Denver Nuggets και παρέμεινε στο NBA. Τελικά έκανε τη μετακίνησή του στην Ευρώπη φέτος για να φορέσει τα πράσινα, όχι όμως του Παναθηναϊκού, αλλά της Ζάλγκυρης, επιστρέφοντας μετά από πολλά χρόνια στην Λιθουανία. Πολύ ηχηρή κίνηση είναι αυτή που αφορά τη μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν από την Εφές στη Φενέρ, και γιατί ο Σέιν Λάρκιν είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχουν παίξει στην Ευρωλίγκα, και γιατί ουσιαστικά πήγε από μια τουρκική ομάδα στην μεγάλη της αντίπαλο, τη Φενέρμπαχτσε, και θα παίξει υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Αντικαταστάτης του Σέιν Λάρκιν στη Φενέρ, στην Εφές, συγγνώμη, και επίσης πολύ μεγάλη μεταγραφή είναι ο κύριος Μάικ Τζέιμς, ο οποίος αλλάζει στέγη μετά από μια πολύ σπουδαία θητεία, η αλήθεια είναι, στη Μονακό, και θα παίζει στην Τουρκία με τη φανέλα της Ανατολού Εφές. Στην ίδια ομάδα πήγε ο Ντάριο Σάριτς, επίσης μεγάλη επιστροφή στην Ευρώπη μετά από πολλά χρόνια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο NBA, και επιστροφή στην Εφές, έτσι, γιατί αυτή ήταν η ομάδα στην οποία διακρίθηκε στην Ευρώπη πριν μας αφήσει για το μαγικό κόσμο που λέμε του NBA. Επιστροφή και για τον κύριο Σάριτς. Μεταγραφή που έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, νομίζω, είναι του TJ Warren στην Παρί, ενός παίκτη που έχει κάνει καλές σεζόν στο NBA τα προηγούμενα χρόνια, και δεν είναι και σε απαγορευτική ηλικία, είναι 32 χρονών, forward, καλός ουτέρ, με πολλά παιχνίδια στο NBA, συγκεκριμένα από ό,τι βλέπω εδώ 385, με μέσο όρο καριέρας στο NBA 14,3 πόντους. Μεταγραφή που έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ αυτή για την Παρί. Την Παρί που από ό,τι φαίνεται θα είναι η μόνη, έτσι, αξιόλογη γαλλική ομάδα, καθώς η Μονακό δεν είναι πια στην Ευρωλίγκα. Η Μπουργκ πήρε το EuroCup αλλά δεν δήλωσε συμμετοχή, και η Βιλερμπάν, ενώ φαινόταν να κάνει μεγάλο μπαμ, και αυτή έπεσε θύμα οικονομικών προβλημάτων και τώρα βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Χάνει παίκτες που είχαν αποκτηθεί, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Σιλβέν Φρανσίσκο που ήρθε στον Παναθηναϊκό, αλλά και άλλοι, ο Τάις, ο Αρμόνι Μπρούκς, ο Βάιλερ Μπαμπ, πάρα πολλοί παίκτες που είχαν αποκτηθεί εν τέλει πήγαν αλλού. Τι άλλο, ο Will Clyburn πήγε και αυτός στη Φενέρμπαχτσε, και ο Σέιβον Σίλτς πήγε στη Φενέρμπαχτσε. Γενικά πολύ καλές κινήσεις για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Κάρσεν Έντουαρτς πήγε στη Ζάλγκυρης και αυτός. Βλέπετε ότι έχουμε γενικά πάρα πολλές αλλαγές στα ρόστερ των ομάδων. Ο Τιμωτέ Λουβαβού Καμπαρό είναι ο αντικαταστάτης του Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επίσης πολύ καλή μεταγραφή, προέρχεται από πολύ καλή σεζόν με τη Μπασκόνια. Ο Κόμπο πήγε στην Dubai BC, όπως και ο Σεγγέλια, όπως και ο Blossom Game. Η Μονακό γενικά μοίρασε παίκτες δεξιά και αριστερά, αφού στην ουσία διαλύθηκε κατά μεγάλο ποσοστό. Όπως είπα, ο Ντάνιελ Τάις έφυγε από την Βιλερμπάν με την οποία έχει υπογράψει και κατέληξε στη Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Πίτερς,
που έφυγε από τον Ολυμπιακό πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Σόρτς που έφυγε από τον Παναθηναϊκό πήγε στη Βαλένθια. Νομίζω τα βασικά τα είπαμε. Πολύ πιθανό να έχω ξεχάσει κάποια πολύ σημαντική μεταγραφή, είναι και πάρα πολλές, αλλά νομίζω ότι τα πολύ βασικά τα καλύψαμε σε ένα καλοκαίρι που έφερε φυσικά πολλές αλλαγές στα ρόστερ των ομάδων.

Αν θα μπορούσαμε να παραλληλήσουμε το Λάρκιν με το Σλούκα, ρωτάει ο Κωστής, ο φίλος της εκπομπής. Δεν νομίζω ότι έχουν μεγάλες σχέσεις. Καταρχάς, ο Λάρκιν δεν φεύγει με άσχημο τρόπο όπως έφυγε ο Σλούκας από τον Ολυμπιακό. Ούτε φεύγει επειδή ήρθε σε ρήξη με τον προπονητή και το σύλλογο, ούτε τίποτα τέτοιο. Απλά προτίμησε να κάνει μια αλλαγή στην καριέρα του μετά από πολλά χρόνια στην ΕΦΕΣ. Και επίσης, για να μιλήσουμε ειλικρινά, η αντιπαλότητα της ΕΦΕΣ με τη Φενέρμπαχτσε δεν είναι και τόσο μεγάλη, γιατί η ΕΦΕΣ δεν έχει οπαδική βάση ιδιαίτερα, παρόλο που είναι οι δύο μεγαλύτερες τουρκικές ομάδες αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ, η Φενέρμπαχτσε και η ΕΦΕΣ. Αντιπαλότητα δεν υπάρχει μεγάλη, γιατί η ΕΦΕΣ δεν έχει και τόσο πολύ ένθερμο κοινό, καθώς δεν έχει ποδοσφαιρικό υπόβαθρο όπως έχει Φενέρμπαχτσε. Η μεγάλη κόντρα στην Τουρκία παραμένει το Φενέρ Γαλατασαράι και το Φενέρ Μπεσίκτας. Αυτά είναι τα ντέρμπι. Οπότε όχι, πέρα από το ότι πάνε στο μεγάλο εγχώριο αντίπαλο, δεν νομίζω ότι έχει πολλές ομοιότητες, ούτε ότι είναι κίνηση που θα προκαλέσει τόσες αντιδράσεις, ας πούμε, στην Τουρκία. Νομίζω ότι είναι πιο ήρεμα τα πράγματα μεταξύ της Φενέρ και της ΕΦΕΣ για τους λόγους που εξήγησα νωρίτερα.

ανέβαζα και, και τις ελληνικές ομάδες μέσα. Το Γιαμπουσέλε θα τον έβαζα μετά τον το Βαλαντσιούνα στο πιο ηχηρό όνομα που ήρθε στην Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Και παικτικά αυτή τη στιγμή νομίζω είναι και καλύτερος από τον Βαλαντσιούνας. Απλά μιλάω για το στάτους του παίκτη και την πορεία που έχει ο Βαλαντσιούνας γενικά στο παγκόσμιο μπάσκετ. Τον θεωρώ έτσι το πιο χειρό όνομα που ήρθε στην Ευρώπη και γενικά την πιο χειρή μεταγραφή. Αλλά τον Γιαμπουσέλε θα τον είχα πάρα πολύ κοντά. Νομίζω δηλαδή ότι πέρα από τον Βαλαντσιούνας οι πιο ηχηρές κινήσεις του καλοκαιριού ήταν ο Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό, ο Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό και ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Αλλά είπαμε ότι ο φίλος νωρίτερα ρώτησε τις κινήσεις που αφορούσαν τις μη ελληνικές ομάδες όλων των υπολείπων ομάδων, καθώς οι ελληνικές ομάδες πάλι κάνανε πολύ μεγάλη οικονομική επένδυση, ειδικά ο Παναθηναϊκός, και προχωρήσαν σε μερικές από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού.

Φίλε που έχει στείλει το μήνυμα, όχι, δεν έχω ξεχάσει τις μπουνιές του Γιαμπουσέλε με τη Ρεάλ. Προφανώς ο φίλος μιλάει για το περίφημο μάτς με την Παρτίζαν, για αυτό το τεράστιο καυγά που είχε γίνει, στον οποίο σίγουρα ο Γιαμπουσέλε ήταν ο πιο αρνητικός πρωταγωνιστής, καθώς είχε κάνει μια πάρα πολύ επικίνδυνη λαβή ελληνορωμαϊκής στον Ντάντε Έξουμ. Δεν τις ξεχνάω, αλλά είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό στην καριέρα του συγκεκριμένου παίκτη, για το οποίο έχει ζητήσει και πάρα πολύ έντονα συγγνώμη πολλές φορές αφού έγινε, και δεν έδωσε και ποτέ ξανά δικαιώματα για κάτι παρόμοιο. Οπότε είναι πάρα πολύ ατυχές σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να το... Πώς να το πω... Εφόσον ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, δεν μπορώ να το εκλαμβάνω υπόψη μου ως και ένα χαρακτηριστικό ενός παίκτη ότι είναι βίαιος ή οτιδήποτε. Δεν νομίζω ότι έχει δώσει δικαιώματα στην υπόλοιπη καριέρα του ο Γιαμπουσέλε για κάτι τέτοιο. Και μιλάμε τώρα για ένα μάτς που θα γραφτεί στα βιβλία της ιστορίας, αυτό που είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι μεταξύ Παρτίζαν και Ρεάλ. Μιλάμε για ίσως τη μεγαλύτερη μανούρα που έχει γίνει σε τόσο σημαντικό αγώνα υψηλού επίπεδου, τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ. Υπάρχει γι' αυτό το περίφημο Ελλάδα-Σερβία σε φιλικό αγώνα, αλλά εκεί είναι σε φιλικό αγώνα. Δεν είναι σε επίσημο παιχνίδι play-off. Σίγουρα δεν ξεχνιέται αυτό, αλλά ξαναλέω, ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν νομίζω ότι θα ήταν δίκαιο να το βάλουμε και ως κοιλίδα στο βιογραφικό ενός παίκτη που γενικά δεν έχει δώσει αλλού τέτοια δικαιώματα.

Όντως, όπως λέει και ένα σχόλιο, ένα μήνυμα που έχει έρθει, η Βιλερμπάν δεν διαλύεται, αντίθετα βρήκε επενδυτές. Μια οικογένεια από Αμερική θα την πάρει, όχι μια οποιαδήποτε οικογένεια από την Αμερική. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Γαλλία, η οικογένεια για την οποία, με την οποία διαπραγματεύεται ο Τόνι Πάρκερ για παραχώρηση μέρους ή και ολόκληρου του πολύ μεγάλου ποσοστού του γαλλικού συλλόγου, είναι η οικογένεια Μπας. Η οικογένεια που συνδέθηκε πάρα πολύ έντονα με τη μακροχρόνια παρουσία της στους Los Angeles Lakers. Ο Τζέρι Μπας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος αγόρασε πριν από πολλά χρόνια, γύρω εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980, τέλη 70, τους Lakers και τους γιγάντωσε σαν σύλλογο με το περίφημο Showtime, με το Magic Johnson και τον Karim Abdul-Jabbar. Αυτή είναι η οικογένεια Μπας. Πλέον φυσικά ο Τζέρι Μπας έχει φύγει εδώ και αρκετά χρόνια από τη ζωή. Φαίνεται η οικογένεια συγκεκριμένα διαπραγματεύεται με τον Μπάρκερ για την ιδιοκτησία του γαλλικού συλλόγου, αλλά όπως και να έχει, αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, γιατί ξαναλέω, πάρα πολλοί παίκτες που είχαν αποκτηθεί, είχαν υπογράψει και είχαν ανακοινωθεί, έφυγαν, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Βιλερμπάν να έχει ένα ρόστερ 5-6 παιχτών, ας πούμε, ενώ μπαίνουμε στην τελική φάση της προετοιμασίας, ας πούμε, στην τελική φάση για την έναρξη της προετοιμασίας, δεν υπάρχουν παίκτες και το deal αυτό δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οπότε για φέτος θα είναι δύσκολα η Βιλερμπάν. Μελλοντικά βλέπουμε. Άμα μπει η οικογένεια Μπας, θα είναι πολύ μεγάλο ατού για την γαλλική ομάδα. Φυσικά πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζει ο Τόνι Πάρκερ, ο οποίος είναι πολύ δικτυωμένος στον κόσμο του NBA, φυσικά από την πολυετή του καριέρα εκεί.

0: Παυλίδαρος.
1: Μόλις με πρόλαβες, πήγαινα να πω ότι συνέχισε να σκοράρει ο Έλληνας επιθετικός.
0: Από τα τώρα.
1: Και άνοιξε λογαριασμό και στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας για
0: βάλανε
1: φέτος.
0: Βάλανε όλοι, όλα τα σεντερφόρ βάλανε οι Έλληνες. Και ο Κούτσιας.
1: Βάλανε όλα τα σεντερφόρ οι Έλληνες και βάλανε και στα φιλικά πάλι οι Έλληνες. Δηλαδή γίνεται χαμός. Τώρα αυτό που έχει γίνει, το περίμενε ότι θα βλέπαμε φιλικό Arsenal Dortmund και θα ήταν πρωταγωνιστές δύο Έλληνες.
0: Δεν είναι ρε φιλιά. Κοίτα, μέχρι τώρα από τα μάτια του Arsenal δεν έχω δει και κάποιον να κάνει μεγαλύτερο γκέλ.
1: Τα συζητάγαμε και πριν.
0: Εντάξει, λείπει ακόμα κόσμος από την Arsenal, για να μην τρελαίνετε τώρα οι φίλοι.
1: Τα συζητάγαμε και πριν.
0: Λείπει κόσμος ακόμα.
1: Στην αίθουσα σύνταξης ότι υπάρχει μια αποθέωση των φίλων της Arsenal προς το πρόσωπο του Χρήστου Τζόλη.
0: Ξέρεις ότι όσο προχωράνε τα παιχνίδια, επειδή okay, στην αρχή υπήρξε μια αμφισβήτηση, ξέρεις, διάγκυνε και λίγο περίεργη. Δηλαδή, τώρα να δεχτούν ότι.
1: Έλληνας παίκτης,
0: ναι. Ο Τροσάρ, ναι, ξέρω εγώ, Μαρτινέλη και τα λοιπά. Ειδικά για τον Τροσάρ τώρα που ουσιαστικά παίρνει τη θέση του, ας πούμε, στο ρόστερ.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Τροσάρ που πήγε στην Μπεσίκτας, να πούμε. Το λέω γιατί είναι πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
0: Αυτά, φίλε, συνειδητοποιούν όλοι σιγά σιγά ότι αγοράζει, όταν κάνεις αγορά και όλοι οι προπονητές αγοράζουν και νούμερα. Γιατί τώρα αυτό που έχει κάνει ο Τζόλης, όπως και να το, από ποια άποψη και να το πάρεις, όταν σε 18 συνεχόμενα παιχνίδια, είτε επίσημα είτε φιλικά, κάνεις κάτι στο παιχνίδι που έχει επίδραση, δηλαδή είτε γκολ, είτε assist, είτε κερδισμένο πελάτη, είναι 18 συνεχόμενα παιχνίδια. Το έγραψαν πριν οι Άγγλοι. Σε 18 συνεχόμενα παιχνίδια, ξεκινώντας από την Μπριζ και με τα φιλικά που έχει παίξει τώρα ο Τζόλης,
1: έχει με κάποιο τρόπο συμμετοχή σε γκολ.
0: Ή θα σκοράρει ή θα έχει assist. Είναι ασύλληπτο το νούμερο, έτσι.
1: Όπως ασύλληπτο είναι και το νούμερο της περσινής του σεζόν συνολικά στην Μπριζ, που το έχει ολοκληρώσει τη χρονιά με 51 συμμετοχές σε γκολ σε 52 εμφανίσεις. Μιλάμε για τώρα για ένα γκολ ένα παιχνίδι.
0: Ναι, και ό,τι και να πει κάποιος, μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρω εγώ, ναι, αλλά ξέρω εγώ στο υπόλοιπο παιχνίδι. Ναι, ρε φίλε, στο υπόλοιπο παιχνίδι, όταν έχεις βάλει δύο γκολ.
1: Και... Μα το υπόλοιπο παιχνίδι τώρα, άμα τα μάτια συνήθως κρίνονται στο ένα γκολ, άμα εσύ το έχεις φτιάξει αυτό, ναι, το ένα γκολ.
0: Έχεις φτιάξει το ένα γκολ. Έχει πάρει πέναλτι από το άλλο που έβαλε σήμερα η Arsenal. Γενικά η Arsenal παρουσιάζει μια αριθμία στο αμυντικό κομμάτι.
1: Ναι, αυτό έβλεπα πάρα πολύ έντονα.
0: Εκεί έχει πέσει ο προβληματισμός των φίλων της Arsenal. Βέβαια, λείπουν πολλοί, έτσι. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Λείπει πάρα πολλοί κόσμος. Και δεν έχει πει και ο Γκυμαράης ακόμα, που είναι το τελευταίο απόκτημα.
1: Πάντως, Τζόλης, να πούμε, 4 συμμετοχές έχει με την Arsenal και έχει ένα γκολ, 3 assist και ένα κερδισμένο
0: πέναλτι.
1: 5 συμμετοχές ουσιαστικά.
0: Μαζί με εκείνο το ανεπίσημο που ήταν και κλεισμένο των θυρών.
1: Ναι, ναι, σε 4 μάτς που έχει παίξει επίσημα, φιλικά, ναι, ανεπίσημα και τέτοια, έχει κάνει συμμετοχή σε γκολ σε όλα.
0: Κοίτα, σήμερα λόγω και του ειδικού βάρους που είχε το παιχνίδι, γιατί πάντα okay, ένα φιλικό με γερμανική ομάδα το βλέπουν αλλιώς, ρε παιδί μου. Ήταν σαν πρόβα γενεράλε για την Arsenal, γιατί είχε ένα φιλικό ακόμα με την Κόμο την Τετάρτη.
1: Και μετά έχουμε
0: Community Shield
1: με τη City. Ναι, την άλλη Κυριακή, να πούμε, 16 Αυγούστου. Θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στην Αγγλία. Και για να μην το κάνουμε μόνο. Να μην επικεντρωθούμε μόνο στο Τζόλι, έχει βάλει και γκολάρα ο Καρέτσας.
0: Γκολάρα ο Καρέτσας, πολύ ωραίο γκολ.
1: Ντεμπούτο με τη φανέλα της Ντόρτμουντ και έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ σε μια κίνηση που εξελίσσεται σε σήμα κατά τεθέν του. Και να δούμε, γιατί και αυτός αποθεώθηκε. Και νομίζω ότι επειδή η Γερμανία ευνοεί πολύ τους επιθετικούς, ότι αυτός ειδικά θα γράψει πολύ καλά νούμερα φέτος, πιστεύω.
0: Ναι, γιατί είναι και πρωτάθλημα που ταιριάζει.
1: Αυτό, ναι, γι' αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, αύριο να θυμίσουμε ότι έχουμε και ένα ανοιχτό στίβο και στο Νικρό. Και στο. Να ανοιχτό στίβο, έτσι να πούμε.
1: Χαμός.
0: Τεντόγλου έχει αύριο από το μεσημέρι, 1:30 και 14 Έλληνες αθλητές που θα πέσουν στη μάχη αύριο για ό,τι καλύτερο. Οπότε και εκεί θα υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Λοιπόν, επειδή...
0: Πολυπληθέστερη ελληνική αποστολή, έτσι. Με 59 αθλήτριες και αθλητές. 60 θα είχαμε κανονικά, απλά είχαμε ένα τραυματισμό της τελευταίας στιγμής, οπότε 59 αθλήτριες και αθλητές.
1: Να ευχηθούμε φυσικά σε όλους καλή επιτυχία. Σας αφήνω, επειδή πάει 11, σιγά σιγά να πάμε σε break και αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Στην αυριανή τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Σόφια θα κρυφθεί η συμμετοχή του Ανδρέα Τετέη στην αποστολή για το Μάτς της με την ΣΕΣΚΑ 1948, αφού ο Έλληνας Σπορ ξεπέρασε το πρόβλημα με τη λιμόδη μονοπυρήνωση που τον ταλαιπώρησε. Κάτρις, Πελίστρης, Τσέριν και Τσιριβέγια διεκδικούν δύο θέσεις. Υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Συνεχίζεται η προσπάθεια του Ολυμπιακού για την ενίσχυση μεσαίας γραμμής με τους Καντιού, Κάσερες, Πουέρτα και Μπραγκάνσα να βρίσκονται στο προσκήνιο. Στη λίστα των Ορθολεύκων και 24χρονος επιθετικός Σπαρτάκ Μόσχας Μανφρέντου Γκάρντε, αύριο η αναχώρηση για την Ολλανδία για τη ρεβάνση με την Αϊμέγεν, δεδομένη παρουσία του Έσσερ στο αρχικό σχήμα. Ανακοινώθηκε από την ΕΟΜ ο Μασούρας. Στροφή στον τελικό του Super Bet Super Cup απέναντι στον Όφη για την ΑΕΚ, τους Αλεξίου και Καλωσκάμι προορίζει για το αρχικό σχήμα ο Μάρκο Νίκολης, ενώ Φανέλα Βασκούλη και ο Βιτάλη στην επέκταση συνεργασίας με τον Πίλιο μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η Ένωση. Έχω να δώσω πολλά το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ. Καμία μεταβολή στάση και τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του Τόμας Γουόκα, από τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν κανονικά στην έναρξη προετοιμασίας, αφού ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη κρούση από την Dubai BC. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα, ποτέ δεν είπα πως είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast Euro Insiders. Ο ιδιοκτήτης Πράσινη Sky έπρωσε αναφορικά με τον Αταμάν, αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Με τον Γιαννούλη να κάνει την πρώτη προπόνηση, συνέχισε ο Πάοκ την προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντελεχ που νίξε 2-1 τη Λαλουβιέρ για το βελγικό πρωτάθλημα. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λίσιο, διεθνής αριστερός μπακ, αφού έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα σε ελεύθερη διάθεση από αύριο τα διαρκείας. Στη λάση μεταγραφική λίστα του Άρη για τη θέση του δεξιού μπακ βρίσκεται ο 28χρονος Γερεμή Πετρίς που ανήκει στη Watford. Νοκάουτ για 6 εβδομάδες ο Μαμαντού Νίν, καθώς σε Νεγαλέζο Σκάφη πέστη ρήξη έσω πλαγιού συνδεσμού. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο 29χρονος δεξιός μπακ Λορέντσο Ντίκμαν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Αύριο θα πέρασει από ιατρικά ο Ιταλός και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους Κρητικούς. Οι κυπελούχοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκριση του 17χρονου Κωνσταντίνου Παπαδάκη από την Bayer Leverkusen. Με 14 Έλληνες αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, αυριανή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκριση στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης, με διπλή ελληνική εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σαματονικολό. Ελληνική λάμψη στο Άρσεναλ Ντόρτμουντ 2-3 στο Έμιρετς, ο Χρήστος Τζόλης είχε ασίστ και κερδισμένο πέναλτι, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ σαν επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεσφαλών, με τους Έλληνες διεθνείς να αγωνίζονται ως βασικοί. Με το δεξί και ο Βαγγέλης Παυλίδης στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, αφού η Μπενφίκα προηγείται να μπαίνει σε Ακαδημία Καβιζέο με τον Έλληνα Στράκερ να σκοράρει. Στην Τσόρμ θα συνεχίσει την καριέρα του Αλέξανδρος Κιζίδης με τη Χάρτσα να παραχωρεί τον 25χρονο εξτρέμ στην τουρκική ομάδα 1-2 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιρικώτης.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Θα τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
3: Καλά, θα περάσουμε καλά.
2: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
4: Ορίστε!
5: Δεν ξανακάνω φυλακή.
2: Τι είπα?
4: Είπε.
3: Γελάσε.
2: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Πώς ήρθε, μάνα, αυτό, καλησπέρα.
2: Δεν ξέρω, δεν
3: ξέρω.
2: Πώς ήρθε. Της εθνικής μας, να μην είπα φυλακή. Τι είπα τώρα.
6: Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
7: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ Λουκιάνος δεν είμαι.
8: Βέβαια.
7: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
3: Πώς ήρθε ρε μάνα αυτό, καλησπέρα.
2: Δεν ξέρω,
3: πώς ήρθε. Ήρθε.
4: Βαγγέλη.
6: Είναι χτύπημα κάτω από την πλάτη αυτό. Κάτω από την πλάτη. Αφού την είδα το κάτω του Σαρδάμ τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Πόρε FM 94,1 με... Τι είπα, 0,1 είπα. Πώς μου ήρθε αυτό.
3: Πώς ήρθε ρε μάνα αυτό, καλησπέρα.
2: Δεν ξέρω,
3: πώς ήρθε.
6: Πώς μου ήρθε αυτό.
3: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε.
4: Άρε Βαγγέλη.
9: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί, θα πω κάτι χειρότερο, ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
4: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Ω, πώς σου λέω.
4: Τι να πω.

0: Πέτρους Παπαπάς.
1: Βρε που είναι ο Παπάς, να ο Παπάς.
2: Καλησπέρα μάγκες μου.
0: Είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
3: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
4: Δεν αντέχω άλλο.
5: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Άλμπα που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
3: Δεν είμαι καλά, έτσι.
6: Τον καφέζα, τον ματζούκα, τον μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Μπατζούκας.
2: Έλα τώρα, μην κολλάς, να πούμε, μίλα ανοιχτά, να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
6: Ματζούκας και μπαζίνας. Μπαζούκας θα λέγα σε λίγο.
3: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
7: Πάμε να πάμε. Και η Μπάγκερ Μονάχου, η οποία έχει ένα πανεύκολο απόγεμο. 1-1 στο 83.
4: Τι άλλο να κάνω, θέα μου.
5: Με διαιτησία μιλάμε, τι να σου πω τώρα, όχι στο γόνατο, στο γόνατο. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
4: Γεια σου παιδιά!
2: Υγιένατε!

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον αέρα του Big Wings Sport FM 4,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο, με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να ρωτήσω αν είστε έτοιμοι να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό. Καθώς αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Stoiximan θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience, και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά, αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Stoiximan. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε την μπασκετική κουβέντα. Υποσχέθηκα ότι για μπάσκετ θα μιλήσουμε εδώ, τέρμα το ποδόσφαιρο, εκτός άμα γίνει κάτι πολύ σημαντικό, όπως νωρίτερα ανέφερα ότι σκόραρε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Επίσης να πω ότι το γκολ έχει ανέβει στο sportpavlefm.gr. Μπορείτε να το δείτε, είναι πολύ ωραίο το γκολ του Έλληνα επιθετικού. Βλέπω εδώ ότι έχουν έρθει πολλά μηνύματα μπασκετικού περιεχομένου. Αγιογραφία του Γιαμπουσέλε δεν κάνω, φίλε, επειδή είπα ότι ένα περιστατικό που έγινε πριν από 3-4 χρόνια και δεν επαναλήφθηκε, ήταν μεμονωμένο, δεν πρέπει να χαρακτηρίσει ολόκληρη την καριέρα και τη ζωή ενός παίκτη. Ούτε χαρακτήρισα ότι είναι το καλύτερο παιδί ή κάτι τέτοιο. Απλά είπα ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, ήταν πάρα πολύ κακό το συγκεκριμένο. Αλλά δεν μπορούμε να το αφήσουμε και να κρίνει ολόκληρη τη ζωή ενός παίκτη, ειδικά εφόσον και ο ίδιος έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές ότι το έχει μετανιώσει και έχει ζητήσει συγγνώμη. Και δείχνει και στην πράξη μέχρι στιγμής ότι το τηρεί αυτό, καθώς δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε κάτι ανάλογο. Τον καυγά, λέει ένας φίλος, ο Γιούλ τον είχε ξεκινήσει, που άλλαξε όλη τη σειρά, που η Παρτίζαν ήταν 2-0 μπροστά πριν να γίνει το ξύλο. Έχω μία έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, κόντρα στην κοινή γνώμη, άποψη στο συγκεκριμένο. Εντάξει, ο Γιούλ έχει κάνει ένα σκληρό φάουλ, το οποίο είναι η αφορμή με την οποία ξεκινάει όλο αυτό το περιστατικό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν θεωρώ ότι αυτό που κάνει ο Γιούλ είναι τόσο βαρύ, έτσι ώστε να ξεκινήσει μια ολόκληρη μανούρα. Νομίζω ότι ο πιο μεγάλος έτσι φταίχτης, σε εισαγωγικά, για το περιστατικό είναι ο Πάντερ, ο οποίος είναι αυτός που γίνεται πάνω του το φάουλ από το Γιούλ, και ενώ η ομάδα του είναι μπροστά και έχει καθαρίσει ουσιαστικά το παιχνίδι, υποκύπτει στα νεύρα του και μετά από αυτό το φάουλ του Γιούλ πάει και του κολλάει, ας πούμε, στη μούρη και ξεκινάει όλη αυτή η μανούρα. Νομίζω ότι έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτικός εκεί ο Πάντερ, εφόσον η ομάδα του ήταν σε πλεονεκτική θέση, να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να κάνει Παρτίζαν το 2-0 με δύο διπλά κιόλας τότε, αν θυμάμαι καλά. Έχει κερδίσει τα δύο μάτς στη Μαδρίτη δηλαδή. Και ωραία και καλά να γυρίσει στο Βελιγράδι, να τελειώσει τη σειρά και να πάει στο Final Four. Νομίζω ότι εκεί ο Πάντερ, το γεγονός ότι δεν διατηρεί την ψυχραιμία του, ήταν το λάθος. Έπρεπε να είναι πιο, πώς να το πω, έξυπνος και να καταλάβει ότι το μόνο που ήθελε να κάνει ο Γιούλ εκείνη την ώρα ήταν να προκαλέσει κάτι τέτοιο για να βοηθήσει την ομάδα του. Δεν το έκανε ο Πάντερ, έγινε όλη αυτή η μανούρα. Τιμωρήθηκαν παίκτες και από τις δύο ομάδες. Η Παρτίζαν, επειδή είχε σίγουρα το πιο περιορισμένο, ας πούμε, ρόστερ τότε, πλήρωσε πολύ πιο ακριβά αυτές τις τιμωρίες και είδε τη Ρεάλ να γυρίζει τη σειρά με δύο διπλά στο Βελιγράδι και μία νίκη στη Μαδρίτη, να κάνει την πρώτη ανατροπή από 2-0 στην ιστορία των play-off της Ευρωλίγκας και να προκρίνεται στο Final Four, όπου κέρδισε και τον Ολυμπιακό στο τελικό, να θυμίσουμε. Οπότε η συγκεκριμένη μανούρα στη σειρά Real Partizan νομίζω έχει διαμορφώσει πάρα πολύ τον μπασκετικό χάρτη των τελευταίων ετών, και αν δεν είχε γίνει θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ μεγάλες διαφορές στο πώς έγιναν τα πράγματα που ακολούθησαν μετά.

Για τον Αβδάλα που έχει ρωτήσει, έχει έρθει ένα μήνυμα αν υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Ο Αβδάλας αυτή τη στιγμή είναι παίκτης του κολεγίου North Carolina, όπως και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ενός από τα σπουδαιότερα προγράμματα στο NCAA. Άλλωστε είναι και το ίδιο κολέγιο από το οποίο αποφύτησε ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, ο Μάικλ Τζόρνταν. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο στην περίπτωση του Αβδάλα ότι θέλει να κυνηγήσει το NBA, να πάρει ό,τι μπορεί από την κολεγιακή του καριέρα και μετά να δηλώσει συμμετοχή στο draft, έτσι ώστε να δοκιμάσει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Αν επιστρέψει κάποια στιγμή στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο, τα δικαιώματά του, αλλά νομίζω είναι φανερό ότι ο παίκτης δεν έχει αυτή τη στιγμή ως προτεραιότητα τον αγωνίζεται στην Ευρώπη και θέλει να δοκιμάσει το NBA.

Και να ήθελα να δω την Αρμάνη να σηκώνει Ευρωλίγκα στο φίλο ή τη φίλη που έχει στείλει το μήνυμα. Δεν νομίζω ότι θα τη δω, είτε θέλω είτε όχι. Μιλάμε τώρα για κανονικό νεκροταφείο μπασκετμπολιστών της συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε καλοκαίρι συζητάμε ότι η Αρμάνη έχει κάνει καλές κινήσεις και έχει βάλει ποιότητα στο ρόστερ και τέτοια, και κάθε καλοκαίρι είτε δεν μπαίνει καν στα play-off είτε μπαίνει και αποκλείεται. Νομίζω είμαστε πολύ μακριά και συμφωνώ με το κομμάτι του να επανακάμψει το ιταλικό μπάσκετ. Αλλά νομίζω ότι άμα θέλει να επανακάμψει το ιταλικό μπάσκετ, δεν πρέπει να στηρίζεται στην Αρμάνη. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει αυτό το νέο project της Ρώμα, πίσω από το οποίο βρίσκεται ο Λούκα Ντόντσιτς και ανεβαίνει τώρα, ή αν θα κάνει κάποια ρελάνς η Virtus Bologna, αλλά την Αρμάνη δεν τη βλέπω ικανή να ανέβει επίπεδο. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει συνηθίσει να είναι στην αφάνεια και να απογοητεύει. Μακάρι κάποια στιγμή. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει συνηθίσει να είναι στην αφάνεια και να απογοητεύει. Μακάρι.

Συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμα για τον Πάντερ ότι είναι φοβερό σκόρερ, αλλά έχει μεταπτώσει την απόδοσή του και γι' αυτό δεν θα κάνει την καριέρα που ίσως περιμέναμε. Η αλήθεια είναι, νομίζω, αξίζει σεβασμό σε ένα παίκτη ο οποίος ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του καριέρα από το Λαύριο και σταδιακά άρχισε να ανεβαίνει και έφτασε να πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, αλλά συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ αστασής στην απόδοσή του. Μπορεί το ένα βράδυ να σου βάλει 25 πόντους και να μην χάνει σούτ και στο επόμενο να μην μπορεί να σταυρώσει καλάθι, και νομίζω είναι ένας παίκτης που του λείπουν στοιχεία έτσι ώστε να πούμε ότι ανήκει στην ελίτ, της ελίτ έτσι, του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Παραμένει πάντως ένας πολύ καλός παίκτης.

Γιώργο Γιαννίση, διψάει για μπάσκετ ο κόσμος, όπως βλέπεις. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, μέχρι και για NBA έχει πάει κουβέντα. Λέει ένας φίλος, οι Bulls πότε θα αναγεννηθούν, άφησε καμένη γη ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης, φαντάζομαι εννοείς ο Μιχάλης ο Τζόρνταν, φίλε. Είναι περίεργα τα πράγματα εκεί. Οι Bulls γενικά είναι μια λίγο παράδοξη περίπτωση ομάδας, γιατί τους θεωρούμε σωστά έτσι iconic λόγω της θητείας του Τζόρνταν εκεί, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι Bulls και πριν το Τζόρνταν και μετά το Τζόρνταν είναι μια ομάδα που ουσιαστικά δεν έχει να επιδείξει απολύτως τίποτα. Έχει απλά μια χρυσή θητεία εκεί, μια χρυσή περίοδο, όταν ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας των εποχών φόρεσε τη φανέλα της και πήρε 6 πρωταθλήματα και μετά επέστρεψε στην αφάνεια. Είχε εκεί μια περίοδο με τον Derrick Rose που κάτι πήγε να γίνει, αλλά δυστυχώς ο συγκεκριμένος παίκτης δεν μπόρεσε ποτέ να πιάσει το πικ του, καθώς δεν τον άφησαν οι πολυτραυματισμοί, και τώρα εδώ και πολλά χρόνια είναι εκτός του spotlight, ας πούμε, στο NBA. Βέβαια, για να δώσω και μια νότα αισιοδοξίας για την ομάδα, το γεγονός ότι έφυγε ο Αρτούρας Καρνισόβας, άλλοτε παίκτης που τον έχουμε απολαύσει στην Ευρώπη και έχει φορές και τη φανέλα του Ολυμπιακού φυσικά, τώρα ήταν σε ρόλο general manager στους Bulls και είχε μια πάρα πολύ κακή θητεία, με τρομερά άσχημες επιλογές, με παίκτες που έφυγαν, με ανταλλαγές και δεν πήρε ανταλλάγματα, με παίκτες που έμεναν για ανεξήγητο λόγο, γενικά όλα λάθος από τον κύριο Καρνισόβας. Τώρα που έφυγε, ενδεχομένως να μπουν σε μια νέα εποχή λίγο καλύτερη οι Bulls, αλλά σίγουρα θα χρειαστούν χρόνο, γιατί το roster τους αυτή τη στιγμή είναι πολύ μακριά από αυτό που θα λέγαμε roster πρωταθλητισμού ή τέλος πάντων μιας καλής πορείας στο NBA.

μήνυμα νωρίτερα που είχα στο μυαλό μου να το απαντήσω, αλλά ξεχάστηκα. Είχε ρωτήσει ένα μήνυμα ποια είναι τα φαβορή της νέας σεζόν στο NBA, ποια θεωρώ τέλος πάντων τα φαβορή της νέας σεζόν. Εντάξει, συνηθίζουμε νομίζω περισσότεροι να τοποθετούμε ως φαβορή την ομάδα που είναι η ενεργή κάτοχος του τίτλου, δηλαδή τους New York Knicks. Εγώ θα τους βάλω μέσα στις ομάδες, αλλά δεν τους θεωρώ πρώτο φαβορή, γιατί νιώθω ότι η ομάδα τους έπιασε το πικ της, το ταβάνι της ας πούμε, την περασμένη σεζόν, και γι' αυτό έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου. Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλες ομάδες που θα τους ξεπεράσουν τη φετινή σεζόν, και όταν λέω άλλες ομάδες, οι δύο που σκέφτομαι είναι η San Antonio Spurs, η φιναλίστη της περασμένης σεζόν με τον Wembanyama σε τρομερή κατάσταση και έναν πολύ καλό κορμό γύρω του. Πιστεύω ότι είναι το πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Αν δηλαδή πόνταρα κάπου, θα πόνταρα στο San Antonio, και μετά θα πόνταρα στην Οκλαχώμα, οι ομάδες της Δύσης δηλαδή. Οι Οκλαχώμα είναι οι πρωταθλητές της προηγούμενης σεζόν, του 2025 δηλαδή. Πέρσι αποκλείστηκαν στους τελικούς περιφέρειας μετά από μια φοβερή σειρά με τους Spurs. Πιστεύω οι φιναλίστες της Δύσης, μία από αυτές τις δύο ομάδες θα είναι. Οπότε τις τοποθετώ στα μεγάλα φαβορί. Από την άλλη πλευρά βάζω τους Knicks, τους πρωταθλητές. Και μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με το LeBron, της Philadelphia 76ers. Αυτές οι τέσσερις ομάδες πιστεύω ότι είναι ένα σκαλί πάνω από τις υπόλοιπες. Οι Sixers με πολύ μεγάλα ερωτηματικά του πώς θα κολλήσει το όλο πράγμα εκεί και το αν ο Embiid θα καταφέρει να είναι υγιή στα play-off. Αλλά το roster είναι πάρα πολύ καλό. Οι Knicks είναι οι περσινοί πρωταθλητές, και όπως είπα, οι Spurs και οι Thunder, κατά τη γνώμη μου, είναι οι καλύτερες και οι πληρέστερες ομάδες. Οπότε αυτές τις τέσσερις θα ξεχώριζα, δύο από κάθε περιφέρεια.

ότι θα είχα αντιδράσει στα σχόλια και που είπα τον Τζόρνταν κορυφαίο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, δεν το περίμενα. Έχει έρθει εδώ ένα μήνυμα. Αν έχω ακουστά τον Μάτζικ Τζόνσον, ποιο Τζόρνταν που δεν ήξερε τι είναι πάσα. Φίλε, προφανώς τον έχω ακουστά τον Μάτζικ, ξέρω εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι έχω πει για κάποια αιρετική άποψη ότι ο Τζόρνταν είναι ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών. Πιστεύω ότι το 90% του κόσμου αυτό θεωρεί. Και μπορεί να λέω και μικρό ποσοστό. Τώρα, αν εσύ θεωρείς τον Μάτζικ Τζόνσον, με γεια σου, με χαρά σου. Εγώ τον βάζω σίγουρα στην τριάδα, την τετράδα, την πεντάδα, δεν ξέρω, αλλά αυτά που έχει πετύχει ο Τζόρνταν είναι ανεπανάληπτα. Άποψη για Χάρντεν που με ρωτάει ένας φίλος, τώρα χτύπησε ευαίσθητη χορδή. Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών. Του έχω τεράστια λατρεία, οπότε δεν μπορώ να φανώ αντικειμενικός. Είναι από τους κορυφαίους. Δηλαδή, άμα κάναμε μια συζήτηση για τους κορυφαίους shooting guard, ας πούμε, όλων των εποχών, δεδομένα θα τον ανέφερα μετά την Αγία Τριάδα των Jordan, Kobe Bryant και Dwayne Wade. Μπορεί να πήγαινα στο Harden μετά. Απίθανο σκόρερ από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Τρομερό πακέτο επιθετικό. Αλλά πολύ κακή αθλητική νοοτροπία και λιγοστή διάθεση να δουλέψει λίγο παραπάνω έτσι ώστε να φτάσει στο ταβάνι του. Εξωαγωνιστικά λίγο μια προσωπικότητα μποέμ, ας πούμε, που προτιμούσε πάρα πολύ έντονα την καλή ζωή από την πολλή δουλειά και αυτό τον κράτησε λίγο πίσω. Νομίζω ένας αδιανόητος παίκτης, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι δεν έπιασε ποτέ το ταβάνι του λόγω ίσως και όχι τόσο μεγάλης προσωπικής θέλησης για να το πιάσει. Συμφωνώ ότι ο Λεμπρόν δεν μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής πια στα 41 του, αλλά πήγε σε μια ομάδα που δεν χρειάζεται κιόλας να γίνει πρωταγωνιστής, γι' αυτό το κρίνω ως μια πολύ καλή κίνηση. Υπάρχει ο Μάξε, υπάρχει ο Εμπίντ, υπάρχει ο Τζέιλεν Μπράουν, υπάρχουν παίκτες που μπορούν να κουβαλήσουν την ομάδα, δεν χρειάζεται ο Λεμπρόν να είναι το νούμερο 1 εκεί, γι' αυτό και το κρίνω ως μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Θα τη συνεχίσουμε μετά την μπασκετοκουβέντα, καθώς πάμε σε μικρό break και πολιτικό δελτίο του Sky.

0: take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ξεκινάει αύριο Δευτέρα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα των άμεσων αναγκών και για την οικοσκευή των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο μουζάκι του πύργου Ηλίας με τις πυροσβεστικές ομάδες να έχουν ενισχυθεί. Περιορίζεται η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο σπήλαιο Ορεστιάδας. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, καθώς θα συνεχιστούν οι ισχυροί βοριάδες. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του Προεδρικού Διατάγματος του 2009. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός και αν πρόκειται για περιοχή Natura. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με σοβαρή ασθένεια. Είχε κερδίσει τα βραβεία πρώτου και δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τις ταινίες Λούφα και Παραλλαγή και Μάθε παιδί μου γράμματα. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη από τη Ρωσία, αναφέρει μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Λονδίνο. Σύμφωνα με τη μελέτη, επί του παρόντος οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αποδώσουν ξεκάθαρα την ευθύνη για αυτές τις επιθέσεις στη Ρωσία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: αρχίζουν τα κουφά.
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
2: Πουλακί ξένα!
1: Και...
3: αυτό που είπες προηγουμένως τώρα, τι...
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
3: Προσπαθώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο?
4: Αναβάνω ότι ο Στέφανος Τσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
3: Τόσο ψηλά, θες να πεις?
4: Ναι, ναι, χαμηλώνει από, τη, από πάβο τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
5: Εμείς γιατί κοίταξε στην εταιρεία, αρχή.
4: Χαμηλώνει από, τη, από πάβο τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
5: Ούτε και κοίταξε αυτή.
3: Τα χαμηλά στα ψηλά.
4: Ναι, ναι.
5: Okay. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Okay.
0: Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
4: Ναι, ναι, χαμηλώνει από, τη, από πάβο τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ το 100.
3: Τα χαμηλά στα ψηλά.
6: Ανέτσι, κοίτα όλο τσακόλωνικο μόλτινη γλώσσα.
3: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
4: Έγινε.
7: Να είσαι καλά, παιδιά μου.
8: 10 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 12, ο Αποστόλης μικρόφωνο, α, ο Αποστόλης μικρόφωνος, ναι, ωραίο.
9: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το, τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο την πάτησα κι εγώ.
10: Ναι, την πάτησα.
9: Ακολουθεί Διονύση Δεσίλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
11: Κανονικά στη Σέρια θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο. Δικαστήριο, με συγχωρείτε, το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπα.
12: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
13: Nets Bulls 104-87. Celtics Grizzlies 199.
14: Όχι, ο καλός μου!
13: 199, τι υπόθωσε.
15: Ένας μικρός θεός!
13: Τι υπόθωσε. 109-98.
16: Κόνδρας, ο Λαγός εξωτερική κάνει το σχέδιο με το κοντρόλ.
17: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
18: Κέρδα της Βιντεότομ στο Σεκεσφέχερβαρ.
3: Πώς μπορώ να το ξαναπείς?
18: Σεκεσφέχερβαρ.
17: Φίλε μου!
3: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
19: Μάνος.
20: Ο Μάνος.
19: Μάλιστα.
3: Έχω πει σήμερα, εντάξει, παιδιά, δύο εβδομάδες.
21: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και φάτιστε σήμερα. Βλέπω πολλά μπασκετικά μηνύματα και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν την περίμενα τέτοια λατρεία για Harden, λέει ο φίλος που έστειλε το προηγούμενο μήνυμα. Λόγω τιμής, φίλε, έχω στην κυριολεξία φανέλα του σε περίοπτη θέση στο σπίτι μου. Δύο αθλητών φανέλα έχω. Ο ένας είναι ο Harden και ο άλλος είναι, φαντάζομαι θα το μαντεύετε όσοι με έχετε ακούσει τις προηγούμενες εκπομπές, ο άλλος είναι ο Cristiano Ronaldo. Φανέλα Real του Cristiano και φανέλα Houston του Harden. Αυτά έχω στο σπίτι. Είναι οι δύο αγαπημένοι μου αθλητές, ας πούμε. Όχι και μπασκετικός απατεώνας, ρε φίλε. Το ξετίναξες το πράγμα, είπαμε. Εντάξει. Συμφωνώ ότι, ας πούμε, ότι στα κρίσιμα μάτς πολλές φορές δεν ήταν αυτός που έπρεπε και ότι δεν έπιασε το ταβάνι, το είπα και νωρίτερα, αλλά όχι και μπασκετικός απατεώνας με τέτοιο επιθετικό πακέτο. Μιλάμε για αδιανόητο μπασκετμπολίστα, τι να λέμε τώρα. Έχει προκαλέσει εδώ πολλή συζήτηση το κομμάτι αν ο Τζόρνταν είναι ο καλύτερος και σε ποια θέση μπαίνει και τέτοια. Δεν θα αναλωθώ τώρα σε όλο αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μήνυμα που έχει στείλει ένας φίλος που λέει για εμάς τους πιο νέους, σε εισαγωγικά, υπάρχει μόνο ο Τσάμπερλεϊν που κέρναγε εκατοστάρες. Αυτό το σέβομαι. Μεγάλωσε ο Βιλτ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος θυμάμαι, όπως είπα για τον Χάρντεν, ότι είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα διάστημα που έσπαγε ο Χάρντεν κάτι ρεκόρ σκοραρίσματος και μπορεί, ξέρω εγώ, να είχε βάλει ο Χάρντεν 30 πόντους σε 30 συνεχόμενα παιχνίδια και να έλεγε είναι ο παίκτης με το μεγαλύτερο σερί μετά τον Will Chamberlain που το έχει κάνει, ξέρω εγώ, σε 250 παιχνίδια. Και έλεγα, ρε φίλε, δεν γίνεται να έχει χακάρει τόσο πολύ το άθλημα αυτός ο τύπος. Έχει όλα τα ρεκόρ ο Chamberlain, σίγουρα από άποψη στατιστική. Έχει κάνει πράγματα που δεν πρόκειται να επαναληφθούν ποτέ και λόγω προφανώς του πολύ χαμηλότερου επίπεδου που είχε να αντιμετωπίσει τότε. Αλλά εγώ του καταλαγίζω πάρα πολύ έντονα του συγκεκριμένου ότι στην εποχή του με κάποιο τρόπο κατάφερνε πάντα να χάνει από την ίδια ομάδα και από τον ίδιο παίχτη, από του Celtics του Bill Russell. Οπότε γι' αυτό δεν τον βάζω στη συζήτηση, γιατί ακόμα και στην εποχή του με κάποιο τρόπο έχανε στο τέλος, παρά τα εντυπωσιακά του ρεκόρ. Ήταν σίγουρα πάντως ο πρώτος μέγα στάρ του NBA 100%.

Λοιπόν, κάναμε μια μεγαλύτερη από το συνηθισμένο παύση, γιατί ήρθε να τοποθετηθεί ο Κώστας Μιαούλης για το δίλημα με τους κορυφαίους παίκτες του NBA όλων των εποχών. Και αυτό που θέλω να σας μεταφέρω και συμφωνώ απόλυτα μαζί του είναι ότι η τριάδα είναι Jordan, Magic και Larry Bird. Από εκεί και πέρα, τη σειρά βγάλτε τι όπως θέλετε, τους υπόλοιπους βγάλτε τους όπως θέλετε. Η τριάδα, συμφωνώ ότι είναι αυτή. Ακριβώς για το Harden, συνεχίζοντας τη συζήτηση, στα ντουζένια το έπεφτε πάνω στους Warriors. Τι να κάνουμε τώρα, κάθε χρόνο κερδίζαμε. Ως Houston Rockets μιλάω τώρα, είμαι γνωστός τεξανός ούτως ή άλλως. Κερδίζαμε, πηγαίναμε καλά και με κάποιο τρόπο καταλήγαμε να παίζουμε με τους Warriors που τότε είχαν, πώς να το πω, είχαν τερματίσει το μπάσκετ και με κάποιο τρόπο χάναμε. Αλλά ξαναλέω, είχε και ο Harden το ρόλο του σε αυτό, καθώς πάντα ήταν χειρότερο στα play-off από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό το αναγνωρίζω, όσο και αν είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Παρ' όλα αυτά, μπασκετικά αμυγός, νομίζω ότι ήξερε καντάρια μπάσκετ και το αποδεικνύουν αυτό και τα νούμερα και ο τρόπος με τον οποίο κυριάρχησε στη λίγκα παικτικά για πάρα πολλά χρόνια. Έχει έρθει εδώ ένα μήνυμα. Ο Harden με τον Γκάρι είναι από τους παίκτες που με τα βήματα και με τα σούτα από το γάμο του Καραγκιόζη έχουν φτάσει στο NBA εκεί που είναι σε δημοτικότητα. Τώρα, φίλε, για τον Γκάρι δεν θα το σχολιάσω καν. Δηλαδή, για μένα ο Γκάρι ακατέβατα είναι στους top 10 μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Ο άνθρωπος έχει κάνει πράγματα που είναι ασύλληπτα. Το αν θεωρεί κάποιος ότι το μπάσκετ πήγε σε μια χειρότερη κατεύθυνση με τα τρίποτα και με αυτά, δεν είναι ευθύνη του Κάρι, επειδή αυτός το έκανε αποτελεσματικά και οι επόμενοι επιχείρησαν να το κάνουν και αυτοί με λιγότερη αποτελεσματικότητα, δεν φταίει ο Στεφ. Ο Στεφ έκανε αδιανόητα πράγματα, σουτάρει από το γάμο του Καραγκιόζη, αλλά τα βάζει, φίλε, τι να κάνουμε, άμα τα βάζει για σουτάρει και από την άλλη μπασκέτα. Αφού μπαίνουν και αφού οι ομάδες του ήταν επί πόσα χρόνια οι καλύτερες στο NBA και σαρώσαν στα πρωταθλήματα, τι συζητάμε. Ο Κάρι μετά το LeBron είναι ο καλύτερος παίκτης αυτής της γενιάς με διαφορά. Δεν είναι στην ίδια γενιά ακριβώς ο LeBron με τον Κάρι. Ο LeBron είναι σε 100 γενιές εντωμεταξύ τόσα χρόνια που έχει παίξει. Αλλά μαζί, ας πούμε, ήταν για πολλά χρόνια αντίπαλοι. Σε αυτή τη γενιά, νομίζω αυτοί οι δύο είναι οι παίκτες που τη σημάδεψαν. Και τώρα για τον Κάρι, ασχολίαστο. Είναι πραγματικά ένας παίκτης all time great. 100% μπαίνει στη δεκάδα, για μένα κατέβατα.

Τους Pacers δεν τους βάζω ψηλά που με ρωτάτε στα σχόλια, στα φαβορί που είπα νωρίτερα, γιατί δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι ο Χαλιμπέρτον επιστρέφοντας μετά τον Αχίλιο. Μετά τον Αχίλιο που υπέστη, θυμίζουμε, στους τελικούς του 2025 με τους Oklahoma City Thunder κατά τη διάρκεια του Game 7, στερώντας από την ομάδα του την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, έχασε όλη την προηγούμενη σεζόν, οπότε δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα επιστρέψει. Άμα ο Χαλιμπέρτον είναι στα κανονικά του, σίγουρα και οι Pacers είναι μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη, καθώς μιλάμε για φιναλίστ του NBA το 25, έτσι, και πέρσι δεν μπορούμε να την αξιολογήσουμε τη σεζόν αφού έπαιζαν χωρίς τον καλύτερο παίκτη τους. Τον Wade, γιατί τον βάζετε στον κορυφαίο, στους κορυφαίους πήρε πρωτάθλημα έχοντας όμως LeBron και Boss δίπλα του. Καταρχάς ο Wade πήρε πρωτάθλημα και το 2006, ήταν νομίζω και χωρίς αυτούς, που ήταν, πήρε πρωτάθλημα ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του με το Miami το 2006. Επίσης, πολύ μεγάλος legend, και δεν είπα ότι τον βάζω στους κορυφαίους 10. Είπα ότι τον βάζω στα κορυφαία διάρκεια, ας πούμε, όλων των εποχών, μετά από τον Jordan και τον Kobe. Νομίζω ότι είναι ο τρίτος, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλο shooting guard που να είναι αυτή η θέση του καλύτερο από τον Jordan, εκτός από τους δύο που ανέφερα. Νομίζω ότι ο Wade είναι ένας τεράστιος παίκτης. Χαρακτήρισε μια ομάδα, έχει πάρει 3 πρωταθλήματα, οπότε γι' αυτό τον αναφέρω.

Μιας και είπα αυτό για το Wade, παρέλειψα να απαντήσω πριν σε ένα μήνυμα που αφορά και το Γιάννη Αντετοκούμπο προφανώς. Με ρώτησαν μέχρι που βλέπω να φτάνει το Μαϊάμι. Η νέα ομάδα, θυμίζουμε, του Γιάννη Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από μια πολύ επιτυχημένη ιστορική θητεία στο Μιλουόκι. Τώρα θα παίζει στη Φλόριντα, στο Μαϊάμι. Όσο και να θέλω να υποστηρίξω το Γιάννη, δεν βλέπω να έχουν και πολλές προοπτικές με το υπάρχον ρόστερ. Οι Heat για να κάνουν κάτι καλό. Πιστεύω δηλαδή ότι στην καλύτερη περίπτωση να μιλάμε για μια ομάδα που θα φτάσει στον δεύτερο γύρο του play-off, και αυτό το θεωρώ υπέρβαση. Γιατί κάτι ιδιαίτερο στο ρόστερ δεν υπάρχει πέρα από το Γιάννη και το δίδυμο με τον Αντεμπάγιο. Βλέπω πολύ περιορισμένες λύσεις. Και σε μια Ανατολή που έχει ισχυροποιηθεί γενικά σχέση με πέρσι, πιστεύω ότι δεν είναι για πάρα πολλά η Heat. Σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα από τους Bucks που άφησε ο Γιάννης, οι οποίοι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα στην πραγματικότητα, αλλά πολλές προοπτικές πρωταθλητισμού δεν βλέπω. Θα το θεωρήσω τεράστια έκπληξη.

0: τον Bird που μου στέλνετε, νομίζω ο κόσμος σε γενικές γραμμές τον θεωρεί small forward, τριάρι δηλαδή. Γι' αυτό δεν τον ανέφερα στα καλύτερα διάρια. Πριν είπα ότι τον βάζω στους τρεις καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Οπότε προφανώς και τον θεωρώ. Reggie Miller που μου λέτε πάνω από Jordan, Bryant και Wade να βάλω παίκτη που δεν έχει πρωτάθλημα, δεν πρόκειται. Γι' αυτό δεν τον ανέφερα. Αυτό το μήνυμα, οκ, okay, συμφωνώ. Magic, Jordan, Bird, Duncan, Olajuwon, η καλύτερη πεντάδα. Τι λες, πώς φαίνεται?
1: Νομίζω ότι είναι από όλα αυτά που έχουν στείλει οι φίλοι η πιο μέσα στα δικά μου γούστα πεντάδα. Δηλαδή, η μόνη αλλαγή που μπορεί να έκανα, αν και κανονικά αν το πάρεις με θέσεις, είναι η απόλυτα σωστή πεντάδα.
0: Ναι, με θέσεις βγαίνει απόλυτα, ναι.
1: Γιατί κανένας δεν... Ξέρεις, ο Tim Duncan ήταν λίγο αντιεμπορικός, δηλαδή δεν ήταν star σαν τους άλλους, αλλά ουσιαστικά στο παιχνίδι ήταν αυτός που είχε τη μεγαλύτερη ικανότητα, ας πούμε, να σου βάλει 25 πόντους και να πάρει 15 πόντους και να μην έχεις καταλάβει πώς το έκανε. Και αν δεις, θα σου πω μια ιστορία για Magic. Γιατί δεν ξέρουν. Πολλοί δεν το έχουν ψάξει, παιδί μου, κάποιοι πιο παλιοί θα την ξέρουν. Ο Magic στην πρώτη χρονιά σαν rookie στους Lakers πήγε τελικό
0: το 70,
1: με
0: το 79-80, να πω.
1: Το 79-80, ναι. Πήγε τελικό με τους Sixers.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο καλοκαίρι, μάλιστα, τον έχει φιλοξενήσει στο σπίτι ο Dr. J. Julius Erving, ο οποίος είναι επίσης από τους πολύ σπουδαίους. Απλά εγώ το χωρίζω ως εξής. Τους παίχτες πρώτου 80 και ο Dr. J, ας πούμε, ήταν προς τα τελειώματα και εκεί. Δεν μπορώ να τους κατάξω, ρε παιδί μου, γιατί είναι μια άλλη κατηγορία του NBA. Δηλαδή και ο Τσάμπερλιν και ο Ράσελ, τεράστιοι παίκτες, και ο Κούζι και ο Τζέρι Γουέστ και ο Ρόμπερτσον. Επίσης μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση είναι ο Πίστολ Πιτ, ο Μάραβιτς, ο οποίος ήταν ο πρώτος που έκανε αυτά τα ζογκλερικά τα οποία άρχισαν να κάνουν οι άλλοι. Ο Μάραβιτς ήταν παιδί σερβών μεταναστών.
0: Ναι, πολύ μεγάλος προφανώς. Αλλά μιλάμε για άλλο μπάσκετ τότε.
1: Στον έκτο τελικό λοιπόν τη σειρά παίζουν οι Lakers με τους...
0: Με τους Sixers.
1: Στον πέμπτο τελικό έχει τραυματιστεί ο Τζαμπάρ. Και στο αεροπλάνο ο Magic λέει στον προπονητή, ξεκίναμε σέντερ.
0: Ναι, που έχει κάνει τώρα μια διανόητη εμφάνιση με 32
1: πόντους.
0: Παίζει
1: στον έκτο τελικό σέντερ στην αρχή, στην εξέλιξη του αγώνα έπαιξε forward και point guard τέλος πάντων. Και βάζει 42 πόντους. Παίρνει 15 rebound και 7 assist. Όταν ένας παίκτης σε αυτή την ηλικία που ήταν κάτι παραπάνω από 20, 20 στα 21, κάνει τέτοια εμφάνιση σε έκτο τελικό, καταλαβαίνεις ότι βάζεις φραγίδα με το που μπαίνεις στο NBA. Δηλαδή δεν μπορεί, είναι αδιανόητο, και παίζοντας σε διαφορετική θέση από αυτή που πραγματικά είσαι, να κάνεις 42-15-7. Επίσης, ας πούμε για τον Bird, δεν ξέρει ο κόσμος ότι ήταν ένας παίκτης που έπαιζε με τεράστια προβλήματα από τα μισά της καριέρας και μετά στην πλάτη. Και στο λόγο που με Lakers, έτσι. Ναι. Γιατί με τους Celtics ξέρεις ότι υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση. Δηλαδή με το Βάιο, ας πούμε, μας έχεις δει πώς κάνουμε. Όταν υπάρχει αυτή η κόντρα. Πραγματικά ήταν η κόντρα. Η οποία μεταξύ τους βέβαια κατέληξε και σε μια πολύ βαθιά φιλία. Γιατί όταν αποκαλύφθηκε ότι έχει τον ιό του HIV ο Magic, από τους πρώτους που τον πήραν τηλέφωνο και τον στήριξαν, ήταν ο Bird.
0: Και
1: με τον οποίο έδεσε η φιλιά τους πώς. Κάνανε της εταιρείας της Converse, τέλος πάντων, τη διαφήμιση. Υποχρέωσαν το Magic να πάει στον τόπο καταγωγής, στο σπίτι του Bird, εκεί που ήταν η περιοχή του Bird.
0: Στην Ινδιάνα, νομίζω.
1: Στην Ινδιάνα. Στο French League που λένε, γι' αυτό το λένε από το French League τον Bird. Κάνανε το γύρισμα, είχαν περάσει τα μισά του γυρίσματος που κάνανε για το διαφημιστικό, και όταν το μεσημέρι, τέλος πάντων, έκαναν την παύση για το μεσημεριανό, του λέει, πήγε να φύγει μόνος του Magic και του λέει ο Bird, με το παρατσούκλι του λέει, Magic, του λέει, έλα, του λέει, θα φάμε στο σπίτι μου, έχει ετοιμάσει η μητέρα μου. Όπου τους βγάζει όλα τα, είναι γνωστή ιστορία, τον παίρνει αγκαλιά, τον Magic και τα λοιπά. Και την διηγείται ο ίδιος ο Magic την ιστορία, ότι τέλος πάντων όταν τους έβγαζε το επιτόρπιο, κάνει η μαμά Μπέρντε, λέει, έλα λέει πες του, έχεις πει λέει του Μάτζη. Λέει ο Μπέρντε, έλα μάνα λέει πες το εσύ λέει. Και λέει η μητέρα του Λάρι Μπέρντε στο Μάτζη ότι είσαι ο αγαπημένος του παίχτη. Τον οποίο βέβαια είχε και άλλη μια αδυναμία από μεγάλους αντιπάλους του Μπέρντε εκείνη την εποχή, ήταν και ο Αζάια Τόμας, αλλά αυτοί είχαν μεγαλώσει μαζί. Τώρα υπάρχουν ιστορίες φοβερές με το Magic.
0: Επίσης, αν θυμάμαι καλά, ο Magic στην τελετή απόσυρσης του Larry Bird ήταν παρόν.
1: Του χάρισε τη φανέλα και του λέει είσαι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών, αλλά είσαι και πάνω απ' όλα λέει ο καλύτερος φίλος που θα μπορούσα να έχω. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της ιστορίας που σου είπα, ότι ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που τον πήραν τηλέφωνο μόλις αποκαλύφθηκε η ιστορία.
0: Και πιστεύω ότι αυτή.
1: Με το HIV και κλαίγανε και δύο στο τηλέφωνο. Δηλαδή έχω δει το τελευταίο χρόνο όλες τις διηγήσεις, όλες τις ιστορίες μεταξύ τους, τα πάντα σου λέω, ειδικά μεταξύ των δύο. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει πεντάδα που να φτιάξει οποιοδήποτε και να μην είναι μέσα ο Τζόρνταν και οι δύο τους.
0: Και γιατί νομίζω αυτοί δύο γιγάντωσαν το NBA.
1: Όχι μόνο το γιγάντωσαν, το έσωσαν. Πήγαινε για.
0: Για φούντο, ναι.
1: Για φούντο, για χρεοκοπία το NBA σαν εταιρεία, σαν οργανισμό, ρε παιδί μου. Ήταν η πρώτη που έδωσαν στους παίκτες να καταλάβουν πόσο επαγγελματικά πρέπει να το αντιμετωπίζουν και τα λοιπά, και αυτούς που άρχισε μετά τις συμφωνίες και άρχισε να τους ανοίγει τα μάτια για το. Όχι μόνο στους μπασκετμπολίστες, δηλαδή οι συμφωνίες που ξεκίνησε να κάνει ο Τζόρνταν και τα λοιπά, άνοιξε τα μάτια και στους άλλους και σιγά και τον Μπάρκλεϊ και όλους, και κάνει συμφωνίες με εταιρείες αθλητικών ειδών για να έχουν τα έξτρα έσοδα πέρα από αυτά που έχουν σαν αθλητές που τους πληρώνουν οι ομάδες, με τις διαφημιστικές, με τις εταιρείες υπόδειξης, τις εταιρείες ένδυσης κτλ.
0: Και θέλω να κάνω εδώ μια πρόταση στον κόσμο πάνω σε αυτό που λέμε. Υπάρχει μια τρομερή σειρά στο HBO που λέγεται Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, η οποία είναι μια σειρά που αναδεικνύει ακριβώς αυτό που συζητάμε.
1: Οι
0: Lakers αυτοί ανέβασαν ουσιαστικά μαζί με τους Celtics το προϊόν του NBA και το γιγάντωσαν.
1: Η ταινία είναι το Courtship of Rivals, δηλαδή ας πούμε το πώς
0: η ευγένεια μεταξύ αντιπάλων.
1: Η αντιπαλότητα των δύο ήταν σαν μια συνεργασία των δύο μεγάλων ονομάτων, γιατί αυτοί είχαν την μεγάλη κόντρα, ας πούμε, οι Lakers με τους Celtics. Και ουσιαστικά αυτό λειτουργήσε ως εφαλτήριο, ας πούμε, για να εκτοξευθεί το NBA, και μετά με την παρουσία του Τζόρνταν που φαινόταν ότι υπάρχει. Επίσης το μεγαλύτερο παιχνίδι που οι ίδιοι έχουν πει ότι έχουν παίξει ποτέ. Δεν είναι ένα επίσημο παιχνίδι, οι ίδιοι παίχτες δηλαδή, αλλά ήταν μια προπόνηση στην οποία αποφάσισαν να παίξουν σε κανονικές συνθήκες μεταξύ τους, η πρώτη Dream Team και η κανονική Dream Team, δεν θα υπάρξει άλλη το 92, όπου αποφάσισαν να παίξουν ανατολική-δυτική, ο Magic πήραζε το Jordan και τα λοιπά, που έχει γίνει κανονικό παιχνίδι, δηλαδή ο Magic ήταν πάντα αυτός που τους έβαζε τις μπρίζες. Ξέρω εγώ, λέει στον... Στο Μαλόν, εκεί τα λέει, σου έβαλε ο Μπάρκλι, μετά πρέπει να του βάλεις εσύ και τέτοια. Και έχει γίνει κανονικό παιχνίδι. Δηλαδή, σαν να παίζουν τελικούς NBA αυτοί οι 11 με τον Λέτνερ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, οι 11 που ήταν τότε Στόκτον, Μαλόν, Μάλιν και τα λοιπά, με το. Απίστευτη ιστορία.
0: Αυτό κάνω αυτή την πρόταση στον κόσμο, γιατί περιγράφει ακριβώς αυτό που λέμε, το πώς η κόντρα μεταξύ αυτών των δύο.
1: Γιατί πρέπει να σκεφτεί κανένας ότι και τα ονόματα που έπαιζαν τη δεκαετία του 80 και ειδικά αυτοί που πήγαν στη Dream Team του 1992 ήταν αδιανόητοι παίκτες. Δηλαδή σήμερα όλοι θα μπορούσαν να είναι νούμερο ένα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ο Μπάρκλεϊ νούμερο ένα, ο Γιούιν, ο Ντρέξλερ. Μιλάμε τώρα για απίστευτους παίκτες. Ο Κρις Μάλιν δεν τον έχουν προλάβει πολύ. Ένας τρομερός αριστερόχειρας.
0: Ναι, προφανώς.
1: Απίστευτος παίκτης. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή αδιανόητοι παίκτες.
0: Λοιπόν, εγώ σιγά σιγά το κλείνω. Σ' αφήνω να τα πεις εσύ μετά που ακολουθείς. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν στην παρέα μας και είχε πολύ όρεξη σήμερα για μπασκετό κουβέντα. Ευχαριστώ Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη δημιουργία του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Εσείς μένετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μετά ακολουθεί Κώστας Μιαούλης που θα ανοίξει και γραμμούλες. Από εμένα, καλό σας βράδυ.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM 12, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλίδης. Στη σημερινή προπόνηση πριν αναχωρήσει του Παναθηναϊκού για τη Σόφια θα κρυφθεί η συμμετοχή του Ανδρέα Δετέη στην αποστολή για το μάτς της Τρίτης με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, αφού ο Έλληνας Σπορ ξεπέρασε το πρόβλημα με τη λιμοδημονοπυρήνωση που τον ταλαιπώρησε. Κάτρις, Πελίστρι, Τσέριν και Τσιριβέγια διεκδικούν δύο θέσεις. Υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα θέτει και ο Λιβάη Γκαρσία. Συνεχίζεται η προσπάθεια του Ολυμπιακού για την ενίσχυση τη μεσαία γραμμή με του Καντιού, Κάσερε, Πουέρτα και Μπραγκάνσα να βρίσκονται στο προσκήνιο. Στη λίστα των εξολεύκων και 24χρονων σε επιθετικό Σπαρτάκ Μόσος Μάνφρεντ Γκάντε. Σήμερα αναχώρηση για την Ολλανδία για τη ρευάνση με την Αϊμέγεν. Δεδομένη παρουσία του Έσε στο αρχικό σχήμα ανακοινώθηκε από την Νέωμο Μασουρά. Στροφή στον τελικό του Super Bet Super Cup απέναντι στον Όφη για την άκρη του Αλεξίου και καλώ κάνει προορισμό για το αρχικό σχήμα ο Μάρκο Νίκολη, ενώ φανέλα βασικού διεκδικεί ο Βιτάλη. Στην επέκταση συνεργασία με τον Μπίλιο μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η Ένωση. Έχω να δώσω πολλά το μήνυμα του 25χρονου αριστερού μπακ. Με το Γιαννούλη να κάνει την πρώτη προπόνηση, συνέχισε ο Πάκου την προετοιμασία για τη ρεβάνση με την Άντελεξ που νίξε 2-1 τη Λαρβιέρα για το βελικό πρωτάθλημα. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύση ο διεθνή αριστερό μπακ αφού έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Σε ελεύθερη διάθεση από σήμερα τα διαρκεία. Καμία μεταβολή στη στάση και στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού για την παραχώρηση του Τόμας Γκοκ, από τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν κανονικά στην έναρξη προετοιμασίας, αφού ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη κρούση από την Dubai BC. Ο Μπρέντοβιτς μπορεί να κάνει τα πάντα, ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι για πάντα στον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε συνέντευξη στο podcast Euro Insiders. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης Sky έπρωσε αναφορικά με τον Αταμάν, αν είχε στήριξη από όλους, ίσως να ήταν αλλιώς τα αποτελέσματα. Στη μεταγραφική λίστα του Άρη για τη θέση του δεξιού μπακ βρίσκεται ο 28χρονος Γέρεμι Πετρίς που ανοίγει στη Watford νοκάουτ για 6 εβδομάδες ο Μαμαντού Νίν καθώς ο Σενεγαλέζος Χαφ υπεστήριξε στο πλάγιο συνδέσμου. Με 14 Έλληνες αθλητές να ρίχνονται στη μάχη, σημερινή πρεμιέρα στο 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ, στη 1:30 η προκριματική του μήκους με όριο πρόκριση στα 8-15 για τον τελικό της Τρίτης με διπλή ελληνική εκπροσώπηση από Τεντόγλου και Σταματονικολό. Ελληνική Λάμπη στο Άρσεναλ Ντόρτμουντ 2-3 στο Έμιρετς, ο Χρήστος Τζόλης είχε ασίστ και εγγεσμένο πέναλτι, ο Κωνσταντίνος Καρέτσα σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ στο ανεπίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα των Βεσπαλών με τους Έλληνες διεθνείς να αγωνίζονται βασικοί. Με το δεξί και ο Βαγγέλης Παυλίδης στην πρεμιέρα του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος με την Μπενφίκα να βρίσκεται στο 2-2 με την Ακαδέμικα Βιζέου περίπου στο 23ο λεπτό. Στην Τζόμ θα συνεχίσει την καρία του Αλέξανδρος Χιζίδης με τη χάρτη να παραχωρεί τον 25χρονο εξτρέμ στην τουρκική ομάδα έναντι 2,1 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bingo Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πούστε, είστε εδώ.
3: Ωρα, πού πάμε.
4: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, κοντράρι στον Άρη. Δοκάρι.
5: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
4: Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαριφάρ.
5: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
6: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
7: Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτηλο, στον Όφη.
8: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
7: Προκλήσεις,
8: συγγνώμη.
9: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
10: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
11: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στο πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
12: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
13: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
12: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
13: Τι είπε?
12: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
14: Όχι.
12: Ναι.
14: Όχι.
13: Επιμένω.
14: Όχι.
13: Ναι.
14: Όχι.
13: Ναι.
14: Όχι.
13: Καλά.
12: Σε...
13: Μα...
12: Αυτά είναι.
13: Πάμε break.
2: Και δεν πάμε.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wings 4FM.

Big Wings Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Θα μπούμε δυνατά, καθώς υπάρχει κάτι από την ειδησιογραφία. Σε πολύ πολύ λίγο, μόλις εμφανιστεί και στο site του σταθμού, θα το μπορείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν, μόλις τώρα το μου εμφανίζεται και εμένα, γιατί μέχρι να το ανεβάσουν για τη ροή τα παιδιά. Ο Ολυμπιακός, όπως μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος, μίλησα και πριν από ελάχιστα λεπτά μαζί του, και όπως θα διαβάσετε και στο site του sportfm.gr, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Τουλούζ για τη μεταγραφή του Κρίστιαν Κάσερες, του 26χρονου αρχηγού της εθνικής ομάδας της Βενεζουέλας. Πρόκειται για την περίπτωση του ενός χαφ από τους δύο που, έτσι λέει το ρεπορτάζ, ότι θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός. Βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις, όπως μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ, το φρέσκο ρεπορτάζ, παρταριστό, που βγήκε μόλις τώρα. Με αυτή την είδηση μπαίνουμε, γιατί καταλαβαίνετε, μέχρι να πούμε το δελτίο, να γίνουν συνεννοήσεις και στο τηλέφωνο κτλ. Με το που βγήκα από το δελτίο, χτύπησε και το τηλέφωνο. Εδώ είναι και ο κύριος Γιάννης, που ήταν μπροστά. Έχουμε αυτή την είδηση λοιπόν για τα μεταγραφικά. Σίγουρα και όσο πηγαίνουμε και πιο βαθιά στον Αύγουστο, και εφόσον υπάρχουν εκκρεμότητες, θα υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις ακόμα και σε πολύ προχωρημένες ώρες ή τις πρώτες ώρες καινούριας μέρας, οπότε να είστε σε επιφυλακή και σε γρήγορος εδώ πέρα και συντονισμένοι πάντα στους 94,6. Όλα τα τελευταία νέα θα τα μεταφέρουν οι ρεπόρτερ του σταθμού έγκυρα και έγκυρα. Πάμε 2-10-95-79-283-4-5. Δεν έχουμε ακόμα γραμμές. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, αν προτιμάτε. Το ρεπορτάζ του Κώστα αναφέρει ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής απέρριψε πρόταση της Τουλούζ να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Η συνεργασία τωρινή του αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας τελειώνει σε ένα χρόνο με την γαλλική ομάδα και θα υπάρξουν εξελίξεις πλέον πολύ γρήγορα σε αυτήν την υπόθεση, ανάλογα φυσικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, με τους ελληνικούς πάντως να ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την απόκτηση του 26χρονου ποδοσφαιριστή.

Λοιπόν, Γιώργος Γιάννης στον ήχο, Κοσμιάλη στο μικρόφωνο, 2-10-95-79-283-4-5, σε μια ημέρα που είχε αρκετά πράγματα. Έκλειψε από την παράσταση η κόντρα των δύο Ελλήνων διεθνών στο Άσενα Ντόρτμουντ 2-3, ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Γκάρετσα. Ο Τζόλης και πάλι από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος του Άρσεναλ, με άσυση και κερδισμένο πέναλτι. Για μια Άρσεναλ που έχει αρκετές άποψεις, ακόμα δεν μπορεί να βγάλει κανένας ολοκληρωμένο συμπέρασμα. Και η καινούργια προσοχή τελευταία του Γκιμαράης δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Κάποια παράπονα για την αμυντική λειτουργία σίγουρα υπάρχουν. Με το δεξί μπήκε και ο Παυλίδης, όπως έκαναν και ο Ιωαννίδης και την Παρασκευή είχε προηγηθεί ακόμα ένα γκολ από ένα παίχτη, από τον Κούτσια, με την Παμαλικάου. Με το δεξί μπήκε και ο Παυλίδης, αν και η Μπενφίκα ταλαιπωρείται για αυτήν, είναι στο 2-2. Θυμίζω 2-2 τελείωσε και η Αμαδόρα με τη, και η Sporting με την Αμαδόρα στο παιχνίδι που έγινε χθες τέτοια ώρα, τελείωνε μάλλον χθες τέτοια ώρα. Ταλαιπωρία και για τις δύο ομάδες της Λισάβωνας. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι μέχρι το φινάλε του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 2-10-15-79-83-4-5. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Έλα, φίλε μου, τι κάνεις?
1: Βασίλης από Χάνια.
0: Γεια σου, Βασίλη μου, τι κάνεις? Καλά.
1: Καλά, καλά. Με το που πήρα βγήκα κιόλας, τι έγινε? Γι' αυτό είχε μουσική.
0: Εντάξει, πήγαμε τρένο τις προηγούμενες μέρες και Δευτέρα είχαμε φουλ και Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Εντάξει, σιγά σιγά. Δεν έπαιξα ούτε μισό τραγούδι τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Ηρεμία.
0: Εντάξει, σήμερα, κοίτα, σιγά σιγά. Εντάξει, και ο κόσμος φεύγει. Πάνε τώρα. Καταλαβαίνεις, είναι η εβδομάδα.
1: Πού θα πας φέτος?
0: Εγώ πουθενά. Είχα άδεια δύο εβδομάδες. Εντάξει, και ο κόσμος φεύγει. Πάνε τώρα. Καταλαβαίνεις, είναι η εβδομάδα.
1: Πού θα πας φέτος?
0: Εγώ πουθενά. Είχα άδεια δύο εβδομάδες.

0: δεν μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη από τη στιγμή που τελειώνει σε ένα χρόνο το συμβόλαιο, ενώ θα είναι σε λογικό επίπεδο.
1: Γύρω στα 8 δηλαδή.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν είπε ο Κώστας. Ο Κώστας σε αυτό που μετέφερε μέσω του site είναι ότι αυτό που γράφει δηλαδή.
1: Που έπαιζε ο Κάσερες.
0: Τουλούζ.
1: Τουλούζ, Γαλλία. Για οχτάρι τώρα, έτσι, οχτάρι δεν είναι αυτός.
0: Μέσος, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω περισσότερα χαρακτηριστικά να σου πω για την ώρα. Δεν μπορώ να ψάξω να βρω έτσι λίγα πράγματα.
1: Εντάξει, πιστεύω αυτό που λέει ο Τανάκα, αυτό το για δύο θα πάμε.
0: Για δύο πρέπει να πάει, εντάξει.
1: Θα πάρει αυτό που θα πάρει, επειδή θα φύγει και μετά ο Τσικίνιο, θα πάρει για δεύτερο. Γιατί το έχω δεδομένο, θα φύγει ο Τσικίνιο. Βέβαια την Τρίτη, όπως σου είπα, την δεκάδα αυτή που είπα προχθές, έτσι, και εσύ πόρεσε ένας φίλος που ήταν ωραία, και εγώ συμφωνώ βέβαια ότι δεν θα την βάλει ο Μέντι, γιατί είναι λίγο ρίσκο στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά τουλάχιστον...
0: Κοίτα, εδώ τον δίνει... Κυρία θέση 8, αλλά μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 10.
1: Ναι. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω αυτή την. Θυμάστε την δεκάδα που σου είπα προχθές που πρέπει να παρατάξει να παίξουμε μπάλια και να χάσουμε. Γιατί αλλιώς δεν θα παίξουμε μπάλια και θα χάσουμε. Θυμάστε πάνω κάτω τη σούπα. Την έκανα πολύ επιθετική την ομάδα. Και όντως αυτή δεν το κάνουμε τη λίμπα. Ξέρω εγώ, δεν θα το κάνει σίγουρα. Αλλά πρέπει να με ψηλό άκουσε. Δεν ξέρω τι και θα πάει ο Ροντίνε από ό,τι καταλαβαίνω στο δεξιμπακ. Για το μεθαυριανό παιχνίδι. Που σημαίνει θα μπει ο Φορτούνη δεξιά σίγουρα. Εντάξει, μετά αριστερά, εντάξει, εγώ παζώ τα αριστερά και τον Μπαγκά, το Γουστάβο Σά πίσω από το επιθετικό. Βέβαια γίνεται φούλη επιθετική ομάδα. Οπότε θα βάλει τώρα Ζώτα από πίσω από το επιθετικό και αριστερά τον Ζέρσον. Έστω εντάξει, μένω τώρα δεν με τρελαίνε, αλλά έστω βάλει αυτό. Αλλά ξέρεις πώς θα το παίξει αυτό τώρα, το σύστημα πώς πρέπει να το παίξει. Χωρίς την ουσία οχτάρι. Γιατί όταν είναι πολύ ψυχογενείς παίχτες, πρέπει να απορροφάσει τους κραδασμούς του transition. Επειδή αυτή είναι και ομάδα transition, εκεί παίζεται, πάρε το ρίσκο και ας έρχονται από τον τραυματισμό και βάλε Σιπιόνι και Έσε μαζί. Να μην έχεις ναι μεν δημιουργία στην ουσία, αλλά δεν χρειάζεται γιατί θα πάει κάπως η μπάλα μπροστά και άλλοι μπορούν να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους ή για τους υπόλοιπους. Οπότε δεν χρειάζεται να μπει ούτε ο Γκαρσία ούτε ο Μουζακίτης. Γιατί και ο Μουζακίτης ήταν κακός, προχθές ο Γκαρσία ήταν ο καλύτερος στην ουσία, που φτάσαμε τώρα ο Γκαρσία να είναι ο καλύτερος του Ολυμπιακού στο κέντρο. Έτσι, αυτό έδειχνε και το αποτέλεσμα της ομάδος. Έτσι, οπότε πρέπει να πας μέσα σε πιόνι και μπάλα έτσι, έτσι, τα αλλιώς, επειδή θα πέσει σε ψηλά μέτρα με αυτούς, γιατί είναι εδώ και στην Κρήτη, λέμε πέτσακες που λέμε, είναι γερά παιδιά, και ειδικά ο Σιπιόνι που είναι πολύ aggressive παίχτης, θα τους έχεις ψηλά. Οπότε θα κάνεις γρήγορα την ανακατοχή της δεύτερης μπάλας και μετά οι άλλοι, επειδή είναι μπαλάτι, κάτι θα κάνουν. Αλλά μόνο με αυτή τη λογική. Όταν έχεις αυτό όντως το επιθετικό κομμάτι, με αυτά τα χαρακτηριστικά των παιχτών, που δεν είναι τόσο να μαρκάρουν, και πας με Μουζακίτη, ξέρω εγώ, ή Γκαρσία, θα έχεις πάλι πρόβλημα η ομάδα. Αυτό παίζεται μόνο με αυτούς. Και αυτό πρέπει να κάνει. Πήγαινε με αυτούς και δες αν δεν σου βγαίνει κάτι, ξέρω εγώ πάλι, να βάλεις έναν τον πάγκο μετά, έτσι. Που η πρώτη αλλαγή δεν θα πρέπει να είναι, αν δεν σου βγαίνει κάτι καλά, πάλι ο Μουζακίτης ή ο... ή όπως το λένε ο Γκαρσία, πρέπει να μπει, αν μπει ο Ζώτα και αριστερά ο Ζέλσον και δεξιά ο Χορτούλης, πρέπει να μπει ο Γουστάβο Σά, πιστεύω εκεί πέρα. Εκτός αν πήγαινε με την ορθολογική τέτοια που εγώ σου πει δεν μ' αρέσει ο Τσικίνο, να τον πήγαινε τον Τσικίνο στο 8 στη θέση του. Γιατί για το 8 πιστεύω θα μπορεί, γιατί τον έχει κάψει τον άνθρωπο στο 10. Έτσι, του βγήκανε κάποια μάτς, επειδή αν θυμάστε του βγήκανε εκείνα τα μάτς, επειδή είχε τον Όρτα. Τώρα δεν έχει ένα Όρτα να εναλλάσσονται. Έτσι και φαίνεται η αδυναμία του σε αυτό το κομμάτι, το επιθετικό. Πάμε τώρα και πιστεύω, ρε παιδί μου, έχουμε οικονομική ευχαίρεια. Δηλαδή έχουμε 67 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από τις πωλήσεις. Έτσι και έχουμε δώσει τα 17-20. Δηλαδή και εκεί που πάμε αρχικά να δώσουμε 30, τώρα γιατί το πάμε πριν τις πωλήσεις. Δεν σου λέω να πάμε και στα 60, αλλά να πάμε στα 40. Δηλαδή δώσει άλλο ένα 20 και πάρε δύο παίχτες και ένα δανεικό ή ελεύθερο. Και έκανες ομάδα. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα στο κέντρο θα σου κάνει την ομάδα...
0: Κοίτα, σίγουρα θα έχει κάποια χρήματα. Τώρα χρηματιστηριακή αξία το δίνει 9 εκατομμύρια το Νάσουρμακ. Τώρα επειδή από μένα ένας χρόνος μπορεί να είναι 5, 6, 7, 9, δεν ξέρω. Επειδή είναι και από γαλλικό πρωτάθλημα, καταλαβαίνεις ότι θα έχει μια τιμή. Τώρα τι ακριβώς θα δώσει, σε κουβέντες βρίσκονται. Δεν έχει βγει ούτε ποσό, ούτε κάτι συγκεκριμένο για...
1: Εκεί στο κέντρο πρέπει να πάρει...
0: Θέλει δύο, εντάξει.
1: Ναι,
0: θα πάρει δύο. Τώρα αυτό είναι κυρίως 8 από ό,τι βλέπω από τα χαρακτηριστικά. Ναι, κυρίως 8. Αλλά σίγουρα εντάξει, ρε παιδί.

0: μπορεί να υπηρετήσει και το. Έχει, θέλει δύο πάντως.
1: Ναι,
0: κάθε. Είχε δύο γκολ και πέντε ασίστα από ό,τι προλάβα να δω την περσινή σεζόν. Μια χαρά ήταν ένατη.
1: Για το 8 αυτά τα στατιστικά είναι μια χαρά.
0: Στο γαλλικό πρωτάθλημα, εντάξει, τώρα. Είναι σε προχωρημένες συζητήσεις, δεν έχει κλείσει κάτι και τα λοιπά, γιατί ναι. Είναι κιλιών κιλάν στο.
1: Θα σου πω τώρα τι θα γίνει. Αν αύριο αποκλειστούμε, θα ανακοινωθεί μεθαύριο αυτό το παίχτης. Αν προκληθούμε.
0: Εντάξει, τώρα για να έχει πληροφορήσει ο Κώστας και να το δώσει ότι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις, σημαίνει ότι είναι ζωντανό το πράγμα, να σου πω τώρα.
1: Οπότε εκεί πρέπει να πάμε με Κάσερες Καντιού ή Κάσερες Ζοργκάν. Έτσι, αυτή είναι η επιλογή φοβερή. Το Ζοργκάν της Σιλουάς.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, να πάμε και παρακάτω.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν είχαμε σήμερα πολλά, έγινε.
0: Για. Να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα. Παρακάτω, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Έλα, Κώστα, ο Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο, τι έγινε.
2: Τι κάνετε, καλά.
0: Καλά, μια χαρά.
2: Ωραία. Α, να ήθελα. Τι νομίζεις για μεθαύριο για τον Παναθηναϊκό. Να ακούς.
0: Τι να σου πω, ρε Χρήστο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερο στην άμυνα. Να βρει και γρήγορο γκολ και να το διαχειριστεί. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, αν έχει τη, επιθετικά την παραγωγή που είχε, γιατί και στο παιχνίδι μέχρι το 30 λεπτό το πρώτο δεν ήταν, μια χαρά ήταν ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι ότι μόλις έβαλε τον γκολ όμως, η συμπεριφορά του, πώς να σου πω, είναι πολύ μυστήρια όταν προηγείται. Ένα λάθος μετά κάνει την ομάδα, ας πούμε, να συμπεριφέρεται περίεργα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι, το έχει μόνο, δεν έχει παρατηρηθεί μόνο τώρα. Είναι σαν να βάζει γκολ και να σβήνει, ας πούμε. Σου θυμίζω και στο πρώτο μάτς με την Πάξη, ας πούμε, είχε βάλει δύο γκολ. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν ισοφαρίστηκε. Αλλά με το που έφαγε τη μείωση του σκόρου, μετά για λίγο το χάσε. Άντε λες, ήταν πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, προηγείται και τα λοιπά. Μετά πάλι με. Ακριβώς, εκεί να βάλει και άλλο γκολ, δηλαδή να πατήσει καλύτερα πάνω. Κυρίως η προβληματική αντίδραση, όχι αντίδραση του, δεν έχτισε πάνω στον γκολ προχθές. Δηλαδή προηγήσε σε ιδανικό σημείο, ανοίγει το σκόρ σχετικά γρήγορα για διπλό παιχνίδι και μετά σαν να βλέπεις άλλη ομάδα.
2: Εντάξει, αλλά τώρα δεν μπορώ να τον κρίνουμε τον Πάχναβε. Είναι καλά.
0: Δεν σου λέω ότι κρίνεται τώρα. Χρήστο μου, έχω πει χιλιάδες φορές. Έχω πει για να μην παρεξηγούμαστε τώρα. Τα εξηγώ και πρέπει να τα εξηγώ και σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι πρέπει να ξέρετε καλύτερα. Έχω πει 100 φορές ότι κρίνουμε μόνο τα μάτσα από τη διαδικασία που γίνεται τώρα.
2: Ναι,
0: δεν κρίνουμε πως θα είναι σε ένα μήνα, ούτε σε 15 μέρες, ούτε τίποτα.
2: Να πω και εγώ τη γνώμη μου. Εντάξει, τώρα είχε πάρα πολλές ελλείψεις και τι να πρωτοπούμε. Από Καλάμπρια, από Τετέι, από Κρίστιανσεν, που νομίζω είναι πάρα πολύ καλός παίχτης και δεν ξέρω
0: τους γιατί κάσανε, τους παίζει. Κάσανε και πολλά στραβά. Έχει τραυματισμούς που δεν περιμένουν.
2: Ο Κάγκο που είναι πάρα πολύ καλός παίχτης.
0: Εντάξει, ο Κάγκο ξέρεις ότι δεν πάει να το χρησιμοποιήσει, ρε φίλε. Τι, δεν είναι. Ήξερες ότι τον
2: παίρνει στο άλλο. Θέλω να σου πω, θα είναι διαφορετικός ο Παναθηναϊκός. Ήταν και άλλοι παίχτες. Πόσοι λείπανε, αρκετοί.
0: Λέμε τώρα για παίχτες που περίμενες να τους έχεις διαθέσιμους, αλλά σου χτύπησαν.
2: Το Παντελίδης τραυματίστηκε.
0: Ακριβώς. Το Παντελίδης πάνω.
2: Μπορούσε να βοηθήσει ο Παντελίδης, δεν είναι πολύ καλός παίχτης. Τώρα που τραυματίστηκε τον. Το λένε πάρα πολύ, λείπανε αρκετοί. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία και νομίζω έκανε λάθος. Κοίταξε. Κατά τη γνώμη μου, εγώ όταν είδα τη σύνθεση και είδα τον Καμαρά με τον Τζιριβέγια στο κέντρο, λέω δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ακόμα και όταν έπαιζε καλά, όπως είπες, στα πρώτα 30 λεπτά, δεν δημιουργούσε. Γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν δημιουργούν. Ούτε είναι καλοί στα αμυντικά καθήκοντα. Δεν είναι ταχυδυναμικοί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μεθαύριο πρέπει να κατέβει οπωσδήποτε στο κέντρο με τον Κοντούρη που είναι δυνατό παιδί, μπορεί να τους να αντεπεξέλθει και ξέρει και μπάλα, και με τον Τζέριν στο κέντρο και με τον Ταπόρτα μπροστά από αυτούς. Δεν καταλαβαίνω γιατί το Ταπόρτα τον έβαλε δεξί εξτρέμ. Τον Ταπόρτα πίσω από τον κυνηγό. και τσέριν και αυτό οπωσδήποτε. Αλλιώς δεν θα πάθουμε καμιά πλάκα πάλι, γιατί ο Καμαράκιο είναι πολύ, δεν μαρκάρουν. Δεν,
0: το τσέριν λογικά θα το ξεκινήσει στη διεκδική θέση από ό,τι είπε και ο Νίκος στο ρεπορτάζ νωρίτερα. Νομίζω ότι θα πάρει θέση από τον Τσιριβέγια.
2: Τι Τσιριβέγια, και ακόμα και τον Καμαρά. Μέσα τσέριν και...
0: Κοντούρι λες.
2: Και τσέρι, κοντούρι και μπροστά τον Ταπόρτα, πίσω από τον κυνηγό. Τι τον έχει κάνει τον Ταπόρτα να πούμε, τι είναι αυτό το πράγμα. Και Γιάνγκουτς, άφησε τον Γιάνγκουτς ελεύθερο, δηλαδή, και αλλιώς ο Γιάνγκουτς, άμα είδες, από δεξιά ξεκινάει, σαν δεξί, από εκεί τα βάζει τα γκολ. Με το αριστερό και πάλι και η κεφαλιά που έβαλε, πάλι από τα δεξιά ήρθε. Μετά από πολύ ωραία προσποίηση του Ραστόντα, που είναι καλός παίχτης. Μερικοί ξεχνάνε ότι ο Ραστόντα μας πήγε με τον γκολ, έτσι. Είναι καλός παίκτης ο Ραστόντα. Τον ξέρω από την Τούν που έπαιζε εδώ. Φαίνεται κιόλας. Άσε που μερικοί πρέπει να το βγάλουν αυτό. Για τον Καμαρά πρέπει να έχεις παιχταράδες, ξέρω εγώ, στο κέντρο για να ρίξεις μπαλές. Αυτά είναι ένα μυστήριο είδος, ένα μυστήριο πράγμα. Απέφευγε τις μονομαχίες και έτσι. Και νομίζω και ο Κάτρης θα βοηθήσει, γιατί ο Κάτρης αυτή βγαίνανε από δεξιά, δεν μάρκαρε κανένας. Ο Τσάπρας ήταν μπροστά, ποιος θα μαρκάρει. Δεν θα μαρκάρει το χαφ πρώτα. Ποιος θα μαρκάρει, ο Καμαρά θα τρέξει, ο Τσιριβέγια θα τρέξει, θα μαρκάρει.
0: Κοίτα, πιστεύω ότι και ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε αυτά τα προβλήματα έχει να κάνει και με το πώς έκανε επίθεση. Δηλαδή, επειδή απελπιζόταν κάποια στιγμή. Ήταν λάθος η προσέγγιση επιθετικά και μετά βρισκόταν πολλές φορές εκτεθειμένος ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, τι, βγαίνανε για πλάκα, βγαίνανε που δεν μάρκαρε κανένα χαφ. Δεν μάρκαρε κανένας. Βγαίνανε από τα αριστερά, ο Τσάπρας καθόταν δεξιά, σαν λες και έπαιζε εξτρέμ.
0: Ναι, ξέρεις τι, γιατί συνέβαινε αυτό, γιατί υπήρχε μεγάλο κενό στις άκρες, γιατί έπαιρναν εντολή να κλείσουν προς τα μέσα όταν έκανε επίθεση ο Παναθηναϊκός, με αποτέλεσμα να μην προλάβουν να γυρίσουν.
2: Ακριβώς. Αλλά τώρα ευθυνές. Και να ήθελα να πει δεν μπορεί να γυρίσω. Δεν είναι γρήγορος ο Καμαρά και ο Τσιριβέγια τώρα. Δεν τους είδα. Για τον Καμαρά έκανα μια επιφύλαξη, αλλά... Αλλά ο Τσιριβέγια τώρα δεν μπορεί να κόψει ο Τσιριβέγια. Αυτό ο Τσιριβέγια είναι ένας κλασικός Ισπανός ποδοσφαιριστής που μπορεί να δίνει την μπάλα καλά, να τη μετεβάζει. Αυτό να κάνει. Δεν έχει ούτε ένα σουτ. Ούτε ο Καμαρά βλέπω έχει βάζει γκολ, ούτε στην πορεία του, ούτε... Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μέχρι να παίξει ο Κάγκο ή και το άλλο το οχτάρι που θα έρθει. Έχει. Έτσι. Για να βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός. Στηρίζεται τώρα, εντάξει, θα παίξει ο Τετέι. Θα παίξει.
0: Τελευταία στιγμή θα κρυθεί, έχει προπόνηση το μεσημέρι και μετά φεύγουν. Γύρω στις 12 η ώρα. Τι πρέπει να παίξει εσύ, άμα δεν μπορεί, ο άνθρωπος έχει κάνει ούτε μία προπόνηση. Δηλαδή, τι θα το βάλει με το ζόρι.
2: Δεν λέω αυτό.
0: Τι πρέπει να παίξει. Ρε Χρήστο, κάτσε. Θέμα υγείας είναι. Δεν είναι έτσι. Το συγκεκριμένο που πέρασε δεν είναι εύκολο.
2: Με παρεξήγησες, Κώστα, είπε ότι ο Τετέι, αν είναι όταν παίζει.
0: Ναι, πόσο μπορεί να παίξει όμως. Άκουσε, επειδή δεν έχει ιδέα από αυτό. Δεν έχει ιδέα από αυτό, επειδή. Το έχει τραβήξει κάποιος δικός μου άνθρωπος και έχει και πολλές παραλλάγες ιατρικό, αυτό που πέρασε ο Τετέι. Δεν είναι καθόλου πλάκα. Δεν είναι μια σύμπιασμό. Δεν είναι η οσούλα που παίζει μέσα για τέτοιο. Μπορεί να πάζει μια. Λοιπόν, δεν είναι για πλάκα. Αν ο άνθρωπος θα τον πάρει τουλάχιστον αποστολή και αν μπορεί να βγάλει κανένα δεκάλεπτο, 20 λεπτό, ξέρω εγώ, ανάλογα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, δεν είναι ότι παίρνουμε και τους βάζουμε καλά. Και άντε.
2: Ναι, αν ήταν καλά, λέει ο Τετέι. Είναι πολύ γρήγορος, απασχολεί την άμυνα.
0: Αν είναι καλά. Μην... Θα κρυθεί στην προπόνηση αν θα τον πάρει κανένα αποστολή.
2: Δεν λέω αν ήταν, δεν έχει περάσει αυτό το πράγμα και έπαιζε ο Τετέι προχτές, θα βάζαμε γκολ. Γιατί ο Τετέι παρότι δεν ήταν τόσο καλός, πάντα έχει την μπάλα, τριπλάρει, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, απασχολεί όλη την αυτό. Αυτό εννοώ. Την απώλεια του Τετέι.
0: Έγινε, χρυσό μου. Έγινε. Τώρα θα δούμε το μεσημέρι αν θα είναι σε θέση να τον πάρει.
2: Ο Λιβάη θα παίξει. Ο Λιβάη...
0: Ναι, ο Λιβάη είναι έτοιμος, θα τον βάλει. Έχει πολλές πιθανότητες και για εντεκάδα.
2: Και να βάλει και τον Ταπόρτα από πίσω από τον κυνηγό. Ποιος θα βάλει γκολ. Τι είναι αυτό με τον Ταπόρτα που το βάζει όπου να είναι.
0: Άμα δεν τον βάλει τελικά τον Ταπόρτα, θα τον βγάλει και αυτό το προπονητή έξω, έτσι. Σε βλέπω έτοιμος.
2: Κορεδεύεται πέσω τα πόρτα και τα πόρτα.
0: Έγινε ξανά, να είσαι καλά. Να πάμε και παρακάτω. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 12.30. Παραλαμβάνω την είδηση που βγήκε στο site του Sport FM λίγο μετά τα μεσάνυχτα με το που είπαμε το δελτίο. Όπως μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sportfm.gr, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για την απόκτηση 26χρονου μέσου και αρχηγού της Εθνικής Βενεζουέλας, του Κρίστιαν Κάσερες. Και για όποια εξέλιξη, εδώ είμαστε. Αν μέσα στην επόμενη μία μισή ώρα που έχουμε την εκπομπή, αλλιώς και το πρωί, νομίζω θα έχει νεότερα ο Κώστας να μας μεταφέρει. Η είδηση αυτή υπάρχει στο site του Sport FM, sportfm.gr. Τελείωσε το μάτς της Μπενφίκα. Γκέλα και για την Μπενφίκα σε πρεμιέρα, 2-2 με την Ακαδέμη Κοβισέου. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Έλα ρε Κωστή.
0: Τι έγινε?
1: Καλά εσύ τι κάνεις, Αλέξανδρος είναι.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε.
1: Καλά είσαι αγορινά μου.
0: Καλά, εδώ. Σε ρίτο έχουμε πάει τώρα από τρίτη μεσημέρι.
1: Τα ξέρω ρε Κωστή, τα ξέρω αφού σ' ακούω. Εγώ ξέρεις, παίρνω 3-4 φορές το χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα σήμερα να σου κάνω 3 ερωτήσεις.
0: Ρίξε.
1: Δεν θέλω να πω εγώ τη γνώμη μου για την ομάδα μου. Θέλω να κάνω σε εσένα 3 ερωτήσεις.
0: Πες μου.
1: Α, και να σου πω και το τέτοιο. Περιμένω, ξέρεις, πότε θα δώσεις προγνωστικά για, το, για την Ευρωλίγκα, στον μπάσκετ, έτσι.
0: Κάτσε να τα δούμε λίγο, να τα στρώσουν όλα.
1: Λοιπόν, θεωρείς εσύ ότι είναι σοβαρός ένας οργανισμός ο οποίος φτάνει 10 Αυγούστου έχοντας παίξει ήδη το πρώτο παιχνίδι για, για την πρόκληση στο μέλος Champions League και να λέει πρόσφυγε, γιατί ξαφνικά ως διαμαγείας, εγώ δεν θα σου κατηγορήσω δημοσιογράφους. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά θα το σχολιάσω. Ως διαμαγείας, εδώ και 2 μέρες, αποφασίστηκε ότι η ομάδα χρειάζεται 5 παίκτες. Θεωρείς λοιπόν ότι ο οργανισμός αυτός είναι σοβαρός?
0: Εγώ θεωρώ ότι ο οργανισμός αυτός είναι σοβαρά μπερδεμένος με το τι θέλει να κάνει για τη φετινή χρονιά.
1: Μπράβο. Και όποιος βαστάει λέει πολλά γαρπούζια.
0: Δεν χρησιμοποιώ για καμία ομάδα να πω προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Αν είναι σοβαρός, ασοβαρός, θεωρώ ότι είναι μπερδεμένοι. Δεν έχουν ξεκάθαρο πλάνο στο μυαλό τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Εγώ απλά θεωρώ ότι, πώς το λένε,
0: να το αποδώσω περισσότερο στον προπονητή, περισσότερο στη διοίκηση, περισσότερο όταν δεν μπορεί να γίνει τέτοια συνεννόηση, φυσικά αυτό είναι όλοι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στον προπονητή.
0: Δεν θα τα ρίξω μόνο στον προπονητή.
1: Όλοι όχι αγόρινα μου, όχι, μαζί. Εσύ θεωρείς ότι ο συγκεκριμένος προπονητής μπορεί να παίξει κάτι άλλο? Δηλαδή, άμα θα του φέρουν αύριο το πρωί το Ρόντρι, το Γιαμάλ και τον Οριανθάμπαλ, πιστεύεις ότι θα παίξει κάτι άλλο? Δηλαδή θα πει ότι παιδιά να βάλουμε την μπάλα κάτω, να βγούμε από τα άκρα, να παίξουμε με κάθετες κτλ.
0: Πολύ διαφορετικό. Όχι, αν του φέρεις καλύτερους παίκτες στα άκρα, μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό αυτό που θέλει να παίξει. Όχι ότι θα δούμε πολύ καλύτερο. Όχι ότι θα δεις ποιοτικά κάτι πολύ καλύτερο. Το θα έχει όμως το σχέδιό του. Θα έχει βάσεις για να ξετυλιχθεί. Να εξελιχθεί, να το δεις. Αυτό.
1: Το σχέδιο του ποιο είναι? Η μεταβίβαση από τον τερματοφύλακα προς τον επιθετικό? Οι μεγάλες μεταβάσεις από τα center back προς την επίθεση? Υποσημείωση τώρα, αν μου επιτρεπείς. Ο Ελκαμπή, κατά την ταπεινή μου άποψη, ένας, εντάξει, ότι περνάει τη φορμάρισμα είναι δεδομένο, θεωρώ, έτσι. Αλλά ένας λόγος που δεν έχει την αποτελεσματικότητα που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ξέρεις ποιος είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, έτσι. Σου πατέρνεται στο τρέξιμο, ρε Κωστά.
0: Συμφωνούμε απόλυτα, το είπα για το πρώτο παιχνίδι.
1: Όταν ο
0: Ελκαμπή, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν κακός με την Νάιμεγκεν. Απλά όταν έχει χρειαστεί να τρέξει τόσο πολύ, γιατί ειδικά στο πρώτο ημίχρονο τον ταλαιπώρησε πολύ από την πίεση του το center back της Nijmegen, αλλά όταν έφτασε 55-60 και πήρε μια φορά την μπάλα καλά από το Ροντινέ και ήταν σε θέση βόλης, ας πούμε, για να πεις ότι θα κάνει κάτι, ήταν τόσο εξαλειμμένος που δεν μπορούσε. Και εκεί ζήτησε μια λύση.
1: Το χειρότερο από όλα, Ξυσφία, είναι ότι έφτασε η Nijmegen, ο προπονητής της Nijmegen, μάλλον κατά τη γνώμη μου, να σε πάρει χαμπάρι με ένα ημίχρονο και να σε παίζει με δύο center back και τρίτο center back τον τερματοφύλακα. Έβλεπες που έβγαινε ο τερματοφύλακας στην Nijmegen. Αφού ήξερε ότι δεν υπάρχει, είτε παράλληλο είτε κάθε το ποδόσφαιρο. Οτιδήποτε ήταν βάσει τα τρούκονα και ο μίσο. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για να μην σε κουράζω παραπάνω. Ή μάλλον όχι, θα μου επιτρέψεις και μια βασκετική.
0: Ναι, πάμε στο τελευταίο ποδοσφαιρικό.
1: Ωραία, πάμε στο τελευταίο ποδοσφαιρικό. Δεν θεωρείς ότι... μάλλον θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός αυτός που βλέπεις αυτή τη στιγμή, έτσι. Πιστεύεις ότι θα παραμείνει ο συγκεκριμένος προπονητής μετά την παρέλαση, πριν την παρέλαση μάλλον.
0: Και εκτίμησε μπορώ να κάνω.
1: Πρόσεξε, εγώ το πάω και σύνθετα. Δεν λέω ότι είναι κάποιος προπονητής, ότι έτσι ότι αλλιώς κτλ. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή δεν θεωρείς ότι μπορεί να βρεθεί και σαν εξυλαστήριο θύμα.
0: Αυτό παίζει για να πάει στιγμή. Δεν...
1: Μπράβο. Σου κάνω και την μπασκετική. Άμα έχει να Μπαρτζόγα, δεν θα παίρνει 3-4.
0: Βάλε μου κάποιος να σου πω. Ποια μισό. Γενικά ποιο θα έπαιρνα.
1: Εγώ...
0: Μιλάμε τώρα για άτομο που να είναι στην αγορά.
1: Γιατί ρωτάω εσένα δηλαδή.
0: Ναι ρε παιδί μου. Ναι αλλά βάλε μου κάποιον να σου πω ανάμεσα σε αυτόν, σε αυτόν και σε αυτόν.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι 34 που να μπορεί να σταθεί μπορεί να βρει μόνο στο NBA.
0: Και εγώ εκεί ξέρω NBA, ότι ψάχνω.
1: Στο NBA 34 να έρθει για να παίζει 10 λεπτά θα είναι δύσκολο πολύ. Θα δούμε. Κωστή μου, χάρηκα που σε άκουσα. Εύχομαι τα καλύτερα, γονινά μου.
0: Να σε καλά, Αλεξάνδρε, να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, Κώστα, Γιώργος λέγομαι.
0: Έλα, Γιώργο μου, να σε καλά, φίλε.
2: Μιλά τώρα στο Ολυμπιακού και εγώ. Θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα σε αρκετά πράγματα. Ολυμπιακός τώρα... Καταρχήν και τρεις ομάδες που δεν πήγανε ας πούμε καλά στην Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν έχουν χαφ. Ή τα χαφ που χρειάζονται τέλος πάντων. Τώρα ο Ολυμπιακός από πέρυσι δεν σκοράρει φίλε, δεν σκοράρει. Αυτό όχι μόνο δεν σκοράρει τώρα, δεν δημιουργεί και καμία ευκαιρία. Πέρα από τη δημιουργική καμία ευκαιρία, δεν είδαμε τίποτα που να είναι δουλεμένο έστω και λίγο σε αυτή την προετοιμασία που έκανε. Αυτό ήταν τα ματάκια
0: εγώ μου. Γιώργο μου, εγώ είχα αναφέρει το πρόβλημα. Το πρόβλημα για μένα στον Ολυμπιακό είναι αυτό που και έχει άμεση συνάρτηση και με αυτό που αναφέρεις εσύ και αυτό που είπε και ο Αλεξάνδρος. Ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού που είχε σε αντισχία τα παλιότερα χρόνια δεν σκοράρουν τόσο. Δηλαδή πρέπει οι παίχτες σου, πώς να σου πω ρε παιδί μου, ο Νασιμέντο ήταν ένα παιδί, να σου πω για παίχτη που έπαιζε πέρυσι στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Που μπορεί να έκανε πολλά καλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν είχε, όταν πάταγε περιοχή, τίποτα. Αυτό λείπει από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που είχε πάντα πλάγιους και χαφ, που έρχονταν από πίσω και βάζανε γκολ. Αυτό ο Ολυμπιακός, όσο τα τελευταία δύο χρόνια δεν το έχει πολύ. Τον τελευταίο 1,5 δηλαδή και τη σεζόν που ξεκινάμε τώρα. Πώς να σου πω, και από πρόπες που πήρε το πρωτάθλημα, άσχετα με το τι έγινε με την ΑΕΚ και τα λοιπά, που έβαλε πολλά γκολ, να συμφωνήσω και τα λοιπά, σαν εικόνα, πώς να σου πω, άρχισε να λίγο να γίνεται πιο σφιχτός, λιγότερο παραγωγικός και τα λοιπά. Πέρσι όλη η χρονιά, ειδικά μετά τα μέσα της χρονιάς, έγινε πολύ λιγότερο παραγωγικός. Και πλέον τώρα δεν γίνεται και ευκαιρία. Πώς να σου πω.
2: Πάμε στα μηδέν. Λιγότερο δεν γίνεται πλέον. Κάτι άλλο που με απασχολεί είναι το διαρκή δεφορμάρισμα κάποιων κομβικών παιχτών. Να δει ο Τσικίνιο. Δεν ξέρω πώς έκανε
0: το απέκτημα.
2: Έχει ένα μισχόνο.
0: Και να σου πω κάτι, αν για κάποια πράγματα δεν μπορώ να ψήξω και τον προπονητή, είναι αυτό. Δηλαδή, όλοι μας, παιδί μου, θα πηγαίναμε με όσο πιο safe εντεκάδα, ενώ ομοιογενή που να έχουμε από την προηγούμενη χρονιά. Άλλο τι θα γίνει σε ένα μήνα. Όταν πας να παίξεις προκριματικά, παίζει με τους παίχτες. Η περσινή ομάδα παίζει τα προκριματικά. Αυτό γίνεται κατά κανόνα για όλους τους προπονητές. Όταν λοιπόν ο Τσικίνιο στο προθεσινό παιχνίδι, από το πρώτο λεπτό, όλοι είχαν και καλά διαστήματα. Δηλαδή και ο Ελκαμπή, τουλάχιστον στο κομμάτι της πίεσης και τα λοιπά, ήταν καλός για 55-60 λεπτά. Μάλιστα. Ο Τσικίνιο δεν υπήρχε κανένα σημείο του αγώνα που να ήταν καλός.
2: Όχι, από πέρυσι αυτό, όχι τώρα
0: ναι, τον αγώνα. Ναι, ο προπονητής λοιπόν εκεί τι να κάνει. Έβαλε το Σάλιακα λόγω το ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να έρχεται σε μια καινούργια ομάδα, αλλά ξέρει την πραγματικότητα της ομάδας και αυτό παίζει ρόλο. Οπότε. Γι' αυτό τον ξεκίνησε. Μετά έβαλε τον Μαθαίο.
2: Ο Φορτούνης δεν χωράει και εκεί. Γιατί το παιδί είναι ένας παίκτης ο οποίος ο Ολυμπιακός έχει παίξει, τον ξέρει δηλαδή. Δεν είναι να πεις ότι έφερε ένα ξένο παιδί.
0: Εγώ θα σου πω, επειδή δεν έχω πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι όταν είσαι ίδια ομάδα ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο να εκφράσει μια άποψη. Θα πω ότι μπορεί να έβλεπε και ο προπονητής ότι χρειαζόταν ο Φορτούνης για να βάλεις τουλάχιστον ένα γκολ, να σου κάνει τη μία μπαλιά και τα λοιπά, ή να κάνει ίδιος μία ενέργεια και να βάλει ένα γκολ. Αλλά την άλλη φοβόταν ότι στο ανασταλτικό κομμάτι μπορεί να ήταν με, δεν θα πω με πέτκι λιγότερο, αλλά να γινόταν πιο ευάλωτος βάζοντας Φορτούνη. Μπορεί να το σκέφτηκε έτσι. Θα μου πεις κάπου πρέπει να πάρεις ρίσκο.
2: Ακριβώς. Μπορεί να σκοράρει. Έχει πολύ καλά στημένα. Ό,τι κάνει στημένα ο Ροντινέη, αλλά σε, τι να πω τώρα. Δηλαδή,
0: καλά, αυτό είναι άλλη μεγάλη.
2: Μεγάλο
0: πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ακόμα και έτσι όπως ήταν πέρσι, τουλάχιστον αν είχε μια σταθερή πηγή να παίρνει, ας πούμε, καλά στημένα και να βάζει γκολ, κάτι θα μπορούσε να έχει κάνει και προς το τέλος της χρονιάς. Αλλά δεν είχε ούτε αυτό. Δηλαδή, δεν είχε εκτελεστεί. Θυμάμαι, ας πούμε, τόσα μάζα να έχει χτυπήσει σε κάτι εντός έδρας 15 κόρνερ, 18 κόρνερ. Αν δεν θέλει να πάει πέρσι ταμείο, δεν υπήρχε μεγαλύτερο, πιο σίγουρο. Να παίζει ο Ολυμπιακός με μια ομάδα, ας πούμε, μεσαία του ελληνικού πρωταθλήματος, μικρομεσαία. Θα στυνόταν πίσω η άλλη ομάδα, ο Ολυμπιακός γκολ δεν θα βάζει εύκολα. Έπαιζε στα κόρνερ ότι θα κάνει ο Ολυμπιακός 12 κόρνερ, 15 κόρνερ, 18 κόρνερ. Σε ένα μάτσο και κάνει 20 κόρνερ με την Κηφισιά, ποια ήταν που έκανε 20 κόρνερ. Τι. Και δεν είναι, δηλαδή είναι δυνατόν να εκτελεί μια οποιαδήποτε ομάδα πόσα κόρνερ και πόσα φάουλ έξω από την περιοχή και να μην μπορεί να βρει γκολ.
2: Και το άλλο δηλαδή, ξέρεις τι, όταν ήρθε ο κύριος Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ και αυτός ο άνθρωπος πέταξε κάποια λεφτά, έκανε κάποιες
0: επιλογές. Καλά, όλοι στην αρχή.
2: Λογικό. Ωραία, πήρε δηλαδή κάποιες παίκτες που πίστευε ονόματα, δεν πιάσανε μαζί σου. Τι έκανε ο άνθρωπος, σου λέει θα φέρω έναν επαγγελματία με καλό βιογραφικό τεχνικό διευθυντή, θα κοιτάξω να φέρω ένα καλό βιογραφικό που έχει κάνει τον αθλητισμό προπονητή και εφόσον τους δώσω αυτά τα εχέγγυα να έχουν μια ομάδα, σε αυτούς θα κρίνω κιόλας. Δηλαδή έτσι το αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή όπως σωστές δουλειές. Τώρα στον Ολυμπιακό, αδερφέ, πρέπει να έχουμε 6 τεχνικούς διευθυντές. Δεν μιλάμε για σκάουτερ τώρα και τέτοια. Δηλαδή τώρα πήραμε έναν άλλον, τον Μοκαντά. Είχαμε τον Ακά, είχαμε τον Εντού. Αυτοί δεν ξέρω, ήρθανε, φύγανε.
0: Θα είναι, ο Μοκαντά θα είναι και για τις τρεις ομάδες. Δηλαδή θα έχει υπερεξουσίες, ας πούμε, και στις τρεις ομάδες σου.
2: Ο Εντού ήταν για τις τρεις. Ο οποίος ο άνθρωπος δεν ξέρω, ήρθε, έφυγε, δεν έκανε, ούτε καν ξέρουμε. Έχεις Κοβάσεβιτς. Δηλαδή δεν ξέρω, φίλε, αυτό το πράγμα, ποιος άνθρωπος που δίνει χ εκατομμύρια και δηλαδή πού θα επιρρύψει ευθύνες αυτό εδώ για το μεταγραφικό σχεδιασμό, για έναν οποιοδήποτε σχεδιασμό. Πού. Δεν ξέρω, φίλε. Δηλαδή δεν ξέρω πώς γίνεται, γιατί ας πούμε το ποδόσφαιρο είναι και μια δουλειά.
0: Εμένα η θεώρηση μου γενικά σε αυτά τα πράγματα είναι ότι όσο περισσότεροι εμπλέκονται τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα.
2: Και λέω να σου πω κάτι. Είδες τώρα μια ομάδα, ας είναι η ΑΕΚ ή πρώτος πρώην Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, και είδες ότι με κάποιο τρόπο αυτή η ομάδα προοδεύει και πάει καλά με ένα πλάνο. Δεν είναι κακό να το σκεφτείς, να το αντιγράψεις, αν λειτουργεί.
0: Φυσικά όχι.
2: Και το άλλο, δεν καταλαβαίνω μια ομάδα που είχε τέτοιες ακαδημίες που πήρε ένα ευρωπαϊκό φίλε, δεν είναι λίγο η μικρή ομάδα του Ολυμπιακού του στο Youth League.
0: Δεν το σκάμε, τι είπαμε, κάνουμε.
2: Όλοι αυτοί οι παίκτες, δηλαδή, πού είναι ρε φίλε. Ένανε φίλε, ολόκληρη τη σεζόν, δεν μπορείς να τον δουλεύεις. Έναν. Δηλαδή ο Πνευμονίδης, πραγματικά το παιδί ρε φίλε που ήταν αξιόλογο, αλήθεια, δεν το λέω επειδή είναι Ελληνόπουλο. Δηλαδή έχει να ζηλέψει από τα εξτρέμ του Ολυμπιακού τα τώρα που δεν βάζουν γκολ αδεφέ ούτε στο FIFA. Τι παραπάνω έχει παρακάτω. Δείξαμε τον Μασούρα με 60 γκολ στα εξτρέμ, κακή κακός, και έχουμε δηλαδή άλλους που δεν έχουν... 60 γκολ δεν έχει βάλει κανείς στο Ολυμπιακό. Δεν έχει βάλει ο Μεραλά στα καλά του, δεν έχουν βάλει εξτρέμ και εξτρέμ. Και με κακή κακός τι έχουμε τον Μασούρα. Που, να σου πω τώρα. Δεν ξέρω φίλε. Δηλαδή πραγματικά είναι λάθος αντίληψη των πραγμάτων.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε και παρακάτω. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Yeah.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε, ναι, καλημέρα.
3: Πρέπει να είναι η πρώτη ή η δεύτερη φορά που μιλάμε. Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Έλα Σέργιο μου, θυμάμαι το όνομά σου.
3: Εντάξει, νομίζω είναι η δεύτερη φορά. Να πω και εγώ την άποψή μου.
0: Τι ομάδα είστε.
3: Πώς.
0: Τι ομάδα είστε.
3: Ολυμπιακός. 50 χρόνια και. Να πω στο φίλο του Βασίλη, τον ακούω τακτικά, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσει ο Γκαρσία με τον Έσε. Ο Γκαρσία θα ξεκινήσει, δεν υπάρχει Μπουζακίτη στην ατμόσφαιρα. Προσωπική μου γνώμη, έτσι.
0: Αν είναι καλά σου ποιον, μπορεί να ξεκινήσει και εσύ ποιον.
3: Δεν είναι ακόμα έτοιμος σου ποιον. Αυτές τις πληροφορίες έχω. Δεν είναι έτοιμος δηλαδή για να ξεκινήσει. Όπως επίσης δεν θα ξεκινήσει και ο Γκουστάβο Σα. Θα πάει με δεξιά Φορτούνη ή αριστερά Φορτούνη και δεξιά Ζέλσον και πίσω θα παίξει ο
0: Σάκη. Τον πιο σίγουρο έχω τον Έσε που
3: δεν είναι για τελείωσε τι είναι μέσα στην 11. Τώρα, διαβάζω σήμερα το πρωί, επειδή διαβάζω.
0: Και τον Μάρτις βλέπω αρκετά πιθανό. Συγγνώμη, σας διακόπτω.
3: Θα ξεκινήσει η αριστερά ο Μάρτις και η δεξιά ο Φορτούνης ή αδεξιά ο Μάρτις και η αριστερά ο Φορτούνης. Αν και ο Κώστας αποδίδει καλύτερα δεξιά. Διαβάζω σήμερα το πρωί, επειδή διαβάζω τον τύπο και τον ελληνικό και τον ξένο. Όλες οι εφημερίδες του Ολυμπιακού λένε ότι έγινε επικοινωνία Μαρινάκη με τον καινούριο Ζωφρέμο κατά το καινούριο υπέρ σκάουτερ. Και του ζήτησε πέντε παίχτες καλούς, πέντε παίχτες από πάνω ράφι. Και αμέσως ξαναβγήκε στην επιφάνεια ο Καντιού και ο Κάσερες. Είχαν θαυτεί στο προηγούμενο, τώρα μιλάγαμε για άλλους παίχτες. Πουέρτα και λοιπά, ας πούμε. Μπραγκάσα και τέτοια. Και τώρα βγαίνει ο Κώστας ο Νικολακόπουλος και λέει ότι είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός. Μακάρι.
0: Είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να είμαι ακριβώς.
3: Εγώ δεν λέω ότι έκλεισε. Μακάρι, γιατί αρχικός της Εθνικής Βενεζουέλας, τρία χρόνια ανελιπώς. 26 ετών είναι
0: και, πολύ καλά νούμερα στο ενώ και από συμμετοχές και τα λοιπά στην Μπουλούς.
3: Μακάρι, γιατί από ό,τι άκουσα είναι Κιλάν στο παιχνίδι και η Λιόν μου είπες νομίζω.
0: Ναι, ναι, είναι δύο ομάδες που...
3: Είναι δύσκολο. Αλλά φάνηκε αμέσως η δουλειά του κυρίου Μονκαντά. Είναι δουλειά Μονκαντά που ξέρει τη γαλλική αγορά εκτός των άλλων αγορών πολύ καλά. Δεύτερον.
0: Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, που πολλές φορές έκανε ο Ριμπάλα το προηγούμενο διάστημα. Εδώ πρέπει να γνωρίζεις ότι ο παίχτης αρνήθηκε να ανανεώσουμε την Τουλούς και αμέσως εμφανίζεσαι εσύ.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό δείχνει ότι έχεις γνώση για το τι πάει να γίνει.
3: Το ίδιο λέμε, εντάξει. Ο Ριμπάλτα μάζει πάρα πολύ παρότι είμαι Ολυμπιακός. Να πω στον φίλο του προηγούμενου φίλου ότι την ομάδα την τρέχουν αυτή τη στιγμή δύο άνθρωποι. Ο Καρντόσο και ο Μουκαντά, κανείς άλλος. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο μιλάμε. Δηλαδή, τελευταία ο Μουκαντά και ο Καρντόσο. Ο Καρντόσο έφερε το Ζωτά Σίλβα. Το συνόδευε κιόλας μαζί πήγα στην προετοιμασία. Αυτοί οι δύο τρέχουν την ομάδα, δεν υπάρχουν. Ο Κοβάσεβιτς έχει άλλο πόστο πλέον. Και το τελευταίο να πω, γιατί θα μου επιτρέψεις να έχω μια μικρή διαφωνία μαζί σου.
0: Φυσικά, τι.
3: Έτσι. Με επιχειρήματα δικά μου και δικά σου, δεν συζητάμε. Επειδή είπες τι μπορούσε να κάνει ο προπονητής με το δεφορμάσμα του κυρίου Τσικίνιο. Αυτό που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, να βάλει το Ζωτά και άλλαξε όλος ο Ολυμπιακός. Έσκασε ο Ελκαμπή, γιατί εγώ το έλεγα το παιχνίδι.
0: Σα φωνούμε.
3: Μαζί συμπτωματικά με ένα παλιό ποδοσφαίρι του Ολυμπιακού, δίπλα. Και μου λέει και πολύ, δηλαδή έσκασε ο άνθρωπος. Τι θα κάνει ο Ζώτα αυτό που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα τον ξεκουράσει, θα παίζει πίσω του, θα τραβάει κάποια στόπερ και θα φανεί. Γιατί ο Ζώτα θα ξεκινήσει την Τρίτη. Και τελευταίο.
0: Κοιτάξτε, για μένα ο Ζώτα
3: από
0: αυτά που είχα δει, Σέργιο μου, στα φιλικά. Ο πρώτος που είπα, γιατί ξέρεις, ανεξάρτητα με το ποιον αντίπαλο παίζεις και τα λοιπά, δεν με ενδιαφέρει αμένα αν είναι 100. Δείχνει οι επαφές και αν ξέρεις μπάλα. Λοιπόν, εγώ το Ζώτα όταν μπήκε μέσα το παιδί, είπα ότι αυτό είναι πολύ καλό.
3: Έχει δύο γκολ, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι το
3: μάτι. Έχει δύο γκολ, τώρα πλασέα. Ο παίκτης δυστυχώς είναι δανεικός. Αλλά ένα χρόνο που θα παίξει. Όπως και το μεγάλο αστέριο, κατά τη γνώμη μου, ο Γκουστάβο Σάι, είναι δανεικός ένα χρόνο. Αυτό θα αφήσει εποχή κατά την άποψή μου.
0: Απλά ξέρετε πώς το είπα εγώ, ότι το Τζικίνιο. Δεν λέω. Σεριό. Αυτό που είπα είναι ότι ξεκινάς με τους περσινούς, δηλαδή.
3: Ναι, εντάξει, δεν έχει.
0: Το Ζώτα Σίλβα θα τον ξεκινούσε, δηλαδή αντίστοιχα με το, εκεί που έβαλε το Ρόκα, αν ξεκινούσε. Ή θα άλλαζε, τα εξτρέμ πλευρά. Αλλιώς, αλλά αφού του έπαιζε ο Ροντινέη, ας πούμε, προχθές εξτρέμ.
3: Ωραία.
0: Ενώ με τη λογική.
3: Ναι, αλλά βλέπεις δεν τραβάει, ρε παιδιά. Ο Τσικίνιο δεν τραβάει.
0: Ο Τσικίνιο, ναι, δεν έπρεπε μετά να.
3: Συγγνώμη, δηλαδή. Βάλτε στο 8 που είπε ο Βασίλης, συμφωνώ εγώ. Και έχεις ένα παίχτη που έχει πάρει δίμα. Δηλαδή φάνηκε αμέσως στο δεύτερο ημίχρονο, ζωντάνεψε ο Ολυμπιακός. Ζωντάνεψε στο δεύτερο ημίχρονο. Και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι η ΑΕΚ πέρσι μία από τις αιτίες που μπήκε πρώτη. Και μιλάω για την ομάδα, γιατί παρακολουθώ όλες τις ομάδες. Δεν φοράω κόκκινα γυαλιά μόνο. Είναι ότι παίρνει γκολ και από τα εξτρέμ και από τα.
0: Αυτό είναι.
3: Ο Ολυμπιακός έχει. Πήρε κανένα γκολ από ένα-δύο νομίζω από τον Ζέρσον. Σου πάρει κανένα.
0: Μα ο Ολυμπιακός, αυτό ήταν το μεγάλο του όπλο τα πρώτα χρόνια της κυριαρχίας.
3: Σου πάρει ο ΕΣΕ. Παρακολουθήσει εσύ Ολυμπιακό.
0: Σου
3: πάρει ο Μουζακίτης. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν παίρνει γκολ από αυτά. Αν θυμάσαι κάποτε τον Κορντέν αριστερά είχε βγάλει 12-15 γκολ την πρώτη χρονιά ενώ. Ο Φορτούνης είχε βγάλει 112 γκολ. Το θυμάσαι φαντάζομαι.
0: Μα αυτό ήταν το όπλο του Ολυμπιακού. Μα δεν σας λέω εγώ για την προϊστορική περίοδο τώρα. Για πριν από. Κάποια χρόνια μιλάμε.
3: Άμα δεν πάρει γκολ από τα χαφ του, που πιστεύω τώρα θα παίρνει για τα σουτάρια και ο Φορτούνης, πιστεύω εγώ και ο Ζώτα, κατά την άποψή μου, εκτίμηση.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, οι αιμονές του με τη Λίμπαρ, γιατί εγώ θεωρώ αιμονές το προσωπική μου γνώμη, είναι Βάσκος, ξέρω, πώς το λέω, όπως και ο Βαλβέρντε, ας πούμε, το έχουν αυτό οι Βάσκοι, τους ξέρω γιατί έχω φίλους από τους Βάσκους, είναι εξωδικέφαλοι, ας πούμε. Αυτό θα πάρω, αυτό θα κάνω, τελείωσε. Και θέλω να σου πω και μια, όχι είδηση, μια εκτίμηση που την κρατάς, γιατί μπορεί κάποια στιγμή να ξαναμιλήσουμε. Η πορεία του Μεντιλίμπαρ έχει ήδη προδιαγραφεί στον Ολυμπιακό. Ανεξαρτήτω το αποτέλεσμα της Τρίτης. Το κρατάς κάπου, ρισκάρω εγώ, δεν πειράζει.
0: Ναι, μπορεί να ξέρω κιόλας, μπορείς με ένα πράγμα, δεν μπορεί να τα πούμε κιόλας.
3: Εντάξει, δεν μπορεί.
0: Εντάξει, ναι. Έχω και μια, κι εγώ σχηματίσει μια ιδέα για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα.
3: Ναι, εντάξει. Και χαίρομαι και κατά μια διακριτική στάση, το εκτιμώ.
0: Ξέρετε, καμιά φορά όταν είσαι και άλλη ομάδα σε κάποια θέματα πολύ δικά, δεν μπορώ να εκφράσω άλλου να πω. Α φανεί ότι κάνω ή το πόλεμο ή αυτό.
3: Ναι, ότι θελημένα, α πούμε, το λες κλπ. Εγώ λοιπόν που είμαι ένα απλό ακροατή σου, ακροατή του σταθμού δηλαδή, και λέγομαι Σέρβιο το Περιστέρι, λέω ότι είναι προδιαγεγραμμένη η ιστορία του Μέντι. Δηλαδή, ανεξαρτήτω αποτελέσματο. Δεν είναι τυχαίο, ξαναλέω και κλείνω με αυτό, να μην κουράζω κι εγώ αυτά που κοροϊδεύω. Ότι η εντολή στο Ζωφρέ Μονκαντά για τους πέντε παίκτες πρωτοκλασσάτος εντός εισαγωγικών, δεν λέμε από το πάνω ράφι, δεν λέμε Ρόντρι, αλλά λίγο πιο κάτω έχει τη σημασία του που έκανε ο πρόεδρος.
0: Ναι, γιατί
3: το
0: γράφει
3: όλος ο τύπος. Εγώ πιστεύω τους ρεπόρτερ, δεν μπορεί να γράφουν και οι τρεις επιμερίδες κάποιοι από το μυαλό τους.
0: Έτσι όπως το συνδέετε, έχετε δίκιο, γιατί από ένα σημείο και μετά, και όταν έχει φτάσει πολύ να αργήσει το πράγμα. Κάποια πράγματα από αυτούς που πήρες βλέπεις ότι δεν σου βγαίνουν. Πλέον πας και λες ότι η τελευταία του ευκαιρία, εγώ μπορώ να το βλέπω σαν εργοδότης έτσι, δεν λέω ποιος έχει δει και άδικο, ότι θα πάω με αυτούς που θα επιλέξω εγώ, αν τα πάει καλά παίρνει το χρόνο που θέλει, αν δεν τα πάει προφανώς θα βρω κάποιον άλλον. Έτσι το μεταφράζω εγώ.
3: Πάντως ο εμπλουτισμός με την εντολή στο Μονκαντά, που είναι, το ξέρουμε το Μονκαντά, γιατί όσοι διαβάζουν είναι ένας πολύ πετυχημένος στο χώρο του. Στη Μίλαν 8 χρόνια κλπ. Το Μενιάν έφερε ο άνθρωπος. Λοιπόν, είτε είναι βρες μου πέντε πολύ καλούς παίκτες. Κάτι λέει αυτό. Σημαίνει ότι ο Μαρινάκης έχει πάρει ριζικές αποφάσεις πλέον. Το θέμα προπονητού το αφήνει τελευταίο. Mm-hmm. Εγώ κάνω μια προσωπική εκτίμηση με ρίσκο.
0: Καλά, ναι, τώρα έχει μπροστά του τα παιχνίδια. Το παιχνίδι με Μέγεν πάνω απ' όλα.
3: Εγώ πιστεύω μετά το παιχνίδι θα έχουμε εξελίξεις. Ξαναλέω.
0: Ανεξαρτήτως αποτελέσματος λέτε εσείς. Το κρατάω.
3: Κάτσε το. Άλλωστε μπορεί να μας δοθεί ευκαιρία κάποιο βράδυ Σαββατοκύριακο, αν είσαι ξέρω εγώ.
0: Το Σαββατοκύριακο θα είμαι βράδυ, τις 3, 4, 5 λογικά νομίζω είμαι μεσημέρι από ό,τι έχω δει στο πρόγραμμα. Αύριο μόνο κάθομαι
3: λίγο. Ανοίγεις γραμμές, μεσημέρι δεν ανοίγεις γραμμές.
0: Τι θα μου πει ο Σταύρος, τι θα μου πούνε τα παιδιά, δηλαδή. Αν κάνουν σαν το. Ο Μπάμπης με το Σταύρο δεν ανοίγουν γραμμές. Μπορεί να ανοίξουν και με αν.
3: Εντάξει, εγώ θα σε ξανακαλέσω, αλλά δεν καλώ συχνά, δεν σημαίνει ότι θα σε πάρω απίκο.
0: Εντάξει,
3: αλλά στο Σάββατο, ξέρω εγώ.
0: Σαββατοκύριακο, ναι, θα είμαστε σίγουρα βράδυ αυτή την ώρα, δηλαδή.
3: Ωραία, θα θυμάσαι μόνο το Σέρχι από το Περιστέρι, γιατί σπάνια.
0: Έγινε, Σέρχι μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Για το χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε σε break, ώρα είναι μία και γυρίζουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Μπήκουμε στο FM 94,6, 6 λεπτά μετά τη μία. Με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, 21 στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε μου, ναι.
1: Γεια σου, παιδιά, ο Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε.
1: Έχουμε μιλήσει πριν πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Που ήσουν με τον Τζανάκα, νομίζω, που έκανε εκπομπή.
0: Ναι. Κάναμε πολλές φορές πέρυσι.
1: Έχουμε μιλήσει και μαζί πέρυσι που σου έλεγα για τον. Για τον Τετέ και τον, πώς το λένε τον άλλον,
0: τον Παντελίδη.
1: Όχι, τον Πιέρο, γιατί κουράζονται και γιατί τελειώνουν τα τετ.
0: Α, ναι.
1: Το, για τον Ιωαννίδη και τον Πιέρο, sorry.
0: Ναι.
1: Αρχικά, μια γενική εικόνα τώρα, μέσα σε άλλες ομάδες, απλά μια διευκρίνηση θέλω να πω. Πρώτον για τον άλλο, τον Παναθηναϊκά, για τον Χρήστο, πώς το λένε που λες, που νευρίασες, που του λες για την αρρώστια του Τετέ. Εντάξει. Δεν έχω ξαναδεί μεγαλύτερη, επειδή εγώ ακούω την εκπομπή κάθε μέρα και με τον Διονύση μιλάω πολύ. Συγγνώμη για την έκφραση που θα πω, απλά είναι κολοτούμπα, δηλαδή μεγάλος μπιφτεκάς. Πέρσι έλεγε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού τους έκανε παιχταράδες και τον προπονητάρα και μόλις βρεθήκαμε 20 βαθμούς πίσω τους έκανε όλους άχρηστους.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να.
1: Εντάξει, απλά δεν χρειάζεται να νευριάζεις, καταλαβαίνεις. Εμένα μ'
0: αρέσει. Όχι, εγώ δεν νευριάζω. Με πειράζει μόνο να λέμε, ας πούμε, ότι πρέπει να αποζηπώνεται όταν έχει περάσει άλλο τώρα ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είναι εύκολη.
1: Δηλαδή, το μου λέει. Δεν είναι εύκολο. Και τον Παντελή δεν τον βάζει καν ο άλλο.
0: Δεν είναι εύκολη διαδικασία το να περάσει αυτό το πράγμα και να παίξει
1: τώρα
0: στην Τρίτη. Γι' αυτό το είπα.
1: Μα φαινότανε.
0: Νευριάζω ότι είναι θέμα υγείας και το οποίο κρίνεται το παιδί απλά θα είναι στην αποστολή, όχι ότι να μπορεί να παίξει μετά από τέτοια ταλαιπωρία, γιατί είναι πολύ επώδυνο αυτό σαν να το περάσεις, ας πούμε. Οποιαδήποτε μορφή. Επειδή έχω δει άνθρωπο να το περνάει, δεν υπάρχει από τα χειρότερα που υπάρχουν. Δηλαδή μπορεί να σε χτυπήσει και άσχημα, ας πούμε, αυτό.
1: Απλά, εγώ δεν μπορώ να ακούω και τρέλες, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ μ' αρέσει πάρα πολύ και έχουμε ξαναμιλήσει μαζί. Που λέμε ότι, που σου έχω πει, ότι οι δημοσιογράφοι άλλη ομάδα μπορώ να μιλήσω πιο εύκολα για την ομάδα μου. Κατάλαβε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι πιο αντικειμενική. Δεν μπορώ να ακούω τώρα τον Ραστόντερ που βρέθηκε δύο φορές, του φύγε το κοντρόλ και λέει καλός επιθετικός επειδή έβγαινε εκτός περιοχής. Δύο φορές, ρε. Του φύγε το κοντρόλ. Αντί να βάλει το σώμα μπροστά και να κερδίσει πέναλτι να το βάλει, βάζει το σώμα στο πλάι. Δεν ξέρω αν θυμάστε την πρώτη φάση. Αν το είδε στο παιχνίδι.
0: Μία φάση ήταν που έκανε ένα άψυχο σούτ εκεί στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Μία φάση που θυμάμαι.
1: Η μία φάση είναι που βάζει το σώμα του τρομερά και κάνει τσαφ και πάει με το ζόρι, πάει μπάλα στο τέρμα.
0: Αυτή θυμάμαι εγώ.
1: Που εκεί άμα ήταν ο Γιώβιτ, ο Ντέστερ ή ο Ελκαμπή, ήταν τέσσερι στο γάμα. Και η άλλη φάση είναι νωρί που πάει να κάνει κοντρόλ και του φέρνει το κοντρόλ.
0: Ναι, πάλι και αυτό το θυμάμαι.
1: Γελάει ο κόσμο τώρα, αλλά δεν πειράζει. Για μένα, αδερφέ, μεγάλη μεταγραφή του Λιβάη Γκαρσία, μεγάλη μεταγραφή, τον γουστάρω τρελά. Τον θεωρώ παίκτη και παίκτη νικητή, αλλά τον θεωρώ και παιχταρά, δηλαδή θα βοηθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα για να μιλήσω λίγο για τις άλλες ομάδες, θέλω και μετά να πάω και στον Παναθηναϊκό. Εγώ για τον Μεντιλίμπαρ, όχι ότι στεναχωριέμαι, εγώ τον εκτιμώ τον Μεντιλίμπαρ, γιατί είναι και ένας άνθρωπος που δεν έχει δώσει δικαίωμα και τον εκτιμώ και σαν άνθρωπο. Εγώ και θέλω να πω και κάτι στους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού στο τέλος. Εγώ θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ θα γίνει όπως ο Αλμέιδα και το Αλμέιδα γούσταρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήσουν υπέρ ή όχι. ΑΕΚ δεν είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ήσουν υπέρ ή όχι. Εγώ αδερφέ τον γούσταρα για πολλούς λόγους. Και για το ποδόσφαιρο που έπαιζε η ΑΕΚ.
0: Από ένα σημείο και μετά και γι' αυτό υπήρξε για την απάντηση μας στην έδωση πραγματικότητα. Δεν ήταν καλό ούτε για αυτό να έμενε, ούτε για μας να το κρατάμε.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Λάθος. Ο Αλμέιδα το έχασε που ασχολιόταν πάρα πολύ με τον τύπο και τα
0: το τι γραφόταν και τα λοιπά. Ναι, από και μετά χάθηκε.
1: Εγώ τον γούσταρα γιατί ήταν και προπονητής που μέσα στο γήπεδο δεν θα ήταν στον πάγκο του και ό,τι γίνει. Έκανε πολλά λάθη, έτσι. Το πρωτάθλημα το χάνει μόνος του. Αυτό ότι δεν βάζει τρίτο στόπερ με τον ΠΑΟΚ είναι εγκληματικό. Δεν το συζητάμε. Αλλά θεωρώ ότι και ο Μεντιλίμπαρ δεν αξίζει να αποδομηθεί έτσι. Για μένα πρέπει να φύγει φέτος. Είναι λάθος του που ανανέωσε. Είναι και δικό του λάθος, θεωρώ.
0: Και για μένα, αν θες να το συζητήσουμε αντικειμενικά, δηλαδή και εγώ. Καλύτερα να φεύγεις πολλές φορές, ρε παιδί, με την καλύτερη δυνατή εντύπωση θα έχεις φύγει με ένα ευρωπαϊκό. Έτσι, το πρώτο που δίνεις σε μια χώρα με ένα double, με ένα super cup.
1: Ένα πρωτάθλημα και ένα double παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο.
0: Τώρα από και πέρα, όταν βλέπεις ότι δεν πάει το πράγμα ή δεν μπορείς να βρεις άκρη, τώρα από το να φύγεις, ας πούμε, τους πρώτους μήνες και τα λοιπά, και ενώ βλέπεις ότι τελειώνοντας η χρονιά πέρυσι, δεν είναι ότι απλά δεν τελείωσε καλά η χρονιά, ρε παιδί μου. Και
1: δεν εντάξει, ποδόσφαιρο είναι.
0: Ότι κάτι έχει πάει πολύ λάθος.
1: Ρε αδερφέ, εγώ δουλεύω σε μια δουλειά που είμαστε 2.000 άντρες. Οι 1.500 είναι Ολυμπιακοί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακούω για τον Μπέντι Λίμπακ. Όχι σαν άνθρωπο, δεν θέλουν το ποδόσφαιρο του πια. Και τώρα εδώ θέλω να σου πω στους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού τι με έχει ξενερώσει εμένα. Εγώ δεν είμαι να απαξιώσω. Δεν είμαι, εγώ τον θεωρώ τον ίδιο πολύ καλό και θεωρώ ότι θα βοηθήσει πολύ την ομάδα. Αλλά έχω τρελαθεί με τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού που υπάρχει αυτή η κατακραυγή στον κόσμο επειδή υπάρχει γκρίνια το παιχνίδι. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Εδώ γκρινιάζει ο κόσμος του Ολυμπιακού που είναι φορτασμένος από πρωταθλήματα και διακρίσεις και βλέπεις την γκρινιά υπάρχει, έτσι. Το καταλαβαίνεις και εσύ το αντιλαμβάνεσαι. Και ο κόσμος του Παναθηναϊκού γκρινιάζει που δεν παίξαμε καλά με το. Πώς λέγεται τώρα με την Τζόνη. Και έχουν δυο δημοσιογράφοι και λένε όχι και να βάζουμε τον κόσμο. Σε έμεσα, έτσι, όχι είναι τέτοιο. Εγώ θέλω να πω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι που γκρινιάζει για τον Μπακασέτα. Και μόλις είσαι ο προπονητής τον διώξαν τον Μπακασέτα. Ο κόσμος Παναθηναϊκού γκρίνιασε τον Σβιντεύσκη και έχουν φύγει 10 παίκτες. Για τον Μπάντοβιτς, ότι δεν είναι για τον Ντουμπά. Οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού φέτος καταλάβανε ότι ο Ντουμπά δεν μπορεί να βοηθήσει. Εμείς το λέμε από πέρσι, ότι είναι μετριότατο το ΠΕΡ. Μετριότατο. Όπως για εγώ δεν λέω μόνο τον Παναθηναϊκό. Και από και την ΑΕΚ θα κάνει έγκλημα η ΑΕΚ αν δεν πάρει αριστερό και δεξί μπακ. Και αν δεν πάρει άλλο ένα στόπερ για μένα, έτσι. Θα είναι έγκλημα. Άποψή μου είναι αυτή. Mm-hmm. Και να πω, γιατί καλά ήταν ότι λέγανε πέρσι δημοσιογράφοι Τσάικ ότι ο Ριμπάλτα θα κάνει όλα καλά. Όταν εμείς λέγαμε, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, αλλά ρε φίλε, μου αρέσει το ποδόσφαιρο, πώς να σου το πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο στις Μπεν Ράις. Ο Μπεν Ράις έκανε μια χρονιά πέρσι. Πριν 3 χρόνια ήταν να το κόψει το ποδόσφαιρο. Ο ίδιο είναι και ο Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ έπεσε β' εθνική. Γιατί δεν μπορώ να πω τον άλλον που λέει τον ξέρω τον Ραστόντερ.
0: Καλά, δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να είναι καλός πολύ και πολύ καλός, αλλά δεν σημαίνει ότι θα βγουν και όλοι.
1: Ωραία, βέβαια, γιατί το βλέπω διαφορετικά το ποδοσφαίρο. Έχω άλλη άποψη. Απλά έχει γίνει τώρα τόσο μανατζερικό που με μια χρονιά να κάνει ένα ποδοσφαιριστής κάνει μεταγραφή εκατομμυρίων. Ο Ραστόντερ είναι η μόνη του χρονιά που έβαλε το σταγκόλ. Ποτέ δεν είχε βάλει πάνω από
0: ναι, εγώ σου λέω τώρα για το. Δεν σου λέω για το. Σου λέω για τον Ριμπάλτα. Τώρα στο Παναθηναϊκό.
1: Όχι, okay. Δεν λέω τον Ριμπάλτα. Εγώ το πήγα στον Μπέν Ράις πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Ότι λέγανε όλοι είναι φταγμένοι και τον έφταγνε. Ρε φίλε, συγγνώμη που το λέω, δεν ήταν φταγμένοι. Και δεν το λέω τώρα επειδή το λέει ανακαλύψαν ότι θέλουν αριστερό μπακ. Το έλεγα όλη τη χρονιά. Mm-hmm. Που για μένα είναι πιο σημαντικό αυτό. Το ίδιο έλεγα πέρσι για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να νιώθουν υπερηφάνεια οι φίλοι του Ολυμπιακού που εγώ σαν Παναθηναϊκός λέω ότι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού για το μέγεθος του Ολυμπιακού είναι πολύ λίγες. Και δεν το λέω ένα κατακρίνο. Φαντάζομαι πόσο ψηλά έχουν τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Και την ΑΕΚ, επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει, θεωρώ πολύ καλό προπονητή τον Νικόλη. Πάρα πολύ καλό προπονητή. Και τρομερές οι μεταγραφές που κάνει στο τέτοιο. Θεωρώ, ρε φίλε, ότι.
0: Πρέπει να πάρει καλύτερο σε αυτή τη θέση. Συμφωνούμε.
1: Τη αλλάζει επίπεδο. Αν θε να φύγει ένα βήμα παραπάνω, έτσι.
0: Ναι, φυσικά πάντα. Ο εχθρό σου καλύτερο είναι το καλύτερο.
1: Έτσι, γιατί καλό ή κακό τώρα και εμεί και εσεί, μακάρι να το είχαμε, δεν είμαστε ομάδε που όταν παίρνει το πρώτο μετά κάνει σερή. Για μένα μακάρι να το είχαμε, για να τελειώσει και η κυριαρχία του Ολυμπιακού που τελειώσει σε αυτό το κομμάτι. Αλλά
0: θα δούμε, έχει την ευκαιρία της ΑΕΚ φέτος να το κάνει, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Για μένα έχει πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ, απλά θέλει μία-δύο πινελιές.
0: Αυτό ακριβώς, αυτό συμφωνούμε
1: αντίθετα. Θα αλλάξουν επίπεδο, έτσι.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά Γιώργο μου, να πάω και παρακάτω.
1: Ένα τελευταίο και κλείνω. Και τελευταίο παιδιά και κλείνω. Γιατί λέτε ότι, για να μην λέτε ότι οι μεταγραφές δεν παίζουν ρόλο. Ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα το Γενάρη το χάνει γιατί λένε όλοι τραυματισμοί. Δεν το χάνει από τραυματισμούς. Το χάνει, φίλε μου, γιατί δεν παίρνει. Παίρνει το Γερεμέγε που δεν κάνει ούτε για τρίτο.
0: Ακριβώς. Το και ακόμα ψάχνει τώρα επιθετικού. Τώρα
1: ο
0: Πάουκ πάει για δύο επιθετικού.
1: Και δεν παίρνει και εκτρέμ. Εκεί είναι η διαφορά. Εγώ αυτό
0: φίλε,
1: το
0: εμένα αυτό τώρα που συμβαίνει με το Γερεμέγε που σχεδόν τέλος πάντων ψάχνουν πώς μπορεί να φύγει κτλ. Είναι σαν κοροϊδία τώρα που κάνανε και στο Λουτσέσκο. Δηλαδή τώρα δεν αφήνει να τον αφαιρεί το Γενάρη το Γερεμέγεφ και να λες τώρα και από το Δεκέμβρη κιόλας τον είχες πάρει που έμεινε ελεύθερος. Και να λες τώρα ας πούμε ότι ψάχνω για δύο στην ουσία. Εντάξει.
1: Ξέρεις γιατί εγώ τρελαίνω και σε γουστάρω εσένα, γιατί λες ότι ούτε μπαίνεις στα αεροπλάνα με παίκτες. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να τα αποδημήσουν όλα όπως λέμε εμείς, δεν κάνει αυτός, δεν κάνει εκείνος. Γιατί είναι στο ίδιο αεροπλάνο με τον άλλον, θα αλλάξουν μια κουβέντα, θα κάνουν μια συνέντευξη. Αλλά όχι ρε φίλε να λένε ότι εμείς τα ρίχνουμε όλα κάτω και κάνουμε το άσπρο μαύρο.
0: Έγινε Γιώργαρα μου, να πάμε παρακάτω Γιώργο, σου ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Ρωσά, Αποστόλη, Σακτζής είμαι.
0: Γεια σου Αποστόλη, να είσαι καλά φίλε.
2: Τι έγινε, πώς τη βλέπεις την ομάδα?
0: Περιμένω να δω τα επίσημα. Από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα και που έχω διαπιστώσει, ευχαριστημένος για την ώρα, στο κομμάτι δηλαδή ήξερα ότι με αυτούς θα κατέβουμε πάνω κάτω.
2: Και
0: περιμένω να δω τι άλλο θα γίνει επιπλέον μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Μετά τα προκριματικά θα κινηθούμε. Να σου πω, πιστεύεις το Βάρκα Γιώβιτς θα δουλέψει φέτος?
0: Πιστεύω ότι και ο Ζήνης θα έχει σημαντικό
2: γιατί
0: ρόλο.
2: Χθες είχε άχαρο ρόλο λίγο ο Βάρκα. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσεις.
0: Εντάξει, τώρα από αυτό το φιλικό δεν μπορώ να βάλω πολλά συμπεράσματα. Πλην του ότι είδαμε ας πούμε, ένα παιδί, είπαμε για τον Βιτάλης και χθες, που έχει στοιχεία που δεν υπάρχουν και στους άλλους χαφ, συν κάποια που είχε ο Πινέδα και συν κάποια που δεν είχε ούτε ο Πινέδα και τα φέρνει αυτός. Από αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένος. Τώρα από εκεί πέρα θεωρώ ότι ο Ζήνη θα έχει ρόλο φέτος, αρκεί να είναι υγιής.
2: Ναι,
0: θα μοιράζεται ο χρόνος και παιδιά, ναι. Σε μια χρονιά που θα έχει τόσες υποχρεώσεις, καλό σκοτώ των πραγμάτων για την ΑΕΚ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ένας βασικός κορμός που θα είναι βασική και τα λοιπά, αλλά θα παίρνουν όλοι και τον χρόνο τους. Θέλει και λίγο προσοχή με κάποια παιδιά που δώσανε πολλά πέρυσι. Για παράδειγμα, καταλαβαίνω ότι και το Μάριν που σήμερα έγινε γνωστό ότι είχε ένα προβληματάκι, μια ενόχληση στον Αστράγαλο τέλος πάντων. Θα τους δώσει και λίγο χρόνο να ρεγουλάρουν γιατί τράβηξαν μεγάλο κουπί πέρυσι.
2: Εντάξει, Κώστα δεν έχασε μάτς, μόνο με τη Ράγκη.
0: 48 παιχνίδια ο Μαρίν, 50 ο Πινέδα. Δηλαδή, δυο τους ήταν στο κέντρο. Δεν...
2: Από ένα σημείο και μετά. Δεν είχαν τραυματισμούς.
0: Ναι, είδες ένα ημίχρονο λείψε ο Ρουμάνος και είναι το κακό με την Παγιγάνο.
2: Τι άλλο. Τώρα με τους πιτσιρικάδες θα βάλει τον καλό Σκάμι και τον Αλεξίου,
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι, χωρίς να αποκλείω κάτι άλλο. Βέβαια, και το παιδί το back ήταν τραυματίας 10 μέρες, δεν νομίζω να είναι έτοιμος.
2: Ναι, backup για αυτούς ποιους έχουμε, την Αργυρίου και την άλλον.
0: Ναι, θα έχει το τέρμα λογικά.
2: Α, ναι. Οκ. Θέλει και άλλο χαφ,
0: Ναι, θα έχει το τέρμα λογικά.
2: Α, ναι. Οκ. Θέλει και άλλο χαφ,

0: τόσο πολύ καλύτερη. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι έξω. Είπα 2 στα 3. Τώρα τι μπορεί να τύχει.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι να είναι 3 στα 3, έτσι. Λέω για τη δουλειά δικιά μα, όχι.
1: Εντάξει.
0: Το πόσο βλέπει ο κάθε φίλος, θα σου πω ότι αν το βλέπεις ότι μακάρι να αποκρουστούν, γιατί θα σου λέω γιατί το λες, ή αν το πει ξέρω κάποιος για την άλλη, εντάξει.
1: Κάποιος δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα σε αυτόν, γι' αυτό το λέω.
0: Έγινε, Αποστόλη μου, να είσαι καλά. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Έλα, ακούγομαι.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Τι γίνεται, φίλε.
0: Καλά, εδώ.
2: Άκουσα το Σέργιο που πήρε τηλέφωνο. Δεν συμφωνώ για το Μεντιλίμπαρ. Αν ήταν να τον έχει προδιαγράψει, δεν θα έπαιρνε παίχτες. Οι παίχτες αυτοί είναι αυτοί που έλεγε ο Μεντιλίμπαρ ότι λείπουν. Δηλαδή αυτός ο Κάσερες, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει μάλλον να είναι εξάρι. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Κοίτα, αν δεν το δω και εγώ να δω τι περισσότερο είναι,
2: μάλλον
0: τι λιγότερο κτλ.
2: Οπότε εγώ θα πάρει και το οχτάρι που σου είπα, και το οχτάρι μάλλον θα
0: πάρει δύο χαφ. Ο ναι, Κάσερς από ό,τι βλέπω παίζει και τις τρεις θέσεις στο τέτοιο. Βασικό το δίνει οχτάρι, αλλά okay. Τώρα τι χαρακτηριστικά έχει ο καθένας, αν δεν τον έχεις δει και τα λοιπά, δεν πάω.
2: Αν είναι κεφαλικός παίκτης, γιατί τέτοιον θέλει, μπορεί να πάρει αυτόν και να πάρει και ένα εξάρι καθαρό. Συν αυτό που πιστεύω ότι θα πάρει σίγουρα για να ξεμπλοκάρει και τον Ελκαμπή τον άνθρωπο να μην τον κάψει. Θα πάρει ένα center for που να είναι στυλ αντιγιώβετης, δηλαδή να παίζει και μέσα και να βγαίνει και έξω από την περιοχή πίσω, ώστε να τραβάει απάνω του τους αμυντικούς και να ελευθερώνει το LKB. Γιατί για όσους δεν καταλαβαίνουν, ο LKB είναι η μαροκινή έκδοση του Αλεξανδρή. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Ποια είναι η γνώμη σου αυτή.
0: Ο LKB.
2: Ναι. Είναι η μαροκινή έκδοση του Αλεξανδρή. Δηλαδή είναι παίχτες για το κουτί. Είναι ο παίκτης που τη μισή ευκαιρία θα στην κάνει γκολ. Αλλά από τη στιγμή που τον αναγκάζεις να βγει έξω από την περιοχή, να τρέχει να πάρει αυτό την μπάλα, τον εξαντλείς τελείως.
0: Πάντως
2: ο
0: Βενεζουελάνος, να ξέρεις ότι έχει και για τις θέσεις. Δηλαδή δεν είναι και δημιουργικά, αλλά μπορεί να παίξει και πίσω. Δηλαδή να είναι και πιο πίσω στα χαφ.
2: Ο Ελκαμπή περισσότερο είναι παίκτης για κουτί, το ξέρεις.
0: Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τι με ρωτάς τώρα.
2: Να στο παστελώσει. Εκεί γιατί έπαιζε τις περασμένες χρονιές, γιατί είχε κάποιον έξω από την περιοχή στη θέση του βοηθού σεντρεφόρου, ο οποίος τραβούσε απάνω τους αμυντικούς. Είναι έτσι, δεν είναι.
0: Αλήθεια.
2: Αυτό λέμε. Χρειάζεται λοιπόν ένα τέτοιο και θα τον πάρει. Συν το σύστημα με τη Λίμπαρ δεν είναι γιόμεση. Το σύστημα με τη Λίμπαρ είναι άμεσο ποδόσφαιρο που για να το παίξεις εκτός από τα καλάχα. Με φυσική κατάσταση.
0: Εγώ αυτό είπα και στο Σέργιο, πρέπει να είσαι καλά σε έναν άλλο φίλο νωρίτερα, καλά άκρα.
2: Κατάλαβε σου λέω. Εκτός από τα καλά χαφ που πρέπει να έχουν και φυσική κατάσταση, χρειάζεται και καλά δίδυμα μπακ. Και από τη μία μεριά και από την άλλη.
0: Καλά άκρα.
2: Λοιπόν, γιατί τώρα. Εγώ είμαι αισιόδοξος από τη στιγμή που πήρε αυτόν τον Ματαντά. Ο Ματαντά, για να καταλάβεις, θα είναι υπερδιευθυντής, υπερτεχνικός διευθυντής και υπερμάνατζερ, γιατί είναι και μάνατζερ ταυτόχρονα αυτός. Το ξέρω, πρέπει να το έχεις υπόψη σου, έτσι. Είναι και μάνατζερ. Έχει μεγάλο δίκτυο μάνατζερ με τους οποίους συνεργάζονται, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό. Αρχίζει δηλαδή από το βορρά της Ευρώπης, Ανατολή, Δύση μέχρι το νότο κάτω. Έχει όλη την Ευρώπη, δηλαδή την έχει σε εικόνα. Αυτός ο Κάσερες είναι δικιά του δουλειά. Λοιπόν, μέχρι τώρα τι λάθος έκανε. Είχε ο Μαρινάκης ποιο λάθος έκανε που ευτυχώς το διόρθωσε. Είχε μόνο την αγορά της Πορτογαλίας. Εάν θέλεις να έχεις κάποιες ευκαιρίες για να πάρεις τον παίκτη που σου χρειάζεται σε καλή σχέση ποιότητας και τιμής αγοράς, πρέπει να έχεις όσο το δυνατόν ευρύτερο δίκτυο και ευρύτερα και πιο πολλές χώρες από τις οποίες να μπορείς να επιλέξεις. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, σίγουρα, δεν μπορεί να πας σε δύο αγορές μόνο.
2: Όταν πηγαίνεις μόνο στην αγορά της Πορτογαλίας, όπως ξέρεις μέχρι τώρα, είναι περιορισμένη.
0: Μα εντάξει, όσο και να πας εκεί, δεν μπορεί να πάρεις μόνο από εκεί.
2: Θα σου πει άλλος 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μπραγκάντσα, ο οποίος προέρχεται μετά από ένα χρόνο από τραυματισμό σε χιαστός. Τι φυσική κατάσταση να έχει αποκτήσει. Και επίσης, από ό,τι ξέρω, αυτός ο Ματαντά έχει ευρύτερο το δίκτυο manager συνεργαζόμενων και στις χώρες του Μακρέμπ. Ξέρεις ποιες είναι, έτσι. Την νησί, Αλγερία, Μαρόκο. Καθώς και στη Νότια Αμερική με Αργεντινή, Χιλή, Ουρουγουάη και λοιπά, Παραγουάη, αυτές τις χώρες.

0: Λοιπόν, αυτό το είδε λοιπόν και γι' αυτόν τον πήρε αυτόν και τον πήρε για δύο ομάδες. Αν δεις, δεν τον πήρε για την, για την ομάδα που έχει στην Πορτογαλία. Ξέρεις ποιο σου λέω, έτσι τη Ρουάβε. Τον πήρε, πήρε για να του, σαν τεχνικό υπερδευτητή, υπερμάνατζερ, για την Νότιγχαμ και για τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η λύση. Δηλαδή αυτό που είπες, ότι δεν μπορεί να κάνω κουμάντο 50 μάνατζερ. Γιατί άκρη δεν βγάζεις και δεν κάνεις σωστές επιλογές. Μιλάω λάθος αυτό?
1: Όχι, αυτό είπα και εγώ νωρίτερα.
0: Αυτό είναι. Αυτόν που διάλεξε είναι ένας υπερμάνατζερ, ο οποίος θα με θυμηθείς, αυτός θα είναι που θα κάνει
1: Μοκαντά, και τον τεχνικό. Έτσι, όχι Μαραντά. Μαραντά είναι τερματοφύλακα.
0: Τι πράγμα?
1: Μοκαντά.
0: Για το Ματαντά λέω.
1: Ναι, δεν λέγεται Ματαντά ο άνθρωπος. Μονκαντά λέγεται. Μονκαντά, Τζέφρι Μονκαντά.
0: Μπράβο. Ο Γάλλος λοιπόν που πήρε είναι υπερμάνατζερ, έχει ευρύτα το σχέδιο, έχει πάνε.
1: Ναι, για τον έλεγε ρε παιδί μου Ματαντά, γι' αυτό. Ματαντά είναι ο τερματοφύλακας, αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Μοκαντά, κάπως έτσι λέγεται.
1: Μοκαντά, εντάξει. Μοκαντά.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είχα να σου πω και πιστεύω ότι βλέπεις ότι δεν λέω πράγματα απίθανα, ας πούμε. Και αν ήταν να τον διώξει τον με τη Λίμπαρ, δεν θα έκανε αυτά. Του παίρνει του παίχτες εκεί που λείπουνε, ώστε να μην υπάρχει δικαιολογία, ότι μου λείπανε παίχτες δεν τα κατάφερε.
1: Πάνω απ' όλα που τους παίρνει για να κάνει ομάδα. Αδερφέ, δεν είναι να μην έχει δικαιολογία ο προπονητής. Ομάδα θέλει να κάνει, γιατί ιδιοκτήτης είναι η ομάδα. Θέλει να έχει.
0: Άκου να δεις, επειδή είναι ιδιοκτήτης και επειδή θέλει να κάνει ομάδα και επειδή δεν θέλει να μπλέξει περιπέτειες σαν τη Σεβίλη, ξέρεις τι σου λέω, έτσι. Σου λέει, πάρ του τους παίχτες. Που με είχε πει ότι του λείπουν οι συζητήσεις που κάνουμε και από εκεί και μετά θα δούμε αν μας κάνει ο έξω προπονητής. Γιατί εδώ υπάρχει από μερικούς προμόνα διώχτων.
1: Ούτε τώρα θα κρυθεί αν είναι καλός προπονητής. Μπορεί να μην έχει κάτι άλλο να δώσει.
0: Λοιπόν, αν κάτι άλλο να δώσει όπως το είπες. Γιατί κοίταξε τι γίνεται. Μην νομίζω ότι ο Αλμέιδα θα είχε φύγει αν δεν είχε αλλάξει η διοκτησία. Αν το ξέρεις αυτό.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θα είχε αλλάξει ο Αλμέιδα.
0: Λοιπόν, και ποιος ξέρει αν
1: δεν είχε αλλάξει ιδιοκτησία εννοώ.
0: Αν είχε μείνει ο Μελισανίδης, αν όχι, δεν είχε πάρει κάτι δηλαδή, παίκτες και θα είχε ποτέ καλύτερη χρονιά την επόμενη. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε. Παρακάτω, χαίρετε.
2: Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Γιώργος Παναθηναϊκός, έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Γεια σου, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
2: Παίρνω πολύ συχνά. Αφορμή για το τηλεφώνημα είναι η γκρίνια που βγάζουν κάποιοι συνοπαδοί μου για την ομάδα μας.
1: Mm-hmm.
2: Η ομάδα ρε Κώστα, τρία επίσημα παιχνίδια έχει δώσει. Πες μου μια άλλη ομάδα όπου τρεις βασικοί παίχτες και οι οποίοι ήταν και στην περσινή ομάδα και θα ξεκινάγανε και πιστεύω θα συμφωνήσεις και ο Καλάβρια και ο Τετέι και ο Ίγκαρσον.
1: Για μένα σε αυτά τα μάτσα, αν θέλεις, σε προλαβαίνω και σου λέω ότι το βασικότερο πρόβλημα από αυτούς που ήρθαν ήταν ο Καλάμπριο.
2: Ακριβώς. Εγώ θέτω ότι και οι άλλοι
1: γιατί χωρίς να, θέλω, πιστεύω... χωρίς να θέλω να πω ότι όλα αυτά ο Τσάπρας και τα λοιπά, πολλά στραβά και ειδικά η απόδοση και των δύο πλάγιων μπακ είχαν παίξανε ρόλο στο να μην πάνε καλά τα πράγματα και στο 2-2 και στο, ειδικά στο προχθεσινό που ήταν και δύο σαν να ήταν εκτός παιχνιδιού και τα μεσήντα δύο χαφ που τους φώναζε ας πούμε όποιος καταλαβαίνει και τι γίνεται στο γήπεδο και τα λοιπά και όσοι ήταν μέσα στο γήπεδο και μου έχουν μεταφέρει ο Ντεφράι φώναζε συνεχώς στους δύο χαφ στο μπροστά στον Καμάρα και στον Τζέρι Μπέγκια
2: και αυτό πάλι με συμπληρώνεις μάλλον καλό, βάζεις και εσύ το λιθαράκι σου. Το κεντρικό μας δίδυμο 20 λεπτά είχε παίξει σε επίσημο παιχνίδι πριν το τελευταίο το προπεσινό. Mm-hmm. Είναι έτσι. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε και λίγο υπόμονη. Και βασικό που είπε και ένα άλλος φίλος του Παναθηναϊκού προχθές, γιατί δεν μπόρεσα να βγάλω γραμμή. Mm-hmm. Ναι, φάγαμε 4 γκολ. Από τα οποία τα δύο στο προηγούμενο παιχνίδι θα είχαν ακυρωθεί αν είχαμε βάρ. Αλλά βάλαμε και 5 κόστα. Πέρσι δεν βάζαμε γκολ κόστα. Είναι έτσι.
1: Σωστό.
2: Οπότε,
1: μας λέω ότι το αθλητικό για τον Παναθηναϊκό είναι η λειτουργία του μπροστά. Δηλαδή βγάζει φάσεις. Έστω και αν ήταν λίγο ανορθόδοξο τρόπος προχθές που πήγε να βάλει εμπλέον στο δεύτερο. Το θέμα είναι το μεσοαμυντικό προς τις επιστροφές. Και ο μεγαλύτερος φόβος των φίλων του Παναθηναϊκού που εγώ αντιλαμβάνομαι, χωρίς να συμμερίζομαι την κρίνια κτλ., είναι ένας. Ότι επειδή πάνω κάτω οι ομάδες. Ειδικά ο τρόπος της ΣΚΑ 1948 θα είναι ο τρόπος που θα σε αντιμετωπίσουν και οι περισσότερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι ότι να μην εκτίθεσαι τόσο. Το θέμα είναι βέβαια ότι λείπουν πάρα πολύ τώρα αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό για να το κρίνεις αυτό.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και, και επιπλέον αυτό που πρέπει να μετράμε, γι' αυτό εγώ κάνω τη συζήτηση για τις συγκεκριμένες μέρες, το συγκεκριμένο 20ήμερο, τέλος πάντων μήνα χοντρικά, που θα είναι όλες οι ομάδες και παίζεται η ευρωπαϊκή τους συνέχεια και το που θα συνεχίσουν, για τον Παναθηναϊκό αν θα συνεχίσει, γιατί δεν έχει κανονάκι. Μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά αυτά που θα συζητάμε σε 1,5 μήνα.
2: Εγώ αυτό θέλω να προλάβω. Ακόμα και αν αποκλειστούμε, πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα. Είναι ένα καινούριο ξεκίνημα. Έχουν αναλάβει πόστα κλειδιά άνθρωποι που είναι Παναθηναϊκοί. Περνάμε σε μια καινούργια εποχή. Δεν μπορούμε να τα μηδενίσουμε. Μπορεί να αποκλειστούμε. Εγώ δεν σου λέω, αν και δεν το πιστεύω, αλλά υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, βρε παιδί μου. Δεν μπορεί να το αποκλείσεις. Συνεχίζουμε.
1: Δεν μπορεί να, να περάσει τώρα και να είναι πιο δύσκολο αντίπαλο οι Χράντε, ξέρω, και να αποκλείσει εκεί. Και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο.
2: Και να σου θυμίσω και να κλείσω για να μιλήσει για κάποιο άλλο. Ακόμα και όταν είχε έρθει ο Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, τι ήταν τα πρώτα αποτελέσματα, Κώστα μου, τα θυμάσαι.
1: Τι δεκαετίες είχε το στο πρώτο κομμάτι.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Ο άνθρωπος τώρα μαθαίνει την ομάδα, τώρα μαθαίνει το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να δώσουμε πίστοση χρόνου. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Να είσαι καλά, κύριε Κάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Πάμε στο τελευταίο break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ για την τελική ευθεία.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μου σε παρακαλώ.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: 5 λεπτά μετά τη 1.30 πηγούν στο FM 94,6. Να πω και για χρηστικούς λόγους, αφού έκλεισε και χρόνος και αλλά αφού έγινε τέλος πάντων, για καλό έγινε. Τελειώνουν και τα βάσανά μας με τη γέφυρα εδώ στην παλιά Ποσειδόνος, γιατί γενικά ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρία για χρόνο, πάρα πολύ, πιστέψτε με. Εντάξει, καλό μας κάνει για το περπάτημα βέβαια, αλλά οκ. Είπαμε μέχρι ένα σημείο. Εγώ έκανα Ολυμπιακή προετοιμασία με το περπάτημα που έχω ρίξει. Λοιπόν, εντάξει, καλό μου κάνει, δεν πειράζει. Στην ηλικία που είμαστε χρειάζεται το περπάτημα. Έτσι κι αλλιώς περπατάμε πολύ, αλλά παρά ήταν αυτό. Ήταν μεγάλο τεστ. Για πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα, ναι.
1: Μανώλης Μαρούς, έχω ξαναμιλήσει Κωνστάς, είναι για μπάσκετ μιλάγαμε.
0: Γεια σου Μανώλη, να είσαι καλά ρε φίλε.
1: Καταρχάς να πω ότι σε εκτιμάω πάρα πολύ στο σταθμό, γιατί είσαι ο ίδιος από την πρώτη μέρα που πήγες στο σταθμό μέχρι τώρα. Είσαι το ίδιο ακριβώς, copy-paste, έτσι. Δηλαδή δεν έχεις αλλάξει ούτε ύφος, εντάξει κάποιες φορές λόγω αμπειρίας, ας πούμε, θα τη ζώσουν με κάποιου...
0: Ναι, όταν είναι πιο μικρός, εντάξει, μετά μαθαίνεις, με τα χρόνια.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, έχεις μια τρομερή ρεμία για το ράδιο και με όλα αυτά που βλέπουμε τριγύρω με τα social που έχουν γίνει όλοι οι φίρμες, ας πούμε, είσαι η έννοια του old school, ας πούμε, κρατάς μια γραμμή ίδια. Κατάλαβες, μου αρέσει αυτό που πάει γενικά στους ανθρώπους, να είναι ίδια από την αρχή μέχρι το τέλος, τέλος πάντων. Να πω κάτι για το Μονκαντά, εγώ ήθελα, επειδή είσαι από πολλά χρόνια στην Ιταλία, ρε παιδί μου, και εντάξει, γενικά παρακολουθώ πιο πολύ ιταλική τηλεόραση από την ελληνική. Εντάξει, έχει πολύ καλό βιογραφικό και κάνει καλή δουλειά στη Μιλάνο. Μ' ακούς?
0: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό, ναι, το συνολίζουν πολύ καλές στάσεις.
1: Και το καλό που έχει, γιατί εντάξει, εγώ ας πούμε στην Ιταλία έχω ζήσει πάρα πολλούς μάνατζερ, και ειδικά τα πρώτα χρόνια όταν πρωτοπήγα στην Ιταλία έμενα σε Σαλέρνο, σε ένα χωριό τέλος πάντων, ήταν πολύ κοντά στην περιοχή γέννησης του συγχωρεμένου του Μίνο Νάιολα, ο οποίος εντάξει μεν ήταν στην Ολλανδία, αλλά εκεί ήταν η καταγωγή του, ρε παιδί μου, τον είχαν σαν θεό, ας πούμε, εκεί πέρα, ότι ήταν εκπρόσωπος του χωριού, ας πούμε, ότι τι κατάφερε και τέτοια, ο οποίος δεν είχε τρελή γνώση στους παίκτες, αλλά ήταν τρομερός στις διαπραγματεύσεις. Έφερε αυτό το attitude, ας πούμε, ότι οι παίκτες κάνουν κουμάντο και ο μάνατζερ. Ενώ παλιότερα οι παίκτες μπαίνανε να κάνουν ένα συμβόλαιο και τρέμανε τους προέδρους, ας πούμε. Θυμόμαστε στην Ελλάδα, ας πούμε, τι γινόταν μετά.
0: Ναι, είναι κάποιοι ατζέντες, στην αλήθεια, που άφησαν το αποτύπωμά τους, γιατί έφεραν σε θέση ισχύως, ας πούμε, τον παίκτη να έχει το πάνω
1: αυτό
0: χέρι.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τώρα πλέον
0: όλα είναι. Και όχι η ομάδα.
1: Βλέπουμε, ας πούμε, υπάρχουν άπειροι μάνατζερ πλέον, έτσι, ακόμα και στην Ελλάδα που ήταν άγνωστη λέξη. Υπάρχουν άπειροι μάνατζερ. Παλιότερα ήταν ένα θέμα διασυνδέσεων. Είχε 2-3 γνωριμίες, μιλούσες μια γλώσσα. Δηλαδή, εγώ ξέρω άτομα, ας πούμε, που κάνανε δουλειές στην Αργεντινή Φερρυπίνη, επειδή ξέραν τη γλώσσα, ξέρω εγώ, ή είχαν κάποιο γνωστό που έμενε εκεί. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα. Ο Μονκαντά γενικά έχει ξεκινήσει από σκάουτερ.
0: Και τα παιδιά που ασχολούνται με το χώρο είναι πιο καταρτισμένοι. Γιατί παλιότερα ξέρεις υπήρχαν και πολλοί επιτίδοι, τώρα είναι πιο ελεγχόμενα τα πράγματα. Πρέπει να έχεις σταδιοδότηση. Για να έχεις γραφείο, πρέπει να έχεις μια σχετική κατάσταση, να παρακολουθήσεις πράγματα, σεμινάρια κτλ. Δεν μπορεί να
1: πει. Πρέπει να έχεις και λεφτά.
0: Και λεφτά φυσικά. Και από μόνο σου.
1: Και όρεξη να κάνεις αυτή τη δουλειά. Γιατί πολλοί λένε, βλέπουν, α πούμε. Δεν είναι εύκολη αυτή η δουλειά να είσαι συνέχεια σε ένα αεροδρόμιο, ας πούμε, έτσι, να δεις το αεροπλάνο και τους οι μάνατζερ.
0: Ναι, και δεν έχεις να κάνεις και με μόνο ένα άτομο, δηλαδή ακόμα κι αν δουλεύεις σε γραφείο σαν υπάλληλος, σαν μαθητευόμενος, ας πούμε, χρεώνεσαι κάποιους παίχτες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις
1: τις
0: συνήθειές τους, το πώς είναι σαν άνθρωποι, να τους... Όχι να τους διαχειριστείς με την κακή έννοια, αλλά να ξέρεις, παιδί μου, τι θέλουν, ποιο είναι το καλύτερο για αυτούς, πρέπει να παρακολουθήσουν τα πάντα.
1: Ο Μονκαντά, τέλος πάντων, αυτούς που ανακάλυψε θεωρητικά, ας πούμε, ανακάλυψε, γιατί κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ ότι ένας ανακαλύπτει να παίξει. Είναι πολλά πράγματα πίσω από κάθε ιστορία. Τέλος πάντων, αυτούς που πήγε τον Μπαπέ στη Μονακό και από εκεί έγινε γνωστός. Αλλά γενικά αυτό που είναι καλό είναι ότι είναι μικρός σε ηλικία. Και ήταν σκάουτερ, δηλαδή έκανε βίντεο ανάλυση σε παίκτες. Δηλαδή το έχει. Καταλαβαίνει ένα παίκτη. Δεν είναι ένας διαπραγματευτής ή ένας που θα πάει εκεί και θα πάρει μια καλή τιμή για ένα παίκτη ή θα πουλήσει ένα παίκτη που αξίζει 5, θα τον πουλήσει για 10. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και γενικά οι ομάδες Εντάξει, πάει σε ένα μεγαλύτερο δίκτυο, δεν θα έρχονταν μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά θέλω να πω, οι ομάδες οι δικές μας ελληνικές έχουν ανάγκη από κάποιον που να πάρουν ένα μπέκτη, ένα λαβράκι που λέγαμε παλιότερα, ας πούμε. Δεν έχουν, τόσο, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα μπέκτη και να πούνε πόσο κάνει τόσο και θα τον πάρω. Όπως βλέπουμε που γίνεται ανάποδο στο μπάσκετ, έτσι, που πληρώνουν υπεραξίες, ας πούμε, παιχτών. Οπότε έχει καλές προδιαγραφές να βοηθήσει, ρε παιδί μου, να φέρει τους πιο ψαχμένους παίκτες. Και αυτό να πω και σε ένα φίλο που μίλησε πριν, ότι η αγορά που ειδικεύεται είναι και η Πορτογαλία, ειδικεύεται στην πορτογαλική αγορά, όπως ειδικεύεται βέβαια στη Γαλλία που είναι η αγορά
0: του. Ναι, απλά πρέπει, ο φίλος έλεγε ότι πρέπει να απλωθείς περισσότερο, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μόνο από τη συγκεκριμένη να περιμένεις. Γι' αυτό είπε για την Πορτογαλία.
1: Αν βρεις, κοίτα, Πορτογαλία τώρα είναι τους παίκτες
0: του. Είναι πέρασμα γιατί έρχονται οι Βραζιλιάνοι πρώτα απ' όλα.
1: Είναι πέρασμα. Ένα πράγμα είναι που είχε σε μια εκπομπή, επειδή το θυμάμαι σε μια εκπομπή που είχε πει, που μου άρεσε αυτό που είχε πει ο Μογκαντά, είναι ότι υπάρχει υπερεκτίμηση στην αγορά της Βραζιλίας. Δηλαδή έρχεται ένας Βραζιλιάνος, δεν πιστεύει τόσο πολύ σε αυτή την αγορά, γιατί πληρώνεις πολύ υπεραξία. Ακούσε ένα Βραζιλιάνο, δηλαδή ένας Βραζιλιάνος που θα βάλει 20 γκολ με έναν Ευρωπαίο ή έναν Δανό, ας πούμε, θα βάλει 20 γκολ, το Βραζιλιάνο τον πληρώνει 10 φορές παραπάνω. Θα νομίζω ότι έρχεται.
0: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και το προσεγγίζω και από την άποψη του πλασμένου. Δηλαδή η Βραζιλία, και γι' αυτό έχουν και αυτή την κρίση ταυτότητας, ας πούμε, σαν ποδόσφαιρο. Η Βραζιλία που ήταν ένα πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, παρακολουθούσα και πριν, ξέρεις, άρχισε το στοίχημα, οπότε μπορούσα...
1: Over, ας πούμε, ναι, τώρα πλέον είναι όλα
0: under. Τώρα βλέπεις, ας πούμε, και λες, ας πούμε, να πάρω ένα Βραζιλιάνο αμυντικό, έχει καλές άμυνες. Έχει αλλάξει το πράγμα. Μα, τι Βραζιλιάνος αμυντικός, τον βλέπεις μετά το Βραζιλιάνο αμυντικό έρχεται στην Ευρώπη και είναι σαν να είναι έξω από τα νερά του, ας πούμε, το ψάρι. Επιθετικό Βραζιλιάνο δεν βλέπω κανένα να ξεχωρίσει, ξέρω πώς να σου πω. Okay, θα μου πεις ο Βινίσιος, έτσι ο αλλιώς. Okay. Δεν βλέπω κάτι όμως να πω ότι είναι στην κλάση των παλιών. Δηλαδή να έχει και παραγωγή η ίδια η χώρα κάποιο Βραζιλιάνο.
1: Η Βραζιλία είναι τεράστια χώρα, έτσι. Δηλαδή,
0: πολύ μεγάλη πληθυσμιακά.
1: Δηλαδή η Ελλάδα συγκριτικά με την Βραζιλία, τώρα οι δικοί μας υπέρχεται που βγαίνουν σαν ταλέντο, ας πούμε, είναι συγκριτικά για τον πληθυσμό που έχουμε και για τα αθλήματα που έχουμε, γιατί η Ελλάδα έχει. Βγάζει
0: παίκτες πολύ και με τον Πάσκετ. Αναλογικά τώρα αυτό που συζητάμε όλοι μεταξύ μας και οι δημοσιογράφοι και τα λοιπά είναι τώρα ότι έχουμε φτάσει να έχουμε παιδιά. Τώρα δεν είναι αυτό, αν το λέγαμε κάποτε, θα ήταν αδιανόητο. Δηλαδή τώρα ότι παίζει κεντρικός επιθετικός στην Μπενφίκα ο Παυλίδης. Ο Ιωάννης με τα όποια προβλήματα έχει πάλι ήδη ξεκίνησε χθες, ας πούμε, στη Sporting. Και ότι αυτά τα δύο παιδιά παίξανε φιλικό σήμερα, ας πούμε. Και είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρόσεξε, δεν είναι πλάκα. Θα μου πει η Arsenal, τη λείπαν 8-9 παίξει. Okay, εντάξει, το ακούω. Αλλά τώρα ότι θα παίζει η Arsenal Dortmund και θα παίζουν μέσα δύο Έλληνες και επιθετικοί κιόλα. Αν να πει αμυντικοί, ξέρω, βγάζαμε αμυντικού εμεί κτλ. Και λε, φίλε, τι γίνεται.
1: Είναι, κοίτα, αυτό βοηθάει και το πρωτάθλημα. Γιατί παλιότερα.
0: Ναι, όλα τα βοηθάει.
1: Ναι, όχι, και αυτό με του ξένου παλιότερα, α πούμε, οι Έλληνες παίκτες δεν υστερούσαν σε ταλέντο. Και μιλάμε για πολύ παλιά, για τη δεκαετία του 80 και του 70. Δεν υστερούσαν σε ταλέντο με τους αντίστοιχους Ιταλούς, ας πούμε, ή Ισπανούς. Οι καταθέσεις προπονήσεων δεν είχαμε εγκαταστάσεις. Δηλαδή, δεν είχε ρεσπονδύνει.
0: Και παλιά ήταν τα συμβόλαια ήταν σκλαβιά, ας πούμε, τρόπος
1: εδώ πέρα. Ναι, δεν υπήρχαν και προπονήσεις, ήταν απροπόνητοι Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, ο Ρέτσος, ας πούμε, επειδή το ξέρω προσωπικά τον πατέρα, ας πούμε, μου λέγει ότι όταν είχε πρωτοπάρει στη Λεβερκούζεν, εντάξει, ήταν πιτσιρικάς τότε. Έτσι, ο Ρέτσος ήταν ο πιο γυμνασμένος παίκτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή, όταν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού έφευγε μπροστά ο Ρέτσος και ο Κασάνι ήταν τότε και ακολουθάγαν όλοι οι άλλοι. Οι άλλοι πέφτουν κάτω, ας πούμε, χανόντουσαν. Δηλαδή, μιλάμε για τον πιο γρήγορο παίκτη και τώρα και σε ηλικία που τρέχεις και δεν κουράζεις, έτσι. Όταν πήγε στη Γερμανία, ήταν ειδική προετοιμασία για να κάνεις προπονήσεις στη Λεβερκούζεν. Αυτά πλέον, αυτό το χάσμα που υπάρχει, έχει γεφυρωθεί. Δηλαδή, ακόμα και ο Λεβαδιακός κάνει προπόνηση επίπεδου ομάδα, ας πούμε, κάποιον άτομο. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε πλέον.
0: Ναι, σε αυτό ήμασταν πίσω στην υποδομή. Δηλαδή,
1: ήμασταν πάρα πολύ πίσω στην υποδομή. Δεν ιστορήσαμε σε ταλέντο. Δηλαδή, ο Σιδέρης, ας πούμε, τώρα να το πω έτσι θεωρητικά για τους παλιότερους, ξέρω εγώ. Ο Σιδέρης με το Ρίβα, ξέρω εγώ, δεν είχαν μεγάλη διαφορά σαν παίκτες. Οι δύο τάγκς ήταν. Απλώς ο ένας ήταν σε ένα σύστημα που ήταν καθαρά επαγγελματίας. Ο Σιδέρης ήταν αφήγη στο εξωτερικό για να γίνει επαγγελματίας.
0: Ούτε καν μη επαγγελματικό τότε στην Ελλάδα. την εποχή που
1: ή δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γινόταν να μην έβγαινε ο Χατζημαναγκής τώρα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, ποια θα ήταν η αξία του, στο, θα γινόταν χαμός.
0: Εδώ που... τώρα είδες ότι, πήγε, ότι πήγε ο Τζόλης, θα μου πεις πήγε και από μια ομάδα στο Πέλιο και τα λοιπά, που έχει τεράστια παράδοση και τα λοιπά και δουλεύει και το χτίσιμο του όμως κακά τα ψέματα γίνει από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή το, ναι, το πώς ήταν.
1: Καλή δουλειά,
0: δηλαδή γιατί... ο Τζόλης, ακόμα και όταν τον έβασα πρώτα το παιχνίδι που με αντίπαλο του Νάκη πήγαινε και στο YouTube και περιγραφή και τα λοιπά. Και έβλεπε τον Τζόλη και ήταν από κοντά, α πούμε, σου φαινόταν θηρίο και για την ηλικία που ήταν. Α πούμε, ο Τζόλης πήγε τώρα στην Arsenal και δεν έχει σε κάτι να υστερήσει, α πούμε, στου άλλου να πει ότι δεν τρέχει πιο γρήγορα, αφού τον έχουν δει και έχουν πάθει πλάκα και Άγγλοι. Που βλέπουν κάθε μέρα.
1: Είναι πολύ γυμνασμένος ο Τζόλης και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν, ας πούμε, ο Κωνσταντέλιας. Μου θυμίζει, τι να σου πω, τον Τζοβέντου, ναι, ας πούμε, στην Ιταλία.
0: Αυτό είναι μια αντίστοιχη
1: δηλαδή,
0: περίπτωση.
1: Καράς, αλλά ανεμικός. Αλλά πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ για να πάει στο πάνω επίπεδο σε αυτό που τέλος πάντων αξίζει η τεχνική του κατάρτιση. Είναι ανεμικός, δηλαδή πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ. Δηλαδή, Φερρυπίν, ο Τζοβέντου όταν ήταν στην Γιουβέντους, λέγανε ο νέος Δελτσέρο. Τον έπαιρνε ο αέρας, ας πούμε. Δεν ήταν. Ή ο Ινσίνια, Φερρυπίν, και δεν ήταν θέμα επειδή ήταν κοντός. Ο Ινσίνια, ας πούμε, όταν πήγε στην Πεσκάρα που είχε το Ζέμαν, που έβγαλε πόσους παίκτες τότε εκεί πέρα ο Ζέμαν, τους είχε λέει στην προπόνηση. Μετά εντάξει, πήραν τα μυαλά του λίγο αέρα, είναι και του έξω, έπεσε η πόη, δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε να κάνει. Θα σου πω, οι παίκτες πρέπει να είναι πολύ καλά και πλέον σε επίπεδο αυτό από άποψη σωματοδομής. Δηλαδή δεν είναι μόνο να ξέρεις μπάλα. Εγώ τον βλέπω, ξέρεις ποιος παίκτης, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση τώρα τελευταίο, Τετέι, που τον έβλεπα με τον Παναθηναϊκό. Έβλεπα ότι δεν είχε ανάσες, δεν μπορούσε να παίξει 90 λεπτό.
0: Επίσης αυτό που μου άρεσε από τα νέα αποκτήματα της ΑΕΚ, αυτός που μου φαίνεται πάρα πάρα πολύ γυμνασμένος σε ταχυδύναμη και τα λοιπά και φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι, άσχετα τώρα με το ποιον έπαιζε, είναι ο Βιτάλης, ο Ούγκρος. Δηλαδή φαίνεται το παιδί ότι είναι...
1: Δεν τον έχω.
0: Άμα το δεις, το παρατήρησε
1: το. Το Μάριν, επειδή δεν τον είχα δει στην Ιταλία, κοίτα τι θέση.
0: Λοιπόν, επειδή είσαι μπασκετικός, η είδηση της βραδιάς είναι η εξής. Δεν έχει να κάνει με μεταγραφή κτλ. Έχουμε την πρώτη γυναίκα στην ιστορία του WNBA που πέτυχε 10 τρίποντα σε ένα παιχνίδι.
1: Στη Μινεσότα που
0: είναι. Η Μινεσότα Λίνξ, ναι.
1: Ναι, εντάξει, η Μινεσότα όμως παίζει έτσι. Οκ, δεν παρακολουθεί τη Μινεσότα. Οκ.
0: Εντάξει, όπως και μια γυναίκα να βάλει 10 τρίποντα, φίλε, δεν είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες, ότι η γυναίκα, η εύστοχη γυναίκα, χωρίς πίεση τώρα να κάτσουν να πάνε σε ένα κλειστό, θα βάλανε μόνο τρίποντα. Δεν είναι πιο εύστοχη για τους άντρες.
0: Αναλογικά μπορεί και να είναι έτσι, ναι, από τότε που το έχουν εξελίξει, ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ιστορικό ρεκόρ, έτσι, και μάλιστα έκανε 10 στα 14, δεν έκανε, ξέρω, 10 στα 20.
1: Εντάξει, αλλά η Μινεσότα, άμα δεις πως παίζουν, είναι Harlem Globetrotters, ας πούμε, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή όλα τα παιχνίδια είναι στους 300 πόντους, περίπου, καταλαβαίνεις.
0: Για γυναίκες 103-90, έλεξε που είναι ψηλό σκορ. Για γυναίκες.
1: Ναι, εντάξει, επειδή την παρακολουθούσε με τη Μινεσότα, μπορεί να παίξει με μια ομάδα πούμε, που να την κερδίσει 30 πόντους και να της κάνει άλλη ομάδα 20-0 σερί. Δεν είναι δηλαδή ότι θα παίζουν τώρα και λίγο, εντάξει, είναι και λίγο πλέον το μπάσκετ, έτσι γίνει στο μπάσκετ για την Αμερική. Επειδή δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις, εκτός από πολλά παιχνίδια, και οι Αμερικάνοι έχουν και άλλες πολιτείες, παρακολουθούν όλη την ομάδα τους, ας πούμε. Και όλα τα υπόλοιπα νέα τα βλέπουν από ένα κινητό. Οπότε όλοι τι θέλουν να κάνουν, να λες. Ρεκόρ στα τρίποντα, ρεκόρ στα assist, ρεκόρ στα rebound, ρεκόρ σε πόντους. Όλα ακούμε ρεκόρ. Μα δεν έχουν καμιά σχέση αυτά τα ρεκόρ με το μπάσκετ, ακόμα και το γυναικείο που παίζονταν παλιότερα.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Ξύλο της αρκούδας. Δηλαδή παλιά έβλεπε το γυναικείο μπάσκετ και μπαίνανε σύνολο 110 πόντια. Ας πούμε, ακόμα και στο WNBA, ξέρω εγώ, μπαίνανε λίγοι πόντι. Και πλέον μπαίνουν 300 πόντια. Θα εννοείται θα γίνουν ρεκόρ. Ή οι παίκτες που κάνουν τώρα το step through, ας πούμε, σταματάει, όλος είναι μαργαρισμός και κάνει ένα βήμα και καρφώνει, ας πούμε. Παλιότερα θυμάμαι, ας πούμε, ένα πρωτάθλημα, μια πρώτη θέση που είχε χάσει ο Παναθηναϊκός, αν το θυμάσαι, με μια ήττα που είχε κάνει με τον Ηράκλη, για κάτι βήματα του Κούσμα, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι αυτά.
0: Α, μηδρά, ναι, το θυμάμαι. Όχι ότι δεν παρακολουθούσα πολύ, πάση, τώρα δεν το θυμάμαι γιατί ήταν του Παναθηναϊκού και παρακολουθούσα τόσα πολλά.
1: Εντάξει, εγώ είμαι Ολυμπιακός, ας πούμε, αλλά το θυμάμαι αυτό γιατί είχε γίνει μέχρι και ειδική εκπομπή, ας πούμε, από τον Συρίγο, τον σχορεμένο, αν κούνησε το πόδι, αν έπρεπε τέλος πάντων. Δηλαδή, θέλω να σου πω, Ότι πλέον, okay, βλέπουμε στο NBA παίρνει ο παίκτης την μπάλα.
0: Ναι, κάτι θυμάμαι τώρα που το λες. Αμυδρά, το θυμάμαι πολύ αμυδρά αυτό. Α.
1: Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι και ακριβώς πώς είχε γίνει, αλλά θυμάμαι ότι είχε γίνει ολόκληρη εκπομπή. Ας πούμε, είχε την πρώτη θέση, άρα 90% θα χαλόταν για το πρωτάθλημα. Τώρα βλέπεις το NBA, ας πούμε, παίρνει ο παίκτης την μπάλα και μέχρι να φτάσει στη σέντρα δεν τη σκάει καν. Δηλαδή την πιάνει και
0: ναι, εντάξει,
1: την
0: μπάλα, εντάξει. Τώρα το έχουν
1: πάρει. Δηλαδή, εντάξει, okay, γι' αυτό και η Ευρωλίγκα και το ευρωπαϊκό συνολικά μπάσκετ που άμα είχε λίγο, αν είχε ενωθεί και είχε πιο κατάλληλους ανθρώπους να το διοικήσουν, γιατί οι άνθρωποι το διοικούν εκεί, ο ένας λείπει τον άλλον και όλοι δημιουργούν μια υπεραξία μεταξύ τους, ας πούμε, χωρίς να την αξίζουν αυτή. Δηλαδή γίνεται...
0: Μανώλη, μας πήρε ώρα να πάω σε έναν ακόμα για να κλείσω.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Έγινε, Μανώλη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Και να είσαι καλά για το επίπεδο που κρατάς.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και σε ένα τελευταίο. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Έλα, χιλιά μου.
2: Έλα, επίπεδο.
0: Τι έγινε.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά.
2: Δεν μου λες. Έτσι, τώρα έχω σε το διάλο, τάφερε, σε συγγνώμη κιόλας, τάφερε έτσι τύχη και γενικά έτσι ένα δίμηνο. Έχω λίγο λάσκα με τη δουλειά και μπορώ να παρακολουθώ πράγματα. Για να περνάει η ώρα, ξέρεις. Mm-hmm. Λοιπόν, παρακολουθώ λοιπόν στο YouTube τις εκπομπές που έχουν εκεί τα παιδιά με παλέμαχους διάφορους. Και έβλεπα τον Βασίλη, ας πούμε, τον Δημητριάδη και έβλεπα και τον Μπορμόκη. Και λένε όλοι αυτό που είπες και εσύ, ρε φίλε. Και φωνώ κι εγώ, στο λέω εκ των προτέρων. Αλλά εγώ το λέω από πέρυσι αυτό. Ότι θα παίξει ο Ζήνη, είναι πολλά τα παιχνίδια. Ξέρω ότι ο φίλος προηγουμένως που έχει βλέπει στο δίδυμο αυτό μπροστά, Βάρκα Γιώβιτς, τέλος πάντων παίζει τα πολλά παιχνίδια, και λες θα αλλάξουν αυτό, θα παίξουν. Άκουσα από τα παιδιά, δεν από τους παλέμαχους, ας το πούμε έτσι πλέον, αγαπημένους ποδοσφαιριστές μας, άκουσα και το εξής. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει και εσύ. Mm-hmm. Ότι λέει αποκλείεται, λέει, σε παιχνίδια δύσκολα και Champions League να πάει, ξέρω εγώ, με το Βάρκα Γιώβιτς. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν θέλω, ειδικά αυτούς τους ανθρώπους που τους σέβομαι πάρα πολύ, καταρχήν ξέρουν πολύ μπάλα, δεν θέλω έτσι να αντιπαρατίθεμαι, αλλά, ρε φίλε, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να έχεις αυτούς τους δύο παίκτες να έρθει να παίξεις με τη Ρεάλ ή με την, ξέρω εγώ, τη Μίλα, δεν ξέρω εγώ ποιος παίζει τώρα εκεί πέρα, και να τους πεις, παιδιά, ένας θα μείνει έξω. Κάντε, άντε να το πεις σε ένα παιχνίδι. Θα το πεις και στο δεύτερο, και στο τρίτο, και στο τέταρτο. Δεν υπάρχουν πλέον, δεν υπάρχει σάμνο κρόβες. Τυπάω ξύλο με το καλό να περάσω. Φυσικά. Νούμερο ένα πρόβετο. Κατά τη γνώμη μου και στο Europa ακόμα, αλλά τέλος πάντων λέμε γιατί αυτή. Πώς θα το πεις αυτό το πράγμα. Πώς δεν θα πάει να παίξει ο Γιώβιτς, ξέρω εγώ, σε δεκάρι που τον βάζει τώρα.
0: Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Μην πάω σε πάτους.
2: Τι να δούμε όταν έρθει η ώρα.
0: Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα. Εγώ, εγώ δεν είπα ότι θα παίξει ποτέ ο Βάρκα με το Γιώβιτς. Είπα ότι θα αλλάζουν και δεν αφορά μόνο την
2: επίθεση.
0: Δεν αφορά μόνο την επίθεση αυτό που είπα, αφορά και τα δίδυμα π.χ. στο κέντρο. Ή μπορεί να, χρειάζεται να παίξουμε και με τρεις στο κέντρο π.χ. Και να παίξουμε και με τρεις μπροστά.
2: Στο κέντρο προς τα πώς θα παίξεις, φίλε.
0: 4-3-3.
2: Δεν βγαίνει. Μπορεί να παίξεις με 12 μόνο.
0: Μπορεί να. 4-3-3 είπα. Δεν είπα να παίξει με τρεις. Να παίξει 4-3-3 κάποια στιγμή. Μπορεί να το παίξει.
2: 4-3-3 με ποιον
0: να παίξει. Μπορεί να παίξει 4-3-1-2. Μπορεί να γίνει και αυτό. Να παίξει με 3, με ένα δεκάρι και μπορεί να γίνει αυτό. Πού ξέρεις. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να δούμε.
2: Ε, φίλε, συγγνώμη. Αλλά,
0: εγώ δεν σου λέω τι θα γίνει. Σου λέω μπορεί οτιδήποτε.
2: Λέω, ειδικά το 4, δηλαδή από το 4-4-2 που λένε τα παιδιά.
0: Ωραία, κατά βάση αυτό θα παίξουμε. Παίζαμε και πέρυσι, πιστεύω. Αλλά θεωρώ ότι θα αλλάζουν και τα δίδυμα στο κέντρο και θα αλλάζουν και τις επίθεσεις.
2: Το κέντρο τι νόημα έχει, δεν έχει κανένα νόημα.
0: Καλά, σε ένα, ένα μάτς μπορεί να παίξει π.χ. ο Βιτάλης με το...
2: το παιδί, το νούκρο,
0: μπορεί να παίξει ο Καϊρίνη με το Βιτάλης, να παίξει ο Μαρίν με το Βιτάλης, μπορεί να παίξει ο Καϊρίνη με το Μαρίν.
2: Γι' αυτό σου λέω, δεν αλλάζει κάτι στο κέντρο.
0: Ναι, μπορεί, εννοώ τα πρόσωπα όμως αλλάζουν ρε Αχιλιά, δεν δε θα είναι πάντα
2: ίδιοι. Ναι ρε φίλε, ναι αλλάζουν τα πρόσωπα.
0: Το ίδιο μπορεί να γίνει και μπροστά, δηλαδή μπορείς ένα μάτς να είναι Ζήνη Γιώβιτς, άλλο μάτς να είναι Ζήνη Βάργας, άλλο μάτς να είναι Βάργα Γιώβιτς. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Ή μπορεί να δούμε κάποια στιγμή σε ειδικές συνθήκες κάτι διαφορετικό. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Μπορεί στην εξέλιξη του παιχνιδιού να δούμε κάτι διαφορετικό. Ξέρω εγώ. Πού να ξέρω τι θα γίνει. Σε μια ολόκληρη σεζόν. Σε μια ολόκληρη σεζόν που θα έχει, ας πούμε.
2: Εγώ λέω ότι αποκλείεται αυτό που λένε ότι αποκλείεται να κατέβει έτσι. Μου κάνει εντύπωση.
0: Τι αποκλείεται να κατέβει έτσι. Εσύ τι περιμένεις, δηλαδή θα είναι όλη τη χρονιά Γιώβιτς Βάργα.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Στα μεγάλα παιχνίδια,
0: Ειδικά εκείνη που θα είναι πιο δύσκολο να κατεβαίνει Γιώβιτς Βάργα. Νομίζω καταλαβαίνεις.
2: Ναι. Έτσι λες.
0: Έτσι λέω.
2: Μακάρι. Το στόμα και στο δόντο αυτή δεν πρόκειται να γίνει όμως.
0: Okay.
2: Δεν πρόκειται να γίνει. Και ξέρεις γιατί. Το έδειξε και πέρυσι γιατί. Γιατί το πιστεύει αυτό το πράγμα. Αυτό που παίζει. Γιατί αυτό το δίδυμο, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, καθορίζει όλο το παιχνίδι.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Άσε να
2: το
0: δούμε.
2: Κέντρο και την άμυνα και πώς ανεβαίνουν τα μπακ. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, όχι τίποτα άλλο στους συνακροατές μου. Το λέω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Παιδιά, ειδικά των άλλων ομάδων, όταν λέτε για την ΑΕΚ παίζουν τα εξτρέμ και λοιπά, η ΑΕΚ δεν έχει εξτρέμ.
0: Δεν την παίζω. Μα αυτό λέω και εγώ τόσες μέρες, ότι και ο Ζούμπκοφ και ο Κολτά συγκλίνουν.
2: Απλά το λέω και εγώ το αυτό. Η ΑΕΚ παίζει χωρίς εξτρέμ.
0: Είναι πλάγι επιθετική. Οι δύο που παίζουν, ας πούμε, σαν εξτρέμ είναι πλάγι επιθετική.
2: Ο Σαμπράκος το έχει πει καλύτερα από όλους. Ο Σαμπράκος το έχει πει καλύτερα από όλους. Συγγνώμη, αλλά επειδή το έχει πει. Παίζει με δύο δεκάρια.
0: Ναι, δύο πλάγια δεκάρια. Μπα, το πεις και έτσι.
2: Παίζει με δύο δεκάρια.
0: Λοιπόν, είναι να είσαι καλά, Χιλιά μου.
2: Το οποίο το βλέπω και κάνω το σταυρό μου.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά,
0: ευχαριστώ όλα τα παιδιά που συμμετείχαν μέσα από τις 5 από τις 7 μέρες βραδινές. Τώρα για τρεις μέρες θα είμαι μεσημεράκι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και μετά κανονικά Σαββατοκύριακο πάλι στην ώρα μας. Τέλος πάντων, θα έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε όπως και να έχει. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή ευρωπαϊκή εβδομάδα. Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Από τον Γιάννη και τον Κώστα Μιαλού, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κάθε καλή ευχή δική σας, δική μας επί δύο. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και σήμερα νομίζω πως ήδη καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε μουσικά όπως συνηθίζουμε να πηγαίνουμε. Τούτη ακριβώς εδώ τη στιγμή που θα λέγε και ένα παλικάρι με μεγάλη μύτη, όχι τόσο μεγάλη όσο η δικιά μου, σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε ένα έτσι πολύ ζεστό και ωραίο στούντιο και δίπλα μου έχω την Άννα Βέ. Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Άννα.
1: Γεια σου, Πανώ.
0: Πώς είσαι?
1: 1,70, ξανθιά. Έχουμε δίπλα σου σήμερα.
0: Είμαστε καλά, λοιπόν.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Μια χαρά εσύ.
0: Σε καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του Big Win Sport FM.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Που όλος τυχαίος η Άννα, ή και όχι τυχαίος τέλος πάντων, είναι και ακροάτρια του σταθμού.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά μπορεί να μας τα αναλύσει αργότερα.
1: Μ' αρέσει να βασανίζομαι, στο λέω με δύο λέξεις.
0: Okay, ή και όχι. Οπότε το έλυσε το πρώτο πράγμα που ήθελα να τη ρωτήσω. Η Άννα Βέ, λοιπόν, που είναι δίπλα μου και μας φιλοξενεί εδώ, στο δικό της χώρο γράφεται η σημερινή εκπομπή, είναι άξιο τέκνο της τέκνο.
1: Περίμενες να το πεις αυτό.
0: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πω. Δεν γινόταν την κρυάδα μου, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πρέπει κάπως να δροσίσω το χώρο.
1: Επίσης είμαι η Άννα από την Πεντέλη εδώ και κάποιους μήνες, που σου μιλάω. Αλλά Sport FM ακούω, θα πω κυρίως εξαιτίας του Πάνου και του κύριου Τσόχου, το λέω γι' αυτό.
0: Ορίστε. Βάλε τα πράγματα στη θέση τους.
1: Μ' αρέσει πολύ η εναλλακτική προσέγγιση που είχε πάνω στις εκπομπές του Σαββατοκύριακο. Άρα εσύ. Μ' αρέσει πολύ.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να το κοιτάξεις αυτό. Το ξέρεις.
1: Θα πάω να το δω.
0: Λοιπόν, μουσικά θα μας οδηγήσει η Άννα με τα κομμάτια που εκείνη θα διαλέξει σήμερα και θα μας παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της δύο ώρης σημερινής μας εκπομπής. Πες το.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρχικά η εκπομπή είχε μια άλλη λογική σήμερα. Θέλαμε δηλαδή να κάνουμε... Ο σκοπός ήταν να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να σας πάω ένα ταξίδι σε 2 δεκαετίες, 3 δεκαετίες, 3,5 δεκαετίες στην εξέλιξη της τέκνο, γιατί από εκεί προέρχομαι εγώ, από εκεί κατάγομαι.
0: Αχα, άρα μιλάμε από τα μέσα του 90 και μέχρι σήμερα.
1: Αρχιά σε 90, τέλος 89 ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Και πιο πριν ανεπίσημα. Αλλά δεν θα το κάνω για πάρα πολλούς λόγους. Ένας εκ των οποίων είναι ότι δεν χωράει αυτό σε 2 ώρες. Το δεύτερο είναι ότι θα δεχτούμε κριτική για το ποια είναι η τέκνο που παίζουμε. Και δεν είναι κανονική, και ποια είναι κανονική, και πάει λέγοντας. Οπότε θα παίξουμε σήμερα, έστεισα λίγο την εκπομπή, μια διαφορετική ροή και μορφή. Να πω ότι το πρώτο μισάωρο θα πάμε λίγο σε φωτεινά κομμάτια, μονοπάτια, progressive και dub, χωρίς να παίζουμε απαραίτητα τέκνο, να συστηθούμε γλυκά στον κόσμο.
0: Ναι, θα μας αντέξει, λες.
1: Μέχρι το τέλος πρώτης ώρας πιστεύω ναι.
0: Εγώ λέω μέχρι το τέλος.

0: ήδη. Α, ναι, λάθος. Okay. Ήδη έχουμε περάσει σε δεύτερο κομμάτι. Κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τι ξεκινήσαμε και τι ακούμε τώρα.
1: Να σου πω αμέσως γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τους τίτλους. Λοιπόν, ναι. Το πρώτο ήταν από ένα σκανδιναβό κύριο που λέγεται Vic Morker. Κοίτα, τα ονόματα δεν πολύ παίζουν ρόλο. Εκτός αν είναι
0: μπορεί
1: κάτι
0: να είναι
1: ελληνικό.
0: Και Merker, ας πούμε.
1: Μπορεί. Εκτός αν είναι κάτι ελληνικό που θα εστιάσουμε εκεί. Ενώ Έλληνας παραγωγός. Ή κάτι που πρέπει να είμαστε. Να κάνουμε heads up, να δούμε. Αυτός είναι ο Vic Morker, είναι παλιό στην Progressive πολύ. Το κομμάτι λέγεται Ogre. Ίσως να είναι το Ogre, δεν ξέρω.
0: Egger.
1: Είσαι καλύτερος από μέσα.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Και τώρα έχουμε περάσει τον Grit και παίζει το Midway Across the Bridge. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι τόσο σημαντική. Είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Προφανώς. Αλλά η Progressive και η Dub στα χαμηλά BPM, για τώρα είμαστε 125, ας μου φαντάσουν. Ίσως και πιο κάτω να είναι αυτό.
0: Κοίτα, στην dance μουσική εκεί παίζεις συνήθως. Στην dance μουσική.
1: Αν πατάς σε Planic Tran, θα δεις σε λίγο τι θα γίνει.
0: Ναι, οκ, okay, άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λες τώρα και. Δεν θέλω, αλλά έχω απορίες. Απορίες. Λες άγνωστες λέξεις στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και σε μένα ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε, αν πατάς σε τι.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Δεν θυμήθηκες τι. Δεν θυμάσαι τι είπες πριν από λίγο γι' αυτό.
1: Δεν άκουσα
0: μάλλον. Σου είπα για τα 125.
1: Α, 125.
0: Και μου πες για.
1: Τα beats per minute αυτά.
0: Α,
1: BPM.
0: Όχι. Planning run, είπες κάτι τέτοιο.
1: Α, ναι, ότι πιο μετά τα 125 είναι. Δεν ανήκουν στη σημερινή ηλεκτρονική χορευτική μουσική, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παλιότερα ακούσματα και σήμερα ό,τι έχει μείνει από tech house, ας πούμε, που είναι πολύ πιο ελαφριά μορφή της τέκνο, πιο μελωδική και πιο ισπανική και βαλέρικη σε άκουσμα, είναι εκεί.
0: Okay.
1: 122, 126, μέχρι εκεί, παραπάνω δεν πάει. Από εκεί και πάνω αρχίζει πλάκα. Τα γούστα που λένε και στην πατρίδα του ΠΑΟΚ.
0: Θα έρθουν, θα έρθουν, θα έρθουν. Την πατρίδα του ΠΑΟΚ, μάλιστα.
1: Έχετε τη χωραδιόφωνο μας.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: σαν να βάρινε λίγο η κατάσταση.
1: Αυτό το θεωρείς βαρύ?
0: Σαν να βάρινε, κοίταξε.
1: Μήπως να το κάνουμε 20 λεπτό το show σήμερα?
0: Το show 20 λεπτάκια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περάσετε, καλά να είστε.
1: Γιατί αμέσως μετά έχουμε experimental.
0: Κοίταξε, αυτό που ακούγαμε με αυτό που ήρθε, βάρινε.
1: Για δες το πάλι.
0: Έτσι.
1: Για άκου λίγο.
0: Για δώσε.
1: Έχει και κάτι ηλεκτρονικά πουλάκια μέσα.
0: Ναι.

0: Ναι, δεν έχουμε πει στον κόσμο γιατί διαλέγεις εσύ τη μουσική.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, δεν την περίμενα.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν καθόλου κανονισμένη.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ένα βή και όχι βέ, όπως λέει ο κύριος με το μουσικό.
0: Α, συγγνώμη. Ένα βή. Okay,
1: δεν πειράζει, βή. Ναι, γιατί βέ από πού, τι. ABCD.
0: Εντάξει, ναι, στα γαλλικά βέ. Σωστό, λοιπόν, σωστό. Το δέχομαι, το ακούω.
1: Εγώ λοιπόν είμαι ένα βή. Εγώ είμαι μουσικός παραγωγός, δασκάλα μουσικής, δασκάλα μουσικής παραγωγής. Έχω γενικά πολλές ιδιότητες στη μουσική. Πέρα από την ηλεκτρονική και την τέκνο, την οποία υπηρετώ επαγγελματικά ως βή. Έχω μια δισκογραφική εταιρεία ελληνικότατη, την Voltage Records, η οποία είναι μία από τις ελάχιστες που υπάρχουν μέσα στα σύνορα της χώρας.
0: Okay. Η οποία ασχολείται με το είδος μόνο.
1: Η οποία δεν ασχολείται με αυτό που ακούς, ασχολείται με αυτό που θα ακούσει τα τελευταία, στο τέλος.
0: Okay. Εδώ είναι το ζέσταμά μας.
1: Εδώ είναι το warm-up μας, ναι. Ξεκινήσαμε το 2017 σαν label. Τώρα είμαστε στον 8ο νομίζω χρόνο.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τα 7 χρόνια της φαγούρας περάσανε.
1: Περάσανε.
0: Να χαλαρώσετε.
1: Και είχε πολύ φαγούρα.
0: Εντάξει.
1: Είχε πολύ φαγούρα, αλλά εντάξει. Είναι λίγο περίεργο που είμαι σε ένα τόσο mainstream μέσο όσο Sport FM, αλλά είναι και από την άλλη κάτι υπέροχο. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος ίσως να μην ξέρει ότι αγαπάει αυτό που εμείς παράγουμε και δημιουργούμε. Και είναι μια τεράστια ευκαιρία, ευχαριστώ.
0: Όχι, χαρά μου είναι, χαρά μου είναι και να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία ούτε εγώ πρέπει να πω ότι ξέρω στην ολότητά τους τουλάχιστον. Είπες 8 χρόνια για τη δισκογραφική, αλλά με τη μουσική και το είδος πόσα χρόνια?
1: Πάρα πολλά. Από τότε που μιλάω και λέω μπαμπά-μαμά, από τότε και λόγω του μπαμπά μου, ο οποίος ήταν μουσικός πολύ χωμένος μέσα στα καλώδια, όπως το λέει η μαμά μου.
0: Όχι στην ηλεκτρονική όμως μουσική.
1: Στην ηλεκτρονική μουσική. Στην ηλεκτρονική. Okay. Με τράβηξε στο μονοπάτι αυτό χωρίς να κάνει τίποτα. Απλά ήταν εκεί,
0: ήταν
1: δημιουργούσε.
0: Ήταν η φυσική συνέχεια του μπαμπά.
1: Δεν ξέρω αν ήταν φυσική συνέχεια, γιατί η αδελφή μου είναι μια τρομερή πιανίστα. Τρομερή. Εγώ, ας πούμε, είμαι χάλια στο να παίξω.
0: Okay.
1: Αλλά πιστεύω ότι είμαι αρκετά καλή στο να συνθέσω.
0: Για συνθέσεις δεν χρειάζεται να παίξεις το πλήκτρο κάτι. Είτε λέγεται MIDI αυτό, είτε λέγεται μια μελωδία σε ένα όργανο το οποίο μπορεί να επιλέξεις.
1: Σωστά. Μπορώ να το κάνω αυτό. Okay. Η αδερφή μου σε πολύ ψηλό επίπεδο σολίστων.
0: Okay, ναι.
1: Οπότε εκεί δεν μπορώ να πάω.
0: Τι διαφορά.
1: Μπορώ να παίξω, εννοείται. Και τώρα να κάτσω να παίξω, θα σου παίξω ό,τι θέλεις. Αλλά το. Πώς το λένε.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Παίξουν μπάλα.
0: Προκαλείς έτσι.
1: Απαράδεκτο.

0: δεν έχει κάτι το αισιόδοξο όμως αυτή η μουσική, όπως την ακούς.
1: Κοίταξε τώρα, αυτό φέρνει ακούσματα έτσι. Πώς θα τα χαρακτηρίζα εγώ που είμαι εκτός είδους, ας πούμε. Πιο chill κατάσταση θα την έλεγα.
0: Εντελώς.
1: Έτσι, δηλαδή θα τα άκουγες ένα πολύ πρωινό ενδεχομένως σε ένα ελληνικό νησί ή και ένα απόγευμα την ώρα που πέφτει ο ήλιος.
0: Α, μπράβο. Έτσι. Δεν παίζουμε τέκνο τώρα.
1: Όχι, ναι, προφανώς δεν παίζουμε τέκνο. Αλλά το είδος, από πότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει? Γιατί εμείς οι mainstream τύποι, να το πούμε έτσι, θεωρούμε ότι τέκνο εμφανίζεται στα 90s ή γίνεται πολύ εμπορική ενδεχομένως και τη μαθαίνει ο πολύς κόσμος και είναι πραγματική τέκνο αυτή ή είναι κάτι άλλο?
0: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές και πάλι. Mm-hmm. Υπάρχει σχολή του Derek May και της παρέας του. Υπάρχει σχολή του Joey Beltram και της παρέας του, θα σου πω. Mm-hmm. Και υπάρχει και σχολή των Kraftwerk.
1: Okay.
0: Η οποία είναι πολύ πιο πίσω.
1: Πολύ πιο πίσω, δεκαετία 70.
0: Ναι, mm-hmm. ίσως και λίγο πριν. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τέκνο κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει ορισμό. Δεν θα έπρεπε να λέμε ότι η τέκνο είναι 4 τέταρτα, 135 beats per minute mm-hmm. και synthesizer. Γιατί είναι μια μουσική improv, είναι μια ηλεκτρονική jazz τέκνο.
1: Okay.
0: Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να δημιουργεί τον The Fly. Έχει πολύ αυστηρή δομή βέβαια, όπως και η jazz. Αλλά
1: είναι έχει και την ελευθερία να κάνεις πράγματα μέσα.
0: Η οποία αυτή που σε δυσκολεύει.
1: Αχα.
0: Το γεγονός ότι σε αφήνει ελεύθερο mm-hmm. είναι και βασανιστήριο. Κάτσε να γυρίσω να σε βλέπω, μισό λεπτό.
1: Okay, το φτιάξες.
0: Ναι, μια χαρά. Πολύ και λέω ότι είναι βασανιστήριο τον εξής λόγο. Σου λέει κάνω ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Πρέπει να είναι γρήγορη χορευτική. Mm-hmm. Και λες εσύ ωραία. Σου δίνει όμως ένα μηχάνημα, ας πούμε το synthesizer ή τον sampler σαν κύρια όπλα, mm-hmm. τα οποία έχουν 3 εκατομμύρια δυνατότητες και εσύ δεν πρέπει να ξεφύγεις μιας πολύ αυστηρής προδιαγραφής. Στην ουσία η τέκνο σου λέει πάρε 5 πράγματα και κάνε ένα κομμάτι. Mm-hmm. Με 5 πράγματα όμως εσύ και εγώ, σαν τη διαφορετική παραγωγή,
1: προφανώς.
0: Θα κάνουμε 2 κομμάτια τα οποία θα ψηλώνει και ίδια, ξέρεις. Οπότε
1: θα πρέπει είναι να ίδια, μάλιστα.
0: Ναι, πρέπει mm-hmm. να καταφέρεις να διαφοροποιηθείς mm-hmm. με τα ίδια εργαλεία που έχω εγώ και εσύ και είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι δύσκολο.
1: Ακούγεται δύσκολο, αλλά δύσκολο. Φαντάζομαι όταν υπάρχει μια τέτοια πορεία στη μουσική σκηνή αυτή, προφανώς υπάρχουν τρόποι, τεχνικές και ιδέες οι οποίες ανανεώνονται, βρίσκονται,
0: σωστά.
1: Υπάρχουν.
0: Σωστά.
1: Και μίλησες για 3 σκηνές εντωμεταξύ.
0: Τρεις
1: σχολές, συγγνώμη, όχι σκηνές.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι ξεκίνησε στο Σικάγο, mm-hmm. σαν εξέλιξη της house.
1: Uh-huh.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, μέσα από το Brooklyn. Mm-hmm. Κάποιοι θεωρούν ότι ξεκίνησε από την Ευρώπη, την κεντρική Γερμανία. Στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει κάποιο γεγονός ιστορικό το οποίο να σηματοδοτεί και την έναρξη μουσικής. Γεγονός είναι ότι iconic techno κομμάτια mm-hmm. υπάρχουν στις αρχές δεκαετίας του 90 και στα τέλη του 80.
1: Uh-huh.
0: Το πιο γνωστό που όλοι ξέρουν είναι το Energy Flash του Joey Beltram και πολλά ακόμα.
1: Okay.
0: Απλά έπιασα ένα.
1: Mm-hmm. Που έχουμε περάσει μουσικά.
0: Είμαστε ακόμα progressive παύλα dub techno. Εντάξει, okay. εγώ το λέω dub techno, dub ας το πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να είμαστε στο. Ναι, είμαστε BV dub. Είμαστε BV dub, πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Το κομμάτι λέγεται The Road Home.
1: Έχουμε περάσει και άλλα 2 τα οποία δεν τα έχουμε αναφέρει καν, έτσι.
0: Μπορούμε όμως να ανεβάσουμε ένα playlist με τα κομμάτια που παίξαμε στα social media μας.
1: Okay.
0: Μπορώ να κάνω 4 stories, ας πούμε. Ναι.

0: Σταθερά λοιπόν συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Πάνος Δρύλος και Αναβή μαζί μας. Δηλαδή, εντάξει, παρουσίαση και λάθος. Οκ, okay, μόνο εγώ. Μπορεί όμως να γίνει, μπορεί να γίνει.
1: Έλα,
0: αυτό,
1: μωρέ,
0: αυτό είναι το δικό μας το ραδιόφωνο.
1: Όλοι το ίδιο λάθος κάνουν, έτσι. Σηκώνει. Πολύ κοινό.
0: Σε λένε ΒΕ.
1: Όχι, βλαχάκι με λένε.
0: Όχι, βρε. Το λάθος.
1: Όλοι ΒΕ με λένε. Και λέω Βίφορ βλαχάκι, ξέρω.
0: Ωραία, είπες λοιπόν ότι με το είδος ασχολήθηκες από τότε που θυμάσαι.
1: Με τη μουσική, όχι με το είδος.
0: Okay. Άρα με το είδος.
1: Είναι πρόσφατο, είναι μια δεκαετία.
0: Εντάξει, δεν το λες και πρόσφατο.
1: Είναι πρόσφατο, θα σου πω γιατί. Γιατί χάθηκα πολύ στην αρχή, ξεκινώντας.
0: Mm-hmm. Ψάχνοντας.
1: Ναι, δεν βοήθησε ούτε.
0: Το πρόσφατο.
1: Είναι πρόσφατο, θα σου πω γιατί. Γιατί χάθηκα πολύ στην αρχή, ξεκινώντας.
0: Ψάχνοντας.
1: Ναι, δεν βοήθησε

0: Εντάξει, δεν είναι απλά τα πράγματα, αλλά ναι.
1: Τι διαχωρίζει το εμπορικό κομμάτι με το πιο αυθεντικό, πώς αλλιώς δηλαδή? Από τη μια μεριά έχουμε το εμπορικό, από την άλλη τι έχουμε?
0: Να σου το πω απλά. Όταν η Βόλτα τσέβγαζε εμπορικά ρελίσεις, ζούσαν 4-5 άνθρωποι, τώρα ζει ένας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό διαχωρίζει. Είναι καθαρά θέμα λεφτά, χρημάτων.
1: Χρημάτων.
0: Παλιότερα στην τέκνο, τα μεγάλες ισχογραφικές του εξωτερικού δεν είχαν μπει. Mm-hmm. Τώρα βλέπεις θηρία όπως η Sony Music, όπως η Universal.
1: Aha.
0: Και μάλιστα βλέπεις θηρία όπως η Paramount Artists, η Universal Artists.
1: Okay.
0: Να έχουν management καλλιτεχνών, σε εισαγωγικά, performers, να το πω σωστά.
1: Mm-hmm. Οι DJs απλά. Όχι,
0: DJ προϋποθέτει κάποια τεχνική και κάποιο skill. Mm-hmm. Να πω performers.
1: Okay.
0: Άνθρωποι πατάνε κουμπιά, να το πω έτσι, να κάνω και την κριτική mm-hmm. μου.
1: Ναι, συγγνώμη. Το ζήτημα είναι πώς θα πατάνε τα κουμπιά και τι παράγουν πατώντας κουμπιά.
0: Δεν νομίζω
1: ότι πατάει ο καθένας κουμπιά. Το τι κάνει όμως πατώντας τα είναι, έχει μια διαφορά. Δηλαδή
0: ωραία.
1: Είναι, να το κάνουμε μην το πάμε τόσο ρηχό.
0: Να το κάνουμε live για να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Mm-hmm. Λοιπόν, θα πατήσεις αυτό το κουμπί που είναι μπροστά σου. Πάτα το.
1: Αυτό?
0: Ναι. Έγινε κάτι?
1: Όχι.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ναι. Αν σηκώσω όμως αυτό, θα γίνει.
0: Συμφωνώ. Αλλά. Απαράδεκτο. Εγώ σου δείχνω ότι απλά.
1: Πατάς ένα κουμπί.
0: Σου δείχνω ότι απλά πατάς ένα κουμπί. Mm-hmm. Και ότι κάποια από τα κουμπιά που πατιούνται από αυτούς τους καλλιτέχνες δεν κάνουν και τίποτα.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Ωραία.
1: Προφανώς.
0: Άρα λοιπόν.
1: Έχουμε δει ανθρώπους να πατάνε κουμπιά και να μην έχουν και κονσόλα μπροστά τους.
0: Το mainstream στην περίπτωση. Σωστά. Σε μάτω.
1: Έχουμε πάει την παπάντζα σε άλλο επίπεδο, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η εμπορική μουσική mm-hmm. είναι καλή γιατί ακουμπάει εκατομμύρια ανθρώπους, mm-hmm. αλλά στην περίπτωση της τέκνο είναι κόντρα στις αρχές της, γιατί δεν σχεδιάστηκε για να είναι εμπορική η τέκνο. Είναι underground, που σημαίνει πρέπει να ψάξεις να το βρεις.
1: Οκ. Okay. Άρα μιλάμε.
0: Έχετε ερώτηση και
1: ναι, προσπαθώ να μπω στο κλίμα που λες, κάνοντας συγκρίσεις και με τις μουσικές που ακούω εγώ, τέλος πάντων, να mm-hmm. το πούμε έτσι. Δηλαδή, για να το κάνω, ας μην πω τώρα στις συγκρίσεις, ας πούμε, συγκροτημάτων κτλ. Δηλαδή, ένα εμπορικό συγκρότημα στην ελληνική punk είναι Punk Romana, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Οι οποίοι ακούστηκαν πάρα πολύ κόσμο, δεν κάναν όμως μουσική για να κάνουν εμπορική μουσική. Και υπάρχει και μια underground σκηνή στην Ελόγω, ας πούμε, σκηνή στο punk, η οποία είναι πολύ λιγότερο ακουσμένη, έχει δημιουργήσει αυτά που έχει δημιουργήσει και όντως ονομάζεται underground.
0: Alright.
1: Λοιπόν, αλλά και στις δύο σκηνές, αυτοί που δημιουργούν γιατί απλά γουστάρουν να το κάνουν και σε καμία περίπτωση δεν πάνε για το κομμάτι του κέρδους. Βέβαια, απευθύνονται σε πολύ μικρότερα. Σε πολύ μικρότερες μάζες, τέλος πάντων.
0: Πίστεψέ με, η τέκνο πρέπει να ήταν πιο μικρή από την punk. Πίστεψέ με.
1: Ναι, αλλά είναι μια γλώσσα την οποία μπορεί να την αντιληφθεί ο οποιοδήποτε, να το πούμε έτσι. Διότι είναι ηλεκτρονική μουσική, υπάρχει ένα beat, υπάρχει μια ιδέα από πίσω, μια ατμόσφαιρα mm-hmm. ενδεχομένως, είτε πιο γρήγορη είτε πιο αργή. Με συγχωρείτε. Την οποία μπορεί να την ακούσει από ο άνθρωπος από το νοτιότερο άκρο της Αυστραλίας μέχρι τον άνθρωπο στο βορειότερο μέρος της Αμερικής, ας πούμε. Μιλάω για τις Υπήρους.
0: Ωραία. Λοιπόν, υπήρχε ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε αυτή την κοπέλα που το έβγαλε. Έλεγε να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να. Okay. Έπαιζαν παντού αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Ήταν ένα κάτσι λοιπόν χουκάκι, το mm-hmm. hook λέγονται αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Ένα κάτσι, ένα πιασάρικο ρεφρενάκι, το οποίο είναι μπαλεάρικ στην ουσία, μπαλεάρικ mm-hmm. house, ας πούμε ότι είναι. Όλοι το λέγανε τέκνο.
1: Okay.
0: Μπράβο. Γιατί όταν λέμε τέκνο στο μυαλό μας, έρχονται δύο πράγματα. Το ένα είναι ρυθμός ξύλο μουσική.
1: Okay.
0: Και το άλλο τα ναρκωτικά.
1: Συγγνώμη, υπάρχει είδος τέλος πάντων που να είναι έτσι, όχι τόσο mainstream που να μην έχει και αυτό το κομμάτι μαζί του?
0: Όχι. Κανένα.
1: Okay.
0: Στα λαϊκά να δεις τι γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Μπορούμε να την κάνουμε αν θέλεις. Εγώ δεν έχω τέτοια ταμπού. Μπορούμε να συζητήσουμε, εννοείται.
1: Να την κάνουμε. Να την κάνουμε, αλλά όχι τώρα. Θέλω να ακούσουμε αυτό.
0: Ωραία.
1: Το κομμάτι για να πάμε σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι. Θα θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Αναβεί και πάνω ρίλος στην παρέα σας σε μια πολύ διαφορετική εκπομπή από αυτή που έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Θα σας πάμε για άλλη περίπου μια μισή ωρίτσα στην παρέα σας. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλους, μιας και είναι εορταστική η εκπομπή.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Πες μου με τι κλείνουμε αυτό.

0: το ημίωρο.
1: Ντόι εκλέγεται. 100 meters outside το κομμάτι.
0: Και το λες dub αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Αυτό θα σου πω. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην dub, ναι.
0: Okay.
1: Η dub έχει ένα συγκεκριμένο ύφος πολύ. Αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα είναι πιο πολύ προς την progressive πλευρά.
0: Okay.
1: Μιξαρισμένα με την ατμόσφαιρα της dub. Είναι πολύ ωραίο είδος.
0: Περισσότερα σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στους 94,6 και τον Big Win Sport FM. Αναβή και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας. Μπήκες με να μου ήρθε λίγο Ανατολή, έτσι, μια εσάνς Ανατολή σε αυτό. Ή μπορεί και να μην είναι.
1: Δεν υπάρχει Ανατολή, όχι.
0: Δεν υπάρχει Ανατολή.
1: Βάλε, okay. Ακούσε, βάλε να παίξεις, βάλε.

0: Δεν θέλω να το κόψω, είναι η αλήθεια, γιατί είναι μεγάλο το χάσιμο που έχει φέρει.
1: Στοπά.
0: Αλλά θέλω να μου μιλήσεις για το.
1: Ωραία, λοιπόν, Walk Into the Broken Night, λέει το κομμάτι, ο καλλιτέχνης Νόρφ, ο οποίος βγάζει τρομερή μουσικούλα αυτού του τύπου.
0: Εντάξει, άκου, τέσσερα σύμφωνα στη σειρά. Ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, μην δυσκολεύετε τόσο.
1: Αν βάλεις και το ψάξεις αυτό σε ένα online μουσικό κατάστημα να δεις σε ποιο είδος ανήκει, mm-hmm. θα δεις ότι η κατηγοριοποίησή του είναι Techno Deep Raw Hypnotic.
0: Techno Deep Raw Hypnotic.
1: Αυτό μάλιστα. Είναι υποείδος της Techno.
0: Okay.
1: Καινούριο.
0: Καινούριο.
1: Καινούριο, ναι, πόσο είναι, 3 χρόνια.
0: Α, οκ.
1: Υπήρχαν πάντα, υπήρχε mm-hmm. πάντα, είχε πνότε και deep και raw. Mm-hmm. Απλά, ως γνωστόν, τα μεγάλα καταστήματα εξουσιάζουν τον πλανήτη, οπότε το Beatport, το νούμερο ένα κατάστημα στον κόσμο, ας πούμε,
0: uh-huh.
1: κατηγοροποιεί, ονομάζει και όλοι άλλοι ακολουθούν. Αυτό τα βάλω όλα μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Αν με ρωτάς εμένα, αυτό είναι experimental.
0: Είναι λίγο από άδικο έως τραγικό αυτό που περιγράφεις, έτσι.
1: Όχι, τέκνο είναι σίγουρα.
0: Όχι, εννοώ ότι υπάρχει ένα.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Μαγαζί, ναι, το ναι, οποίο ναι, ναι, ναι, λέει ναι. ότι τη μουσική που φτιάχνει η Άννα, ας πούμε, είναι αυτό, αυτό και αυτό.
1: Καλέ, ναι. Okay, συζητάς. Εννοείται. Ό,τι θέλει να κάνουν. Δεν το συζητάμε.
0: Μόνο σε αυτό το πλανήτη, ναι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν αυτό το κομμάτι.
0: Μου λες τώρα ότι δεν έχει επιρροή από Ανατολή εσωτερικά.
1: Εγώ
0: τουλάχιστον το παίρνω αυτό το πράγμα. Δεν, μπορεί και να σου λέω να είμαι πολύ εκτός.
1: Υπάρχουν κάποιοι ήχοι στο κομμάτι που λέγονται one shots που κάνει ding, ding, ding που και που. Που mm-hmm. ναι, είναι μινωράκια, ακούγονται ότι είναι μινώρα, άρα ανατολίτικο άκουσμα.
0: Okay.
1: Αλλά το κομμάτι άκουτο ρε πάνω.

0: Ακόμα και τα φωνητικά μου φέρνουν Ανατολή, συγγνώμη.
1: Οκ, ωραία.
0: Θα το κρατήσω εγώ, εμένα μου μείνει αυτό, εντάξει, οκ.
1: Βρε, φέρνουνε, στο δίνω, εντάξει. Άρα τι, δεν είναι κομματάρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Τρίτο κομμάτι.
0: Άλλο αυτό, προφανώς. Και γι' αυτό ήρθα εδώ για να μου βάλεις κομματάρες να ακούσω. Αλήθεια τώρα.
1: Όχι, είναι κομματάρα. Πάμε μετά να βάλουμε ένα κομμάτι παλιότερο από τον Στέφ.
0: Εδώ σε πια, είμαστε στο 2000, α πούμε, 2020.
1: Είμαστε φρέσκο, αυτό είναι φρέσκο. Αυτό είναι. Πες να είναι και 20, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: 20-21 εκεί.
0: Είμαστε στη δεκαετία μας κάθε.
1: Απλά πάμε να βάλουμε κάτι το οποίο αρχίζει να έχει και λίγο νόημα και για. Το λόγο που με έχει σε μένα καλασμένη, ο Sven Wittekind, που θα παίξει μετά με το κομμάτι το Hawk, είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει. Γερμανός. Το Hawk το οποίο θα παίξει είναι ένα από τα πρώτα εναλλακτικά κομμάτια που κυκλοφορήσανε στη Voltage, το label που έχω εγώ. Πάμε.

0: απλά κάνω μια μικρή διακοπή για να θυμίσω ότι στο δεύτερο μισάωρο θα πάμε experimental.
1: Okay.
0: Οπότε πιο experimental, πιο alternative techno. Οπότε μην περιμένετε πολλά χαρούμενα πράγματα. Okay. Θα υπάρχουν αισιόδοξα 2-3 κομμάτια.
1: Έχουμε πέσει BPM. Έτσι.
0: Δεν παίζουν ρόλο τα BPM.
1: Όχι, άλλο.
0: Ναι.
1: Γενικώς είμαστε στα 123 μιλά. Πριν που λέγαμε ότι είμαστε. Έχουμε πέσει στα 70 και στα 80.
0: Ναι. Και να σκεφτείς ότι ο Σβέν Βίτεκιντ θεωρείται από τους πιο πολλούς, ας πούμε, DJs και παραγωγούς στην οικογένεια της τέκνο, ως ένας από τους leading hard techno producers, που hard techno σημαίνει 140+. 140 BPM και πάνω.
1: Okay, αυτό βέβαια δεν μπορεί, δεν είναι, πώς να το πούμε,
0: δεσμευτικό.
1: Δεσμευτικό ακριβώς, ότι μπορεί να φτιάξει και ένα πιο ατμοσφαιρικό κομμάτι.
0: Σε καμία περίπτωση. Okay. Ό,τι θες κάνεις. Άκου το.

0: ακούς, ας πούμε,
1: δέρνει λίγο. Χαμηλά, αλλά δέρνει.
0: Κοίτα. Αχ, δέρνει, μου λέει, παιδιά.
1: Ρε παιδί μου, το χτύπημα όταν το νιώθεις, και ειδικά ξέρω αν είσαι και σε κανένα χώρο ο οποίος έχει μπάσα, ναι, ας πούμε, και τα λοιπά, περνάει όλο το σώμα, ας πούμε, δεν είναι.
0: Κοίτα,
1: και επειδή εμείς τα ακούμε στα ακουστικά σε μια ένταση, έχει δυναμική και ας είναι σε χαμηλά BPM, δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, να βάλουμε έναν κανόνα για να τα πάμε καλά, Ρίλο, γιατί θα τα πάμε καλά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, η τέκνο δεν είναι ένα νόρισμα.
1: Θα με διώξει, να ξέρεις.
0: Δεν είναι ένα νόρισμα η τέκνο. Αν θες ένα νόρισμα, α, μπράβο. Λοιπόν,
1: στον ανούρισμα, την ατμόσφαιρα, έχει διαφορά, Άννα.
0: Πριν είχαμε ατμόσφαιρα.
1: Okay.
0: Ωραία. Πριν όμως δεν ακούγαμε τέκνο-τέκνο.
1: Okay, ναι.
0: Μπράβο. Τώρα, ούτε τώρα ακούμε τέκνο-τέκνο. Είμαστε στα παιδιά. Είμαστε στα γύρω-γύρω. Όσο πάμε, θα γινόμαστε πιο γρήγοροι, πιο ισχυροί. Η τέκνο είναι ισχυρή μουσική.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Πολλοί τα λένε κλαπατσίμπαλα. Καλά τα λένε, δικαίωμά τους.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ταμπέλα που θέλει. Δεν είναι θέμα. Το ζήτημα είναι ότι η μουσική είναι μία και υπάρχει καλή και κακή. Τώρα, αν σ' αρέσει ή όχι, είναι αυτό που λέμε τακτικά, ότι είναι θέμα αισθητικής.
0: Πολύ σωστά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που πρέπει να ξέρεις είναι ότι τώρα, αυτό που σαν σου ακούγεται σκληρό, ας πούμε, το σκληρό κομμάτι, τα σκληρά κομμάτια είναι δύο. Σε αυτό το κομμάτι που ακούμε, τα σκληρά στοιχεία μάλλον είναι δύο. Ένα, η μπότα, που είναι πολύ σκληρή. Έτσι, μπουμ, δυνατή. Και έχει πολλά distortions. Ακού λίγο.
1: Παραμορφώσεις, τέλος πάντων, να το πούμε και στα ίδια.
0: Μπράβο, δεν κάνουμε μάθημα, μιλάμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, αφού λέμε κάποιους όρους, να.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα. Και το στοιχείο που το κάνει ωραίο, αν με ρωτάς εμένα. Είναι ενδιαφέρον πολύ. Πάμε να βάλουμε ένα άλλο κομμάτι.

0: Εδώ έχουμε μεγάλη εισαγωγή να μιλήσουμε. Mm-hmm.
1: Και είναι δικό σου κομμάτι.
0: Αυτό είναι το πρώτο δικό μου που θα ακούσουμε σήμερα. Έχω διαλέξει να ακούσουμε μερικά. Mm-hmm. Μια και με κάλεσε να διαφημιστώ και λίγο.
1: Άλλη μόνο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το The Flea and the Acrobat. Λέω ότι έκλεψα τον τίτλο από ένα επεισόδιο του Stranger Things. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έκλεψα τον τίτλο όταν άκουσα το τελειωμένο μου κομμάτι.
1: Εντάξει.
0: Θα καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν, τώρα πάμε για να καταλάβεις αυτό εδώ πέρα που το σύστημα το αναφέρει ως 70 BPM. Στην πραγματικότητα είναι 140.
1: Ναι, μάλλον συμπεριλαμβάνει και τα χαμηλά κομμάτια, ας πούμε, αυτό. Οπότε βγάζει μία μέση κατάσταση.
0: Είναι double tempo.
1: Α, αυτό.
0: Θα ακούσεις λοιπόν 140 BPM για πρώτη φορά και να μου πεις πώς φαίνεται. Για πάμε.

0: αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι έχω βάλει τσίτε εγώ, γιατί το έχω ξανακούσει το κομμάτι, οπότε μου ήρθε normal, μου ήρθε ωραία.
1: Σου κάνει, δεν φλένεται άκροπα.
0: Εμένα μου κάνει, μου κάνει. 100% μου κάνει.
1: Είναι λίγο μυστήριο.
0: Βέβαια είναι μυστήριο. Και ατμόσφαιρα έχει και το, το BPM του δίνει. Η πότα δεν είναι τόσο σκληρή όσο πριν. Έτσι.
1: Θόρευ υπάρχουν όμως, αν το ακούσεις, γιατί το κομμάτι της, αυτού του τύπου της ηλεκτρόνικα, παύλα, experimental, παύλα, άιντε πες το τέκνο επειδή είσαι εσύ και σε συμπαθώ, έχει θορύβους. Είναι δηλαδή, έχει εξώκοσμα στοιχεία, απόκοσμα, συγγνώμη, απόκοσμα, περίεργα, μύγες που ακούγονται, σφυρίγματα. Και όλα αυτά είναι ευρήματα, να ξέρεις. Δηλαδή, είναι ευρήματα που μπαίνουν στην παραγωγή και στη σύνθεση, τα οποία αν τα αφαιρέσεις, κάτι που θα ακούγεται πάρα πολύ χαμηλά, αν τα αφαιρέσεις, αλλάζει όλο το κομμάτι.
0: Ναι, φαντάζομαι.

0: Ωραία. Η Άννα Β, εκτός από μουσική παραγωγός, που ήδη ακούμε το πρώτο κομμάτι που έχει φτιάξει η ίδια, άνθρωπος ο οποίος τρέχει τη Voltage Record, όπως είπαμε νωρίτερα, παίζεις και μουσική, παίζεις σε πάρτι μουσική.
1: Εντάξει, όχι πολύ τελευταία, αλλά ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Οπότε έχεις και την ιδιότητα της DJ, έτσι. Αυτό το κομμάτι, σε ένα πάρτι, φαντάζομαι ότι είναι ή στην αρχή ή προς το τέλος.
1: Που παίζω εγώ.
0: Ναι ρε παιδί μου, σε ένα σετ ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα τετράωρο, πεντάωρο σετ, πόση ώρα ας πούμε γίνονται.
1: Κοίτα, είναι πιο μικρά τα σετ.
0: Δηλαδή,
1: ναι, συνήθως τα πάρτι της τεκνο. Υπάρχει ένα πολυπικιλιακό line-up, το οποίο ξεκινάει ας πούμε από, τι να σου πω τώρα, από τους 3 DJ στη βραδιά και φτάνει μέχρι τους 5.
0: Οκ.
1: Μισό λεπτάκι να αλλάξουμε κομματάκι και επιστρέφουμε.

0: Έλεγες λοιπόν.
1: Ότι εφόσον λοιπόν τα πάρτι είναι με 3-4 DJ, πόσο να είναι 2 ώρες το κάθε set. Παραπάνω δεν βγαίνει. Κάπως έτσι.
0: Σε αυτή την περίπτωση ο ένας πρέπει να συνεχίζει από εκεί που τα άφησε ο άλλος, φαντάζομαι, έτσι. Όχι.
1: Όταν σέβεσαι τον προηγούμενο και τον επόμενο, ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε ξεκινάει κάποιος με τις ατμόσφαιρες, ας πούμε, να ζεστάνει τον κόσμο, να φανταστώ μέσα στο πρώτο δίωρο έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, όπως ακούμε τώρα, ας πούμε, το...
1: Το Λουτσιόλε. Okay. Το Λουτσιόλε του Νουάρ. Okay. Θα σου πω για το Νουάρ. Αυτό δεν είναι κομμάτι peak time, δεν είναι κομμάτι που το παίζεις τρεις ώρα.
0: Ναι.
1: Τρεις ώρα είναι το...
0: Όταν λέμε peak time είναι όταν δίνει πόνο, τέλος πάντων.
1: Τρεις πέντε είναι στην τέκνωση μας εκεί. Εκεί που οι υπόλοιποι κοιμούνται εμείς. Άστο.
0: Εντάξει, έτσι είναι τα πάρτι. Αυτοί οι νεολαίοι που πάνε στα πάρτι και παίρνουν διάφορα και τους ρίχνουν στα ποτά. Πού είναι αυτοί που μας ρίχνουν στα ποτά.
1: Άστα πάνω. Παλιά άνθρωποι. Λοιπόν, χελάει. Λοιπόν, ναι, είναι 2 ώρες τα σετ. Συνήθως, αν έχεις ένα guest μεγάλο ή είσαι εσύ ο μεγάλος guest, άντε να παίξεις και 3 ώρες.
0: Okay.
1: Και πάλι επειδή είσαι εσύ πάνω μου.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί είναι. Όταν δηλαδή παίζεις πάνω από 3 ώρες, ανακοινώνεται και στο flyer σαν extended set.
0: Okay.
1: Και να σου πω κάτι, το θεωρώ και ένα okay χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Αν παίξεις, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν, πατάω κουμπάκια.
0: Ναι, okay.
1: Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολη η ροή στην τέκνο με δεδομένα τα κομμάτια μοιάζουν. Και τώρα ακόμα κομμάτια που δεν μοιάζουν.
0: Ναι. Όταν όμως τα κομμάτια μοιάζουν, δεν είναι πιο εύκολο για τον άνθρωπο ο οποίος παίζει κομμάτια έτοιμα, έτσι. Εκτός και αν και στο DJ set έχουμε και εκεί παραγωγή.
1: Ναι, φυσικά. Το μηχάνημα που έχεις μπροστά σου αυτή τη στιγμή από το οποίο παίζουμε είναι και sampler, είναι και sequencer, είναι και κάνει και live remixing. Δηλαδή μπορείς να δημιουργήσεις live είτε με ένα μηχάνημα είτε πάρω οποιοδήποτε από τα synth που είναι δεξιά και αριστερά σου και παίζεις ζωντανά. Αυτό έχει να κάνει με τις ικανότητές σου, βέβαια, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Τίποτα άλλο. Υπάρχουν πολλοί που παίζουν live. Το αν αξίζει να παίξεις live είναι μια άλλη ερώτηση όμως.
0: Λες όχι.
1: Λέω όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί έχω παίξει live. Δεν το κατάλαβα.
0: Και δεν έχει εκτιμήσει κανείς τίποτα, το περίμενα. Από την άλλη μεριά.
1: Και 3 μήνες πρόβα, συγγνώμη.
0: Ναι, οκ. Okay. Από την άλλη μεριά όμως, εσύ δεν είναι το βασικό να περνάς καλά. Από εκεί και πέρα περνάει και στο από κάτω.
1: Εννοείται.
0: Οπότε εντάξει.
1: Εννοείται. Αλλά κάψω να καταλάβετε.
0: Κάψω να καταλάβω. Γιατί γίνεται μεριά, σας παρακαλώ. Δίνω το αίμα μου. Άρα πλέον ακούμε τέκνο, έτσι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν θα μου βάλει ποτέ. Θα τελειώσει η 2 ώρα.
1: Συνέχεια, συνέχεια. Για πάμε, για πάμε.

0: Και θα σου πω για τον ακόμα τέκνο. Αυτό έχει τρανς στοιχεία. Δηλαδή, ο νουάρ, γι' αυτό σου είπα, θα σου πω για τον νουάρ. Ο νουάρ, ο οποίος έχει γράψει το κομμάτι που ακούμε, είναι από τη Δανία. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος είναι και resident DJ στο ραδιόφωνο μας. Έχουμε και ραδιόφωνο.
1: Θα το έλεγα γι' αυτό, αλλά ήθελα να πάρω στην πάσα. Voltage Radio, λοιπόν. .com.
0: Ναι. Όχι ακριβώς, θα σου πω. Κάτσε να πω για τον νουάρ. Λοιπόν, είναι Δανός, τρομερός παραγωγός, επίπεδο εξωφρενικά καλός παραγωγός. Ο ήχος του είναι συγκλονιστικά καλός τεχνικά. Αλλά τα στοιχεία του έχουν. Η μουσική του έχει τρανς μέσα πολύ. Το οποίο δεν είναι κακό, όλα αγαπάμε την τρανς. Είναι μεγάλη μαμά πολλών ειδών σημερινών, αλλά δεν είναι καθαρό τέκνο.
1: Okay.

0: λίγο.
1: Ναι, οκ. Okay. Λάθος. Βλέπεις, άμα δουλεύεις κονσόλα αλλού, αυτά σημαίνουν.
2: Δεν πειράζει.
1: Τώρα, εμένα πώς μου μετακινήθηκε αυτό. Okay,
2: έλα, το φτιάξουμε.
1: Το φτιάξα, το φτιάξα. Κάνε την αλλαγή σου γιατί τελειώνει.
2: Όχι, παίξε, παίξε.
1: Α, εγώ εντάξει. Μιας και αναφέραμε λοιπόν το ραδιόφωνο, είναι Voltage Radio, έτσι.
2: Ωραία, λοιπόν.
1: Με ένα ψάξιμο στο Google, ας πούμε.
2: Αν το ψάξεις στο Google σαν Voltage Radio, mm-hmm. και αν βάλεις και τη λέξη τέκνο και όλα, θα σου βγει. Ο λόγος είναι ότι είναι πάνω στο site της μετρικής, που είναι voltagepavlarecords.com.
1: Okay.
2: Οπότε πρέπει να βάλεις radio.voltagepavlarecords.com. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Okay.
2: Εγώ θα το πω. Radio.voltage, όπως ηλεκτρισμός, pavlarecords.com. Και ακούτε ραδιόφωνο. Mm-hmm. Ή αν έχετε Spotify,
1: uh-huh.
2: γράφετε απλά. Όχι Spotify, συγγνώμη. TuneIn.
1: Uh-huh.
2: Την εφαρμογή, νούμερο ένα εφαρμογή στον κόσμο. Βάζετε απλά Voltage Radio και σας βγαίνουμε. Μαύρα, μέσα στα μαύρα είμαστε, θα το δείτε.
1: Αν ήσασταν στα πορτοκαλί, θα ανησυχούσα.
2: Εγώ θα ανησυχούσα, να σου πω την αλήθεια.

0: Λοιπόν, στη συντονισμένη πάντα στο Big Win Sport FM 94,6 σε μια γιορτινή εκπομπή. Ιδιαίτερη μουσικά εκπομπή.
1: Μ' άρεσε το γιορτινή πάρα πολύ.
0: Το γιορτινή, ναι, γιατί είναι φτιαγμένη για. Κοίταξε, σε άλλη συνθήκη δύσκολα θα βάζαν τα συγκεκριμένα κομμάτια στο ραδιοφωνό μας. Ίσως σε καμιά έξαρση, ας πούμε, δικιά μας και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχεις πετύχει ποτέ βραδινές εκπομπές με Τάκη Μπουλή στο Fight Club, ο οποίος, εντάξει, ήταν πιο σάικο, μάλλον πιο τρανς καταστάσεις.
1: Πότε?
0: Ο Τάκης πρέπει να έχει σταματήσει εδώ και ένα-δύο χρόνια, πριν τρία και τα λοιπά. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για εμπορική. Αυτό που εγώ έχω απορία είναι ότι ο πολλής κόσμος, και ειδικά εδώ σε αυτή τη χώρα, τρανς έμαθε να λέει τους του Unlimited, τέκνο έμαθε να λέει τους του Unlimited κτλ.
1: Οκ, λογικό.
0: Okay. Ποια είναι η σχέση αυτών των 90s, τόσο εμπορικής, η οποία, εντάξει, στην ουσία ήταν η Eurodance.
1: Μπράβο, Eurodance, Ιταλοντίσκο, Acid House. Μπράβο. Εκεί ήταν η κατάσταση.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Μαυρούλης του Unlimited, ας πούμε, φώναζε τέκνο, τέκνο, τέκνο, τέκνο.
1: Μα έτσι πρέπει να πει. Και το Dash Boot, το θυμάσαι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκίνησε με τη λέξη τέκνο. Όχι,
0: όχι. Όχι.
1: Με κόλλησε και εμένα τώρα. U46.
0: Κοντά, εντάξει.
1: Είσαι πάρα πολύ μακριά, βασικά. Αλλά εντάξει. You before the world did I go wrong.
0: Ναι, οκ. Απλά είναι ένα you και νούμερο.
1: Ξαναλέω, η τέκνο είναι μια μουσική η οποία έχει γεννήσει πολλά υποείδη.
0: Οκ.
1: Δηλαδή, σκέψω ότι EDM δεν υπήρχε πριν την τέκνο. Η EDM είναι μετά την τέκνο. Δηλαδή, αυτό που οι Αμερικάνοι ονομάζουν electronic dance music, το οποίο είναι το μεγάλο είδος, περικλεί την τέκνο, γεννήθηκε μετά από την τέκνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, okay, και απ' την άλλη να σου πω ρε πάνω κάτι. Αρχίζει να μου τη δίνει που είναι τόσο ελιτιστές όλοι αυτοί. Δηλαδή, ο μουσικός ελιτισμός είναι μια σπάνια μορφή ρατσισμού, η οποία δημιουργεί θέματα.
0: Ακόμα εκεί που δεν υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Okay, ρε φίλε, είναι τέκνο. Είναι τέκνο που δεν μ' αρέσει, πες.
0: Ναι.
1: Είναι τέκνο που μ' αρέσει. Απ' την άλλη, θα πω ότι και εγώ έχω κάνει πράκτη στο μουσικό ελιτισμό. Αλλά εγώ έχω μια ζωγραφική που πρέπει να πω στον κόσμο ότι μουσική βγάζω.
0: Ναι, οκ, okay, σωστό.
1: Δεν με δικαιολογώ.
0: Ναι, εγώ, αλλά. Δεν με δικαιολογώ.
1: Αλλά.
0: Κάπως τα πράγματα πρέπει να μπαίνουν σε μια σειρά.
1: Anyway, είπες λοιπόν ότι δεκαετία του 90 τα πράγματα ήταν πιο εμπορικά, πιο χαρούμενα. Και ήταν πολύ, πολύ, πολύ ηλεκτρονικά, όπως και σήμερα. Technotronic, Pump Up the Jam, The Beat is Technotronic, η Black Box, η οποία βγάζει ηλεκτρονική μουσική. Με φυσικά ακούσματα, με πιάνα, αν θυμάσαι, αλλά σαν φλαρισμένα.
0: Ναι.
1: Και είναι το κακόμοιρο το πιάνο, το ακούς στο random time να παίζει μια φα ψηλή και να στρετσάρεται τόσο πολύ. Λοιπόν, δεν ήταν τέκνο, γιατί δεν υπήρχε. Να το πω σωστά, υπήρχε, πως δεν υπήρχε τέκνο, υπήρχε δεκαετία του 90. Αλλά ήταν όλα στη μεγάλη οικογένεια. Τώρα, η τρανς είναι πιο μελωδική. Είναι πιο ουρλιάζει πιο πολύ.
0: Ανάλογα και από πού την ακούσαν. Την ακούσα από την Ευρώπη, την ακούσα από το Ισραήλ. Ινδίες και τέτοια. Ναι, παίζουν και άλλα υποείδη εκεί ακόμα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ξεφεύγει.
1: Το θέμα είναι ότι το κομμάτι της τρανς διεισδύει στην τέκνο συνέχεια. Και τώρα δηλαδή φαντάσου ότι το κύριο είδος αυτού που. Μάλλον το κύριο κύμα της τέκνο το οποίο ακούν τα παιδιά σήμερα. Παιδιά λέω από την ηλικία των 15 μέχρι και τα 20.
0: Α.
1: Είναι στην ουσία γρήγορη τρανς. Είναι τρανς στα 140.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν μια περίεργη μουσική. Θα ήθελα να παίξω λίγο για σένα, αλλά δεν θα το κάνω γιατί. Δεν θέλω εγώ.
0: Το μεταξύ ακούω κάτι σήματα από πίσω.

0: είμαι εγώ ως άσχετος με το. Ως άσχετος με το.
1: Καθόλου
0: άσχετος. Ως ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, ο οποίος ακούει μουσική και κάποια στιγμή πρέπει να. Τα πράγματα που έρχονται στα χέρια του πρέπει να τα ταξινομήσει, ώστε να τα έχει και αυτό σε μια σειρά, τέλος πάντων, και να ξέρει ότι αν ψάξω το συγκεκριμένο κομμάτι θα το βρω. Εγώ θα το βάζα εξπεριμένταλ αυτό το κομμάτι.
1: Εκεί είμαστε, εκεί είμαστε.
0: Okay.
1: Εκεί είμαστε. Okay. Κοίτα τι λέει. Εκεί είμαστε, εξπεριμένταλ okay. είμαστε. Είναι...
0: Που σημαίνει πειραματισμός.
1: Μπράβο, που σημαίνει χωρίς πολλά πολλά μοτίβα.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Δηλαδή, έχεις τον κορμό σου να παίξεις και ο κορμός λέει, παιδιά, ηλεκτρονικά όργανα ή ηλεκτρονικά μηχανήματα.
0: Mm-hmm. Υπάρχει ένας κώδικας, τον οποίο τον σπάς και λίγο.
1: Εννοείται, το σπάς το κώδικα.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, με το... Δώσε το κομμάτι.
1: Signal to noise.
0: Okay, signal to noise. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Αναβεί και πάνω στρίλος εδώ, στο Big Wins Sport FM, 94,6. Ελπίζουμε να περνάτε όσο ωραία και εμείς και να σας είναι ευχαριστική η παρέα μας, φυσικά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6.